We ain't got nothing left. We ain't got nothing left.

Κι εκεί στο μακελιού την άψη δακώνω τα σκοινιά, τα λύνω και μα τον Άγιο Κωνσταντίνο. Όλους τους ρίχνω με στη χάση. Δεμένα

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Είπαμε, μέχρι να πέσει το καθεστώς Μητσοτάκη και να αποκατασταθεί τουλάχιστον στη συνείδηση του κόσμου η εμπιστοσύνη προς τη δικαιοσύνη, εμείς θα ξεκινάμε με αυτό το τραγούδι. Ωστόσο, πολλές φορές η ίδια η ζωή και τα γεγονότα μας ξεπερνούν, έτσι. Και μας ξεπερνούν με έναν τρόπο ηλικιώδη πολλές φορές, ενίοτε καταστροφικό, ενίοτε ακόμα και αν οι προθέσεις είναι η σύνθεση, επέρχεται η διάλυση. Εν πάση περιπτώσει, όλα μέσα στη ζωή είναι, αρκεί να έχουμε την ψυχραιμία να τα δούμε. Σήμερα λοιπόν, Δευτέρα 18 Μάη 2026, 155 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avgi.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα βεβαίως. Αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο που μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ίσως ο προβληματισμός που αναπτύσσεται το τελευταίο διάστημα, αντί να είναι δημιουργικός, επικοδομητικός, έχω την αίσθηση ότι δημιουργεί φυγόκεντρες δυνάμεις, οι οποίες είναι καταστροφικές. Και θα γίνω πολύ σαφής. Άλλωστε δεν έχω μάθει και δεν έχω ειδικευθεί στην... θα το λέγα πολύ χειδέα, αλλά θα συγκρατώ. Στις χιοριτούρες θα το πω. Και λέω τα πράγματα όπως τα αντιλαμβάνομαι, όπως τα αισθάνομαι και όπως μου υπαγορεύει η συνείδησή μου. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Είχαμε ένα συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Από όπου απουσίαζαν δύο πρώην πρόεδροι και δύο πρώην πρωθυπουργοί. Ένα συνέδριο που είχαν προηγηθεί επιστολές, είχαν προηγηθεί τα λέγαμε όμως την Παρασκευή τώρα εδώ. Παιδιά, μην περιμένετε παρά το γεγονός αυτό και το κλίμα ότι στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας θα δούμε τίποτα παράξενα, θα δούμε αμφισβήτηση, θα βγει, θα πει εγώ ή μη και προχωράμε. Και φάνηκε μάλιστα και μεγαλόψυχος. Αντί λοιπόν τώρα το Σαββατοκύριακο να ασχολούμαστε με τις πολιτικές αλχημίες Μητσοτάκη, με τις πολιτικές απατεωνίες Μητσοτάκη, με τις πολιτικές ανοησίες Μητσοτάκη, κατορθώσαμε να είναι στο επίκεντρο και σε όποια κουβέντα και αν βρισκόταν δυο αριστεροί να συζητάνε τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Αν ορθώς ή λάθος διαγράφει ο Πολάκης από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Δέστε λοιπόν τη μεγάλη εικόνα. Θέλουμε να διώξουμε το Μητσοτάκη. Θέλουμε να πολεμήσουμε το Μητσοτάκη. Και έχουμε τα εξής γεγονότα. Ένα συνέδριο που ανεβαίνει πάνω και λέει δοξάστε με, ρίχνει τις μπηχτές του προς όλους, βγάζει από την ρητορική του εντελώς το ΣΥΡΙΖΑ, ο Μητσοτάκης τον βγάζει. Θα μου πεις Μητσοτάκης είναι, μην δίνεις και σημασία. Σωστά. Όπου βρεθούν δύο αριστεροί το Σαββατοκύριακο συζητάνε για τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες τροφοδοτούνται και από την, από την διαγραφή Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και από τις πολιτικές ανοησίες του Χατζησοκράτη, εγώ θα το πω ευθέως. Πολιτικές ανοησίες του Χατζησοκράτη. Και από την άλλη πλευρά έχουμε τον κύριο Τσίπρα να βγαίνει και να λέει με τα βίντεο του. Το Μάρτι ήταν νωρίς, το Σεπτέμβρη ήταν αργά. Σε ποιους απευθύνεται? Εκείνος δεν αποφασίζει. Αυτός αποφασίζει μόνος του. Τώρα θα το κάνω, όχι δεν θα το κάνω. Στο Χατζηνικολάου πριν από ένα μήνα έλεγε το Σεπτέμβρη. Τώρα ήταν, είναι αργά το Σεπτέμβρη, είναι νωρίς το Μάρτι. Παιδιά, αυτό το βέρτικο μπορεί να το αντέχουμε οι αριστεροί, μπορεί να το αντέχουμε οι οργανωμένοι κομματικά και συνειδητοποιημένοι, όμως έξω υπάρχει ένας κόσμος που παρακολουθεί, ένας κόσμος που κρίνει και ένας κόσμος που ψηφίζει ή δεν ψηφίζει και απέχει. Πολύ λίγο τον ενδιαφέρει το πότε νωρίς, το πότε είναι αργά. Άρα λοιπόν, περάσαμε ένα Σαββατοκύριακο που αντί σήμερα να έρθουμε και να κατακεραυνώνουμε το Μητσοτάκη, εμείς ομφαλοσκοπούμε. Έχω πει και άλλες φορές και ξέρετε, σήμερα θα μπορούσα να βάζω μόνο μουσική. Γιατί οι μέρες είναι εγκαστρωμένες. Αλλά εμένα η πάρτι μου δεν με απασχολεί. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, από τη στιγμή που έχω υπογράψει συμβόλαιο συμβίωσης με τον καρκίνο, όλα τα άλλα είναι πολύ μικρότερα. Για να βάλω έτσι την προσωπική πινελιά. Δεν φοβήθηκα τον καρκίνο. Θα λέω τη γνώμη μου ελεύθερα. Θα μπορούσα να παίζω τραγουδάκια τώρα. Ή να πω ναι και τα μπαπτά και διότι ήταν αυτό και τα λοιπά. Όχι, δεν θα το κάνω. Για όσο καιρό μου επιτρέπεται, δεν θα το κάνω. Και με αλφα-γιώτα και με έψιλον επιτρέπεται. Αυτό έχω συνηθίσει να κάνω 40 χρόνια. Αν δεν μπορώ κάποια στιγμή να το κάνω ή δεν θέλουν κάποιοι να το κάνω, θα πάω σπίτι μου και θα συνεχίζω από το διαδίκτυο. Αλλά ακόμα και εκεί στο διαδίκτυο, πάντα στην σκέψη μου κυριαρχεί πραγματικά αυτό που προβληματίζει κάθε δημοκράτη πολίτη. Πώς θα σηκωθεί να φύγει ο Μητσοτάκης, το καθεστώς και πώς θα ξαναδούμε πραγματικά καλύτερες μέρες. Θα πω λοιπόν τα πράγματα έτσι όπως τα αντιλαμβάνομαι. Και έλεγα το προηγούμενο διάστημα ότι ανεξάρτητα από τι λέει ο Στρατάκης, ο Χατζησοκράτης, ακόμα και ο Πολάκης, ακόμα και ο Παπάς, ακόμα και ο Ζαχαριάδης, είναι διαφορετικό από αυτό που τελικώς θα πει ένας πρόεδρος. Ένας πρόεδρος, όπως ο κύριος Φάμελος, έχει την ευθύνη ενός κόμματος. Και θυμόσαστε τι είχε πει ο πρόεδρος της Κύπρου, ο Παπαδόπουλος, τότε την εποχή του που συζητούσαμε με το σχέδιο Ανάν, που είχε βγει σε μια πραγματικά ιστορική ομιλία και είπε «Εγώ παρέλαβα κράτος και θα παραδώσω κράτος». Κατά αυτήν την έννοια και ο κύριος Σωκράτης Φάμελος, ως πρόεδρος του κόμματος, παρέλαβε κόμμα και θα παραδώσει κόμμα. Και είναι μεγαλύτερη η ευθύνη εκείνου και εγώ αντιλαμβάνομαι και τις ευαισθησίες που μπορεί να έχει. Ή που έχει, δεν μπορεί να έχει, ή που έχει. Από την άλλη πλευρά όμως, βρισκόμαστε σε γεγονότα που τρέχουν. Δεν μπορεί να βγαίνει και να λέει, ή μάλλον να γράφεται, αυτοί φεύγουν, αυτοί δεν φεύγουν, αυτοί πάνε, αυτοί δεν πάνε, αυτοί έρχονται, αυτοί δεν έρχονται. Να αιτείται η σύγκληση της πολιτικής γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος, τον κύριο Νίκο Παπά, από τον κύριο Πολάκη. Να επισπεύδονται τα γεγονότα και εμείς να βλέπουμε πραγματικά μια χαλαρότητα. Ο κύριος Πολάκης με το δικό του τρόπο έβαλε τα πράγματα κάπως διαφορετικά και τα λοιπά. Θα μπορούσε ο κύριος Φάμελος να απαντήσει διαφορετικά? Εγώ δεν είμαι Φάμελος. ίσως εγώ να απαντούσα αλλιώς. Ο κύριος Φάμελος προέταξε και στην ανακοίνωσή του ότι δεν ανέχεται η ηθική του, θα τα διαβάσω όλα. Έτσι κάνω ένα γενικότερο μάζευμα. Όμως μέσα μπορεί κάποιοι να δώσουν δίκαιο στον Φάμελο, κάποιοι να πούν ότι καλά τα είπε ο Πολάκης ή άδικο έχει ο Πολάκης κτλ. Εγώ θέλω να πάω στο πολιτικό επίδικο. Όταν βγαίνουν βουλευτές και κάνουν δηλώσεις για το κόμμα Τσίπρα ή ότι είναι έτοιμοι να παραιτηθούν μόλις δημιουργηθεί το κόμμα Τσίπρα, όταν βγαίνει εχθές, προχθές ο Χατζησοκράτης και λέει να το διαλύσουμε το ΣΥΡΙΖΑ, να κάνουμε κεντρική, να κάνουμε συνέδριο, να το διαλύσουμε κτλ. Για σταθείτε ρε παιδιά. Για σταθείτε. Ποιο είναι πιο επιζήμιο? Να βγαίνει ο άλλος και να λέει διαλύστε το μαγαζί. Ποιο είναι? Ποιος? Δεν ήταν η ώρα των διαγραφών. Αφήστε που η διαγραφή σε ένα κόμμα δεν αποφασίζεται από τον πρόεδρο. Αποφασίζεται από τα όργανα του κόμματος. Μην ξανακάνουμε τη συζήτηση που κάναμε επί Κασελάκη. Όμως στο πολιτικό επίδικο θα πάω και θα σταθώ σε δύο κείμενα. Και που μέσα από αυτά τα κείμενα και τις ανακοίνωσεις του κυρίου Φάμελου προκύπτει μια μεγάλη απορία. Δηλαδή λέει με τον τρόπο του, τον οποίο μπορεί να μην υιοθετήσει κάποιος και μπορεί όντως να είναι εχμηρός ή και ακραίος, για να συνεννοηθούμε, του κύριου Πολάγη για τον κύριο Φάμελο. Ο κύριος Φάμελος, είπαμε, είναι πρόεδρος του κόμματος. Λέει λοιπόν στην ανακοίνωσή του ο κύριος Φάμελος, το αίτημα είναι, προσέξτε, το αίτημα που θέτει με τον τρόπο το Πολάκης, που λέει και ο Νίκος ο Παπάς, αλλά και άλλα στελέχη, να συγκληθεί η πολιτική γραμματεία να δούμε τι γίνεται. Η Κεντρική Επιτροπή. Μέσα από το κείμενο με το οποίο τίθεται εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Φάμελος αναφέρει συγκεκριμένα, και θέλω να το διαβάσω για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, λέει επακριβώς, μιας και τώρα θα δούμε τα κείμενα όλα και μετά να κάνω την παρατήρηση αυτή που θέλω να κάνουμε, που νομίζω ότι στο επίδικο υπάρχει μια έμεση πλην σαφής απάντηση. Λοιπόν, ο κύριος πώς ξεκινούν τα πράγματα? Με την ανάρτηση του κυρίου Χατζησοκράτη, παύλα πολιτική ανοησία τη χαρακτηρίζω εγώ, άποψή μου είναι, μπορώ να κάνω λάθος, αλλά θεωρώ ότι και την ώρα που γίνεται και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται από τον κύριο Χατζησοκράτη, τον οποίο σε προσωπικό επίπεδο μου είναι απόλυτα συμπαθής, αλλά σε πολιτικό επίπεδο αυτά δεν λέγονται. Παίρνει λοιπόν φωτιά ο Πολάκης, για να δούμε το χρονικό όλο, και κάνει μία ανακοίνωση. Μία ανακοίνωση η οποία πραγματικά ήταν αιχμηρή, και εγώ να καταλάβω και τον κύριο Φάμελο. Έτσι. Λοιπόν, στην οποία αναφέρει. Λοιπόν. Σοκράτη Φάμελε, μετά από αυτά τα δημοσιεύματα που του αχαρακτήριστου Χατζησοκράτη, που προτείνει αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ και παράδοση περιουσίας αφενός και την αναγγελία δημιουργίας του κόμματος Τσίπρα με την επίσπευση και του κόμματος Καρισιανού, ακόμα να συγκαλέσεις πολιτική γραμματεία και βέβαια και κεντρική επιτροπή μετά. Τι ακριβώς υπηρετείς με την αφωνία? Έλλειψη πρωτοβουλίας και την έλλειψη πρωτοβουλίας στην αναποφασιστικότητα. Εδώ θα μπορεί κανείς να πει ότι είναι πολιτικά τα ερωτήματα, αλλά μπορεί, όπως τα εξέλαβε και ο κύριος Φάμελος, να είναι ζητήματα ηθικής. Που λέει stop, εγώ δεν έχω κρυφές ατζέντες, δεν υπηρετώ. Θα δούμε την ανακοίνωση μετά. Συγκάλεσε πολιτική γραμματεία άμεσα. Αυτή είναι η ανάρτηση του κυρίου Πολάκη, που ουσιαστικά πήρε την απάντηση μετά από λίγο από τον κύριο Σοκράτη Φάμελο, ο οποίος στην ανακοίνωσή του αναφέρει. Λοιπόν, θέλω να τη διαβάσω επακριβώς. Μισό λεπτάκι, γιατί δεν θέλω να τη δω αποσπασματικά, θέλω να δω ολόκληρο το κείμενο. Λοιπόν, η προσβλητική, γράφει ο κύριος Φάμελος, η προσβλητική και επιθετική ανάρτηση του Παύλου Πολάκη δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Το αισχρό υπονοούμενο του έχω κρυφή ατζέντα και υπηρετώ συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα είναι απολύτως ανυπόστατο και απαράδεκτο. Ο Παύλος Πολάκης κάνει λόγο για αφωνία και έλλειψη πρωτοβουλίας την εβδομάδα που εγώ και οι σύντροφοί μου βρεθήκαμε δίπλα στους εργαζόμενους στο Λαϊκό Νοσοκομείο, πραγματοποίησαμε επίσκεψη στη Λέσβο για τον αυθόδη πυρετό, συναντηθήκαμε με την Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού, πραγματοποίησα δύο ομιλίες στη Βουλή, συναντηθήκαμε με την ΠΟΕΟΤΑ στηρίζοντας τους εργαζόμενους και την αυτοδιοίκηση. Ενώ την ίδια εβδομάδα, με δήλωσή μου ξεκαθάριζα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι έτοιμος να συμβάλλει σε μια ενωτική προοδευτική απάντηση, η οποία επήγει για να φύγει το συντομότερο αυτή η καταστροφική κυβέρνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ, πάμε τώρα στο επίμαχο που θέλω να καθίσουμε και να το δούμε λίγο. Πάμε στο πολιτικό επίδικο, αν θέλετε. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην τελευταία κεντρική επιτροπή με συντριπτική πλειοψηφία αποφάσισε ότι η μόνη προοπτική είναι η ανασύνθεση και η ενότητα του προοδευτικού χώρου και όχι οι μοναχικές πορείες και η περιχαράκωση. Επιμένω σε αυτή την επιλογή και αγωνίζομαι για την επιτυχία της, διότι αυτή είναι και η κοινωνική απέτηση. Δεν θα επιτρέψω προσωπικές στρατηγικές και φήμες να σκιάσουν τη σοβαρότητα και τη συνέπεια του κόμματος και των συλλογικών του αποφάσεων, επιδιώκοντας ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο. Και δεν επιτρέπω σε κανέναν να θίγει την πολιτική μου ηθική και αξιοπρέπεια. Αυτά λέει ο κύριος Φάμελος. Κρατάμε το κομμάτι που σας είπα περί του πολιτικού επίδικου. Απαντά ο κύριος Πολάκης και λέει έσπασα το παγκόσμιο ρεκόρ, τρεις πρόεδροι στη σειρά με διαγράφουν από την κοινοβουλευτική ομάδα, ο τελευταίος χωρίς απολύτως καμιά δικαιολογία. Αν έχετε βουλευτές του να δηλώνουν πως έχουν μετακομίσει σε άλλο κόμμα ή στελέχη του να το παίζουν εκπρόσωποι τύπου άλλου κόμματος και τολμάει να βγάζει εμένα από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή ζητάω εδώ και μέρες να συνεδριάσει πολιτική γραμματεία για να πάρουμε αποφάσεις. Δυστυχώς, τόσος είναι και προφανώς παρακολουθεί τη διάλυση χωρίς να θέλει ή να μπορεί να αντιδράσει. Αυτό ο Παύλος θα μπορούσε να μην το πει. Λοιπόν, με βγάζει από την κοινοβουλευτική ομάδα χωρίς καμιά ενημέρωση πριν. Όπως και ο προηγούμενος. Εγώ ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ήμουν και θα είμαι. Όλους ο λαός θα μας κρίνει στο τέλος. Όπως έκρινε και στο παρελθόν και τους προηγούμενους προέδρους και εμένα. Επανήθε λίγο αργότερα ο κ. Πολάκης και λέει τα περιμή συμμετοχή μου στην πολιτική γραμματεία και τα λοιπά είναι φλινά φλήματα. Είμαι εκλεγμένος και βεβαίως ζήτησε από μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να μην, από τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να μην παρατηθούνται από τις οργανώσεις. Αυτό είναι το story. Πάμε τώρα στην ουσία, στο πολιτικό επίδικο. Έχουμε λοιπόν το αίτημα για πολιτική γραμματεία και κεντρική επιτροπή. Θεωρώ ότι είναι λογικό όταν έχουμε τέτοιες εξελίξεις. Άλλωστε και ο ίδιος ο κύριος Σοκράτης Φάμελος λέει ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ανασύνθεση του χώρου κτλ. Τι λέει λοιπόν σε αυτή την παράγραφο που διαβάσαμε και επεσήμανα ως πολιτικό επίδικο ο κύριος Σοκράτης Φάμελος. Ξέρετε, επειδή έχω μπροστά μου απλώς ένα κάρο χαρτιά, θέλω να διαβάζω ακριβώς τα κείμενα γιατί έχουν την ουσία τους. Έτσι. Και εδώ είπαμε δεν κάνουμε, θα μπορούσαμε να παίζουμε τραγουδάκια. Αν θέλετε να βάλουμε τραγουδάκια, βεβαίως να βάλουμε. Αλλά νομίζω ότι άλλα μας απασχολούν αυτή την ώρα. Λοιπόν, λέει ο κύριος Φάμελος λοιπόν ότι στην ανακοίνωσή του Ο ΣΥΡΙΖΑ στην τελευταία κεντρική επιτροπή με συντριπτική πλειοψηφία αποφάσισε ότι η μόνη προοπτική είναι η ανασύνθεση και η ενότητα του προοδευτικού χώρου και όχι οι μοναχικές πορείες και η πυχρηχαράκωση. Επιμένω σε αυτή την επιλογή και αγωνίζομαι για την επιτυχία της, διότι αυτή είναι και η κοινωνική απέτηση. Ωραία, συμφωνούμε σε αυτό. Ωραία. Εδώ όμως φτάσαμε στο όριο. Ωραία, αυτή είναι μια διαπίστωση. Αυτή είναι μια γενική αρχή. Αυτή είναι μια απόφαση. Πώς υλοποιείται? Δηλαδή, λέει ο κύριος Φάμελος, όχι μοναχικές πορείες. Τι σημαίνει? Ότι πάει οργανωμένο το κόμμα όπου πάει, έτσι δεν είναι? Ή κάνω λάθος? Ή εννοεί ο κύριος Φάμελος ή ερμηνεύει ως μοναχική πορεία το ότι δεν μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ μόνος, δεν μπορεί ο Τσίπρας μόνος, δεν μπορεί η Νέα Αριστερά μόνη? Αυτό είναι ένα σημείο που πρέπει να αποσαφινιστεί. Εάν ανατρέξουμε στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής που λέει ο κύριος Φάμελος, έχει δίκιο, αλλά υπάρχει και κάτι από κάτω όμως. Δηλαδή, τι έλεγε η Κεντρική Επιτροπή? Αφού κάνει αναφορά το κείμενο της Κεντρικής Επιτροπής στον κόσμο του Πέτρου Κόκαλη, στο Πράτο, στην επιστολή του κύριου Κοντζιά, έτσι, στο πλαίσιο ενότητας και ανασύνθεσης προοδευτικού χώρου, ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα είναι καθοριστικός και οι κινήσεις του αντικειμενικά έχουν δημιουργήσει νέα δεδομένα για όλο τον προοδευτικό χώρο. Μάλιστα, στην Κεντρική Επιτροπή υπήρξαν κάποιες ενστάσεις αν θα πρέπει να είναι να χαρακτηριστεί καθοριστικός ή σημαντικός ο ρόλος του κ. Τσίπρα. Αλλά εδώ μιλάμε για την απόφαση. Η απόφαση λοιπόν λέει καθοριστικός και λέει παρακάτω. Δεν αποτελούν, αυτό που αναφέρει και ο κύριος Φάμελος, δεν αποτελούν λύση οι μοναχικές πορείες, η περιχαράκωση, η εσωστρέφεια και οι νέες αντιπαραθέσεις από τις οποίες έχει κουραστεί ο κόσμος της αριστεράς. Λύση είναι μια μεγάλη διαδικασία ενότητας και ανασύνθεσης που θα δώσει ξανά κυβερνόσα προοπτική στην αριστερή προοδευτική παράταξη. Αυτό είναι το αίτημα των αριστερών προοδευτικών πολιτών και σε αυτό οφείλουμε να ανταποκριθούμε. Σε αυτή την προσπάθεια, ο ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλα Προοδευτική Συμμαχία, οφείλει να είναι δημιουργικός, συνθετικός και ρόλος επιταχυτή εξελίξεων. Το διαβάζω το τελευταίο. Σε αυτή την προσπάθεια, ο ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλα Προοδευτική Συμμαχία, οφείλει να είναι δημιουργικός, συνθετικός και ρόλος επιταχυντή εξελίξεων. Συμφωνώ απόλυτα. Γίνεται? Είναι δηλαδή, εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο η πρόταση του Χατζησοκράτη? Εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο οι δηλώσεις βουλευτών, ορισμένων ευτυχώς λίγων? Εδώ, στο κείμενο της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, γίνεται σαφής αναφορά για το ρόλο του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, για το ρόλο του ΣΥΡΙΖΑ. Οφείλει να είναι δημιουργικός, συνθετικός και ρόλος επιταχυντή εξελίξεων. Που σημαίνει επιταχυντής? Σημαίνει παίρνεις αποφάσεις, παίρνεις πρωτοβουλίες. Συνεδριάζουν εν πάση περιπτώσει και εν τέλει τα όργανά σου και λένε αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Εκτός πια και αν υπάρχει μια άλλη ερμηνεία, την οποία εγώ δεν θέλω ούτε καν να σκεφτώ, ότι με βάση αυτή την απόφαση ότι δεν θα κάνουμε μοναχικές πορείες, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατεβαίνει στις εκλογές. Αλλά ο κύριος Φάμελος από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής το απέκλεισε. Δηλαδή απέκλεισε ο ΣΥΡΙΖΑ να μην είναι παρόν στις επόμενες εκλογές. Άρα εδώ μήπως πραγματικά έπρεπε να συνεδριάσουν τα όργανα εκεί, να κλειστούν όσες ώρες χρειαζόταν και να συζητήσουν τα πάντα? Αυτό αφορά τις διεργασίες στο κόμμα. Ένας πολίτης τώρα που παρακολουθεί έξω τα πράγματα. Και ζει την ακρίβεια, ζει όλα αυτά, άκουσε και το Μητσοτάκη στην ομιλία του στο συνέδριο, που θυμώνει, που για την ακρίβεια, Μητσοτάκης θυμώνει για την ακρίβεια, και αντί να του απαντάμε και να τον πυροβολούμε μεταφορικά, εννοώ, καθόμαστε και οφαλοσκοπούμε εμείς. Αυτά ο κόσμος νομίζει να δεν τα αντιλαμβάνεται. Ανεξάρτητα το τι θα σχολιάσω εγώ ή το τι θα σχολιάσει ο καθένας και τα μέσα ενημέρωσης με το ρόλο που παίζουν, πια το διαδίκτυο δίνει τη δυνατότητα στον καθένα με τα όποια ελαττώματα υπάρχουν σε αυτή την ενημέρωση μέσω των social media να πει την άποψή του. Εγώ λοιπόν παρατηρώ και βλέπω και τις αναρτήσεις του Πολάκη και τις αναρτήσεις του Φάμελου και τις αναρτήσεις του Τσίπρα και βλέπω τα σχόλια από κάτω. Με απλές κουβέντες. Μας βλέπουν, μας ακούν και θα μας κρίνουν όλους.
1: Στο κόκκινο.
2: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η πρόκληση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλίνης Ινοποιείο Πέτρου με ομιλητές τους Νίκο Κοτζιά, Πέτρο Κόκαλη και Γιάννη Πουλέκο.

Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα. Το αντιλαμβάνεστε κι εσείς. Δεν είναι ανάγκη να σας το πω εγώ ότι δεν είναι από τις καλύτερες στιγμές. Είναι δύσκολες στιγμές. Και το ζήτημα δεν είναι αν κάποιοι στην αριστερά θα μείνουν για να κρατήσουν κόμμα, θα διαλυθεί το κόμμα. Το πράγμα πια έχει ξεφύγει. Με όλες αυτές τις αντιπαραθέσεις και την εσωστρέφεια, μας βλέπουν αυτοί που ψηφίζουν. Εγώ δεν θέλω να μπω στη λογική ότι θα δούμε πάλι σήμερα τα καμώματα του Sky με το ντοκιμαντέρ. Δεν είναι τυχαία αυτά. Αυτά δεν είναι τυχαία. Σου λέει, εντάξει, αυτοί τσακώνται μεταξύ τους και τα λοιπά. Δεν είναι εικόνα.

παρά εκείνα που μου λένε καλημέρα, μπράβο, ζήτω, προχώρα. Έτσι. Τα λαμβάνω υπόψη μου και τα μεν και τα δε, αλλά είπαμε εδώ θέλουμε να γίνεται κουβέντα. Βλέπω έχει, αν κρίνω από τα μηνύματα, πραγματικά δεν, σήμερα έχετε ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Και είναι λογικό. Ο Δημήτρης από το Ηράκλειο. Καλημέρα Γιάννη, καλή εβδομάδα. Καταλαβαίνεις τώρα ως τις τελευταίες μέρες είχα κόψει τα πολλά πολλά. Είχα επισημάνει το Δημήτρη, η μόνη μας επικοινωνία είναι αυτή που βλέπετε εδώ. Έτσι. Και ενώ έλεγε καλημέρα σε άπαντες τους αγωνιστές της αριστεράς, τελευταία έλεγε καλημέρα, καλή εβδομάδα κτλ. Δεν θέλω να κουράζω Γιάννη, αλλά αυτή η συμπεριφορά αρκετών δεν αξίζει στην αριστερά. Το κόβω εδώ. Εγώ καταλαβαίνω την πικρία σου. Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Και δεν είναι η πικρία του αριστερού, αλλά είναι η πικρία, η στάση, η συμπεριφορά που εισπράττει ο πολίτης έξω από οργανώσεις, έξω από κόμματα. Και έχει μια αντανάκλαση στην κάλπη αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ο Τάκης. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα σε όλους. Το κόκκινο, καλή εβδομάδα. Μακάρι να είναι μια καλή εβδομάδα και όλοι να βάλουμε κρασί, νερό στο κρασί μας. Ο Διονύσης. Αγαπητέ ρομαντικέ αριστερέ Γιάννη, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Όπως πλέον καταλαβαίνουμε, μεγάλα παιδιά είμαστε. Το ΣΥΡΙΖΑ, όπως λέμε, πουλόβερ, ξυλώθηκε δυστυχώς. Και εμείς οι ακόμη πιο ρομαντικοί original εκγενετής και όχι όψιμη αριστερή, μείναμε κομματικά άστεγοι μετά από 51 χρόνια εξαιτίας στελεχών που παριστάνουν τους αριστερούς, λέει ο Διονύσης, δικηγόρος 41 χρόνια από την ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος νομικής 1985-1980, αταλάντευτα στην πολύπαθη δύσμηρη ανανεωτική αριστερά. Τα είπες μόνα, τα είπες όλα. Και εγώ όταν ακούω αυτό το ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος και θυμάμαι και το διαβιβαστικό του Α2 του στρατού, ότι δεν είμαι ικανός να υπηρετήσω στις ειδικές δυνάμεις γιατί συμμετείχα σε φεστιβάλ της ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος, όχι ως μέλος, έτσι, ως με τη σχολή που φοιτούσα τότε. Λοιπόν, ο Νίκος από το, ο γιατρός μας από τη Γεράπετρο. Καλημέρα Γιάννη στους εργαζόμενους και τους φίλους του Κόκκινου και καλή εβδομάδα. Νίκο καλημέρα, άλλωστε τα είπαμε προχθές. Ο Γιώργος, καλή εβδομάδα, σοβαρό λάθος του Πολάκη να κάνει επίθεση στον Φάμελο, λέει ο Γιώργος. Ο φίλος εδώ, Μπουζούκια Live. Έλα πάλι εσύ τώρα, βρήκες ευκαιρία, έλα. Λοιπόν, ο Μιχάλης. Καλημέρα σας κύριε Στατάκη, όπως έχω δυστυχώς προβλέψει εδώ και 1,5 χρόνο, η νομοτελειακά προδιαγεγραμμένη πορεία είναι διάσπαση και διάλυση, εξαήλωση, όταν η εσωκομματική δημοκρατία και ο σεβασμός στα μέλη σου φτάνει, είναι ζητούμενο σε ένα κόμμα της αριστεράς. Φτάνει να είναι ζητούμενο σε ένα κόμμα της αριστεράς. Ελπίζω να σε ακούμε και στο μέλλον, όχι γιατί συμφωνώ με τις απόψεις σου, αλλά επειδή μεγάλωσες στην αριστερά και θεωρώ αυτονόητο το να την, να τη λες. Τα φιλιά μου στην Θρηλυκή Επιτροπή Δεοντολογίας. Εδώ είναι ένα άλλο σοβαρό ζήτημα. Διαγραφές σε ένα κόμμα. Αριστερό. Κάνουν τα όργανα του. Κάνει η Επιτροπή Δεοντολογίας. Άλλο βέβαια, ως πρόεδρος του κόμματος ο κ. Φάμελος έχει αυτό το δικαίωμα να θέσει κάποιον εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας. Έτσι. Λοιπόν, νομίζω ότι το μήνυμα του Μιχάλη λέει αρκετά. Ο Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνε, τι να πρωτοδιαβάσω τώρα από αυτό που μου είστε. Α, το διατάφτα Γιάννη είναι ότι εάν δεν ενωθείτε με Πασόκ και άλλα σκόρπια κομματίδια, η Νέα Δημοκρατία δεν πέφτει. Ξέρεις τι λες τώρα, Κωνσταντίνε. Ότι δεν θα ενωθείτε, οπότε είναι δυνατόν το Πασόκ. Με το Πασόκ. Αλλά θα μου πεις

그래도 το στέλεχος του κυρίου Τσίπρα λέει ότι είναι περήφανος για την, που συνέγραψε και το μανιφέστο, είναι περήφανος για την διακυβέρνηση Σιμίτη. Αυτό μπορεί να αλλάξει κάτι. Ίσως αυτό να μπαίνει στη λογική τη δική σου. Η Μέρη. Καλημέρα σε όλους. Ομολογώ ότι έχουμε ακόμα λίγη υπομονή με τις κινήσεις της αντιπολίτευσης, αλλά είμαστε στα ωρία και δεν αφορά μόνο το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όλα τα προοδευτικά κόμματα. Ναι, γιατί ξεχάσαμε να... Δεν ξεχάσαμε, δεν ξέρετε με τι άλλο εκεί. Ότι και αυτά που συμβαίνουν στην Νέα Αριστερά. Γιατί εδώ πέρα θα τρελαθούμε. Δεν κρίνει ο κόσμος μόνο. Αλλά σου λέει, φύγαν κάποιοι βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ, τους στέρισαν τον θεσμικό ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έκαναν ένα δικό τους κόμμα και τώρα από αυτό το παλιό, το άλλο κόμμα, ξαναφεύγουν κάποιοι για να πάνε κάπου αλλού. Αυτό το πήγαινε λαμπρός πίσω, παιδιά, μας βλέπει ο κόσμος. Μας βλέπει και αυτά δεν μπορεί να γίνονται με μοναχικές πορείες και εδώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Φάμελο. Αλλά τι εννοούμε μοναχική πορεία? Τα κόμματα? Τα στελέχη? Λοιπόν, αυτά από, από την Μέρη. Ο Παναγιώτης. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Παρακαλώ φροντίστε την ιντερνετική μετάδοση κάθε πρωί τα ίδια. Νωρίς το είδα, το ελέγχω τουλάχιστον. Τον Πολάκη ποιος τον διέγραψε? Τα όργανα ή ο πρόεδρος? Νοματέως και ο Φάμελος. Παιδιά, πολιτικά θέλω να συζητάμε. Έτσι. Λοιπόν, είπα ότι θα διαβάζω όλα τα μηνύματα εκτός αυτά τα οποία εμπεριέχουν εχμές και ξεφεύγουν της πολιτικής κριτικής. Ο Δημήτρης μας στέλνει, όπα, συνήθως μας στέλνεις μια φωτογραφία με ένα καφέ, ένα λούδι. Σήμερα έχεις βάλει μια σειρά από χρωματιστά πουλιά σε ένα κλαρί. Μάθαμε να πετάμε σαν πουλιά, να κολυμπάμε σαν ψάρια, αλλά δεν μάθαμε την τέχνη του να ζούμε σαν αδέρφια. Εχμή είναι τώρα αυτό, αγαπητέ Δημήτρη. Λοιπόν, ο Φίλιππος. Καλημέρα σύντροφοι, καλό κουράγιο. Πάντα η αριστερά έτρωγε τα παιδιά της. Στο κάτω-κάτω έτσι διαλύεται ένα κόμμα. Άκου Χατζησοκράτης, δεν τους νοιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι κόμμα καθαρά του λαού και αυτός το κρατάει. Δεν ντρεπόμαστε λίγο? Ο Μητσοτάκης είναι ο εχθρός. Η Μαρία. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Η κόρη μου έκανε αίτηση για κοινωνικό τουρισμό, τηρώντας τα κριτήρια που είναι εισόδημα 13.000 ευρώ. Μου το απέρριψαν γιατί δεν τηρώ τα κριτήρια και αυτοί ζητάνε 160.000, τις κομπίνες γίνονται και δεν μας αφήνει να κάνουμε, να μας εντάξει το σύστημα. Αφήστε δε, από αυτούς που έκαναν αίτηση, αγαπητοί μου, τα 2/3 απορρίφθηκαν. Τώρα μάθαμε, τώρα καταλαβαίνουμε γιατί σερνόταν το σύστημα. Ο Γιώργος, καλημέρα. Έχω σε μεγάλη εκτίμηση τον σύντροφο Πολάκη. Με την ιδιότητα του βουλευτή έχει συγκεκριμένα καθήκοντα. Με την ιδιότητα του κομματικού στελέχους οφείλει να εκφράζεται μόνο μέσα στα όργανα. Εν προκειμένου, θα τον καταλάβαινα εάν απαντούσε στο Χατζησοκράτη ακόμη και δημόσια. Δεν έπρεπε όμως να προσβάλλει τον πρόεδρο, αφήνοντας και κάποια απαράδεκτα, κατά τη γνώμη μου, υπονοούμενα. Και μην ξεχνάμε ότι είναι και μέλος της πολιτικής γραμματείας, λέει ο Γιώργος από την Καβάλα. Η Χριστίνα. Καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους στο κόκκινο. Όλοι μπαινοβγαίνουν στον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Πολάκης φταίει. Τι θα γίνει, θα συντονιστούμε κάποια στιγμή? Ο Μητσοτάκης πέφτει και εμείς με τον τρόπο μας δεν τον αφήνουμε να φύγει, λέει η Χριστίνα. Ο Φώτης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Στατάκη. Φώτης, ευτυχώς που φτιάξατε το ίντερνετ. Κύριε Στατάκη, άποψή μου, αυτά δεν γράφονται στα social, λέγονται τετατέτ. Ο Τσίπρας θα διαλύσει το ΣΥΡΙΖΑ, ο αρχικός του στόχος ήταν αυτός, έφερε και πρόβαλε τον Κασελάκη, καλημέρα. Ο Βασίλης. Κύριε Γιάννη, ευτυχώς που υπάρχει το κόκκινο, που υπάρχετε εσείς και έχουμε μια φωνή και μια γνώμη. Δεν το συμμερίζονται όλοι. Δεν το συμμερίζονται και δεν ξέρω για πόσο θα μανέχονται κιόλας.
Στην αριστερά σημαίνουν ανοιχτές και ελεύθερες φωνές και γνώμες, λάθος η διαγραφή του Πολάκη και γρήγορα θα επανορθώσουν τα εκλεγμένα όργανα του κόμματος. Ο πρόεδρος δεν είναι μόνος του. Αυτά στο Πασόκ και στη Νέα Δημοκρατία των διεφθαρμένων. Όντως, χαρήκαμε που βρέθηκε στην Λαμία ή την Λέσβο, αλλά λάθος να παίρνει αφορμή για επιβολή θέσης στον δεύτερο συνομιλητή του. Αυτή ήταν κίνηση Μητσοτάκη, όχι του Φάμελου ή Μάρτον. Έχουν κεφάλαιο όλοι, αλλά να θέλουν να λειτουργούν όλοι μαζί. Ούτε ο Φάμελος, ούτε ο Πολάκης μόνοι. Ο Γιάννης. Καλημέρα Γιάννη. Τι γίνεται πάλι, Γιάννη? Τι σφαλιάρα είναι για μας τους αριστερούς ο καυγάς Πολάκη-Φάμελου? Πού πάμε, Γιάννη? Μας έχουν πάρει στην καζούρα. Η Χριστίνα. Ο ΣΥΡΙΖΑ αντί να δώσει μια ελπίδα ότι θα φύγει η Νέα Δημοκρατία έχουν μπερδέψει τους εχθρούς. Φτάνει πια, έχω κουραστεί σωματικά και ψυχολογικά. Φτάνει, αν δεν καταλάβουν θα μας φάει η μαρμάγκα. Η Καλλιόπη μας καλημερίζει. Ο Βασίλης, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Απλά κουλουβάχατα, λέει ο Βασίλης από το γήπεδο Ρέντι. Ο Αλβίνος, καλημέρα. Πόσες βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ και την ΕΑΡ πάνε στον Τσίπρα γιατί πιστεύουν ότι έτσι θα φύγει ο Μητσοτάκης και πόσοι για να επανεκλεγούν? Σε αυτό το ερώτημα απαντά μόνο ο ψηφοφόρος. Η Ελένη. Πέστα στον κύριο συναδέλφους, δεν σχολιάζω, το έχω πει, έτσι. Οι νέοι βρίζουν τα κόμματα αλλά αγαπούν την Βουγιουκλάκη. Στο τέλος έστειλαν συγχαρητήρια και στον Μόραλι για την έκθεση του Πειραιά. Σε συναδέλφους Ελένη μου δεν θέλω να σχολιάζω. Έχουν εδώ την εκπομπή, γράψτε τους να τα πουν. Η Αναστασία. Καλημέρα κύριε Στατάκη, όλοι θα κριθούν στο τέλος. Με αυτό το λέω συνεχώς. Και εγώ κρίνουμε και εσείς κρίνεστε και όλοι κρινόμαστε. Λοιπόν, Βασίλη, τι να σου απαντήσω τώρα στο μήνυμά σου. Λοιπόν, ο φίλος εδώ επανέρχεται. Ο Πολάκης δεν στήριζε τον Κασελάκη. Εσύ Γιάννη δεν το στήριζες, μόνο ο Τσίπρας? Να ανοίξουμε αυτή την ιστορία. Γιατί θα πρέπει να ξεκινήσουμε από πιο νωρίς. Ποιος άνοιξε την πόρτα για τον Κασελάκη? Εγώ πάντως, για να σε ενημερώσω αγαπητέ φίλε, ούτε συνέντευξη στον Κασελάκη πήρα εδώ στο κόκκινο, ούτε στην εκπομπή μου βγήκε, ούτε συνομιλητής του υπήρξα και ούτε καλημέρα δεν έχουμε ανταλλάξει. Εγώ είχα άλλα ζόρια τότε. Περνούσα ένα καρκίνο. Και δεν είναι δικαιολογία. Εκπομπές έκανα. Αλλά ούτε συνέδευση του Κασελάκη πήρα, ούτε καλημέρες είχαμε, ούτε παρτίδες, ούτε non-paper. Εντάξει, για να συνεννοηθούμε. Λοιπόν, αυτοί που του έκαναν συνεντεύξεις, αυτοί που συζητούσαν μαζί τους, είναι αλλού. Εντάξει. Τελεία και παύλα αυτό το παραμυθάκι. Λοιπόν, να πάμε στις εφημερίδες σιγά σιγά. Να πάμε. Να πάμε στα πρωτοσέλιδα. Λοιπόν, ρε καλώς το Δάλα. Τηλέφωνο, άμα χτυπήσει τηλέφωνο κατευθείαν, εντάξει. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Μπλε το γαλάζιο το πρωτοσέλιδο σήμερα. Σε θέση διαδοχής η επίδοξη αρχηγή. Περισσότερο διασπασμένη βγήκε από το 16ο συνέδριο η Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει και ένα μέσο που αναφέρεται στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει. Λοιπόν, ναι, βεβαίως υπήρχαν και κοντρίτσες υπήρχαν. Δηλαδή φανταστείτε την κόντρα που είχε ο Χατζηδάκης με τον Γεωργιάδη στο συνέδριο, να τη βλέπαμε σε ένα συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ δύο κορυφαίων στελεχών. Θα γράφανε για μία εβδομάδα οι εφημερίδες. Λοιπόν, άρχισε η μάχη των Δελφίνων για την αλλαγή ηγεσίας στο κυβερνητικό κόμμα. Ποια η σανίδα σωτηρίας στην οποία ελπίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης κήρυξε την έναρξη της προεκλογικής περίοδου, παρόλο
που διαβεβαίωσε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Εγώ μπορεί να σας πω δρυμία κριτική και πέραν των ορίων καμιά φορά εναντίον του Μητσοτάκη. Τον θεωρώ την επιτομή της καθεστωτικής αντίληψης του καθεστωτικού κόμματος. Όμως, ένα πράγμα οφείλω να του αναγνωρίσω. Ότι υποτιμήθηκε ως αντίπαλος. Και τώρα, αν καθίσουμε και συνειδητοποιήσουμε ότι ένας ολόκληρος προοδευτικός χώρος κάθεται και σχεδιάζει πώς θα αντιμετωπίσει το Μητσοτάκη, γιατί είναι ανίκητος, γιατί είναι έτσι, γιατί είναι αλλιώς, νομίζω είναι προς προβληματισμό μας. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Η κυβέρνηση να πάψει να μας ταπεινώνει και να κόψει κάθε σχέση με την εχθρική Ουκρανία. Περιφρονεί την Ελλάδα ο Ζελένσκι. Παρότι θέτησε κίνδυνο τη χώρα με την αποστολή ντρόν στις ελληνικές ακτές και μάλιστα σε περίοδο τουριστικής αιχμής, τώρα ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών αρνήθηκε επιδεικτικά πολλές φορές να απαντήσει στα τηλέφωνα του Γιώργου Ιεραπετρίτη επικαλούμενος φόρτο εργασίας. Εντάξει. Να παιδιά, να μάλαμα. Οι φίλοι του Μητσοτάκη είναι αυτοί. Έτσι. Αυτή είναι η φίλη του Μητσοτάκη. Εστία, στη δύσκολη στιγμή. Η ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας σε νέα έκδοση διαχειρός δένδια. Ο Υπουργός Αμήνης έριξε το γάντι στον Πρωθυπουργό, αλλά εκείνος δεν το σήκωσε. Καταλαβαίνετε. Εδώ υπερδένδια είναι η κατάσταση. Λοιπόν, πάμε στην κόντρα. Η επέλαση Τσίπρα προκαλεί ανατροπές. Ισχυροί κραδασμοί στα κόμματα της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Η δυναμική που εμφανίζει το νέο κόμμα συσπηρώνει βουλευτές και στελέχη από όλα τα προοδευτικά σχήματα. Μάλιστα. Φεύγουμε και πάμε τώρα στα νέα. Λοιπόν, 4 μηνύματα. Τι μηνύματα είναι αυτά τώρα, για να δούμε. SMS, Messenger, τι είναι. Λοιπόν, μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, 4 μηνύματα. Ποια παγίδα έστησε το Μαξίμου σε εχθρούς και φίλους. Δεύτερον, γιατί ο Μητσοτάκης επαναφέρει το χάος στην πολιτική ατζέντα. Τρίτον, ο ρόλος του καλού, του κακού, του μπάτσου για Σαμαρά Καραμαλή. Τέταρτον, οι ομιλίες που συζητήθηκαν και ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Τι φέρνει η διαγραφή Πολάκη και μία διάσπαση, μάλιστα. Εντάξει. Πάμε στην απογευματινή. Ναι, νικήκαμε, ναι. Μετροπόλιταν Expo, όταν η Νέα Δημοκρατία ενώνεται, ενώνει και την Ελλάδα, ευημερία, ασφάλεια, αναγέννηση και τα σκυλιά δεμένα, προσθέτω εγώ. Λοιπόν, φεύγουμε από την απογευματινή και πάμε στον ελεύθερο τύπο, για να κλείσουμε με ένα αισιόδοξο νεοδημοκρατικό μήνυμα. Ευημερία, ασφάλεια, νέο κράτος, γαλάζια αυτοδυναμία στις κάλπες το 2027 για την Ελλάδα του 2030. Λοιπόν, και βεβαίως δεν παραλείπει ο ελεύθερος τύπος να περιλάβει στην πρώτη σελίδα και τον ΣΥΡΙΖΑ. Σπάνιο φαινόμενο, αλλά υπάρχει λόγος. Το κόλπο αναστολής λειτουργίας του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ και η ένταξη στον νέο... Δέστε τώρα πώς δουλεύετε η μανιέρα. Σου λέει, παιδιά, δεν διαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Δημιουργείται, πώς το λέει ο ελεύθερος τύπος, στην ένταξη στον νέο. Νέο ΣΥΡΙΖΑ, στον νέο Τσίπρα, γιατί αυτό θα επιχειρηθεί το επόμενο διάστημα. Ανεξάρτητα το τι θα συμβεί στο ΣΥΡΙΖΑ, θα μιλήσουν για νέο ΣΥΡΙΖΑ. Να δούμε σήμερα πάλι το μονόπαντο ντοκιμαντέρ του Sky, τι έχει να προσάψει σε αυτή την περίοδο. Ξέρετε κάτι, αυτοί που πρέπει να υπερασπιστούν αυτή την περίοδο διακυβέρνησης, δεν το κάνουν. Και αυτοί που πρέπει να υπερασπιστούν αυτή την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα ίδια τα στελέχη του, ο ίδιος ο τότε πρωθυπουργός, αυτοί πρέπει να υπερασπιστούν εκείνη την περίοδο. Και είχαν 4 ολόκληρα χρόνια. Από το 19
μέχρι το 23. Να την υπερασπιστούν. Και κανένα ντοκιμαντέρ, κανενός Sky δεν θα έλεγε ή δεν θα παρουσίαζε μια άλλη αλήθεια. Εντάξει, 4 χρόνια. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τις εφημερίδες. Τα μηνύματά σας έρχονται με καταιγιστικό ρυθμό. Το αντιλαμβάνομαι. Έτσι, το αντιλαμβάνομαι. Λοιπόν, η Μαρία Βίτα μου λέει, για να δούμε εδώ πέρα τι λέει η Μαρία Βίτα, το παρακάτω, μισό λεπτάκι, γιατί κάτι γίνεται. Το παρακάτω είναι για τον Παύλο Πολάκη που αγαπώ και σέβομαι, αλλά και τον Σοκράτη Θάμελο επίσης. Δεν ξέρω αν η γνώμη του κάθε απλού ψηφοφόρου μπορεί να δώσει κάτι σε όσους μας εκπροσωπούν. Το εμείς ήταν και είναι ο κανόνας επιτυχίας για την κοινωνία σε κάθε επίπεδο. Με το εγώ δεν μπορεί να οικοδομηθεί τίποτε, δεν υπάρχουν περιθώρια στην όποια απώλεια. Μη μας αφήνετε στο έλεος της συμμορίας που ισοπαίδωσε τις ζωές μας 7 χρόνια τώρα. Την καλημέρα με αγάπη στο κόκκινο και στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ, γράφει ο Σπύρος. Συγγνώμη. Ο Σπύρος, ναι. Συγγνώμη, Σπύρο. Το απέδωσα στη Μαρία αυτό το μήνυμα, ήταν από το Σπύρο. Νομίζω, Σπύρο, ότι ναι. Ναι. Δεν μπορείς να διαφωνήσεις με αυτό. Η Μαρία τώρα, το μήνυμα της Μαρίας. Καλημέρα, οι περισσότεροι στο κόκκινο στηρίζατε Κασελάκη. Πόσα μηνύματα είχαμε στείλει. Καταλάβετε κάτι για να αλλάξει κατάσταση. Αναγκαίο είναι να αναδυθεί κάτι νέο με αυτόν που έχει το βάρος για αλλαγή, λέει η Μέρη. Ποιος έχει το βάρος της αλλαγής. Και ποιοι στηρίζαν Κασελάκη. Εγώ θυμάμαι εδώ ομηρικούς καυγάδες. Και μάλιστα κάποιοι που, προσέξτε, πρωτοστατούν τώρα στην διάλυση ουσιαστικά του ΣΥΡΙΖΑ, έστελαν μηνύματα στον Φάμελο ότι τον σαμποτάρω. Αλλά διάβαζα τα μηνύματα του όλα εδώ. Άδυσος θα μου πεις. Εντάξει, εγώ διαβάζω όλα τα μηνύματα των ακροατών. Εντάξει. Αρκεί, είπαμε, να είναι μέσα στα πλαίσια του δημόσιου, του ευπρεπούς, όπως αρμόζει, τις ευπρέπειες όπως αρμόζει στον δημόσιο λόγο. Λοιπόν, και στους κανόνες γενικότερα, τα βαρύνουμε τώρα. Στους κανόνες του. Λοιπόν, πάμε.

μπαίνουν στο κόκκινο. Η ώρα είναι 7. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο από όπου μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Λοιπόν, Δευτέρα σήμερα, 18 Μαΐου 2026, καλή εβδομάδα να έχουμε, αν και ξεκινάει. Άστα να πάνε. Άστα να πάνε. Και βεβαίως πολλές φορές έχουμε τον άχαρο ρόλο να μεταφέρουμε πράγματα και καταστάσεις που δεν μας κάνουν ευτυχείς, μας βυθίζουν ακόμα περισσότερο στον προβληματισμό, στην αμφιβολία και που ουσιαστικά λειτουργούν σαν γομολάστιχα της ελπίδας. Δηλαδή ακόμα και αυτό το αυτονόητο που θα μπορούσε κανείς να πει σήμερα είναι ότι δεν αντέχουμε άλλο με αυτό το καθεστώς, με το καθεστώς Μητσοτάκη, να βγαίνει ο Μητσοτάκης και να σου λέει θυμώνω για την ακρίβεια, σώπαρε μεγάλε, θυμώνει για την ακρίβεια ο Μητσοτάκης. Και με ποιο ακριβώς θυμώνει? Αν θυμώνει, είναι στο χέρι του να τη σταματήσει. Από ποιον ζητάει να τη σταματήσει? Θυμώνει με ποιον ακριβώς? Τον εαυτό του. Ελπίζω βέβαια όταν έλεγε θυμώνει με την ακρίβεια, στα ότοκιου που είχε απέναντί του για να διαβάζει το λόγο του, να μην έβλεπε τη φάτσα του και να θύμωνε με τον εαυτό του. Το έχετε πάρει είδηση, έτσι. 2-10 η βενζίνη και άνω. Όταν στην Κύπρο δεν ξεπερνάει μετά από αυτή την ακρίβεια το 1,5 ευρώ, όταν σε άλλες χώρες με ισοδημία ευρώ, Βουλγαρία, είναι στα ίδια επίπεδα και μας συγκρίνουν ότι είμαστε, λέει, στο μέσο όρο και συγκρίνουν την τιμή της Ελλάδας με βασικό μισθό τα 900 ευρώ με την τιμή στο Λουξεμβούργο ή αλλού, όπου ο μισθός είναι πενταπλάσιος και εξαπλάσιος. Έχουμε τρελαθεί εντελώς. Και θυμώνει. Θυμώνει. Εμείς βεβαίως έχουμε άλλα να λύσουμε. Πώς θα ενωθούμε να ρίξουμε το Μητσοτάκη? Από μόνο το αυτό, ως ρητορική, είναι προβληματικό. Δηλαδή, δεν αρκεί ένα κόμμα, δεν αρκεί μια προσπάθεια, πρέπει να συσπηρωθούν όλοι για να ρίξουν το Μητσοτάκη. Έχει την ητοπάθεια αυτό μέσα του ως αφήγημα. Ότι μόνοι μας δεν μπορούμε. Ένα κόμμα δεν μπορεί. Βεβαίως δεν μπορεί όταν περιδινίζεται στην εσωστρέφεια. Λογικό είναι. Όταν το ξεκάθαρο είναι πια ετούμενο. Όταν το αυτονόητο είναι πια πραγματικά προς ανάλυση. Δύσκολες. Δεν περίμενα ποτέ ότι φτάνοντας έτσι 40 και πλέον χρόνια μπροστά σε ένα μικρόφωνο, ότι θα ζούσα τέτοιες στιγμές. Πάντα υπήρχε η ελπίδα ότι κάτι θα αλλάξει, κάτι θα γίνει, κάτι καινούριο έρχεται. Αλλά πώς έρχεται αυτό το καινούριο? Έχει πολλές φορές μεγάλη σημασία πώς έρχεται. Και ξέρετε, στην πολιτική κρίνονται όλοι. Σου δίνει πολιτική και πρώτη και δεύτερη, ενίοτε και τρίτη ευκαιρία. Δεν μπορείς μετά να ξαναγυρίσεις και να πεις «Α, εγώ έρχομαι αναγεννημένος». Δεν γίνεται. Η ευκαιρία στην πολιτική είναι μία, άντε δύο φορές. Την τρίτη καίγεσαι. Επειδή πολλοί λέτε και διάφορα, εγώ τα αντιπαρέρχομαι. Και αν κάτι τώρα στα γεράματα με ενδιαφέρει, είναι να μην απογοητευτεί κόσμος από την αριστερά με την ευρεία έννοια. Η δική μου αριστερά καταρχήν έχει ένα κώδικα ηθικής. Από τη δική μου αριστερά λείπει το εγώ. Από τη δική μου αριστερά πραγματικά στη δική μου αριστερά δεν χωρούν προσωπικές στρατηγικές. Στη δική μου αριστερά πραγματικά σκέφτομαι πάντα την επόμενη μέρα, τον γείτονά μου, τον συνάδελφό μου, τον συνοδοιπόρο μου. Δεν σκέφτομαι το εγώ. Παράγινε με το εγώ. Και βεβαίως δεν υπάρχουν σωτήρες. Ο λαός σε κάνει σωτήρα. Ο λαός σου δίνει τη δύναμη. Και ο λαός με μια σου την παίρνει και από τα χέρια. Περίμενε ποτέ ο Μητσοτάκης Πανοσχάρη ότι θα είναι σε αυτά τα χάλια τώρα? Αλλά η προσωπικότητα Μητσοτάκη είναι προς επεξεργασία, γιατί σου λέει εντάξει, εγώ θέλω να κυβερνήσω με τους φίλους μου, με την παρέα μου, και από εκεί και πέρα για απειρήμιχτή το. Αυτό φαίνεται. Και εμείς τι κάνουμε? Να ενωθούμε όλοι μαζί για να πολεμήσουμε το Μητσοτάκη. Δηλαδή τον αναγάγουμε εμείς σε έναν τιτάνα της πολιτικής. Εξηγήστε με απλά, πείστε τον κόσμο ότι αυτά που λέμε τα εννοούμε και δεν κρυβόμαστε πίσω από λέξεις. Και εδώ έχω πραγματικά ένα παράπονο από ορισμένους συντρόφους. Ο Τσίπρας έκανε τις επιλογές του και οφείλω να πω ότι ήταν ξεκάθαρος. Έστω και αν κάνεις κριτική ότι άρχισε να καταλάβει κτλ. Είπε στο ξεκίνημα. Και μάλιστα στη συνέντευξή του στο Χατζη Νικολάου, αργότερα που μιλήσαμε για κόμματα κτλ. Ότι δεν χτίζεις νέο με παλιό. Και ήταν στο ερώτημά του για την, για τον εξώστη, για τους αποκλεισμούς κτλ. Είναι ξεκάθαρος. Ήταν ξεκάθαρος. Εκεί δεν μπορεί κανείς να του προσάψει καμία κατηγορία. Δεν θέλω. Τώρα μερικοί βουλευτές που έσπευσαν αντιλαμβάνονται ότι το εννοούσε όντως. Δεν πρέπει λοιπόν από εκεί και πέρα όλοι οι υπόλοιποι να είναι ξεκάθαροι? Δεν οφείλουν να είναι ξεκάθαροι? Λοιπόν, πάμε στο καλεσμένο μας, γιατί είναι δύσκολη μέρα σήμερα, είναι δύσκολη η εβδομάδα. Έχω αντιληφθεί την δυσκολία των ημερών εδώ και καιρό και σας το λέω, και πραγματικά θα ήταν μια λύση αν σκεφτόμουν μόνο το εγώ. Τέλος πάντων, άστο. Πάμε στον συνάδελφο τον Αντώνη Τωρικόπουλο να ασχοληθούμε και με κάτι άλλο. Αντώνη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιάννη.
0: Με τι άλλο να ασχοληθείς, έτσι. Εδώ πραγματικά βλέπεις ότι καίγεται ο κόσμος με τη Μέση Ανατολή. Βλέπεις τον Τραμπ τη μία μετά την άλλη, ας μην τη χαρακτηρίσω. Τα καύσιμα να είναι πάνω από, από τα 2-10. Να συνεννοείται με το φίλο του τον Νετανιάχου. Να βλέπουμε ακόμα και στη Eurovision τον Ισραηλινό δάκτυλο. Έλεος πια δηλαδή.
1: Φυσικά.
0: Παραλίγο, γιατί ο κόσμος εδώ έχει απορροφηθεί στο φέρτο, στο τραγούδι που κέρδισε και δεν πήραν είδηση ότι αν τελευταία στιγμή δεν έμπαιναν οι ψηφοφορίες ή αν δεν έμπαιναν οι κριτικές επιτροπές, πρώτο ήταν το Ισραήλ. Mm-hmm. Παρά το γεγονός ότι είχε προειδοποιήσει υποτίθεται τη διοργανώτρια επιτροπή ότι παρακολουθεί τα τηλεφωνήματα που θα γίνουν κτλ. Και μάλιστα ένα τραγούδι κατά γενική ομολογία μετριότατο του Ισραήλ.
1: Γενικά νομίζω στην Ελλάδα δεν το πολύ συζητήσαμε αυτό ακριβώς επειδή είναι ευθύνη και των δημοσιογράφων έτσι και των μέσων ενημέρωσης, των κυρίαρχων εννοώ, που δεν τους φάνηκε αρκετά σοβαρή μάλλον η έρευνα των New York Times που έκανε ολόκληρη έρευνα και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι όντως το Ισραήλ όχι μόνο επενδύει πάρα πολλά χρήματα αλλά κινείται και σε πολύ έτσι... σκιώδεις διαδρομές για να μπορέσει να επιτύχει αυτό που θέλει, που είναι στην ουσία κυριαρχία του. Ας μην το παίρνουμε τόσο αψήφιστα, δεν είναι αψήφιστο. Το κάνει για συγκεκριμένους λόγους. Επενδύει στη Eurovision, επενδύει στην παρουσία του στα μεγάλα
0: αθλητικά γεγονότα της Ευρώπης.
1: Υπάρχει λόγος που το κάνει και είναι ουσιαστικά για να νομοποιεί τον εαυτό του, να νομοποιεί την παρουσία του, να εμφανίζεται ως μια δυτική δύναμη προφανώς. Mm-hmm. Το είπε και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Εμφανίστηκε χθες όπως πάντα να δώσει έτσι τα εύσημα για το Ισραήλ και είπε ότι η παρουσία του Ισραήλ στην δεύτερη θέση της Eurovision δείχνει ότι οι Ευρωπαίοι το δεχόμαστε στην οικογένειά μας, σαν μέλος της οικογένειάς μας, είναι δηλαδή ένα μέρος σκληρό της προπαγάνδας του Ισραήλ.
0: Ναι, και ο Γεωργιάδης τώρα, που δεν ξέρω αυτά, συζητούσε με τον Μπλεύρη όταν συνεντευξιαζόταν ή όταν κάνανε παρέα με τον Μπαμπά.
1: Αλλάζουν αυτά, βλέπεις πώς αλλάζουν αυτά ανάλογα με τα πράγματα.
0: Ναι. Γενικώς, εντάξει. Αν και είδες τώρα, Αντώνη, ότι εδώ έχουμε τον πόλεμο. Πραγματικά να δούμε τι γίνεται. Έχουμε αυτό το ακόμα και τα παρατράγουδα ή ακόμα και τα πανηγυράκια τα εκμεταλλεύονται το Ισραήλ. Βλέπουμε εδώ πέρα ένα συνέδριο όπου υπόθηκαν, είδαμε και αντιπαραθέσεις μεταξύ Χατζηδάκη και Γεωργιάδη, που αν αυτό γινόταν σε ένα συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ θα είχε επιμέρες, θα απασχολούσε πρωτοσέλιδα. Εδώ.
1: Και θα λέγαμε ότι καταραίει ολόκληρο κόμμα.
0: Ναι. Εδώ αφήστε το τώρα, μην το συζητάμε καθόλου. Λοιπόν, και αυτή είναι, αν θέλεις, μια αποτυχία του προοδευτικού χώρου, να έχει ένα συνέδριο η Νέα Δημοκρατία και εμείς να ομφαλοσκοπούμε. Και να δούμε τι μας χωρίζει και όχι τι μας ενώνει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πάμε να δούμε καταρχήν με τον Τραμπ και τον Νετανιάχου που βρισκόμαστε. Η επίσκεψη στην Κίνα άλλαξε λίγο τα πλάνα του Τραμπ ή συνομίλησε μετά ή εξασφάλισε τα νότα του κατά μία έννοια και τα ξαναβρήκε με το φιλαράκι του Νετανιάχου και ετοιμάζονται κάτι άλλο.
1: Στην αρχή φαινόταν ακριβώς αυτό που λες, ότι η συνάντηση με τους Κινέζους θα μπορούσε λίγο να ηρεμήσει τα πράγματα, ότι η παρουσία των Κινέζων πια γίνεται όλο και πιο ισχυρή, όλο και πιο έντονη και πιο εμφανής στη διαμάχη. Παρ' όλα αυτά, αυτό που νομίζαμε ότι έγινε τις προηγούμενες μέρες φαίνεται να ανατρέπεται χθες και σήμερα, που υπήρχε μια επικοινωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ζελνό, με τον Νετανιάχου. Και σήμερα βλέπουμε να υπάρχουν ξανά οι απειλές για ένταση από την πλευρά του Τραμπ. Έχουμε και πριν από λίγη ώρα μάλιστα ένα ρεπορτάζ στην δημόσια τηλεόραση του Ισραήλ, στην οποία αναφέρεται ότι μετά την επικοινωνία που είχαν, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είχε δώσει εντολή να ετοιμαστούν ξανά οι δυνάμεις στρατιωτικές για νέες επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Είμαστε σε αυτό το ψυχρό ντους, δηλαδή συνέχεια να αλλάζει συνέχεια η τάση που υπάρχει. Δηλαδή, την πρώτη φορά που συζητούσαμε για το ενδεχόμενο να επιτευχθεί συμφωνία, σήμερα συζητάμε ξανά για το ενδεχόμενο να χτυπήσουν. Δεν ξέρω αν θα χτυπήσουν όντως στην ουσία, αλλά πάλι βρισκόμαστε σε μια τέτοια στιγμή πιο πολύ κοντά στην ένταση. Νομίζω πως το κλειδί Σε όλα αυτά λέγεται Ορμούζ, δηλαδή εκεί είναι το θέατρο των εξελίξεων αυτή τη στιγμή. Οι Ιρανοί αυτό που κάνουν στην ουσία είναι τώρα να ενισχύουν πολύ την παρουσία τους στα στενά του Ορμούζ. Στην ουσία αυτό που λένε είναι ότι πια έχουν τον απόλυτο έλεγχο, έναν έλεγχο που δεν είχαν, να το θυμίσουμε, πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Πλέον έχουν τον απόλυτο έλεγχο, ελέγχουν και τα πλοία που μπαίνουν και βγαίνουν, και εδώ έρχεται και όλη η συζήτηση που έχουμε κάνει και μαζί πολλές φορές. Αυτό που λένε τώρα είναι ότι εμείς θα επιτρέπουμε την κίνηση στα στενά του Ορμούς μόνο για τα πλοία που ανήκουν σε χώρες που είναι φιλικές προς εμάς. Και όποια χώρα δεν είναι φιλική προς εμάς και είναι εχθρική, εμείς δεν θα επιτρέπουμε την κίνηση. Τις τελευταίες 2-3 μέρες έχουν μετακινηθεί και έχουν βγει και έχουν μπει στο Ορμούς, δηλαδή έχουν γίνει μετακινήσεις περίπου 30 με 40 πλοίων κινέζικων συμφερόντων στην πλειοψηφία του. Αλλά αυτό φαίνεται και τι σημαίνει το να έχεις μια ανοιχτή διπλωματική πολιτική. Γιατί τώρα θα μπορούσε να είναι και η Ελλάδα, τα ελληνικά πλοία που είναι πολλά εγκλωβισμένα μέσα στα στενά του Ορμούς, να συζητάμε τουλάχιστον, να ενοχλούν, όχι να βγαίνανε, τουλάχιστον συζητούσαμε το πώς θα βγουν.
0: Εμείς πότε κηρύσουμε τον πόλεμο στην Ρωσία, πότε στο Ιράν, τέλος πάντων.
1: Είμαστε γαλαντόμοι, ναι, είμαστε γαλαντόμοι στους πολέμους με τις υπερδυνάμεις.
0: Δυστυχώς εδώ άνοιξε μάλιστα, και αυτό είναι για να αξιολογήσουμε και λίγο την κατάσταση. Δεν βλέπουμε το Ιράν να λουφάζει κατά το κοινό λεγόμενο απέναντίας. Άρχισε τώρα, το διάβαζα και δεν πίστευα στα μάτια μου, ότι θα αρχίσει να ζητάει, λέει, και τέλη, να πληρώνει δηλαδή, για τα υπόγεια καλώδια. Είτε των μεγάλων εταιριών τηλεπικοινωνιών, διαδικτύου, δεδομένων, μεταφοράς δεδομένων κλπ. Δηλαδή, εδώ πια το πράγμα ξεχυλώνει πολύ.
1: Έτσι. Ναι, και το Ιράν είναι σε μια θέση στην οποία μπορεί να διεκδικήσει τέτοια αιτήματα. Δεν ξέρω αν θα τα πάρει, αλλά τέλος πάντων μπαίνει σε μια συζήτηση τέτοια, στην οποία δεν θέλουν και να εμπλακούν και όλες οι εταιρείες. Και όταν η επόμενη συζήτηση είναι βέβαια για τα διόδια στο Ορμούζ και βέβαια αυτό που λες για τα καλώδια. Δείχνει το Ιράν έτσι ότι δεν είναι μια τυχαία χώρα, είναι μια χώρα από την οποία... μέσα της οποίας περνάνε πάρα πολύ πόροι για τη Δύση και για την υπόλοιπη περιοχή.
0: Μα γενικώς το έχουμε δει. Αντώνη, για να έρθουμε λίγο στα δικά μας. Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας βεβαίως πέρασε σε δεύτερη μοίρα, γιατί εμείς είχαμε άλλα να λύσουμε τα δικά μας, εδώ, τα εσωτερικά, δυστυχώς. Λοιπόν, τι γεύση αφήνει αυτό το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας?
1: Για μένα αφήνει μια γεύση αποδυνάμωσης του Πρωθυπουργού και απονομιμοποίησης. Δηλαδή όλη αυτή η εικόνα του μεγάλου ηγέτη, ο οποίος ήταν αδιαφυσβήτητος στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, δεν υπάρχει πια. Ο Νίκος Νέντιας νομίζω ότι το έκανε ξεκάθαρο σε πάρα πολλές φάσεις της ομιλίας του. Είπε ότι πρέπει να ξαναμπούμε στο DNA της Νέας Δημοκρατίας, είπε ότι για το επιτελικό κράτος, είπε για τους φωνακλάδες, κάπως έτσι το είπε, τις δαουλιαχτά που δεν ταιριάζουν στο μεταρρυθμιστικό πρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Και στην ουσία αυτό που είπε στους φίλους της Νέας Δημοκρατίας, στα μέλη, είναι ότι παιδιά μην ανησυχείτε γιατί έρχομαι. Το πότε έρχεται και το αν θα έρθει και το πώς θα έρθει προφανώς είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, αλλά στην ουσία νομίζω πως αυτό που φάνηκε ήταν για τη δημοφιλία τελικά του Κυριάκου Μητσοτάκη, δηλαδή ένα αναγκαίο κακό πια για τη Νέα Δημοκρατία ο ίδιος, μέχρι να έρθει να αμφισβητηθεί πια και επίσημα. Και από την άλλη πλευρά, εμένα αυτό που μου έκανε πολύ εντύπωση και το κρατάω από τις λεπτομέρειες του συνεδρίου είναι το βίντεο που έπαιξε λίγο πριν την κεντρική ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνέδριο. Το οποίο είναι αυτό το κλασικό ιστορική αναδρομή που γίνονται στα κόμματα κτλ. Στην οποία υπήρχαν δύο μόνο πρωθυπουργοί. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και μετά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ενδιάμεσα χάος. Δεν υπήρχε Σαμαράς, δεν υπήρξε Κώστας Καραμαλής και δεν υπήρξε καν Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο πατέρας του σημερινού πρωθυπουργού. Οπότε υπάρχει έτσι μια νομίζω δυσκολία. Ήταν και οι μεγάλες απουσίες βέβαια του Σαμαρά και του Καραμαλή.
0: Βέβαια. Στο χωριό μου λένε ότι όταν ο Θεός ργιστεί, έτσι, όχι οργιστεί, ργιστεί στο μελίτακα, δηλαδή το μυρμήκι του δίνει φτερά να πετάξει. Λοιπόν, κοινή διαπίστωση είναι πάντως ότι έδινε την εικόνα με βάση τις επιθέσεις δένδια για φωνακλάδες, δηλαδή έδειχνε Γεωργιάδη. Χατζηδάκη έβλεπε Γεωργιάδη και με το δικό του τρόπο ο Πιερακάκης. Ουσιαστικά είναι σαν να έβγαινε μια φωτογραφία, και να κλείσουμε με αυτό, ότι ο Μητσοτάκης έχει μείνει με τον Γεωργιάδη.
1: Ναι, Και η αλήθεια είναι ότι σε όλες τις μεγάλες κρίσεις της Νέας Δημοκρατίας και τις κρίσεις που έχει δημιουργήσει πια και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τις επιλογές του, είτε λεγόταν Τέμπη, είτε λεγόταν ο Πακεπέ, είτε υποκλοπές φυσικά και παρακολουθήσεις, είτε ακόμα και Λαζαρίδης μετά, ο μόνος που ήταν διαθέσιμος να κάνει αυτή τη βρώμικη δουλειά για να τον υποστηρίξει ήταν νομίζω και ο Άδωνος Γεωργιάδης.
0: Και αυτό είναι ένα γενικότερο κριτήριο για το πώς πολιτεύεται ο Μητσοτάκης. Mm-hmm. Με τις υγείες μας, Αντώνη, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα.
2: Το κόκκινο.
3: Τι είναι αυτό που ορίζει την ανθρωπιά μας?
4: Δεν ξέρω, η αγάπη.
3: Η απάντηση είναι ο πόνος. Αυτό που μας κάνει στα αλήθεια ανθρώπους είναι η ικανότητά μας να νιώθουμε δικό μας τον πόνο των άλλων.
5: Το Χελιδόνι, του Γκιλέμ Κλούα. Μετάφραση Μαρία Χατζημαδουήλ. Σκηνοθεσία Γιάννης Αναστασάκης. Παίζουν Μαρία Τσιμά, Κυριάκος Μαρκάτος. Από τις 20 Απριλίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στο θέατρο ΕΛΕΡ Ελένη Ερήμου, Φρυνήχου 10. Εισιτήρια στο mor.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
6: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
7: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
6: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
8: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
9: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
6: Εισιτήρια mor.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
10: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η πρόκληση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλίνης Ινοπίου Πέτρου, με ομιλητές τους Νίκο Κοτζιά, Πέτρο Κόκαλη και Γιάννη Πουλέκο.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
2: Λοιπόν, για πάμε να δούμε πώς ξεκινάει η εβδομάδα στους δρόμους της Αττικής με τη βοήθεια του Ραδιοταξί Παρθενών. Καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
2: Επίσης.
3: Τα γνωστά προβλήματα στη Λεωφόρο Κηφισού ξεκινούν από νωρίς. Η κίνηση και στα δύο ρεύματα ξεκινά από την οδό Λένορμαν και φτάνει μέχρι τον Κόκκινο Μήλο. Προβλήματα και στο κόμβο της μεταμόρφωσης και από Αττική Οδό και από Κηφισού. Στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, η κίνηση ξεκινάει από το Χαϊδάρι μέχρι και το Σκαραμαγκά. Και όσον αφορά το κέντρο, μικρές καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας τμηματικά, ειδικά στο ύψος των Αβελοκήπων, στην Αρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, στη Βασίλισσα Σοφία στο ύψος του Ευαγγελισμού, στην αρχή της Συγκρού και στο Μεταξουργείο Αχιλλέως, οδός Αχιλλέως και στη Μάρνη, στη Πλατεία Βάθης.
2: Μάλιστα. Λαμπρά. Μια κανονική εβδομάδα έρχεται λοιπόν, υπομονή και... Αυτά είναι περαστικά. Τα άλλα δεν είναι. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Λοιπόν,
3: καλημέρα.
2: Πάμε εμείς να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε. Τα μηνύματα εξακολουθούν και έρχονται με καταιγιστικό ρυθμό. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο και βεβαίως θα κάνουμε και την κουβέντα που έχουν προγραμματίσει.
4: Όταν σωπαίνει ο άνθρωπος

Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα εδώ στο κόκκινο. Με τον Σπύρο Παπακώστα πορευόμαστε αυτό το πρωινό. Το στην ρύθμιση των ήχων. Τον Χάρη Δάλα στο τηλεφωνικό κέντρο 210-3214-7. Ο Γιάννης Πετρίδης έχει επιλέξει την μουσική. Ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης έχουν τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Γιάννης Στρατάκης μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και μέχρι νεοτέρας. Και οι ακροατές του κόκκινου μπορούν να κατακλείζουν εδώ τις οθόνες με τα μηνύματά τους πολύ εύκολα μέσω της εφαρμογής Viber, κάνοντας χρήση του τηλεφωνικού αριθμού 69 85 87 0059. Το μήνυμα έρχεται άμεσα και εντελώς δωρεάν. Λοιπόν, έχουμε μερικά μηνύματα πριν να διαβάσουμε, πριν πάμε στον καλεσμένο μας. Ο Γιώργος μου λέει καλημέρα. Ο Μητσοτάκης λέει ό,τι θέλει όταν βλέπει τα τεκτενόμενα στην αριστερά, λέει από τη Σπάρτη ο φίλος μου ο Γιώργος. Ο Γιώργος και ο επόμενος ακροατής, λοιπόν, αρκεί να μας ανοίξει εδώ. Αφού ο Κυριάκος λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια, να μην ξαναψηφίσει Μητσοτάκη, λέει ο Γιώργος από την Καβάλα. Έτσι είναι. Πραγματικά, κοιτάζει στον καθρέπτη και βλέπει τον εαυτό του. Ο Αρίστος, καλημέρα και Γιάννη, χθες γύρισα από τη Σουηδία. Η βενζίνη έχει 1,7 το λίτρο, 1,70. Η μισθή πολλαπλάσει από εδώ. Μα αυτό συγκρίνουν σε απόλυτους αριθμούς. Όταν, εάν πάμε σε ποσοστά, είμαστε σαφώς η ακριβότερη χώρα. Ο Σάκης, αυτά βλέπει η νεολαία και άντε μετά να τους πείσεις να ψηφίσουν. Να πω ότι έχεις άδικο. Όχι. Όχι. Η Έλενα, καλή σας μέρα κύριε Στατάκη.

διαπιστώνω πως η ψήφος υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ είναι αναγκαία, γιατί στο τέλος θα έχει την δύναμη διαπραγμάτευσης με το κίνημα του Αλέξη, την Νέα Αριστερά και άλλους. Και όλα μαζί να φτιάξουμε, και όλοι μαζί να φτιάξουμε την προοδευτική κυβέρνηση με αγάπη Θείος Νίκος. Θείε Νίκο λοιπόν, σου λέει ο Θείος Γιάννης τώρα, ότι αυτή είναι και η λογική, ρε παιδιά. Δηλαδή η λογική εξ ξένων υπουργάτων είναι αυτή. Ένας ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ να μπορεί πραγματικά να πρωταγωνιστήσει, να το πω έτσι όπως το λέει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ στην απόφασή της, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εκείνος, ακριβώς τη διατύπωση θέλω, ρε παιδιά, έτσι, οφείλει να είναι δημιουργικός, συνθετικός και επιταχυντής των εξελίξεων. Για να είσαι επιταχυντής εξελίξεων, δεν σημαίνει σκορποχώρη, πέντε εδώ, πέντε από εκεί, και όποιος θέλει και όποιον, σε όποιον ανοίγουμε την πόρτα από την άλλη πλευρά το face control. Γιατί μαθαίνω ότι αρκετοί είχαν μαζευτεί στον προθάλαμο του υποίδρυση κόμματος και στο face control κόπηκαν. Αρκετοί. Δεν μπορείς να μιλάς για ενότητα όταν υπάρχουν αποκλεισμοί. Και θα δείτε στο τέλος, γιατί εγώ τα έχω πει, ότι όταν δεν υπάρχει, ρε παιδιά, ένα κόμμα οργανωμένο, αλλά υπάρχει αρχή ενός ανδρός, υπάρχουν προβλήματα. Δηλαδή τώρα τα ψηφοδέλτια πώς θα καταρτιστούν? Εγώ σας λέω το εξής πολύ απλό. Περιφέρεια Πάνος Χάρης, Λασιθίου, επειδή δεν ξέρω ονόματα και καταστάσεις που θα πρωταγωνιστούν εκεί. Νομός Λασιθίου βγάζει δύο έδρες και λέει Πάνος Χάρης, επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα διαπραγματευτεί και δεν θα πάει οργανωμένα σε νέο κόμμα, θα πει, ή και πάνε μεμονωμένα στελέχη, θα πούνε, α, εγώ, ναι, θα του πούνε, ναι, εσύ Γιώργο, εσύ Μιχάλη, εσύ Νίκο και εσύ Γεωργία. Τρεις υποψήφοι, μάλιστα. Έτσι. Αλλά το ποιος θα είναι υποψήφιος, από πού, ποιον θα εξαρτηθεί? Υπάρχουν όργανα, υπάρχουν διαδικασίες που θα εγγυηθούν κάτι, ή θα μπαίνει η προσωπική πινελιά? Δηλαδή ακόμα και αυτοί που ετοιμάζονται να προσχωρήσουν είναι σίγουροι για το ποιο θα έχουν απέναντι στα ψηφοδέλτια τους? Απλά μαθηματικά, απλά μαθήματα πολιτικής. Έτσι. Λοιπόν, η Ελένη. Προέτρεψε ο Μητσοτάκης τους βουλευτές του να μην τσιρίζουν στα πάνελ. Ποιοι αυτοί που δεν αφήνουν να μιλήσει κανένας, ιδίως Σιριζέος? Ναι, τώρα τους έπιασε ο πόνος. Έτσι, τώρα τους έπιασε ο πόνος. Λοιπόν, πάμε στον καλεσμένο μας. Έχουμε τον καλεσμένο. Α, δεν έχουμε ακόμα τον καλεσμένο μας. Για τα καύσιμα θα μιλήσουμε.

0: Λοιπόν, ένα από τα μεγάλα ζητήματα των ημερών και πραγματικά είναι να προβληματίζεσαι για το πώς μας δουλεύει ο Μητσοτάκης. Όταν αντί να ανακοινώσει μέτρα για την ακρίβεια, να περιορίζεται να μας κοροϊδέψει λέγοντας ότι θυμώνει. Σόπα! Σόπα ρε μεγάλε! Δηλαδή, εάν το κάνει κάποιος άλλος ή άλλος ήταν υπεύθυνος, να το πει. Έστω και αν δεν το πιστεύει. Αλλά όταν ο ίδιος είναι υπεύθυνος για αυτήν την κατάσταση, και δεν τα λέμε εμείς μόνο οι γραφικοί ή έτσι, τα λένε οι ίδιοι οι άνθρωποι που ζουν, ανασένουν κάθε μέρα με το καύσιμο. Όπως ο Γιώργος Ασμάτογλου, πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα σας, κύριε Ασμάτογλου.
1: Καλημέρα, κύριε Στρατάκη, καλή εβδομάδα και καλημέρα μου και στους ακροατές μας.
0: Πραγματικά εμείς πρέπει να θυμώνουμε, γιατί όταν βγαίνει ο Πρωθυπουργός και λέει θυμών,

0: και τα λοιπά, για την ακρίβεια. Μα αν κάποιος μπορεί κάτι να κάνει, είναι ο ίδιος. Μου έλεγε ακροατής, κυρία Σμάτογλου, ότι γύρισε από την από τη Σουηδία 1,7 τα καύσιμα. Όταν στη Σουηδία οι μισθοί πραγματικά είναι πολλαπλάσια από αυτούς που έχουμε εδώ. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση?
1: Γιατί η Σουηδία δεν στηρίζεται στους έμεσους φόρους, δεν στηρίζεται στον ειδικό φόρο κατανάλωση ο προϋπολογισμός τους. Όταν χτίζεται ο προϋπολογισμός τους, δεν λαμβάνουν υπόψη τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και το ΦΠΑ. Γι' αυτό έχουν μικρότερους συντελεστές τόσο του ΦΠΑ όσο και των ειδικών φόρων κατανάλωσης. Γι' αυτό και έχουν χαμηλότερη τιμή. Αυτό είναι το θέμα. Βασίζεται στη βιομηχανία που έχουν, στις εξαγωγές που κάνουν και έτσι εκεί πάνω παίρνουν τα έσοδα, έχει τα έσοδα του κράτους και χτίζεται ο προϋπολογισμός. Σε εμάς δυστυχώς βασίζεται σε αυτά, στους ειδικούς φόρους. Και γι' αυτό και δεν έχει πέσει ποτέ και με καμία κυβέρνηση ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Αλλά και το ΦΠΑ που βρίσκεται τόσο ψηλά, τουλάχιστον σε αυτή την περίοδο που το καύσιμο είναι πολύ ακριβό, επηρεάζει το κόστος ενέργειας, επηρεάζει τα καταναλωτικά αγαθά, επηρεάζει την τσέπη του καταναλωτή, το ράφι είναι πολύ βεβαρημένο όσο αφορά στην τιμή του, των προϊόντων. Θα πρέπει τουλάχιστον να υπάρχει παρέμβαση και αν μη τι άλλο, στο ΦΠΑ, στα είδη τουλάχιστον πρόκειται ανάγκης. Τώρα όσο για τα καύσιμα, η ζωή τραβάει την ανηφόρα. Και το λέω αυτό γιατί προχτές έκλεισε το Σάββατο στα 109 δολάρια το βαρέλι, σήμερα το πρωί βρίσκεται στα 111,5 με ανωδική πορεία. Άρα αυτή τη βδομάδα θα περιμένουμε και άλλες αυξήσεις. Εκτιμώ ότι αυτή η μέση τιμή η οποία είχε ανακοινώσει το Υπουργείο Ανάπτυξης και αντιπροσωπεύει την περασμένη βδομάδα πριν από 3-4 μέρες τις τιμές που είχαν τα πρατήρια, είναι στο 2,10 μέση πανελλαδική, που σήμερα αν θα παίρναμε μια μέση πανελλαδική θα ήταν πάνω από το 2,10. Εγώ εκτιμώ ότι στα μεγάλα αστικά κέντρα προς το τέλος της εβδομάδας αυτής που διανύουμε θα είναι στο 2,15 η αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο θα έχει ξεπεράσει στα μεγάλα αστικά κέντρα το 1,85, που σημαίνει θα βγάλει μια μέση πανελλαδική τιμή τουλάχιστον 1,95 και πάνω από το 2,15 μέση τιμή πανελλαδικά στις βενζίνες.
0: Ήδη σε πρατήρια της Κηφισίας και της Μεσογείων η τιμή έχει διαμορφωθεί στο 2,13. Δηλαδή, 2,13,5 είναι απαγορευτικές. Η κατανάλωση έχει μειωθεί, κύριε Σμάτογλου.
1: Η κατανάλωση έχει μειωθεί, δεν το συζητάμε. Και χτες, ας πούμε, Κυριακή, θα πω ότι ήταν και καλοκαιρινή και ήταν πολύ καλή μέρα και τα λοιπά. Δεν βγήκε ο κόσμος ο οποίος θα έβγαινε άλλες φορές. Και ειδικότερα το απόγευμα είδαμε ότι οι κινήσεις είναι περιορισμένες. Η κατανάλωση είναι μειωμένη όσο αφορά σε πωλήσεις. Ο τζίρος είναι υψηλότερος γιατί είναι πολύ μεγάλη τιμή. Τώρα από εκεί και πέρα, λόγω τιμής βεβαίως, υπάρχει μεγαλύτερο τζίρος, υπάρχει μεγαλύτερο ΦΠΑ, αλλά σαν ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι μειωμένο στα έσοδα του κράτους, γιατί είναι μειωμένες οι πωλήσεις μας. Και θα σας πω ότι είναι τουλάχιστον 20% μειωμένες σε σχέση με τις άλλες χρονιές, ή αν θέλετε και με προηγούμενους μήνες.
0: Ναι, και εν πάση περιπτώσει, όταν το βλέπουμε στον καταναλωτή, το ίδιο μπορεί να πει κανείς, έστω και αυθαίρετα, γιατί πρέπει να έχει στοιχεία. Το ίδιο συμβαίνει και με την παραγωγή, δηλαδή μια εταιρεία που άναβε τους φούρνους ή κατανάλωνε, έχει μειώσει και εκεί την παραγωγή. Έχετε κάποια έστω στοιχεία ενδεικτικά?
1: Κοιτάξτε, σε αυτό το κομμάτι, αν υπάρχουν μειώσεις στη ζήτηση, μείωση στη ζήτηση, δηλαδή υπάρχει μείωση στην αγοραστική δύναμη, μάλλον μείωση στις πωλήσεις των εταιριών, γιατί η αγοραστική δύναμη του καταναλωτή είναι μειωμένη, η τσέπη του είναι άδεια. Αν λοιπόν εκεί υπάρχουν μειώσεις, βεβαίως δεν θα παράξει αυτό το οποίο παρήγαγε σε καθημερινή βάση στο παρελθόν. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Πάντως αποκλιμάκωση με τα στοιχεία που υπάρχουν δεν βλέπετε σύντομα?
1: Όχι,
0: το αντίθετο,
1: όχι, όχι.
0: Βλέπετε να κλιμακώνεται, έτσι?
1: Όχι, όχι. Και βέβαια δεν μιλάμε για αποκλιμάκωση. Μιλάμε ότι θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πλέον ότι από εδώ και στο εξής δεν πρόκειται να υποχωρήσει κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι στις διεθνείς τιμές, γιατί αυτή από ό,τι βλέπω τη διάθεση έχουν τα κέντρα του εξωτερικού να κρατήσουν σε υψηλή κερδοφορία, σε υψηλή τιμή τη διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου, για να μπορούσουν να έχουν κερδοφορίες. Κοιτάξτε, έχουν πολύ μεγάλες ζημίες, έχουν Υπάρχει μειωμένη ζήτηση βασικά, έτσι. Λείπουν 5 εκατομμύρια λίτρα ημερησίου, 5 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίου σε παγκόσμια πώληση.
0: Πετρέλαιο,
1: και δεν υπάρχει λόγω μη ζήτησης. Άρα αυτό λείπει από την τσέπη τους. Άρα πώς θα καλυφθεί με το υψηλότερο της τιμής, με μεγαλύτερη κερδοφορία στα υπόλοιπα λίτρα που πουλάνε.
0: Δηλαδή οι μόνοι που δεν χάνουν είναι αυτοί που ορίζουν το εμπόριο των καυσίμων και όχι ο βενζινάς και ο...
1: Το πρόβλημα κύριε Στρατάκη είναι το εξής, ότι έχει περάσει ένα τρίμηνο. Τα αποθέματα, τα δηληστηριακά αυτά που έχουν το κάθε κράτος τελειώνουν. Άρα λοιπόν θα πρέπει να αγοράσουν με νέα συμβόλαια σε νέες τιμές. Ποιες θα είναι οι νέες τιμές? Των 100 και 110 δολαρίων το βαρέλι, δηλαδή, που σημαίνει ότι αν μη τι άλλο το επόμενο τετράμινο, πεντάμινο, εξάμινο θα έχουμε τις ίδιες υψηλές τιμές που έχουμε και σήμερα.
0: Άρα εσείς πιστεύετε ότι πέραν από την τιμή την, αυτή την, που μάλλον βρισκόμαστε σε εξέλιξη όσον αφορά την άνοδο, θα τεθεί και ζήτημα επάρκειας? Τι ακούτε?
1: Θέμα επάρκειας δεν υπάρχει. Δεν τίθεται θέμα. Γιατί έχει ξανακουστεί,
0: μάλλον ακούγεται ή διαψεύδεται μεν για δελτίο, για ενδεχόμενο.
1: Αυτό το είπαν οι Ευρωπαίοι. Γιατί τι θέλουν να κάνουν? Το είπανε πριν από 20 μέρες περίπου, ένα
0: ακριβώς,
1: μήνα.
0: Ναι.
1: Και το είπανε πριν από ένα μήνα γιατί? Για να περιορίσουν τη ζήτηση, λόγω να μειωθεί η κατανάλωση, για να περιοριστεί η ζήτηση, και δι' αυτού του τρόπου θα μειωνόταν, αν θέλετε, η διεθνή τιμή του αργού, για να μπορέσουν να κάνουν τα δηληστήρια καινούργια συμβόλαια για το επόμενο τρίμηνο. Για το επόμενο διάστημα που θέλουν να πάρουν καύσιμα, γιατί έχουν εξαντληθεί τα στρατηγικά τα αποθέματα, τα διαθέσανε, για να μπορέσει να υπάρξει ύφεση στη ζήτηση, να μην υπάρχει αύξηση των τιμών. Δυστυχώς όμως αυτό δεν επετέφθη και οι τιμές καλά κρατούν. Άρα λοιπόν θα αναγκαστούν να πάρουν με υψηλές τιμές και δυστυχώς θα έχουμε την υψηλή αυτή τιμή για το επόμενο διάστημα. Δυστυχώς. Ναι. Έτσι είναι. Δηλαδή και να σταματήσει ο πόλεμος και να μειωθούν οι τιμές του βαρελιού, εγώ πιστεύω ότι δεν θα μπορέσουν να μειωθούν οι τιμές του δηλισμένου προϊόντος. Γιατί αν σήμερα αγοράσουν με 100 και 105 και 110 δολάρια το βαρέλι οι χώρες, δεν πρόκειται να... Κατά αναλογία σε κάθε χώρα, έτσι, ναι, ανάλογα, ναι, ναι, με την τιμή που έχει, μιλάω. Δεν θα μπορέσουν λοιπόν να πουλήσουν στο επόμενο διάστημα χαμηλότερη τιμή, γιατί θα χάσουν. Άρα λοιπόν αυτά που κερδίσαν όλο το διάστημα, σε καμία περίπτωση δεν θέλουν να τα χάσουν. Γι' αυτό υπήρξε το θέμα δελτίου. Γιατί να σας πω κάτι, αν πράγματι υπήρχε έλλειψη, θα άλλαζε το πλαίσιο της Ευρώπης έναντι της Ρωσίας και θα κοιτούσαν να πάρουν και κάψιμα και από τη Ρωσία για να καλύψουν, αν θέλετε, την έλλειψη που πιθανότατα να υπάρχει. Δεν υπάρχει όμως έλλειψη.
0: Nice. Άρα εσείς προβλέπετε, δηλαδή, κύριε Σμάτογλου, ότι το καλοκαίρι θα μας βρει ή θα...
1: Θερμό.
0: Θερμό, έτσι. Θερμό.
1: Ζεστός. Ναι.
0: Αυτό βεβαίως αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι μπορεί να έχει την επίπτωσή του και στον τουρισμό, κατά μία έννοια.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Τουλάχιστον για τους ντόπιους. Γιατί αυτοί που έρχονται από την Ευρώπη ή από την Αμερική, παιχνιδάκι είναι για αυτούς με τους μισθούς που έχουν.
1: Δεν είναι απόλυτα παιχνιδάκι, γιατί είναι ακριβό το προϊόν σε εμάς εδώ.
0: Ναι.
1: Σε σχέση με τις χώρες τους.
0: Καλά, με την Αμερική δεν το συζητάμε.
1: Και με την Ευρώπη είναι το ίδιο.
0: Ναι.
1: Και με την Ευρώπη, κύριε Στρατάκη, το ίδιο πράγμα είναι.
0: Όταν η Σουηδία έχει 1,70
1: και
0: μισό.
1: Αυτό που είπατε, ναι, τώρα θα κατέβει ο άλλος και θα δει εδώ πέρα 2,10, 2,15 την αμόλυβδη βενζίνη. Εντάξει, θα μου πεις πόσοι κατεβαίνουν με τα αυτοκίνητά τους. Έχουν μόνο όμως τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα. Που σημαίνει ότι αυτό είναι ένα αρνητικό στοιχείο για τον τουρισμό.
0: Και όποιος δεν ξέρει, γιατί και εγώ δεν είχα αυτή την εικόνα, αλλά όταν κατέβηκα πέρσι το καλοκαίρι στην Κρήτη και θέλησα να ενοικιάσω αυτοκίνητο, πήγα σε ένα αχανές ουσιαστικά δεύτερο αεροδρόμιο, δίπλα στο αεροδρόμιο, με ενοικιαζόμενα. Αχανές, μιλάω για αχανές. Δηλαδή έπρεπε να περπατήσω. Για χιλιάδες αυτοκίνητα ενοικιαζόμενα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και δεν βρίσκεις κιόλας.
1: Και δεν βρίσκεις κιόλας. Το σπουδαίο βέβαια είναι ότι θα μπορούσε να υπάρξει παρέμβαση σε αυτό. Έτσι, παραδείγματος χάρη, αν θυμόσαστε, είχε ξεκινήσει με προηγούμενες κυβερνήσεις το μεταφορικό ισοδύναμο.
0: Αχ, καλά.
1: Έτσι, αυτό το μεταφορικό ισοδύναμο Και ειδικότερα για την νησιωτική Ελλάδα, που εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, γιατί εκεί είναι οι υψηλές τιμές. Mm-hmm. Ας πούμε, τα Κυκλαδονήσια έχουν πάρα πολύ υψηλή τιμή. Πολύ μεγαλύτερη από τα μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Εκεί είχε, στα 33 νησιά υπάρχει ακόμα το μεταφορικό ισοδύναμο, το οποίο επιστρέφεται, αλλά επιστρέφεται στους μόνιμους κάτοικους των νησιών. Mm-hmm. Εδώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να γίνει μια οριζόντια μείωση, αν θέλετε, στην Αντλία, για να μπορεί να έχει και ο τουρισμός.
0: Μόνο αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει θετικά για τον καταναλωτή, αλλά έχω την αίσθηση, και τουλάχιστον αυτό σίγουρα ψιθυρίζεται, ότι το επόμενο μέτρο του Μητσοτάκη, του θυμωμένου Μητσοτάκη με την ακρίβεια, θα είναι ακόμα ένα fuel pass και κύριος ήδη.
1: Δεν βοηθάει το fuel pass. Οριζόντια, μόνο οριζόντια θα βοηθήσει, κύριε Στρατάκη, και οριζόντια βοήθησε το πετρέλαιο με τα 20 λεπτά τη μείωση αυτή που δόθηκε στα δηληστήρια. Και γι' αυτό κρατιέται το πετρέλαιο εκεί που το βλέπουμε στα μεγάλα αστικά κέντρα στο 1,80. Mm-hmm. 1,80 και κάτι, ξέρω εγώ. Και γι' αυτό βγάζει μια μέση τιμή στο 1,88, 1,89 πανελλαδικά. Γιατί αν δεν ήταν αυτό, θα ήταν στο 2,10 και αυτό. Οπότε αντιλαμβάνεστε το πετρέλαιο κίνησης ως κόστος ενέργειας και ως κόστος μεταφοράς και ως κόστος των μεταφερομένων προϊόντων. Και για τα αυτοκίνητα όμως, τα ιδιωτικά, τα οποία καίνε πετρέλαιο, θα ήταν επώδυνο.
0: Μάλιστα. Κύριε Ασμάτογλου, σας ευχαριστώ πολύ για την
1: εκπομπή. Καλή εβδομάδα και σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά και μακάρι.
1: Καλημέρα.
0: Μακάρι να είναι καλή. Λοιπόν, τα μηνύματά σας εξακολουθούν και έρχονται με έναν καταιγιστικό ρυθμό. Έχουμε κι άλλο βασίλη στην παρέα. Έχουμε πολλούς βασιλίδες το πρωί. Μου λέει, σύντροφε, με τη λήξη του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, λογικά θα περίμενα τα ασκιώδη όργανα της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ να απαντήσουν στα επιμέρους και ο πρόεδρος στον Μητσοτάκη. Έχουμε τους ζουρνάδες και τους οπαδούς τους να τρέχουν να διατυπώσουν πρώτοι θέσεις, γιατί η ηγεσία κοιμάται. Σαν ο Θεός να τους αποκάλυψε τι και πώς θα κάνουν αναγόμενοι σε αρχηγούς. Ειδικά με τον Πολάκη που παρουσιάζει προσωπικά και όχι τον τομέα του κόμματος, τις απαλήψεις και θέσεις του κόμματος, αντί να αφήνει να διαφαίνεται η επιτυχία του τομέα του στην σωστή κατεύθυνσή του, αλλά στην προσωπική ιδιοποίηση των αποτελεσμάτων, και τρέχει σαν ζουρνάς να προλάβει να τις ανακοινώνει και μένει ξύπνιος στις επάλξεις. Η Αλεξάνδρα, εικόνες μας στέλνει εδώ για τη βοήθειά μας. Λοιπόν, οι εργαζόμενοι έγιναν σκλάβοι. Η Αλεξάνδρα, καλημέρα. Εάν η αριστερά δεν καταφέρει να συσπηρωθεί και χαρούμε την ακροδεξιά κυβέρνηση Μητσοτάκη για άλλη μια τετραετία, θα είναι συνυπεύθυνη για την καταστροφή της Ελλάδας, λέει η Αλεξάνδρα από την Πάτρα. Ο Χρήστος, καλημέρα Γιάννη. Πραγματικά απορώ με αρκετούς δημοσιογράφους του Κόκκινου. Τέτοια διαφήμιση για τον Τσίπρα, αναρωτιέμαι πού ανήκει ο σταθμός στο ΣΥΡΙΖΑ ή στον Τσίπρα. Και βέβαια δεν αναφέρομαι σε σένα, τελικά Χρήστος από τον Πειραιά. Και ο Ηλίας, καλημέρα. Δυστυχώς για σένα και εδώ και στο Facebook συνεχίζεις ένα στήρο αγώνα κατά του κόμματος του Τσίπρα. Ηλία, έχεις κουράσει. Έχεις κουράσει πραγματικά. Κάποτε με κάρφωνε στο φάμελο ότι στηρίζω τον Κασελάκη. Τώρα, επιτέλους, στην ηλικία σου θα έλεγα να σοβαρευτείς λίγο. Άντε μπράβο. Άντε μπράβο. Άντε μπράβο. Κάτσε να διαβάσω, θα το διαβάσω όλο το μήνυμα, γιατί θα πει ότι τον λογοκρίνω. Με την ίδια αιμονή που για μήνες υποστήριζες τον Κασελάκη, εγώ, να άκουσες εδώ ποτέ να κάνω συνέντευξη στον Κασελάκη? Στο κόμμα Τσίπρα είναι αυτοί που έκαναν συνεντεύξεις στον Κασελάκη και που καλημεριζόντουσαν και χαριεριζόντουσαν στα τηλέφωνα. Άμα θες να τα ακούσεις, θα τα ακούσεις. Εγώ τότε έδινα μάχη για τη ζωή μου. Κι είσαι και γιατρός, ανόητε. Ανόητε. Λυπάμαι που μιλάω έτσι σε ένα κροατή, αλλά επειδή είναι γιατρός, οφείλει να είναι πιο προσεκτικός. Δεν ανέφερε ότι στου υποψήφιου Τσίπρα. Ενώ μέχρι σήμερα, για να είσαι υποψήφιο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να σε προωθεί κάποια φράξια, δεν έχει ικανότητε, ώστε το ένα. Καλά. Ό,τι θυμάσαι, χαίρεσαι. Ό,τι θυμάσαι, χαίρεσαι. Αλλά επειδή έχει φτάσει πια στα όρια με συνεχείς επιθέσεις εναντίον μου, τι να σου πω τώρα. Τι να σου πω τώρα. Ο Χρήστος. Καλημέρα Γιάννη, πραγματικά απορώ με αρκετούς δημοσιογράφους. Α, το διαβάσαμε αυτό. Λοιπόν, Ηλία σε παρακαλώ, θες να στέλνεις μηνύματα, θα τα διαβάζω. Σταμάτα τις προσωπικές επιθέσεις. Έχετε πάρει την καραμέλα Κασελάκης. Ποιος τον έφερε τον Κασελάκη στο ΣΥΡΙΖΑ? Ποιος τον ανέχτηκε στο ΣΥΡΙΖΑ τον Κασελάκη? Για να τελειώνει αυτή η παραμύθα σας. Ποιος τον έφερε και ποιος τον ανέχτηκε? Άντε πια αυτή η καραμέλα. Εγώ πάντως στο Κασελάκη ούτε συνέντευξη έκανα, ούτε τον στήριξα, ούτε καλημέρα δεν είχα. Το κόμμα με νοιάζε, όπως με νοιάζει και τώρα. Αυτές σου οι ανοησίες συνέχεια. Το βρήκαμε το παραμύθι Κασελάκη, Κασελάκη. Δεν σας τέλειωσε ακόμα ο Κασελάκης? Έχετε τίποτα άλλο σοβαρό να προσάψετε? Καλημέρα, συγγνώμη για το θυμό μου, αλλά ο συγκεκριμένος είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ στο διαδίκτυο. Ό,τι ανάρτηση και αν κάνεις, βρίζει από κάτω αυτό. Και, να σου πω και κάτι, συγγνώμη. Ξέρεις πως έπρεπε να σε απαντήσω, Ηλία? Με ένα γαβ, γαβ, γαβ. Ξέρετε τι μου έγραψε προχθές? Έχεις κόψει αλυσίδα. Και μετά κάθεσαι και συζητάς μαζί μου. Μέχρι το βράδυ στο διαδίκτυο. Ό,τι ανάρτηση και αν κάνεις, βρίζει από κάτω αυτό. Και, να σου πω και κάτι, συγγνώμη. Ξέρεις πως έπρεπε να σε απαντήσω, Ηλία? Με ένα γαβ, γαβ, γαβ. Ξέρετε τι μου έγραψε προχθές? Έχεις κόψει αλυσίδα. Και μετά. Αν ήμουν συνεπής, λοιπόν, έπρεπε να σου απαντήσω στο μήνυμά σου. Γαβ, γαβ, γαβ. Έλεος πια. Σοβαρός άνθρωπος.

0: στο κόκκινο.
1: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Η ώρα είναι 8.
0: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
2: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Η Μέση Ανατολή επιστρέφει επικίνδυνα στο χείλος μιας νέας γενικευμένης σύγκρουσης, καθώς ο Μπένιαμιν Νετανιάχου και ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνουν πλέον ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν. Οι διαπραγματεύσεις έχουν ουσιαστικά παγώσει, ενώ η ένταση κλιμακώνεται διαρκώς με επιλές και προειδοποιήσεις εκατέρωθεν. Τα μάτια μας είναι ανοιχτά απέναντι στο Ιράν, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι υπάρχουν πολλά πιθανά σενάρια και πως το Ισραήλ είναι προετοιμασμένο για κάθε ενδεχόμενο. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε να αυξήσει την πίεση προς την Τεχεράνη, δηλώνοντας ότι εξακολουθεί να πιστεύει πως το Ιράν επιθυμεί συμφωνία, αλλά πως τα περιθώρια στενεύουν. Για το Ιράν, το ρολόι μετρά αντίστροφο, έγραψε σε ανάρτησή του, προειδοποιώντας ότι δεν θα απομείνει τίποτα εάν η Τεχεράνη δεν κινηθεί άμεσα. Από την πλευρά της η Τεχεράνη απάντησε με σκληρή γλώσσα. Εκπρόσωπος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέων επιθέσεων κατά του Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βρεθούν αντιμέτωπες με άνευ προηγουμένου χαοτικά σενάρια. Ακόμη πιο αιχμηρό ήταν το μήνυμα από τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι αν πληγούν οι Ιρανικές πετρελικές εγκαταστάσεις, η Τεχεράνη θα προχωρήσει σε μέτρα που θα εμποδίσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον κόσμο να αποκτήσουν πρόσβαση στο πετρέλαιο της περιοχής για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε χθες το αφήγημα περί εκλογών το 2027. Την ώρα όμως που καλούσε τον κομματικό μηχανισμό σε πλήρη ετοιμότητα, έδειχνε ότι πίσω από τις δημόσιες διαβεβαιώσεις κυριαρχεί ανησυχία για τη φθορά της κυβέρνησης. Το κλίμα εσωστρέφειας στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας αναδεικνύει η κριτική κορυφαίων στελεχών στο συνέδριο του κόμματος, παρά την προσπάθεια του Κυριάκου Μητσοτάκη να παρουσιάσει ένα κλίμα συνοχής. Η παράδοση της Νέας Δημοκρατίας δεν αντιλαμβάνεται το κράτος ως λάφυρο, ως στρόπαιο για εκμετάλλευση, ως πρίκα για πλουτισμό ημετέρων, τόνισε ο Νίκος Δένδιας. Έκανε λόγο για καθεστωτικές αντιλήψεις, περίκλειστες καγκελαρίες των τεχνοκρατών και μισθοφόρους της εξουσίας. Για εσωκομματικούς ψιθύρους, ναρκισισμούς και μικρούς εγωισμούς έκανε λόγο ο Κυριάκος Πιερακάκης. Να αποκατασταθούν οι γέφυρες με τους πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμαλή και Αντώνη Σαμαρά, οι οποίοι απουσίαζαν από το συνέδριο, ζήτησαν Άδωνης Γεωργιάδης και Τάκης Θεοδωρικάκος. Ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλά για πόλεμο με το βαθύ κράτος, το δικό του επιτελικό σύστημα εξουσίας βρίσκεται στο επίκεντρο σκανδάλων που εκθέτουν διεθνώς τη χώρα, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εκδήλωσε με τίτλο «Από τον κατακερματισμό στην ανασυγκρότηση, η πρόκληση της ενότητας των αριστερών δυνάμεων διοργανώνει σήμερα Δευτέρα η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Παλίνη, συνοπεί ο Πέτρου. Θα μιλήσουν οι Νίκος Κοντζιάς, Πέτρος Κόκαλης και Γιάννης Μπουλέκος». Αρχίζουν σήμερα Δευτέρα οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και τη Δευτέρα Λυκείου, όπως και οι απολυτήριες εξετάσεις για την Τρίτη Λυκείου. Μέχρι το βράδυ στις 8 θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για τις ενστάσεις για τον κοινωνικό τουρισμό στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ. 2 ώρες νωρίτερα στις 10 παρα 20 θα κλείνουν λόγω εργασιών έως και την ερχόμενη Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Σεπόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο. Στις αθλητικές ειδήσεις. Με ένα εντυπωσιακό drone show πάνω από την Αγιά Σοφιά, ο Παπαρίνα γιόρτασε η ΑΕΚ την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος της ιστορίας της αμέσως μετά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Στον ουρανό της Νέας Φιλαδέλφειας σχηματίστηκαν το έμβλημα της ομάδας, το τρόπαιο και μηνύματα για τους πρωταθλητές του 2026. Ενώ στο γήπεδο στήθηκε μεγάλη φιέστα με μουσική, φωτορυθμικά και χιλιάδες σημαίες στις εξέδρες. Η βραδιά κορυφώθηκε με βίντεο αφιερωμένο στην πορεία της ομάδας πριν ο κόσμος τραγουδήσει τον ύμνο της ΑΕΚ μέσα σε αποθεωτική ατμόσφαιρα.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τη θερμοκρασία να παραμένει σε ανεξιάτικα επίπεδα και τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ωστόσο, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά, με τοπικούς όμβρους κυρίως στα βόρεια ορεινά. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 24. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 105 και 5 στο κόκκινο.

Καλημέρα. Κόκκινο 105 και 5, 9 λεπτά μετά τις 8. Είναι η ραδιοφωνική μας πρέσα. Είναι ο Δημήτρης Χατζηνικόλας στο μικρόφωνο. Είναι ο Σπύρος Παπακώστας εδώ στην κονσόλα με τα κόκκινα κουμπάκια του. Έχει και κάτι κίτρινο εκεί από ό,τι βλέπω. Και είναι και ο Χάρης Δάλλας στην τηλεφωνική πίσω από το τζάμι. Λοιπόν, είναι Δευτέρα 18 Μαΐου 2026, παρακαλώ. Και το τηλέφωνο στο Viper είναι το 6985-870-059, για να στέλνετε εσείς τα μηνύματά σας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Καλλιόπη. Λοιπόν, τώρα από τι να ξεκινήσουμε και από πού να και πού να σταματήσουμε, που λένε. Αυτό πρέπει να ξέρετε σίγουρα σε ό,τι αφορά το ρεπορτάζ είναι ότι περίπου σε δύο εβδομάδες από τώρα το πολιτικό σύστημα της χώρας δεν θα έχει καμία σχέση, με καμία σχέση απολύτως, με αυτό το οποίο ξέραμε μέχρι τώρα. Έτσι, αναμένουμε 21 του μηνός την ανακοίνωση του κόμματος Καριστιανού. Ήδη τα είδατε, τα περιστέρια, το AI, τις συνάξεις στο σπίτι που μαζεύονται υπογραφές. 26 θα έχουμε την ανακοίνωση του νέου κόμματος από τον κύριο Τσίπρα. 26-27 τώρα γράφεται, 26 δεν έχει σημασία. Μέχρι το τέλος του μήνα θα έχουμε και την ανακοίνωση του κόμματος του κύριου Τσίπρα. Και κάπου ενδιάμεσα, λένε οι πληροφορίες, θα έχουμε και την ανακοίνωση του κόμματος του κύριου Σαμαρά, αν δεν πλήρει συγκλονιστικού απρόπτου, αν δεν γίνει κάτι εντός των νεοδημοκρατικών τυχών, ώστε να αποτραπεί η ίδρυση του κόμματος από τον κύριο Σαμαρά. Αυτό βεβαίως καταλαβαίνετε ότι θα φέρει τεκτονικές πραγματικά αλλαγές στο πολιτικό σύστημα όπως το ξέραμε μέχρι τώρα. Και από εκεί και μετά κύριο Σίδη. Αυτή είναι η μία πτυχή του πράγματος. Τώρα η άλλη πτυχή είναι όλα όσα συμβαίνουν. Ξανά συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Πραγματικά και ένας δημοσιογράφος ο οποίος βρίσκεται πίσω από το μικρόφωνο ενός κομματικού ραδιοφώνου όπως είναι το κόκκινο, δεν ξέρει πώς να το σχολιάσει αυτό και τι να πει και αν θα πρέπει να αναφερθεί. Από τη μία δεν μπορείς να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα και να μην λες τίποτα. Έτσι αυτό είναι το χρέος του δημοσιογράφου, να αναλύει την κατάσταση και να λέει τις πληροφορίες του στον κόσμο για να μαθαίνει κι αυτός, να προσπαθεί να λύσει τις όποιες απορίες του. Από την άλλη, τι να πεις και πώς να το πεις. Έτσι. Είναι μία από τις αμήχανες έτσι στιγμές, τις οποίες εντάξει, okay, όσοι εμείς έχουμε πολλά χρόνια στο πολιτικό ρεπορτάζ, έχουμε και την εμπειρία να τις αντιμετωπίζουμε. Όσοι από εμάς, ξέρω εγώ, δεν έχουμε και κάποια χρησιμοθυρία πέραν της διατήρησης της δουλειάς μας και δεν έχουμε και κάποιους στόχους να πάμε εδώ ή να γίνουμε το ένα ή να μπούμε στο ένα κόμμα ή να μπούμε στο άλλο κόμμα, εντάξει, έχουμε μια ελευθερία να μπορούμε να μιλάμε λίγο πιο ελεύθερα. Η μόνη δέσμευση την οποία έχουμε, μέσα σε εισαγωγικά η δέσμευση, νομίζω μπορείτε να την καταλάβετε, είναι η διατήρηση του μισθού το οποίο παίρνουμε και ζούμε τις οικογένειές μας. Αλλά, okay, εκεί υπάρχουν οι κόκκινες γραμμές του καθενός και ο καθένας ξέρει πού θα βάλει τη δική του κόκκινη γραμμή και πού θα μιλήσει και πού δεν θα μιλήσει. Τέλος πάντων, η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι πολύ συγκεκριμένη. Η μία πλευρά στο ΣΥΡΙΖΑ, η ομάδα του Παύλου Πολάκη αλλά και του Νίκου Παπά, θέλαν τη διατήρηση του κόμματος, την συνεργασία με ομάδες όπως είναι, με κόμματα και ομάδες όπως είναι το κύριο Κοτσιά, το Πράτο, να κατέβει στις εκλογές μαζί, όπως θα κατέβαινε και το κόμμα Τσίπρα. Αυτό ήταν μια εξέλιξη που η άλλη πλευρά προφανώς δεν την ήθελε. Φτάσαμε στην διαγραφή γιατί υπήρχε και αυτή η ανακοίνωση, σκληρή ομολογουμένως ανακοίνωση του Παύλου Πολάκη για τον Σοκράτη Φάμελο, τον οποίο τον έθετε πρώτον ευθυνό του και της ουσίας τον ανάγκαζε να κάνει μια κίνηση. Μικρή ή μεγάλη, δεν έχει σημασία. Εκείνος επιλέγει, έκανε την συγκεκριμένη κίνηση να διαγράψει από την κοινοβουλευτική ομάδα τον κύριο Πολάκη. Αυτός όμως ο δρόμος οδηγεί στο δρόμο της αναστολής λειτουργίας του κόμματος. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να γίνει. Έτσι, όταν ανακοινωθεί το κόμμα Τσίπρα, προφανώς θα υπάρχει και μια μαζική αποχώρηση κάποιων. Οπότε δεν υπάρχει άλλος δρόμος από την αναστολή λειτουργίας του κόμματος. Και από εκεί και μετά βλέπουμε για τα διαδικαστικά. Αυτά τα δύο είναι αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσει τώρα η πλευρά Πολάκη, δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσει η πλευρά του κυρίου Παπά. Μέσα ενώ στα κομματικά όργανα. Από το ρεπορτάζ δεν βγαίνει από πουθενά ότι έχει πρόθεση για να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία και τα κορυφαία όργανα του κόμματος. Τουλάχιστον μέχρι να δούμε τι θα κάνει και πότε θα το κάνει ο κ. Τσίπρας. Μέχρι τις 26 δηλαδή, επί της ουσίας.
Αυτό είναι το ρεπορτάζ. Εντάξει. Δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Είπαμε ότι αυτό που τώρα, αυτή τη στιγμή, τώρα που μιλάμε, έτσι, αναμένουμε την αντίδραση της πλευράς του κυρίου Πολάκη. Και από εκεί και μετά είμαστε εδώ να τα σχολιάσουμε όλα. Δεν είναι καλά πράγματα αυτά, το καταλαβαίνετε, έτσι. Αλλά, okay, αυτή είναι η κατάσταση. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα εμείς οι δημοσιογράφοι. Από εκεί και μετά βάλτε και όλα τα παρελκόμενα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει η αναστολή λειτουργίας του κόμματος, έτσι. Ακόμα τι σημαίνει και για το ίδιο το ραδιόφωνο εδώ και για τα μέσα που έχει το κόμμα. Αυτά. Θα πάμε και στο ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας. Το ακούσατε, έτσι. Ακούσατε το τι έγινε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Είπαμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα που τους συνενεί η εξουσία. Εκεί δεν έχουν κανένα πρόβλημα, αρκεί να είναι στην εξουσία, αρκεί να μπορούν να αυγαταίνουν τα αγαθά τους παντή τρόπο. Αυτό είναι ο πυρήνας της λειτουργίας της Νέας Δημοκρατίας και των στελεχών του. Οπότε πήγαν όλοι εκεί, τουλάχιστον όλοι, εκτός από τους δύο πρώην πρόεδρους. Ακούστηκαν κάποιες γκρίνιες, κάποια παράπονα. Ανέβηκαν 4-5 σύνεδροι εκεί και είπαν τις όποιες διαφωνίες τους με τις ασκούμενες πολιτικές. Αλλά μέχρι εκεί φτάνει. Από εκεί και μετά χαμόγελα, γελάκια, φωτογραφίες, βόλτες. Τύχες Γιάννη, τύχα πάντα. Αλλά η ουσία είναι ότι αν ο κύριος Σαμαράς κάνει κόμμα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πολύ πολύ σοβαρό πρόβλημα ανάλυσης. Αυτά. Ο Τραμπ, για να ξεφύγουμε λίγο και από το μικρό κόσμο μας εδώ, ξανάρχισε πάλι τις απειλές. Τύχες Γιάννη, τύχα πάντα και εδώ. Και να βάλω Σπύρο σε ένα ωραίο τραγούδι, να χαλαρώσουμε λίγο και πάμε στα ηχητικά μας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Καλημέρα σε όλους με τα μηνύματά σας. Γιώργο, τι με ρωτάς τώρα, δηλαδή, λες ότι το ραδιόφωνο αυτό είναι του ΣΥΡΙΖΑ και προς τι αναφορά στον Αλέξη Τσίπρα κάθε μέρα. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά εμένα, έτσι, γιατί για τους άλλους συναδέλφους δεν μπορώ να μιλήσω. Είναι καθαρά δημοσιογραφική, δεοντολογική. Δηλαδή, είναι ένας παράγοντας και μάλιστα από τους κορυφαίους στην πολιτική ζωή του τόπου. Επέλεξε ο ίδιος να ξανακάνει ένα το comeback το δικό του, το rebranding, βάλτε εσείς ό,τι θέλετε εκεί. Οπότε ο δημοσιογράφος δεν θα ασχοληθεί με το ρεπορτάζ. Τι, δηλαδή, επειδή είναι ο δημοσιογράφος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα ασχοληθεί με το ρεπορτάζ του Αλέξη Τσίπρα. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Και μετά να σου πω και κάτι. Και ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα έχει κατακτημένη τη δημοκρατία. Έχει δώσει αγώνες για τη διοντολογία, τη δημοσιογραφική. Τι θα κάνουμε, αποκλεισμούς θα κάνουμε. Μπορείς να κάνεις σε κανέναν. Και δεν πρέπει να κάνεις σε κανέναν. Υπ' αυτή την έννοια μόνο. Έτσι. Τουλάχιστον για μένα μιλάω έτσι. Από εκεί και μετά δεν ξέρω. Και δεν μου πέφτει και λόγος. Λοιπόν. Πάμε λίγο τώρα γιατί το βαρύναμε από το ξεκίνημα. Νομίζω το Σαββατοκύριακο δεν ξέρω ποιοι το παρακολούθησαν. Τέλος πάντων, και να μην το παρακολούθησες, ενώ αυτή τη Eurovision όλη. Θα έπεσες πάνω στο διαδίκτυο ή στις ειδήσεις και τα λοιπά και κάτι θα είδαμε όλοι μας. Λοιπόν, με το δικό μας το τραγούδι αυτό το φέρτο, σας έχω μια πολύ ωραία εκδοχή του τραγουδιού. Την αλίευσα στο διαδίκτυο. Μπορούμε να την ακούσουμε, παρακαλώ.
1: Στο ενοικείο χρωστάω και στη ΔΕΗ χρωστάω. Σ' όποιον μιλάει ελληνικά στη γειτονιά χρωστάω. Όλα έχουν πάει πάνω, το σούπερ μάρκετ πάνω. Σε λίγο τις τιμές δεν θα τις στάνω. Χέστο, χέστο, χέστο. Τι να πληρώσω πρώτα, τι να πληρώσω πρώτα. Τι να πληρώσω πρώτα, σου είπα πρώτα. Τι να πληρώσω πρώτα, τι να πληρώσω πρώτα. Τι να πληρώσω πρώτα, σου είπα πρώτα. Χέστο.
0: Τι λέτε, αυτό θα έπαιρνε την πρωτιά? Εδώ θα την έπαιρνε σίγουρα πάντως. Λοιπόν, πάμε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε δύο ηχητικά, το πρώτο και τα δύο πρώτα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβγαλε από το μπαούλο του, το επικοινωνιακό του μπαούλο, Ελέο Γκίνσμπεργκ, φαντάζομαι, έτσι και υποθέτω, τα σπότ της Χίλαρη Κλίντον. Είχε βάλει το χεράκι του εκεί ο Γκίνσμπεργκ. Λοιπόν, από το 2008. Το λεγόμενο, αυτό που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να χτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα, είναι κάτι το οποίο το είπε πρώτη το 2008 η Χίλαρη Κλίντον, να χτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα. Για πάμε να το ακούσουμε.
2: Αν έπρεπε λοιπόν να το πω με μία εικόνα, γιατί κάποιος θα μας ξαναψηφίσει, ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
3: It's 3 a.m. and your children are safe and asleep. But there's a phone in the White House and it's ringing. Something's happening in the world. Your vote will decide who answers that call. Whether it's someone who already knows the world's leaders, knows the military, someone tested and ready to lead in a dangerous world. It's 3 a.m. and your children are safe and asleep. Who do you want answering the phone?
4: I'm Hillary Clinton, and I approve this message.
2: Ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
0: Τώρα δεν ξέρω αν είναι στα υπέρ του αυτό, δηλαδή, να λέει στον κόσμο ότι θα σηκώσω εγώ το τηλέφωνο που θα χτυπήσει 3 ώρα το πρωί. Εγώ νομίζω σε πάρα πολύ κόσμο δεν θα το αρέσει. Μην πω ότι προκαλεί και τρόμο να το σηκώσει εσύ το τηλέφωνο 3 ώρα το πρωί. Αλλά τέλος πάντων, να σε ευχηθούμε να μην χτυπήσει το τηλέφωνο σε πρώτο στάδιο και μετά προσωπικά σε ευχηθούμε να μην είσαι εσύ αυτός που θα το σηκώσει το τηλέφωνο. Πάμε και στο δεύτερο τώρα. Εμφανίστηκε και πάλι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αυτή τη γνωστή του αφέλεια, θράσος, δεν ξέρω, βάλτε εσείς ό,τι θέλετε εκεί. Του να μιλάει σαν να μην είναι αυτός πρωθυπουργός της χώρας, σαν να μην έχει αυτός τα ενία στα χέρια του, σαν να μην είναι αυτός υπεύθυνος για ό,τι συμβαίνει στη χώρα ή για μεγάλο ποσοστό αυτών που συμβαίνει στη χώρα ή τέλος πάντων για τον λανθασμένο ενδεχομένως τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει αυτά που συμβαίνουν έξω από τη χώρα αλλά που φτάνουν και μέσα στη χώρα, οι επιπτώσεις του. Και σαν να κάθεται από ένα σημείο, παρατηρεί και απλά σχολιάζει. Για ακούστε τον.
2: Και αυτός είναι και ο λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα.
0: Λυπάται και θυμώνει που βλέπει την ακρίβεια. Και Τι ακριβώς κάνει άλλο, διότι γιατί είσαι στη θέση που είναι, δεν βρίσκεται για να λυπάται, ούτε να θυμώνει, ούτε να χαίρεται, ούτε να στεναχωριέται. Στη θέση που βρίσκεται είναι για να ενεργεί. Είναι η εκτελεστική και νομοθετική εξουσία. Έχει στα χέρια του σχεδόν όλες τις εξουσίες. Δεν τον έχουμε και για να λυπάται και για να θυμώνει. Αφού λυπάσαι και θυμώνεις, γιατί δεν μειώνεις το ΦΠΑ, για παράδειγμα. Γιατί δεν βρίσκει έναν τρόπο να πατάξει την εσχροκέρδη στην αγορά, που έχουν χτυπήσει κόκκινο τα κέρδη όλων των μεγάλων εισηγμένων. 2,10 έχει φτάσει το και βενζίνη, άμα τη δείτε. Λοιπόν, ας πάντα. Πάμε ένα τραγούδι, Σπύρο μου, και να βάλουμε και το και μισή του αυτά που βάζουμε, συνεχίσουμε.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Κάθε σώμα κουβαλάει τη δική του ιστορία. Η ομάδα χορού Choreology μετά από 3 sold out παραγωγές επιστρέφει με το Birthmark. 22 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Τεχνών, 23 χορευτές θα παρουσιάσουν τα δικά τους εκγενετή σημάδια υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Μιχάλη Ποριάζη. Προπόληση εισιτηρίων, Hop Coffee Place, μέγας χορηγός Οπτικά Ζωγράφος.
2: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
3: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.

0: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
1: Πάμε και στο Ραδιοταξί Παρθενών να ακούσουμε, να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους. Είναι και ξεκίνημα της εβδομάδας. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Δύσκολα δείξα για την κυκλοφορία στο λεκανοπέδιο της Αττικής από πολύ νωρίς σήμερα το πρωί, στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών μέχρι και τη μεταμόρφωση. Στην Αττική οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, η κίνηση ξεκινάει από τη λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι και τη Δουκίσης Πλακεντίας. Στη λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από το δάσος του Χαϊδαρίου μέχρι και του Σκαραμαγκά. Προβλήματα στον περιφερειακό Καρέα, στη συγκρού στην άνοδο από το ύψος της Χαροκόπου, Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας, λεωφόρο Αλεξάνδρα στο ύψος του Γκίζη, μεγάλα προβλήματα στη λεωφόρο Κηφισίας κυρίως στο ύψος του Γυροκομείου, καθώς επίσης και στο Μεσογείο στο ύψος του Χολαργού. Και από την Ποσειδόνο η κίνηση ξεκινάει από τη λεωφόρο Αλίμου τμηματικά μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, αυτά, και πριν βάλουμε το επόμενο τραγούδι, να κάνω μια βόλτα στα μηνύματά σας που είναι και αρκετά. Ναι, καλημέρα καταρχάς σε όλους, ακόμα μια φορά. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ναι, Μαρία. Είναι άσχημο να ακούγονται από το ραδιόφωνο του Κόκκινου, να ακούγονται αιχμές για όλους. Δεν είναι ο ρόλος αυτός του δημοσιογράφου, δεν είναι ο ρόλος να αφήνει αιχμές ούτε για τον κύριο Τσίπρα, ούτε για τον κύριο Φάμελ, ούτε για τον κύριο Πολάκη, ούτε για κανέναν. Δεν πρέπει να ακούγονται φωνές και αιχμές. Ο σεβασμός απέναντι σε όλους, ακόμα και σε απόψεις που δεν σου αρέσουν, είναι, νομίζω, ή θα πρέπει να είναι ο πυρήνας του κάθε δημοσιογράφου. Από εκεί και μετά όμως δεν σημαίνει ότι ο δημοσιογράφος θα λαβοτομηθεί, έχει την άποψή του, είναι αδύνατο να μην τη μεταφέρει στις καθημερινές του εκπομπές. Προσπαθεί να μείνει αμέτωχος σε όλο αυτό, αυτό λέει και επιτάσσει η διοντολογία. Αλλά από εκεί και μετά σας είπα ότι παρεμβαίνουν και το προσωπικό του καθενός και η άποψή του και η ιδεολογική του και η κατάστασή του και το τι ακριβώς επιδιώκει και το τι θέλει και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Είπαμε πως ένας δημοσιογράφος για να μπορέσει να κατακτήσει την αμεροληψία εκείνη που χρειάζεται για να αντιμετωπίσει τα πράγματα από απόσταση, πρέπει αφενός να μην έχει ο ίδιος προσωπικούς στόχους, έτσι, να μην θέλει, για παράδειγμα, να μην έχει βλέψεις να μπει στον στενό πυρήνα του ενός στελέχους ή στο στενό πυρήνα του άλλου στελέχους ή στο στενό πυρήνα του όποιου έρχεται και έχει πιθανότητες να πάει καλά και να καταλάβει την εξουσία, οπότε να πάρει και εκείνος τα απαραίτητα οφίτσια. Αυτό είναι το βασικό για τον κάθε δημοσιογράφο. Αν δεν συμβαίνει αυτό, υπάρχει ένα θέμα εκεί και φαίνεται και στο δημοσιολόγο του. Αν είσαι αποσταθεροποιημένος από όλα αυτά και δεν εντάσσεσαι σε ομάδες, σε κονκλάβια, δεν μπαίνεις πίσω από τις κλειστές πόρτες και δεν συμμετέχεις σε τέτοια πράγματα, τότε λυπάμαι, σας το λέω, αλλά στη χώρα που ζούμε είναι πάρα πολύ δύσκολο αφενός να επιβιώσεις ως δημοσιογράφος, αφετέρου να βιοποριστείς. Αυτές είναι οι εξισώσεις. Όσοι μπόρεσαν να το καταφέρουν αυτό, okay. Μακάρι να ήμασταν περισσότεροι, αυτά είναι τα δικά μας τα θέματα. Από εκεί και μετά ξαναλέω, για να μην με παρεξηγήσει κάποιος, και δημοσιογράφος άνθρωπος είναι. Δεν μπορεί να ξεφύγει από τις προσωπικές του απόψεις, έτσι, από την προσωπική του θέαση για τα πράγματα. Και από εκεί και μετά τα πάντα είναι θέμα παιδείας, είναι θέμα απόψεις για τη ζωή. Φτάνει τώρα με τα αμπυλοφιλοσοφίες. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και να συνεχίσουμε με ό,τι να είναι του Σαββατοκύριακου. Παρακαλώ.

Τα λόγια μου είναι μια γλυκιά προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρολονή. Απ' το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο. Πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα,

Λοιπόν, πάμε τώρα και στα είπαμε. Συνεχίζουμε τη βόλτα μας. Καταρχάς, έχουμε και μία είδηση. Επιβεβαίωσε ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας ότι 26 του μηνός θα ανακοινώσει το νέο του κόμμα με μία ανάρτηση. Με δύο παιδάκια με φανέλες μπλε, μάλλον.

0: για τον ΟΠΚΕΠΕ. Το φοβερό σε όλα αυτά είναι ότι αυτά ακούγονται στο δημόσιο διάλογο, επιβεβαιωμένα πλέον, και δεν κουνιέται φίλο. Δεν απασχολεί κανέναν, ούτε την δικαιοσύνη πρωτίστως, ούτε κανέναν το γεγονός ότι κορυφαία πολιτικά στελέχη, κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, υπουργοί στη συγκεκριμένη περίπτωση, συνομιλούσαν με στελέχη του ΟΠΚΕΠΕ και αποφασίζανε πώς θα δοθούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια, κάνοντας λόγο για χεράτα. Αλλά μην πέφτετε από τα σύννεφα. Θέλω να θυμίσω στους παλιότερους ότι τι είχε ακουστεί στο παρελθόν, το είδανε τη δημοσιότητα ξανά το σχετικό βίντεο, το ηχητικό. Θέλω να θυμίσω στο παρελθόν πόσο ο ιδιοκτήτης τότε, ο μπαμπάς Αλαφούζος, της τότε Καθημερινής, στην μεγάλη κόντρα και διένεξη που είχε με τον μπαμπά Μητσοτάκη, έβγαινε και έλεγε πώς έδινε χρήματα και πόσα χρήματα έδινε στον κύριο Μητσοτάκη. Το θυμάστε? Δεν έγινε απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Λάκη.
1: Μαθαίναμε την καινούργια λέξη, έννοια, η έννοια χεράτα. Τι είναι χεράτα? Πάμε στους άλλους.
2: Εσείς χεράτα. Να λέτε χεράτα, κατάλαβα. Δηλαδή, ένας υπουργός, ένας βουλευτής δέχεται το χεράτα. Να μην έχει περάσει από το σύστημα η πληρωμή ενός ανθρώπου, ακόμα και δεν δικαιούται.
3: Εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω πώς θα γίνει.
2: Μα το χεράτα, χεράτα, κατάλαβα.
3: Επαναλαμβάνω. Αντιλαμβάνομαι ότι θα γίνει μια καταχώρηση.
2: Χεράτη.
3: Στο μεγανογραφικό σύστημα.
2: Τι σημαίνει το χεράτη? Αυτό που ρώτησε ο Ερδοάν, τι είναι
3: αυτό?
2: Το χεράτα.
3: Εγώ δεν γνωρίζω αν αυτό είναι σωστό ή όχι.
1: Για πάμε στον κύριο Βορύδη που είναι πιο έξυπνο να ρωτήσει.
4: Το χεράτα, να δούμε λίγο ποιο είναι το πλαίσιο στο οποίο.
1: Το πλαίσιο ναι. Να δούμε.
4: Έτσι, γιατί αν το χεράτα σημαίνει ότι εγώ το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα για να μην ακολουθεί η περισσιακή διαδικασία, είναι μια εμπίσπευση. Έτσι, δεν σημαίνει.
1: Ούτε μα πήγε στο μυαλό ένα.
4: Άνομο σε σχέση με το αν πήρε κάποιο
1: το άλλο. Δεν
4: ξέρω τι όχι.
1: Αλλά τώρα. Εμεί είμαστε και υποψιασμένοι τώρα.
3: Δεν πείσετε η διαδικασία.
1: Και αυτοί οι βουλευτέ όλοι που βγήκαν υπόδικοι 13 τώρα.
5: Οι βουλευτέ μα. Θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν. Είμαστε μια
1: κοινωνία
5: και προχωράμε.
1: Θα είναι στη λίστα. Ο κόσμος, τι λέει κύριε Μητσοτάκη, ο κόσμος.
6: Λάθος, κοντά στο 72% Δημήτρη.
1: 72% λέει να μην είναι στις λίστες. Γιατί ο Μητσοτάκης όμως γνωρίζει και τις άλλες δικογραφίες που έρχονται. Είναι 50 δικογραφίες. Άρα θα μείνει χωρίς άνθρωπο στις λίστες.
0: Καλό το ερώτημα. Όμως το κυριότερο που μένει είναι ο εθισμός στην παρανομία. Το γεγονός ότι η χρόνια τιμωρησία αλλά και ο τρόπος με τον οποίο τα κυβερνητικά στελέχη βγαίνουν και προσπαθούν την παρανομία να μας πείσουν ότι είναι κάτι το οποίο είναι διαδεδομένο, το κάνουν όλοι, σιγά το πρόβλημα κτλ. Πέρα από το ότι προκαλεί εντύπωση σε κάποιους από εμάς, που έχει μικρότερη σημασία αυτό, επί της ουσίας σε επίπεδο κοινωνίας νομιμοποιεί την παρανομία, την κανονικοποιεί. Είναι αυτό που λέμε, έλα μωρέ, στην Ελλάδα ζεις. Το οποίο πίσω από αυτό κρύβεται η νοοτροπία ότι εντάξει, οκ, okay, ας πούμε το σταυρό στο χέρι κανένας δεν πάει μπροστά. Οκ, okay, εντάξει. Επιτρέπουμε στους κυβερνώντες που είναι συνήθως οι δημοκράτες να κάνουν αυτό που κάνουν σε μεγάλη κλίμακα. Να βγατένουν τα αγαθά τους παντή τρόπο. Έτσι, βάζοντας το χέρι βαθιά μέσα στον κρατικό κουρμπανά και στα ευρωπαϊκά κονδύλια. Γιατί είναι βαθύτατα κρατικοδίαιτη. Και από την άλλη, οκ, okay, κάνουμε κι εμείς τη μικροπαρανομία. Κανονικότητα, μαθαίνουμε και εμείς να ζούμε με αυτόν τον τρόπο και να προχωράμε μπροστά, γιατί τίποτα δεν γίνεται στη χώρα αν το κάνεις διαφορετικά. Αν πας με το γράμμα του νόμου, για παράδειγμα. Συνεπώς, αυτό επειδή γίνεται επί σειρά δεκαετιών, καταλαβαίνετε πως φτάσαμε στο σημερινό σημείο και αυτό, κακά τα ψέματα, με μαθηματική ακρίβεια, κάθε λίγο και λιγάκι οδηγεί τη χώρα στην χρεοκοπία. Διότι αυτός δεν είναι ο ορθός τρόπος για να γίνονται τα πράγματα, το καταλαβαίνετε. Δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, κατά τη γνώμη μου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και το δεύτερο ηχητικό από το Λάκη. Αυτό νομίζω ότι είναι καλύτερο. Για πάμε να το ακούσουμε.
1: Θεωρείτε την υπομονή του Έλληνα δεδομένη με τα λεξικά σας. Παθογένειες, αστοχίες, είστε τοξικοί, είστε αριστεροί. Έχετε κλέψει όλη την Ευρώπη. Με τις τσέπες γεμάτες παριστάνετε τους Λουδοβίκους που τους ενοχλεί ο λαός που είναι ταξικός και τοξικός.
0: Και αυτό είναι το δεύτερο το οποίο παίζει στη χώρα εργάκι, το οποίο παίζει από την πρώτη στιγμή της χρεοκοπίας της, από το 2009 και μετά. Δηλαδή, οι ίδιοι κάνουν αυτά που κάνουν, οδηγούν τη χώρα στη χρεοκοπία και μετά δείχνουν με το δάχτυλο τον κόσμο που αντιδράει, θεωρώντας ότι αυτό είναι μέρος της τοξικότητας, ότι είσαι τοξικός που αντιδράς.

Αυτό είναι το δεύτερο πιο σοβαρό θέμα το οποίο υπάρχει. Διότι μέσα στην αντίδραση προφανώς θα υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι βάλτε εσείς ό,τι θέλετε εκεί, δεν έχουν την παιδεία, δεν έχουν, έχουν το διαφορετικό μεταλλητέ, θα αντιδράσουν με άσχημο τρόπο. Μειοψηφία. Οι περισσότερος όμως κόσμος αντιδρά και σωστά αντιδρά. Αν δεν αντιδράσει τη χρεοκοπία σου, σε ποιο θα αντιδράσει, δηλαδή, σε τι θα αντιδράσει. Αν αντιδράσει το γεγονός ότι βάζουν το χέρι στην τσέπη σου και σε κλέβουν, πού θα αντιδράσει. Αν δεν αντιδράσει το γεγονός ότι 5-6 χρόνια η ακρίβεια είναι ανεξέλεκτη και ο πληθωρισμός είναι μια μισή μονάδα πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, πού θα αντιδράσει. Αν δεν αντιδράσει το γεγονός ότι σε φτωχοποίησαν και μέσα σε 20 χρόνια, 15-16 χρόνια, έχει φτάσει να είσαι το πιο φτωχό κράτος της Ευρώπης, σε ό,τι αφορά την αγοραστική σου δύναμη, πού θα αντιδράσει. Αν δεν αντιδράσει το γεγονός ότι για να έχει ένα σπίτι, είτε αφορά το στεγαστικό είτε αφορά το ενίκιο, πρέπει να ξοδέψει τον μισθό, στον ένα σου μισθό, πού θα αντιδράσει. Πείτε μου εσείς πού θα αντιδράσεις. Αν δεν αντιδράσεις όλη αυτή τη χειραγώγηση της δικαιοσύνης και στο γεγονός ότι γέμισαν σε κορυφαίες θέσεις εγκάθετοι των κομμάτων, που η μόνη δουλειά που αντιλαμβάνονται είναι την άσκηση του λειτουργήματός τους ως εξυπηρέτηση της εξουσίας που τους τοποθετεί στις θέσεις αυτές, πού θα αντιδράσεις. Αν δεν αντιδράσεις το έσχος των τεμπών, πού θα αντιδράσεις. Αν δεν αντιδράσεις το έσχος του ΟΠΚΕΠΕ, πού θα αντιδράσεις. Αν δεν αντιδράσεις το γεγονός ότι κάποιος παρακολουθούσε το μισό Υπουργικό Συμβούλιο και όλη την ηγεσία του στρατεύματος και δημοσιογράφους και στελέχη και ανθρώπους της αγοράς, πού θα αντιδράσεις, πείτε μου εσείς. Πείτε μου εσείς πού θα αντιδράσεις. Λοιπόν, πάμε ένα μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Τώρα θέλω να ακούσετε προσεκτικά το επόμενο ηχητικό και τελευταίο και να το σχολιάσουμε αμέσως μετά.
1: Η επιλογή στο πρόσωπό σας ως πρόεδρο του Eurogroup έχει να κάνει με τις συζήτησεις του ελληνικού λαού. Έχει να κάνει με τις δυσκολίες που περάσαμε, την προσπάθεια που κάνουμε να ανακάμψουμε, που σε έναν βαθμό καταφέραμε με μεγάλες θυσίες. Χιλιάδες Ελληνόπουλα στο εξωτερικό, κλειστές επιχειρήσεις, χαμένες δουλειές, άνθρωποι που καταστράφηκαν. Μεγάλες θυσίες. Για να σταθούμε όρθιοι. Εσείς λοιπόν, αυτές τις θυσίες τις βλέπετε με τον ίδιο τρόπο σήμερα και πριν από μερικά χρόνια? Διότι αυτές τις θυσίες υπήρξε ένα κόμμα που θυσιάστηκε. Όταν αυτοί που κάθονται δίπλα σας χόρευαν το λαϊκισμό της χρεοκοπίας και των ζαπίων, κύριε Πιερακάκη. Αυτοί που κάθονται δίπλα σας. Όταν αυτή η παράταξη στάθηκε όρθια για να σταθεί όρθια η χώρα, αυτοί που σήμερα κάθονται δίπλα σας ήταν στους πρωτεργάτες της χρεοκοπίας. Αυτό λοιπόν, αφήστε τα μαθήματα της συνέπειας, της λογικής και της ευθύνης. Διαβήκατε το Ρουβίκονα, οπότε σήμερα απολογείτε μαζί με αυτούς.
0: Εδώ λοιπόν, σε αυτό το ηχητικό που μόλις ακούσατε, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης, ξυφουλκεί με τον πρόεδρο του Eurogroup και υπουργό οικονομικών της χώρας, τον κύριο Πιερακάκη. Ποιος είναι ο πιο θεσμικός? Ποιος έστειλε το λογαριασμό, δηλαδή, για να το πούμε με απλά λόγια, στους πολίτες? Γιατί αυτοί που θυσιάστηκαν, κύριε Ανδρουλάκη, ήταν οι πολίτες. Η ζωή και η καθημερινότητα των πολιτών, όχι εσείς. Έτσι. Το ΠΑΣΟΚ πώς ακριβώς θυσιάστηκε? Υπονοεί ο κύριος Ανδρουλάκης ότι θυσιάστηκε επειδή έχασε το σύνολο της δύναμής του, έφτασε κοντά στο 5%. Αυτό είναι η θυσία. Η θυσία κατά τον κύριο Ανδρουλάκη είναι ότι χάσαν οι ίδιοι τα οφίτσια. Χάσαν την εξουσία. Αυτή είναι η θυσία τους. Η θυσία του ελληνικού λαού είναι ότι έχασε τη ζωή του, βέβαια, και την καθημερινότητά του. Και τους μισθούς του και τις συντάξεις του και τη δουλειά του. Έχει σημασία το πώς κατανοεί ο καθένας τη θυσία. Έτσι. Και πάλι ξανά αναφορά στη λεγόμενη τοξικότητα που είπαμε πριν. Έτσι, απέναντι σε αυτούς που ζητούσαν την αυστηρή λογοδοσία των ενόχων της χρεοκοπίας. Καταλάβατε? Γι' αυτό θα σηκώσουν ποτέ κεφάλι στη Χαριλάου Τριχούμπη. Γιατί τους στοιχιώνει το παρελθόν της χρεοκοπίας και τη στήριξη της κυβέρνησης Πικραμένου και της συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία. Τάχαμ και δήθεν για τη σωτηρία της χώρας. Λες και η σωτηρία της χώρας περνούσε μέσα από το σπάσιμο της μέσης σε ανεκδίγητους τύπους όπως ο Βίζερ, ο Ντάσεμπλουμ και ο Γερούν Γερά. Λες και η σωτηρία της χώρας περνούσε μέσα από την εξόντωση των πολιτών της. Γι' αυτό επί της ουσίας μας έπεισαν. Γι' αυτό μας έπεισαν. Και ακόμα συνεχίζουν να παίζουν το ίδιο τροπάρι. Τάχαμ η σωτηρία της χώρας και τάχαμ θα ξαναβγεί πάλι μπροστά η σωτηρία της χώρας. Να το ξέρετε. Και τάχαμ η σωτηρία της οικονομίας και το να έχουμε ορθά οικονομικά και να αποπληρώνουμε πρόωρα τα μνημονιακά δάνεια. Ποιοι? Οι Έλληνες πολίτες. Όλο αυτό το λογαριασμό το στέλνουν στους Έλληνες πολίτες. Αποκλειστικά. Και οι ίδιοι εμφανίζονται ότι θυσιάζονται. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Λοιπόν. Αυτά. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή μας πρέσας. Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι. Ήταν, όπως προείπα, η πρέσα, κάθε μέρα 8 με 9 εδώ στο κόκκινο 105 και 5, στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Χατζηνικόλας, στη ρύθμιση του ήχου Σπύρος Παπακώστας, πίσω από το τζάμιο Χάρης Δάλλας. Πάμε στο τραγούδι, να περνάτε καλά το υπόλοιπο της ημέρας, να είστε καλά, μείνετε στο κόκκινο. Θα τα ξαναπούμε μαζί αύριο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψωνιά?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ, Ελευθερίου Βενιζέλου 74, στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
6: Η ώρα είναι 9.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Η Μέση Ανατολή επιστρέφει επικίνδυνα στο χείλος μιας νέας γενικευμένης σύγκρουσης, καθώς ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνουν ανοιχτό πλέον το δεχόμενο επανέναρξη του πολέμου με το Ιράν. Οι διαπραγματεύσεις έχουν ουσιαστικά παγώσει, ενώ η ένταση κλιμακώνεται διαρκώς με απειλές και προειδοποιήσεις σε κατέρωθεν. Τα μάτια μας είναι ανοιχτά απέναντι στο Ιράν, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι υπάρχουν πολλά πιθανά σενάρια και πως το Ισραήλ είναι προετοιμασμένο για κάθε ενδεχόμενο. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε να αυξήσει την πίεση προς την Τεχεράνη, δηλώνοντας ότι εξακολουθεί να πιστεύει πως το Ιράν επιθυμεί συμφωνία, αλλά πως τα περιθώρια στενεύουν. Για το Ιράν, το ρολόι μετρά αντίστροφα, έγραψε σε ανάρτησή του, προειδοποιώντας ότι δεν θα απομείνει τίποτα εάν η Τεχεράνη δεν κινηθεί άμεσα. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη απάντησε με σκληρή γλώσσα. Εκπρόσωπος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέων επιθέσεων κατά του Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βρεθούν αντιμέτωπες με άνευ προηγουμένου χαοτικά σενάρια. Ακόμη πιο αιχμηρό ήταν το μήνυμα από τον αντιπρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι αν πληγούν οι Ιρανικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, η Τεχεράνη θα προχωρήσει σε μέτρα που θα εμποδίσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον κόσμο να αποκτήσουν πρόσβαση στο πετρέλαιο της περιοχής για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε χθες το αφήγημα περί εκλογών το 2027. Την ώρα όμως που καλούσε τον κομματικό μηχανισμό σε πλήρη ετοιμότητα, έδειγνε ότι πίσω από τις δημόσιες διαβεβαιώσεις κυριαρχεί η ανησυχία για τη φθορά της κυβέρνησης. Το κλίμα εσωστρέφειας στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας αναδεικνύει η κριτική κορυφαίων στελεχών στο συνέδριο του κόμματος, παρά την προσπάθεια του Κυριάκου Μητσοτάκη να παρουσιάσει ένα κλίμα συνοχής. Η ομιλία του Πρωθυπουργού στο Συνόδριο της Νέας Δημοκρατίας στόχευσε στην προεκλογική συσπήρωση, την ώρα που η κοινωνία αντιμετωπίζει οξυμένα προβλήματα στην καθημερινότητα, τόνισε σε δήλωσή του εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση για αποφαγή απαντήσεων σε ζητήματα διαφάνειας και λογοδοσίας. Ο Κώστας Ζαχαριάδης ανέφερε ότι η ανάγκη για πολιτική αλλαγή γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική. Στις 26 Μαΐου αναμένεται να ανακοινώσει επισήμως την ίδρυση νέου κόμματος ο Αλέξης Τσίπρας, σύμφωνα με ανάρτησή του στα social media. Στο σχετικό βίντεο εμφανίζεται η ημερομηνία 26 Πέμπτου σε ποδοσφαιρικές φανέλες, ενώ συνοδεύεται από το μήνυμα «Ούτε νωρίς, ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα». Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς δήλωσε στον Αντένα ότι στον ΣΥΡΙΖΑ είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε με το κόμμα που θα κάνει ο Τσίπρας και διεμήνυσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα συντεταγμένο κόμμα. Με αφορμή την απόφαση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελου, με την οποία ο Παύλος Πολάκης τίθεται εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας, ο Νίκος Παπάς κάλεσε να συνεδριάσουν τα όργανα του κόμματος, να δοθούν διευκρινήσεις και να συνεχίσουν όλοι μαζί. Εκδήλωση με τίτλο «Από τον κατακερματισμό στην ανασυγκρότηση. Η πρόκληση της ενότητας των αριστερών δυνάμεων» διοργανώνει σήμερα η Δευτέρα η Ενομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Παλίνης Συνοπείο Πέτρου. Θα μιλήσουν οι Νίκος Κοντζιάς, Πέτρος Κόκαλης και ο Γιάννης Μπουλέγκος. Την έναρξη περίοδου εξετάσεων στα λύκεια της επικράτειας σηματοδοτεί η σημερινή ημέρα, καθώς οι μαθητές και οι μαθήτριες της πρώτης και της δευτέρας λυκείου αρχίζουν τις προαγωγικές σου εξετάσεις και οι μαθητές και οι μαθήτριες της τρίτης λυκείου τις απολυτήριες. Μέχρι σήμερα το βράδυ στις 8 θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για τις ενστάσεις για τον κοινωνικό τουρισμό στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ. Στις αθλητικές ειδήσεις. Με ένα εντυπωσιακό drone show πάνω από την Αγία Σοφιά, ο Παπαρίνα γιόρτασε η ΑΕΚ την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος της ιστορίας της αμέσως μετά τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Στον ουρανό της Νέας Φιλαδέλφειας σχηματίστηκαν το έμβλημα της ομάδας, το τρόπαιο και μηνύματα για τους πρωταθλητές του 2026. Ενώ στο γήπεδο στήθηκε μεγάλη φιέστα με μουσική, φωτορυθμικά και χιλιάδες σημαίες στις εξέδρες. Η βραδιά κορυφώθηκε με βίντεο αφιερωμένο στην πορεία της ομάδας, πριν ο κόσμος τραγουδήσει τον ύμνο της ΑΕΚ μέσα σε αποθεωτική ατμόσφαιρα.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τη θερμοκρασία να παραμένει σε ανοιξιάτικα επίπεδα και τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ωστόσο, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά, με τοπικούς όμβρους κυρίως στα βόρεια ορεινά. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 24. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
3: 91 και 4 στο κόκκινο.
4: Τι παίζει?
2: Τι παίζει?
5: Τι παίζει?
6: Τι παίζει?
4: Τι παίζει?
7: Κάτι παίζει στο κόκκινο. Με την Ευγενία Χατζηγεωργίου.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Κάτι παίζει στο κόκκινο από το κόκκινο Θεσσαλονίκης. Έως τις 10 θα πάμε συντροφιά. Ευγενία Χατζηγεωργίου στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου. Μάνος Τζανακάκης διαλέγει μουσικές. Με Ξένια Ροδοθεάτου ξεκινήσαμε σήμερα. Εμείς οι δύο, ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε. Κάτι παίζει στο κόκκινο η σελίδα μας στο Facebook. Όσοι προτιμάτε τα τηλέφωνα 2310-230-242, περιμένετε τα τηλεφωνήματά σας ο Νίκος Κεφαλάς, και στο Viber δωρεάν μήνυμα στο 697-06-09-900.

Καλημέρα στη Δάφνη, καλημέρα και στο Θωμά. Ο Θωμάς μας έχει συνηθίσει σε χιουμοριστικά μηνύματα καθημερινά. Σήμερα όμως λέει ότι δεν είναι στα καλύτερά του. Αλλά μου έστειλε μια φωτογραφία που άλλαξε και τη δική του ψυχολογία. Μια φωτογραφία λοιπόν από το δρόμο σε ένα τοίχο, μια κόλλα α4 στην οποία είναι ζωγραφισμένη μια καρδιά, η γη. «Σώστε τον κόσμο», γράφει, έχουν ζωγραφίσει σε αυτή τη φωτογραφία. «Ελπίζουμε και προχωράμε», λέει ο Θωμάς. Έτσι είναι, Θωμά. «Με μια ελπίδα ζούμε και με μια ελπίδα ότι θα υπάρχουν ψυχές, καρδιές που θα θέλουν να σώσουν τον κόσμο».

Δεν είμαι σίγουρη αν θα καταφέρουμε να ανεβάσουμε την ψυχολογία του Θωμά και του καθένα και της καθεμιά από εσάς που ίσως είστε λίγο στα όχι έτσι κεφάτα σας, αλλά θα προσπαθήσουμε να σας ενημερώσουμε ξεκινώντας με δύο υποθέσεις που μας έχουν απασχολήσει το τελευταίο διάστημα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Η μία έχει να κάνει με την υπόθεση της Ryanair. Η Υπουργός Τουρισμού, η αλήθεια είναι ότι έχουν μιλήσει πάρα πολλοί εκπρόσωποι φορέων για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Περιμέναμε και την τοποθέτηση της κυρίας Κεφαλογιάννη. Ήρθε μέσα από μία συνέντευξη στο Action 24 και τη ρώτησαν για το ζήτημα. Η απάντηση ήταν, Παναγία, ότι δεν χρειάζεται να κάνετε και τόση φασαρία επειδή φεύγει η Ryanair. Κάπως έτσι ερμηνεύεται η απάντηση που έδωσε η κυρία Κεφαλογιάννη. Μίλησε για μία επιχειρηματική απόφαση κάθε εταιρείας που δεν μπορεί να γίνει αντικείμενο σχολιασμού και ούτε λέει από μόνο του να δημιουργεί τόση μεγάλη φασαρία. Πρόσθεσε πως η Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια έχει βελτιώσει το τουριστικό της προϊόν, ότι έχει ανοιχτεί σε πολλές αγορές, ότι έχει γίνει προορισμός City Break και ότι η ίδια θεωρεί σημαντικό να αναπτύξει συνεργασίες που θα έχουν μια μόνιμη βάση. Την ώρα δηλαδή που φορείς αυτοδιοικητική και παραγωγική ομόθυμα έχουν εκφράσει την ανησυχία τους, τους φόβους τους για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η απόφαση της αεροπορικής εταιρείας να κλείσει τη βάση της στους χειμερινούς μήνες στο αεροδρόμιο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη και το τι επιπτώσεις θα υπάρχουν συγκεκριμένα στην οικονομία της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας, στο κομμάτι του τουρισμού, στο κομμάτι της εστίασης, στις θέσεις εργασίας. Η κυρία Κεφαλογιάννη έρχεται να μας πει ότι δεν χρειάζεται να κάνετε και τόση φασαρία. Επιχειρηματική είναι η απόφαση, δεν μπορούμε να τα σχολιάσουμε, δεν χρειάζεται να γίνεται και τόσος ντόρος. Είναι που περιμένουν την παρέμβαση της πολιτείας για τέτοιου είδους υποθέσεις που δεν αφορούν μία κόντρα, μία σύγκρουση δύο ιδιωτών, δύο ιδιωτικών εταιριών, αλλά έχει αποτύπωμα σε μία ολόκληρη τοπική κοινωνία.

Απειθείτε τώρα. Πάμε στις συνδικαλιστικές διώξεις μελών του Ενιαίου Συλλόγου Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Απειθείτε, του ΕΣΔΕΠ. Έχουμε και μία ανακοίνωση από τον Σύλλογο, με την οποία ζητά την άμεση παύση της διαδικασίας και την αρχιοθέτηση των κατηγοριών σε βάρος μελών του Διοικητικού του Συμβουλίου, χαρακτηρίζοντας ανυπόστατες και συκοφαντικές τις κατηγορίες. Όπως αναφέρει, 3 μέλη του Διοικητικού του Συμβουλίου κλήθηκαν από την αστυνομία ως ύποπτοι για σοβαρά αδικήματα που συνδέονται με περιστατικό στο Απειθείτε. Θυμάστε τι είχε γίνει με την διαμαρτυρία που υπήρξε για την υπόθεση με το ιδιωτικό συμφωνητικό για τις εστίες. Ο Σύλλογος λοιπόν τονίζει ότι στοχοποιούνται ουσιαστικά για την συνδικαλιστική τους δράση και τη δημόσια στήριξή τους στις κινητοποιήσεις των οικότροφων των φοιτητικών εστιών. Υπογραμμίζεται ότι οι διώξεις εντάσσονται σε ένα ευρύτερο κλίμα έντασης στο Πανεπιστήμιο το τελευταίο διάστημα και αναφέρουν και τους περιορισμούς των εκδηλώσεων και τα μέτρα στο κάμπους και τα περιστατικά διώξεων και συλλήψεων φοιτητών. Οπότε ο ΕΣΔΕΠ ασκεί κριτική στις Βρετανικές αρχές, τονίζοντας ότι επιχειρούν να μεταθέσουν τις ευθύνες τους για τη διαχείριση του ζητήματος των φοιτητικών εστιών στην υπόθεση του νέου συμφωνητικού. Τονίζουν πως οι οικότροφοι έπρεπε να υπογράψουν ένα ιδιωτικό συμφωνητικό που στερείται αεπαρκούς θεσμικής νομιμοποίησης, και επίσης υπάρχει κριτική και προς το Υπουργείο Παιδείας. Γίνεται λόγος για προσπάθεια εφαρμογής ενός αυστηρότερου πειθαρχικού πλαισίου στα πανεπιστήμια και γίνεται λόγος και για στοχοποίηση όσων αντιδρούν στις κυβερνητικές επιλογές. Ο Σύλλογος με την ανακοίνωσή του ζητά στήριξη από τους πανεπιστημιακούς, τους εργαζόμενους, τους φοιτητικούς φορείς και τους καλούν να εκφράσουν την αλληλεγγύη στους διοκόμενους και να αντιδράσουν στις εξελίξεις.

Λοιπόν, στο Δήμο Θεσσαλονίκης διαβάζω για τις εξελίξεις στο πάρκο του πεδίου του Άρεως απέναντι από την ΕΡΤ3. Υπήρξαν, θυμίζω, πάρα πολλά χρόνια που παρέμενε κλειστό, είχε εγκαταληφθεί το συγκεκριμένο δημοτικό αναψυκτήριο. Μετά από πολλές προσπάθειες, λοιπόν, φαίνεται πως εκμισθώθηκε από τον Δήμο. Υπεγράφει τις προηγούμενες ημέρες το συμφωνητικό μεταξύ του αρμόδιου αντιδημάρχου οικονομικών με τον ανάδοχο. Θα αναλάβει τη λειτουργία του χώρου ανάδοχος για 6 χρόνια. Είναι πολύ ωραίο το σημείο, και μάλιστα γονείς της γύρω περιοχής που εδώ και πάρα πολλά χρόνια ζητούσαν το να επαναλειτουργήσει, γιατί όντως αποτελεί από τις λίγες διαθέσιμες επιλογές προκειμένου να πάνε και να παίξουν τα παιδιά και να απολαύσουν οι ίδιοι ένα καφέ. Ήταν μέχρι σήμερα ζητούμενο. Φαίνεται πως έχουμε εξέλιξη. Αυτό το διάστημα πραγματοποιούνται εργασίες αποκατάστασης του χώρου. Η εκτίμηση και η προσδοκία είναι τον Ιούνιο εκεί πέρα, με την έναρξη και του καλοκαιριού, να είναι έτοιμο να λειτουργήσει το αναψυκτήριο και να υποδεχτεί τους επισκέπτες του πάρκου. Θυμίζω πως το πάρκο έχει παραχωρηθεί για 15 χρόνια από το Ταμείο Εθνικής Άμυνας στο Κεντρικό Δήμο, στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Υπήρχαν προς αυτή την κατεύθυνση προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής.

Στο Δήμο Παύλου Μελά φαίνεται πως είναι τεταμένο το κλίμα. Οι παρατάξεις αντιπολίτευσης ενώνονται και συσπηρώνουν ένα κοινό μέτωπο, θα έλεγε κανείς, με βασικά ζητήματα κριτικής προς τη Δημοτική Αρχή, την προσχώρηση δημοτικών συμβούλων της αντιπολίτευσης στην δίκουσα παράταξη. Είναι μια τακτική που ακολουθεί ο δήμαρχος της περιοχής εδώ και αρκετό καιρό, αλλά και το ζήτημα των απευθείας αναθέσεων. Αυτά τα δύο θέματα φαίνεται πως πυροδοτούν να συζητήσεις και αντιδράσεις. Η διοίκηση απαντά από την πλευρά της σε υψηλούς τόνους. Ήταν ενδεικτικό το κλίμα που υπήρξε στην τελευταία συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Ήδη δημοσιεύματα μιλούν για ανεβασμένους τόνους. Οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης με επικεφαλής τον κύριο Δερμουτζίδη, τον κύριο Λίλτσι και τον κύριο Αβραμίδη θέτουν στο στόχαστρό τους τις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής, και υπήρξε και ένας κοινός συντονισμός, κάποιες επαφές που το προηγούμενο διάστημα, προκειμένου να εκφραστεί η ομόθυμη αντίδραση απέναντι σε φαινόμενα που, όπως υπόθηκε και στις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου, διακυβεύουν τα συμφέροντα των δημοτών και του Δήμου αλλά και της δημοκρατίας. Στυλίτευσαν οι παρατάξεις αντιπολίτευσης πρακτικές της διοίκησης, κατηγορώντας την στην πραγματικότητα για αδιαφάνεια. Υπήρξε απάντηση από την πλευρά του Δημάρχου, του κ. Ασλανίδη, ο οποίος έκανε λόγο για σκανδαλολογία, λασπολογία και για επιχείρηση συνεχόμενων καταγγελιών.

Λοιπόν, αλλάζει από σήμερα το ωράριο λειτουργίας του μετρό. Με πρωτοβουλία, σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε, είναι η απόφαση αυτή λήφθη με πρωτοβουλία του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, του κ. Κυρανάκη, και του Υφυπουργού, του κ. Ταχιάου, με στόχο τη βέλτιστη σύνδεση του μετρό με τα πρωινά σιδηροδρομικά δρομολόγια από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό. 5 και 4 λοιπόν, αντί για 5.30, θα ξεκινά ο πρώτος σειρμός του μετρό, και αυτή η προσαρμογή έχει ως στόχο να διευκολύνει τους επιβάτες που χρησιμοποιούν τα πρωινά δρομολόγια του σιδηροδρόμου προς Αθήνα και Λάρισα, δίνοντας έτσι περισσότερο χρόνο για έγκαιρη μετεπιβίβαση. Θα ισχύει λοιπόν από σήμερα, ισχύει από σήμερα μέχρι νεοτέρας. Μαθαίνω βέβαια, και έχει αυτό το ενδιαφέρον του, ότι η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη μετά από πρόταση που έγινε πριν 2 μήνες περίπου από τον κύριο Στοιμενίδη ως εκπροσώπου του Δήμου Θεσσαλονίκης στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΕΘ, να ξεκινούν δηλαδή τα νωρίτερα τα δρομολόγια προκειμένου να προλαβαίνουν οι πολίτες το πρωινό τρένο του ΟΣΕ για Αθήνα. Το εντυπωσιακό είναι ότι μέχρι σήμερα, πόσο καιρό έχει, 1,5 χρόνο δεν έχει που λειτουργεί το μετρό, μέχρι σήμερα ένας τέτοιος σχεδιασμός δεν ήταν δυνατόν να το σκεφτεί κάποιος. Ένα τέτοιο σχεδιασμό δεν ήταν δυνατόν να το σκεφτεί κάποιος από τους τόσους φορείς που έχουμε να ασχολούνται με τα θέματα των μεταφορών. Λεπτομέρειες θα λέγαμε.

Στο δικαστικό αστυνομικό ρεπορτάζ τώρα, στη φυλακή οδηγείται ένας 33χρονος, ο οποίος καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης 3,5 ετών, επειδή πέταξε βάζαμε βενζίνη στο σπίτι, στο πατρικό σπίτι της πρώην συντρόφου του. Το τριμελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης, ενώπιον του οποίου εκδικάστηκε η υπόθεση, τον έκρινε ένοχο. Η έφεση αποφασίστηκε να μην έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εκτέλεση της ποινής, θα πρέπει να εκτηθεί. Το περιστατικό, σύμφωνα με καταγγελία που υπήρξε από την 46χρονη πρώην σύντροφό του, έγινε σε περιοχή του Δήμου Βόλβης. Τρεις φορές μέσα σε μία ημέρα πέρασε με το αυτοκίνητό του από το συγκεκριμένο σπίτι ο 33χρονος, εκφεδονίζοντας προς τον μπαλκόνι βάζα με έφλεκτο υλικό. Υπάρχει και ιστορικό στην υπόθεση. Σύμφωνα με τα όσα είπε η 46χρονη, ο κατηγορούμενος την απειλούσε όταν εκείνοι ζητούσαν να διακόψουν τη σχέση τους. Γι' αυτό το λόγο είχε προσφύγει και στη δικαιοσύνη και είχε καταθέσει περιοριστικά μέτρα σε βάρος του. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ένας 37χρονος, ο οποίος είχε συλληφθεί με την κατηγορία ότι βιντεοσκόπησε κρυφά γυναίκες στις τουαλέτες κλειστού αθλητικού κέντρου στην Καλαμαριά. Υπήρξε και έρευνα στο σπίτι του, η οποία αποκάλυψε ότι κατήχε υλικό με γυμνές ή μη γυμνές φωτογραφίες γυναίκες σε φωτογραφικό υλικό, το οποίο είχε καταγράψει εν αγνία τους σε διάφορα δημόσια μέρη, παραλίες, μέσα μεταφοράς. Κλήθηκε να απολογηθεί λοιπόν στο δεύτερο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης. Διώκεται σε βαθμό κακουργήματος. Εμφανίστηκε μετανιωμένος, αυτό αναφέρουν πληροφορίες στα μέσα. Ζήτησε να εξεταστεί και από ειδικό. Και ανέφερε ότι το υλικό δεν κοινοποιήθηκε σε τρίτους, ούτε αποτυπώνει πρόσωπα. Συνελήφθη ένας 69χρονος από αστυνομικούς της ομάδας Δίας στο κέντρο της πόλης, καθώς κατηγορείται ότι μπήκε εντός καταστήματος ψηλικών και θόπευσε μία 24χρονη κοπέλα. Ενημερώθηκαν αστυνομικές αρχές και συνελήφθη για προσβολή γενετήσεως αξιοπρέπειας της νεαρής.

Είχαμε και τρεις περιπτώσεις απάτης να εξιχνιάζονται. Ταυτοποιήθηκαν ως δράστες δύο άντρες 23 και 56 ετών και μία γυναίκα 33 ετών, σε βάρος των οποίων έχει σχηματιστεί δικογραφία. Κατηγορούνται ότι το χρονικό διάστημα Φεβρουαρίου-Μαρτίου προσποιούμενοι είτε ασφαλιστή, είτε λογιστή, είτε υπάλληλο του ΔΔΕ προέβησαν σε τρεις περιπτώσεις απατών, αφαίρεσαν συνολικό χρηματικό ποσό 8.220 ευρώ, 10.000 δολαρίων και διάφορα χρυσαφικά για κοσμήματα συνολικής αξίας 130.000 ευρώ. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Τώρα, το τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης είναι ενδεικτικό, είναι ενδεικτικές ειδήσεις που κατέγραψα από το αστυνομικό δελτίο μόλις τις τελευταίες ώρες. Έχουμε ένα 30χρονο να συλλαμβάνεται για επικίνδυνη οδήγηση στην περιφερειακή οδό, ενώ το όριο ταχύτητας ήταν 80 χιλιόμετρα την ώρα, κινούνταν με το όχημά του με ταχύτητα 209 χιλιόμετρων την ώρα. Ένας 55χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς το αυτοκίνητό του στο λιμάνι και διαπιστώθηκε μετά από έλεγχο ότι δεν είχε δίπλωμα και ήταν υπό την επίρρεια μέθης. Υπό την επίρρεια μέθης ήταν και ένας 36χρονος ο οποίος εντοπίστηκε στην περιφερειακή οδό στο ύψος της Ευκαρπίας. Ένας 64χρονος ανεπλάκησε τροχαίο ατύχημα στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας και από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι και αυτός οδηγούσε μεθυσμένος. Ένας 46χρονος επίσης οδηγούσε μεθυσμένος στην περιοχή της Πολύχνης. Και είδα ότι εντός του Σαββατοκυριακού, σε ελέγχους που έκανε η τροχέα σε ένα 24ωρο, εντοπίστηκαν 815 παραβάσεις από την τροχέα. Και από αυτές τις παραβάσεις που βεβαιώθηκαν και σχετικά πρόστιμα, 361 εξ αυτών αφορούσε την παράνομη στάθμευση και 190 τις παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα. Είχαμε ένα επεισόδιο το βράδυ της περασμένης Παρασκευής στα δυτικά της πόλης, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, κατά τη διάρκεια ενός γλεντιού ποντιακής μουσικής στο γήπεδο της Νικόπολης, επικράτησε ένταση για άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. 20 άτομα πιάστηκαν στα χέρια, δύο από αυτά τραυματίστηκαν ελαφρά, δέχτηκαν επίθεση με γυάλινα μπουκάλια. Στο σημείο βρέθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά των τραυματιών στο νοσοκομείο. Έχουν σημειωθεί για το περιστατικό δύο προσαγωγές.

Τι άλλο καταγράψαμε στην ειδησιογραφία το Σαββατοκύριακο? Είχαμε ένα τραγικό συμβάν. Ένας πεζός έπεσε ευνηδιαστικά στις γραμμές του τρένου στο ύψος του Κορδελιού τη στιγμή που διερχόταν σειρμός. Ο άνδρας είναι αγνώστων λοιπόν στοιχείων, παρασύρθηκε με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Την εξέταση της υπόθεσης έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Κορδελιού. Λόγω του συμβάντος είχε διακοπεί και η σιδηροδρομική κυκλοφορία.

Επίσης, τραγική κατάληξη είχε μια υπόθεση εξαφάνισης ενός 78χρονου από το πλατανόρευμα Κοζάνης. Ταυτοποιήθηκε η σωρός του, η οποία εντοπίστηκε σε ορεινή περιοχή πάνω από το χωριό. Είχε εξαφανιστεί από τις 6 Μαΐου από το σπίτι του, αντιμετώπιζε προβλήματα άνοιας, είχε φύγει για ένα περίπατο χωρίς να επιστρέψει και είχε εκδοθεί και Silver Alert για την περίπτωσή του.

Επίσης είχαμε νέο ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι και εμπλεκόμενο ένα ανήλικο παιδί. Για άγνωστο λόγο, στην περιοχή του Μουνέου Μαρμαρά έπεσε με το πατίνι του στο οδόστρωμα, τραυματίστηκε ελαφρά. 12 χρονών το παιδί, χρειάστηκε να διακομιστεί, ευτυχώς σε καλή κατάσταση, στο νοσοκομείο Πολυγύρου.

0: την έγκριση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης μεταξύ των Σποράδων και της Θεσσαλονίκης για έκτη χρονιά ανακοίνωσε ο βουλευτής Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας. Από εκεί ήρθε η ανακοίνωση μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών. Εγκρίθηκε λοιπόν η επιδοτούμενη γραμμή για τη θερινή περίοδο του 2026. Το μοντέλο της χρηματοδότησης θα παραμείνει τριμερές από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και από τις περιφέρειες Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας. Το επόμενο διάστημα, είπε ο κύριος Τριαντόπουλος, ότι θα συνεχιστεί η συνεργασία των φορέων για να οριστικοποιηθεί η χρηματοδότηση της γραμμής. Και είπε ότι υπάρχει συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου και των τοπικών κοινωνιών, οι οποίες με πολλαπλά αιτήματα έχουν ζητήσει να διατηρηθεί η σύνδεση. Τώρα βέβαια δεν ξέρω αν θα προλάβουν, με τους ρυθμούς που πηγαίνουμε, αν θα προλάβουν την έναρξη της καλοκαιρινής σεζόν, όπως αυτή οριοθετείται συνήθως με το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Η ώρα έχει πάει 9:33, φίλες και φίλοι. Πάμε σε ένα διάλειμμα για απαραίτητες διαφημίσεις και σας περιμένω αμέσως μετά για το δεύτερο μέρος.
1: ...91.4 στο κόκκινο.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
1: ...91.4

0: και ευτυχώς το πρόλαβαν οι δικοί του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Σε αυτή την περίπτωση βέβαια δεν είχαμε κάποια άλλη πληροφορία να γίνεται γνωστή ούτε για την κατάσταση υγείας του παιδιού ούτε και για την απόπειρα αυτοκτονίας. Έχει ανοίξει πάντως η δημόσια συζήτηση γύρω από την ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων, γύρω από τη στήριξη των νέων, γύρω από το κομμάτι της πρόληψης, το ρόλο και της οικογένειας και του σχολείου και της πολιτείας και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Οπότε στο πλαίσιο αυτό θα βάλουμε στην παρέα μας την κυρία Λίλιαν Αθανασοπούλου. Είναι ψυχίατρος παιδιών και εφήβων, διευθύντρια συντονίστρια ΕΣΥ του Ψυχιατρικού Τμήματος Παιδιών και Εφήβων του Νοσοκομείου Παπανικολάου. Θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε όσα χρειάζεται να κατανοήσουμε ως κοινωνία με αφορμή τη συγκεκριμένη υπόθεση και την ευχαριστώ θερμά. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, κυρία Αθανασοπούλου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ. Παρότι η αφορμή είναι.
0: Ναι, για άλλη μια φορά κάτι τραγικό. Στα δύσκολα ζητάμε τη βοήθεια των ειδικών. Αυτή είναι η σκέψη μου. Θέλω να προσεγγίσουμε έτσι τέτοιου είδους ζητήματα με ψυχραιμία και υπευθυνότητα. Οπότε θα θέλαμε την θέασή σας στα πράγματα. Ο κύριος Γεωργιάδης ήταν μεταξύ αυτών που τόνισε ότι υπάρχει μία έτσι τάση για αυξημένα περιστατικά τέτοιου τύπου στα παιδιά. Και οπότε θέλω να ρωτήσω, παίρνοντας αφορμή από αυτό, τι δείχνουν λοιπόν τα στοιχεία, κυρία Θανασοπούλου? Υπάρχει όντως μια έτσι αυξημένη ψυχική επιβάρυνση των παιδιών, των εφήβων, που μπορεί να εκδηλωθεί και με τέτοιες τάσεις?
1: Όσον αφορά τα στοιχεία, πραγματικά υπάρχει μια αυξητική τάση όσον αφορά τις αυτοκτονίες και ειδικά στις ηλικίες των 15 με 19 χρονών. Mm-hmm. Δηλαδή, και όπως δημοσίευσε και η Κλίμακα, που όλοι πιστεύω τα έχουν διαβάσει, αλλά και δικές μας και έτσι, από την παρακολούθηση της κλινικής εμπειρίας και της βιβλιογραφίας, όντως υπάρχει μια αυξητική τάση. Και μάλιστα μέσα στο 26 φαίνεται ότι στις ηλικίες αυτές ήδη είχαμε, ενώ είμαστε ούτε καν στα μισά, 8 παιδιά εφήβους δηλαδή στην ηλικία αυτή. Mm-hmm. Τώρα, επίσης, είναι πολύ περισσότερες, χωρίς να θέλω να κινδυνολογώ έτσι και να φέρνω μια τέτοια διάσταση, να πω ότι είναι πολύ περισσότερες οι απόπειρες, mm. που θα πει κανείς ευτυχώς δεν καταλήγουν στο ανεπανόρθωτο. Mm-hmm. Και κάτι που εμείς έτσι, που συναντιόμαστε με τα παιδιά και τους έφηβους, ας το πω έτσι ως ειδικοί, ακούμε πολύ συχνά, είναι από τους νέους η έκφραση ότι δεν θέλω να ζω. Μάλιστα πολλές φορές το διευκρινίζουν. Δεν είναι ότι θα αυτοκτονήσω, θα πεθάνω, αλλά σαν να μην θέλω να ζω. Και αυτό είναι ακόμα και σε παιδιά που την ίδια στιγμή μπορεί να δουν μια προοπτική, να πούνε μετά θα πάω έξω, θα πω με τους φίλους μου κλπ. Mm. Αλλά ξανά και αυτό το θέμα, το οποίο έτσι κατά τη γνώμη μου απεικονίζει πολύ αυτή την έλλειψη προοπτικής, που είναι ένα κοινό χαρακτηριστικό που συναντάμε επίσης σε πολλούς εφήβους, όχι μόνο σε εφήβους που έρχονται στις υπηρεσίες, αλλά και αυτούς που συναντάμε στις κοινωνικές δράσεις μας, στα σχολιά, στις ομάδες. Μια έλλειψη προοπτικής που αφορά το ποια είναι αυτή η ζωή που αναμένεται να ζήσουν.
0: Επειδή σε αυτές τις περιπτώσεις όντως υπάρχει ο κίνδυνος να αναζητούμε γρήγορες έτσι και απλοϊκές εξηγήσεις σε τέτοιες, και σε τέτοια γεγονότα αλλά και σε τέτοια διάθεση όπως αυτή μας περιγράφεται να εκφράζεται από παιδιά και φίβους, προφανώς μιλάμε για πιο σύνθετα φαινόμενα. Εγώ ήθελα να ρωτήσω ποιοι είναι οι παράγοντες που θα οδηγούσαν ένα παιδί στο να αισθάνεται έτσι όπως μας είπατε. Ποιοι είναι οι παράγοντες που συμβάλλουν σε ένα τέτοιο φαινόμενο? Τι πιέζει τα παιδιά?
1: Ναι, να σας πω και κάνετε πολύ καλά που το ρωτάτε, γιατί και αυτό είναι μια προσωπική έτσι επίσης επισήμανση και με αφορμή αυτά τα γεγονότα, τα τραγικά, αλλά και γενικότερα την εποχή αυτή που έρχονται οι Πανελλήνιες, ακούω να επισημαίνεται πάρα πολύ ο ρόλος των Πανελληνίων ως αν αφορμή και αιτία καμιά φορά αυτοκτονίας. Mm. Χωρίς να υποτιμά κανείς το γεγονός ότι έτσι όπως έχει φτιαχτεί το θέμα των Πανελλήνιων μέσα στα χρόνια, mm. με όλα τα στοιχεία της παραπαιδείας και όλα αυτά τα οποία δεν είναι της παρούσης, mm. όντως τα παιδιά βιώνουν ένα βάσταχτο βάρος και μια προσδοκία. Και η Πανελλήνια είναι μια στιγμή έτσι, στρεσογόνα, για την οποία μάλιστα πολλές φορές προετοιμάζονται και χρόνια τα παιδιά. Έχουμε ακούσει από την πρώτη γυμνασίου να λένε ότι τώρα μας λένε ότι το μυαλό κάτω και το νου σας κάτω, γιατί θα δώσετε Πανελλήνιες mm-hmm. σε 6 χρόνια. Οπότε όταν

0: συμβαίνει σταδιακά αυτή τη στιγμή, σαν να νιώθει κανείς ότι όλα παίζονται εκείνη την ώρα.
1: Ναι.
0: Και είναι αυτό που λέμε ότι έφηβοι μέσα από την προαναπτυξιακή τους οριμότητα ακόμα, που δεν είναι έτσι πλήρης, είναι σαν να βιώνουν αυτό που λέμε ενιότητα του παρόντος. Δηλαδή αυτό που τώρα είναι και είναι πολύ με τρομάζει, με πιέζει, με παγιδεύει, σαν αυτό θα διαρκέσει για πάντα. Παρότι λοιπόν η πανελληνική είναι μια τέτοια φάση και δεν πρέπει να την υποτιμούμε και να στεκόμαστε διαθέσιμοι στα παιδιά μας, θα ήταν νομίζω πολύ έτσι φτωχό να πούμε ότι είναι αυτό το οποίο κάνει. Είναι τόσοι πολλοί παράγοντες, που βέβαια όταν λέμε κάθε φορά για πολλούς παράγοντες, αρχίζει κανείς, πώς να το πω, να σκέφτεται πω ότι θα ακούσω πάλι τώρα πράγματα που δεν λύνονται. Όμως θα πρέπει να τα επισημαίνουμε, γιατί αλλιώς ερχόμαστε πάντα τιμητές μετά από τα γεγονότα και να λέμε πω ότι τραβάνει οι νέοι μας. Έτσι λοιπόν και οι αναπτυξιακές διαδικασίες της εφηβείας είναι ένα ζήτημα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που δημιουργούν έτσι αυξημένη βάση για δραματοποιήσεις, παραδείγματος χάρη αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές, τα acting out που λέμε, τα αναπτυξιακά επιτεύγματα στα οποία ο έφηβος νιώθει ότι πρέπει να ανταποκριθεί. Αυτή η αβεβαιότητα και η κρίση που προέρχεται από την παρατεταμένη κρίση με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περίοδου COVID, έτσι πολλοί έφηβοι μπήκαν και άρχισαν να ζουν την εφηβεία τους εκείνη την περίοδο, θα έλεγα ότι έτσι η αύξηση της βίας και η λανθασμένη, η ακατάλληλη παρουσίασή της από τα ΜΜΕ, το στίγμα που ακόμα εμποδίζει πολλούς ανθρώπους από το να απευθυνθούν σε υπηρεσίες, πάρα πολλά ζητήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία πλέον της οικογένειας, γονείς οι οποίοι δεν σταματούν να νοιάζονται για τα παιδιά τους, και εδώ θέλω να βάλω επίσης ένα στίγμα από την άλλη μεριά, γιατί καμιά φορά είναι σαν να έχουμε τους γονείς απέναντι. Οι γονείς δεν είναι ότι δεν αγαπούν τα παιδιά τους, εκτός τώρα περιπτώσεων διαστροφικών, της κακοποίησης κλπ. Το αφήνω αυτό, αλλά λέω γενικά οι γονείς. Αλλά και αυτοί είναι μέσα σε μια καθημερινότητα στην οποία προσπαθούν να υποστηρίξουν τις ανάγκες της οικογένειας, να αντιμετωπίσουν ζητήματα, και εκεί κάπου ναι, η επικοινωνία μπορεί να πάσχει. Μπορεί να πάσχει να υπάρχει έλλειψη χρόνου, να μην μπορούν έτσι να επικοινωνήσουν με τα παιδιά, ούτως ώστε να πάρουν τα μηνύματα τα οποία θα έπρεπε. Και βέβαια το σχολείο, το οποίο επίσης έχει πολλά προσφόρους να εκπληρώσει, αλλά είμαστε σε, όλοι το ομολογούν, σε μια, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες πολλών εκπαιδευτικών, παρά τις πολλές εκπαιδεύσεις, παρά τα ζητήματα, νομίζω είμαστε σε μια φάση όπου αναρωτιόμαστε ποιος είναι, πώς μπορούμε να συνεχίσουμε το σχολείο και τι αλλαγές πρέπει να γίνουν. Αλλά αυτό δεν είναι αντικείμενό μου. Έτσι λοιπόν είναι πολύ παραγωγικό το θέμα. Και βέβαια να πω επίσης ότι και η ανεπάρκεια, ας πούμε, των υπηρεσιών ακόμα, που θα επέτρεπε όχι μόνο μέσα από το ρόλο μας της πρόληψης, της υποστήριξης, αντιμετώπισης, αλλά και της, των κοινοτικών δράσεων που είναι μέσα στο ρόλο μας, που βοηθάνε πάρα πολύ στην έγκαιρη αναγνώριση της ψυχικής δυσφορίας, και θα επιμείνω στον όρο αυτό, ψυχική δυσφορία που μπορεί να βιώνουν τα παιδιά και οι έφηβοι.
1: Επειδή όντως, κυρία Θανασοπούλου, πολλές φορές συζητάμε μετά από τραγικά γεγονότα για τέτοιου είδους ζητήματα, δεν ξέρω κατά πόσο είναι αναπτυγμένη στη χώρα μας η κουλτούρα και οι πολιτικές πρόληψεις, θίξατε διάφορα ζητήματα. Θέλω να σταθώ από την έκδηλη ανησυχία γονιών και φροντιστών για το πώς μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους. Άνοιξε η συζήτηση με αφορμή αυτό το τραγικό γεγονός στην Ηλιούπολη. Και υπάρχουν ερωτήματα που καταθέτουν και οι γονείς και στον ευρύτερο δημόσιο διάλογο για το υπάρχουν ενδείξεις που μπορεί να μας δείξουν ότι τα παιδιά μας μπορούν να δυσκολεύονται ψυχικά. Υπάρχουν κάποια σημάδια ενδεχομένως, κάποια σήματα βοήθειας που μπορούν να εκπέμπουν τα παιδιά αλλά να περνούν απαρατήρητα. Ποια θα ήταν έτσι, η απάντησή σας?
0: Αυτό που θέλω να πω και το έτσι λίγο το ανέφερα και πριν, αν θα χρησιμοποιούσα μια γενική κατεύθυνση, θα ήταν ότι να φτιάξουμε χώρους, και χώρους το εννοώ με τη συμβολική έννοια, βέβαια καλό θα ήταν και η πραγματική, εν πάση περιπτώσει, ναι, και στα σχολιά και στην κοινωνία, τέλος πάντων, να φτιάχνουμε χώρους όπου τα παιδιά και οι έφηβοι, καθώς αναπτύσσονται, να μπορούν να εκφράσουν χωρίς να αναστέλλονται την ψυχική τους δυσφορία, και εμείς να είμαστε έτοιμοι να την αναγνωρίσουμε. Και όταν εκφράζουν τα παιδιά κάποια, με όποιους τρόπους τα εκφράζουν, γιατί τα εκφράζουν με πολλούς τρόπους, και ξέρουν, παραδείγματος χάρη, η εφηβική κατάθλιψη δεν έχει την τυπική εικόνα πάντα της κατάθλιψης των ενηλίκων, αλλά έχει και βερυφιστότητα, μπορεί να έχει έναν απομονωτισμό, μπορεί να έχει έτσι, να κρύβεται πίσω από εντατικές υψηλές επιδόσεις κλπ. Να φτιάξουμε λοιπόν χώρους όπου η ψυχική δυσφορία να μπορεί να εκφράζεται, να μην μειώνουμε τη σοβαρότητα του υποκειμενικού βιώματος και ούτε να είμαστε έτοιμοι να προβούμε σε γενιγόλογες, σε πιέσεις κανσυγασμού, ότι τι χαζομάρες είναι αυτές, τι σκέφτεσαι τώρα, έλα, άστα αυτά, εσύ τα έχεις όλα, η ζωή είναι μπροστά σου κλπ.
1: Υπάρχει να ταμπού, ακούμε, κυρία Θανασοπούλου, στο να απευθυνθούν οι οικογένειες σε ειδικούς προκειμένου να αναγνωρίσουν αν όντως υπάρχει ζήτημα και να το αντιμετωπίσουν αν υπάρχει.
0: Ναι, κοιτάξτε, και για να το ολοκληρώσω, υπάρχουν και ζητήματα. Εγώ θα μείνω στον απομονωτισμό και πολλά παιδιά, δεν λέω την ανάγκη που έχει έβρος να μείνει λίγο μόνος του, ενώ μια συνεχόμενη κατάσταση και μπορεί να αναγνωριστεί και στο σπίτι και στο σχολείο, και σημαντικός ο ρόλος του σχολείου. Μπορεί κανείς να προσέξει επίσης την καταθλιπτική διάθεση, την ευερεθιστότητα, μπορεί να παρατηρήσει έναν έφηβο που δεν τον ευχαριστούν πια πράγματα που τον ευχαριστούσαν, που αρχίζει να παραμελίζει στον εαυτό του, μια απότομη πτώση στις επιδόσεις ή αυτοτραυματισμοί, που δεν σημαίνει ότι είναι αυτοκτονική, έτσι, αλλά επαναλαμβανόμενοι αυτοτραυματισμοί υποδεικνύουν έτσι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να δούμε. Σημαντικές αλλαγές σε διατροφή και ύπνο, όλα αυτά δεν είναι ειδικά συμπτώματα, αλλά επισημαίνουν την ανάγκη να τα δούμε λίγο παραπάνω. Από εκεί και έπειτα υπάρχουν υπηρεσίες ψυχικής υγείας, το είπα και πριν, δεν είναι τοποθετημένες στην Ελλάδα και δεν είναι παρκώς τελεχωμένες, ωστόσο υπάρχουν, είναι διαθέσιμες και έρχονται οι νέοι. Και να επισημάνω και κάτι που ίσως πολύ συχνά δεν το ξέρουν έτσι οι άνθρωποι, ότι υπάρχουν τα παιδοψυχιατρικά αιτήματα όπου υπάρχουν πας περιπτώσει, τα οποία π.χ. στη Θεσσαλονίκη εφημερεύουν να αλλάξει κάθε μέρα. Είμαστε εκεί δηλαδή 24-7 και μπορεί ο γονιός ή και ο έφηβος να απευθυνθεί άμεσα και να πάρει έτσι μια πρώτη, θα πω, έγκυρη αναγνώριση. Από εκεί και έπειτα υπάρχουν τα κοινοτικά κέντρα ψυχικής υγείας. Πολλές περιπτώσεις φτάνουν στα τμήματα νοσηλείας.
1: Παρότι κυρία Θανασοπούλου, όμως αναγνωρίζετε και εσείς ειδικοί ότι μιλάμε για ένα φαινόμενο που παίρνει μεγάλες διαστάσεις τα τελευταία χρόνια. Βάρος δεν έχει ρίξει η πολιτεία στο να ενισχυθούν τέτοιου είδους δομές που θα μπορούσαν από άκρη-άκρη στη χώρα να αποτελέσουν σημεία αναφοράς και υποστήριξης για παιδιά, εφήβους και τις οικογένειές τους για τη διαχείριση τέτοιων καταστάσεων που πραγματικά δεν ξέρω οι οικογένειες αν μόνες τους θα μπορούσαν να το αντιμετωπίσουν.
0: Όχι, έτσι κι αλλιώς οτιδήποτε έχει να κάνει με την ψυχική υγεία το αντιμετωπίζουμε μέσα, το παιδί το βλέπουμε μέσα στην ζωή του, έτσι, μέσα στην κοινότητα. Αυτό που λέμε βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο ισχύει. Επομένως οι παρεμβάσεις ή μάλλον και η αναγνώριση μπορεί και η πρόληψη πρέπει να περιλαμβάνει όλους αυτούς τους τομείς, την οικογένεια, το σχολείο, την κοινωνία, αλλά και η αντιμετώπιση. Αν ρωτάτε αν επαρκούν οι δημόσιες υπηρεσίες για να αντιμετωπίσουν όλο αυτό, όχι, προφανέστατα δεν επαρκούν. Να σας πω και ένα χαρακτηριστικό. Όταν φτάνουμε πια στην τριτοβάθμια, ας πούμε, στην νοσηλεία, στα νοσοκομεία, τα κρεβάτια των εφήβων, οι μονάδες νοσηλείας, κάτι που παλιά μας φαινόταν και ότι είναι και πολλά, τώρα δεν φτάνουν και συμβαίνει παιδιά να μην μπορούν να νοσηλευτούν εδώ που είναι, στην περιοχή τους, και να χρειάζεται να διατρέξουν την Ελλάδα για να βρούμε κενό κρεβάτι για να αντιμετωπιστεί και να νοσηλευτεί ένα παιδί το οποίο έχει αυξημένη επικινδυνότητα, έτσι. Μπορεί να έχει μια απόπειρα, να έχει μια σοβαρή ψυχιατρική διαταραχή κλπ. Επομένως, να χρειάζεται ανάπτυξη των υπηρεσιών.
1: Επειδή αναφερθήκατε στο κομμάτι των εκπαιδευτικών, που είναι πολλές φορές τα άτομα που είναι αυτά που βλέπουν τα σημάδια και με τη δική του συμβολή αρχίζει και η οικογένεια ενδεχομένως να εξετάζει την κατάσταση, είναι τα πρόσωπα που συχνά εμπιστεύονται τα παιδιά στο να ανοιχτούν. Γνωρίζουν όμως οι εκπαιδευτικοί, έχουν εκπαιδευτεί οι εκπαιδευτικοί για τη διαχείριση τέτοιων καταστάσεων?
0: Κοιτάξτε, δεν θα μπορούσα να μιλήσω από την πλευρά το να γνωρίζω τόσο καλά των εκπαιδευτικών. Όμως μου δόθηκε τα τελευταία χρόνια μέσα από ένα πρόγραμμα που και εμείς συμμετέχουμε, την Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία, το Παιδί και τον Έφηβο.
1: Τα έχουμε πει και εδώ πέρα, βέβαια.
0: Που έχουμε ξαναμιλήσει. Και ένα μεγάλο κομμάτι αφορούσε τον εγκραματισμό των εκπαιδευτικών σε θέματα ψυχικής υγείας. Έτσι λοιπόν επιμορφώθηκαν πολλοί εκπαιδευτικοί, δεν φτάνουν βέβαια, αλλά αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι κατορθώσαμε αυτή την εκπαίδευση, που είναι μια πολύ δομημένη εκπαίδευση και βοηθάει στην αναγνώριση, ακριβώς εκείνη εστιασμένη, να έχει μια βιωσιμότητα και με τη λήξη του προγράμματος του 27 να περάσει πλέον στο Υπουργείο Παιδείας, ούτως ώστε την επιμόρφωση πια των εκπαιδευτικών να αναλαμβάνουν οι ψυχολόγοι και η κοινωνική λειτουργία των κεδασί. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό βήμα, γιατί αφορά τη διάχυση αυτής της εκπαίδευσης πανελλαδικά. Σας λέω για ένα παράδειγμα, βέβαια εκπαιδευτικοί ξέρω ότι έχουν πολλές εκπαιδεύσεις και πολλούς από αυτούς, πολλοί από αυτούς επιδεικνύουν και ιδιαίτερη έτσι, σπουδή και νιάξιμο. Αλλά είναι κάτι που πρέπει να είναι συνεχιζόμενο, γιατί τα πράγματα αλλάζουν εδώ κάτω με ορμή που λέει και το τραγούδι. Και πρέπει να είμαστε συνδεδεμένοι και ενημερωμένοι πέρα από το νιάξιμό μας.
1: Έτσι είναι. Και πολύ συχνά και οι ίδιοι εκπαιδευτικοί αλλά και οι γονείς έχουν επισημάνει την ανάγκη παρουσίας, σταθερής παρουσίας καθημερινά ψυχολόγων στα σχολεία. Θα ήταν ενδεχομένως ένα βοηθητικό πλαίσιο για να αναπτυχθεί η επικοινωνία χρειάζεται μεταξύ των παιδιών και των ειδικών. Θέλω οπωσδήποτε να θίξουμε, κυρία Θανασοπούλου, στην κουβέντα μας και το κομμάτι της κάλυψης τέτοιου είδους περιστατικών από τα μέσα ενημέρωσης. Είναι κάτι που σχολιάστηκε και στην περίπτωση της Ηλιούπολης. Έχουν βγει ανακοινώσεις και από την Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία και από την Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος, που θίγουν ακριβώς το πώς μπορεί να λειτουργήσει η υπερβολική προβολή τέτοιων περιστατικών. Θέλετε να μας πείτε τι συμβαίνει όταν έχουμε χωρίς όρους, έτσι, χωρίς φίλτρα και ενάντια σε αυτό που ορίζουν και οι ίδιες οι συστάσεις, οι οδηγίες που υπάρχουν στην κάλυψη των μέσων ενημέρωσης σε τέτοια περιστατικά, πώς μπορεί να λειτουργήσει δηλαδή άθελά του ή άθελά του θα πω ένα μέσο.
0: Κοιτάξτε, επειδή υπήρχε και μία άποψη παλαιότερα ότι δεν πρέπει να θίγουμε ανοιχτά τα θέματα αυτά, π.χ. με τα παιδιά μας ή στην, ο εκπαιδευτικός με έναν μαθητή του που θα δει ένα πρόβλημα, γιατί αυτό αυξάνει τον κίνδυνο αυτοκτονικότητας, αυτό δεν ισχύει. Από την άλλη μεριά όμως ισχύει πάρα πολύ και νομίζω τα είναι πάρα πολύ καλά διατυπωμένα στις ανακοινώσεις που βγάλουν οι επιστημονικές εταιρείες και πολύ έτσι στο δημόσιο διάλογο που κάνουν παρεμβάσεις, ότι όταν οι έφηβοι βλέπουν αυτό που λέμε η ζωή τους, τα προσωπικά τους δεδομένα, γιατί οι σελίδες ενός ημερολογίου με όσα εκφράζονται είναι μια, πώς να το πω, μια μεγάλη ρήξη των προσωπικών δεδομένων. Και όταν λοιπόν αυτό το βλέπουν οι έφηβοι, συμβολικά και πραγματικά, απαξιώνουν ακόμη περισσότερο τους θεσμούς. Περισσότερο από όσο ήδη αυτή τη στιγμή νιώθουν ότι έχουν μια έλλειψη εμπιστοσύνης. Από την άλλη μεριά, επειδή πολλοί άνθρωποι, νέοι άνθρωποι, μπορεί να βρίσκονται σε ιδιαίτερες συνθήκες, μπορεί αυτά που δημοσιοποιούνται να βρουν μιμητές, μπορεί να βρουν ανθρώπους που να νιώσουν εκείνη τη στιγμή, νέους ανθρώπους, μια ταύτιση. Και όπως είπα, ότι μπορεί ο χρόνος εκείνη την ώρα να είναι το άπαν και να μπορεί να δει κανείς μια προοπτική και να λειτουργήσουν κινητοποιητικά. Όχι από μόνο τους, αλλά ναι, αλλά για μένα και για όσο σκεφτόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση, νομίζω ότι όλη αυτή η συντριβή των δεδομένων, η ρήξη ανάμεσα στο προσωπικό και στο δημόσιο, είναι αυτή που κάνει τους εφηβούς να νιώθουν ακόμα πιο αρνητικά για αυτή την κοινωνία που ζούμε σήμερα.
1: Μάλιστα, ναι, χάθηκε η ισορροπία σε πολλές περιπτώσεις ανάμεσα στην ενημέρωση και στην προστασία ευάλωτων ανθρώπων. Κρατάω αυτά. Κυρία Θανασοπούλου, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συμβολή σας στην σημερινή
0: εκπομπή. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά κι εσείς.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε.
0: Γεια σας.
1: Έλσα Σπυριδοπούλου τώρα στην παρέα μας. Καλημέρα Έλσα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα σας, επίσης.
1: Πώς ξεκινάμε?
2: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα έχουμε Διεθνή ημέρα μουσείων. Ήδη από χθες έχει εκδηλώσεις, αλλά σήμερα κορυφώνονται. Και βέβαια μουσεία ανοιχτά, με ελεύθερη είσοδο, ξενογήσεις πάρα πολλές. εκπαιδευτικά προγράμματα από το πρωί και αν θέλει κανένας απογευματάκι υπάρχουν και συναυλίες. Θα βρεις συναυλία στο Τελόγλιο γύρω στις 8 και 4. Θα βρεις τη Δημοτική Πινακοθήκη, Καζαμπιάνκα, εκεί στην Όλγα Σκισοφούλη γύρω στις 8 και υπάρχουν και συναυλίες κρατικής ορχήστρας στο Αρχαιολογικό Μουσείο, δύο συναυλίες 6 ώρα το απόγευμα και αργότερα στις 8. Οπότε νομίζω είναι ένας πολύ καλός συνδυασμός. Μαθαίνουμε τους χώρους, ξαναγούμε στις εκθέσεις και άμα το πάει κανείς και σε ρίο, ακούει και συναυλίες, μια χαρά. Επίσης, θερινό, μετακομίζουν οι συνεφίλοι Δευτέρες του Κέμενς της ομάδας του Αλέξη Δερμεντζόγλου από σήμερα στην θερινή τους βάση που είναι το Σινέ Απόλλων, στη Σαρανταπόρου και έναρξη με την ταινία των αδερφών Κοέν «Καμία πατρίδα για τους μελοθάνατους», ταινία του 2007. Και τέλος να σας πω ότι στο πλαίσιο της ανοιχτής σκηνής, στο Θέατρο Τεχνών όπου φιλοξενούνται οι παραστάσεις της ανοιχτής σκηνής, στην Κωνσταντινούπολη 75, σήμερα και 21 Μαΐου έχουμε το έργο «Γιατί βράζει το παιδί στην Πολέντα» από την ομάδα Endgame. Αυτά τα ολίγα έτσι για αρχή εβδομάδος.
1: Όχι και λίγα. Μας έδωσες τόσες επιλογές. Σε περιμένουμε 4 με 6. Τι μας έχεις ετοιμάσει για σήμερα?
2: Έχω εικαστικά για μια έκθεση της Ειρήνης Κανά που φιλοξενείται στο Πολυκεντρικό Μουσείο Εγών στη Βεργίνα και ένα βιβλίο ολοκένουργιο του Παναγιώτη Γούτα που το παρουσιάζει αύριο στον Ιαννό. Οπότε βιβλίο και εικαστικά, έτσι ξεκινάμε.
1: Μια χαρά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλσα.
2: Χαιρετώ. Καλή συνέχεια.
1: Γεια χαρά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίτινα Σπύρου. Στη Μέση Ανατολή το σκηνικό μοιάζει ξανά εκρηκτικό. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέες σκληρές απειλές κατά του Ιράν, προειδοποιώντας πως δεν θα απομείνει τίποτα αν η Τεχεράνη δεν υποκύψει άμεσα στις αμερικανικές απαιτήσεις. Την ίδια ώρα η ένταση στην περιοχή κλιμακώνεται με επίθεση με ντρόν κοντά σε πυρηνική εγκατάσταση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, νέους βομβαρδισμούς στο Λίβανο και άνοδο στις τιμές του πετρελαίου που εντείνουν τους φόβους για ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση. Για το Ιράν το ρολόι χτυπάει, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social, επαναλαμβάνοντας ότι οι Ιρανοί καλά θα κάνουν να κινηθούν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς. Από την πλευρά της η Τεχεράνη απαντά με σκληρή γλώσσα, με εκπρόσωπο των ενόπλων δυνάμεων να προειδοποιεί για άνευ προηγουμένου χαοτικά σενάρια σε περίπτωση νέων επιθέσεων, ενώ ο αντιπρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου ξεκαθαρίζει ότι αν πληγούν οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, η χώρα θα προχωρήσει σε κινήσεις που θα επηρεάσουν την παγκόσμια πρόσβαση στο πετρέλαιο. Στη σκιά των παραπάνω, καθώς οι Υπουργοί Οικονομικών της G7 συναντώνται σήμερα και αύριο στο Παρίσι για να συζητήσουν τον οικονομικό αντίκτυπο του πολέμου, οι τιμές του πετρελαίου κινούνται νοδικά με τον Brent να ξεπερνά τα 110 δολάρια το βαρέλι. Ο Πρωθυπουργός χτες επανέλαβε το αφήγημα περί εκλογών το 2027, την ώρα που όμως που καλούσε στον κομματικό μηχανισμό σε πλήρη ετοιμότητα, έδειγνε ότι πίσω από τις δημόσιες διαβεβαιώσεις κυριαρχεί ανησυχία για τη φθορά της κυβέρνησης. Το κλίμα εσωστρέφειας στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας αναδεικνύει η κριτική κορυφαίων στελεχών στο συνέδριο του κόμματος, πέρα την προσπάθεια του Κυριάκου Μητσοτάκη να παρουσιάσει ένα κλίμα συνοχής. Η ομιλία του Πρωθυπουργού στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στόχευσε στην προεκλογική συσπήρωση, την ώρα που η κοινωνία αντιμετωπίζει οξυμένα προβλήματα στην καθημερινότητα, τόνισε σε δήλωσή του εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης. Στις 26 Μαΐου αναμένεται να ανακοινώσει επισήμως την ίδρυση νέου κόμματος ο Αλέξης Τσίπρας, σύμφωνα με ανάρτησή του στα social media. Στο σχετικό βίντεο εμφανίζεται η ημερομηνία 26 Πέμπτου σε ποδοσφαιρικές φανέλες, ενώ συνοδεύεται από το μήνυμα «Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα». Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς δήλωσε στον Αντένα ότι στον ΣΥΡΙΖΑ είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε με το κόμμα που θα κάνει ο Τσίπρας και διεμήνυσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα συντεταγμένο κόμμα. Με αφορμή την απόφαση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελου, με την οποία ο Παύλος Πολάκης τίθεται εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας, ο Νίκος Παπάς κάλεσε να συνεδριάσουν τα όργανα, να δοθούν διευκρινήσεις και να συνεχίσουν όλοι μαζί. Απανοτά πολιτικά μέτωπα αναμένεται να αντιμετωπίσει αυτή την εβδομάδα η κυβέρνηση Μητσοτάκη στη Βουλή, με επίκεντρο ζητήματα όπως οι υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών, όσο και την κοινωνικά ανάλγητη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Η εβδομάδα ξεκινά με συζήτηση επίκαιρης ερώτησης του ΚΚΕ για τα μέτρα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, με την Υπουργό του 13ωρου Νίκου Κεραμέως να καλείται να δώσει απαντήσεις στη Βουλή με φόντο και το εργοδοτικό έγκλημα στη Βιολάντα. Η συζήτηση αναμένεται να εστιάσει στους εντεργατικούς νόμους, την ελαστικοποίηση των ωραρίων, τα υψηλά ποσοστά εργατικών ατυχημάτων και δυστυχημάτων, καθώς και την υποβάθμιση της επιθεώρησης εργασίας. Την έναρξη περίοδου εξετάσεων στα λύκεια της επικράτειας σηματοδοτεί η σημερινή ημέρα, καθώς οι μαθητές και μαθήτριες της πρώτης και της δευτέρας λυκείου αρχίζουν τις προαγωγικές τους εξετάσεις και οι μαθητές και μαθήτριες της τρίτης λυκείου τις απολυτήριες. Κλειστές θα είναι οι σύραγγες στον Τεμπών από σήμερα έως και την Παρασκευή 22 Μαΐου λόγω εργασιών συντήρησης. Ο αποκλεισμός της κυκλοφορίας των οχημάτων θα είναι ολικός και στις δύο κατευθύνσεις καθημερινά από τις 7.30 το πρωί έως τις 8.30 το απόγευμα. Η κυκλοφορία των οχημάτων και για τις δύο κατευθύνσεις θα πραγματοποιείται από την Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης. Στις αθλητικές ειδήσεις. Αν και κρατούσε στα χέρια του τη δεύτερη θέση, ο ΠΑΟΚ πέταξε το προβάδισμα των 2 γκολ στη Λεωφόρο και με το 2-2 απέναντι στον Παναθηναϊκό τερμάτισε στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με 2 γκολ στο πρώτο ημίχρονο, όμως ο Παναθηναϊκός μείωσε στο 68 με τον Τσέριν και ισοφάρισε στο 81 με τον Ταμπόρδα. Στο 85 ο Κωνσταντέλιας έχασε τη μεγάλη ευκαιρία για την νίκη αστοχώντας σε καινή εστία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τη θερμοκρασία να παρεμένει σε ανοιξιάτικα επίπεδα και τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ωστόσο, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώστα υπηρωτικά με τοπικούς όμβρους, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 24. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: 105 και 5 στο κόκκινο.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Cosmote Telecom.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Είστε συντονισμένοι σε 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο αυτό το πρωινό είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη. Στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιάτες και ο Χρήστος Μπλάνης. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης. Στην επικοινωνία μας ο Χάρης Δάλλας. Και στα μικρόφωνα Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Μπουλγαρής. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber. Για όσους θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα 69-85-87-00-59. Καλημέρα Σωτήρη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Σαββατοκύριακο με πολλή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, εξελίξεις έτσι και στη Νέα Δημοκρατία και στην κεντροαριστερά και στην κεντροδεξιά, νέα κόμματα. Ο Μητσοτάκης λέει εκλογές το 27. Να τα πιάσουμε από την αρχή.
1: Να τα δούμε ένα-ένα. Δεν είναι ήσυχος ο καιρός τώρα, έτσι κι αλλιώς τα πράγματα είναι τόσο πυκνά που κάθε μέρα μέχρι να φτάσουμε σε αυτές τις, όποτε φτάσουμε τις εκλογές, θα ζήσουμε πολλές καταστάσεις.
0: Θα είναι έντονα τα πράγματα. Θες να αρχίσουμε από κέντρο αριστερά ή από κέντρο δεξιά? Πάμε από κέντρο αριστερά.
1: Πάμε, ναι, να δώσουμε μία...
0: Λοιπόν, είχαμε τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη το Σάββατο από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι να διαβάσω και να επενθυμίσουμε, μάλλον όχι να διαβάσουμε, να επενθυμίσουμε την ανάρτηση του Παύλου Πολάκη. Σοκράτη Φάμελε, μετά από αυτά τα δημοσιεύματα του αχαρακτήριστου Χάντη Σοκράτη που προτείνει η αναστολή λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ και παράδοση περιουσίας αφενός και την αναγγελία δημιουργίας του κόμματος Τσίπρα μετά την επίσπευση και του κόμματος Καριστιανού, ακόμα να συγκαλέσεις πολιτική γραμματεία και βέβαια κεντρική επιτροπή μετά. Τι ακριβώς υπηρετείς? Με την αφωνία, έλλειψη πρωτοβουλίας και την αναποφασιστικότητα συγκάλεσε πολιτική γραμματεία άμεσα, ήταν η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη. Και απάντησε σε αυτή την ανάρτηση ο Σοκράτης Πάμελος με διαγραφή από την κοινοβουλευτική ομάδα και εξηγώντας την απόφασή του έδωσε την εξής ανακοίνωση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η προσβλητική και επιθετική ανάρτηση του Παύλου Πολάκη δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Το ισχυρό υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα και υπηρετώ συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα είναι απολύτως ανυπόστατο και απαράδεκτο. Ο Παύλος Πολάκης κάνει λόγο για αφωνία και έλλειψη πρωτοβουλίας την εβδομάδα που εγώ και η συντροφή μου βρεθήκαμε δίπλα στους εργαζόμενους στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Πραγματοποιήσαμε επίσκεψη στη Λέσβο για τον αυτοδιπηρετό. Συναντηθήκαμε με την Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού. Πραγματοποίησα δύο ομιλίες στη Βουλή. Συναντηθήκαμε με την ΠΟΕΟΤΑ, στηρίζοντας τους εργαζόμενους και την αυτοδιοίκηση. Ενώ την ίδια εβδομάδα, με δήλωσή μου ξεκαθάρισα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι έτοιμος να συμβάλει σε μια ενωτική προοδευτική απάντηση, η οποία πήγε για να φύγει το συντομότερο αυτή η καταστροφική κυβέρνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, στην τελευταία Κεντρική Επιτροπή με συντριπτική πλειοψηφία, αποφάσισε ότι η μόνη προοπτική είναι η ανασύνθεση και η ενότητα του προοδευτικού χώρου και όχι οι μοναχικές πορείες και η περιχαράκωση. Επιμένω σε αυτή την επιλογή και αγωνίζομαι για την επιτυχία της, διότι αυτή είναι η κοινωνική απέτηση. Δεν θα επιτρέψω προσωπικές στρατηγικές και φήμες να σκιάσουν τη σοβαρότητα και τη συνέπεια του κόμματος και των συλλογικών του αποφάσεων, επιδιώκοντας ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο. Και δεν επιτρέπω σε κανέναν να θίγει την πολιτική μου ηθική και αξιοπρέπεια. Αυτή ήταν η απάντηση του Σοκράτη Φάμελου. Έτσι εξηγεί την διαγραφή από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Την διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την διαγραφή. Και έχουμε τώρα.
1: Υπήρξαν μετά κινήσεις για να τα δώσουμε όλα και η αντίδραση του κύριου Πολάκη, ο οποίος είπε ότι θα δώσουμε την απάντηση στα όργανα του κόμματος. Υπήρξε δεύτερη ανακοίνωση διαρροή, δεν ξέρω τι ακριβώς, ότι εφόσον ο κύριος Πολάκης δεν εξελέγει σε κανένα όργανο διότι ήταν βουλευτής, ναι, ναι, και αριστείνδυν πήρε τις θέσεις, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής.
0: Υπάρχει αυτή η ερμηνεία.
1: Ναι, από το κόμμα. Και βεβαίως μένει εκεί σε σχέση με όλο αυτό. Ναι. Ωστόσο υπάρχουν ακόμα, να πούμε, και τις τελευταίες στιγμής ειδήσεις, υπάρχουν, ας πούμε, αιτήματα. Όπως για παράδειγμα σήμερα βγήκε ο Νίκος Παπάς
0: στον
1: Αντένα και είπε ότι πρέπει να συγκληθούν άμεσα τα όργανα του κόμματος για να δούνε τι κάνουμε και να,
0: ναι, αυτό, και, ναι, και να δοθούν διευκρινήσεις, είπε, και να συνεχίσουμε όλοι μαζί.
1: Υπάρχει δηλαδή όλη αυτή, ναι, η κινητικότητα. Τώρα κοίταξε, εγώ χωρίς να επισέλθω σε λεπτομέρειες, παίρνω, κρατάω, Γιώργο μου, κάποια δεδομένα. Και κατά τη γνώμη μου υπάρχουν και λάθος χειρισμοί. Οι δηλώσεις του στελέχους, αυτά που ξεκίνησε δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, η όλη ιστορία είναι από τις δηλώσεις του Δημήτρη Χατζησοκράτη, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ μίλησε για αναστολή λειτουργίας του κόμματος. Είπε για την ακρίβεια ότι πρέπει να ο ΣΥΡΙΖΑ να πάει στο πρωτοδικείο να αναστείλει τη δραστηριότητά του, και όσον αφορά τα περιουσιακά του στοιχεία, τα οποία είναι το κόκκινο, η Κουμουνδούρου, το ακίνητο της Κουμουνδούρου, τα γραφεία του κόμματος και
0: η Αυγή
1: και οι επιδοτήσεις κρατικές, να παραδοθούν στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
0: Το οποίο σημειωτών μάλλον θα ανακοινώσει την ίδρυση 26.
1: Ναι, εντάξει, θα πάμε εκεί σε αυτό το κομμάτι. Κατά τη γνώμη μου, τα αντανακλαστικά του κόμματος δεν λειτουργήσαν. Όταν έχεις συγκεκριμένες αποφάσεις, έπρεπε εκείνη τη στιγμή το κόμμα, κατά τη γνώμη μου, να βγει με μία ανακοίνωση και να μαζέψει τον κύριο Χατζησοκράτη για τα λεγόμενά του. Δεν το έκανε. Αυτό, γιατί το λέω αυτό, γιατί αυτό δημιούργησε και μία σύγχυση σε στελέχη του κόμματος, τα οποία έβγαιναν εκείνες τις ώρες στα τηλεοπτικά πάνελ και όπως ήταν λογικό, δεν υπήρχε γραμμή, να το πω έτσι, για να απαντήσουν στις λογικές ερωτήσεις που γινόντανε από τους δημοσιογράφους. Τι σημαίνει, ας πούμε, θα αναστείλεται, θα εξαφανίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, και υπήρχε μία αμηχανία και μία αφωνία στελεχών για να αντιμετωπιστεί. Αυτό, εγώ δεν θα πιάσω το ύφος του Παύλου Πολάκιου, το οποίο, εν πάση περιπτώσει, το γνωρίζουν άπαντες το ΣΥΡΙΖΑ και από την κυβερνητική του θητεία και από όλα αυτά τα πράγματα τα οποία είπε. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν που ενδεχομένως να ενόχλησε και τον Παύλο Πολάκη γύρω από αυτή τη διαδικασία, ότι δεν έχει ξεκάθαρο τοπίο για να μπορέσει και ο ίδιος να λυθεί, και ζητούσε αυτό που ζητούσε με τον τρόπο που το ζητούσε. Δεν θέλω τώρα να μπω περισσότερο σε αυτό, γιατί επειδή έχει συνέχεια όλη αυτή η ιστορία και φοβάμαι ότι έχει όχι καλή συνέχεια για όλη την εξέλιξη των γεγονότων, να το πω έτσι, εγώ θέλω να μείνω σε κάποια πράγματα τα οποία καλώς ή κακώς έχουν τοποθετηθεί στη δημόσια σφαίρα και τα οποία καλό είναι οι ευχές και η ενότητα της αριστεράς, αλλά υπάρχουν κάποια δεδομένα και δεν πρέπει να τα αγνοούμε. Δηλαδή, οι θέσεις του κυρίου Τσίπρα είναι σαφείς. Από την ώρα που αποφάσισε να φύγει από το κόμμα, ξεκαθάρισε ότι δεν θέλει κάτι
0: και να παραδώσει και την έδρα.
1: Και να παραδώσει ότι δεν θέλει κάτι άλλο από αυτό το κόμμα. Το χαρακτήρισε ότι έχει κλείσει τον κύκλο του και όλα αυτά τα πράγματα. Γενικώς όμως μίλησε καθαρά, δεν έκρυψε κάτι ο κύριος Τσίπρας. Είπε ότι εγώ δεν θέλω ανθρώπους από το κόμμα, και αν πάρω όποιοι θέλετε ελάτε, συστρατευτείτε, αλλά χωρίς οφίτσια, χωρίς χαρέκλες, χωρίς τίποτα. Δεν είναι ότι κάτι δεν έχει πει.
0: Χωρίς πρώτη θέση, όπως είχε πει.
1: Βεβαίως. Άρα λοιπόν γνωρίζουμε τι θέλει. Είτε το ανακοινώσει, όπως σωστά είπε, την
0: 26, αυτό
1: είτε το πάει, ναι, είτε το πάει λίγο μετά, δεν ξέρω τι, μάλλον 26, αφού το λέει και ο ίδιος. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι. Δηλαδή η στρατηγική του κυρίου Τσίπρα είναι ότι θέλει να δώσει απάντηση για λογαριασμό του στην ίδια την κατάσταση της ιστορίας, όπως τον τοποθέτησε και όπως τον χαρακτήρισε. Ο ίδιος έχει μια στρατηγική. Το θέμα είναι ότι πρέπει και ο ΣΥΡΙΖΑ ως ιστορικό κόμμα να ξεκαθαρίσει και αυτό τη στρατηγική του και την, αν θέλουμε να ξέρουμε και ποια είναι η επόμενη μέρα του. Δηλαδή αυτά τα πράγματα τα οποία είπε, συγγνώμη δηλαδή, αυτά που είπε ο κύριος Χατζησοκράτης είναι ανιστόρητα πράγματα. Δεν ξέρω με τι λογική τα είπε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή δεν υπάρχει λογική να λέμε δεν ζήσαμε ως ΣΥΡΙΖΑ, για να το πιάσουμε με τον κοινό νου, τι λέγαμε ως ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Τσίπρα τότε. Ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας έλεγε ότι εγώ θέλω να κυβερνήσω τη χώρα με την απλή αναλογική, να πάρω μία ψήφο να βγω πρώτος για να κυβερνήσω και μετά θα τα βρούμε. Την ίδια ώρα όμως οι άλλοι που υποτίθεται ότι ήταν στο χώρο, τι του λέγανε? Του λέγανε δεν μας ενδιαφέρει κύριε Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ, ο Ανδρουλάκης και όλοι αυτοί, δεν πρόκειται να σε στηρίξουμε, είτε βγεις με μία ψήφο είτε με τίποτα. Δεν τα έχουμε δει αυτά τα πράγματα. Άρα δεν είναι τι λες εσύ και τι επιθυμείς εσύ. Πρέπει να δούμε και τι επιθυμεί η κοινωνία τελικά σε κάποια πράγματα.
0: Με την απλή αναλογική, ούτε λίγο ούτε πολύ, ο Τσίπρας τους είχε πει να γίνουν υπουργοί, έτσι. Να μπουν στο Υπουργικό Συμβούλιο και το πάσο και το όχι.
1: Ναι, μα δεν είναι όλα του τα ζήτησε. Όλα τους τα είπε. Αλλά το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Δηλαδή αυτά τα πράγματα πρέπει γενικά η θολούρα στην πολιτική, όπου και να την πιάσει, δεν κάνει καλό. Δηλαδή δεν μπορεί να μην γνωρίζει ο πολίτης τι είσαι, ποιος είναι τι, που θέλει να το πάει, τι στόχους έχει και τι επιδιώκει. Αυτό είναι σαν γενική αρχή. Δεν μπορεί δηλαδή να μην τα βλέπουμε όλα αυτά. Αν δεν λυθούν πρέπει σύντομα να ξεκαθαρίσουν. Δεν έχει σημασία τι θέλω εγώ και τι θέλεις εσύ Γιώργο μου. Αυτό το πράγμα δεν είναι τι επιθυμία, και αν μας είναι συμπαθής ο κύριος Φάμελος ή ο κύριος Πολάκης ή ο κύριος Τσίπρας ή δεν μας είναι συμπαθής. Υπάρχει ένας κόσμος από κάτω που ακούει και θέλει να ξέρει που κινείσαι. Αυτό είναι η γνώμη μου και αυτό δεν έχει ξεκαθαριστεί τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή εντάξει είναι γενική αρχή. Όλοι θέλουμε τη συστράτευση των δυνάμεων της αριστεράς για να αντιμετωπιστεί ο Μητσοτάκης. Αλλά η συστράτευση πώς επιτυγχάνεται? Είναι ένα ζητούμενο. Το συζητάς αυτή τη στιγμή? Δηλαδή για παράδειγμα το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ πάει από διάσπαση σε διάσπαση, δεν μπορεί να βρει το βηματισμό.
0: Μιλάμε για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η νέα αριστερά, η οποία εξέφραζε την καθαρότητα της αριστεράς, ένα μικρό πια κόμμα διασπάται κάθε μέρα και πάμε σε διασπάσεις και ξανά διασπάσεις. Ότι τέλος πάντων ένα Πασόκ το οποίο εν πάση περιπτώσει είναι με το όπλο παραπόδας και περιμένουν το αποτέλεσμα της επόμενης μέρας για να δούνε τι θα κάνουν με τον κύριο Ανδρουλάκη και λοιπά, και εμείς μιλάμε γενικώς και αορίστως για τη συστράτευση. Πάρτι κάνει ο κύριος Μητσοτάκης με όλα αυτά. Ένας τελειωμένος πολιτικός και πρωθυπουργός και απαξιωμένος στη συνείδηση της κοινωνίας θα καταφέρει με το τίποτα και με τα λίγα ποσοστά να ξαναείνει κυρίαρχος στο πολιτικό παιχνίδι, και αυτό δεν οφείλεται στην ικανότητά του για να είμαστε καθαροί, αλλά οφείλεται στο γεγονός ότι όλοι οι άλλοι δεν ξέρουν τι θέλουν να κάνουν ή δεν λένε στον κόσμο τι ακριβώς θα κάνουν και να το εννοήσουν. Εγώ αυτό έχω να πω. Με αγωνία για το χώρο της αριστεράς, ας πούμε, που το λέω, τον υπηρετώ από 16 χρονών, ας πούμε, είμαι στο χώρο αυτό. Και ως νεολαίος και ως αργότερα. Αγωνία έχω.
0: Λοιπόν, βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική, αλλά θες γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι πριν ξεχιονίσει? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου και αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει των μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Για να μάθεις περισσότερα, μπες στο COSMOTE.gr.

0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, Σωτήρη, φτάσαμε και 28. Οπότε πάμε σε...
1: Μακρηγόρησα, ίσως εγώ φταίω.
0: Γιατί φταίς?
1: Γιατί με έπιασε ο μονόλογος.
0: Με χαρά, ουσιαστικός όμως.
1: Δεν ξέρω πόσο ουσιαστικός, αλλά εν πάση περιπτώσει...
0: Ουσιαστικός και νομίζω οι αγωνίες, όλο αυτό που
1: εξέφρασες,
0: νομίζω ότι και ο κόσμος και οι ακροάτρες και οι ακροατές και στελέχη έχουν αυτή την αγωνία.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.

Ξέρεις πως συγκρίνοντας βρίσκεις πάντα αυτό που σε συμφέρει. Από το ξενοδοχείο που θα πας διακοπές μέχρι τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλεια του αυτοκίνητου σου. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε πακέτα από 19 ασφαλιστικές και απόκτησε σε 5 λεπτά αυτή που θέλεις. Με εγγύηση καλύτερης τιμής.

0: Σωτήρι δεν είναι όμως μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ και το τι γίνεται εκεί, το τι πρόκειται να γίνει. Είχαμε και το συνέδριο, τρίμερο συνέδριο.
1: Πριν πάμε σε αυτό, να πιάσουμε λίγο και το ΠΑΣΟΚ. Εκεί πέρα έχει πέσει η ταραχή και πώς το λένε. Έλεγε ο ποιητής, ταραχή θα πέσει στον Άδη και το σανίδωμα θα υποχωρήσει από την πίεση τη μεγάλη του ήλιου. Ελίτης το έλεγε, έτσι. Αυτό έχει πέσει τώρα.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, κοίταξε. Με το που, αν δεις έτσι εμείς που παρακολουθούμε, από επαγγελματική αλωτρίωση, τι να πω τώρα, παρακολουθούμε και τις συνεντεύξεις και τις τοποθετήσεις σε όλα τα κανάλια και στα παρακάναλα, βραδινά, αυτό, τέλος πάντων. Βλέπεις ότι τους ρωτάνε οι δημοσιογράφοι για άλλα πράγματα τους Πασόκους και πού το πάνε, πού το φέρνουν εκεί πέρα, ας πούμε. Ότι αυτό εμείς είμαστε Και βεβαίως όλα αυτά τα
0: ακούσαμε. Εναλλακτική πρόταση.
1: Ναι, εναλλακτική πρόταση, αλλά να χτυπήσουν, ας πούμε, με κάποιο τρόπο το πάνε προς τον Τσίπρα. Τους έχει πιάσει πανικός.
0: Αυτό είναι φοβούντα.
1: Ναι, από ό,τι φαίνεται. Και πρόσεξε τώρα. Είναι και χαζά, ηλίθια τα επιχειρήματα. Δηλαδή, άκουσα και τον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Που είπε?
1: Να λέει ότι δεν θέλω, λέει, τι να πω για τον Τσίπρα. Λέει, χάσει τόσες φορές από το Μητσοτάκη. Λέει, και... Τώρα, δηλαδή, είναι επιχείρημα αυτό το πράγμα να λέει ο Ανδρουλάκης. Έχει χάσει 85 φορές. Ακόμα και από τον Κασελάκη έχασε. Δηλαδή, για να μην ξεχνιόμαστε. Και κάθεται και το όλο του επιχείρημα. Δηλαδή, είναι επειδή ο Τσίπρας έχασε 3-4 φορές από το. Εντάξει, παιδιά. Σοβαρευτείτε.
0: Τώρα,
1: σοβαρευτείτε.
0: Επειδή τα λέμε όλα εδώ πέρα, έχασε ο Τσίπρας, έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, αλλά με πόσα ψέματα, με τι έγινε, λες και η χώρα ιδρύθηκε το 2015, έπεσαν όλοι πάνω να το φάνε, έκαναν ό,τι μπόρεσαν για να υπάρχει αριστερή παρένθεση, τα κατάφερε ο Μητσοτάκης, ακόμη και τώρα στο συνέδριο πάλι ψέματα έλεγε, αλλά και το ΠΑΣΟΚ. Ή ο Ανδρουλάκης που λες τώρα, ας πούμε, έχασε ο.
1: Μα είναι το μόνο επιχείρημα που ξεκινάνε. Άκουσα, σου λέω, τον Ανδρουλάκη να λέει. Ότι τώρα τι να συζητήσουμε. Δηλαδή να τον απαξιώσουμε. Αυτός έχει χάσει τόσες φορές. Βρε, Ανδρουλάκη μου, εσύ έχεις χάσει τόσες φορές και από τον Τσίπρα, αλλά έχεις χάσει και από τον Κασελάκη.
0: Και κατά λάθος αξιωματική αντιπολίτευση. Έτσι.
1: Και από σπόντα την πήρε στην αξιωματική αντιπολίτευση. Τώρα είναι επιχείρημα αυτό. Πες ό,τι θες για τον Τσίπρα, ότι είναι κακός, ήταν κακός και πρωθυπουργός. Έκανε αυτό που δεν είναι εκείνο, έκανε το άλλο, έκανε το τρίτο.
0: Βρες κάτι,
1: αλλά τώρα δεν είναι επιχείρημα. Τα λένε και βεβαίως αυτή η γραμμή έχει πέρασει παντού. Λοιπόν, τέλος πάντων, ας το προσπεράσουμε αυτό το πράγμα και αυτό θα το δείξει και η ιστορία. Είναι αμήλικτη η ιστορία. Μόνη της. Πώς το λέει, ανεξάρτητα από το τι θέλουμε εμείς ή τι νομίζουμε, πάει το πράγμα μόνο του, διότι
0: να σου πω τώρα κάτι άλλο. Ήξερες ότι ο κύριος Μητσοτάκης θυμώνει με την ακρίβεια?
1: Αυτό πια τώρα πάμε εκεί πέρα, εντάξει.
0: Τον είδα πολύ θυμωμένο.
1: Πολύ θυμωμένο, δεν έχει χάσει τον ύπνο.
0: Έτσι, αλήθεια.
1: Από την ακρίβεια, γιατί αυτή η κακιά ακρίβεια από μόνη της ήρθε και εγκαταστάθηκε σε αυτή τη χώρα, ξεπέρασε όλες τις δυσκολίες. Προσπέρασε και την τοξικότητα των αντιπάλων παρά τις προσπάθειες που έχει κάνει η ίδια η λαοπρόβλητη κυβέρνησή μας.
0: Σωστό και αυτό.
1: Και ανακάτεψε τους πάντες και μας έχει κλονίσει. Και στεναχωριέμαι που έχει τέτοιο θυμό και τέτοια οργή ο Πρωθυπουργός.

0: καρέκλες και η νομή της εξουσίας. Ναι. Τι περιέγραψε ο Δένδιας με ακραίους, ας πούμε, και κατέγραψε και τη δική του πλατφόρμα. Να επαναφέρουμε την παλιά καλή δεξιά, όπου
1: αυτό που λέγε στην Παρασκευή.
0: Αυτό που λέγα, όπου τρώγαμε όλοι, αλλά είχαμε ναι. και άλλους συνδετημόνες, ρωτώντα όμως.
2: Κάναμε μπουφέ.
0: Όχι μπουφέ, ρωτώντα.
2: Ρωτώντα
0: δουλεύαμε. Η δεξιά πάντα με ρωτώντα.
2: Ναι, ναι,
0: η λαϊκή απογευματινή και ο μπουφέ ήταν στίγμα του Παπανδρέου και του Πασόκ που μοίρασε το πράγμα. Η άλλη αυτό λοιπόν πάει να επαναφέρει. Τι είπε τώρα? Είναι φοβερό, τις δούλεψε αυτές τις εκφράσεις, όπως για παράδειγμα ότι είπε το διευθυντήριο των τεχνοκρατών,
2: η
0: καγκελαρία των τεχνοκρατών, άρε σκέρτσο τι σου έκανες, χωρίς να σου ονομάσεις την έριξε στο κεφάλι. Και το άλλο βέβαια
2: και
0: που...
2: πληρωμένο, ναι.
0: Λοιπόν, και οι μισθοφόροι της πολιτικής, τι λέγαμε πριν, τι τους πειράζει, ότι μπήκαν οι ξένοι και πήραν το κόμμα, αυτό
2: έτσι,
0: τους πειράζει.
2: Έτσι.
0: Όμως μέσα από αυτό το συνέδριο...
2: Καλά και το Μητσοτάκη Σόγαμπρο το λένε κάποιοι, από τότε, από τον μπαμπά ακόμα, έτσι.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε να δεις τώρα, από όλη αυτή την ιστορία, τι αναδείχθηκε, αναδείχθηκαν τρία πράγματα. Πρώτον, ότι η διαδοχή στη Νέα Δημοκρατία, η διαδικασία έχει ξεκινήσει. Κατεγράφησαν οι πλατφόρμες και τα πρόσωπα τα οποία θα την εκφράσουν. Ο ένας λοιπόν που το έκανε εμφανέστατα και εμφατικά και κοφαντικά διακριτό ήταν ο κύριος Δένδιας. Ο δεύτερος, ο οποίος το έκανε διακριτικά μέσω του πάρτι το οποίο που προσπάθησε να δημιουργήσει, ήταν ο κύριος Πιερακάκης.
2: Μια παρένθεση εδώ.
0: Ναι.
2: Ο κύριος Πιερακάκης ήταν αυτός που έλεγε ότι δεν έχουμε δημοσιονομικό χώρο για 13η-14η σύνταξη και να είχαμε και τα λεφτά δεν θα τα δίναμε.
0: Ναι, εντάξει.
2: Επειδή υπάρχει αυτή η διαστροφή, η δημοσιογραφική, παρακολούθησα και τον κύριο Πιερακάκη. Και έλεγε, εκεί έξω. Είναι άλλο το μέσα, άλλοι εκεί έξω οι άνθρωποι. Υποτιμητικό μου φαίνεται έτσι όπως το λέει, εκεί έξω. Ή η μεσαία τάξη, μικρομεσαίοι. Και λέω μήπως να το ηχογραφήσω, να το ξανακούσω. Μήπως δεν έχω ακούσει καλά τι λέει. Και έλεγε ο άνθρωπος ότι οι μικρομεσαίοι περιμένουν από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, ναι.
2: Και λέω, μάλλον δεν έχω ακούσει καλά.
0: Όχι, καλά, άκουσες.
2: Να το ξαναβρω, να το ξανακούσω.
0: Μια χαρά άκουσες.
2: Ναι, και, μάλιστα
0: αυτό που πέρασε στα ψηλά για να καταλάβεις τώρα, το μεγαλύτερο χειροκρότημα στο συνέδριο, όσο και αν σου, έστω και αν είχε κλακαδόρο. Όχι.
2: Ποιος?
0: Ο Δημητριάδης.
2: Α, είδες εσύ εδώ τα πλάνα.
0: Βέβαια είδα. Έσκασε μύτη στο συνέδριο και μάλιστα πήρε και πολύ μεγάλο χειροκρότημα.
2: Χαιρετούρες, κακό.
0: Για να μην έτσι ξεχνιόμαστε. Έτσι όλα, λειτουργείς ανάψογα. Η σημειολογία έχει σημασία. Και το φοβερό όλων βέβαια είναι ότι μέσα από όλα αυτά, δηλαδή και κυρίως τις τοποθετήσεις και την πλατφόρμα που ανέπτυξε και που έβαλε ευθέως κατά του επιτελικού κράτους και όλα αυτά τα οποία γίνεται, μάλιστα είπε με άλλα λόγια ότι αυτό που είπε στο Πασόκ ο Γερουλάνος ότι δεν κουνάει βελόνα, το είπε έτσι με άλλα λόγια, το είπε και ο Δένδιας στο Μητσοτάκη.
2: Ότι... είπε και για 41%.
0: Βέβαια, πάνω αυτά, λέει, ξεχάστε τα. Διέρευσε αμέσως η Νέα Δημοκρατία ότι ο κύριος Μητσοτάκης στην καταληκτική του ομιλία αυτή που έκλεισε το συνέδριο δεν θα απαντήσει, διότι δεν έκρινε ότι δέχτηκε κριτική επιθέσεις που χρήζουν απαντήσεις. Τι λες βρε παιδάκι μου τώρα? Δηλαδή όλοι εμείς λάθος πάλι καταλάβαμε.
2: Βέβαια.
0: Λάθος καταλάβαμε.
2: Δεν ξέρω ο Μητσοτάκης που ξέρεις εσύ.
0: Δηλαδή ξέρεις, είναι αυτό που λέει, οι άλλοι σε φτύνουν και εσύ κρατάς ομπρέλα και νομίζεις ότι κάτι δεν ξέρω, εντάξει.
2: Ήταν μέσα στο κλίμα φαίνεται για το Μαξίμου ο κύριος Δένδιας, έτσι. Ο οποίος βέβαια ως υπουργός εξωτερικών και ως υπουργός άμυνας κατάφερε πάρα πολλά πράγματα.
0: Ναι, άλλο...
2: να το πάρεις από τα ελληνοτουρκικά, να το πάρεις.
0: Άλλο αυτό. Αυτό πάμε τώρα στην επιμέρους κριτική. Ναι. Τώρα τα έχουμε πει για τον κύριο Δένδια. Εντάξει, απλά επισημαίνουμε αυτό.
2: Κοίταξε,
0: που είδαμε.
2: Είχε όμως ένα δίκιο ο Δένδιας ότι τρώνε και πίνουν οι ξένοι, ας πούμε, και οι σόγαμπροι, ας πούμε, και τα δικά μας τα παιδιά απ' έξω.
0: Έτσι,
2: γιατί είδες και τι υποδοχή έγινε. Και στον Για Πάντα Πασόκ, ας πούμε, στον Ανδρέα Λοβέρντο.
0: Ναι,
2: και
0: ναι,
2: μια χαρά τον υπότεχαν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί ο Για Πάντα Πασόκ, και θα μου πάρουν να το φέρετε από τον Πασόκ.

0: Ήταν τα πράγματα τελείως διαφορετικά.
1: Κοίταξε τώρα, το είπαμε και πάλι. Αυτό που τους καίει περισσότερο είναι ότι εν τέλει χάσανε τον έλεγχο του κόμματος. Δηλαδή, άμα τους μετρήσουμε, βαριέμαι τώρα να το κάνω δηλαδή. Αν μετρήσουμε όλους τους σημειτικούς και τους πασόκους που έχουν.
0: Και από το ποτάμι.
1: Και από το ποτάμι και πάντου που έχουν σημαντικές θέσεις μέσα στη Νέα Δημοκρατία, είναι περισσότεροι αυτοί στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη.
0: Βάλε και το Σκέρτσο με κάτι και κάτι άλλο που είναι διορισμένοι.
1: Ναι, όλοι μαζί.
0: Όλο το Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Δηλαδή εντάξει τώρα. Και όχι μόνο είναι περισσότεροι, είναι ότι εδώ κάνουν και όλο το παιχνίδι το κάνουν αυτοί. Ναι. Που βεβαίως λογοδοτούν μόνο στον μεγάλο Μωυσή.
0: Έτσι.
1: Μόνο εκεί πάει.
0: Έτσι.
1: Δεν υπάρχει κανένας. Είναι δηλαδή η πυραμίδα, είναι ο ορισμός της πυραμίδας. Στην κορυφή είναι κάθεται στο θρόνο του ο μεγάλος ηγέτης. Τι φλανάχει ο Στάλιν και όλοι αυτοί. Μια χαρά κάθεται εκεί πέρα. Και όλοι οι άλλοι ας πούμε από κάτω είναι μια καινούργια τάξη η οποία λογοδοτεί όμως στον Πρωθυπουργό, αφού πρώτα τους έχει παρακολουθήσει κιόλας, να δει μην του κάνουν και καμιά λαδιά.
0: Καμιά κουτσουκέλα και τι γίνεται μετά.
1: Και από εκεί και από κάτω το χάος. Έτσι, αυτή είναι η λογική.
0: Να σου πω τώρα, είπαμε την ερχόμενη Τρίτη 26 του μήνα, κατά πάσα πιθανότητα θα ανακοινώσει ο Τσίπρας, αλλά τούτη την Πέμπτη 21 Κωνσταντίνου και Ελένης βοηθειά μας.
1: Η Μαρία Καριστιανού.
0: Ναι, και. 6,5 ώρα στη Θεσσαλονίκη.
1: Εκεί, ναι. Στο. Ναι. Πει Θεσσαλονίκη.
0: Ένα ρωσικό άρωμα. Ένας επιχειρηματίας λέει από εκεί και τα λοιπά.
1: Ρωσικό φάνηκε με τον, ναι, και με τον συνάδελφο Θανάση, τον Αυγερινό, που πήγε πρώτος και καλύτερος. Κάτι αυτό. Προφανώς κάτι έχει. Από εκεί κάτι σχέση έχει.
0: Θα δούμε πώς θα πάει και αυτό.
1: Η λύση θα έρθει από την Ρωσία, από τις στέπες της.
0: Από εκεί θα έρθει.
1: Βέβαια.
0: Εκεί μετά η κυρία Καριστιανού άφησε το Λευκό Περιστέρι, έτσι έξω από το ξενοδοχείο εκεί το Ολύμπιον.
1: Και κατέβηκε στην Ταρσκένδη.
0: Και ήταν στο γραφείο της κυρίας, πώς τη λένε, τη.
1: Και θα πλακωθεί και με τον Βελόπουλο, γιατί και ο Βελόπουλος παίζει φιλορωσικό λόμπι, είναι μέσα στο πολιτικό σύστημα. Διεκδικεί.
0: Από εκεί, ναι.
1: Αυτό βέβαια.
0: Ναι, αλλά η Καριστιανού τον έχει τον άλλον από την Αγία Πετρούπολη, όπως διάβασα και τώρα.
1: Εντάξει, έχει καλή επαφή. Τι να πω. Θα τα δούμε τώρα. Περιμένουμε να δούμε και τους άλλους βέβαια, γιατί έχει ενδιαφέρον η σύνθεση του κόμματος.
0: Δεν θα πλήξουμε. Πάντως εγώ κρατάω την ομιλία του κύριου Μητσοτάκη, ότι είναι θυμωμένος για την ακρίβεια.
1: Ναι, αυτό είναι η κορονίδα όλη.
0: Οι εκλογές θα γίνουν το 27. Είπε πολλά ψέματα, αλλά αυτά τώρα έτσι.
1: Σόπα, δεν λέει ψέματα. Είναι η εναλλακτική προσέγγιση των πραγμάτων. Δεν είναι ψέματα αυτά. Τώρα, γιατί το λες αυτό?
0: Όχι, λες,
1: βέβαια, τι. Απλά το ερμηνεύουν διαφορετικά. Ναι. Είναι, ας πούμε, αυτό που λέμε ότι η δυνατότητα που προσφέρει η στατιστική υπηρεσία στον καθέναν είναι να πει τη δική του άποψη με διαφορετικό τρόπο. Και να πατάει στα ίδια νούμερα. Αυτό κάνει και ο κύριος Μητσοτάκης. Πατάει σε μια πραγματικότητα, την ερμηνεύει αλλιώς από ότι την ερμηνεύεις εσύ και εγώ, εμείς οι τοξικοί, οι πλεμπαίοι.
0: Έτσι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Αυτό κάνει. Τι. Και δεν λέει ψέματα.
0: Έχεις δίκιο. Ναι.
1: Απλά εγώ είδα όμως και το, επειδή μένω και στη σημειολογία, είδα και λιγότερο χειροκρότημα σε αντίθεση με άλλες εποχές. Δεν σηκωθήκανε τόσο πολύ όρθιοι. Που είχαν τον ακάθιστο τότε, αυτά που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια, δεν έγιναν αναφορές από τους ομιλητές, όπως μας είπε ο μεγάλος ηγέτης κλπ. Που κάνανε πριν, τα είδα αυτά όλα. Και βεβαίως είδα και κάτι άλλο που πολύ σημαντικό, ότι όλοι ας πούμε εκεί στα πηγαδάκια αγωνιούσανε οι συζητήσεις, μήπως είσαι μπλεγμένος στην κοβέση, στη δικογραφία και δεν μας βάλεις στην επόμενη. Εσύ είσαι, μήπως υπάρχει, ξέρεις τίποτα.
0: Άλλος για την κοβέση, άλλος για το ψηφοδέλτιο.
1: Λοιπόν, άλλος για Χίος τράβηξε και άλλος για Μυτιλίνη.
0: Έτσι. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά πάμε σε διάλειμμα.
1: Έχουμε, Νικολέτα, έχουμε. Έχουμε ακόμα.
0: Πόσο, δύο λεπτά.
1: Ωραία. Δύο λεπτά. Ανάλυσε λοιπόν λίγο τον μεγάλο ηγέτη, γιατί έχει σημασία.
0: Κοίταξε να δεις, εγώ σου λέω, κρατώ αυτό, ότι είπε ότι θα γίνουν εκλογές το 27, είπε ότι είναι πολύ θυμωμένος με την ακρίβεια, αλλά είπε ότι ποιος, εγώ μόνο λέει. Δεν υπάρχει άλλος.
1: Βέβαια, δεν.
0: Μητσοτάκης με Τσίπρα, Μητσοτάκης με την Καριστιανού δεν την ανέφερε. Με Βελόπουλο, με Κωνσταντοπούλου, με Ανδρουλάκη, με ποιον. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος.
1: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει, το είπε ο άνθρωπος καθαρά, έτσι δεν είναι.
1: Και εκείνο το φοβερό που πήγανε και οι λογογράφοι του και αντιγράψανε. Αυτό το ξέχασε.
0: Τρεις η ώρα, ούτε την ώρα δεν άλλαξαν οι άνθρωποι.
1: Η καλύτερη απάντηση βέβαια τώρα, γιατί για να τα πήρανε λοιπόν, δεν αλλάξαν την ώρα. Για να ξέρετε, αυτό το ποιος θα πάρει 3 η ώρα και θα το σηκώσει ήταν της Χίλαρη Κλίντον
0: απέναντι στον Ομπάμα.
1: Απέναντι στον Ομπάμα, για να δείξει ότι ο Ομπάμα ήταν πολύ τζαζ τύπος, χαλαρός, ενώ η ίδια ήταν ενεργητική στην πολιτική και ήθελε
0: και
1: να...
0: Και ότι όταν κοιμούνται τα παιδιά σας, τα παιδιά σας ασφαλείς, 3 η ώρα,
1: 3 η ώρα εγώ είμαι...
0: Γιατί κάτι συμβαίνει στον κόσμο.
1: Αγρυπνώ, είμαι απίκον.
0: Και βάζω τάξη.
1: Λοιπόν, αυτό το πράγμα λοιπόν το πήρανε και νομίσανε ότι ρε παιδιά είναι φοβερή. Δηλαδή αφού
0: ούτε
1: την ώρα και δεν άλλαξε και τα λόγια. Δηλαδή ο κόσμος είναι
0: μετάφραση.
1: Αφού τα μαθαίνουμε όλα. Δηλαδή ακούγουμε, τα πάντα παρακολουθούμε. Είναι ένα μεγάλο τραπέζι, ένα μεγάλο κρεβάτι, όπως θέλετε πέστε το, ο κόσμος σήμερα. Ό,τι γίνεται δίπλα ή παραδίπλα το μαθαίνουμε αμέσως. Κάντε λίγο αλλαγή. Μην μένετε στο AI ας πούμε και τα φορτώνετε όλα. Λοιπόν, και εν πάση περιπτώσει η καλύτερη απάντηση του δώσε ο τέτοιο, ο Πλακιάς.
0: Α, ναι,
1: που
0: ναι,
1: του
0: ναι,
1: λέει
0: ναι, ναι.
1: 3 η ώρα, λέει, να, δεν είδαμε τι κάνατε 3 η ώρα που σας πήρανε για το έγκλημα
0: στα
1: Τέμπη. Ναι. Τι ακριβώς έκανε, το σήκωσε το τηλέφωνο.
0: Το κουκουλώσε.
1: Έστειλε τον Τριαντόπουλο για να το κουκουλώσει.
0: Για να κουκουλώσει εκεί. Λοιπόν, και 52. Ένθετο υγεία με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου, δελτίο ειδήσεων. Επανερχόμαστε με περισσότερο Σωτήρ Καψόγα.

0: 10 λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
1: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπετσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του κόκκινου, καλή σας μέρα. 100 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως έρχονται αντιμέτωποι με την περιφερική αρτηριοπάθεια, νόσο με τις γυναίκες να κρατούν τα σκύπτρα και να αποτελούν σχεδόν το ίμιση αυτών των περιστατικών. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Γιώργο Γερουλάκο, καθηγητή αγκιοχειρουργικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε Γερουλάκο, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
1: Τι είναι η περιφερική αρτηριοπάθεια και ποιοι παράγοντες ενοχοποιούνται για την πρόκλησή της?
2: Η περιφερική αρτηριοπάθεια είναι μια κατάσταση κατά την οποία στενεύουν οι αρτηρίες, οι οποίες παρέχουν αίμα στα κάτω άκρα. Μερικές φορές και στα άνω άκρα, αλλά συνήθως είναι στα κάτω άκρα. Η στένωση αυτή οφείλεται σε αναπόθεση χοληστερίνης και ασβεστίου, και η αναπόθεση χοληστερίνης και ασβεστίου γίνεται, η αρτηριοσκλήρηση δηλαδή, είναι αποτέλεσμα του καπνίσματος, και αυτό είναι ευρύτερα γνωστό από τις καμπάνιες διαφήμισης που έχει γίνει για τη διακοπή καπνίσματος. Είναι η υπέρταση, δεύτερος παράγοντας κινδύνου, και ο τρίτος μεγάλος παράγοντας κινδύνου είναι η κακή δίαιτα ή η γενετική προδιάθεση για την κυκλοφορία μεγάλης ποσότητας χοληστερίνης, κακής χοληστερίνης στο αίμα.
1: Γιατί οι γυναίκες είναι περισσότερο ευάλωτες στην νόσο, κύριε Γερουλάκο?
2: Οι γυναίκες είναι προφυλαγμένες στην πρώτη φάση της ηλικίας τους λόγω ορμονών. Η περιφερική αρτηριοπάθεια στις γυναίκες αυξάνει στην εμμηνόπαυση. Η αύξηση αυτή ισοδυναμεί περίπου με την αρτηριοσκλήρωση που βλέπουμε στους άντρες, και το ίδιο ισχύει και για την στεφανία νόσο. Ενώ η στεφανία νόσο, όπως είναι ευρύτερα γνωστό, στις γυναίκες είναι χαμηλή, κάτω από τα 55, μετά όμως από τα 55, λόγω της εξίσωσης όπως και με τους άντρες των παραγόντων κινδύνου, αυξάνεται η επίπτωση της στεφανίας νόσου, όπως και της περιφερικής αρτηριοπάθειας.
1: Υπάρχουν συμπτώματα τα οποία μας κινητοποιούν ότι η νόσος έχει χτυπήσει την πόρτα μας, ή τα συμπτώματα υπάρχουν μόνο στην προχωρημένη περιφερική αρτηριοπάθεια, κύριε Γερουλάκο?
2: Υπέρνε πολλές δεκαετίες, μέχρι ότου η στένωση των αγκείων γίνει σημαντικά μεγάλη, ούτως ώστε να εμφανιστούν τα συμπτώματα. Δηλαδή, αυτά οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται σε εμάς με συμπτώματα είναι, όπως θα λέγαμε, η κορφή του παγόγονου. Ένα 90% δεν έχει συμπτώματα και όμως έχει περιφερική αρτηριοπάθεια. Τα συμπτώματα τα οποία προξενούν την προσοχή μας και μας στρέφουν στο γιατρό είναι η διαλείπουσα χολότητα. Με την ώρα αυτό θέλουμε να περιγράψουμε μια κατάσταση κατά την οποία οι ασθενείς όταν περπατάνε για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μπορεί αυτό να είναι 10 δευτερόλεπτα, μπορεί να είναι μισό λεπτό, καμιά φορά και ένα λεπτό αν είναι λιγότερο προσεγμένοι, τους πιάνει μια δυνατή κράμπα στα πόδια, μπορεί να είναι στη γάμπα, μπορεί να επεκτείνεται και στο μυρό, και αναγκάζονται να σταματήσουν. Η κράμπα αυτή υποδηλώνει ότι η κυκλοφορία του αίματος λόγω της στένωσης είναι περιορισμένη και δεν επαρκεί για να γίνει η άσκηση η οποία χρειάζεται περισσότερο οξυγόνο. Όταν συμβεί ο πόνος αυτός, οι ασθενείς αναπαύονται, σταματούν να περπατούν δηλαδή, ή κάθονται και κάπου για λίγα δευτερόλεπτα και για λίγα λεπτά, εξαρτάται τη σοβαρότητα της κατάστασης. Ο πόνος επαφίεται και μπορούν να επαναλάβουν την άσκησή τους. Αλλά αυτό ξανασυμβαίνει. Όταν περπατήσουν μια ίση απόσταση, πάλι τους πιάνει ο πόνος και σταματάνε το περπάτημα. Γι' αυτό η κατάσταση αυτή είναι γνωστή στην ιατρική ορολογία σαν διαλείπουσα χολότητα. Χολότητα δηλαδή που επαναλαμβάνεται μετά την άσκηση για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η απόσταση που καταφέρνει ο κάθε ασθενής και διαφέρει για κάθε ασθενή, όπως εξής.
1: Και μιλάμε και για πολύ μικρό περπάτημα, δηλαδή όχι μια τεράστια απόσταση, έτσι? Δεν είναι που θα δικαιολογείται ένας πόνος στη γάμπα?
2: Ναι, βέβαια. Για ορισμένους αρρώστους, ο πόνος σε ακραία περίπτωση, ο πόνος αυτός είναι διαρκής, λέγεται άλγος ηρεμίας, δηλαδή τόσο λίγη είναι η παροχή του αίματος και του οξυγόνου στους μύες, ούτως ώστε η λειτουργία και η διατήρηση της ζωτικότητας του άκρου δεν είναι αρκετή ακόμα και στην ηρεμία, ακόμα και όταν δεν υπάρχει άσκηση. Αυτός λέγεται πόνος ηρεμίας, άλγος ηρεμίας, και το άλγος ηρεμίας δημιουργεί μια πολύ περιοριστική κατάσταση για τον άρρωστο, γιατί δεν μπορεί να κινηθεί, δεν μπορεί να σταθεί όρθιος, Είναι βασανιστικός πόνος που είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί με αναλγητικά φάρμακα. Είναι μια ξεκάθαρη ένδειξη ότι πρέπει να πάει σε ειδικό, άσχετα αν ο πόνος αυτός είναι άλγος ηρεμίας ή είναι πόνος μόνο μετά από βάτηση, πρέπει να πάει σε αγγειολόγο ή αγγειοχειρουργό για να γίνει αξιολόγηση και να αποφασίσουμε τι θεραπεία χρειάζεται.
1: Και όταν μιλάμε λοιπόν για θεραπεία, τι θεραπεία προτείνετε εσείς?
2: Ναι, κοιτάξτε, εάν είναι διαλύπηση οχλότητα και όχι άλγος ηρεμίας, δηλαδή σε μια πρώιμη φάση, η θεραπεία είναι συντηρητική. Δηλαδή προσπαθούμε να αλλάξουμε τους παράγοντες κινδύνου, να συμβουλέψουμε τον άρρωστο να μην καπνίζει, η πλειοψηφία από αυτούς είναι δυστυχώς καπνιστές, ελέγχουμε τη χοληστερίνη δίνοντας στατίνες που είναι φάρμακα που ρίχνουν την κακιά χοληστερίνη, συνιστούμε στον άρρωστο να περπατάει κάθε μέρα όσο μπορεί μέσω του πόνου εάν είναι δυνατόν. Ακόμα εάν ο πόνος δεν είναι εμπόφορος. Και επίσης προσπαθούμε να ελέγξουμε την υπέρταση, γιατί πολλοί από τους αρρώστους, όπως σας είπα, είναι υπερταστικοί. Αυτή είναι η λεγόμενη συντηρητική αγωγή σε αρχικές φάσεις. Γι' αυτό καλό είναι να βλέπετε τον γιατρό σας, ενώ για τους ακροατές σας που έχουν τέτοια συμπτώματα, σε μια πρώιμη φάση, μήπως και ωφεληθούν με τη συντηρητική αγωγή. Η συντηρητική αγωγή μπορεί να εξασφαλίσει βελτίωση της απόστασης που περπατούν οι άρρωστοι μέχρι και 100% να διπλασιάσουν δηλαδή την άσκηση που μπορούν να κάνουν. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί βελτιώνει την ποιότητα ζωής τους σε τέτοιο βαθμό που για πολλούς από αυτούς δεν είναι αναγκαία μια άλλη παρέμβαση. Αυτοί οι οποίοι έρχονται σε προχωρημένα στάδια, αυτοί χρειάζονται διερεύνηση με υπέρηχο να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Και για αυτούς που είναι σε πολύ προχωρημένα στάδια και είναι πολύ επηρεασμένη η ποιότητα ζωής τους, μπορούμε να επιφυλάξουμε άλλες επεμβατικές θεραπείες, όπως ενδεχομένως μια αγκιοπλαστική ή και στη χειρότερη περίπτωση μια επέμβαση του τύπου bypass.
1: Κύριε Γερουλάκο, θα ήθελα να ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις πληροφορίες μας. Δώστε να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
2: Ευχαριστώ και εγώ χάρηκα που μίλησα στους ακροατές σας.
1: Γεια σας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
3: Η ώρα είναι 11.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Στη Μέση Ανατολή το σκηνικό είναι ξανά εκρηκτικό. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέες σκληρές απειλές κατά του Ιράν, προειδοποιώντας πως δεν θα απομείνει τίποτα αν η Τεχεράνη δεν υποκύψει άμεσα στις αμερικανικές απαιτήσεις. Για το Ιράν το ρολόι χτυπάει, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social, επαναλαμβάνοντας ότι οι Ιρανοί καλά θα κάνουν να κινηθούν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη απαντά με σκληρή γλώσσα, με εκπρόσωπο των ενόπλων δυνάμεων να προειδοποιεί για άνευ προηγουμένου χαοτικά σενάρια σε περίπτωση νέων επιθέσεων κατά του Ιράν. Ενώ ο αντιπρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου ξεκαθαρίζει ότι αν πληγούν οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, η χώρα θα προχωρήσει σε κινήσεις που θα επηρεάσουν την παγκόσμια πρόσβαση στο πετρέλαιο. Την ίδια ώρα η ένταση στην περιοχή κλιμακώνεται με επίθεση ντρόουν κοντά σε πυρηνική εγκατάσταση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και νέους βομβαρδισμούς στο Λίβανο. Στη σκία των παραπάνω, οι Υπουργοί Οικονομικών της G7 συναντώνται σήμερα και αύριο στο Παρίσι για να συζητήσουν τον οικονομικό αντίκτυπο του πολέμου, ενώ οι τιμές του πετρελαίου κινούνται νοδικά με τον Brent να ξεπερνά τα 111 δολάρια το βαρέλι. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε χθες το αφήγημα περί εκλογών το 2027. Την ώρα όμως που καλούσε τον κομματικό μηχανισμό σε πλήρη ετοιμότητα, έδειχνε ότι πίσω από τις δημόσιες διαβεβαιώσεις κυριαρχεί η ανησυχία και τη φθορά της κυβέρνησης. Το κλίμα εσωστρέφειας στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας αναδεικνύει η κριτική κορυφαίος των λεχών στο συνέδριο του κόμματος, παρά την προσπάθεια του Κυριάκου Μητσοτάκη να παρουσιάσει ένα κλίμα συνοχής. Η ομιλία του Πρωθυπουργού στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στόχευσε στην προεκλογική συσπήρωση, την ώρα που η κοινωνία αντιμετωπίζει οξυμένα προβλήματα στην καθημερινότητα, τόνισε σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης. Στις 26 Μαΐου αναμένεται να ανακοινώσει επισήμως την ίδρυση νέου κόμματος ο Αλέξης Τσίπρας, σύμφωνα με ανάρτησή του στα social media. Σε σχετικό βίντεο εμφανίζεται η ημερομηνία 26 Πέμπτου σε ποδοσφαιρικές φανέλες, ενώ συνεδεύεται από το μήνυμα «Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα». Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς, δήλωσε στον Αντένα ότι στον ΣΥΡΙΖΑ είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε με το κόμμα που θα κάνει ο Τσίπρας και διεμήνυσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα συντεταγμένο κόμμα. Με αφορμή την απόφαση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελου, με την οποία ο Παύλος Πολάκης τίθεται εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας, ο Νίκος Παπάς κάλεσε να συνεδριάσουν τα όργανα, να δοθούν διευκρινήσεις και να συνεχίσουν όλοι μαζί. Απανοτά πολιτικά μέτωπα αναμένεται να αντιμετωπίσει αυτή την εβδομάδα η κυβέρνηση Μητσοτάκη στη Βουλή, με επίκεντρο ζητήματα όπως οι υποθέσεις του ΟΠΟΚΕΠΕ και των υποκλοπών, όσο και την κοινωνικά ανάλγητη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Η εβδομάδα ξεκινά με συζήτηση επίκαιρης ερώτησης του ΚΚΕ για τα μέτρα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, με την υπουργό του 13ωρου Νίκη Κεραμέως να καλείται να δώσει απαντήσεις στη Βουλή με φόντο και το εργοδοτικό έγκλημα στη Βιολάντα. Η συζήτηση αναμένεται να εστιάσει στους αντεργατικούς νόμους, την ελαστικοποίηση των ωραρίων, τα υψηλά ποσοστά εργατικών ατυχημάτων και δυστυχημάτων, καθώς και την υποβάθμιση της επιθεώρησης εργασίας. Εκδήλωση με τίτλο «Από τον κατακερματισμό στην ανασυγκρότηση, η πρόκληση της ενότητας των αριστερών δυνάμεων» διοργανώνει σήμερα Δευτέρα η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ. Στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Παλίνης, συνοποιείο Πέτρου. Θα μιλήσουν η Νίκος Κοντζιάς, Πέτρος Κόκαλης και Γιάννης Μπουλέκος. Κλειστές θα είναι οι σύραγγες στο Τεμπών από σήμερα έως και την Παρασκευή 22 Μαΐου λόγω εργασιών συντήρησης. Ο αποκλεισμός κυκλοφορίας των οχημάτων θα είναι ολικός και στις 2 κατευθύνσεις καθημερινά από τις 7.30 το πρωί έως τις 8.30 το βράδυ. Η κυκλοφορία των οχημάτων και για τις 2 κατευθύνσεις θα πραγματοποιείται από την Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης. Στις αθλητικές ειδήσεις. ΑΕΚ και Ολυμπιακός ολοκλήρωσαν την περίοδο 2025-2026 με ισοπαλία 1-1 στην Allwyn Arena. Η ΑΕΚ παρέμεινε αίτητη για 24 αγώνες και ξεκίνησε τη φιέστα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ενώ ο Ολυμπιακός εξασφάλισε τη δεύτερη θέση και τη συμμετοχή στα προκριματικά του Champions League.
0: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τη θερμοκρασία να παραμένει σε ανοιξιάτικα επίπεδα και τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ωστόσο, τις μεσημερινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά με τοπικούς όμβρους, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 24. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Νικόλετα Τσουραμάνη στον ήχο αυτό το πρωινό. Στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Χιάτης και ο Χρήστος Μπλένης. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης. Ο Χάρης Δάλλας είναι στην επικοινωνία μαζί σας. Και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλγέρης. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας. Και το Viber 69-85-87-00-59. Αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα εδώ στον σταθμό. Σωτήρη, λέγαμε και νωρίτερα για τη Νέα Δημοκρατία, για το συνέδριο, και διαβάζω το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία, η ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας σε νέα έκδοση διαχειρός δένδια. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας Εστία. Και να καλημερίσουμε το διευθυντή της εφημερίδας, τον συνάδελφο, τον Μανώλη Κωτάκη. Καλημέρα Μανώλη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα Γιώργο, είναι μαζί σου και Σωτήρη.
2: Ναι, εδώ μαζί.
1: Καλημέρα Σωτήρη.
2: Καλημέρα. Για πες μας λίγο, δώσ' μας μια εικόνα για αυτό το πρωτοσέλιδό σου και βεβαίως και τις πληροφορίες σου που έχεις εσύ.
1: Κοίταξε, το πρωτοσέλιδο είναι δημοσιογραφική αποτύπωση, είναι ό,τι πιο νέο ακούστηκε σε αυτό το συνέδριο και από απόψεως έτσι δημοσιογραφικής, εντός εισαγωγικών ή εκτός, πρωτότυπο. Γιατί σε όλα τα άλλα υπήρχαν συμφωνίες, σιωπές, ανοχές κτλ. Για μένα, Σωτήρη και Γιώργο, το μεγάλο θέμα που προέκυψε από το συνέδριο και το συζητούν όλοι ιδιωτικά είναι τα χειροκροτήματα.
2: Ναι.
1: Υπάρχει αυτό το γνωστό τραγούδι της Άλκης της «Αν μας αντέξει το σκηνή θα φανεί στο χειροκρότημα». Στο παρελθόν ο κ. Μητσοτάκης περνούσε μέσα από τα συνέδρια μέσα από καταιγίδα χειροκροτήματα.
0: Συντονοημένοι είσαστε με το Σωτήρη, αυτό έλεγε νωρίτερα.
2: Εγώ μιλούσα για τη σημειολογία του συνεδρίου, Μανώλη.
1: Βλέπεις, οι παλιοί δημοσιογράφοι.
2: Οι παλιοί εμείς.
1: Έχουμε μια τάση να παρατηρούν τα πράγματα. Χθες τα χειροκροτήματα, ιδιαίτερα όμως την Παρασκευή, ήταν πιο σιγανά και από ψηλόβροχο. Δηλαδή ήταν επαγγελματικά χειροκροτήματα. Έτσι, για να
0: επαγγελματικά,
1: Δηλαδή ο σκληρός πυρήνας του κόμματος, ξέρει, τη Νέα Δημοκρατία είναι ένα κατά βάση κομμουνιστικό κόμμα. Δηλαδή υπάρχει πειθαρχία, εν πάση περιπτώσει, στο μηχανισμό εδώ και χρόνια. Από λόγους λοιπόν επαγγελματικούς και ευγενίας χειροκροτούσα τον αρχηγό, αλλά στα πηγαδάκια οι συζητήσεις ήταν άλλες. Τι θα γίνει με την αυτοδυναμία, αν μπορούμε να συνεργαστούμε με κάποιον, αν δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με κάποιον, τι θα γίνει στο μέλλον, τι είπε ο Δένδιας. Τι είπαν οι υπόλοιποι, αν μπορούμε να πάμε μπροστά με υλικά του 1974 ή όχι, γιατί απουσίαζε ο Καραμαλής. Βασικά το συνέδριο έγινε εκτός της αιθούσης και όχι μέσα στην αίθουσα.
2: Ναι.
1: Όπως συνηθίζεται πολλές φορές στην συντηρητική παράταξη στις μεταβατικές εποχές. Ήταν λοιπόν μια μεγάλη άσκηση ψυχολογίας το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και είχαμε αυτή τη φορά εμφάνιση και νέων, μια νέα ατμόσφαιρα για να είμαστε πιο συγκεκριμένη.
2: Πάντως Μανώλη, εγώ τουλάχιστον κατάλαβα ότι κατεγράφησαν και οι υποψήφοι δελφίνοι της επόμενης μέρας μέσα από αυτό το...
1: Αλλά αυτό γίνεται καιρό τώρα, δεν είναι τη στιγμή, δηλαδή δεν έγινε στο συνέδριο.
2: Όχι, και, βέβαια.
1: Και μάλιστα έκανε εντύπωση αρκετούς το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός επιφύλαξε το βήμα του συνεδρίου στον Απόστολο Τζιτζικώστα για την Κυριακή, λίγο πριν την ομιλία του. Έκανε εντύπωση σε πολλούς αυτή του η επιλογή, γιατί υπάρχει πληροφορία ότι μπορεί και να επιστρέψει ο Κοινοτικός Επίτροπος στην Ελλάδα, γιατί θέλει να ενδεχομένως να ξαναμπεί και εκείνος στην κούρσα. Δηλαδή,
0: παλιότερα, πάντως, συγγνώμη για τη διακοπή, Μανώλη, παλιότερα ο ίδιος το διέψευσε αυτό. Τώρα, παλιότερα, λέγοντας 20 μέρες πριν.
1: Και τώρα το διαψεύδει.
0: Ναι.
1: Αλλά αν τον δείτε στα Χανιά μέσα στο καλοκαίρι να φιλοξενείται ξανά τον Πρωθυπουργό, πάλι θα το διαψεύδει. Η δουλειά των πολιτικών είναι να κρύβουν τις ειδήσεις και η δουλειά των δημοσιογράφων είναι να βρίσκουν τις ειδήσεις.
2: Βέβαια.
1: Υπάρχει μια διαχωριστική γραμμή πάντοτε.
2: Σωστά. Για πες Μανώλη τώρα, η πιο έτσι... Εγώ σοβαρά τον άκουσα τώρα το Δένδια. Έβαλε θέματα που απασχολούν έτσι και την ψυχή, μιας και μιλάμε για την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας.
1: Τα έβαλε όλα στην πραγματικότητα και με τον τρόπο που το διατύπωσε, ναι, με μια επικαιροποίηση της ιδρυτικής διακήρυξης. Αν παρακολούθησε κανείς την ομιλία του, διάβασε το γραπτό του κείμενο. Έχει μια τέτοια μορφή. Και μάλιστα τα έβαλε σε επίπεδο γενικών αρχών, χωρίς να αρχίσει να κάνει προσωπικές επιθέσεις ή ονομαστικές αναφορές. Δηλαδή, όταν έκανε αναφορά στις Ήβρεις και στον Λευκηχυδαϊσμό, όλο το μυαλό κάπου πήγε. Δεν χρειαζόταν να πει και όνομα. ή όταν άρχισε να μιλάει για τον πλουτισμό, το μυαλό όλων κάπου πήγε. Πάλι δεν χρειάζονταν να πει ονόματα. Επίσης, μια ποιοτική διαφορά σε σύγκριση με το παρελθόν είναι ότι έβαλα και θέματα οικονομίας στο τραπέζι. Το γεγονός δηλαδή ότι άνοιξε θέμα χρέους και είπε ότι δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ, αλλά και στις απόλυτες τιμές του, είναι ένα μεγάλο θέμα και νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε τι εννοεί, γιατί σε απόλυτες τιμές το χρέος αυτή τη στιγμή είναι περισσότερο από το 2009, όταν μπήκαμε στην κρίση.
2: Ακριβώς.
1: Σε αριθμό. Και μαζί με το ιδιωτικό χρέος, εσύ Σωτήρη τα ξέρεις τα νούμερα καλύτερα από εμάς, μπορεί να είναι πάνω από 600 δις.
2: Το ιδιωτικό να έχει εκτοξευθεί πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
1: Ναι. Κατά τα άλλα, πανηγυρίζουμε την επενδυτική βαθμίδα. Ας πούμε ότι πάμε μια χαρά, πρίμα όλα, έχουν πρωτογενή πλεονάσματα εξαιρετικά, αλλά υπάρχουν και ζητήματα στα οποία είμαστε ευάλωτοι. Και εκεί ο Υπουργός Άμυνας δεν δίστασε να μιλήσει και για αυτό. Στην Νέα Δημοκρατία υπάρχει μια έτσι, η μόδα της σιωπής. Δηλαδή να κάνουμε πως δεν ακούμε. Αυτό έκανε και ο Πρωθυπουργός θες. Δηλαδή άκουσε τον Υπουργό του επί της Άμυνας και δεν είπε τίποτα. Γιατί βεβαίως θα το είπαν οι επικοινωνιολόγοι του, ότι αν το κάνεις θα τον ψηλώσεις κι άλλο, θα γίνει εσωκομματική κρίση. Τουλάχιστον στο ΠΑΣΟΚ παρακολουθούσαμε με Σωτήρη μαζί και ο Γιώργος βέβαια.
2: Ναι,
1: παλιά τις κεντρικές επιτροπές επί Ανδρέα Παπανδρέου και επί Σημίτη, δεν είχαν κανένα πρόβλημα οι υπουργοί και οι πρωθυπουργοί σε επίπεδο εσωτερικού διαλόγου εσωκομματικής δημοκρατίας να ανταλλάξουν απόψεις επί ιδεών, στρατηγικών και θέσεων. Και κανείς δεν ποινικοποιούσε αυτό το πράγμα, κανείς δεν το φοβότανε και εγώ αυτό το εκτιμώ πάρα πολύ.
0: Όχι βέβαια, μάλιστα εγώ κάλυπτα και το ρεπορτάζ του το ΠΑΣΟΚ Μανώλη παλιότερα και πραγματικά ισχύει αυτό που λες.
1: Ναι, αυτός ο φόβος λοιπόν να μην μπει, δηλαδή να μιλάει ένας υπουργός και να σηκώνει το αρχηγός και να μην λέει τίποτα. Στο δικό μου τον αξιακό δημοσιογραφικό κώδικα, όταν έχω δει τον Ανδρέα Παπανδρέου, έχω δει μάλλον το Σημίτη να βάλει κατά τον Ανδρέα Παπανδρέου και τον Ανδρέα Παπανδρέου να σηκώνεται και να του απαντά. Είναι εντελώς ξένο. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, ότι δεν έγινε θόρυβος και επειδή δεν υπήρξε αντιπαράθεση απόψεων μεταξύ των δύο, τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Δένδια, όλα αυτά τα οποία είπε ο κύριος Δένδιας δεν απασχολούν ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας και όχι μόνο τη βάση της Νέας Δημοκρατίας και δια της σιωπής θα εξαφανιστούν έτσι ξαφνικά. Δεν καταλάβω. Αυτή την νοοτροπία δεν την καταλαβαίνω. Και πολλοί δε περισσότεροι δεν καταλαβαίνουν την άλλη νοοτροπία, ότι σιωπώ όσο υπεράνω, δεν απαντώ σε αυτόν που έδεσε ένα ζήτημα και μετά βάζω τους γύρω-γύρω να αρχίζουν να χτυπάνε τον υπουργό. Πολύ ιατρικό αυτό, έτσι. Για να μην μιλούμε με όρους, μας κατηγορήσουν και για σεξισμούς και τέτοια, αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ ξέρω ότι στα ίδια απαντάς όταν κάποιος σου λέει κάτι, ή το ένα ή το άλλο.
2: Αν έχεις δίκιο
1: και έχεις καλύτερο επιχείρημα και επικρατείς. Εγώ δέχομαι το επιχείρημά σου, έτσι, για να συνεννοούμαστε. Δηλαδή, αν έβαλε ένα θέμα οποιοδήποτε, αλλά έρθει ο Πρωθυπουργός και του αποδείξει με επιχειρήματα ότι έχει άδικο, τότε να γνωρίζουμε σε αυτόν ο οποίος έχει το καλύτερο επιχείρημα. Έτσι λειτουργούν οι δημοκρατίες. Αλλά στη Νέα Δημοκρατία έχουν ξεχάσει την εσωκομματική δημοκρατία γενικώς.
2: Πάντως μου έκανε εντύπωση ότι και όλοι οι ομιλητές και οι άλλοι, ας πούμε, και ο Αδωνής και ο Χατζηδάκης και όλοι που μιλήσανε, γιατί το παρακολούθησα και εγώ, η λογική τους ήταν μεταξύ των τυφλών υπάρχει ο μονόφθαλμος. Δηλαδή δεν υπήρχε από κανέναν η λογική ότι είμαστε ένα κόμμα, θα ανασυγκροτηθούμε και θα ξαναδιεκδικήσουμε την αυτοδυναμία.
1: Εγώ θα πρόλαβα στο τύριο μου να δω, είδα συνθήματα και καθόλου προετοιμασία. Δηλαδή όταν θέλεις να πας στο συνέδριο να μιλήσεις και να κάνεις μια αποτίμηση που τι έκανες μέχρι τώρα ή γιατί ξαναζητάς να θέλεις να είσαι, αυτό βασίζεται σε μια λογική σειρά επιχειρημάτων και όχι σε φωνές, όχι σε συνθήματα, όχι σε έναν τρόπο να μιλήσεις χωρίς χειρόγραφο για να εντυπωσιάσεις ως αρχηγός και να κατακτήσεις τα πλήθη, αλλά στο τέλος να αρχίσεις να φωνάζεις όπως φώναζε και χθες το βράδυ ο Μάριος Ηλιόπουλος.
2: Τι θυμήθηκε.
1: Ναι, δηλαδή, όχι, γιατί το ίδιο πράγμα κάνουν. Το να φωνάζεις και στην πολιτική και στο δημόσιο βίο δεν σημαίνει ότι παίρνουν ισχύ το επιχείρημά σου από τη φωνή σου. Αν έχεις επιχείρημα το οποίο βασίζεται, πατάει πολύ γερά στα πόδια του, δεν έχεις κανένα πρόβλημα. αυτό περπατάει από μόνο του, δεν χρειάζεται να φωνάξεις. Έτσι. Λοιπόν, εδώ είδα λοιπόν μια προχειρότητα. Δηλαδή, κάποιοι ανέβηκαν στο βήμα για να κάνουν αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση. γνώριμα πράγματα. Αλλά εδώ εκεί επάνω δεν σε βάλαμε για να κάνεις αντιπολίτευση, αντιπολίτευση. Σε βάλαμε για να κυβερνάς, έτσι, για να συνεννοούμαστε.
2: Ναι,
1: αυτό είναι το πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο έχει ο χώρος. Και από ό,τι φαίνεται δεν θέλει να το αντιμετωπίσει. Αυτό είναι το ζήτημα.
2: Πάντως βοηθιέται και από την κατάσταση που επικρατεί στην αντιπολίτευση, μιας και το ανέφερες, Μανούλη. Από όλο αυτό το κλίμα, δηλαδή βλέπουμε τι γίνεται στην αντιπολίτευση σε όλα τις τα στάδια. Και στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ και γενικότερα όλο το υπόλοιπο.
1: Ναι. Προφανώς έχουν πρόβλημα. Όλοι οι πολιτικοί χώροι έχουν πρόβλημα εσωκομματικής δημοκρατίας. Δεν είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία η οποία έχει αυτό το ζήτημα. Το καταλαβαίνετε. Εδώ το ζήτημα είναι να αρχίσουμε να συζητάμε, καταρχάς όλοι μαζί, όπως το κάνουμε. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, για παράδειγμα, θα θεωρεί το για κάποιους έγκλημα καθοσιώσεως να μιλάει κανείς στο κόκκινο. Να είναι δεξιός και να μιλάει στο κόκκινο. Δηλαδή υπήρχε μια νέα απέτηση του να μισείς, να αντιπαθείς, του να υπάρχουν περίκλειστα σύνορα μεταξύ των χώρων και να μην συζητάει ο ένας και να μην συζητάει ο άλλος. Αυτό στο δικό μου τον κώδικα είναι εντελώς ξένο. Μπορεί να διαφωνώ από τα 10 που συζητάμε στα 5 μεταξύ μας, προφανώς.
2: Ναι, ναι.
1: Αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσουμε να συζητάμε επειδή διαφωνούμε. Εδώ κάποιοι κάνουν καριέρες επάνω στο... και μεγάλες καριέρες μάλιστα, στο δεν συζητώ, δεν συνομιλώ, δεν δικαιούσε να ομιλήσει, που λέει και ο Κουτσόγιωργας. Αυτό κάποια στιγμή πρέπει να συντριβεί οριστικά. Γιατί δεν είμαστε δυτική χώρα, αν συνεχίσουμε να συμπεριφερόμαστε έτσι.
2: Συμφωνώ απόλυτα, εγώ τουλάχιστον μαζί σου, Μανώλη, και το ξέρεις. Ότι πρέπει να συζητάμε ακόμα και με τις διαφωνίες μας.
1: Προφανώς πρέπει να συζητάμε. Γιατί αλλιώς η χώρα θέλει σύνταξη. Θέλει σύνταξη και ανασύνταξη. Οι λογικές ότι ο κάθε δεξιός είναι απατεώνας ή ο κάθε αριστερός είναι τεμπέλης, που χρησιμοποιούνται πολλές φορές και από τη μια και από την άλλη πλευρά, εμένα με βρίσκουν εντελώς ξένο. Η γενίκευση δηλαδή, όπως ξέραμε, είναι αρχή φασισμού. Αυτό κάποια στιγμή πρέπει να το κατακτήσουμε. Γιατί κάποιοι βολεύονται από το να κλείνονται στα κουτάκια τους σε αυτή την πατρίδα, γιατί όταν κλείνεσαι στα κουτάκια σου δεν απαρνείσαι τον διάλογο της ουσίας. Λες ότι αυτός δεν μου κάνει, δεν μου αρέσει, γιατί είναι έτσι. Προσωποποιείς το θέμα. Αυτή είναι η ουσιαστικά συνταγή που ακολουθούν οι διάφοροι ηγετείς και από τα αριστερά και από το κέντρο και από τα δεξιά. Προσωποποιείς ένα θέμα, λες δεν μου αρέσει ο Καψόχας, δεν μου αρέσει ο Κοτάκης, δεν μου αρέσει ο Βούλγαρης. Άρα οτιδήποτε για να λέει ο Κοτάκης, επειδή δεν μου αρέσει η φάτσα του, δεν το ακούω. Δεν πάει έτσι.
0: Μάλιστα.
2: Έχεις...
1: Σε αυτά τα ονόματα που βάζουμε τώρα και τα επώνυμα, βάλτε Τσίπρας, Μητσοτάκη, Βάμελος, έτσι για να συνεννοούμαστε.
2: Να ρωτήσω κάτι, Μανώλη, με την εμπειρία σου και τη γνώση την πολιτική που έχεις. Αισθάνεσαι ότι όλο το πολιτικό σύστημα έτσι όπως λειτουργεί σήμερα και σε επίπεδο κομμάτων και σε επίπεδο λειτουργίας των εσωκομματικών του διαδικασιών έχει κλείσει τον κύκλο του? Μήπως ζούμε σε μια μεταβατική φάση που τη ζήσαμε για παράδειγμα στην Ιταλία με αφορμή, ξέρω εγώ, παλιότερα την υπόθεση τα καθαρά χέρια ή δεν ξέρω τι, που λειτουργήσε ως θριαλίδα για να δημιουργηθούν όλα αυτά που γίνανε και που ζήσαμε στη συνέχεια.
1: Οργανωτικά και ιδεολογικά. Οργανωτικά γιατί αποδείχθηκε στα προηγούμενα χρόνια ότι με ένα κινητό και με την κάμερα ενός κινητού μπορεί να φτιάξει ένα κόμμα και να μπει στην Ευρωβουλή. Δεν χρειάζεται ούτε τοπικές οργανώσεις, ούτε συγκεντρώσεις, ούτε οτιδήποτε άλλο. Εμένα δεν μου αρέσει, για να είμαι ειλικρινής, αυτού του είδους η προσέγγιση. Αλλά είναι ένα σύμπτωμα των καιρών μας όμως, ότι βλέπουμε ότι υπάρχουν κόμματα τα οποία δεν κάνουν συγκεντρώσεις. Η Ελληνική Λύκηση δεν θυμάμαι να έχω δει ποτέ συγκέντρωσή της. Mm-hmm. Και στις δημοσκοπήσεις τις βλέπουμε εκεί που τις βλέπουμε, έτσι, για να είμαστε και πάρα πολύ καθαροί. Εμείς είμαστε μέρος από μια άλλη γενιά που της άρεσε το σύνθημα ακόμα και στον τοίχο. Και δεν θεωρούσε το σύνθημα ρήπανση. Το θεωρούσε διακίνηση ιδεών, όταν γινόταν μάλιστα με σωστό τρόπο. Έτσι. Όπως επίσης μέσα στο πανεπιστήμιο, στις συνελεύσεις, ανταλλάσσαμε επιχειρήματα και γινόταν ιδεολογική μάχη, όχι προσωποκεντρική μάχη.
2: Ας έπεφταν και καμιά καρεκλιά, δεν πειράζει. Πάντα και αυτό μέσα.
1: Καλά από τέτοια τώρα, ναι. Τώρα χαστικίζονται τα πληκτρολόγια, έπασε. Έχω να σου πω ότι τώρα θέλω να προσπαθώ να βρω χρόνο να πάω στο Ηράκλειο, να βρω τους παλιούς συμφοιτητές και να βρω τον αρχηγό της ΚΝΕ, τον Μιχάλη τον Σφαγιανάκη που ήταν τότε στην Κομωτινή. Μιλάμε συνέχεια στο τηλέφωνο για να ανταμώσουμε και να τα ξαναπούμε, να τα ξαναθυμηθούμε όλα από την αρχή και πού συμφωνούμε και πού διαφωνούμε κτλ. Οργανωτικά σίγουρα λοιπόν, αλλά και στις ιδέες υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα στο πώς προσλαμβάνουμε τα πράγματα. Θα σας πω κάτι σημερινό που μου κάνει εντύπωση. Βλέπω έναν υπουργό από το πρωί, ο οποίος προχτές είχε βγει με τα μανικετό κουμπά τα USA και περηφανευόταν στις τηλεοράσεις, να κατηγορεί την Καριστιανού ότι φτιάχνει ρωσικό κόμμα. Και με τις παλαιές νόρμες, ρωσικό κόμμα σημαίνει όταν σε κατηγορήσω για κάτι τέτοιο στην Ελλάδα ότι είναι κάτι πολύ κακό. Ερώτημα, θα τις κάνουν κακό όταν αυτή τη στιγμή ζούμε σε έναν κόσμο ότι που αυτοί που προκήρυξαν τον πόλεμο στην Ουκρανία τον έχασαν? Είμαι πολύ σκεπτικός για το θα κάνουν κακό. Δηλαδή κάποιοι νομίζουν ότι βρίσκονται ας πούμε σε μια περίοδο πριν από 5 χρόνια, πριν από 10 χρόνια. Άλλο παράδειγμα, ας πούμε, ποιος πήγε στο Πεκίνο? Ο Τραμπ στο Σι. Δεν πήγε ο Σι στον Τραμπ. Έτσι, είναι και αυτό μια ένδειξη. Όπως και μεθαύριο θα πάει στον Σι ο Πούτιν. Έχουμε ένα καινούριο κόσμο και εμείς τον αντιμετωπίζουμε με τις παλαιές μας πρακτικές ότι δεν μας αρέσουν οι Κινέζοι γιατί ήταν κομμουνιστικό καθεστώς. Εδώ προελάμβουν στην τεχνολογία. Παίζουν στα ίδια με την Αμερική. Σε άλλους τομείς είναι η Αμερική προηγείται, σε άλλους τομείς η Κίνα. Και εμείς είμαστε σε μια λογική της μεταπολιτεύσεως, έτσι, ότι από την από εδώ πλευρά τώρα μιλάω και από την άλλη, που λέει μην τυχόν και μιλήσεις για την Κίνα, μην τυχόν και μιλήσεις για τη Ρωσία. Εδώ πάει να τα βρει ο Τραμπ με τους Ρώσους, αλλά στην Ελλάδα μην τυχόν και μιλήσεις. Εδώ πάει και μιλάει ο Τραμπ με τους Κινέζους, αλλά στην Ελλάδα μην τυχόν και μιλήσεις. Αυτή η νοοτροπία διαπερνά οριζόντια αυτή τη στιγμή το σύνολο του πολιτικού συστήματος, Γιώργο και Σωτήρη.
3: Μάλιστα, δηλαδή όλες οι.
1: Εντάξει, καταλαβαίνω, με συγχωρείτε για την πολυλογία.
2: Όχι, ίσα.
1: Ναι, με συγχωρείτε.
3: Όχι, εντάξει, δεν είναι.
1: Το πρωί είχα βγει σε έναν άλλο ραδιοφωνικό σταθμό. Έναν παλιό φίλο που ήταν και στο κόκκινο, στο Γιώργο τον Τραπεζιώτη, και του είπα ότι βάλαμε φωτιά στα φρένα και μας έμεινε τον γκάζι. Πρέπει να πατήσαμε πολύ γκάζι σήμερα και να ξεχάστηκα.
3: Μια χαρά.
4: '91 και 4 στο κόκκινο.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψωνιά?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.

σήμερα όπως κάθε πρωί, φόρεσα το κουστούμι μου, το σιέλ που κάμισο με τη φαντεζή γραβάτα, ήπια ένα καφέ μεγάλο και τελειώνοντας το king size τσιγάρο μου έριξα μια τελευταία ματιά από το παράθυρο. Το τρανζίστορ στην απέναντι πολυκατοικία μεταδίδει πρωινή γυμναστική και η ίδια πάλι τρυφερή ύπαρξη επιδίδεται στα πρωινά σας ασκήσεις. Τι θεσπέσιο πλάσμα, τι τέλειο προφίλ, τι θαυμάσιες αναλογίες, τι γρήγορα που περνάει η ώρα, πάλι καθυστέρες από τη δουλειά μου. Πολύ φοβάμαι ως εκ τούτου πως η διεύθυνση του γραφείου

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Πριν δώσει το λόγο που με ενδιαφέρον, να διευκρινίσω κάτι, γιατί πήρανε και για κάποιο λόγο ενοχλήθηκαν που έκανα μία αναφορά εγώ στην Ταυσκένδη. Δεν ξέρω τι παρεξήγησαν, δεν λειτουργήσα μειωτικά εγώ για την Ταυσκένδη. Ανέφερα, ας πούμε, μία περίπτωση, μιας και μιλάμε για τη δημιουργία Ρώσικου κόμματος στην Ελλάδα. Η Ταυσκένδη έχει μία ιστορική αυτή, μην το παρεξηγείτε όλα, παιδιά, μην τα εκλαμβάνετε ως διαφορετικά από ό,τι είναι. Πάμε.
0: Λοιπόν, στο στούντιο μαζί μας ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο νομό Δράμα, στο Μεάρχη Εσωτερικών, Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Καλημέρα, κύριε Ξανθόπουλε.
2: Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα, σα ακούω.
0: Να πω μόνο ότι μας βλέπετε και στο YouTube. Αν μπείτε στο avg.gr και στην μπάρα Web TV και κάνετε κλικ εκεί, μας βλέπετε εδώ στο στούντιο την κουβέντα που θα κάνουμε. Έχουμε εξελίξεις στη κεντροαριστερά γενικότερα και στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Εντάξει, στην κέντρο αριστερά δεν ξέρω αν έχουμε, αλλά στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε.
0: Σίγουρα.
2: Και είναι μια δύσκολη στιγμή.
1: Για πάμε
2: στιγμή.
1: Εκεί λοιπόν κατευθείαν.
2: Είναι μια δύσκολη στιγμή αναμφίβολα. Η διαγραφή του Παύλου Πολάκη ξαναβάζει τον ΣΥΡΙΖΑ σε μια έντονη εσωστρέφεια. Αρχίζουν πάλι συζητήσεις τι θα κάνουμε, πώς θα πάει το κόμμα, και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξουν άμεσες πολιτικές πρωτοβουλίες. Θέλω να πω καταρχάς.
0: Να συνεδριάσουν τα όργανα δηλαδή, όταν λέτε πολιτικές πρωτοβουλίες.
2: Να εκτιμηθεί. Δεν πρέπει να γίνουν συζητήσεις, προφανώς. Καταρχάς θέλω να πω ότι ο Παύλος Πολάκης είναι ένα μέλος της πολιτικής γραμματείας και κατά την άποψή μου δεν είναι ο τρόπος, ο προσήκον, αυτός που αρμόζει σε ένα κόμμα της αριστεράς να επικοινωνεί με τον πρόεδρο του κόμματος μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Βέβαια, η διαγραφή με βάση την ανακοίνωση του κόμματος έγινε γιατί ο Παύλος άφησε υπαινιγμούς για το ότι ο πρόεδρος ακολουθεί μια δική του ατζέντα και ότι έχει αποστεί από την κεντρική μας πολιτική. Δηλαδή ηθικού χαρακτήρα ήταν η κριτική του και γι' αυτό διαγράφει, αλλά αυτό είναι το επιστέγασμα, το αποτέλεσμα. Το βασικό είναι ότι ο Παύλος όφιλε να επικοινωνήσει με τον πρόεδρο θεσμικά στα πλαίσια της πολιτικής γραμματείας και να δουν το τι θα κάνουν. Από την άλλη μεριά όμως θέλω να πω ότι οι διαγραφές δεν έχουν λύσει ποτέ κανένα πολιτικό πρόβλημα. Υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να δούμε συλλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό το ζήτημα έχει σχέση με τον πυρήνα της πολιτικής μας πρότασης, που είναι η πρόταση για τη δημιουργία μιας προοδευτικής συμμαχίας ικανής να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Και επιβεβαιώνεται από τα γεγονότα ότι η μόνη πρόταση κατατεθειμένη στο δημόσιο διάλογο που μπορεί να φέρει τη νίκη στις προοδευτικές δυνάμεις είναι αυτή του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει άλλη πρόταση. Γιατί φαντάζομαι κανείς δεν θεωρεί ότι ο κύριος Ανδρουλάκης με το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι πρώτη έστω και με μία ψήφο διαφορά. Δεν προκύπτει από κανένα στοιχείο, δεν προκύπτει ούτε από την ακτινοβολία την προσωπική του κυρίου Ανδρουλάκη, ούτε και από τους πολύ χαμηλούς ρυθμούς αυξητικούς που έχει το ΠΑΣΟΚ δημοσκοπικά. Ενώ ο κόσμος επιμένει, ο κόσμος ο προοδευτικός αυτός, οι υποτελείς τάξεις που λέμε στην αριστερά, αυτούς που θέλουμε εμείς να εκφράσουμε, επιμένει βρείτε τα στην αντιπολίτευση γιατί αυτός είναι ο τρόπος. Άρα επανέρχεται πάλι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ από το τραπέζι και εδώ καλούμαστε όλοι να την υπηρετήσουμε με την μεγαλύτερη δυνατή συνέπεια και κυρίως με την αυτοπεποίθηση που της αρμόζει.
0: Το πρίτετα όμως, το οποίο δεν το θέλουν όλοι, αλλά επειδή είπαμε και για την ανάρτηση του κυρίου Πολάκη, παίρνοντας λαβή από τον κύριο Χατζησοκράτη, είναι αυτοί που λένε ότι γιατί όχι μια επίπληξη στον κύριο Χατζησοκράτη, που λέει να δώσουμε τα περιουσιακά στοιχεία σε ένα υποδιαμόρφωση κόμμα και επίπληξη και διαγραφή στον Παύλο Πολάκη.
1: Όχι μόνο, συγγνώμη, και όχι μόνο τα περιουσιακά στοιχεία. Είπε να καταθέσουμε την αναστολή λειτουργίας.
0: Ναι, αναστολή.
2: Το βασικό είναι η αναστολή του λειτουργίας. Κοιτάξτε, καταρχάς να διευκρινίσω ότι εγώ με τον Χατζησοκράτη είμαστε στο Ρήγα Φεραίο από τα νιάτα μας. Ο Δημήτρης είναι από την γενιά του αντιδικτατορικού Ρήγα, εγώ είμαι του Ρήγα της μεταπολίτευσης. Άρα η σχέση μας είναι πολύ ισχυρή και πάρα πολύ

0: αυτούς που θα θέλαμε, το Πασόκ ας πούμε έχει διαχωρίσει τη θέση του, εν τούτης παραμένει στο τραπέζι ως η μόνη δυνατή λύση. Δεν είναι λοιπόν η πρόταση του Χατζησοκράτη στην κατεύθυνση ενίσχυσης αυτής της πρότασης. Θέλω όμως να πω και το εξής, για να είμαι πάρα πολύ καθαρός με τους ακροατές μας, ότι και η πρόταση προοδευτικής συνεργασίας κατά την άποψή μου έχει ημερομηνία λήξης. Δεν μπορεί να πάμε δηλαδή στις εκλογές και εμείς να λέμε, όπως κάναμε με την απλή αναλογική μια εβδομάδα πριν, και να λέμε ότι όχι, θα πλέει αναλογική και θα, εφόσον βγούμε πρώτοι, θα αναγκαστούν οι υπόλοιποι να αποδεχθούν τη λαϊκή ετοιμιγορία. Όχι. Αλλά αυτά τα πράγματα γίνονται συντεταγμένα. Δηλαδή θέλω να πω ότι το κόμμα, ότι η Κεντρική Επιτροπή, η Πολιτική Γραμματεία θα εκτιμήσουν το αν η πρόταση αυτή έχει εξαντλήσει τη δυναμική της και θα δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Αλλά σε αυτή τη φάση, σε αυτή τη συγκυρία που δημιουργείται και το κόμμα Τσίπρα και μπαίνει κι άλλος ένας παίκτης κομματικά ενός στο παιχνίδι και υπάρχει αυτή η πρόταση, νομίζω ότι η πρόταση του Χατζησοκράτη δεν βοηθάει το ξεκαθάρισμα αυτής της φυσιογνωμίας, ας πούμε, του περιεχομένου καλύτερα, της πολιτικής πρότασης που έχουμε. Τώρα, το αν θα υπάρξουν, σας είπα, τα πειθαρχικά μέτρα δεν λύνουν κανένα πρόβλημα. Έχει μια διαφορετική άποψη, μπορεί να έχει, εγώ τουλάχιστον από την ανατολική αριστερά που προέρχομαι, ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του και δεν υφίσταται πειθαρχικά μέτρα για την άποψη αυτή. Δεν νομίζω ότι λύνουν τα πειθαρχικά μέτρα κανένα πολιτικό πρόβλημα, ξαναλέω.
1: Πάντως, κύριε Ξανθόπουλε, τόσο καιρό, ας πούμε, που υπάρχει η δημιουργία, έστω και αν δεν έχει σχηματιστεί ακόμα, κόμματος Τσίπρα, είναι γνωστό εδώ και πάρα πολύ καιρό, δεν είναι? Και από την πρώτη στιγμή, στην ουσία, που ο κύριος Τσίπρας παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ και είπε θα πάρει τη δικιά του πορεία, ήταν κοινό τη πάση ότι ακριβώς θα έχει μία συγκρότηση κόμματος και κάτι θα κάνει στο πολιτικό πεδίο. Το ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή, αν ρωτήσουμε τον οποιοδήποτε, και τον ακροατή μας, αλλά και τον οποιοδήποτε ψηφοφόρο μέχρι τώρα του ΣΥΡΙΖΑ, ποια είναι η γραμμή του κόμματος σήμερα επισήμως? Βεβαίως υπάρχει γραμμή στράτευση των προοδευτικών δυνάμεων κλπ. Την καταλαβαίνω.
0: Ποια είναι η γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ?
1: Για το ΣΥΡΙΖΑ μιλάμε, γιατί η γραμμή του κυρίου Τσίπρα λίγο πολύ μας την έχει κάνει γνωστή. Από την πρώτη στιγμή είπε ότι εγώ δεν θέλω να πάω να κάνω κάτι άλλο με το ΣΥΡΙΖΑ από τον οποίο έφυγα. Και όποιος θέλει ας έρθει, αλλά δεν έχει οφίτσια, δεν έχει τίποτα. Ξέρουμε τι λέει. Μας το έχει πει από την πρώτη στιγμή. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν όφιλε να ξεκαθαρίσει τη γραμμή του και πολύ σωστά, όπως είπατε, έχει ημερομηνία λήξεως, ας πούμε, η όλη διαδικασία. Δεν μπορεί να πάμε μέχρι την τελευταία στιγμή χωρίς να ξέρουμε πού πατάμε και πού πηγαίνουμε. Και έχει μπερδέψει, έχει μια θολούρα η γραμμή αυτή τη στιγμή, η κεντρική του κόμματος.
0: Θα διαφωνήσω. Νομίζω είναι, σας είπα, έχω τη γνώμη ότι είναι η μόνη ρεαλιστική πρόταση στο δημόσιο διάλογο για να αλλάξει κατεύθυνση η χώρα, να αλλάξει η ρότα.
1: Ναι, ως επιθυμία και ως στόχευση.
0: Όχι, είναι η μόνη πρόταση τώρα, από εκεί και μετά.
2: Ναι, συγγνώμη για τη διακοπή, να το απαντήσετε συνολικά. Αυτό που λέει για τη θολούρα τώρα ο Σωτήρης, έτσι. Απ' τη μια έχουμε την πρόταση Χατζησοκράτη και απ' την άλλη ξέρουμε όσοι μπορούν.
0: Δεν είναι πρόταση. Είναι μία άποψη. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι η προοδευτική συνεργασία.
2: Και όσοι θέλουν και
0: ο Δημήτρης Χατζησοκράτης είπε την προσωπική του άποψη περί αυτοδιάλυσης.
2: Δεν δημιουργεί όμως μια θολούρα αυτό?
0: Κοιτάξτε, θα σας απαντήσω. Μου κάνει εντύπωση που είμαστε τρεις άνθρωποι που γνωρίζουμε από πολιτική. Εσείς θητεύετε στο πολιτικό ρεπορτάζ, εγώ είμαι βουλευτής. Δηλαδή, το κόμμα Τσίπρα δεν είναι θολούρα? Ένα κόμμα το οποίο δεν έχει ιδρυτική διακήρυξη. Δεν ξέρουμε στελέχη. Δεν ξέρουμε θέσεις. Και έχουμε ένα περίγραμμα με βάση το μανιφέστο που συνέταξε μια επιτροπή με επικεφαλής τον κύριο Σιακαντάρη και βέβαιως την χαρισματική προσωπικότητα του Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή, το να ψάχνουμε εμείς να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα ότι η γραμμή μας δεν έχει αποδέκτες μέχρι στιγμής. Να το δούμε αυτό. Και σας είπα εγώ πρώτος ότι έχει ημερομηνία λήξης. Αλλά να ψάχνουμε θολούρα σε αυτή τη γραμμή και να μην βλέπουμε ότι από την άλλη μεριά το κόμμα Τσίπρα σε αυτή τη φάση μπορεί ο Αλέξης να κάνει και την ιδρυτική του διακήρυξη και να εμφανίσει και το στελεχιακό του δυναμικό και την οργανωτική του δομή, και τότε θα τα πούμε σε άλλη βάση. Γι' αυτό εγώ καλωσορίζω τη δημιουργία του κόμματος, γιατί πια θα έχουμε ένα μορφοποιημένο πολιτικό σχηματισμό με το οποίο θα μιλήσουμε. Για να απαντήσω και καταληκτικά στο ερώτημά σας, κύριε Βουλγάρη,

0: Το ότι ένας στέλεχος βγήκε και είπε μία προσωπική άποψη, εντάξει, να είναι ότι και αριστερά είμαστε. Τι να πάμε, είμαστε μονολυθικοί, δηλαδή θα πηγαίνουμε τώρα με λογικές
1: προτάσεις. Όχι, δεν λέω έτσι. Αυτό. Ότι αυτό που προσωτήριζε για τη Θολούρα, ότι ακούει τη μία άποψη, ακούει την άλλη.
0: Δεν είναι η άποψη. Είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ για προοδευτική συνεργασία και για συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων που είναι στο τραπέζι. Είναι απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Και υπάρχει μια άποψη ενός στελέχου με μια μακρά διαδρομή και ένα κύρος αξιοσέβαστο, ο οποίος λέει, παιδιά, να κάνουμε αναστολή και να πάμε στον Αλέξη. Δεν είναι δηλαδή πρόταση του κόμματος, είναι άποψη ενός στελέχους και δεν ξέρω εάν και κατά πόσον ανταποκρίνεται στη συγκυρία σε αυτή τη φάση.
2: Ναι, αλλά και από την άλλη μεριά, κύριε Ξανθόπουλε, το να ετεροκαθορίζεται αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα, ιστορικό κόμμα, περιμένοντας τη διακήρυξη, και σωστά λέτε, το τι θα κάνει ο κύριος Τσίπρας και τι θεία θέσεις έχει ο κύριος Τσίπρας, δεν δημιουργεί αυτό μία σύγχυση?
0: Θα σας πω, από τη στιγμή που την πρώτη αρχή είπαμε ότι η πρόταση της προοδευτικής συνεργασίας περιλαμβάνει και τον Αλέξη Τσίπρα, μάλιστα θυμάμαι η διατύπωση του Ζαχαριάδη το γραφείο τύπου, το εκπροσώπου του γραφείου τύπου, είπε ότι ο Αλέξης είναι ένας από εμάς. Άρα όχι απλώς δεν δημιουργεί σύγχυση, ίσα ίσα που η δημιουργία ενός κόμματος με τα χαρακτηριστικά που εμείς αντιλαμβανόμαστε ως αριστερά θα αποσαφηνίσει το στίγμα του κόμματος αυτού, θα αποτελέσει ένα παράγοντα με τον οποίο θα μπορέσουμε να συζητήσουμε, εάν και εφόσον το επιθυμεί, και επί πολύ συγκεκριμένων ζητημάτων και έχοντας και από την πλευρά του ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Γιατί μέχρι τώρα ήταν η χαρισματική προσωπικότητα του Αλέξη Τσίπρα και ό,τι σήμαινε για όλους εμάς που είμαστε στην αριστερά και είχαμε την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας και είμαστε περήφανοι για το 15-19 και για όλα αυτά που έχουμε πει και για τα 37 δίσκο, ότι δεν πειράξαμε ένα ευρώ από το δημόσιο χρήμα, για την ηθική ακαιρεότητα των στελεχών μας, τα οποία το συμπυκνώνει ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά ως κόμμα θα περιμένουμε να δούμε τι λέει τώρα. Με αυτή την έννοια λοιπόν, βεβαίως, ο Αλέξης είναι ένας από εμάς. Το κόμμα του μένει να διανύσει την απόσταση που το αναλογεί για να βρεθούμε σε ένα τραπέζι. Εάν δεν το επιθυμεί και δεν το θέλει, οι πολίτες θα το κρίνουν. Αλλά η πρότασή μας θεωρώ ότι παραμένει ως η μόνη πρόταση για την αλλαγή του πολιτικού σκηνικού.
1: Τι εννοείτε οι πολίτες θα το κρίνουν? Θα υπάρχουν δύο ψηφοδέλτια, έτσι το καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον.
2: Εάν δεν το θέλει ο κύριος Τσίπρας.
0: Κοιτάξτε, όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εμάς η πρόταση παραμένει. Αν ο Αλέξης δεν θα έρθει και θα ακολουθήσει μονήρι δρόμο, είναι προφανές ότι εμείς θα δούμε το τι θα κάνουμε. Δεν μπορώ να. Δηλαδή, υπάρχουν ενδεχομένως να υπάρχουν κινήσεις, να υπάρχουν κόμματα, να υπάρχουν δυνάμεις πολιτικές οι οποίες εμπνέονται από την πρόταση της κοινή προοδευτική συνεργασία και να συγκλίνουμε με αυτές. Δεν το ξέρω ακόμη.
2: Πάντως ξέρουμε δύο πράγματα τα οποία είναι βασικά. Όταν έφυγε ο κύριος Τσίπρας παρετούμενος, μας είχε πει σε όλους μας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Άρα γνώριζε ότι με το κόμμα ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούσε να συμπορευτεί. Και επίσης στην πορεία μας είπε ότι εγώ δεν παρεμβαίνω στα του ΣΥΡΙΖΑ, κάντε ό,τι θέλετε. Δεν καλώ κανέναν από το ΣΥΡΙΖΑ να παραιτηθεί για να έρθει σε μένα. Όποιος το κάνει είναι δικό του θέμα. Άρα γνωρίζουμε λοιπόν περίπου πώς θέλει ο ίδιος να κινηθεί.
0: Ναι. Το δεύτερο βέβαια είναι πολύ θετικό, ότι δεν παρεμβαίνει καθόλου στο ΣΥΡΙΖΑ και το κρατούμε αυτό. Το πρώτο, εμείς διαφωνήσαμε πλήρως και με την παραίτησή του από το ΣΥΡΙΖΑ και με την εκτίμησή του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον πολιτικό του κύκλο. Μένει να αποδειχθεί. Από τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει ως κόμμα, έχει μια κοινοβουλευτική ομάδα 24 ατόμων, έχει οργανώσεις σε όλη τη χώρα, έχει μέλη και έχει μια πολιτική πρόταση η οποία μπορεί να αποτελέσει σημείο συσπήρωσης των προοδευτικών δυνάμεων, εμείς οφείλουμε να το παλέψουμε. Το τι θα κάνει, σας είπα, ο Αλέξης αφορά τον Αλέξη και βέβαια θα κριθεί και από τους πολίτες. Εάν δηλαδή θα διανύσει το κομμάτι που το αναλογεί για να βρεθούμε σε ένα τραπέζι. Τώρα, ξαναλέω ότι διαφωνώ με την εκτίμησή του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Από εκεί και μετά βεβαίως θα έρθει ο ελληνικός λαός, θα έρθουν οι πολίτες να επιβεβαιώσουν ποιος από όλους έχει δίκιο ή έχει περισσότερο δίκιο. Πάντως, εάν και εφόσον παραμείνουμε διασπασμένοι και δώσουμε την ευκαιρία στον κυρία Μητσοτάκη να πάρει και μια τρίτη τετραετία, νομίζω ότι ο ελληνικός λαός, τουλάχιστον οι τάξεις που θέλουμε να εκπροσωπήσουμε, δεν θα μας το συγχωρήσουν.
2: Εντάξει, το επίδικο είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του, ας πούμε, η αποτυχημένη κατά τη γνώμη μου, αλλά πρέπει να, γιατί και εσείς το είπατε, πρέπει να γίνει σαφές, όχι ότι η πολιτική δεν γίνεται με βάση το τι θέλουμε, αλλά πάνω σε σχέδιο. Δηλαδή όταν εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ λέγαμε ότι με την απλή αναλογική θα κερδίσουμε με μία ψήφο και τότε θα τους καλέσουμε όλους στο τραπέζι, την ώρα που οι άλλοι μας λέγανε ότι ό,τι και να κάνετε, εμείς δεν ερχόμαστε σε αυτό το τραπέζι. Μήπως επαναλαμβάνετε και τώρα.
0: Γι' αυτό, ναι, και αυτό σας είπα. Έχοντας την εμπειρία του 23, κύριε Καψόχα, είπα ότι αυτή η γραμμή έχει ημερομηνία λήξης. Δεν θα πάμε μέχρι τις εκλογές έτσι. Αυτό το πρόγραμμα πρέπει να το εκτιμήσουν το πολιτική γραμματεία, κεντρική επιτροπή, σχετικά σύντομα. Και να λάβουμε υπόψη ότι μπορεί και να προκηρύξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκλογές μέσα στο 26, ας πούμε. Να μην τηρήσει την
2: συνταγματική του υποχρέωση.
0: Ναι. Δήλωση είναι ότι το Μάρτιο, την άνοιξη του 27, στο τέλος της τετραετίας κτλ. Άρα θεωρώ ότι με την τοποθέτησή μου απαντώ και στο εύλογο και πάρα πολύ λογικό ερώτημά σας, το οποίο και εγώ θεωρώ ότι πρέπει να απαντηθεί σχετικά σύντομα.
1: Δεν ξέρω, αν δεν είναι κάτι άλλο, ήθελα ένα σχόλιο για την ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη, για το συνεδρίο του. Αυτά που είπε ο κύριος Μητσοτάκης, που είναι θυμωμένος με την ακρίβεια.
0: Ξύδι.
1: Όλο αυτό.
0: Κοιτάξτε, εγώ είχα την τιμή να εκπροσωπήσω το ΣΥΡΙΖΑ στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα και απίφθηνα τον χαιρετισμό μου, σε συνεννόηση βέβαια με το κόμμα. Και μίλησα και για τα θέματα της ακρίβειας που μίλησε ο κύριος Μητσοτάκης και για τα θέματα του κράτους δικαίου που δεν μίλησε ο κύριος Μητσοτάκης και για τα καρτέλ των τραπεζών και των σούπερ μάρκετ και, και του ρεύματος που μιλούν οι πολίτες. Κοιτάξτε να δείτε, ο κύριος Μητσοτάκης ουσιαστικά εμφανίζεται αυτοκριτικό σε εισαγωγικά και προσπαθεί να δημιουργεί στον κόσμο όχι απλώς την εντύπωση, την πεποίθηση θα έλεγα ότι η ακρίβεια είναι περίπου ένα φυσικό φαινόμενο και αφετόρου προσπαθεί να θέσει το δίλημα ότι ως άλλος Λουδοβίκος ότι μετά από μένα το χάος. Και αυτό το κλεψίτυπο που είπε θα πάρει 3 το βράδυ ο τάδε τηλέφωνο και ποιος θα το σηκώσει, δηλαδή ούτε την ώρα της,
1: του
0: τηλεφωνήματος δεν άλλαξε, ας πούμε. Δηλαδή βλέπετε και την ένδυα της, πώς να πω, των επιχειρημάτων, των εφιολογημάτων. Οι πολίτες δεν έχουν να περιμένουν, και όταν λέω οι πολίτες εννοώ την μεγάλη ευρεία λαϊκή πλειοψηφία. Οι αυτοαπασχολούμενοι, οι μεροκαματιάρδες, οι άνθρωποι του καθημερινού αγώνα για την επιβίωση. Δεν έχουν να περιμένουν από τον κύριο Μητσοτάκη τίποτε. Αυτό που ήταν να δώσει ο κύριος Μητσοτάκης το έδωσε πολύ καθαρά όλο το προηγούμενο διάστημα. Και βλέπουμε την ακρίβεια να κατατρώει κυρίως τα λαϊκά εισοδήματα, το κράτος δικαίου να βρίσκεται σε λίθαργο, η αίσθηση της ατιμωρησίας που έχουν τα εμπλεκόμενα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών είναι παραπάνω από προκλητική. Με αυτή την έννοια λοιπόν η ανάγκη για προοδευτική αλλαγή είναι περισσότερο από ποτέ επιτακτική και στο επίπεδο το κοινωνικό, δηλαδή στην καθημερινότητα των πολιτών, αλλά και στο επίπεδο το θεσμικό. Δεν μπορεί να πηγαίνει έτσι η χώρα με ένα κλεισό σύστημα πέριξ του Μαξίμου, το οποίο υποκλέπτει συνομιλίες από του μισού Υπουργικού Συμβουλίου και κανείς τους δεν έχει το φιλότιμο να προσφύγει στη δικαιοσύνη, να το θεωρούν κάτι περίπου αυτονόητο. Με παρακολουθεί το αρχηγός του Γενικού Επιτελείου να βγαίνει μια απόφαση η οποία μοιράζει 120 χρόνια φυλακή και αναπέμπει την δικογραφία στον εισαγγελέα, ο οποίος την βάζει ξανά στο αρχείο χωρίς να την ελέγξει. Διότι κατά την άποψή του δεν προσκομίστηκε, δεν υπάρχει κανένα νέο στοιχείο. Όλα αυτά είναι φαινόμενα σύψης. Όλα. Με αυτή την έννοια λοιπόν θεωρώ ότι οι ευθύνες μας ως αριστερά είναι πολύ μεγάλες και απέναντι στη διαδρομή μας και απέναντι στην ευθύνη που έχουμε απέναντι στον κόσμο και πρέπει να πρωταγωνιστήσουμε, να πρωτοστατήσουμε για να αλλάξει αυτό το κλίμα και να ετηθεί η δεξιά διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Νικόλετα, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ήταν στο στούντιο μαζί μας ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία του στο νομό Δράμα, στο Μέαρχη Εσωτερικών, Θεόπουλος Ξανθόπουλος. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Αύριο λίγο μετά τις 10 πάλι. Από την Νικολέτα Τσουραμάνη, τον Κώστα Πιαντέ, τον Χρήστο Μπλάνη, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Χάρη Δάλα, τον Σωτήρη Καψόχα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Γεια σας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για όλα. Να είστε καλά.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Telecom.
1: Με το βλέμμα στις Βρυξέλλες. Μια αναδρομή στα γεγονότα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
0: Η εκπομπή γίνεται σε συνεργασία με την ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο μικρόφωνο η Γεωργία Ζαβιτσάνου. Κράτος δικαίου μέρος τρίτο. Στην ομιλία του στην εκδήλωση «Ανοχήρωτη δημοκρατία, κράτος δικαίου σε κρίση», που διοργανώθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 13 Μαΐου με πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της ΔΕΛΕΦΤ, Κώστα Αρβανίτη, ο Αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Θεόδωρος Μαντάς, χαρακτήρισε έκνομη τη στάση του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου στην υπόθεση των παρακολουθήσεων, σημειώνοντας ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών εξετάζει προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Όπως τόνισε, έχουμε φτάσει από το δεδομένο στο ζητούμενο, περιγράφοντας συνολική διολίσθηση στην απονομή δικαιοσύνης όχι μόνο σε κορυφαίες υποθέσεις αλλά και στην καθημερινή λειτουργία των δικαστηρίων. Υποστήριξε ότι οι κατακτήσεις δεκαετιών έχουν χαθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα και ότι η κρίση έχει διαχυθεί σε όλες τις βαθμίδες απονομής δικαιοσύνης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην υπόθεση των υποκλοπών, μιλώντας για τεράστια προσπάθεια από την διορισμένη ηγεσία της δικαιοσύνης να κλείσει οριστικά την υπόθεση, χαρακτηρίζοντας τις εξελίξεις ως συνειδητή πράξη και τσιμεντόπλακα σε μια υπόθεση μείζωνος δημοκρατικού ενδιαφέροντος. Ο κ. Μαντάς υπογράμμισε ακόμα ότι αποτελεί υποχρέωση του νομικού κόσμου και των δικηγορικών συλλόγων να παρέμβουν δημόσια σε τέτοιες υποθέσεις, σημειώνοντας ότι η θεσμική εκτροπή θα ήταν η σιωπή απέναντι σε τέτοια φαινόμενα. Το κράτος δικαίου δεν είναι ιδιοκτησία κανενός, ανέφερε χαρακτηριστικά. Στην παρέμβασή του αναφέρθηκε επίσης σε υποθέσεις όπως του Νίκου Ρωμανού, στη διαχείριση της δίκης για τα Τέμπη, καθώς και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ως ενδείξεις ευρύτερων δυσλειτουργιών του θεσμικού πλαισίου. Από την πλευρά του, ο δόκτωρας πολιτικών επιστημών, Παύλος Ρούφος, ανέδειξε την υποκριτική στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στις παραβιάσεις του κράτους δικαίου στην Ελλάδα, επισημένοντας ότι παρά τις συνεχείς εκθέσεις για υποκλοπές, παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη και επιθέσεις στην ελευθερία του τύπου, ζητήματα για τα οποία κινήθηκαν διαδικασίες κατά της Ουγγαρίας και της Πολωνίας, η ελληνική κυβέρνηση εξακολουθεί να μένει στο απειρόβλητο. Εστιάζοντας την αναθεώρηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, υπογράμμισε ότι το ισχύον σύστημα έχει μετατραπεί από μηχανισμό λογοδοσίας σε μηχανισμό πολιτικής προστασίας και συγκάλυψης, καθώς η τελική απόφαση για την ποινική δίωξη υπουργών παραμένει ουσιαστικά στα χέρια της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Τόνισε δε ότι η προωθούμενη αναθεώρηση κινείται προς μεγαλύτερη δικαστικοποίηση, χωρίς όμως να απαντά στο κρίσιμο ερώτημα της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, τη στιγμή που η κοινωνική εμπιστοσύνη προς τους θεσμούς έχει πλημμυριστεί.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε Γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
5: Η ώρα είναι 12.

0: Next Generation EU.
1: Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Ρεσάλτωσε τουλάχιστον ένα πλοίο του Global Sumud Flotilla με προορισμό τη Γάζα, πραγματοποίησαν οι Ισραηλινοί στρατιώτες. Σύμφωνα με τη Χάρετς, το Ισραήλ κατέλαβε πλοίο που συμμετέχει η τουρκική αποστολή σε διεθνή ύδατα. Η οργάνωση καταγγέλει ότι στρατιωτικά σκάφη αναχαιτίζουν το στόλο μας και οι Ισραηλινές δυνάμεις καταλαμβάνουν το πρώτο από τα πλοία μας μέρα μεσημέρι. Παράλληλα, ζητούν ασφαλή διέλευση και απευθύνουν έκκληση για άμεση παρέμβαση των κυβερνήσεων της περιοχής. Στην κόψη του Ξηραφιού βρίσκεται η Κεχηρία στη Μέση Ανατολή, με πολεμικές προετοιμασίες να εντείνονται εν μέσω κλιμάκωσης της ρητορικής και αναφορών για άφιξη δεκάδων αμερικανικών αεροσκαφών με πυρομαχικά στο Τελαβίβ. Χωρίς να έχουν καταφέρει να επιβάλλουν τους όρους τους στο Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρονται να εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις σκληρές απειλές κατά της Τεχεράνης, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την καταστροφή, αν δεν υπάρξει συμφωνία, βάζοντας μάλιστα στο κάδρο των επιλογών ακόμη και πυρηνική επίθεση, με ανάρτηση εικόνας τεχνητής νοημοσύνης, στην οποία εμφανίζεται ο ίδιος έτοιμος να πατήσει το κουμπί. Παράλληλα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ για την προοπτική επανέναρξη των επιχειρήσεων, ενώ οι Ισραηλινά μέσα αναφέρουν ότι ο στρατός βρίσκεται σε υψηλή επιφυλακή. Το Ιράν από την πλευρά του δηλώνει έτοιμο για τρομερά και πρωτοφανή αντίπεινα, με αξιωματούχους του να απειλούν ευθέως με πλήγματα σε αμερικανικά συμφέροντα και υπεδομές στην περιοχή. Στο μεταξύ, οι εξελίξεις οδηγούν τις τιμές του πετρελαίου σε νέα άνοδο, με τον Brent να ξεπερνά τα $111 το βαρέλι. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε χθες το αφήγημα περί εκλογών το 2027. Την ώρα όμως που καλούσε τον κομματικό μηχανισμό σε πλήρη ετοιμότητα, έδειχνε ότι πίσω από τις δημόσιες διαβεβαιώσεις κυριαρχεί η ανησυχία για τη φθορά της κυβέρνησης. Το κλίμα εσωστρέφειας στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας αναδεικνύει η κριτική κορυφαίων στελεχών στο συνέδριο του κόμματος, παρά την προσπάθεια του Κυριάκου Μητσοτάκη να παρουσιάσει ένα κλίμα συνοχής. Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ήταν σίγουρα ένα συνέδριο διαδοχής και ένα προεκλογικό συνέδριο με μηνύματα από και προς τους Δελφίνους, σχολίασε η αναπληρώτρια γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Αναστασία Σαπουνά. Ίδια χαρακτήρισε αδιανόητο το να αποδίδονται στο Σοκράτη Φάμελο κατηγορίες περί προσωπικής ατζέντας. Η Αναστασία Σαπουνά υπογράμμισε την ανάγκη ψυχραιμίας και συντεταγμένης λειτουργίας, σημειώνοντας ότι οι δημόσιες αντιπαραθέσεις δεν βοηθούν το κόμμα. Παράλληλα, διέψευσε ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει οποιαδήποτε κρυφή ατζέντα ή πρόθεση μεταβίβασης του κόμματος. Κάλεσε σε εμπιστοσύνη προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ενότητα και σταθερό πολιτικό βηματισμό. Στις 26 Μαΐου αναμένεται να ανακοινώσει επισήμως την ίδρυση νέου κόμματος ο Αλέξης Τσίπρας, σύμφωνα με ανάρτησή του στα social media. Απανοτά πολιτικά μέτωπα αναμένεται να αντιμετωπίσει αυτή την εβδομάδα η κυβέρνηση Μητσοτάκη στη Βουλή, με επίκεντρο ζητήματα όπως οι υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών, όσο και την κοινωνικά ανάλγητη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Η εβδομάδα ξεκινά με συζήτηση επίκυρης επερώτησης του ΚΚΕ για τα μέτρα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, με την Υπουργό του 13ου, Νίκη Κεραμέως, να καλείται να δώσει απαντήσεις στη Βουλή με φόντο και το εργοδοτικό έγκλημα στη Βιολάντα. Η συζήτηση αναμένεται να εστιάσει στους αντεργατικούς νόμους, την ελαστικοποίηση των ωραρίων, τα υψηλά ποσοστά εργατικών ατυχημάτων και δυστυχημάτων, καθώς και την υποβάθμιση της επιθεώρησης εργασίας. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τραμ λόγω τεχνικών εργασιών. Τα δρομολόγια της γραμμής 6 θα έχουν ως και την 5η τερματικό σταθμό της στάση Fix. Στη γραμμή 7 τα δρομολόγια έως και την 4η 20 Μαΐου θα τερματίζουν στην στάση ΣΕΦ από τις 9 το βράδυ έως τη λήξη της βάρδιας. Στις αθλητικές ειδήσεις. ΑΕΚ και Ολυμπιακός ολοκλήρωσαν την περίοδο 2025-2026 με ισοπαλία 1-1 στην Allwyn Arena. Η ΑΕΚ παρέμεινε αίτητη για 24 αγώνες και ξεκίνησε τη φιέστα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ενώ ο Ολυμπιακός εξασφάλισε τη δεύτερη θέση και τη συμμετοχή στα προκριματικά του Champions League.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά, αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τη θερμοκρασία να παραμένει σε ανοιξιάτικα επίπεδα και τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ωστόσο, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά με τοπικούς όμβρους, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 24. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
0: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα. Όλα τα καλά, δηλαδή. Χάρης Δάλλας στο τηλεφωνικό μας κέντρο, Νικολέτα Τσουραμάνη στον ήχο, στην παραγωγή Κώστας Πιατές, Χρήστος Μπλάνης, Διάνα Παπαδάκου στο μικρόφωνο. Για τα μηνύματά σας, για να μας βρίσκετε στο Viber 69 85 87 00 59. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο βέβαια, 210-3217-770-7. Λοιπόν, μια περίεργη Δευτέρα, δεν θα σας πω ψέματα. Γι' αυτό και ζήτησα βοήθεια. Ζήτησα βοήθεια σήμερα για να σχολιάσουμε την επικαιρότητα από μια καλή συνάδελφο, την Ελένη την Καλογεροπούλου, που νομίζω ότι θα την έχουμε σε λίγο, για να τα πούμε όλα, γιατί είναι η εβδομάδα, εντάξει, μια Δευτέρα που έρχεται μετά από ένα Σαββατοκύριακο με όλα αυτά που συνέβησαν. Τα ξέρετε, τα ακούτε από το πρωί, τα σχολιάζουμε εδώ, είπαμε. Εδώ θα τα ακούτε όλα. Την απομάκρυνση από την κοινοβουλευτική ομάδα του κυρίου Παύλου Πολάκη για το ΣΥΡΙΖΑ. Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας σε πλήρη εκεί εξέλιξη ο διάλογος, ο εσωτερικός, ο οποίος εσωτερικός διάλογος αφορούσε και την κριτική που έγινε από την πλευρά του κυρίου Δένδια. Ο κύριος Δένδιας, ο οποίος είπε αυτά που είπε για το κόμμα, ότι σε λίγο δεν θα αρέσουμε εμείς, δηλαδή, αν συνεχίσουμε έτσι, και βολές κατά του επιτελικού κράτους, και με τον κύριο Μητσοτάκη να θέλει να πείσει για τις εκλογές ότι οι εκλογές δεν θα γίνουν νωρίτερα, γιατί δίνονται τώρα και ημερομηνίες, τα ξέρετε όλα αυτά, με μια εβδομάδα βέβαια η οποία φαίνεται ότι θα έχει ειδήσεις, αλλάζει το πολιτικό σκηνικό, αυτή είναι η αλήθεια. 21 του μήνα ανακοινώνεται το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το οποίο σύμφωνα με δική της κιόλας ανάρτηση, και όχι μόνο, και βίντεο που κυκλοφόρησαν χτες, και σύμφωνα με, τώρα θα μιλήσουμε και με την Ελένη την Καλογεροπούλου να δούμε τι θα μας πει και εκείνη, γιατί έχει πληροφορίες. Και σύμφωνα με όλες τις πιθανότητες και με όλες τις πληροφορίες, πριν από το τέλος του μήνα θα ανακοινωθεί και το κόμμα του Αλέξη του Τσίπρα. Ήδη ανακοινώνονται, λέγονται και ονόματα που θα βγουν προς τα έξω. Ήδη έχουν βγει προς τα έξω και πρόσωπα συγκεκριμένα, καινούργια πρόσωπα. Την έχουμε. Λοιπόν, ήδη είπαμε, ανακοινώνονται και ακούγονται πρόσωπα τα οποία θα πλαισιώνουν αυτό το νέο εγχείρημα, το κόμμα, το νέο κόμμα του Αλέξη του Τσίπρα. Υπάρχουν και δηλώσεις από ανθρώπους από διάφορους πολιτικούς χώρους, βεβαίως της προοδευτικής παράταξης της ευρύτερης. Την έχουμε, την Ελένη την Καλογεροπούλου. Καλημέρα, θέλω βοήθεια.
1: Καλημέρα,
0: σήμερα.
1: Καλημέρα σε όλους, καλημέρα
0: Γιάννα. Ελένη, θέλω βοήθεια, είπα σήμερα, το πω από την αρχή, για το σχολιασμό της επικαιρότητας. Λοιπόν,
1: δύσκολη επικαιρότητα.
0: Δύσκολη, εντάξει. Βέβαια, κοίταξε να δεις, εγώ έχω μία λογική πάντως, να σου πω κάτι. Έχω μία λογική ότι ο κόσμος, δεν ξέρω εσύ πώς το εισπράττεις, γιατί τη βλέπουμε την Ελένη και την ακούμε κάθε βράδυ εκεί στο Action 24, σε αυτή την ενδιαφέρουσα, μια πολιτική εκπομπή που να πάρει ευχή η Ελένη. Ξέρεις, η επιτυχία.
1: Να είστε καλά.
0: Η πρώτη είναι αυτό, ότι είναι μία πολιτική εκπομπή. Εντάξει, εσείς και στην αυτεμπορική βλέπω. Όχι, προσπαθείτε. Μα είναι μία πολιτική εκπομπή, ό,τι και να είναι. Μπορεί να διαφωνείς, να συμφωνείς, αλλά εν πάση περιπτώσει. Και με τους συναδέλφους εκεί, τον Πιέρο και τον Δημήτρη τον Τάκη. Αλλή μόνο. Και η αντιπαράθεση που γίνεται, εγώ τη βρίσκω ενδιαφέρουσα και αυτή την αντιπαράθεση. Λοιπόν, καταρχήν, πότε θα έχουμε την ανακοίνωση για το κόμμα Τσίπρα, ποιες είναι οι δικές σου πληροφορίες? Μπαίνω στα βαθιά από την αρχή.
1: Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας σήμερα, και όνος έβγαλε ένα βιντεάκι, ένα σποτάκι θα λέγαμε, 26 Μαΐου, την άλλη Τρίτη, την ερχόμενη Τρίτη.
0: Και δύο παιδιά, είναι δύο παιδιά.
1: Είναι δύο παιδιά ακριβώς που έχουνε, χωράνε μπλούζες ποδοσφαίρου με τα νούμερα 26 και 5. 26 λοιπόν Μαΐου,
0: Πέμπτου,
1: ανακοινώνει το κόμμα του στο θυσίο. Εγώ ξέρω ότι ψάχνουν να βρουν ακριβώς το σημείο το οποίο θα στηθεί η εξέδρα, καθώς άλλοι θέλουν να φαίνεται από πίσω η Ακρόπολη κτλ. Ο κύριος Τσίπρας μαθαίνω ότι δεν επικεντρώνεται τόσο σε αυτό, όσο στο περιεχόμενο θα λέγαμε που θα έχει αυτή η εκδήλωση, καθώς θέλει κυρίως να υπάρχουν νέοι άνθρωποι, προφανώς και όλοι οι νέοι συνεργάτες του, αλλά και όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι σήμερα εμφανίζονται δυσαρεστημένοι από την πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση σε όλα τα θέματα που αφορούν την καθημερινότητά μας.
0: Για να καταλάβω, αυτή θα είναι μια εκδήλωση, Ελένη, έτσι.
1: Θα είναι μια εκδήλωση. Ο Αλέξης Τσίπρας θα διαβάσει το πολιτικό κείμενο, θα εξηγήσει δηλαδή στους πολίτες γιατί προχωράει σε αυτή την κίνηση και από εκεί και ύστερα το κείμενο αυτό θα ανέβει σε μια πλατφόρμα όπου ο καθένας θα μπορεί να μπαίνει και να συνυπογράφει τη διακήρυξη, την πολιτική διακήρυξη την οποία θα έχει αναγνώσει ο κύριος Τσίπρας.
0: Έχουμε καμία πληροφορία για όνομα? Θα πει και το όνομα προφανώς, αλίμονο.
1: Θα πει το όνομα προφανώς, ναι. Γνωρίζω ότι το ένα από τα
0: συνθετικά
1: είναι η συμπόρευση. Είναι η συμπόρευση. Τώρα, ξέρω ότι έχουν πέσει στο τραπέζι πολλά ονόματα, κοιτάει ποιο θα εκφράζει περισσότερο το νέο εγχείρημα. Προφανώς θα μετρήσουν πάρα πολλά πράγματα, δηλαδή το πώς θα εκφραστεί και μέσα από το όνομα. Αυτό που έχει πει σε όλες τις τελευταίες ομιλίες όπου έχει μιλήσει, δηλαδή για την σοσιαλδημοκρατία, την αριστερά και την πολιτική οικολογία.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή θέλει να εκφράζονται και αυτά τα τρία κινήματα.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω, έχουμε κάποιες πληροφορίες για το ποια θα είναι τα πρόσωπα, γιατί και τα πρόσωπα δίνουν ένα στίγμα, μην γελιόμαστε τώρα, δεν μπορεί να είναι ενός ανδρός αρχείας. Ένα κόμμα που μιλάει για συμπόρευση
1: άνθρωποι
0: και για σύνθεση κλπ. Έχουμε κάποιες πληροφορίες για το αν, λέω.
1: Είναι νέοι άνθρωποι, δεν μπορώ να πω πολιτικά στελέχη, είναι νέοι άνθρωποι, ο καθένας στο χώρο του θεωρείται σημαντικός με την έννοια ότι κάνει ένα έργο, αυτό λέω, δεν λέω κάτι διαφορετικό. Δεν είναι τα πολιτικά, υπάρχουν μάλλον για να είμαστε ακριβείς πολιτικά στελέχη τα οποία προέρχονται και από το ΠΑΣΟΚ, πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τα οποία έχουν απομακρυνθεί αρκετό χρονικό διάστημα, δηλαδή είχαν απογοητευτεί και βρισκόντουσαν στο σπίτι τους. Αλλά υπάρχουν και νέοι άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν στο παρελθόν κάποια ιδιαίτερη ενασχόληση με την πολιτική. Προφανώς είναι ένα μεγάλο στοίχημα, θα λέγαμε, για τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτοί οι άνθρωποι αμέσως μετά την ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέας θα αρχίσουν να βγαίνουν τα πολιτικά πάνελ, θα πρέπει να λένε τις θέσεις και τις απόψεις τις οποίες εκφράζει το νέο κόμμα. Όπως ξέρεις εσύ πάρα πολύ καλά, το να βρίσκεσαι σε ένα πάνελ με πολλές φορές και με τοξικούς πολιτικούς απέναντί σου δεν είναι μια εύκολη διαδικασία. Ακόμα και καλοπροαίρετοι να είναι οι συνομιλητές σου, δεν είναι εύκολα πάντα τα πράγματα. Άρα αυτή τη στιγμή στην πραγματικότητα προετοιμάζονται όλα αυτά τα στελέχη προκειμένου να έχουν μια καλή εμφάνιση όταν ο κύριος Τσίπρας την ερχόμενη Πέμπτη θα εξαγγείλει το κόμμα του.
0: Ναι. Εδώ μας ρωτάνε, δηλαδή... κοίτα, επειδή έχω πολλά μηνύματα, να ξέρεις, εδώ μας ρωτάνε πού θα γίνει αυτή η εκδήλωση, γίνεται ένας χαμός.
1: Στο Θησίο, θα γίνει στο Θησίο.
0: Θα γίνει, λοιπόν,
1: τώρα αναρτήτε στο Θησίο, δηλαδή κάπου εκεί στο σταθμό.
0: Σε ένα χώρο, υποθέτω, που θα, ναι, θα που έχει θέα, ναι, την Ακρόπολη, ακριβώς. Κατάλαβα το συλλογισμό,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Αυτό θέλει ο σκηνοθέτης, την Ακρόπολη, αλλά... Ο κύριος Τσίπρας αυτό που θέλει είναι, μου λένε ότι δεν κάνει τόσο focus αυτό, γιατί το είχε κάνει και στο παρελθόν, το θυμόμαστε, που είχε κάνει μια εκδήλωση. Όσο στο ότι, εν πάση περιπτώσει, να είναι μια, το στήσιμο να παραπέμπει σε κάτι καινούριο, σε κάτι ελπιδοφόρο, σε κάτι, εν πάση περιπτώσει, που να προκαλέσει... το ενδιαφέρον στους, ναι, πολίτες.
0: Τώρα, επειδή η πολιτική είναι ουσία, έτσι, είναι και τα πρόσωπα βεβαίως, έχει σημασία και η σκηνοθεσία και η επικοινωνία, θα υπάρχει κάποια είδηση από αυτή τη διακήρυξη, τι μαθαίνεις? Αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο και κυρίως κάποια είδηση που θα αφορά την καθημερινότητά του, κάποια είδηση που θα αφορά, αν θέλεις, όλα αυτά που τον απασχολούν. Εγώ δεν θεωρώ ότι η καθημερινότητά του είναι μόνο οικονομική. Η οικονομική πραγματικότητα είναι και διαφθορά, είναι και δημοκρατία, είναι όλα. Αλλά θα, ναι, υπάρχει κάποια είδηση σε αυτή τη διακήρυξη. Τσίπρας. Αυτό είναι το ενδιαφέρον τώρα.
1: Κοίταξε, ο κύριος Τσίπρας με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχει αναφερθεί στις θέσεις τις οποίες θα έχει το κόμμα του, το νέο κόμμα. Θα σου έλεγα ότι στην πραγματικότητα απλό τώρα θα κωδικοποιήσει, θα κάνει πιο συγκεκριμένα αυτά που έχει πει κατ' επανάληψη όλο το προηγούμενο διάστημα. Αν θέλεις, η κριτική που του είχε γίνει από κάποιους το προηγούμενο διάστημα ήταν ότι αυτά που έλεγαν ήταν ίσως λίγο φλίαρα και αναντίστοιχα με την εποχή. Δηλαδή ότι ναι μεν μπορεί να είχαν ουσία, αλλά πλέον επειδή η εποχή μας τρέχει με γρήγορους ρυθμούς θα έπρεπε να είναι διαφορετικά κωδικοποιημένα όλα αυτά που λέει, ώστε να είναι πιο εύπεπτα, ναι, στους πολίτες.
0: Κατάλαβα.
1: Άρα αυτό που μένει να δούμε είναι το εάν πραγματικά ο κύριος Τσίπρας έχει κάνει αυτό το πράγμα το οποίο του ζητάνε οι ψηφοφόροι.
0: Λοιπόν, θα το δούμε λοιπόν την Πέμπτη, κοντός ψαλμός τώρα. Παράλληλα όμως έχουμε και την ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Είδαμε χτες και ένα βίντεο, Ελένη. Εσύ το είχες νομίζω προαναγγείλει ότι θα είναι στις 21 Μαΐου.
1: Στη, ναι, Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, στη Θεσσαλονίκη κιόλας.
1: Η κυρία Καριστιανού, ναι, στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή, για να, αυτό που προσπαθεί να κάνει είναι να δείξει ότι δεν είναι ένα ακροδεξιό κόμμα. Ότι αυτό δηλαδή το νέο πολιτικό εγχείρημα δεν έχει μόνο μέσα δεξιούς, ακροδεξιούς ή ιδιαίτερα συντηρητικούς ανθρώπους. Και αυτό γιατί οι δηλώσεις που είχε κάνει στο παρελθόν, τόσο για τις αμβλώσεις όσο και για το μεταναστευτικό, είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει ένα ποσοστό, τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις, γύρω στο 5% από αριστερούς ψηφοφόρους. Έτσι λοιπόν, εάν δεις στο διαδίκτυο, δηλαδή στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, οι περισσότερες φωτογραφίες αναφέρουν ότι είναι με πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία έχουν απομακρυνθεί εδώ και χρόνια. Είναι με τον Θανάση Αυγερινό, ο οποίος...
0: Το συναδελφό μας, ανταποκριτή στη Μόσχα χρόνια
1: πολλά. Τον ανταποκριτή ακριβώς, ο οποίος είναι ανταποκριτή στη Μόσχα. Είναι αριστερών πεπιθήσεων, εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος. Και όλοι αυτό που γράφουν είναι ότι κανείς δεν μπορεί να υποστηρίξει ότι η κυρία Καριστιανού έχει μόνο δεξιούς και ακροδεξιούς μέσα στο κόμμα της. Δεν ξέρω κατά πόσο.
0: Ναι, το αφήγημά της επομένως
1: θα πείσει. Ναι. Από την άλλη να πούμε ότι έχει ένα ενδιαφέρον, Γιάννα, το γεγονός ότι μέσα στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού υπάρχει ο κύριος Αυγερινός, ο οποίος έχει ιδιαίτερες σχέσεις με τη Μόσχα, και υπάρχει και ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στην Αγία Πετρούπολη, δηλαδή ότι η,
0: βλέπουμε επομένως κάποιες σχέσεις, ναι,
1: με
0: την ομογένεια οπωσδήποτε στη Ρωσία.
1: Στη Ρωσία.
0: Αλλά είδαμε όμως και στην Αυστραλία, ήταν και ένας ομογενής, λέει, επικεφαλή. Γενικώς στοχεύει και στην ομογένεια, έτσι, αυτό βλέπουμε. Από τα πρόσωπα.
1: Στην ομογένεια, ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει η Ρωσία έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον,
0: ναι.
1: Γιατί εκεί στο παρελθόν στόχευε και ακόμα και σήμερα ο κύριος Βελόπουλος. Άρα εκεί δεν αποκλείεται να δούμε ένα τζαρτζάρισμα μεταξύ των δύο κομμάτων, τα οποία στην πραγματικότητα έχουν μεγαλύτερη δύναμη στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Το για πάμε, ότι...
0: ναι, ναι, κατάλαβα τι λες. Τώρα για πάμε και στο πώς το είδες το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Εσύ το παρακολούθησες, γιατί είδα ότι το καλύπτατε εκεί και στην εκπομπή σου, στην εκπομπή σας εκεί στο Άξιο. Λοιπόν, πώς το είδες?
1: Κοίταξε,
0: το...
1: ενδιαφέρον είχε... το γεγονός ότι καταγράφηκαν πολύ συγκεκριμένα πλέον οι δελφίνοι. Ο κύριος Ζένδιας άνοιξε την περπατησιά του, εμφανίστηκε στην πραγματικότητα να αμφισβητεί την πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτό είναι το ένα χαρακτηριστικό. Θα λέγαμε ότι από σήμερα, μάλλον από χθες το βράδυ που έσβησαν τα φώτα του συνεδρίου, ο κύριος Μητσοτάκης είχε απέναντί του με πιο συγκεκριμένο τρόπο τον κύριο Δένδια, γιατί το γεγονός ότι ο κύριος Δένδιας αποφάσισε στο συνέδριο του κόμματος να αμφισβητήσει την πολιτική που ακολουθούσε μέχρι σήμερα και να επικρίνει μάλιστα την πολιτική που ακολουθούσε μέχρι σήμερα η Νέα Δημοκρατία, δείχνει ότι αν μη τι άλλο έχει αποφασίσει και αυτός να κάνει τα βήματά του. Προφανώς υπήρξαν και από τα άλλα στελέχη, από τους δελφίνους θα λέγαμε, από τον κύριο Χατζηδάκη σε πιο ήπιος τόνους, από τον κύριο Γεωργιάδη.
0: Ποιοι καταγράφονται τώρα ως οι δελφίνοι ας πούμε του κύριου Μητσοτάκη? Καλά, ο κύριος Δένδιας,
1: αναμφισβήτητος. Ο κύριος Χατζηδάκης, ναι. Ο κύριος Γεωργιάδης, ενώ ο κύριος Πυρακάκης δείχνει να μην βιάζεται και να περιμένει, θεωρώντας ότι προηγούνται κάποιοι άλλοι. Τη συγκεκριμένη στιγμή, δηλαδή οι τρεις άλλοι. Προφανώς θα έχει η επόμενη μέρα της Νέας Δημοκρατίας ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού ο κύριος Γεωργιάδης, αν μη τι άλλο, εμφανίζεται όλο το τελευταίο διάστημα να θέλει να κάνει κινήσεις που να τον διαχωρίζουν μέσα στη Νέα Δημοκρατία.
0: Και κάνει και επίθεση τον κύριο Δένδια, εντάξει, εμφανώς τώρα. Ο πρώτος που έκανε επίθεση, θα έλεγα ότι ο κύριος Μητσοτάκης ακολούθησε στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ναι, μια έμεση αναφορά για τον κύριο Δένδια. Αλλά ο κύριος Γεωργιάδης κάνει ευθέως επίθεση τώρα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, από εκεί και ύστερα προφανώς ο κύριος Μητσοτάκης έδειξε την ενόχλησή του απέναντι στον Κώστα Καραμαλή, ο οποίος δεν πήγε στο συνέδριο, απελευθερώνοντας με αυτόν τον τρόπο τους δυσαρεστημένους δεξιούς να πάνε σε όποιον άλλο πολιτικό φορέα θέλουν. Αναφέρθηκε εναντίον του κυρίου Σαμαρά, καθώς λέγεται ότι και ο Αντώνης Σαμαράς.
0: Έχουμε νέα, τι εκτιμάς, τι πληροφορίες έχεις γι' αυτό?
1: Εμένα μου λένε ότι είναι πολύ κοντά στη δημιουργία κόμματος.
0: Μέσα στο Μάιο, ας πούμε, θεωρείς ότι θα είναι λίγο αργότερα, τον Ιούνιο ίσως? Λέω, αν
1: νομίζω ότι δεν ξέρω το χρόνο. Νομίζω ότι σχετικά κοντά και ο κύριος Σαμαράς, αν είναι να κάνει την κίνησή του, θα την κάνει. Δεν θα αφήσει, δεν θα περιμένει πάρα πολύ.
0: Ελένη, άρα και θα στηριχθεί ευθέως από τον κύριο Καραμαλή, τι μαθαίνεις? Γιατί είναι κοντά. Αλλά αυτό είναι άλλο από το να...
1: Ευθέως δεν νομίζω, δεν θα το κάνει ο κύριος Καραμαλής. Νομίζω ότι δεν θα το κάνει. Τώρα, το γεγονός ότι ο κύριος Καραμαλής δεν πήγε στο συνέδριο στέλνει ένα μήνυμα σε κάποιους ότι μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Αυτό ο καθένας βρίσκει τον τρόπο του για να στέλνει τα μηνύματα. Και τέλος να σου πω, Γιάννα, ότι εγώ κατάλαβα ότι ο κύριος Μητσοτάκης αυτό που θα κάνει το επόμενο χρονικό διάστημα είναι... δεν θα λανσάρει και πάλι το σύνθημα Μητσοτάκης ή χάος, αλλά θα προσωποποιεί κατά την άποψή του το χάος. Τον ακούσαμε να λέει ότι ποιον προτιμάτε, το Μητσοτάκη ή την Κωνσταντοπούλου, το Μητσοτάκη ή το Βελόπουλο, το Μητσοτάκη ή τον Ανδρουλάκη. Δηλαδή θα πηγαίνει και αυτό το κάνει. Γιατί έχουμε δει ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις ο κύριος Μητσοτάκης έχει υψηλή δημοφιλία. Άρα εκμεταλλεύεται αυτό το χαρτί, απέναντι στους αντιπάλους του, για να βάζει ένα δίλημα στους ψηφοφόρους.
0: Mm-hmm. Να ρωτήσω τώρα κάτι, ας πάμε και στα δικά μας. Πώς, για κάνουμε ένα σχολιασμό τώρα για την απομάκρυνση Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αν το περίμενες εσύ προσωπικά, επειδή παρακολουθείς χρόνια αυτό το χώρο, μετά την ανάρτησή του, την είδες την ανάρτησή του, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αν το περίμενες, ποιες ήταν οι αντιδράσεις, ας πούμε. Μούδιασε ο κόσμος τώρα, να είμαστε ειλικρινείς, τι να λέμε τώρα.
1: Για ναι, πες μου. Δεν είναι μια ευχάριστη εξέλιξη αυτή η ιστορία. Όμως, ας σκεφτεί ο καθένας από εμάς τι θα γινόταν ή τι θα λέγαμε εάν, ας πούμε, κάποιος τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας έβγαινε και έλεγε άκου Μητσοτάκη, κάνε αυτό που σου λέω εγώ. Στην πραγματικότητα όλοι θα λέγαμε ότι ο πρόεδρος του αντίστοιχου κόμματος βρίσκεται υπό κηδεμονία ή απαξιώνεται. Δηλαδή, ο κύριος Βολάκης μπορεί να έχει δίκαιο σε αυτά που λέει.
0: Ότι έπρεπε να συγκληθεί, λες, η πολιτική γραμματική.
1: Πάντα το χάνει, γιατί χάνει το μέτρο της αντίδρασής του. Δηλαδή, μπορούσε ο ίδιος να πάει στον κύριο Φάμελο και να του πει ακριβώς...
0: Ένα τηλέφωνο, κάτσε ρε εσύ Ελένη τώρα, είμαστε στην εποχή της επικοινωνίας. Ένα τηλέφωνο, σηκώσε ένα τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Και αυτό δηλαδή, ισχύει και για την άλλη πλευρά, εγώ δεν λέω, αλλά κατάλαβες τι λέω. Αλλά ένα τηλέφωνο, τι, να σκαλέσεις
1: ναι, το όργανο. Όταν φτάνεις σε τέτοιο σημείο να λες όλα αυτά που λες, με τον τρόπο που τα λες και απαξιώνοντας τον πρόεδρο του κόμματός σου, δηλαδή θα σου πω κάτι Γιάννα. Αύριο σε μια συζήτηση που θα γίνει στη Βουλή, ο κύριος Μητσοτάκης προφανώς μπορεί να γυρνούσε απέναντι στον κύριο Φάμελο και να του έλεγε ότι πώς μιλάς εσύ όταν σε απαξιώνουν τα στελέχη σου. Δηλαδή,
0: μάζεψε το κόμμα σου πρώτα και μας λες και μας. Ναι.
1: Μάζεψε λοιπόν, το κόμμα σου ακριβώς.
0: Ναι, και μετά θα μας πεις, θα μπορούσε να υποθεί και αυτό, έχεις δίκιο. Ελένη, θα κάνουμε ένα διάλειμμα τώρα, ξέρεις, είναι αυτές οι υποχρεώσεις μας. Θα σε βρω όμως αμέσως μετά, για άλλα 5 λεπτά, για να πούμε και για τις υποθέσεις αυτές που συζητιούνται στη Βουλή. Έχεις κάνει μεγάλη έρευνα, συζητήσεις πάνω.
2: ...91 και 4... στο κόκκινο.
3: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης, από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
4: Κάθε σώμα κουβαλάει τη δική του ιστορία. Η ομάδα Χορού Coreology μετά από 3 sold out παραγωγές επιστρέφει με το Birthmark. 22 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Τεχνών, 23 χορευτές θα παρουσιάσουν τα δικά τους εκγενετή σημάδια υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Μιχάλη Ποριάζη. Προπόληση εισιτηρίων Hop Coffee Place, μέγας χορηγός Οπτικά Ζωγράφος.
2: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Στον ήχο είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη. Μιλάμε με την Ελένη Καλογεροπούλου, την συνάδελφο, που μας δίνει έτσι και πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες για όλη την πολιτική επικαιρότητα και μας σχολιάζει από την άλλη όλες τις εξελίξεις. Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο. Και Ελένη, να ρωτήσω κάτι, ναι, το οποίο είναι κρίσιμο. Αυτή τη βδομάδα, τώρα μην κοιτάς που ασχολιόμασταν με τα εσωτερικά των κομμάτων το Σαββατοκύριακο, χωρίς να τα υποτιμάω, αλλά εντάξει, με αυτά ασχολιόμαστε. Λοιπόν, η ουσία όμως τώρα εδώ πέρα είναι ότι αυτή τη βδομάδα στη Βουλή έρχονται οι δύο μεγάλες υποθέσεις. Η μία αφορά το φαγοπότι που έγινε εκεί με τις γεωργικές επιδοτήσεις, έτσι, διαχειρώσει και αυτό να καταγράφεται πολύ ανάγλυφα μέσα από αυτά τα πορίσματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Μιλάω για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ναι. Και από την άλλη πλευρά ένα άλλο θέμα, το σκάνδαλο των υποκλοπών, το οποίο έχει διάφορες ας πούμε απολύξεις και διάφορες εξελίξεις. Αφορά όμως επί της ουσίας τη διαφάνεια, τη δημοκρατία μας κλπ. Και βεβαίως τα δικαιώματά μας, τα αποκλειστικά, που είναι το δικαίωμά μας να επικοινωνούμε χωρίς να έχουμε το μεγάλο αδελφό να μας παρακολουθεί, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, για πες μου τώρα, πώς βλέπεις το θέμα αυτό? Δηλαδή έρχονται προτάσεις για προανακριτικές, για εξεταστικές κλπ. Εξεταστικές για το υποκλοπές, προανακριτικοί για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι πιστεύεις καταρχήν, τι μαθαίνεις ότι θα γίνει από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, τι εκτιμάς, αν θα κάνουν δεκτά τα αιτήματα? Και δεύτερον, να πούμε πόσο αυτό επηρεάζει τον κόσμο τώρα, αυτό μας ενδιαφέρει. Γιατί βλέπουμε κάποιες δημοσκοπήσεις, ναι, που δείχνουν ότι τα θέματα διαφθοράς δημοκρατίας τον απασχολούν τον κόσμο σε ποσοστό πάνω από 70%. Σε αντίθεση με αυτό που γινόταν παλιά, που δεν τον ενδιέφερε τόσο, ας πούμε.
1: Ναι, καταρχήν, Γιάννα μου, θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα κάνει αποδεκτά. Δηλαδή, και οι πληροφορίες λένε ότι θεωρούν ότι αυτά που λέει η αντιπολίτευση δεν ευσταθούν, δεν είναι θέματα τα οποία στοιχειοθετούν κατηγορίες εναντίον...
0: Αλλάζει γραμμή, δηλαδή, σε σχέση με τους βουλευτές. Που...
1: Σε σχέση με... Ναι. Έκανε αυτό που έκανε, αλλά δηλαδή ζητώντας την άρση, αλλά δεν πρόκειται από εκεί και ύστερα να κάνει κάτι άλλο περισσότερο για να δείξει, εν πάση περιπτώσει, ότι αναζητά την αλήθεια.
0: Λέγοντας τι, ότι είναι ισχνά τα στοιχεία, ας πούμε, ποιο θα είναι το επιχείρημα?
1: Ότι είναι, ναι, ότι αυτά στην πραγματικότητα ότι δεν υπάρχουν, άλλο σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, έτσι κινήθηκε. Δηλαδή έλεγε, μιλούσε για άρση, αλλά στην πραγματικότητα έλεγε ότι δεν υπάρχει θέμα ούτε για τον κύριο Λιβανό, ούτε καν για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή, αλλά ούτε και για τους 11 οι οποίοι έχουν εμπλακεί σε αυτή την ιστορία. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις υποκλοπές, βλέπουμε ότι στην πραγματικότητα η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει μία ιστορία αποδόμησης, θα λέγαμε, της προσωπικότητας του κυρίου Ανδρουλάκη, γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης ως άμεσα ενδιαφερόμενος είχε επενδύσει και πολιτικά προφανώς σε αυτή την ιστορία. Ειδικά τις υποκλοπές δεν πρόκειται να κάνει τίποτα απολύτως. Απολύτως τίποτα.
0: Είναι μεγάλος πονοκέφαλος για την κυβέρνηση αυτή η υπόθεση, αλήθεια είναι.
1: Δεν πρόκειται όμως, καταρχήν είμαστε σε μία ενδυνάμει προεκλογική περίοδο. Δεν πρόκειται η κυβέρνηση να μπει σε μία συζήτηση για το αν, για τους λόγους τους οποίους έκανε τις υποκλοπές, ποιοι πάτησαν το κουμπί, ποιοι δεν πάτησαν το κουμπί.
0: Η στάση του Πασόκ τώρα, τι θα είναι, θα σκληρύνει, ας πούμε?
1: Το Πασόκ έχει, Γιάννα μου, τα δικά του θέματα. Το Πασόκ αυτή τη στιγμή, ενώ εμφανιζόταν δεύτερο, δεν έχει καταφέρει να δείξει τη δυναμική την οποία ευελπιστούσαν τα στελέχη του ότι θα έδειχνε, και με αυτή την έννοια βλέπει ότι εάν βγει ο κύριος Τσίπρας, ήδη οι δημοσκοπήσεις οι οποίες κυκλοφορούν δείχνουν τον κύριο Τσίπρα στη δεύτερη θέση, η κυρία Καριστιανού δεν πρέπει να την υποτιμούμε.
0: Καθόλου, δηλαδή, καθόλου. Λέγεται... Οι δημοσκοπήσεις δεν είναι, ναι, κακές για αυτή. Το αντίθετο.
1: Καθόλου, ναι. Καθόλου.
0: Καθόλου.
1: Εάν δεν το χειριστεί έξυπνα, έτσι όπως λέγεται, και δεν αναφέρεται σε θέματα τα οποία δεν τα γνωρίζει, που αυτή την τακτική θα ακολουθήσει, δηλαδή θα κάνει απλώς περιοδίες και θα σφίγγει χέρια για να μην, και δεν, χωρίς να μιλάει στην πραγματικότητα, mm-hmm. γιατί άμα μιλήσει μπορεί να αποκαλυφθούν οι απόψεις της, άρα επιλέγει ένα τρόπο που να μην τη δημιουργήσει πρόβλημα. Μπορεί το Πασόκ από εκεί και ύστερα να αντιμετωπίσει σοβαρότατο πρόβλημα και να βρεθεί από τη δεύτερη θέση, τέταρτη θέση. Δεν είναι δηλαδή απλά τα πράγματα.
0: Ναι, προφανώς γιατί οι δημοσκοπήσεις λένε ότι μπορεί να δοθεί και μια μάχη για τη δεύτερη θέση. Ναι.
1: Έτσι όπως... εκεί θα γίνει. Ναι. Εκεί θα γίνει. Η αλήθεια είναι ότι εκεί ναι. θα γίνει η μεγάλη μάχη. Δηλαδή, κακά τα ψέματα, γνωρίζουμε όλοι ότι η Νέα Δημοκρατία ήδη βρίσκεται από 8-10 μονάδες μακριά από τον δεύτερο. Mm. Εάν βγουν τα νέα κόμματα και πλασαριστούν και αυτά τη δεύτερη θέση, κάπου εκεί δηλαδή, mm-hmm. Αντιλαμβανόμαστε ότι τα πράγματα εκεί θα δοθεί η μάχη. Εκεί θα είναι ποιος θα είναι ο αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Mm. Το Πασόκ θέλει να επιμείνει στο θέμα των υποκλοπών. Όμως, για να είμαστε ειλικρινείς, οι δημοσκοπήσεις λένε ότι η κοινωνία το ακούει. Προφανώς έχει βγάλει ένα συμπέρασμα για το πώς η κυβέρνηση κινείται στα θέματα δημοκρατίας και θεσμών. Όμως, επειδή η καθημερινότητα είναι πολύ πιο σοβαρή, δηλαδή η ακρίβεια, την οποία δεν την έχει αντιμετωπίσει με κανένα τρόπο, παραμένει το πρώτο θέμα που απασχολεί τους πολίτες, εμφανίζονται οι ίδιοι άνθρωποι, οι ψηφοφόροι, να λένε ναι, απαράδεκτο αυτό που έχει κάνει η κυβέρνηση, mm-hmm. όμως τα προβλήματά μας είναι άλλα. Είναι η ακρίβεια, είναι η στέγη, είναι οι δουλειές για τους νέους επιστήμονες, είναι μια σειρά από τέτοια ζητήματα, τα οποία πραγματικά... στα οποία πραγματικά δεν έχει βρεθεί καμία λύση.
0: Και που οι αντιπολίτες πρέπει να έχει μια πιο πιστική πρόταση από ό,τι φαίνεται.
1: Πιο πιστική πρόταση.
0: Ναι, και όχι μόνο καταγγελτική, αλλά πρέπει να έχει και μια πρόταση. Λοιπόν, Ελένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μοιράστηκες μαζί μας. Ας ακούσουμε και το βράδυ εκεί με ενδιαφέρον, να δούμε τι καινούργια θα πεις. Λοιπόν, ειλικρινά, σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν μαζί μας. Να είσαι καλά κι εσύ.
1: Σε ευχαριστώ κι εγώ, Γιάννα μου. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, η Ελένη Καλογεροπούλου ήταν μαζί μας και μας είπε πολλά ενδιαφέροντα. Θα κάνουμε μία σούμα, αλλά να σας δώσω μια ανάσα τώρα από όλα αυτά.

0: Λοιπόν, έχουμε τώρα μαζί μας με χαρά τον Δημήτρη τον Βερβεσό. Δημήτρη, καλό μεσημέρι κύριε Βερβεσέ.
1: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
0: Το πρώην πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος όμως είναι, δεν έχει σημασία αν δεν είναι πρόεδρος, εκεί είναι στους δικηγόρους δίπλα, βλέπω.
1: Δικηγόρος είμαι, ηλίκη ο Βαγγέλης Γιαννόπουλος, μεγαλύτερη τιμή που έγινε.
0: Και είναι δικηγόρος, βλέπω, εγώ βλέπω όλο και πιο συχνά τους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται και με τα συνδικαλιστικά που βάζουν πρώτα την ιδιότητα του δικηγόρου μετά τις άλλες ιδιότητες.
1: Έτσι, αυτή είναι η σωστή ιδιότητα. Αυτή
0: έτσι,
1: είναι,
0: ναι.
1: Αυτή δεν την παίρνει κανένας και δεν, και δεν έτσι, τελειώνει ποτέ, παρά μόνο να αποφασίσει να τελειώσει.
0: Έτσι.
1: Και όπως έλεγε ένας παλιός φίλος μας κοινός, οι δικηγόροι και το δέντρο πεθαίνουν όρθιοι.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, εμείς τώρα όμως θέλουμε να δώσουμε ζωή, έτσι.
1: Βάξε,
0: και όχι να έτσι.
1: Χαράμε.
0: Λοιπόν, κύριε Βερβεσέ, η πρώτη μου ερώτηση είναι πώς βλέπετε αυτή την πολεμική που υπάρχει, πια έχει... Υπήρχε και στη δική σας την περίοδο, είχαν γίνει συγκρούσεις κλπ. Αλλά τώρα, ας πούμε, έχει γίνει ένα βήμα παραπέρα, με την έννοια ότι είναι πολύ σημαντικό ο Δικηγορικός Σύλλογος, το μεγαλύτερο σωματείο της χώρας, που είναι ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, να ζητάει την παρέτηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Μιλάμε για ρήξη τώρα στις σχέσεις.
1: Κοιτάξτε, να πω κάτι, μια κουβέντα.
0: Της εισαγγελίας, βέβαια. Όχι.
1: Ακούγεται βαριά η λέξη παρέτηση.
0: Ναι.
1: Όταν γίνεται μια βαριά προσβολή, δεν μας ενοχλεί. Θέλουμε να απαντήσουμε σε μια τόσο βαριά προσβολή με ελαφρύες εκφράσεις.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνομαι ότι για κάποιους δεν είναι political correct και ότι είναι too much αυτό που έγινε για κάποιους.
0: Ναι, να πούμε στον κόσμο.
1: Δεν συνάδει με το κύριο στην αξιοπρέπεια του δικηγορικού συλλόγου. Σας θυμίζω ότι στο παρελθόν είχαμε ζητήσει την παρέτηση της κυρίας Κλάπας για ίσονο σημασίας σε σχέση με αυτό που
0: τότε προέδρου του Αρείου Πάγου, ας πούμε.
1: Ναι, που είχε κάνει τότε την ιστορία με τη Ρόδο, κατ' εντολή επειδή ήθελε η κυβέρνηση τότε να μην δείξει ότι δεν βγάζει έξω κάποιος, ας πούμε, να τους κλείσει στη φυλακή. Έφερε και ειδική διάταξη ο κ. Φλωρίδης μετά για να τους βάζει φυλακή, να μπορεί να ασκείται έφεση από τον εισαγγελέα φετών σε περίπτωση που κάποιος βγαίνει έξω και δεν μπαίνει μέσα, ενώ δεν θα ασκούσε έφεση όταν θα.

0: μπαίνει μέσα. Δηλαδή, αν κάποιο αδίκω μπήκε μέσα, να μην μπορεί να ασκήσει
1: έγκριση. Λέτε δηλαδή ότι αυτή η διάταξη του κυρίου Τζαβέλα, για να πούμε και στον κόσμο, για να καταλάβει.
0: Είναι πολύ πιο βαριά προσβολή στο κράτος δικαίου απέναντι σε αυτά τα οποία είχε κάνει η κυρία Κλάπα. Mm-hmm. Αν τότε ο Δικηγορικός Σύλλογος είχε ζητήσει, όχι η Ολομέλεια, συγγνώμη, είχε ζητήσει την πειθαρχική δίωξη της κυρίας Κλάπα, mm-hmm. άσχετο ότι η κυβέρνηση την έβαλε στο σιρτάρι γιατί ήταν εκλεκτή, και όχι μόνο την έβαλε, δεν ασχολήθηκε μαζί του και ο υπουργός, αλλά την έβαλε και στην επιτροπή για την η οποία θα μελετήσει τις θέσεις ελληνικής δημοκρατίας ενώπιση της Ευρωπαϊκής
1: Προεδρίας, δηλαδή, την οποία αναλαμβάνουμε τον Ιούνιο του 2027.
0: Και λίγες μέρες μετά ο Πρωθυπουργός βγαίνει και λέει να πάρετε όποιες βιώσεις, να μην βάζουμε σε δημόσιες θέσεις, να υπηρετούν τις δικαστικούς λειτουργούς, συνταγματική αναθεώρηση. Αλλά πριν από δύο μέρες έχουμε βάλει την κυρία Κλάπα. Και πριν από ένα χρόνο έχουμε βάλει την κυρία Δαδηλίνη. Και πριν από ένα χρόνο έχουμε βάλει την κυρία Σάρπ. Και πριν από ένα χρόνο έχουμε βάλει όλο το μισό, τον πρώην Τσακηλέτο.
1: Αυτό, κύριε Βερβεσέ, αυτό το να τοποθετούνται οι συνταξιούχοι δικαστές. Καλά, θα έλεγα ότι επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών.
0: Συγγνώμη τώρα, με συγχωρείτε κυρία Παπαδάκου. Δεν έχουμε σοβαρούς δικηγόρους, σοβαρούς επιστήμονες που μπορούσαν να μπουν σε αυτό. Δηλαδή, ο Ποτάκης, ας πούμε, λέω παραδείγματος, όχι να συμφωνεί, διαφωνεί. Ήταν ένας καλός άνθρωπος, ένας αξιοπρεπής δικηγόρος. Έκανε πολύ καλά δουλειά του συνήγορου του πολίτη. Δεν έχουμε δικηγόρους, δεν έχουμε επιστήμονες, πολιτικούς. Δεν έχουμε να μπουν σε αυτές τις δημόσιες αρχές και πρέπει να βάζουμε συνταξιούχους δικαστές για να δημιουργείται εικόνα. Ότι αυτός ο οποίος να του λένε ότι κάτσε καλά, και δεν θυμάστε την υπόθεση της Ανερίκου, που του λένε κοίταξε να δεις, τύπο, να συναντηθούμε σε ένα ξενοδοχείο, να αυτά που κατήγγειλε, και μετά δεν ξέρω τι έγινε αυτή η καταγγελία του κ. Ανερίκου, ότι έκανε και την υπόθεση τότε με το πρώτο τμήμα του Αριουπάγου, με την εκλογική διαδικασία τότε, με την νομιμοποίηση συγκεκριμένου κόμματος.
1: Δημιουργεί πάντως υποψίες συναλλαγής όλη αυτή
0: η ιστορία. Μα δεν το λέω εγώ, κοιτάξτε, ναι. Το 2018 το έχει πει ο Πρωθυπουργός. Mm-hmm. Ο τότε αρχηγός αντιπολίτευσης, ο κ. Μητσοτάκης, έχει πει ακριβώς αυτό, ότι δεν πρέπει να, πρέπει να υπάρχει περίοδος αποπειρέτησης. Και μάλιστα υψηλής δηλαδή χρονικής διάρκειας τετραετίας, ώστε να μην ταυτίζεται με τα πλήθη μιας κυβέρνησης. Mm. Λοιπόν, και τώρα ξαφνικά το ξαναεξαγγέλνουμε αυτό ως συνταγματική αναθεώρηση, ενώ και με ένα απλό νόμο αρκούσε να γίνει. Σας θυμίζω ότι στον νόμο Φλωρίδη και προς τιμήν του κ. Φλωρίδη, να λέω και αν τα καλά του, έκανε διετία τον τοποθέτησε προϊστάμενο στην δικαστική αστυνομία, έβαλε τουλάχιστον δύο χρόνια να έχει αποκριθεί από το εισαγγελικό κλάδο ο νυν διοικητής δικαστικής αστυνομίας, αυτός που ήταν υπεύθυνος για τον 89χρονο, λέω, για τον οποίο οι ευθύνες δεν καταλογίστηκαν στο Υπουργείο, πέσαν οι ευθύνες, αλλά για τον διοικητή της, τον κ. Εισαγγελέα, ο οποίος ήταν υπεύθυνος της δικαστικής αστυνομίας. Για τον 89χρονο που μπήκε και πυροβολούσε.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Εκεί γι' αυτό το αφήσαμε στο απειρόβλητο τον κύριο Σαγγελέα. Γι' αυτό δεν έχουμε. Αυτό δεν έχει ευθύνες. Όλοι οι άλλοι έχουν ευθύνες. Γιατί δεν πήγε, δεν πήγε.
1: Επομένως, λέτε ότι ήταν. Ναι, λέτε λοιπόν ότι ήταν εύλογη η αντίδραση του κυρίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
0: Ήταν μια αντίδραση τέτοια όσο ήταν η προσβολή. Αντί να συζητάμε για την αντίδραση του λόγου, δεν συζητάμε για την προσβολή την οποία έχει κάνει ο κύριο Ταβέλα. Δηλαδή ένας αγγελέας ο οποίος έχει μπλακεί με μια υπόθεση. Δεν λέω εγώ, το λέω ο κ. Βενιζέλο, δεν είναι ο πιο φανατικός, αν θέλετε, κριτής κυβερνήσεως, όπως είμαι και εγώ πολλές φορές, απέναντι σε διάφορες τάσεις κυβέρνησης, σε θέματα και δικαιοσύνης. Αλλά όταν βγαίνει ένας αγγελέας ο οποίος έχει ασχοληθεί με την υπόθεση, έχει μπλακεί στην υπόθεση, mm-hmm. δεν κάνει την παραμικρή έρευνα, δεν διεξάγει και δεν μας λέει ότι ο ίδιος υπέγραφε. Προσέξτε, κύριε Παπαδάκου, δεν έχει περάσει τα ψηλά αυτό. Ο ίδιος υπέγραφε και ενέκρινε την παρακολούθηση του υφισταμένου του κ. Παρδάκη και άλλων δύο
1: δικαστών. Αυτό το είπα εγώ από την πρώτη στιγμή, του συναδέλφου του πρώτα.
0: Και την ίδια στιγμή είναι ο οικονομικός αγγελέας ο αρμόδιος, τον οποίο τον είχε βάλει τα κοιλιά του Αριουπάγου εκεί.
1: Και δεν μας είπανε ποτέ, κύριε Βερβεσέ.
0: Για ποιους εθνικούς λόγους παρακολουθούσαν τον κ. Παρδάκη.
1: Ναι, γιατί τον παρακολουθούσαν τον άνθρωπο αυτό.
0: Και από την ώρα που εσύ ως αγγελέας εγκρίνεις την παρακολούθηση του υφισταμένου σου. Μπορείς και τον έχεις και κάνει τον οικονομικό εισαγγελέα, αφού υπάρχουν
1: και τον κρατάγανε εντωμεταξύ. Ναι, συγχρόνως υπηρετούσε. Υπηρετούσε ο κ. Μαρδάκης ως προϊστάμενος της οικονομικής εισαγγελίας.
0: Ναι, γι' αυτό δεν έχει μιλήσει κανένας. Δεν μας έχει μιλήσει κανένας για αυτά τα θέματα.
1: Δεν έχει απαντήσει κανείς. Τώρα βέβαια μπαίνει και ένα θέμα εξαίρεσης του κυρίου Τζαβέλα ως τα τέλη Ιουνίου, ναι. Βέβαια είναι.
0: Με συγχωρείτε να πω για κάτι άλλο. Αναλαμβάνει, κάνει μια. Ο κ. Σπίρτης έκανε μια αναφορά και πέσει να ρεπάγω. Και τη χρέωσε ο κ. Μπακέλλας, δηλαδή ο οποίος είναι ένας από τους δύο υποψηφίους να γίνει αγγελέας του
1: Αριουπάγου. Είναι ο επικρατέστερος, δηλαδή, γράφαμε στην Αυγή την Κυριακή.
0: Αυτό σε δύο μήνες θα κριθεί να αποφασίσει η κυβέρνηση αν μπορεί να κάνει αγγελέα. Αυτό είναι τον κ. Φλωρίδη, τον αδερφό του κ. Φλωρίδη θα κρίνει αντικειμενικά, ας πούμε, ότι αν
1: Την αίτηση εξαίρεση του κυρίου Σπίρτζη, λέτε. Την αίτηση εξαίρεση.
0: Είναι αυτή. Με τι έχει ενδιαφέρει και όντως και όταν εκκρεμεί αυτή η κυβέρνηση και το Υπουργικό Συμβούλιο η προαγωγή του σε εισαγγελέα των πάγων.
1: Τώρα,
0: δεν είναι. Δηλαδή αφήνουν ένα κακό στίγμα για την ελληνική κοινωνία. Δεν του νοιάζει για του ίδιου. Δεν του νοιάζει μόνο αυτό και η προαγωγική του εξέλιξη και τίποτα άλλο. Εκεί πάνω στον Αριοπάγο και γενικώ στην Ανώτατη Δικαιοσύνη. Γιατί και το Συμβούλιο επικρατεί. Δεν πάει πίσω. Μην είμαστε και.
1: Μην μιλάμε, λέτε, μόνο για τον Άριο Πάγο.
0: Ναι, μην μιλάμε μόνο. Μιλάμε για τα άλλα δικαστήρια. Τα οποία υπάρχουν στα Ανώτατη Δικαστήρια. Όλο το θέμα τη κοινωνία της Ανώτατης Δικαιοσύνης είναι σοβαρό θέμα. Και έρχονται τώρα και κάποιοι και λέει και βγαίνει, στέλνει επιστολή ο κ. Πικραμένος να μην αλλάξει τίποτα στο Σύνταγμα, να παραμείνουν όσοι έχουν. Δηλαδή όλα καλά καμωμένα, αφού εγώ που εξελέγει με αυτή τη διαδικασία καλά εξελέγει, να συνεχίσουν να εκλέγονται και άλλοι. Δηλαδή πώς εφαιρεί και μπορεί να βγαίνει ο κ. Πικραμένος τώρα και να στέλνει επιστολή, για γίνεται και θέμα τώρα, στέλνει επιστολή να παραμείνει το ισχύον. Γιατί να δει, ο οποίος έχει εκλεγεί με αυτή τη διαδικασία. Βλογάει τα γένια του κ. Πικραμένος.
1: Τώρα από την άλλη, εσείς παρακολουθείτε χρόνια αυτή. Το χώρο της δικαιοσύνης, όχι μόνο ως δικηγόρος, αλλά και λόγω της συνδικαλιστικής σας ιδιότητας, την οποία έχετε χρόνια. Για πείτε μου λίγο, αυτή την κατάσταση που υπάρχει, αυτή δηλαδή το έλλειμμα εμπιστοσύνης από την πλευρά του κόσμου απέναντι στη δικαιοσύνη, και μιλάω και για θέματα καθημερινότητας, δεν μιλάω εγώ μόνο για αυτά τα θέματα τα μεγάλα, τις υποκλοπές κλπ. Μιλάω και για τα κόκκινα δάνεια και για το ότι ο κόσμος χάνει με τους πληστηριασμούς καθημερινά τα σπίτια του κλπ.
0: Κύριε Παπαδάκου, να πω για κάτι πιο απλό, για να το πούμε πιο απλά. Όταν το Συμβούλιο Επικρατείας κρίνει ότι εδώ πρέπει να εφαρμόσει την ευρωπαϊκή νομοθεσία για το ζήτημα των ιδιωτικών πανεπιστημίων και λέει δεν εφαρμόζει το Σύνταγμα, το 16 θα εφαρμοστεί το επαυξημένο Σύνταγμα, όπως λέει ο κ. Βεντζέλος, και θα νομοποιεί τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Την ίδια στιγμή ο Άριος Πάγος κρίνει δεν θα εφαρμόσει τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό, γιατί να παρατείνει για 5 χρόνια τη θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελίων, την παρατείνει για 2. Την ίδια στιγμή ο Άριος Πάγος έχει κρίνει δεν με νοιάζει τι λέει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τι ανανεώσει των συμβασιούχων υπαλλήλων που του παίρνει και του προσλαμβάνει και του έχουν εκεί ω εκλογική πελατεία, δήμοι, κοινότητε, περιφέρειε, δημόσιο κλπ. Αλλά εγώ θα εφαρμόσω τη δική μου άποψη, θα εφαρμόσω το 137-8 του Συντάγματο, δεν θα του μονιμοποιήσω παρά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μου έχει πει ότι ο Ευρωπαϊκό Νόμο είναι υπέρτερο του Συντάγματο θέματα που αφορούν τα εργασιακά ζητήματα. Δηλαδή είμαστε Ευρωπαίοι αλλά κάρτο, οπότε μα βολεύει. Δηλαδή αυτό η ανυποληψία της ελληνικής δικαιοσύνης ακουμπάει τον κάθε Έλληνα πολίτη. Τον ακουμπάει και ειδικά της ανώτατης ηγεσίας της. Γιατί όσο πιο ψηλά πάει η υπόθεση, τόσο πιο πολύ βλέπουμε ότι οι υποθέσεις ταυτίζονται, ή κατά σύμπτωση οι αποφάσεις που λαμβάνονται είναι αυτές που επιθυμεί η εκάστοτε πολιτική εξουσία. Σπάνια βλέπουμε κάτι αντίστοιχο. Βρίσκουν κανένα πρωτοδίκη εκεί πέρα στο πρωτοδίκη να πει κάτι για το.
1: Αντίθετα, ναι, αντίθετα έχουμε αποφάσεις που είναι όαση, είναι ρογμές.
0: Ναι, αλλά ο άλλος έχει 15 χρόνια να εκλεγεί να πάει στο παραπάνω, μα δεν τον νοιάζει. Τα επόμενα 15 χρόνια δεν θα είναι η κυβέρνηση η οποία θα το κρίνει. Θα το κρίνει μια επόμενη κυβέρνηση, η επόμενη ηγεσία της δικαιοσύνης, θα την έχει ορίσει μια ηγεσία της κυβέρνησης. Δηλαδή αυτός θα πάρει μια απόφαση πρωτοδίκης, θα πω 15 χρόνια να γίνει πρόεδρος πρωτοδικών. Θα τον κρίνει ένα νότο δικαστικό συμβούλιο και μια ηγεσία δικαιοσύνης, δεν την έχει βάλει η νυν κυβέρνηση, θα την έχει βάλει μια άλλη κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Γιατί μην ξεχνάμε, δεν είναι μόνο ο πρόεδρος του Αριουπάγου. Θα θυμίζω την υπόθεση Τσαντάνη, καταδικαστήκαμε με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Σωστά ή λάθος η απόφαση, θα να λέμε και τα θέματα με την κυρία Θάνου τώρα, για να μην τα λέμε τα μισά. Το ότι η κυρία Θάνου ήταν πρόεδρο, μπορεί να σας ενοχλεί αυτό που θα σας πω, θα σας το πω κυρία. Δεν είναι το ότι ήταν η κυρία Θάνου μόνο που είδε την απόφαση της Τσαντάνη. Υπήρχαν 11 δικαστές με μία μειοψηφία στο Αδουσού, στο Άνω το Δικαστικό Συμβούλιο. Δηλαδή οι άλλοι 15 γιατί την πήραν την απόφαση. Εκεί δεν εκτεθήκαμε στην Ευρωπαϊκή. Έχουμε 989 καταδίκες στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αυτές τις περνάμε και αφορά υποθέσεις των πολιτών καθημερινές. Καθυστερήσεις, άδικες προφυλακίσεις, καταστάσεις.
1: Και τώρα για να μιλήσουμε και για το σπίτι μας, 7 Μαΐου έπρεπε να έχει εφαρμοστεί η οδηγία για τα slaps, για την προστασία των δημοσιογράφων κατά των αγωγών. Το ξέρετε, τα ξέρετε. 7 Μαΐου έπρεπε. Τρέχει το. Ακόμα δεν έχει μπει το νομοσχέδιο από τον κύριο Φλωρίδη. Μαθαίνω ότι θα μπει, λέει, κάποια στιγμή, μέσα στη βδομάδα. Αλλά δεν έχει μπει.
0: Την ανάγκη είναι η φημιλωτιμία που ποιούμε.
1: Ναι, ναι, αλλά όμως τρέχει. Ακριβώς, είμαστε αλλά κάτω.
0: Δεν αναχωρηθούν και αυτοί που έχουν αγωγή σλαπ. Τρέχουν και κάτι που είναι. Όχι, κάτι αγωγή σλαπ. Έχουν καταδικαστεί συγκεκριμένα πρόσωπα για αγωγή σλαπ.
1: Τι λέτε τώρα, εδώ βιώνουμε καθημερινά.
0: Γι' αυτό σα λέω ότι η ανυποληψία ανεβαίνει σε σχέση με τη δικαιοσύνη. Το λέω εγώ. Ναι. Και δεν έχει να κάνει με τον κόσμο και τις δημοσκοπήσεις. Όταν το λέει η ίδια η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΠΕΣ.
1: Και του Ευρωπαϊκού κρίνει, Κοινοβουλίου, αυτή που συνέδρισε, ο κ. Σαρβανίτης.
0: Για το οποίο συνεδριάζει εκτάκτως ο Άριος Πάγος, όπως θυμάστε, άλλη φοβερή απόφαση του Άριου Πάγου, η διοικητική ολομέλεια να βγαίνει κοντά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
1: Και κατακεραυνώνει την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
0: Ναι, φοβερά πράγματα.
1: Φοβερά αυτό.
0: Είμαστε Ευρωπαίοι όποτε μας βολεύει. Όποτε αυτοί είναι που τρέχανε, βγαίναν στις πλατείες και λέγανε μένουμε Ευρώπη. Του θυμάστε.
1: Πώς δεν θυμάστε αυτοί είναι.
0: Αλλά όπως λέει και σωστά ο κ. Κουτσούμπας, αυτοί είσαστε. Συγγνώμη, πρέπει να μιλήσουμε έτσι πια. Δεν μπορούμε να μιλάμε αλλιώς. Ναι. Στρογγυλεμένες κουβέντες με τέτοιους και γι' αυτό καμιά φορά καταλαβαίνω εγώ αυτή την κριτική που ασκείται στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη λέξη παρέτηση. Αλλά αυτή η προσβολή που συμβαίνει στην ελληνική δικαιοσύνη μπορεί να αντιμετωπιστεί με κάτι λιγότερο. Δεν ξέρω, εγώ λυπάμαι που το λέω, αλλά θεωρώ ότι έχουμε τέτοιου είδους παρεμβάσεις και δυσλειτουργίες στο κράτος δικαίου στη χώρα, οι οποίες δεν αντιμετωπίζονται πλέον με στρογγυλωμένες κουβέντες και με ευχολόγια, γιατί βρίσκουν και παντάνε εκεί και οι άλλοι θα βγάλουν και μια ανακοίνωση, θα πούνε και μια διαφωνή και τι έγινε.
1: Ναι, κύριε Βερβεσέ, να ρωτήσω κάτι, επειδή ζω σε δικηγόρους, η οικογένειά μου έχει δικηγόρους πολλούς μέσα. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω κάτι, πόσο ακούω τους προβληματισμούς τους. Θέλω να μου πείτε αυτή η κατάσταση τώρα που επικρατεί στη δικαιοσύνη. Και αυτή η απαξίωση που υπάρχει, πόσο αναστρέψιμη είναι.
0: Εντάξει, κυρία Παπαδάκου, να πούμε κάτι, επειδή μου αρέσει και δεν έχει και το συνέχεια, όμως γίνεται αυτή η ερώτηση. Η ελληνική δικαιοσύνη δεν είναι κάτι γενικό.
1: Όχι.
0: Δεν είναι ένα ενιαίο πράγμα. Είναι πολλά πράγματα. Ελληνική δικαιοσύνη.
1: Κρίνεται καθημερινά.
0: Ελληνική δικαιοσύνη είναι ο κ. Παπαδάκου, ο κ. Γιαννάκης. Ελληνική δικαιοσύνη ήταν ο Τσερτέσκι ο Πολυζωήδης. Ελληνική δικαιοσύνη ήταν που πήραν πολλέ από
1: και ελληνική δικαιοσύνη είναι και ο κ. Ασκιανίτης που έβγαλε αυτή τη φοβερή απόφαση για τι υποκλόπαρε. Θα πει.
0: Λοιπόν. Θέλω λοιπόν να πω, δεν είναι, υπάρχουν καλοί Έλληνες δικαστές και κακοί Έλληνες δικαστές. Δεν είναι όλοι το ίδιο.
1: Ναι, πόσο είπατε όμως.
0: Απλά τι λέμε, η ηγεσία της δικαιοσύνης είναι το πρόβλημα.
1: Ωραία, είπατε όμως ότι υπάρχει πρόβλημα προς τα πάνω, έτσι, για να μιλάμε.
0: Όσο πιο ψηλά
1: υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η κατάσταση, έλεγα τώρα, πόσο αναστρέψιμη είναι, αυτό είναι το ερώτημα. Δηλαδή, τι πιστεύετε εσείς. Και εν πάση περιπτώσει, η αλλαγή του τρόπου της ηγεσίας δικαιοσύνης, για να επικαιροποιήσω και με τις αλλαγές που γίνονται στο Σύνταγμα κλπ. Είναι μια λύση, ας πούμε, δεν είναι πανάκια.
0: Είναι μια από τις βασικές λύσεις, γιατί εδώ, συγγνώμη και λένε, δεν έχει ανάγκη να αλλάξουμε κτλ. Ναι. Μα συγγνώμη, οι δικαστές μπορούν να αποφασίσουν τη ζωή μας, την περιουσία μας, την υπόλοιψή μας, την ελευθερία μας. Μπορούν να αποφασίσουν να εκλέξουν τη δική του πρωτοδικείου του φετίου και δεν μπορούν να εκλέξουν την ηγεσία του ρίου πάγου μεταξύ του. Για μια διοικητική θέση μιλάμε τώρα. Ναι. Δεν μιλάμε για μια. Γιατί αλλού είναι καταρχαιόταν η προαγωγική εξέλιξή τους με βάση την επετηρίδα, αυτό θέλουν. Αλλά όταν φτάνει πόδι στον Άριο Πάγο, πρέπει να τον ορίζει η κυβέρνηση. Δεν κατάλαβα.
1: Να.
0: Δηλαδή δεν είναι ικανή να εκλέγουν.
1: Εσείς λέτε να αποσυνδεθεί τελείως η επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης.
0: Δεν είναι κυβέρνηση τίποτα. Η ίδια
1: από
0: θα
1: πάρει
0: ένα διευρυμένο σώμα. Η μόνη σου είναι από ένα διευρυμένο σώμα. Το οποίο θα μπορούν να συμμετέχουν και επιστημονικοί φορείς, όπως είναι η Δικηγορική Σύλλογη και ο Πανεκαθηγητής Πανεπιστημίου. Υπάρχει ένα ευρύ εκλεκτορικό σώμα με πλειοψηφία δικαστών πάντα, όπως γίνεται στη Γαλλία, δεν κατάλαβα. Οι Γάλλοι δηλαδή είναι λιγότερο δημοκράτες από εμάς.
1: Παίρνουμε από τους Γάλλους και τους Γερμανούς, παίρνουμε τι μας συμφέρει. Και ότι...
0: Ναι, όπου μας βολεύει η Ευρώπη, όπου δεν μας βολεύει.
1: Όχι εμάς, το καθεστώς, κύριε Βερβεσέ.
0: Γι' αυτό λέμε ότι δεν υπάρχει, οι ίδιοι οδηγούνται σε μια παντελή ανυπολιτισμού και πέρσι ψηφίσανε, βγάλανε κάποιους. Του ψέχασαν στα παλέτα των υποδημάτων.
1: Ναι, δεν του πήραν υπόψη του. Αυτού που ψηφίσαν ήδη.
0: Δεν προήθησαν. Δεν προήθησαν. Κάνανε άλλο με επικοντό την τέταρτη και την άλλη στήριξη του γράψαν στα παλέτα των υποδημάτων.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν. Τότε μην το ψηφίσει τον νόμο, κύριε Φλωρίδη. Α τον νόμο. Άμα δεν τον εφαρμόσει τον νόμο, δεν τον ψηφίζει.
1: Λοιπόν, κύριε Βερβεσέ, ευχαριστώ πολύ που είσαστε μαζί μας.
0: Σας ευχαριστώ, συγγνώμη που είμαστε λίγο.
1: Αυτή τη Δευτέρα. Όχι, εντάξει, απλά μιλάτε. Έτσι μιλάτε πάντα εσείς. Και αυτό σας
0: κάνει. Όχι, κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε απλά να μας καταλαβαίνει
1: για
0: ο κόσμος.
1: Για να τα λέει, για να καταλάβει και ο κόσμος.
0: Στρογγυλές κουβέντες πια νομίζω ότι.
1: Ακούμε πολλές κάθε μέρα.
0: Σε εμείς στρογγυλούς ανθρώπους δεν χώρα. Θέλει οξύες κουβέντες πια. Δυστυχώς.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλά και εγώ ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, αυτά ήταν για σήμερα. Αυτή τη Δευτέρα λοιπόν, μια δύσκολη Δευτέρα, αλλά και με εξέλιξη.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
5: Η ώρα είναι μία.
2: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Ρεσάλτο σε σκάφος ανθρωπιστικής αποστολής με προορισμό τη Γάζα πραγματοποίησε ο Ισραηλινός στρατός, σύμφωνα με καταγγελία της Global Summit Flotilla, η οποία κάνει λόγο για βίαιη παρεμπόδιση της πορείας του στόλου της που επιχειρεί να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας. Το Al Jazeera μεταδίδει πως περίπου 100 ακτιβιστές συνελήφθησαν και πρόκειται να μεταφερθούν από το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό στο λιμάνι του Ασντότ. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, 4 Ισραηλινά πολεμικά πλοία περικύκλωσαν τον στολίσκο και έδωσαν εντολή στα σκάφη να κινηθούν. Ενώ οι Ισραηλινές δυνάμεις κατέλαβαν τα πλοία της αποστολής σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κύπρου. Η Global Summit Flotilla καταγγέλει ότι η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη και κάνει λόγο για παράνομη παρεμπόδιση της ανθρωπιστικής αποστολής. Οι Ισραηλινοί μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η επιχείρηση κατάληψης όλων των σκαφών του στολίσκου ενδέχεται να διαρκέσει μέχρι και αύριο. Το Πακιστάν κοινοποίησε στις Ηνωμένες Πολιτείες αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με πακιστανική πηγή, την οποία επικαλείται το Reuters. «Δεν έχουμε πολύ χρόνο», φέρεται να δήλωσε η πηγή, προσθέτοντας ότι οι δύο πλευρές συνεχίζουν να μεταβάλουν τις απαιτήσεις τους. Η εξέλιξη καταγράφεται την ώρα που οι ειρηνευτικές συνομιλίες παραμένουν σε αδιέξοδο και πληθαίνουν τα δημοσιεύματα περί προετοιμασιών Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ για νέο γύρο επιθέσεων κατά του Ιράν. Το Ιράν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχει καταθέσει σειρά προτάσεων μέσω Πακιστάν, ενώ συνεχίζονται οι διαφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίως στο ζήτημα του εμπλουτισμού ουρανίου και των κυρώσεων. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη επιμένει στο δικαίωμα ειρηνικής χρήσης της πυρηνικής ενέργειας, με το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις να παραμένει. Στο μέτωπο του Λιβάνου, επιθέσεις του Ισραήλ στήχησαν τη ζωή σε 7 ανθρώπους την Κυριακή. Σύμφωνα με απολογισμό του Υπουργείου Υγείας, ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται και ένα παιδί, ενώ περίπου 15 άτομα τραυματίστηκαν σε σειρά επιθέσεων στο νότιο τμήμα της χώρας. Στο μεταξύ, εξελίξεις οδηγούν τις τιμές του πετρελαίου σε νέα άνοδο, με τον Brent να ξεπερνά τα $111 το βαρέλι. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε χθες το αφήγημα περί εκλογών το 2027, την ώρα που καλούσε τον κομματικό μηχανισμό σε πλήρη ετοιμότητα, δείχνοντας ότι πίσω από τις δημόσιες διαβεβαιώσεις κυριαρχεί ανησυχία για τη φθορά της κυβέρνησης. Το κλίμα εσωστρέφειας στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας αναδεικνύεται και από την κριτική κορυφαίων στελεχών στο συνέδριο του κόμματος, παρά την προσπάθεια του Κυριάκου Μητσοτάκη να παρουσιάσει εικόνα συνοχής. Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ήταν σίγουρα ένα συνέδριο διαδοχής και ένα προεκλογικό συνέδριο με μηνύματα από και προς τους Δελφίνους, σχολίασε η αναπληρώτρια γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Αναστασία Σαπουνά. Αδιανόητο χαρακτήρισε η ίδια, μιλώντας στο Action 24, τον αποδίδονται στο Σοκράτη Φάμπελο κατηγορίες περί προσωπικής ατζέντας. Η Αναστασία Σαπουνά υπογράμμισε την ανάγκη ψυχραιμίας και συντεταγμένης λειτουργίας, σημειώνοντας ότι οι δημόσιες αντιπαραθέσεις δεν βοηθούν το κόμμα. Παράλληλα, διέψευσε ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει οποιαδήποτε κρυφή ατζέντα ή πρόθεση μεταβίβασης του κόμματος. Τη διαφωνία του με την τοποθέτηση του Δημήτρη Χατζησοκράτη για αναστολή λειτουργίας του κόμματος εξέφρασε στο κόκκινο ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και τομεάρχης εσωτερικών, σημειώνοντας παράλληλα πως ο Παύλος Πολάκης ως μέλος της πολιτικής γραμματείας δεν μπορεί να απευθύνεται στον πρόεδρο του κόμματος μέσω αναρτήσεων. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι για την ανατροπή της κυβέρνησης Μητσοτάκη απαιτείται συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Στις 26 Μαΐου αναμένεται να ανακοινώσει επισήμως την ίδρυση νέου κόμματος ο Αλέξης Τσίπρας, σύμφωνα με ανάρτησή του στα social media. Εκδήλωση με τίτλο «Από τον κατακαιρματισμό στην ανασυγκρότηση, η πρόκληση της ενότητας των αριστερών δυνάμεων» διοργανώνει σήμερα Δευτέρα η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Παλίνης, Ινοποιείου Πέτρου. Θα μιλήσουν οι Νίκος Κοντζιάς, Πέτρος Κόκαλης και Γιάννης Μπουλέκος. Δύο ώρες νωρίτερα, στις 10 παρα 20, θα κλείνουν λόγω εργασιών έως και την ερχόμενη Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο. Στις αθλητικές ειδήσεις. Σε τρίτο παιχνίδι θα κριθεί η πρόκριση στα ημιτελικά της Greek Basketball League, καθώς ο Άρης επικράτησε τη ΑΕΚ με 90-81 στη Θεσσαλονίκη και ισοφάρισε τη σειρά. Η πρόκριση θα κριθεί στις 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στη Σανέλ Αρίνα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά, αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τη θερμοκρασία να παραμένει σε ανοιξιάτικα επίπεδα και τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Στην Αθήνα, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 24 βαθμούς. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα, στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού με τον Γιώργο Βούλγαρη.
2: Στο κόκκινο.

Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε αμέσως στην εργασία που έχουμε το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος μας. Αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για τον Μαρινάκη, τον Παύλο μας. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αν είναι υπερκαταπληκτικά ή υπεραποθεωτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Εφημερίδα των Συντακτών έχει μια πολύ ωραία φωτογραφία του Κολάμπια και λέει «Σε θέση διαδοχής η επίδοξη αρχηγή». Και έχει φωτογραφία του Δέντια, τον Πιερεκάκη, τον Κωνσταντίνο Χατζηδάκη και τον Σπύρο τον Γεωργιάδη. Θα πάμε να ψηφίσουμε για πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Τι είναι αυτά τα πρωτοσέλιδα? Δεύτερο θέμα στην Ευσύν. Εκρηκτικό κλίμα. Οι 10 μέρες που θα συγκλονίσουν την αριστερά. Και τι μας νοιάζει εμάς εκεί, ας συγκλονιστεί αριστερά. Απογευματινή. Ευημερία. Ασφάλεια. Αναγέννηση. Το σύνθημα του Κολάμπια στην έναρξη του συνεδρίου. Τώρα βέβαια σήμερα είναι Δευτέρα, αυτό ήταν για το Σάββατο πρωτοσέλιδο, αλλά τόσο μάλλον. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Έμεσες ενισχύσεις. Αύξηση εισοδήματος για 477.000 ανθρώπους μάλλον, μέσω λέει της μείωσης τεκμηρίων. Αυτοί που έχουν τεκμήρια, τώρα θα τους φορολογούμε λιγότερο. Ελεύθερος τύπος. Ευημερία, ασφάλεια, νέο κράτος. Το σύνθημα του Κολάμπια. Καλά, στην απογευματινή άλλο συνέδριο είδαν, γιατί αυτοί λένε ευημερία, ασφάλεια, αναγέννηση. Ο ελεύθερος τύπος λέει ευημερία, ασφάλεια, νέο κράτος. Τέλος πάντων. Συγγνώμη, σήμερα είναι Δευτέρα. Δεν έχει συνταξιοχικό ελεύθερος τύπος. Αν είναι δυνατόν. Α, όχι, έχει. Το τέλος της προσωπικής διαφοράς φέρνει αυξήσεις έως 50% το μήνα. Συντάξεις είναι 12, δηλαδή 600 ευρώ το χρόνο. Βάλε 600, 50 ευρώ. Τα νέα. 4 μηνύματα μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ το διάβασα, δεν βρήκα κανένα. Και δεύτερο θέμα, και μία διάσπαση. Τι φέρνει η διαγραφή του Πολάκη. Δεύτερο θέμα στα νέα. Γιατί η Καριστιανού ανέβαλε την ίδρυση, την ιδρυτική πράξη του κόμματος. Νομίζω μάζεψε μόνο 80 υπογραφές αυτό. Δημοκρατία. Περιφρονεί την Ελλάδα ο Ζελένσκι. Σοπάρεση. Λέει παίρνει τηλέφωνο ο Γεραπετρίτης στον Υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας και ο άλλος δεν του το σηκώνει. Αν είναι δυνατό. Δεύτερο θέμα στη Δημοκρατία. Βόμβες Δέντια κατά Κολάμπια στο συνέδριο αποδρομής και μετάλλαξης της Νέας Δημοκρατίας. Έκανε συνέδριο Νέα Δημοκρατία αποδρομής και μετάλλαξης. Πού έγινε αυτό? Εστία. Η ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας σε νέα έκδοση διαχειρός Δέντια. Τώρα, από ό,τι κατάλαβα, ο Μανώλης Σουκωτάκης μάλλον στηρίζει το Δέντια, ε. Τι να πω, βουλωμένο γράμμα διαβάζω. Και εθνικός κήρυκας. Συνεχίζεται η απεργία στον Λιρ. Είναι, λέει, η πρώτη από το 1994. Ο Λιρ, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο προαστιακός σιδηρόδρομος της Νέας Υόρκης. Είδατε, βγάλαν το Μαντάνι δήμαρχο και αμέσως και απεργίες. Από το 1994 έκανα απεργίσουν. Ποιος ήταν τότε, ο Μπιλ Κλίντον. Την πέσαν οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ στο αφεντικούλι μας, το Μαρινάκι τον Παύλο, τον καλύτερο εκπρόσωπο της Μητσοτάκης ΑΕ μετά τον Ταλαντούχο Ταραντίνο, την τυχερή Πελώνη, τον Λίστα Πέτσα, τον Γεωπόνο Οικονόμου και τον Άκη Όλο Σκέρτσο, αυτόν που αν ζούσαμε στον εμφύλιο, ο Τσίπρας θα είχε πάει από τα χέρια του και τώρα δεν θα είχαμε όλο αυτό που συμβαίνει με τον Τσίπρα και δεν ξέρουμε που θα βγάλει. Θα είχε λυθεί αυτό το θέμα με τον Τσίπρα την περίοδο του εμφυλίου. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη Άρη Πορτοσάλτε, ανεψιέδη Μητριάδη που σε αποθεώσαμε στο συνέδριο. Σταμάτησα χαρέ που δεν πήγες ενώ θα σε αποθεώναμε και σε ένα στο συνέδριο και κατηγοράνε λέει τον Μαρινάκη τον Παύλο γιατί είπε πως στην Ελλάδα μας έχουν γίνει πολύ μεγάλα βήματα, άλματα μπορώ να πω εγώ, για να γίνει καλύτερο το κράτος δικαίου. Συγγνώμη. Δεν το λέει αυτό ο Μαρινάκης ο Παύλος. Το λένε, όπως είπε ο Μαρινάκης ο Παύλος, ευρωπαϊκές εκθέσεις και αποφάσεις της δικαιοσύνης. Πράγματι, υπάρχουν ευρωπαϊκές εκθέσεις
που λένε ότι οι κυβερνητικές επιλογές για το κράτος δικαίου και τις υποκλοπές ήταν εξαιρετικές. Και υπάρχουν επίσης και αποφάσεις δικαιοσύνης. Το πήγαμε και στα δικαστήρια, λέμε πώς θα πάμε με τις υποκλοπές, μας είπαν από τα δικαστήρια εξαιρετικά. Έτσι ακριβώς. Και μιλάνε οι μαδούροι για το κράτος δικαίου που ο δικός τους, ο Παπαγγελόπουλος, έτσι, και καταδικάστηκε με ελεύθερο θέαμα το ειδικό δικαστήριο. Ε, κανονικά, συγγνώμη τώρα, όντως δεν έχουμε πολύ σοβαρό κράτος δικαίου. Γιατί αν είχαμε σοβαρό κράτος δικαίου, θα τους απαγορεύαμε και τη συμμετοχή στις εκλογές με καταδικασμένους υπουργούς. Και ο Νίκος ο Παπάς, ο 13-0. Ε, πες και εσύ, Άρη Πορτοσάλτ, που δεν σε μιλάει κανείς στο Sky, έφυγε τώρα και εσύ 20. Νομίζω ότι 20 του μίλησε. Αλλά τι είναι από αυτό, ο λαϊκισμός των μαδούρων. Τοξικός βούρκος, δηλητήριο, πάλι καλά αντίπαλος του Κολάμπια στις επόμενες εκλογές θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου. Μέχρι να έρθουν όμως εκείνες οι εκλογές, εμείς πάμε τώρα στα μπαλκόνια μας, έπιαξε και ο καιρός, με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, να χειροκροτήσουμε τον Μάρφεν Βέμπερ, ένα σπουδαίο πολιτικό από τη Γερμανία, που είναι και πάρα πολύ μεγάλος φίλος της Ελλάδας, που κάνει και τα κουμάντα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και είναι και προσωπικός φίλος του Κολάμπια και βοήθησε και τον Τσίπρα να κερδίσει τις δεύτερες εκλογές το Σεπτέμβριο του 2015 με μια συγκλονιστική ομιλία που είχε κάνει στο Ευρωκοινοβούλιο και χαντάκωσε τον Βαγγέλη το Μεϊμαράκι. Μισό λεπτό. Μα καλά, ποιος είναι αυτόν ο δικό της εκπομπής? Πού το θυμήθηκε αυτό με το 15? Τώρα θέλω την προσοχή σας. Τώρα, όπως όλοι ξέρετε, η Νέα Δημοκρατία έκανε συνέδριο για να υποστηρίξει την πατρίδα μας στη μεγάλη μάχη που δώσαμε στη Eurovision με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο. Ε, και επειδή δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι με απευθείας ανάθεση, πώς δένουμε τα έργα στην Κεκτέρνα, ο Κολάμπια σκέφτηκε να φωνάξει στο συνέδριο το μεγάλο φιλέλληνα Βέμπερ, που μπροστά του ο Λόρδος Μπάιρον ήταν με τους Τούρκους, και δημόσια να καλέσει τον Βέμπερ και να τον δεσμεύσει πως το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, όλες οι χώρες δηλαδή που έχουν κυβερνήσεις Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Ευρώπη, θα δώσουν με απευθείας ανάθεση το 12 στην Ελλάδα μας και όχι μόνο η Κύπρος. Και μιλάμε, ήταν πραγματικά η πιο αποθεωτική στιγμή και συγκινητική, μπορώ να πω, του συνεδρίου, που άλλωστε γι' αυτό έγινε. Και είδατε τι έγινε. Με τη βοήθεια του Βέμπερ, που είναι πάρα πολύ μεγάλος φιλέλληνας και το 2015 έλεγε πως πρέπει να μας πετάξουν έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αν έχουμε, λέει, ελλείψεις στα φάρμακα να μας τα πετάνε με αεροπλάνα, και να ζητήσουν και οι Γερμανοί πολεμικές αποζημιώσεις που τους κερδίσαμε τότε το 1944, βγήκαμε δέκατη. Λοιπόν, δέκατη, αλλά προσέξτε, αν βγάλεις το μηδέν, όπως το έχει υπολογίσει ο Άξος Κέρτσος, τι μένει? Μένει ένα. Άρα είμαστε μόλις 1-0 μακριά από την πρώτη θέση, όπως τα έλεγε και η Βάσια Αναστασίου από το Πασόκ. Λοιπόν, προσέξτε ρε Μάγια, μη πέσει κανένα Κολάμπια και μετά πάλι ο Βέμπερ θέλει να μας βγάλει έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Εδρακόπουλε, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που θα μας φωνάξετε για κανένα μαντάνι που γίνονται εκεί απεργίες στη Νέα Υόρκη και δεν μπορείτε να πάρετε το τρένο. Σας παρακαλώ, τελικά φωνάξτε λίγο τον Βέμπερ, λίγο να μας πει. Το ματσάκι τελικά το έστησε υπέρ της Βουλγαρίας. Αυτό λοιπόν που ο Κολάμπια δεύτερη τετραετία έχει δίπλα του το Μάφερ το Βέμπερ, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, να μας ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές και όλοι οι γερμανόφιλοι εδώ στην Ελλάδα. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτέλη Απελώνη, τούφα είσαι. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Στο μικρόφωνο Θεόφιλος Σκλετίδης, στον ήχο Παναγιώτης Γερμανόλης, στις μουσικές ο Μάνος Τζανακάκης, στο 2310-230-242 απαντάει ο Νίκος Κεφαλάς. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε. Σήμερα είναι μια προσφορά από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Αυτοί έχουν και λεφτά, θα πληρώσουν και καλά. 69-70-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερμανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των μαδουριστών, καθώς ο Σιλμουτανού Εθνάκης ο Κολάμπια, ο Τσιτάχ, το Ροτβάιλερ, οι τίγρες της ευημερίας, είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Έθεσε το διακύβευμα των επόμενων εκλογών. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα, ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδος, θα το φωνάξουμε όλοι μαζί. Ο Τσίπρας, προφανώς, αλλά γιατί, επί Τσίπρα, μισό λεπτό τώρα, αυτό με το διακύβευμα, ο Κολάμπια το έχει θέσει την περασμένη εβδομάδα, που είπε, λέει, πως το θέμα είναι να έχουμε κυβέρνηση στις εκλογές που θα πάρει ισχυρή εντολή και λαϊκή νομιμοποίηση για να προχωρήσει στη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία δεν θα είναι τεχνικού τύπου. Έτσι είναι. Α, με ειδοποιάν από το κοντρόλ ότι έχουμε νέο διακύβευμα. Στις επόμενες λοιπόν εθνικές εκλογές δεν ψηφίζουμε μόνο για Έλλην πρωθυπουργό που στις 3.30 τα ξημερώματα θα απαντάει στο τριψήφιο τηλέφωνο, αλλά ψηφίζουμε και για πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, καθώς η Ελλάδα θα έχει την προεδρία της Ενώσεως το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Δηλαδή σκεφτείτε κάτι έτσι, Γίνονται εκλογές. Έτσι. Δεν λέω ότι βγαίνει κάποιος άλλος, χτυπάω ξύλο, έτσι. Ο Θεός να μας φυλάει. Λέω γίνονται εκλογές και δεν μπορεί να σχηματίσει ο Κολάμπια κυβέρνηση. Θα χτυπάει το τηλέφωνο στο Μαξίμου και δεν θα το σηκώνει κανένας. Έτσι. Λοιπόν. Μετά δεν θα έχει πρόεδρο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή θα μπουν οι Τούρκοι και δεν θα φτάσουν μόνο μέχρι τα Ιώσα. Μέχρι τη Βιέννη θα φτάσουν. Λοιπόν, μετά θα λέει θα ξαναγίνουν εκλογές. Μέχρι όμως να βγει αποτέλεσμα, έτσι, θα γίνει πρωθυπουργός, μάλλον δεν ξέρω αν θα είναι μέχρι τότε, η πρόεδρος του Αρείου Πάγου, η κυρία Παπαδοπούλου. Δηλαδή θα πάει στο Μαξίμου η κυρία Παπαδοπούλου, θα χτυπήσει 3,5 ώρα τα ξημερώματα το τριψήφιο και θα πρέπει να το σηκώσει. Ξέρω εγώ, θα είναι ο Σι, ο πρόεδρος της Κίνας. Θα πει ο Σι με ποιον μιλάω. Θα του πει αυτή με την Παπαδοπούλου. Θα πει ο Σι καλά πια Παπαδοπούλου. Θα του πει και αυτή μα καλά και εσύ ποιο Σι είσαι. Το Σι στην Κίνα είναι όπως έχουμε εδώ το Παπαδόπουλο. Μπέρδεμα. Θα γίνει κανένας πόλεμος. Φανταστείτε, γίνεται πόλεμος και είναι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως η κυρία Παπαδοπούλου. Λοιπόν. Και δεν θα ξέρει τι θα κάνει. Δεν θα είναι δηλαδή όπως τώρα που έχουμε πολύ στιβαρή ηγεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ξέρει τι να κάνει με τους πολέμους. Γι' αυτό φίλοι και φίλες μου, νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτες, Κολάμπια από τις πρώτες εκλογές, ώστε η Ελλάδα να έχει και πρωθυπουργό και η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει και πρόεδρο. Και δείτε τι πήγαν και κάναν οι μαδούροι. Τι έγινε το Σαββατοκύριακο, καταλάβατε, ε? Είχαμε μια κλασική μαδουρική συνταγή για να πώς να τραβήξουν πάνω τους όλα τα φώτα της δημοσιότητος. Άπατο πήγε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Είδατε σε κανένα σπίτι να συζητάνε για το τι είπε ο Δένδιας στον Κολάμπια? Είδατε σε κανένα σπίτι να συζητάνε για τη βαρισίμαντη και βαριστόχαστη ομιλία του Βασίλη Κικίλια? Όχι. Είδατε σε κανένα σπίτι ελληνικό να συζητάνε οικογένειες γιατί δεν πήγε στο συνέδριο ο Κώστας ο Καραμαλής ο Βούδας? Όχι. Είδατε καμιά οικογένεια ελληνικιά να χωρίζεται στα δύο, να μαλώνουν τα αδέρφια, να μην μιλούνται οι νύφες για το ποιοι είναι με το Μητσοτάκη και ποιοι είναι με το Σαμαρά? Μισό λεπτό, με το Μητσοτάκη, με το Σαμαρά. Καλά, από πότε είναι αυτό ο οδηγός αυτής της εκπομπής? Από το 1993. Τι λέγαμε? Με τα καμώματά τους οι μαδούροι ούτε με τη Eurovision δεν μας άφησαν να ασχοληθούμε. Ε? Και να μαλώνουμε για τη Eurovision, γιατί ας πούμε δεν στείλαμε τον Αργυρό και στείλαμε τον Ακύλα. Που αν είχαμε στείλει τον Αργυρό, θα είχε παρέμβει εκεί η Kimberly, FBI, CIA, θα τον παίρναμε το διαγωνισμό. Λοιπόν, τι να πω. Ούτε καν με τον Ανδρουλάκη δεν ασχοληθήκαμε. Που όπως βλέπω εδώ στο long paper που μας στείλαν τη Χαριλάου Τρικούπη, ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ο μόνος που φοβάται το καθεστώς, γιατί ο λαός αυτόν θέλει για να φέρει το φως, τη διαφάνεια και την πολιτική αλλαγή. Ε, λοιπόν, πάει ο Φάμελος, διαγράφει από βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ τον Πολάκη και σταματάει η πολιτική ζωή στην Ελλάδα. Και η καλλιτεχνική, μπορώ να πω, με εξαιτίας του Eurovision. Και όλοι ασχολούνται με αυτό. Δηλαδή, τι να πω, θα κάνει καμιά έκπληξη η Kimberly,
θα φέρει, ξέρω εγώ, μες τη βδομάδα ευθυνδιαστικά τον Ντόναλντ Τραμπ στην Αθήνα και όλοι θα έχουν γραμμένο τον Ντόναλντ Τραμπ στα παλιά τους τα παπούτσια και θα σκογιούνται με το πολλάκι. Είδατε τι κατάφεραν. Ένας νέος εθνικός διχασμός. Μέχρι και ο Σπύρος ο Γεωργιάδης πήρε θέση υπέρ του πολλάκι. Το έμαθε η Ευγενία Μαλωνλίδου, δεν τον άφηνε το βράδυ να μπει στο σπίτι. Του λέει πάρ' το πίσω, αλλιώς θα αλλάξω τις κλειδαριές. Στη Νέα Αριστερά λέει, θα γίνει τριχοτόμηση, γιατί λέει κάποιοι θέλουν, τώρα που χάσανε ένα βουλευτή, να πάρουν τον Πολάκη στη Νέα Αριστερά, στην κοινοβουλευτική ομάδα. Όλοι με τους μαδούρους ασχολούνται. Ενώ είδατε που σας λέω κάθε μέρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι θεσμικός και μοναχικός. Δεν μας αλύζει το κεφάλι, δεν ασχολείται κανένας μαζί του. Αλλά τι να πω, πες και εσύ τώρα, Ανδρέα Δρυμιώτη, βγάλε τις δημοσκοπήσεις που έχεις στο σιρτάρι, έτσι, να μας πεις τα αποτελέσματα μετά το συνέδριο. Δηλαδή, να πάρουμε τη ρεβάνς. Χάσαμε το Σαββατοκύριακο εκεί, τα κανονίσανε ο Πολάκης με το Φάμελο, τώρα όμως Δευτέρα δεν πρέπει να δούμε μια δημοσκόπηση που να δείχνει ότι μετά το συνέδριο η Νέα Δημοκρατία βγήκε πιο ενωμένη, πιο ισχυρή, 40% πατημένο. Πατημένη. Και τώρα εντάξει, αυτά που λένε για τις εκλογές. Δεν ξέρω τώρα, θα γίνουν Οκτώβριο, θα γίνουν Μάρτιο. Λοιπόν, όποτε και να γίνουν, Κυριακή θα γίνουν. Εμείς Παρασκευή βραδάκι θα βάλουμε τις επιδοτήσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και αυτά που σας λέω, έτσι, είναι η αλήθεια. Και μόνο η αντεπίθεση της ομάδας αλήθειας, κύριε Οικονομική Εισαγγελέα μου, που το ερευνήσατε το θέμα και βάλατε την έρευνα εκεί που ξέρατε, δηλαδή στο αρχείο. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

Επανήλθαμε, ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για όλα τα δυσάρεστα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο, σπάνια και κανένα ευχάριστο. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή όποτε άλλοτε θέλετε, αν θέλετε, και με το πολλοκληρώνουμε ανεβαίνουμε και στο SoundCloud, στα σύννεφα. Συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε, πες ένα παράδειγμα. Τώρα επειδή πλησιάζουν οι εκλογές και ετοιμάζονται και οι εταιρείες που μανατζάρουν πολιτικούς και υποψήφιους να βγάλουν το κάτι της τους, έτσι τους κάνουν ιδιαίτερα μαθήματα πώς να μιλάνε, πώς να βγαίνουν φωτογραφίες, τέτοια πράγματα, θα κάνουμε και εμείς μερικά τέτοια μαθήματα και μάλιστα τζάμπα. Σύμφωνα με την πρόταση του Πασόκ για την αναθεώρηση του άρθρου 16, δηλαδή να γίνουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά είναι αυστηρά μη κερδοσκοπικά, μόνο τα έξοδα. Οπότε τζάμπα μαθήματα. Έχουμε πει και άλλες φορές πως όταν θέλουμε να απευθυνθούμε σε ένα μεγάλο κοινό το οποίο δεν είναι πολύ δεμένο πολιτικά, ένα κοινό που γενικά το σκέφτεται, δεν ξέρει τι ακριβώς θέλει, δεν ξέρει αν θα πάει να ψηφίσει, αν θα ψηφίσει για κυβέρνηση ή θα ψηφίσει για αντιπολίτευση ή θα ψηφίσει, ξέρω εγώ, για να τους την σπάσει, αν θα ρίξει θετική ψήφο, αν θα ρίξει αρνητική ψήφο, αν είναι ψήφος οργής, ικανοποίησης κτλ. Τότε, όταν απευθυνόμαστε σε ένα τέτοιο κοινό, θα πρέπει βασικά να δείχνουμε και όχι τόσο να λέμε. Αυτό δηλαδή η βασική συμβουλή στη δημιουργική γραφή. Δείξε, μην λες. Προφανώς πάντα στην πολιτική υπάρχουν και ρήτορες. Δουλεμένοι ή τους βγαίνει από μέσα τους. Αυτό που έλεγε ο Μπουκόφσκι, λέει, αν δεν ξεσπά από μέσα σου, μην προσπαθείς. Στην πολιτική δεν πάει έτσι το πράγμα. Κάποιοι βγαίνει ο λόγος από μέσα τους, ξεσπάει, κάποιοι άλλοι προσπαθούν. Κάποιοι, σας είπα, κάνουν και ιδιαίτερα μαθήματα σε εταιρείες που μανατζάρουν πολιτικούς. Κάποιοι όμως είναι ρήτορες, έτσι, μιλάνε και μαγνητίζουν τον κόσμο με τα λόγια τους. Λοιπόν. Αλλά δεν μιλάμε για αυτές τις περιπτώσεις. Αν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, δεν έχω ακούσει κάτι σχετικό τελευταία. Οπότε τι κάνουμε, δείχνουμε. Μεταφορικά, έτσι. Το βασικό εργαλείο για να δείξουμε κάτι, μια εικόνα, είναι τα παραδείγματα. Αυτό που λένε, να σας πω ένα παράδειγμα. Γι' αυτό υπάρχει μια ολόκληρη σχολή στον πολιτικό λόγο, η οποία βασίζεται σε παραδείγματα. Αλλά αυτή η σχολή είναι οικοδόμος. Είσαι οικοδόμος του λόγου. Δηλαδή, βάζεις το παράδειγμα, ρίχνεις πρώτο όροφο. Μετά πας στο δεύτερο όροφο, μετά στο τρίτο. Τελικά πας εκεί που θες να καταλήξεις. Είναι μια σχολή που στην Ευρώπη την έχουν κυρίως αυτό που λέμε οι Αγγλοσάξονες. Στη Μεγάλη Βρετανία, μάλιστα, χρησιμοποιεί όλο το πολιτικό φάσμα. Από το Farage μέχρι, ξέρω εγώ, το SWP. Όπως έχουμε εδώ το SEC εδώ στην Ελλάδα. Είναι μια σχολή την οποία χρησιμοποιούν και πάρα πολλοί πολιτικοί στην Αμερική. Εδώ στην Ελλάδα κυρίως η πολιτική που έχουμε, ειδικά στο προοδευτικό φάσμα και όχι μόνο, ακολουθούν κυρίως τη γαλλική σχολή, δηλαδή λένε πάρα πολλά πράγματα και συνήθως επαναλαμβάνονται. Τώρα για να προχωρήσουμε το μάθημα, αυτό που λέμε για να το τελειώσουμε από την αρχή. Η κυβέρνηση που έχουμε εδώ στην Ελλάδα τα τελευταία 7 χρόνια είναι μια κυβέρνηση που μπορείς να την κατηγορήσεις για πάρα πολλά πράγματα αν είσαι πολιτικός σου αντίπαλος. Έτσι. Αλλά επαναλαμβάνω, επειδή μιλάμε σε ένα μεγάλο κοινό, θέλουμε να μιλήσουμε σε ένα μεγάλο κοινό το οποίο δεν είναι δεμένο πολιτικά, το βασικό για αυτό το κοινό είναι αυτό το οποίο λέμε οι ανισότητες. Το μεγάλο κοινό δηλαδή νιώθει ανισότητες. Τώρα, να ανοίξω μια παρένθεση, να πάμε λίγο πίσω. Αν θυμάστε, το 2019, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κυβέρνηση, γίνανε οι ευρωεκλογές και πήρε ένα πολύ προβληματικό ποσοστό στις ευρωεκλογές. Και ήταν και 9 μονάδες πίσω από τη Νέα Δημοκρατία. Μετά στις εθνικές εκλογές κατάφερε να βελτιώσει το δικό του ποσοστό, η διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία παρέμεινε, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ τότε έπαιξε πάνω στο σχήμα μη προνομιούχοι άνετοι. Δηλαδή, οι άνετοι με το Μητσοτάκη, εμείς με τους μη προνομιούχους. Και έτσι πήγε στο 31,5%. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ βασικό σχήμα. Τώρα, υπάρχουν και άλλα σχήματα που λένε, ας πούμε, ποιος είναι ο Έλλην Μακρόν. Ας πούμε, αυτό που είπε ο Ανδρουλάκης, που έγραψε ο Ανδρουλάκης σε ένα άρθρο του στην Καθημερινή,
το καλοκαίρι που λέει ψηφίσαν λέει οι Έλληνες στο Μητσοτάκη ως Έλληνα Μακρόν, αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι δεν είναι, είμαι εγώ, όχι ο Σκλετίδης, ο Ανδρουλάκης. Λοιπόν, αυτά με το Μακρόν μην τα δίνετε πολύ μεγάλη σημασία. Επαναλαμβάνω, μιλάμε για ένα μη πολιτικά δεμένο κοινό που δεν θα πιάσει ακριβώς τι είναι ο Μακρόν, που σιγά τα λάχανα κιόλας. Επίσης, είναι ένα κοινό το οποίο δεν δίνει μεγάλη βάση σε αυτά τα πράγματα, ας πούμε, να αλλάξουμε το κράτος, ευημερία για όλους, μεταρρυθμίσεις, έτσι. Αυτό το κοινό μπορεί να σε παρακολουθήσει αν παίξεις πάνω στο βασικό σχήμα φτωχαδάκια και λεφτάδες. Τώρα να σας πω ένα παράδειγμα. Βγήκαν τα στοιχεία της Eurostat για το 2025. Okay, δεν ξέρω, μάλλον τα είδατε. Η Βουλγαρία είναι η φτωχότερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή σε ποσοστό πληθυσμού που απειλείται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Δεύτερη χώρα είναι η Ελλάδα. Οπότε μη στεναχωριέστε πολύ που βγήκαμε δέκατη στην Eurovision, έτσι. Σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού είμαστε δεύτεροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς είμαστε κάπου στο 28%, η Βουλγαρία είναι λίγο πιο πάνω, στο 29%, και οριακά είμαστε λίγο πάνω από τη Ρουμανία. Λίγο πάνω από τη Ρουμανία. Ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι περίπου στο 20%. Εμείς είμαστε κοντά στο 28%, έχουμε μεγάλη απόσταση. Τώρα κάποιος θα πει, μα τι στοιχεία είναι αυτά. Δηλαδή είναι ψέμα αυτό που λένε, ας πούμε, είπε και ο Μητσοτάκης στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ότι έχουμε μια κυβέρνηση με πολύ μεγάλη επιτυχία στα οικονομικά. Ας πούμε, είναι ψεύτες όλοι αυτοί και ο Γιούνκερ και τα λοιπά που μας δίνουν συγχαρητήρια για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Ήταν, ας πούμε, στημένος ο διαγωνισμός και κερδίσαμε το Eurogroup, ο Πιερεκάκης. Ας πούμε, η Ελλάδα από το μαύρο πρόβατο στη ζώνη του Ευρού τώρα έγινε μια χώρα παράδειγμα και υπόδειγμα. Είναι δυνατόν μια χώρα η οποία είναι δεύτερη σε ποσοστό πληθυσμού που απειλείται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό να είναι χώρα παράδειγμα, να είναι χώρα υπόδειγμα, να είναι, ξέρω εγώ, ιστορία επιτυχία. Έλατε. Λοιπόν, τα στοιχεία είναι πραγματικά έτσι. Τα στοιχεία δηλαδή τα οποία λένε για τη φτώχεια στην Ελλάδα είναι πραγματικά. Είναι πραγματικά και τα στοιχεία της επιτυχίας. Λοιπόν, έτσι. Δηλαδή είναι αλήθεια. Έχουμε το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

στην Ευρώπη. Να περάσουμε τη Βουλγαρία. Να είναι καλύτερα τα πράγματα, ξέρω εγώ, στη Ρουμανία. Από την άλλη πλευρά, τα στοιχεία λένε ότι είμαστε η χώρα με τη μεγαλύτερη αύξηση στο πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των οικοκυριών στον κόσμο. Τώρα αυτό, αν το πούμε στον κόσμο, θα αρχίσει ο κόσμος να γελάει. Νομίζω δηλαδή ότι το ρίξαμε στην πλάκα. Αλλά είναι αλήθεια. Είναι τα στοιχεία του ΟΣΑ. Ότι η Ελλάδα, σε όλες τις χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, πέτυχε το τέταρτο τρίμηνο του 2025 τη μεγαλύτερη αύξηση διαθέσιμου εισοδήματος κατά κεφαλή ένα νοικοκυριό σε όλες τις χώρες. Και λέει βέβαια ο ΟΣΑ, λέει, κινητήρια δύναμη αυτής της αύξησης ήταν οι αυξήσεις στο καθαρό εισόδημα από ακίνητη περιουσία και αφετέρου, λέει, οι αποδοχές των εργαζομένων, γιατί, λέει, στην Ελλάδα μειώθηκε η ανεργία. Τώρα, δεν ξέρω αν παίζει το σενάριο να έχουμε πολύ πλούσιους εργαζόμενους οι οποίοι, ξέρω εγώ, πριν ήταν άνεργοι. Δηλαδή, ο άλλος ήταν άνεργος και μετά βρήκε δουλειά και έγινε στάσης, βγάζει 350 χιλιάρικα το χρόνο, 400 το χρόνο. Νομίζω αυτό δεν παίζει. Μάλλον το σενάριο εκεί που πλουτίσαμε έχει να κάνει με αυτό, με τα εισοδήματα από ακίνητη περιουσία. Που δηλαδή είχε πει και ο Κολάμπια. Εντάξει, λέει, είναι καημένοι αυτοί που πληρώνουν τα νίκια, αλλά υπάρχουν και αυτοί που τα παίρνουν. Και είπαμε και τις προάλλες ότι όχι μόνο τα στοιχεία του ΩΣΑ και τα στοιχεία της Ελστάτ, που είναι πραγματικά, είναι τυπωμένα λεφτά, δείχνουν πως το 2025 υπήρχε μια σημαντική αύξηση στο διαθέσιμο εισόδημα σε σχέση με το 2024. Κάπου 4-4,5 δισεκατομμύρια. Αλλά τι έγινε? Μοιράστηκαν με πολύ συγκεκριμένο τρόπο σε ένα πολύ συγκεκριμένο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Στους άνετους. Νομίζω λοιπόν πως μετά από όλα αυτά έχουμε καταφέρει να τραβήξουμε λίγο την προσοχή του κοινού. Και τώρα το κοινό τι κάνει? Περιμένει να του πούμε πως θα αλλάξουν τα πράγματα. Συνεχίζουμε αύριο το μάθημα. Ένα τραγούδι, κύριε Γερμανόλη.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για ό,τι βολεύει. Οι Άγγλοι που λέγαμε και πιο πάνω λένε ότι δεν μπορείς να μάθεις νέα κόλπα σε ένα σκύλο που έχει γεράσει. Αλλά δεν το λένε για τους σκύλους, το λένε για τους ανθρώπους. Και είναι αλήθεια. Δηλαδή ισχύει. Οι συμπεριφορές των ανθρώπων διαμορφώνονται σε ένα τεράστιο ποσοστό όταν είναι νέοι. Κάποιοι λένε μέχρι και τα 25. Φαίνεται μικρό, λίγο μεγαλύτερο. Στη συνέχεια οι άνθρωποι μοιάζουν να αλλάζουν έτσι το πέρασμα του χρόνου. Ξέρω εγώ, γίνονται πιο συντηρητικοί κτλ. Αλλά σε μεγάλο βαθμό μένουν ίδιοι. Μοιάζει να αλλάζουν, αλλά στην πραγματικότητα μένουν ίδιοι μετά από κάποια ηλικία. Οπότε και αυτό λένε και οι Άγγλοι, δεν μπορείς να μάθεις ένα γέρι 20 κιλό νέα κόλπα. Προφανώς, όταν εμφανίζονται νέα δεδομένα, υπάρχουν προσαρμογές. Αλλά και οι προσαρμογές όταν υπάρχουν δεν είναι εντελώς απόλυτες, δεν είναι εντελώς πετυχημένες, δεν πιάνουν το 100%. Δηλαδή συνεχίζουμε σε ένα βαθμό να αντιμετωπίζουμε τα νέα δεδομένα σαν να είναι τα παλιά. Σαν να μην έχει αλλάξει κάτι. Τώρα αυτά που σας λέω έχουν απόλυτη σχέση με την επαγγελματική δημοσιογραφία, γιατί αυτά τα δεδομένα αφορούν τα δημόσια πράγματα. Και οι δημοσιογράφοι ασχολούνται με αυτά, με τα δημόσια πράγματα. Γι' αυτά γράφουν, γι' αυτά λένε. Όταν τα πράγματα λοιπόν αλλάζουν, εμφανίζεται ένα πρόβλημα και στον κλάδο της επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Ειδικά στους μεγαλύτερους σε ηλικία δημοσιογράφους που έχουν και τις θέσεις ευθύνης, έτσι. Έχουμε πει και σε άλλα μαθήματά μας έτσι ότι μετά από πολλά χρόνια σε αυτή τη δουλειά προσαρμόζουμε τη δουλειά μας στον άξονα των ανθρώπων που γνωρίζουμε και των ιστοριών που μπορούμε να πούμε. Και ισχύει και για τους δημοσιογράφους αυτό, ότι δεν μπορείς να διδάξεις, να μάθεις νέα κόλπα σε ένα σκύλο που έχει μεγαλώσει, που έχει γεράσει. Όμως όταν συμβαίνουν νέα πράγματα, όταν έχουμε αλλαγή δεδομένων, ο επαγγελματίας δημοσιογράφος αρχίζει να δυσκολεύεται. Δηλαδή δεν ξέρει πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται στα νέα δεδομένα. Οι ιστορίες που ξέρει μπορεί να φαίνονται στο κοινό, το αναγνωστικό, το ραδιοφωνικό, το τηλεοπτικό, έτσι, παλιές, ντεμοντέ, εκτός επικαιρότητας. Δεν τα κάνει. Πολύ σωστά, ας πούμε, στο ΠΑΣΟΚ εντοπίζουν τελευταία πως η κυβέρνηση και τα λίγα φιλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης προς την κυβέρνηση έχουν στραφεί με πάρα πολύ μεγάλη ένταση κατά του ΠΑΣΟΚ και προσωπικά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου του Ανδρουλάκη. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό βέβαια τεχνικά μιλώντας να πούμε συμβαίνει γιατί τώρα τελευταία κάνει το ΠΑΣΟΚ αντιπολίτευση. Πριν που δεν έκανε, δεν υπήρχε κάποιος λόγος να δεχτεί τα πειρά της κυβέρνησης και των λίγων φιλικών μέσων μαζικής ενημέρωσης προς την κυβέρνηση. Ας πούμε το πρώτο θέμα, εντάξει, ήταν αυτό που βγαίνει ο Ανδρουλάκης, λέει είστε συμμορία, βάζει μέσα το προσωπικό του θέμα της παγίδευσης του, παρακολούθηση από την ΕΗ, Πρίταντορ κτλ. Και ξεκινάει μια τέτοια ιστορία, ποιος είναι συμμορία, γιατί μας είπε συμμορία, μας είπε εγκληματία, εσείς είστε εγκληματίες κτλ. Δείτε, αυτό για τους επαγγελματίες δημοσιογράφους είναι απολύτως βολικό. Για παράδειγμα, ας πούμε, η μπλε κουμπάρι. Η πράσινη κουμπάρι, πόσο κλέψαν οι μπλε, πόσο κλέψαν οι πράσινοι, πόσα ρουσφέτια κάναν οι μεν, πόσα ρουσφέτια κάναν οι δε, τι χρώμα έχουν τελικά οι κουμπάρι, λοιπόν. Και εκεί κάπου, ας πούμε, θα εμφανιζόταν από έναν άλλο κόσμο ο Θόδωρος ο Πάγκαλος και θα έλεγε ηρεμήστε παιδιά, μαζί τα φάγαμε. Αυτό πράγματι για τον επαγγελματία δημοσιογράφο είναι πάρα πολύ βολικό. Δεν ξέρω αν θυμάστε τότε που ο Μακαρίτης ο Πάγκαλος το είχε πει αυτό. Ακόμα δεν υπήρχε θέμα συγκυβέρνησης ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας. Πολλοί πιστεύουν ότι ο Πάγκαλος το είπε για τον κόσμο. Εντάξει, είπε, εμείς μαζί σας διορίσαμε. Να φερόταν στους δημόσιους υπαλλήλους. Γιατί το θέμα ήταν ότι είχαμε εκατομμύρια δημόσιους υπαλλήλους και γινόταν απογραφές και πρέπει να γίνουν απολύσεις. Αλλά ο Πάγκαλος τότε, ο Μακαρίτης, είχε στείλει ένα μήνυμα στη Νέα Δημοκρατία. Μαζί τα φάγαμε. Και αυτό βολεύει πάρα πολύ τους δημοσιογράφους. Γιατί ακριβώς ξέρουν ανθρώπους και από το ένα και από το άλλο στρατόπεδο, ξέρουν και γαλάζιους κουμπάρους και πράσινους κουμπάρους, ξέρουν και ποιοι μαζί τα φάγανε.
Τώρα, τεχνικά μιλώντας βέβαια, γιατί και στη δημοσιογραφία και η ενημέρωση προχωράει πάντα προς τα μπροστά. Αυτό είναι ένα πισωγύρισμα. Αλλά εδώ έχουμε το άλλο, έτσι, ό,τι βολεύει στον καθένα. Δείτε τώρα κάτι τελευταίο, έτσι, των τελευταίων ημερών. Έκανε το λογιστικό γραφείο που κάνει το πόθεν έτσι και στο Ανδρουλάκη, να αλλάξει τέλος πάντων Νίκο μου, έκανε ένα χοντρό λάθος με τη μη δήλωση ενός μεγάλου ποσού το οποίο βρίσκεται σε τράπεζα του εξωτερικού και εκεί δεν είναι αυτοματοποιημένα τα στοιχεία για το πόθεν έσχεσαι. Okay. Έγινε ένα χοντρό λάθος. Τι έγινε? Ο μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας, ο γνωστός, ο πετυχημένος, αρχίζει, παίρνει μπρος. Όπα, τι έγινε εδώ? Ήταν λάθος. Πώς εξαφανίστηκε το εκατομμύριο? Επίσης, ο μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας, με αφορμή αυτό, το χοντρό λάθος του λογιστή του Ανδρουλάκη, είδε στο πόθεν έχεις και κάτι άλλο το οποίο υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, η οικογένειά του νομίζω μάλλον, νοικιάζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ένα πολύ μεγάλο ακίνητο στο ελληνικό δημόσιο και επειδή το νοικιάζει, σπράττει και αυτός νίκια. Είναι από αυτούς που τα παίρνουν, δεν από αυτούς που τα δίνουν. Και εδώ βλέπεις πάλι τι βολικό πράγματι, και ανοίγει συζήτηση για το τι είναι νόμιμο, τι είναι ηθικό. Αν ό,τι είναι νόμιμο είναι ηθικό, αν ό,τι ηθικό είναι νόμιμο. Μπράβο Γιώργο Βουλγαράκη, σε ξαναθυμηθήκαμε. Δολοφονία χαρακτήρα του ενός, δολοφονία χαρακτήρα του άλλου. Τώρα, σήμερα το Πασόκ έβαλε τους δικούς του ανθρώπους να ψάχνουν τα πόθεν έσχεν βουλευτών, υπουργών της Νέας Δημοκρατίας. Βρήκαν και το Σπανάκι, ότι και ο Σπανάκης, όπως νομίζω, κάτι είναι στο εσωτερικό. Και αυτός νοικιάζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ένα ακίνητο στο ελληνικό δημόσιο. Βλέπετε, μα τι βολικό πράγματι. Τώρα, δύο δημοσιογραφικές παρατηρήσεις. Αν ας πούμε τα πράγματα ήταν λίγο διαφορετικά, σκεφτείτε ας πούμε τον Καρχιμάκη του Πασόκ, έτσι, τον μπαμπά, όχι το γιο, τον μπαμπά. Θυμάστε, ο Καρχιμάκης, ο detective που έψαχνε να βρει πράγματα επί διακυβερνήσεως Κώστα Καραμαλή Βούδανα να δείξει υποθέσεις. Σκεφτείτε να έχει βρει ο Καρχιμάκης, ο μπαμπάς, έτσι, ο γιος δεν ξέρει αυτά τα πράγματα, ότι κάποιος, ο Κώστας ο Καραμαλής ο Βούδας ή ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης νοικιάζει εδώ και περίπου 20 χρόνια ένα τεράστιο ακίνητό του στο δημόσιο και έχει πάρει τόσα λεφτά για νίκια. Δεν θα έκανε ο Καρχιμάκης, ο μπαμπάς επαναλαμβάνω, μεγάλο σαματά με αυτό το θέμα? Θα έκανε. Ή αν σκεφτείτε το άλλο, ας πούμε, ξέρω εγώ, που μας είχε απασχολήσει κιόλας εκεί, κάτι χωρίζανε, η βίλα, τα φτιάχνανε, δεν ξέρω, ο Κολάμπια με το Μαρεβάκι. Λοιπόν, σκεφτείτε, ας πούμε, ο λογιστής του Κολάμπια να είχε κάνει ένα τόσο σοβαρό λάθος, να μην δηλώσει ένα εκατομμύριο κατάθεση σε τράπεζα του εξωτερικού. Δεν θα είχε σηκωθεί όλο το Πασόκ, ας πούμε, να το κάνει θέμα? Είναι που λένε, κάνει η αρκούδα την ανάγκη της στο δάσος. Και κάτι δεύτερο. Ο Παπαχρήστος στα νέα είναι ένας μεγάλος δημοσιογράφος, καμία σχέση με τους εργάτες του τύπου. Μεγάλη δημοφιλία στο χώρο του Πασόκ, διαμορφωτής της κοινής γνώμης, έχει παρέμβει και στις κομματικές εξελίξεις του Πασόκ. Όταν ο Παπαχρήστος έκανε όχι δικές του αποκαλύψεις, ανακύκλωση αποκαλύψεων σε σχέση με τη Βίλα Τσίπρα, τα εκατομμύρια, οι τεχνικές εισηγμένες εταιρείες που του κάναν δωρεάν ανακαίνιση 1,5 εκατομμυρίου κτλ. Για όλα ψέματα για τα οποία καταδικάστηκε και στο δικαστήριο. Χωρίς να έχει ο ίδιος και υπερασπιστική γραμμή, είπε, ένας ταβερνιάρης μου τα είπε. Θυμάστε τη στάση είχε κρατήσει το Πασόκ. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι αφενός η πολιτική είναι ένα πολύ μοχθηρό πράγμα. Έτσι. Και καλό είναι όσοι επαγγελματίες δημοσιογράφοι θέλουν να ασχολούνται με τα πολιτικά πράγματα να το ξέρουν αυτό. Ότι η πολιτική είναι ένα μοχθηρό πράγμα. Και καλό είναι αυτό να το ξέρουν και οι πολιτικοί που πάνε να μπλέξουν. Και αφετέρου ότι όλο αυτό μπορεί να βολεύει και τους επαγγελματίες δημοσιογράφους που ξέρουν ιστορίες, ξέρουν πρόσωπα να πούν για όλα αυτά, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία κτλ. Αλλά υπάρχει ένα άλλο ζήτημα, το αν βολεύει αυτή η ιστορία και κανέναν άλλον. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το κεντρικό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με τον Γιώργο Βούλγαρη. Συχλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένες και συντονισμένοι στο Κόκκινο. Και αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Είναι το κεντρικό μαγκαζίνο. Στον ήχο είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιάντες και ο Χρήστος Μπλάνης, στην επικοινωνία μαζί σας ο Λευτέρης Δάλλας και στο μικρόφωνο εκτάκτος ο Γιώργος Μπουλγέρης. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ερσάλτο σε σκάφος ανθρωπιστικής αποστολής με προορισμό τη Γάζα πραγματοποίησε ο Ισραηλινός στρατός. Το Αλτζαζίρα μεταδίδει πως περίπου 100 ακτιβιστές συνελήφθησαν και πρόκειται να μεταφερθούν από το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό στο λιμάνι του Ασντότ. Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η επιχείρηση κατάληψης όλων των σκαφών του στο Λίσκο ενδέχεται να διαρκέσει έως και αύριο. Το Πακιστάν κοινοποίησε στις Ηνωμένες Πολιτείες αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με πακιστανική πηγή, την οποία επικαλείται το Reuters. Το Ιράν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχει καταθέσει σειρά προτάσεων μέσω Πακιστάν, ενώ συνεχίζονται οι διαφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίως στο ζήτημα του εμπλουτισμού ουρανίου και των κυρώσεων. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη επιμένει στο δικαίωμα ειρηνικής χρήσης της πυρηνικής ενέργειας, με το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις να παραμένει. Στο μέτωπο του Λιβάνου, επιθέσεις του Ισραήλ στήχησαν τη ζωή σε 7 ανθρώπους την Κυριακή. Σύμφωνα με απολογισμό του Υπουργείου Υγείας, ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται και ένα παιδί, ενώ περίπου 15 άτομα τραυματίστηκαν σε σειρά επιθέσεων στο νότιο τμήμα της χώρας. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε χθες το αφήγημα περί εκλογών το 2027, την ώρα που καλούσε τον κομματικό μηχανισμό σε πλήρη ετοιμότητα, δείχνοντας ότι πίσω από τις δημόσιες διαβεβαιώσεις κυριαρχεί ανησυχία για τη φθορά της κυβέρνησης. Το κλίμα εσωστρέφεια στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας αναδεικνύεται και από την κριτική κορυφαίων στελεχών στο συνέδριο του κόμματος, παρά την προσπάθεια του Κυριάκου Μητσοτάκη να παρουσιάσει εικόνα συνοχής. Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ήταν σίγουρα ένα συνέδριο διαδοχής και ένα προεκλογικό συνέδριο με μηνύματα από και προς τους Δελφίνους, σχολίασε η αναπληρώτρια γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Αναστασία Σαπουνά. Αδιανόητο χαρακτήρισε η ίδια, μιλώντας στο Άξιον 24. Να τον αποδίδονται στο Σοκράτη Φάμελο κατηγορίες περί προσωπικής ατζέντας. Η Αναστασία Σαπουνά υπογράμμισε την ανάγκη ψυχραιμίας και συντεταγμένη λειτουργία, σημειώνοντας ότι οι δημόσιες αντιπαραθέσεις δεν βοηθούν το κόμμα. Τη διαφωνία του με την τοποθέτηση του Δημήτρη Χατζησοκράτη για αναστολή λειτουργίας του κόμματος εξέφρασε στο κόκκινο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία και τομέαρχης εσωτερικών. Πρόσθεσε ωστόσο ότι ο Παύλος Πολάκης, ως μέλος της πολιτικής γραμματείας, δεν μπορεί να απευθύνεται στον πρόεδρο του κόμματος μέσω αναρτήσεων. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι για την ανατροπή της κυβέρνησης Μητσοτάκη απαιτείται συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Στις 26 Μαΐου αναμένεται να ανακοινώσει επισήμως την ίδρυση νέου κόμματος ο Αλέξης Τσίπρας, σύμφωνα με ανάρτησή του στα social media. Εκδήλωση με τίτλο «Από τον κατακαιρματισμό στην ανασυγκρότηση, η πρόκληση της ενότητας των αριστερών δυνάμεων» διοργανώνει η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ στις 7 το απόγευμα στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Παλίνη, συνοπείο Πέτρου. Θα μιλήσουν οι Νίκος Κοντζιάς, Πέτρος Κόκαλης και Γιάννης Μπουλέκος. Την έναρξη περίοδου εξετάσεων στα λύκεια της επικράτειας σηματοδοτεί σημερινή ημέρα, καθώς οι μαθητές και οι μαθήτρες της πρώτης και δευτέρας λυκείου αρχίζουν τις προαγωγικές τους εξετάσεις και οι μαθητές και οι μαθήτρες της τρίτης λυκείου τις απολυτήριες. Στις αθλητικές ειδήσεις, σε τρίτο παιχνίδι θα κριθεί η πρόκριση στα ημιτελικά της Greek Basketball League, καθώς ο Άρης επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 90-81 στη Θεσσαλονίκη και ισοπάρισε τη σειρά. Η πρόκριση θα κριθεί στις 25 Μαΐου, στις 7 το απόγευμα, στη Σάνεν Αρίνα. Και ο καιρός, ασταθής καιρός αναμένεται αύριο στα επιρροτικά της χώρας, με νεφώσεις και τοπικές βροχές ή καταιγίδες, κυρίως στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στο Βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα παραμένει σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, με 26 βαθμούς στην Αθήνα και 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Και να αρχίσουμε το μαγκαζίνο από τι άλλο, από το Ρεσάλτο σε σκάφος ανθρωπιστικής αποστολής με προορισμό τη Γάζα που πραγματοποίησε ο Ισραηλινός στρατός. Στο στούντιο μαζί μας η συνάδελφος Μελίνα Βελιμέζη. Μελίνα.
1: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Νέο Ρεσάλτο, σκάφη της ανθρωπιστικής αποστολής με προορισμό τη Γάζα του Global Sumud Flotilla, πραγματοποίησε ο Ισραηλινός στρατός, το πολεμικό ναυτικό του Ισραήλ, με το Global Sumud Flotilla, τη διοργάνωση να κάνει λόγο για παρεμπόδιση της πορείας της αποστολής από στρατιωτικές δυνάμεις και επιβίβαση σε πλοία του στόλου. Τέσσερα Ισραηλινά πολεμικά πλοία φέρεται να έδωσαν εντολή στους επιβαίνοντες του στόλου. βρίσκουν να σβήσουν τις μηχανές τους ανοιχτά των ακτών της Κύπρου. Η επιχείρηση είναι σε εξέλιξη. Μέχρι στιγμής αυτό που ξέρουμε και σύμφωνα και με τις αναρτήσεις του March to Gaza Greece στα social media, ξέρουμε ότι πάνω από 40 σκάφη ακόμα πλέον προς τη Γάζα. Δεν ξέρουμε τον ακριβή αριθμό των σκαφών όπου έχει τα οποία έχει καταλάβει το Ισραηλινό ναυτικό. Όμως πριν από λίγο το March to Gaza έγραψε ότι το πλοίο Arnas Children, που μέσα έχει Έλληνες ακτιβιστές, είναι πάνω το πλήρωμα, είναι Έλληνες ακτιβιστές, έχει αναχαιτιστεί από τις Ισραηλινές δυνάμεις. Φυσικά το March to Gaza καταγγέλει μια πράξη διεθνούς πειρατείας και κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας εντός κυπριακής ζώνης έρευνας και διάσωσης, και απαιτεί από την ελληνική κυβέρνηση να πιέσει και να εγγυηθεί την άμεση απελευθέρωση των ακτιβιστών, των Ελλήνων ακτιβιστών. Αυτή είναι η τελευταία ενημέρωση. Να πούμε ότι έχουν κυκλοφορήσει και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνουν στην ουσία τους στρατιώτες, τους Ισραηλινούς, να επιβιβάζονται σε ένα από τα πλοία του στο Λίσκου, ανοιχτά της Κύπρου να πούμε. Είχε προηγηθεί προειδοποίηση από τις Ισραηλινές αρχές προς τους συμμετέχοντες της αποστολής να αλλάξουν πορεία και να επιστρέψουν άμεσα. Φυσικά συνέχισαν την πορεία τους, καθώς θέλουν να σπάσουν τον παράνομο αποκλεισμό της Γάζας. Διαμηνύουν ότι είναι νόμιμη η αποστολή τους. Μάλιστα υπήρξε και βίντεο, δύο από τους Έλληνες ακτιβιστές κατάφεραν να δημοσιεύσουν ένα βίντεο την ώρα και να γνωστοποιήσουν ότι ο Στολίσκος δέχεται επίθεση νοτιοδυτικά, σε διεθνή ύδατα νοτιοδυτικά της Κύπρου, και καλούν την ελληνική και την κυπριακή κυβέρνηση να φροντίσει για την ασφαλή διέλευση του στόλου. Αυτή τη νέα πράξη πειρατείας απέναντι στο στόλο του Global Smooth Flotilla καταγγέλει το March to Gaza Greece, που καλεί και σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 6 το απόγευμα έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών. Αυτό είναι το κάλεσμα. Και φυσικά να πούμε ότι έχει βγάλει ανακοίνωση και ο ΣΥΡΙΖΑ για την επίθεση των δυνάμεων του πολεμικού ναυτικού του Ισραήλ στον διεθνή στόλο αλληλεγγύης, για πειρατική κίνηση που παραβιάζει κάθε έννοια διεθνούς δικαίου. Κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ και απαιτεί από την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις προκειμένου να προστατευτούν τα πληρώματα του στόλου.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ, Μελίνα, και βέβαια η κυβέρνηση. Κανένα ίχνος, καμία εμφάνιση η κυβέρνηση για αυτό που συμβαίνει και που δεν είναι κάτι καινούργιο, όπως είπε και η Μελίνα, νέο ρεσάλτο. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Αντώνη Φάρα, μέλος της Ελληνικής Πρωτοβουλίας του Μάρς του Γάζα. Κύριε Φάρα, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, έχουμε αυτό το νέο ρεσάλτο.
2: Ναι.
0: Μας ακούτε?
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι νεότερες πληροφορίες υπάρχουν?
2: Το σημαντικό που θέλουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο είναι ότι έχουμε μια επιβεβαιωμένη πειρατεία πάνω σε ένα πλοίο που είχε και Έλληνες πολίτες. Οπότε αυτή τη στιγμή, πέρα από τα επιβεβαιωμένα ρεσάλτο σε άλλα σκάφη, έχουμε και σκάφος το οποίο μετεβαίνει, ήταν επιβάτης Έλληνας πολίτης. Ναι. Η πρακτική και η κίνηση του Ισραηλινού στρατού είναι η σύνηθη σε αυτή που κάνει και στις υπόλοιπες περιπτώσεις. Μπλοκάρει τις επικοινωνίες, πλευρίζει τα σκάφη, τους στέλνει μηνύματα και τους προτάσει τα όπλα για να σταματήσουν, και όταν φτάνει κοντά κάνει ρεσάλτο και αρχίζει και συλλαμβάνει τους ανθρώπους.
0: Την προηγούμενη Έχετε φορά... εικόνα, το Al Jazeera μεταδίδει ότι έχουν συλληφθεί περίπου 100 ακτιβιστές. Έχετε εσείς εικόνα?
2: Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε. Το σύνολο των ανθρώπων που επιβαίνουν στα σκάφη είναι 500, πάνω από 500 άνθρωποι. Mm. Αυτή τη στιγμή έχουμε επιβεβαιώσει ότι περίπου 10 σκάφη έχουν δεχτεί πειρατεία. Αυτό που πρέπει ο κόσμος να καταλάβει είναι ότι κανείς δεν προσπαθεί να εμποδίσει το Ισραήλ σε αυτή του την πράξη. Θεωρεί ότι η Μεσόγειος είναι μια θάλασσα που του ανήκει, και η Ελλάδα του επιτρέπει να έχει αυτή την εικόνα, και η Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτό το περιστατικό συνέβη στην έρευνα ασφάλειας και διάσωσης του Κυπριακού κράτους. Έχουμε από το πρωί πάρει τηλέφωνα συστηματικά τα λιμενικά της Κυπριακής Δημοκρατίας, χωρίς να πάρουν κάποια θέση για το ζήτημα. Και η κατάσταση νομίζουμε ότι είναι η ακόλουθη. Το Ισραήλ μπορεί να κάνει όπου θέλει, ό,τι θέλει.
0: Ανενόχλητο.
2: Και είναι ένας κανόνας πλέον, γιατί έγινε στις 30 Απρίλη, έγινε πέρσι τον Οκτώβρη και τα κράτη δεν κάνουν τίποτα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος όταν ρωτήθηκε πρόσφατα σε ενημέρωση των πολιτικών συνταχτών τι θα κάνει η Ελλάδα σε αυτή την περίπτωση, το άφησε να αιωρείται. Λες και ήταν κάτι απίθανο, λες και είναι κάτι που δεν έχει συμβεί. Οπότε εμείς καλούμε στις 6 ώρα συγκέντρωση στο Υπουργείο Εξωτερικών αυτή τη στιγμή. Οι ευθύνες του ελληνικού κράτους είναι δεδομένες και για αυτό το περιστατικό, αλλά και για τη συνεχιζόμενη στήριξη στο γενοκτονικό κράτος του Ισραήλ. Αν κάτι μένει από αυτή την υπόθεση, είναι ότι το Ισραήλ είναι αυτό το πράγμα. Είναι ένα κράτος πειρατής, είναι ένα κράτος που κατέχει παράνομα εδάφη σε τρεις χώρες και είναι ένα κράτος που τα τελευταία μόλις 2,5 χρόνια έχει επιτεθεί σε 7 χώρες και έχει επιχειρήσει σε διεθνή χωρικά ύδατα πάνω από 4 φορές. Αυτή είναι η κατάσταση. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να το ερωποιούμε. Έχουμε ένα καθήκον αυτή τη στιγμή, καμιά συνεργασία με το Ισραήλ και να μπλοκάρουμε όσο το δυνατόν περισσότερο αυτό που σχεδιάζει το Ισραήλ. Να μεταγάγει τους ανθρώπους στις Ισραηλινές φυλακές, ενώ δεν είχαν καμία πρόθεση να πάνε στο Ισραήλ, αλλά στη Γάζα και στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη, και στα οποία, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, δεν έχει καμία αρμοδιότητα το Ισραήλ.
0: Και που συνεχίζει τη γενοκτονία, έτσι, άσχετα αν τα μέσα ενημέρωσης παίζουν το Ιράν ή οτιδήποτε άλλο.
2: Κρύβες.
0: Αυτό που κάνει ο Νετανιάχου το κάνει κανονικά, καθημερινά, στη Γάζα, στην Παλαιστίνη. Δεν επιτρέπει Κρύβες. Σε ένα λαό να έχει πατρίδα. Αυτό κάνει Κρύβες. Ο Νετανιάχου και συνεχίζει να το κάνει τη γενοκτονία, παιδάκια να μην έχουν φάρμακα, να μην έχουν φαγητό και η Ευρώπη, η πολιτισμένη Ευρώπη, κοφεύει, κοιτά, παρατηρητής. Για την Ελλάδα τι να πούμε, μετά πάτε και εσείς νωρίτερα για τον κύριο Μαρινάκη.
2: Κανείς δεν μπορεί να λέει ότι δεν ξέρει πλέον. Κανείς δεν μπορεί να λέει ότι δεν ξέρει. Τα εγκλήματα του Ισραήλ δεν γίνονται πλέον τη μέρα, δεν γίνονται καν τη νύχτα. Στο φως της ημέρας γίνονται αυτά τα εγκλήματα.
0: Γιατί και ο στόλος αυτός δεν πηγαίνει για τουρισμό. Έτσι. Έχει συγκεκριμένο λόγο που πηγαίνει. Αλλά
2: Βέβαια.
0: Ο Νετανιάχου δεν επιτρέπει καν να πλησιάσει κάποιος στα Παλαιστινιακά εδάφη. Αλλά εδώ δεν αφήνει έναν λαό να έχει πατρίδα. Θα επιτρέψει να πάτε βοήθεια. 6 ώρα λοιπόν το απόγευμα στο Υπουργείο Εξωτερικών, έτσι.
2: Ναι, στην Αθήνα και σε υπόλοιπες πόλεις θα βγουν εκτελέσματα αλληλεγγύης και αντίστασης στην ελληνοϊσραηλινή συνεργασία και στην Ισραηλινή επίθεση. Πιστεύουμε ότι ο κόσμος πρέπει να καλέσει να κατέβει μαζικά. Είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Οι κινητοποιήσεις είναι μέσω πίεσης και μπορούν να παράγουν αποτελέσματα. Και είναι μια ακόμη ευκαιρία για να μιλήσουμε ξανά για την Παλαιστίνη, για τη Γάζα, πέρα από το ζήτημα των συντρόφων των δικών μας του στόλου. Είναι πολύ σημαντικό να φανεί η πραγματικότητα. Αυτό που έχει κάνει το Ισραήλ είναι έγκλημα και σε αυτό δεν υπάρχει κανένα, δεν μπορεί κανείς να μας χρυσώσει το χάπι.
0: Και αντί να διεθνοποιήσει η Ελλάδα τουλάχιστον όλο αυτό, όπως και η Ευρώπη, όπως και ο υπόλοιπος υποτίθεται πολιτισμένος κόσμος, κάθονται και κοιτούν τα έσχη του Νετανιάχου. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Πάρα.
2: Να είστε καλά. Καλή δύναμη.
0: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Ήταν ο Αντώνης Πάρας, μέλος της Ελληνικής Πρωτοβουλίας, Μάρς του Γάζα. 6 ώρα λοιπόν το απόγευμα στο Υπουργείο Εξωτερικών. Είπαμε 500 άνθρωποι σε αυτό το στόλο. Σύμφωνα με το Al Jazeera, να επαναλάβω, έχουν συλληφθεί 100 ακτιβιστές. Πρόκειται να μεταφερθούν από το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό στο λιμάνι Ασντόντ. Και οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι η επιχείρηση κατάληψη όλων των σκαφών του Στολίσχου ενδέχεται να διαρκέσει έως και αύριο. Κάνουν και ανακοινώσεις για αυτά που κάνουν. Εδώ έχουμε καταντήσει. Αυτός είναι ο κόσμος σήμερα. Και πάμε λίγο να επιστρέψουμε εδώ στην ελληνική επικαιρότητα. Στο στούντιο μαζί μας η Κατερίνα Μπρέγιανη. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
0: Λοιπόν, έχουμε μετά τις εξελίξεις από το Σαββατοκύριακο. Έτσι.
3: Είναι πλούσιες.
0: Ναι.
3: Δεν έχουμε παράπονο εμείς οι δημοσιογράφοι.
0: Δουλεύουμε κανονικά.
3: Έχουμε ανακατατάξεις και έντονες διεργασίες στον χώρο της κέντρου αριστεράς και θα τις δούμε να εξελίσσονται και το επόμενο διάστημα. Είδαμε την παρέτηση του βουλευτή του Οζγκιούρ Φερχάτ από τη Νέα Αριστερά. Ενώ στο πολιτικό γραφείο που συνεδρίασε την προηγούμενη εβδομάδα δεν συμμετείχε μεγάλο μέρος των βουλευτών του κόμματος. Από εκεί είναι και εκεί μια κατάσταση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα με σημερινή ανάρτηση του πρώην Πρωθυπουργού, στην οποία αναφέρει ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα. Αυτό οι ανακοινώσεις επίσημες θα γίνουν στις 26 Μαΐου. Παράλληλα εξελίσσεται μία συζήτηση στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για τη σχέση που θα έχει με το κόμμα Τσίπρα. Ο Σοκράτης Φάμελος ήδη εδώ και 1,5 χρόνο έχει καταθέσει πρόταση ενότητας και ανασύνθεσης στον προοδευτικό χώρο και μιλάει σταθερά για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Ωστόσο, η συζήτηση αναζωπυρώθηκε με ένταση τις τελευταίες μέρες μετά από δημόσιες τοποθετήσεις τελεχών. Υπήρξε η τοποθέτηση του Δημήτρη Χατζησοκράτη, που σε συνέντευξή του πρότεινε ενσωμάτωση του ΣΥΡΙΖΑ στο κόμμα Τσίπρα, με τον Παύλο Πολάκη να ζητά επανειλημμένες αναρτήσεις για σύγκληση της πολιτικής γραμματείας. Να σημειωθεί ότι από την Κουμουνδούρου διαμηνύουν ότι πρόκειται για προσωπικές απόψεις αυτές του Δημήτρη Χατζησοκράτη, αλλά και για άλλες τοποθετήσεις που ακούγονται στο δημόσιο διάλογο και παραπέμπουν στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για Ενότητα και Ανασύνθεση για να υπάρξει ενιαία προοδευτική απάντηση στις επόμενες εκλογές χωρίς περιχαρακώσεις και μοναχικές πορείες. Κάτι άλλωστε που είπε και σήμερα στην τοποθέτησή της η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, η Αναστασία Σαπουνά, σε σχέση και με τη διαγραφή από την κοινοβουλευτική ομάδα του Παύλου Πολάκη. Η Αναστασία Σαπουνά είπε ότι ο πρόεδρος δουλεύει για να υλοποιήσει όσο οφείλει την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Δεν οδηγεί πουθενά το να βγαίνουμε δημόσια και να βάλουμε κατά του Προέδρου. Και είπε ότι ήταν πολύ βαριά η κατηγορία τα περί κρυφής ατζέντας, γι' αυτό και απαντήθηκε με αυτό τον τρόπο. Δεν προκύπτει από κάπου ότι ο Σωκράτης Φάμελος κρατά το κόμμα μέχρι να το μεταβιβάσει στον Αλέξη Τσίπρα, είπε χαρακτηριστικά. Επίσης, να σημειωθεί ότι ο Σωκράτης Φάμελος έχει διαψεύσει τα σενάρια διάλυσης του κόμματος, χαρακτηρίζοντάς τα ως παραπολιτική. Τώρα, ο Νίκος Παπάς στον Αντένα υποστήριξε ότι μας έχει κοστίσει ότι δεν συνεδριάζουν τα συλλογικά όργανα του κόμματος και ότι ο Σωκράτης Φάμελος θα πρέπει να κάνει επαφές για τις συνεργασίες. Είπε επίσης ότι πρέπει άμεσα να συγκληθεί η πολιτική γραμματεία. Πρόσθεσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι συντεταγμένο κόμμα και αν επιθυμεί ο Αλέξης Τσίπρας συνεργασία, θα πρέπει να διατυπωθεί αυτό εγκαίρως και να το γνωρίζουν τα μέλη του κόμματος. Για τον Παύλο Πουλάκη είπε ότι η Επιτροπή Δεοντολογίας θα κρίνει αν θα συμμετέχει στην πολιτική γραμματεία. Ως προς αυτό πρέπει να πούμε
0: αυτό
3: ότι...
0: Αυτό να πούμε γιατί το λέμε, για το αν θα κριθεί, αν θα συμμετάσχει στην πολιτική γραμματεία, διότι οι βουλευτές είναι στην Κεντρική Επιτροπή και από εκεί πια πάνε στην πολιτική γραμματεία όσοι εκλεγούν. Έτσι, οπότε απλώς να διευκρινίσουμε για τους ακροατές γιατί η Επιτροπή Δεοντολογίας για την πολιτική γραμματεία.
3: Ναι, ωστόσο κομματικές πηγές διαμηνύουν ότι ο Παύλος Πολάκης από τη στιγμή που δεν είναι βουλευτής πλέον του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι και μέλος της πολιτικής γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής. Δηλαδή ότι συμμετείχε σε αυτά τα όργανα εξ οφίτσιο και όχι μέσα από τη διαδικασία της εκλογής. Τώρα ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να φτάσει η υπόθεση στην Επιτροπή Δεοντολογίας, οπότε θα δούμε τι θα προκύψει. Να θυμίσουμε ότι ο Σωκράτης Φάμελος έθεσε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τον Παύλο Πολάκη και παραμένει πλέον στη Βουλή ως ανεξάρτητος βουλευτής. Ο λόγος ήταν, το ανέφερα και πριν, αυτά τα περί κρυφής ατζέντας. Αυτός ήταν ο βαρύς, ας πούμε, ο χαρακτηρισμός και παράλληλα ότι κατηγορούσε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για αφωνία και έλλειψη πρωτοβουλίας. Μάλιστα, ο Σωκράτης Φάμελος σε δήλωσή του μίλησε για αισχρό υπονοούμενο ως προς αυτήν την κατηγορία και ξεκαθάρισε ότι δεν θα επιτρέψει προσωπικές στρατηγικές και φήμες να σκιάσουν τη σοβαρότητα του κόμματος και τις συλλογικές του αποφάσεις, επιδιώκοντας ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο. Υπενθυμίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην τελευταία Κεντρική Επιτροπή με συντριπτική πλειοψηφία αποφάσισε ότι μόνη προοπτική είναι η ανασύνθεση και η ενότητα του προοδευτικού χώρου και όχι μοναχικές πορείες και η περιχαράκωση και καταλήγει στη δήλωσή του ότι δεν επιτρέπω σε κανένα να θίγει την πολιτική μου ηθική και αξιοπρέπεια. Ο Παύλος Πολάκης, να πούμε ότι απάντησε με επανειλημμένες αναρτήσεις στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν τρεις ή τέσσερις αν θυμάμαι καλά, στις οποίες αυτές είπε ότι θεωρεί ότι διαγράφτηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα χωρίς καμία αιτιολογία, ενώ ανέχεται βουλευτές που δηλώνουν ότι έχουν μετατοπιστεί σε άλλο κόμμα, εννοούσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ βέβαια. Στην ανάρτησή του καταλήγει ότι θα τα πούμε στην Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή και την Επιτροπή Δεοντολογίας αν χρειαστεί. Μάλιστα σε όσα ακούγονται για συμμετοχή του ΙΜΗ στα όργανα τα συλλογικά, ο Παύλος Πολάκης χαρακτήρισε ότι αυτά είναι φλιναφήματα χωρίς καμία βάση και ότι πουθενά το νέο καταστατικό δεν περιγράφει διαφορετικά δικαιώματα ή υποχρεώσεις των εκλεγμένων μελών της Κεντρικής Επιτροπής από τη μία με τους εξοφίτσιο βουλευτές μέλη του από την άλλη. Ο διευθυντής του γραφείου τύπου του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ο Χρήστος Κιμπιζής, υποστήριξε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θέλει ένα μεγάλο ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο που θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές. Προφανώς πρέπει να υπάρξει συμφωνία του Αλέξη Τσίπρα με τον Σοκράτη Φάμελο, αλλά και με άλλους πολιτικούς, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μιλήσει για τη συνεργασία με τον Πέτρο Κόκαλη, τον Νίκο Κοτζιά, τη Λούκα Κατσέλη και τις άλλες προοδευτικές κοινωνικές ομάδες. Επίσης, ως προς το γιατί δεν συνεδριάζουν τα συλλογικά όργανα και όλη αυτή τη συζήτηση, απαντά ότι μακάρι όλα τα κόμματα στην Ελλάδα να επέτρεπαν τον εσωκομματικό διάλογο όσο τον επιτρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ και να συνεδρίαζαν τα όργανα τους όσο συχνά συνεδριάζουν τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ, Κατερίνα Μπρέγιανη. Καλή συνέχεια. Εδώ στο σταθμό μας το κόκκινο μίλησε νωρίτερα ο Θεοχόλης Ξανθόπουλος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο Νομοδράμας και Τομέαρχης Εσωτερικών.
4: Καταρχάς θέλω να πω ότι ο Παύλος Πολάκης είναι ένα μέλος της πολιτικής γραμματείας και κατά την άποψή μου δεν είναι ο τρόπος, ο προσήκον, αυτός που αρμόζει σε ένα κόμμα της αριστεράς να επικοινωνεί με τον πρόεδρο του κόμματος μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Βέβαια, η διαγραφή με βάση την ανακοίνωση του κόμματος έγινε γιατί ο Παύλος άφησε υπαινιγμούς για το ότι ο πρόεδρος ακολουθεί μια δική του ατζέντα και ότι έχει αποστεί από την κεντρική μας πολιτική. Δηλαδή, ηθικού χαρακτήρα ήταν η κριτική του και γι' αυτό διαγράφει, αλλά αυτό είναι το επιστέγασμα, το αποτέλεσμα. Το βασικό είναι ότι ο Παύλος όφιλε να επικοινωνήσει με τον πρόεδρο θεσμικά στα πλαίσια της πολιτικής γραμματείας και να δουν το τι θα κάνουν. Από την άλλη μεριά όμως θέλω να πω ότι οι διαγραφές δεν έχουν λύσει ποτέ κανένα πολιτικό πρόβλημα. Υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να δούμε συλλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό το ζήτημα έχει σχέση με τον πυρήνα της πολιτικής μας πρότασης, που είναι η πρόταση για τη δημιουργία μιας προοδευτικής συμμαχίας ικανής να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Και επιβεβαιώνεται από τα γεγονότα ότι η μόνη πρόταση κατατεθειμένη στο δημόσιο διάλογο που μπορεί να φέρει τη νίκη στις προοδευτικές δυνάμεις είναι αυτή του ΣΥΡΙΖΑ. Διαφωνώ πλήρως με την πρόταση του Χατζησοκράτη. Πλήρως. Το γεγονός ότι ο Χατζησοκράτης εκφράζει μία προσωπική άποψη που ουσιαστικά μιλάει για την αναστολή λειτουργίας του κόμματος, εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνο. Και θεωρώ ότι εφόσον μάλλον είμαστε όλοι μαζί στην προσπάθεια της να ενισχύσουμε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την προοδευτική συνεργασία, η οποία έχετε δίκιο, δεν έχει προς το παρόν αποδέκτες πολλούς, έτσι, ή έχει μάλλον αυτούς που θα θέλαμε, το ΠΑΣΟΚ ας πούμε έχει διαχωρίσει τη θέση του, εν τούτης παραμένει στο τραπέζι ως η μόνη δυνατή λύση. Δεν είναι λοιπόν η πρόταση του Χατζησοκράτη στην κατεύθυνση ενίσχυσης αυτής της πρότασης. Θέλω όμως να πω και το εξής για να είμαι πάρα πολύ καθαρός με τους ακροατές μας, ότι και η πρόταση προοδευτικής συνεργασίας κατά την άποψή μου έχει ημερομηνία λήξης. Δεν μπορεί να πάμε δηλαδή στις εκλογές και εμείς να λέμε, όπως κάναμε με την απλή αναλογική μια εβδομάδα πριν, και να λέμε ότι όχι, θα πλέει αναλογική και θα, εφόσον βγούμε πρώτοι, θα αναγκαστούν οι υπόλοιποι να αποδεχθούν τη λαϊκή ετοιμιγόρια. Όχι. Αλλά αυτά τα πράγματα γίνονται συντεταγμένα. Δηλαδή θέλω να πω ότι το κόμμα, ότι η Κεντρική Επιτροπή, η Πολιτική Γραμματεία θα εκτιμήσουν το αν η πρόταση αυτή έχει εξαντλήσει τη δυναμική της και θα δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Αλλά σε αυτή τη φάση, σε αυτή τη συγκυρία που δημιουργείται και το κόμμα Τσίπρα και μπαίνει κι άλλος ένας παίκτης κομματικά ενώ στο παιχνίδι και υπάρχει αυτή η πρόταση, νομίζω ότι η πρόταση του Χατζησοκράτη δεν βοηθάει το ξεκαθάρισμα αυτής της φυσιογνωμίας, του περιεχομένου καλύτερα, της πολιτικής πρότασης που έχουμε. Τώρα, το αν θα υπάρξουν, σας είπα, τα πειθαρχικά μέτρα δεν λύνουν κανένα πρόβλημα. Έχει μια διαφορετική άποψη, μπορεί να έχει, εγώ τουλάχιστον από την ανατολική αριστερά που προέρχομαι, ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του και δεν υφίσταται πειθαρχικά μέτρα για την άποψη αυτή. Δεν νομίζω ότι λύνουν τα πειθαρχικά μέτρα κανένα πολιτικό πρόβλημα. Ξαναλέω.
0: Λοιπόν, αυτά είπε νωρίτερα εδώ στο κόκκινο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στον Ομοδράμα και τομέας εσωτερικών Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Πριν πάμε στο διάλειμμα, να σας διαβάσω μια ανάρτηση που έκανε ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, πριν από λίγο. Η αναχέτηση του Στολίσκου για τη Γάζα από την κυβέρνηση Νετανιάχου ανοιχτά των ακτών της Κύπρου, ενός ακόμη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι πειρατεία και συνιστά ακόμη μια κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπιστικών αρχών. Πλήρης αλληλεγγύη σε όσες και όσους αρνούνται να σιωπήσουν απέναντι στη συνεχιζόμενη ανθρωπιστική καταστροφή στην Παλαιστίνη, στη δολοφονία μάχων και στην καταστροφή θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι κυρώσεις χάδι σε Ισραηλινούς επίκους δεν σώζουν την αξιοπρέπεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να επιβληθούν αμέσως κυρώσεις στην κυβέρνηση του Ισραήλ και να ανασταλεί η συμφωνία της Ένωσης.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψωνιά?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 2 και 30 λεπτά η ώρα, είστε στο κόκκινο στο 105 και 5, είναι το κεντρικό μαγκαζίνο. Να δούμε τι έγινε και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο συνάδελφος Κώστας Αβόπουλος. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, τι γίνεται, ακόμη θυμωμένος είναι ο Πρωθυπουργός με την ακρίβεια, του πέρασε.
1: Θυμωμένος με την ακρίβεια δεν ξέρουμε αν είναι. Είναι σίγουρα θυμωμένος μετά τις τοποθετήσεις των Δελφίνων στο συνέδριο. Ίσως λοιπόν ο θυμός του να μην περιορίζεται στο θέμα της ακρίβειας. Μπορεί ο Πρωθυπουργός να επιχειρεί να συσπυρώσει τα εκλογικά κοινά του 2000 και του 2023 ώστε να διεκδικήσει μια τρίτη τετραετία, όπως είπε. Κάποιος τόσο εκ των κορυφαίων της παράταξης κατέδειξαν ότι δεν θεωρούν απίθανο το σενάριο να επισπευστεί η ώρα της διαδοχής. Άλλωστε, Γιώργο, τα δημοσκοπικά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας ανοίγουν ωρέξεις, όπως φάνηκε από τις τοποθετήσεις των λεγόμενων Δελφίνων. Τα πολιτικά ανοίγματα των Νίκου Δένδη, Άδωνη Γεωργιάδη και Κωστή Χατζηδάκη προς τους απόντες πρώην πρωθυπουργούς, κυρίους Σαμαρά και Καραμαλή, κατέδειξαν το εξής συμπέρασμα, ότι το σενάριο αποχώρησης ή καθαίρεσης του Κυριάκου Μητσοτάκη από την ηγεσία σε περίπτωση χαμηλών εκλογικών πτήσεων στην πρώτη κάλπη έχει βρει μια γωνιά στο πίσω μέρος του μυαλού των Δελφίνων. Το κόμμα Σαμαρά, άλλωστε, που ετοιμάζεται να αγκαλιάσει και καραμαλικά στελέχη υπό τις σιωπηρές ευλογίες του κ. Καραμαλή, αναμένεται να θέσει ως προϋπόθεση για να αποτελέσει κυβερνητικό δεκανίκη της Νέας Δημοκρατίας την αποχώρηση του κ. Μητσοτάκη. Αυτά τα σενάρια ακουγόντουσαν στο συνέδριο, αυτά αναπαρήχθησαν και υπό αυτό το πρίσμα ο κ. Μητσοτάκης δεν δείχνει πλέον ένας παντοδύναμος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και γι' αυτό νιώσε την ανάγκη κατά το κλείσιμο των εργασιών χθες να στείλει μήνυμα προς τους Δελφίνους αλλά και προς τους απόντες, κυρίως Καραμαλή και Σαμάρα, ότι την ιστορία τη γράφουν πάντα οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες τους. Επιχείρησε να πείσει κιόλας ότι είμαστε πιο ενωμένοι από ποτέ ως Νέα Δημοκρατία. Κρατάμε επίσης, Γιώργο, ότι επανήλθε στη δέσμευση περί εκλογών το 2027, επιβεβαιώνοντας όλους όσοι υποστήριζαν ότι είχε ανοίξει τα φθινοπορεινά παραθυράκια περί εκλογών, ώστε να περιορίσει τις αιστείες κριτικής εν ώψη του συνεδρίου. Τώρα το ερώτημα, αν υπάρχουν τα περιθώρια της επανασυσπήρωσης, ώστε η Νέα Δημοκρατία να αρχίσει να πλησιάζει σιγά σιγά τα τριαντάρια στις δημοσκοπήσεις, σύμφωνα με το στόχο που έχει τεθεί στο Μέγαρο Μαξίμου, είναι πολύ ανοιχτό αυτό το ερώτημα, καθώς ο διάδρομος προς την ανάκαμψη θεωρείται ναρκοθετημένος με βάση το ενδοπαραταξιακό περιβάλλον που διαμορφώνεται. Ο Πρωθυπουργός είχε επενδύσει πολιτικά και επικοινωνιακά σε μια πανηγυρική διαδικασία που θα αφύπνιζε το παραταξιακό φρόνημα και θα σηματοδοτούσε τη φυγή προς τα εμπρός. Τοποθετήσεις ωστόσο κυρίως του κυρίου Δένδια, που έκανε λόγο για περίκλειστες καγκελαρίες, που έκανε λόγο για μισθοφόρους της εξουσίας, που άφησε αιχμές για την υποβάθμιση του κράτους δικαίου και κατέθεσε μια προσωπική πολιτική πλατφόρμα, καθώς και οι τοποθετήσεις των δύο αντιπροέδρων, κυρίων Γεωργιάδη και Χατζηδάκη, που δείχνουν ότι έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους την προοπτική να μπουν στη μάχη της ηγεσίας, καθώς έκαναν ανοίγματα σε καραμαλικά και σαμαρικά στελέχη, όλα αυτά δείχνουν ότι αυτός ο δρόμος ώστε να επαναληφθεί η ηγεμονία του κ. Μητσοτάκη στο εσωκομματικό τοπίο έχει πάρα πολλές λακκούβες, Γιώργο.
0: Οπότε ο κ. Μητσοτάκης το μόνο που έχει να κάνει είναι να περιμένει το χρόνο που θα φύγει, έτσι, γιατί από ό,τι ακούσαμε και τον κ. Δένδια μίλησε για το DNA της παράταξης και ο κ. Χατζηδάκης είναι γνωστό ότι έχει καλές σχέσεις και με τον Σαμαρά και με τον Καραμάλη και ο Άδωνος Γεωργιάδης λέει επιστρέψτε πίσω όλοι στην παράταξη, περίπου δηλαδή ότι να γυρίσουν όλοι πίσω. Από την άλλη ο κ. Μητσοτάκης είδαμε, παρακολουθήσαμε όλοι και πρώτα απ' όλα εσύ, ότι τα χειροκροτήματα δεν ήταν όπως άλλες φορές, που είναι και αυτό ένα σημείο, έτσι. Δείχνει ότι περισσότερο, μάλιστα κάποιοι το χαρακτήρισαν και επαγγελματικά χειροκροτήματα. Okay. Δεν ήταν δηλαδή το κλίμα αυτό που θα ήθελε, ενώ προσπαθώντας να υποβαθμίσουν και την ομιλία δεν το απάντησε, σωστά.
1: Φυσικά, έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Και μάλιστα στους συνεδριακούς διαδρόμους εδώ συζητήθηκαν και οι δημοσκοπήσεις. Γιατί οι επικοινωνιολόγοι του Μαξίμου, που χτενίζουν καθημερινά τα ευρήματα των μετρήσεων, επιχειρούν να δαμάσουν και αυτή την τάση για ψήφο διαμαρτυρίας εν ώψη μάλιστα και της ίδρυσης κόμματος της Μαρίας Καρεστιανού. Να μην ξεχνάμε εδώ ότι τον κομματικό συναγερμό ανεβάζει το γεγονός ότι σύμφωνα με μία από τις τελευταίες μετρήσεις της ΑΛΚΟ, το 12% των γαλάζιων ψηφοφόρων προσεγγίζει θετικά ένα σχηματισμό υπό την κυρία Καρεστιανού. Άρα λοιπόν εδώ οι συνομιλητές του κ. Μητσοτάκη τι κάνουν? Δίνουν έμφαση στο εξής: να μην εμπεδωθεί στη συνείδηση των πολιτών η αντίληψη ότι νομοτελειακά θα γίνουν δεύτερες και τρίτες εκλογές, με αποτέλεσμα οι επόμενες κάλπες, οι πρώτες κάλπες, να μετατραπούν σε κοιτίο παραπώνων προς την κυβέρνηση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται εν ώψη γενικά της επόμενης μέρας, και σε επίπεδο κυβέρνησης αλλά και σε επίπεδο κόμματος.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω πολύ, Κώστα. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο Κώστας Σαββόπουλος ο συνάδελφος, και από τον Κώστα Σαββόπουλο στον Τάσο Γιαννόπουλο στο Κοινοβούλιο, καθώς έχουμε τώρα μπει και σήμερα εβδομάδα με σημαντικές εξελίξεις. Καλό μεσημέρι, Τάσο.
2: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Ναι. Είναι μια εβδομάδα που θα τη χαρακτηρίζαμε ναρκοπαίδιο για την κυβέρνηση, καθώς σχεδόν κάθε μέρα έχει πολύ δύσκολες συνεδριάσεις και θα βρεθεί αντιμέτωπη και με τα σκάνδαλα για τα οποία βαρύνεται η κυβέρνηση, αλλά και με άλλα σοβαρά ζητήματα. Για να τα πάρουμε με τη σειρά, Γιώργο, αυτή την ώρα που μιλάμε, συζητείται επίκαιρη επερώτηση του ΚΚΕ για την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς, με επίκεντρο δηλαδή τα μαύρα ρεκόρ εργατικών δυστυχημάτων και ατυχημάτων. Η κυρία Κεραμέως έστειλε τον κύριο Καραγκούνη να απαντήσει, ο οποίος, όπως έχουμε πει πολλές φορές, αμφισβητεί τα στοιχεία που δίνουν τα σωματεία για τα δυστυχήματα, και προσπαθεί ούτε λίγο ούτε πολύ να παρουσιάσει μια τελείως διαστρεβλωμένη εικόνα για την κατάσταση στους χώρους δουλειάς, που σύμφωνα με το ΚΚΕ έχουν μετατραπεί σε παγίδες θανάτου. Ενώ έχουμε και μια ερώτηση σήμερα του ΣΥΡΙΖΑ για το σοβαρό εργατικό ατύχημα σε χώρο της εταιρείας Τέρνα, σε αγωγό ίδρυψη στην Πρέβεζα, την Άρτα, που συνδέει Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα. Ένα ατύχημα που είναι ακριβώς ένα από αυτά που ουσιαστικά αναδεικνύει με δραματικό τρόπο τα ζητήματα αυτά στους χώρους δουλειάς και τους ελλειπείς ελεγκτικούς μηχανισμούς, την έλλειψη εργαλείων, και η οποία σχετίζεται φυσικά και με το γεγονός ότι αυτή η κυβέρνηση έχει φροντίσει από την ημέρα της εκλογής της να κάνει την επιθεώρηση εργασίας ανεξάρτητη αρχή, υποτίθεται, και να την αποδυναμώσει σε βαθμό που να μην μπορεί να κάνει τα στοιχειώδη. Τώρα βέβαια τα δύσκολα θα συνεχιστούν, γιατί στις 4 έχει προγραμματιστεί σήμερα μία ερώτηση του κυρίου Σαλμά, του ανεξάρτητου βουλευτή και πρώην της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε δει την κόντρα του με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ακριβώς αυτά τα ζητήματα που έχει αναδείξει.
0: Έχει μιλήσει για σκάνδαλα στο Υπουργείο Υγείας ο κύριος Σαλμάς.
2: Αυτό είναι το περιεχόμενο της ερώτησης. Ο κύριος Σαλμάς κάνει λόγο για στημένους διαγωνισμούς που ούτε λίγο ούτε πολύ έχουν προκαλέσει αυξήσεις και δαπάνες υπέρογγες για τα δημόσια νοσοκομεία, όσο στη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων. Και θα πρέπει να δούμε, έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα του απαντήσει ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος, θυμίζω, Γιώργο, τον έχει απειλήσει και με μήνυση για τα όσα υποστηρίζει ο κύριος Σαλμάς. Τώρα, αυτά είναι τα προεόρτια, καθώς την Τετάρτη, τώρα μόλις το πληροφορηθήκαμε, ορίστηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, που θα έχει καλέσει ήδη τον κύριο Τζαβέλα, ο οποίος βαρύνεται ως εισαγγελέας του Αρείου Πάγου με την πρόσφατη αρχιοθέτηση κούλωμα κατά την αντιπολίτευση του σκανδάλου των υποκλοπών, και το διοικητή της ΕΕΠ, τον κύριο Δεμήρη. Άρα το μεγάλο σκάνδαλο θα έρθει στο προσκήνιο μεθαύριο. Ακριβώς, ναι. Αυτό έγινε ο τελικός προγραμματισμός πριν από λίγο. Ακόμα πιο δύσκολη θα είναι η Πέμπτη, βέβαια. Το έχουμε πει εδώ και καιρό. Καθώς στην Ολομέλεια θα συζητηθεί τα δύο αιτήματα που έχουμε από την αντιπολίτευση, το ένα του ΠΑΣΟΚ και το άλλο του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, για προανακριτική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή. Το άλλο μεγάλο σκάνδαλο. Και ξέρουμε προφανώς, το έχει πει και ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι η κυβέρνηση θα μπλοκάρει τη σύσταση προανακριτικής, καθώς έχει μόνη της βγάλει το συμπέρασμα ότι δεν αξίζει να διαρρεθούν τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον πρώην Υπουργό και την πρώην Υφυπουργό. Αλλά σε αυτή την ψηφοφορία της Πέμπτης, που μάλλον θα πάει αργά το βράδυ της Πέμπτης, η κυβέρνηση φοβάται διαρροές γαλάζιων βουλευτών, οι οποίοι είναι θυμωμένοι με το πακετάρισμα των 13 βουλευτών για την ίδια υπόθεση, και ίσως στείλουν ένα μήνυμα δυσαρέσκειας προς το Μέγαρο Μαξίμου, ψηφίζοντας υπέρ των αιτημάτων της αντιπολίτευσης, απέχοντας ή ψηφίζοντας παρόν.
0: Μάλιστα.
2: Και φυσικά υπάρχει και κάτι άλλο που δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη. Περιμένουμε το τελικό OK του Κυριάκου Μητσοτάκη στην πρόταση του Νικίδα Κακλαμάνη να γίνει την Παρασκευή, 22 Μαΐου, αυτή την Παρασκευή δηλαδή, η συζήτηση για το αίτημα για εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο των υποκλοπών, την οποία επίσης θα μπλοκάρει η κυβέρνηση με ένα τακτικισμό που έχουμε αναλύσει εδώ στο κόκκινο πολλές φορές θα παραβιάσει τον κανονισμό της Βουλής δηλαδή για να το κάνει. Ναι. Θα τα δούμε όλα αυτά τις επόμενες
0: εβδομάδες. Καλά, η κυβέρνηση ξέρει από κουκούλωμα και από σκάνδαλα, έτσι. Ξέρει να παράγει σκάνδαλα και στη συνέχεια να τα κουκουλώνει. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Κωνσταντίνος Δαβέλας, ο ανακριτής, αν και υπάρχουν νέα στοιχεία, υπήρχε και η απόφαση για τα 126 χρόνια. Δεν βρήκε καινούργια στοιχεία και άφησε στο αρχείο την υπόθεση. Ο ίδιος βέβαια αντί να αυτοεξαιρεθεί, και λέω να αυτοεξαιρεθεί γιατί να υπενθυμίσουμε ότι έχει υπογράψει 11 επισυνδέσεις.
2: Σωστά.
0: Έτσι. Και είναι και ο διοικητής της ΕΕΠ, ο κύριος Θεμιστοκλής Δεμήρης, την Τετάρτη.
2: Την Τετάρτη το πρωί θα είναι ο κύριος Δεμήρης, 9 το πρωί. Και κλεισμένων των θυρών αυτή τη συνεδρίαση. Και μία το μεσημέρι θα έρθει ο κύριος Τζαβέλας, μεγάλο ενδιαφέρον και μεγάλο θα είναι και το σφυροκόπημα από τους βουλευτές της αντιπολίτευσης μεθαύριο.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Τάσο. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Τάσος Γιαννόπουλος ο συνάδελφος. Έχει ενδιαφέρον τώρα. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή να δούμε τι θα γίνει στην Βουλή. Και ο Πακιστάν τώρα κοινοποίησε στις ΗΠΑ αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με πακιστανική πηγή, την οποία επικαλείται το Reuters. Για να δούμε τι γίνεται εκεί πέρα και τι κάνει ο Τραμπ. Ο Σπύρος Τουρμελίδης στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο συνάδελφος. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Τι γίνεται?
3: Για ποιους από όλους τους πολέμους? Έχουμε γίνει πολεμική ανταποκριτές στο ρεπορτάζ, για να κάνουμε.
0: Έτσι. Λοιπόν, τώρα για το Ιράν.
3: Για το Ιράν. Γι' αυτό το πω.

0: χιλιάδες κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου βρίσκονται κάτω από ένα βουνό που έχει διαλυθεί από τους βομβαρδισμούς και δεν μπορεί να το πάρει κανένας. Δεν ξέρω τι πιστεύουν και τι δεν πιστεύουν, ή τι ξέρουν πραγματικά. Αυτοί δεν είναι πιστεύω, δεν πιστεύω. Αυτοί έχουν και πληροφορίες, βλέπουν δορυφόρους, κακό ιστορίες κτλ. Επομένως, δεν ξέρω τώρα τι είναι, αλλά θέλει το Ιράν να πάει σε ένα συμβιβασμό αυτά που του ζητούν, εν πάση περιπτώσει, για τα στενά του Ορμούς και τα πυρηνικά του. Να υπογράψει το Ιράν μια συμφωνία. Το Ιράν δεν δέχεται μια τέτοια συμφωνία. Το Ιράν έχει τις δικές του προτάσεις, τις ξαναπάει στο Πακιστάν. Οι Πακιστάνοι πήγανε στο Ιράν, στην Τεχεράνη, τις προηγούμενες ώρες. Είναι διαμεσολαβητές οι Πακιστάνοι, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οι Πακιστάνοι, να το θυμίζουμε πάντα, μιλούν με τους Αμερικανούς, μιλούν με τους Ιρανούς, μιλάνε με τους Κινέζους. Έτσι, μιλάνε και με τους Κινέζους οι Πακιστάνοι. Και μιλάνε χρόνια, τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ καλά. Όχι για αυτό το θέμα του Ιράν, γενικώς μιλάνε. Mm. Και τώρα και για το Ιράν μιλάνε. Μιλάνε με όλους οι Πακιστάνοι. Λοιπόν, άρα είμαστε και πάλι σε μια κατάσταση που δεν γνωρίζουμε πότε θα γίνει η επίθεση, ποια θα είναι ακριβώς η επίθεση, τα αεροπλανοφόρα πάνε, έρχονται. Υπάρχει ένα θέμα ανεφοδιασμού των αμερικανικών δυνάμεων, ανεφοδιασμού οπλοστασίου, έτσι, δηλαδή πυρομαχικών. Ένα θέμα τέτοιο υπήρχε, υπάρχει ακόμα ανεφοδιασμού, σωστού πλήρους ανεφοδιασμού των αμερικανικών δυνάμεων που είναι στην περιοχή, mm-hmm. στην περιοχή του κόλπου.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό παίζει και αυτό το ρόλο του. Αυτό έχει αντίκτυπο και στην Ουκρανία, που δεν έχει τα πυρομαχικά που χρειάζεται αυτή τη στιγμή απέναντι στη Ρωσία, διότι όλες οι βιομηχανίες στη Δύση παράγουν μεταξύ δύο πολέμων, πήρε πάρα πολύ και παίρνει το Ισραήλ. Υπάρχει ένα θέμα. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα το βασικό για τους Αμερικανούς. Το θέμα είναι το πολιτικό, το θέμα είναι η απόφασή τους και από ό,τι φαίνεται ο Τραμπ, πιεζόμενος και από τον Νετανιάχου, χωρίς αυτό να απαλλάσσει τον Τραμπ. Έτσι, απλώς ο Νετανιάχου είναι ο επισπεύδων ανά πάσα ώρα και στιγμή, κάθε μέρα είναι, και χθες ήταν στα τηλέφωνα με τον Τραμπ για τον ίδιο λόγο. Θα συνεχίσω στο Λίβανο, θα διαλύσω το μισό Λίβανο, πρέπει να κτυπήσουμε το Ιράν. Ο Νετανιάχου ζει από αυτό. Ζει από τη συνέχιση του πολέμου.
1: Ναι, βέβαια, γιατί ξέρει ότι τον περιμένει.
0: Ακριβώς. Έχει και εκλογές μπροστά του τον Οκτώβριο, όπως έχει το Τραμπ, και θέλει όχι να τελειώνει, να συνεχίζεται αυτό το πράγμα για να έχει να λέει στον Ισραηλινό κόσμο εκεί, στην Ισραηλινή κοινωνία, ότι εγώ πολεμάω και συνεχίζουμε και είμαστε σε πόλεμο και δεν μπορούμε να αλλάξουμε σε αυτή τη φάση αρχηγό.
1: Μάλιστα.
0: Η εικόνα mm-hmm. δεν είναι ξεκαθαρισμένη, είναι θολή. Τραμπ είναι αυτός. Μπορεί μετά από λίγη ώρα να αρχίσει ο βομβαρδισμός. Μπορεί να ακούσει σε κεχηρία για τις επόμενες τρεις μέρες. Μπορεί να ακούσει τα πάντα. Έτσι. Και κανένας δεν μπορεί να πει ότι έχει μια υπεύθυνη πληροφορία ή μια υπεύθυνη δήλωση η οποία σημαίνει αυτό. Διότι έχουμε να κάνουμε με τον Τραμπ. Αλλά δυστυχώς η κατάσταση είναι και όλα δείχνουν ότι θα συνεχιστεί η ένταση και ο πόλεμος εκεί.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σπυρό.
0: Εγώ, να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν, καλά είπε ο Σπύρος, στους πολέμους, έτσι, γιατί ο Νετανιάχου ζει από αυτό και ξέρει ότι εάν δεν συμβεί αυτό, αν δεν έχει πόλεμο μπροστά του, ότι έχει τελειώσει πολιτικά και μπορεί να μπει και στην φυλακή. Υπάρχει ένταλμα σύλληψης, αλλά και απειλές προς το διεθνές δικαστήριο της Χάγης από τον Τραμπ να μην πειράξουν τον φίλο του Νετανιάχου, γιατί μπορεί να έχει και κυρώσεις. Να επιστρέψουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Είχαμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Την ερχόμενη 5η 21 του μήνα η Μαρία Καριστιανού θα ανακοινώσει πια και επίσημα την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα. Να συζητήσουμε τα θέματα αυτά με τον πρόεδρο του Φόρουμ 2020 και πολιτικό αναλυτή, τον κύριο Νίκο Καραχάλιο. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Βούλγαρη. Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας.
1: Να αρχίσουμε λίγο από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Πώς είδατε τις εξελίξεις, πώς είδατε το συνέδριο και, και ποια κατά τη γνώμη σας μπορεί να είναι η επόμενη μέρα στη Νέα Δημοκρατία?
2: Παρότι είσαστε από τους πιο σοβαρούς πολιτικούς συντάκτες που ξέρω, θα μου επιτρέψετε να σας κάνω μια διόρθωση.
1: Παρακαλώ.
2: Δεν ήταν συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, συνέδριο του Κυριάκου Μητσοτάκη και της παρέας του. Γιατί γελάτε? Να σας πω κάτι, γελάμε κι εμείς. Εγώ έχω διοργανώσει με ευθύνη.

0: λέει, τρία συνέδρια. Ναι. Αυτό λέει είναι το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι.
0: Τα συνέδρια της Νέας Δημοκρατίας είναι συνέδρια της παράταξης. Προσωπούνται πρώτα απ' όλα οι ιστορικοί της ηγέτες. Πού ήταν ο Σαμαράς, πού ήταν ο Καραμανλής. Ακόμα και ο Μημαράκης πήγε την πρώτη μέρα και μετά δεν ξαναφάνηκε, παρότι και ο Βέμπερ και ο Χριστοδουλίδης είναι προσωπικοί του φίλοι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: άρα είχαμε το συνέδριο Μητσοτάκη.
0: Είναι ένα συνέδριο Μητσοτάκη όπου είχαμε, και καλά έκανε ο Νίκος Οδένδιας και έβαλε μια διάσταση για το θέμα του επιτελικού κράτους, τον Άδωνη με τα γνωστά του εκεί πέρα τα υπερδεξιά, τον Γρηγόρη Δημητριάδη να κάνει μια αρχηγική εμφάνιση και να φαίνεται ότι ελέγχει την νεολαία.
1: Στα και πλάνα πάντως καταχειροκροτήθηκε. Ο κύριος Δημητριάδης στα πλάνα που είδα καταχειροκροτήθηκε εκεί απ' έξω.
0: Ακριβώς. Άρα έχουμε μια αμφισβήτηση μέσα από την ίδια την οικογένεια. Και τι άλλο έχουμε? Ένα παράλληλο συνέδριο. Δηλαδή, ο κύριος Μητσοτάκης φεύγει το πρωί από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στην Παλίνη και εμφανίζεται στη Μεσίνη, στο Κώστα Ναβαρίνο, όπου έχουμε τη woke στην αξή των πρώην αρχηγών της Ευρώπης. Την ομάδα Biden, την ομάδα Σόρος, η οποία τι κάνει? Προσπαθεί να δημιουργήσει άμυνες απέναντι στον Τραμπ, ό,τι γίνεται στην Κίνα και στο Πεκίνο, ό,τι γίνεται στη Μόσχα και στην Τεχεράνη. Και πάει ο κύριος Μητσοτάκης να πάρει οδηγίες. Γι' αυτό και την τρίτη μέρα αυτοί του είπανε Βάστα Ρόμελ, πώς τα λέγανε παλιά. Τώρα του λένε Βάστα Κούλι. Και του λένε θα πεις εκλογές το 27, ενώ αυτός έχει σχεδιασμό και το έχει ανακοινώσει σχεδόν από την εφημερίδα Πρώτο Θέμα, 27 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή, έχουμε δύο παράλληλα συνέδρια. Ένα του Atlantic Council, το οποίο αυτή τη στιγμή ο κύριος Μητσοτάκης ακούει. Έχουμε ένα συνέδριο του κόμματος Μητσοτάκη, το οποίο εκτελεί αυτά που του λένε στο Atlantic Council. Και βέβαια όλα αυτά, αν θέλετε και την επικοινωνιακή διάσταση, επισκιάζονται από κάτι τρίτο. Ποιο είναι το τρίτο? Είναι ένα άλλο event, mega event, δίθεν ευρωπαϊκό, wow και αυτό, που λέγεται Eurovision. Αν θέλετε λοιπόν επικοινωνιακά, έχουμε Eurovision, κόμμα Μητσοτάκη 1-0, Ακύλας Μητσοτάκης 2-0, και ο Ακύλας, ο Σεραίος Ακύλας, έκανε και κάτι. Έδειξε ότι καταλαβαίνει το μέσο Έλληνα και μπορεί να διαχειριστεί τις εισαγωγικά αποτυχίες, γιατί εμένα στο διαγωνισμό τραγουδιών υπάρχουν αποτυχίες, με αυτοκριτική. Ο άνθρωπος είπε και ζήτησε συγγνώμη για τους Έλληνες που συγχώρεσε. Και ο κύριος Μητσοτάκης όχι δεν ζήτησε συγγνώμη από τους Έλληνες που υποκλέπτει, όχι δεν ζήλωσε συγγνώμη από τα εκατομμύρια των Ελλήνων που κλέβει κανονικά με την ακρίβεια, αλλά ήθελε να βγει και από πάνω και να ζητάει τρίτη τετραετία. Τι να σας πω τώρα εγώ.
1: Δήλωσε θυμωμένος με την ακρίβεια. Προφανώς για τον πληθωρισμό δεν ευθύνεται το ίδιο.
0: Και εγώ ξέρετε, είμαι υπέρβαρος και είμαι θυμωμένος με τα σουβλάκια. Γιατί παίρνουν φόρα από τα σουβλατζίδικα και έρχονται στο χέρι μου. Τώρα, να σας πω κάτι. Μετά από 7 χρόνια πρωθυπουργίας, με τα ακριβότερα καύσιμα και το ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη και τους δεύτερους χαμηλότερους μισθούς μετά τη Βουλγαρία, το να δηλώνει θυμωμένος προκαλεί γέλιο. Το οποίο στις κάλπες θα είναι οργή. Γέλιο όταν το ακούς. Οργή όταν πρέπει να το εκτιμήσεις.
1: Και σίγουρα ένα διαφορετικό κόμμα από αυτό που γνωρίζει ο
0: Πολίτης. Μα δεν είναι κόμμα, είναι μια οργάνωση influencers επίπεδο στελεχών και επιτελικής κλοπής του δημοσίου, της δημόσιας περιουσίας σε επίπεδο κυβερνητικό. Και επειδή καταλαβαίνω τη βαρύτητα αυτού που λέω, δεν τα λέω εγώ πλέον, τα λέει η κυρία Κοβέση. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει η κοινωνία. Όταν φτάνει η κοινωνία να προτιμά στο δίλημα που έβαλε από το συνέδριο Μητσοτάκη, στο Μητσοτάκη ή χάος το χάος, δηλαδή όταν προτιμά να χορέψει το χορό του Ζαλόγκου τη στιγμή που έχει μπροστά του υποτίθεται μια συντεταγμένη κυβέρνηση, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Και έχουμε τους υπουργούς με τα κουστούμια και τις λιμουζίνες να παίρνουν τα χοντρά, τους influencers από κάτω να το παίζουν παραγοντίσκι στις τοπικές κοινωνίες παίρνοντας τα ψηλά και όλους τους άλλους να ζουν με μισθούς πείνας και να μην βγαίνει ο μήνας.
1: Παρ' όλα αυτά όμως ο κύριος Μητσοτάκης είπε, άφησε και τις αιχμές του ότι οι παρόντες γράφουν ιστορία και ότι εν πάση περιπτώσει μίλησε για σταθερότητα και είπε ποιος, αν φύγω εγώ ποιος, το ξανάπηγε, το ακούσαμε και στη Βουλή.
0: Λοιπόν, επαναλαμβάνω και θα το πω και από τη δική σας συχνότητα. είναι προσβλητική στην περιφορά Μαρίας Αντουανέτας. Τι εννοώ? Σε ένα κόμμα δημοκρατικό, σε ένα κόμμα που είχε συνέδριο εκλογές οργάνων, σε ένα κόμμα που έφτασε κάποια στιγμή επί Καραμαλίνα έχει 3,5 εκατομμύρια ψηφοφόρους, σε ένα κόμμα που έτσι και προσωποπαγές έχει 155-156 βουλευτές, δεκάδες στελέχη, να λες ότι μόνο εγώ είμαι. Θα μπορούσε να λέει ότι είμαι πρώτος μεταξύ ίσων, αλλά να λέει, αν όχι εγώ ποιος, ότι είναι αυτός ο βασιλιάς Ήλιος, είναι τουλάχιστον προσβλητικό. Και είναι απαράδεκτο πώς το ανέχονται όλοι αυτοί που τον χειροκροτούν τυφλά, οι άλλοι, εγώ τους λέω επίορκους πια, τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που τον χειροκροτάνε όρθιοι να συγκαλύπτει το ένα σκάνδαλο μετά το άλλο στη Βουλή, να ανέχονται ότι ο δίθεν απόφυτος του Χάρβαρτ και του Στάνφορντ είναι ένας τύπος ο οποίος είναι αναντικατάστατος. Ξέρετε, τα πολιτικά νεκροταφεία, τα νεκροταφεία της πολιτικής είναι γεμάτα αναντικατάστατους. Ο κ. Μητσοτάκης είναι στη δύση της πρωθυπουργίας αυτής. Το θέμα είναι ότι υπάρχει μια ανατολή η οποία αντί να βλέπει ήλιο, βλέπει τα βραχιολάκια να έρχονται. Γιατί η νέα του πολιτική καριέρα θα είναι, πιστεύω, και πρέπει στα ειδικά δικαστήρια. Τόση αλαζονία μαζί δεν έχει ξαναδεί ο τόπος. Έπρεπε να βάζει νερό στο κρασί του. Έπρεπε να φέρει τους πρώην πρωθυπουργούς μέσα. Έπρεπε να λέει στο Μεϊμαράκι, χτίσε μου γέφυρες με την Ευρώπη, γιατί κοβέσει με πάει αίμα. Και αντί να τα κάνει όλα αυτά, το παίζει βασιλιάς Ήλιος, ενώ είναι κανονικά ο Prince of Darkness, είναι ο πρίγκιπας του σκοταδιού. Είναι κανονικά ο πρίγκιπας του σκότους και δυστυχώς για τη Νέα Δημοκρατία θα αλλοιώσει τόσο πολύ την πια τη φυσιογνωμία της, αυτό που λέμε legacy, αυτό που λέμε ιστεροφημία της, που σαν παράταξη θα έχει τα κακά του Πασόκ, που δεν μπόρεσε ποτέ να ορθοποδήσει μετά τα μνημόνια. Εμείς επιβιώσαμε της λέλαπας των μνημονίων και θα καταστραφούμε από την επταετία Μητσοτάκη, της έλλειψης θεσμών, της έλλειψης διαφάνειας, της έλλειψης δικαιοσύνης και κυρίως της αλόγιστης διασπάθησης του δημοσίου πλούτου όσου έχει απομείνει. Βλέπουμε καθημερινά σκάνδαλα που δεν έχουν όμοιά τους. Τώρα έδινα μια συνέντευξη σε ένα ραδιοσταθμό στην Κρήτη και μου είπαν για ένα νέο σκάνδαλο στα Βορίζια, τα οποία τα στελέχη, λέει, εκεί της περιοχής συχνάζανε στο γραφείο πρωτοκλασσά του βουλευτή και υπουργού. Λοιπόν, εδώ έχουμε απευθείας διασύνδεση του υποκόσμου, του οργανωμένου εγκλήματος με τα γραφεία των υπουργών. Αυτά δεν έχουν ξαναγίνει. Δεν έχουν ξαναγίνει. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι μετά την επταετία Παπαδόπουλου θα μνημονεύεται ως αντιδημοκρατική και αδιαφανής η επταετία Μητσοτάκη. Το μόνο που θα έχει πετύχει είναι να γραφτούν με γκρίζο, βαθύ γκρίζο προς μαύρο χρώμα οι σελίδες αυτής της ιστορίας.
1: Στα δύο λεπτά που απομένουν, πιστεύετε ότι η Μαρία Καριστιανού θα απορροφήσει κόσμο από τη Νέα Δημοκρατία? Θα πάει καλά, πώς βλέπετε? Γιατί την Πέμπτη θα ανακοινώσει την ίδρυση του κόμματος. Ένα σχόλιο.
0: Πρώτα απ' όλα, να περιμένουμε να κρατήσουμε μια μικρή επιφύλαξη, γιατί όλο ανακοινώνει και όλο δεν το κάνει. Η κυρία Καριστιανού πρέπει να δηλώσει πρώτα ξεκάθαρα ότι ανήκει η ίδια και οι άνθρωποι της στα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου. Η κυρία Καριστιανού έχει έναν τουλάχιστον από αυτούς που φέρονται ως ιδρυτικά τη στελέχη. Και το λέω επώνυμα, Γιάννης Βογιατζής, το λέει αυτός, να είναι θαυμαστής του Γεωργίου Παπαδόπουλου και να έχει πολύ σκληρές θέσεις σε σχέση με άλλες εθνότητες. Πριν καταθέσει το καινούριο κόμμα στον Άριο Πάγο, πρέπει τουλάχιστον να διαγράψει έναν φιλοχουντικό που λέγεται Γιάννης Βογιατζής. Πάμε τώρα. Και να το συνδέσω με τα προηγούμενα. Ξέρετε, άλλα κόμματα διευρύνονται προς τα πίσω. Έχουν να βρουν στελέχη από το παρελθόν. Άλλα προς τα δίπλα, σαν τον κύριο Μητσοτάκη που πήρε από το κακό σημειτικό Πασόκ. Και άλλα προς τα κάτω. Εκμεταλλευόμενοι τα τραύματα της λαιλασίας της χρεοκοπίας, η κυρία Καριστιανού έχει πάει σε μια υπόγεια αποθήκη, όχι από φθαρμένα, αλλά από επικίνδυνα τοξικά πολιτικά υλικά. Είναι κράχτης και από πίσω μαζεύονται λυσμονημένοι βετεράνοι, σαν τον Γιάννη Χατζιαντονίου, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και άλλα. Πλανώδη καριερίστες, σαν τον Όθωνο Ιακωβίδη. Ιδιωτελείς οπορτουνιστές. Πού? Με καφενειακή άνεση και πρωτοφανές θράσος εκφράζονται από ένα οχετό διαδικτυακής ασυδοσίας. Αυτοί που την ακολουθούν δυστυχώς είναι ό,τι πιο οπισθοδρομικό έχω δει να υπάρχει στην ελληνική κοινωνία. Προσέξτε, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό που διαμορφώνεται. Θα φέρω ως παράδειγμα αυτόν τον τύπο, τον Γιάννη τον Βολιαντζή, δεν είναι οι άνθρωποι αυτοί ούτε θρησκευόμενοι, ούτε υπερδεξί, ούτε τίποτα. Είναι ένα κράμα χριστιανοταλιμπάν, ένα κράμα αυταρχικών, ένα κράμα ανθρώπων οι οποίοι δεν πιστεύουν στις δημοκρατικές διαδικασίες. Άρα η Μαρία Καριστιανού πρέπει πρώτα απ' όλα να κληθεί να απαντήσει αν και εφόσον το πολίτευμα που έχουμε την εκφράζει. Γιατί αλλιώς με αυτά που θα δούμε και αυτά που θα ακούσουμε δεν θα τρομάξει μόνο η Κοβέση, την οποία υπενθυμίζω ότι έχει μηνύσει η κυρία Καριστιανού, αλλά θα τρομάξει όλη η Ελλάδα. Βγαίνει το πιο κακό κομμάτι των ενστίνκτων του ελληνικού λαού με την μορφή μιας γυναίκας που έχει ταλαιπωρηθεί, αλλά δυστυχώς είναι έτοιμη να ταλαιπωρήσει. Ευόμαστε τη μάνα, η πολιτική αρχηγός αυτή μαζεύει σε μία μπαμπούσκα, σε μία ματριώσκα και κρύβει μέσα της ό,τι χειρότερο υπάρχει από τα ένστικτα του ελληνικού λαού. Σας μίλησα με συγκεκριμένα πρόσωπα, έχω κι άλλα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι νοσταλγοί της Χούντας και θα πρέπει αύριο, όχι μεθαύριο που θα ανακοινώσει το κόμμα, αύριο να διαγραφούν. Αν δεν το κάνει αυτό, θα είναι υπόλογοι.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ στη συμμετοχή σας στο μαγκαζίνο, κύριε Καραχάλη.
0: Εγώ, να είστε καλά, κύριε Βασιώτη.
1: Γεια σας. Λοιπόν, ήταν ο Νίκος Καραχάλης, πρόεδρος Φόρουμ 2020, πολιτικός αναλυτής. Εμείς φτάσαμε στο τέλος εδώ του μαγκαζίνου. Από την Νικολέτα Τσουραμάνη, τον Κώστα Πιαντέ, τον Χρήστο Μπλάνη, τον Λευτέρη Δάλα και τον Γιώργο Βουλγαρή που ήταν στο μικρόφωνο εκτάκτως σήμερα. Καλό σας απόγευμα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: Η ώρα είναι 3.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Τηλειδήσεων στο κόκκινο με τη Μελίνα Βελιμέζη. Νέο ρεσάλτο του Ισραηλινού ναυτικού σε σκάφη της ανθρωπιστικής αποστολής Global Sumut Flotilla σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κύπρου. Σύμφωνα με το Al Jazeera, το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό έχει καταλάβει τουλάχιστον 25 σκάφη και έχει συλλάβει τουλάχιστον 100 ακτιβιστές που πρόκειται να μεταφερθούν στο λιμάνι του Ασδότα. Πάνω από 40 σκάφη συνεχίζουν την πορεία τους προς τη Γάζα. Το Global Sumut Flotilla καταγγέλει παράνομη παρεμπόδιση της ανθρωπιστικής αποστολής προς τη Γάζα. Καθαρή κίνηση πειρατείας καταγγέλει το Μάρτς του Γκάζα Γκρις, καλώντας σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών στις 6 το απόγευμα. Όπως είπε μιλώντας στο κόκκινο, Αντώνης Φάρας, μέλος του Μάρτς του Γκάζα, επικοινώνησαν και με τις κυπριακές αρχές, χωρίς όμως να πάρουν θέση για την πειρατική επίθεση του Ισραήλ σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κύπρου. Για πειρατική κίνηση που παραβιάζει κάθε έννοια διεθνούς δικαίου, κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του, καλώντας την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις προκειμένου να προστατευτούν τα πληρώματα του στόλου. Εργατικό δυστύχημα με ένα νεκρό σημειώθηκε στα Πατήσια. 52χρονος εργαζόμενος έχασε τη ζωή του έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε σε υποσταθμό της ΔΕΗ την ώρα που εκείνος εκτελούσε εργασίες επί της οδού Ηλία Ζερβού. Τα αιτία της έκρηξης παραμένουν άγνωστα προς το παρόν, ενώ ο 52χρονος υπέστη ηλεκτροπληξία και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο θάνατός του ήταν ακαριέως. Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί σε λιμενισμένο ταχυπλό σημείας Κύπρου στο Νέο Μόλο Δραπετσόνας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του λιμενικού, πρόκειται για 37χρονο άνδρα που εργαζόταν σε ιδιωτικό συνεργείο και τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια εργασιών. Διακομίστηκε με ασθενοφόρο του Όλμ στο νοσοκομείο Αττικών. Για την ερχόμενη Τετάρτη καλούνται προς ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο εισαγγελέας του Αρίου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας και ο διοικητής της ΕΕΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης, προκειμένου να ενημερώσουν για την υπόθεση των υποκλοπών. Αδιανόητο χαρακτήρισε η αναπληρώτρια γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Αναστασία Σαπουνά, μιλώντας στο Άξιον 24, τον αποδίδονται στο Σοκράτη Φάμελο κατηγορίες περί προσωπικής ατζέντας. Υπογράμμισε την ανάγκη ψυχραιμίας και συντεταγμένης λειτουργίας, σημειώνοντας ότι οι δημόσιες αντιπαραθέσεις δεν βοηθούν το κόμμα. Τη διαφωνία του με την τοποθέτηση του Δημήτρη Χατζησοκράτη για αναστολή λειτουργίας του κόμματος εξέφρασε μιλώντας στο κόκκινο ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και τομέας εσωτερικών, σημειώνοντας παράλληλα πως ο Παύλος Πολάκης, ως μέλος της πολιτικής γραμματείας, δεν μπορεί να απευθύνεται στον πρόεδρο του κόμματος μέσω αναρτήσεων. Στις 26 Μαΐου αναμένεται να ανακοίνωσε επισήμως στην ίδρυση του νέου κόμματος ο Αλέξης Τσίπρας, σύμφωνα με ανάρτησή του στα social media. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στα Βορίζια Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου με 6 συλλήψεις για υποθέσεις που αφορούν εκβίαση, εμπρισμούς, φθορές καθώς και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη θαλάσσια περιοχή Μαγούλα του Γαλατά Τριζινίας εντοπίστηκε η σωρός του 30χρονου άνδρα, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από χθες στην περιοχή. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Πακιστάν κοινοποίησε στις Ηνωμένες Πολιτείες αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με πακιστανική πηγή, την οποία επικαλείται το Reuters, δεν έχουμε πολύ χρόνο, οφέρεται να δήλωσε η πηγή, προσθέτοντας ότι οι δύο πλευρές συνεχίζουν να μεταβάλουν τις απαιτήσεις τους. Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να ξεπερνά τα $111 το βαρέλι. Εντοπίστηκαν οι σωροί 4 Ιταλών διτών που έχασαν τη ζωή τους την περασμένη Πέμπτη κατά τη διάρκεια κατάδυσης σε σπήλαιο στις Μαλδίβες. Την είδηση μετέδωσαν τοπικές πηγές και την επιβεβαίωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας. Και ο καιρός, νεφώσεις αύριο, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές αρχικά στη δυτική κεντρική Μακεδονία και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές το μεσημέρι και το απόγευμα σε δυτική και κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Έως 25 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην κόκκινη γραμμή. Εδώ στο κόκκινο στους 105,5. Στο μικρόφωνο είναι ο Σπύρος Γκουτζάνης, θα είμαστε μαζί και σήμερα μέχρι τις 4. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Μαριάννη Τυπατσελή, στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης, τη μουσική διαλέγει ο Γιάννης Πετρίδης, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας είναι 210-3217-777 και το Viber, ξέρετε εσείς, μηνύματα, απόψεις, ιδέες, ό,τι θέλετε, 6985-87-0059. Λοιπόν, ευτυχώς τελείωσε, λέω, ο ετήσιος διαγωνισμός κακογουστιάς που λέγεται Eurovision και αποτελεί ευτελισμό της ευρωπαϊκής κουλτούρας ή ό,τι έχει απομείνει από αυτή. Για το δικό μας τραγούδι τώρα δεν έχω άποψη. Αρνήθηκα να το ακούσω και μόνο από τη στιγμή που είδα την εικόνα του καλλιτέχνη. Τύχη πάντως ήταν που το lobbying των Ισραηλινών δεν κατάφερε να βγάλει πρώτο το τραγούδι τους. Γιατί του χρόνου θα βλέπαμε την Eurovision να γίνεται σε κάποιο κέντρο δίπλα στα συντρίμμια της Γάζας. Τώρα, εάν παραιτηθεί η Βουλγαρία που κέρδισε, τι γίνεται σε παρόμοια περίπτωση, τι να σας πω, δεν ξέρω. Φυσικά είναι βέβαιο ότι θα καλοδεχόντουσαν κάτι τέτοιο οι Ισραηλινοί, το πάλεψαν όσο μπορούσαν με τις επαφές τους και τις δυνατότητες που έχουν, αλλά αυτό το οποίο δεν επιτρέπουν είναι τον στολίσκο της αλληλεγγύης, το Sumud Global Flotilla, να πλησιάσει την αποκλεισμένη Γάζα και ήδη κάνουν πειρατικές ενέργειες 241 ναυτικά μίλια μακριά από το Ισραήλ. Είχε όμως πολιτική επικαιρότητα το Σαββατοκύριακο και μιας και έλεγα για το διαγωνισμό της Eurovision την Παρασκευή και το Σάββατο που ξεκίνησε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, αυτό που συζητιόταν στη σάλα μεταξύ των συνέδρων ήταν το φέρτο του Ακύλα. Ελπίζανε να το φέρει για να μπορέσουν να πανηγυρίσουν και μαζί και ο Πρωθυπουργός τους, ο οποίος έκανε και σχετική αναφορά. Τώρα βέβαια από τη στιγμή που αναφέρθηκε ο Μητσοτάκης ξέραμε το αποτέλεσμα, αλλά αυτό είναι άλλη τάξη θέμα. Όσο για τις ελπίδες τους και την εκτεταμένη τους αναφορά εκεί στις μεταξύ τους συζητήσεις, είναι και αυτό μέτρο της σοβαρότητας ενός κόμματος. Όσο για το συνέδριο καθεαυτό, ήταν επισφράγηση της μητσοταγικής μετάλλαξης και της ιονή διάσπασης του κόμματος. Το συνέδριο έγινε στη σκιά του μεγάλου για τα δικά τους δεδομένα, τα νεοδημοκρατικά απόντα του Κώστα Καραμανλή. Και ήταν από τα παράδοξα να ακούς και τον Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και αρκετά στελέχη να ομνύουν πίστη στον καραμανλισμό ενώ απουσίαζε ο θεματοφύλακας της καραμανλικής κληρονομιάς, ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμανλής, ακριβώς γιατί θεωρεί ότι πια το κόμμα δεν είναι καραμανλικό ή της λαϊκής ή κοινωνικής δεξιάς, αλλά μητσοτακικό. Τώρα πέρα από την προσωπική σφραγίδα τι κόμμα είναι, αυτό δεν το απάντησε ούτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ούτε τα στελέχη του. Αυτό που έλειπε σε όλη τη διάρκεια ήταν το ιδεολογικό και οραματικό στοιχείο. Και το αντίστοιχο αφήγημα για το εγγύς ή απότερο μέλλον. Έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το εναρκτήριο λάκτισμα για τις πρόωρες εκλογές, κοιτώντας στο παρελθόν. Βγάλτε μας για άλλη μια τετραετία για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, είπε. Επειδή η πολιτική είναι η διαχείριση των συμβόλων, όλο αυτό δόθηκε από την πρώτη ημέρα, από την Παρασκευή το βράδυ. Το εισαγωγικό βίντεο, εκείνο ξέρετε που κάθε φορά έχει τις μεγάλες στιγμές στην ιστορία ενός κόμματος και μάλιστα παλιού κτλ., έδειχνε τον Κωνσταντίνο Καραμανλή του 1974-1975 και μετά τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Επιδότας κάπου 45 χρόνια κομματικής και πολιτικής ιστορίας. Παρομοίως και στην ομιλία του, την εναρκτήρια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στον Ελευθέριο Βενιζέλο, στον Κωνσταντίνο Καραμανλή και στον εαυτό του.
Εάν μάλιστα δεν είχε και το στόχο να απευθυνθεί σε ένα κομμάτι της κομματικής βάσης, θα έλεγα εγώ το πιο παραδοσιακό ή συντηρητικό, θα παρέλειπε και τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Ελευθέριος Βενιζέλος και μετά Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Βενιζέλος του 21ου αιώνα, όπως κάποια ρεπορτάζ έχουν γράψει ότι φαντάζεται τον εαυτό του. Νομίζω ότι ήταν εύστοχο το σχόλιο αυτή τη φορά του Πασόκ ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο μόνος αρχηγός που αναδεικνύει ως μεσσία τον εαυτό του και λέει ότι εάν χαθεί από την πολιτική σκηνή θα χαθεί η χώρα.

Τώρα τι άλλο είχαμε εκτός από την έναρξη αυτής της προεκλογικής περίοδου. Ανοίγω μια παρένθεση εδώ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι θα γίνουν οι εκλογές το 27, αλλά τότε γιατί την ανοίγει τόσο νωρίς? Κανείς δεν τον πίστεψε. Είχαμε και ότι κάποιοι από τους Δελφίνους παίρνουν θέση. Ο Νίκος, ο Δένδιας, πήρε το όπλο του ή αν το θέλετε σήκωσε το γάντι, μάλλον τα πολλά γάντια που του πετάνε εδώ και μέρες. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Άδωνης Γεωργιάδης και διάφοροι άλλοι έκανε μια ομιλία που είναι στο όριο της ρήξης. Εάν δεν είχε γίνει στο συνέδριο αλλά είχε γίνει σε ένα άλλο φόρουμ, θα συζητούσαμε τώρα εάν τον διαγράψει και, ή αν δεν τον διαγράψει, για ποιο λόγο. Αυτό που μάλλον τους πείραξε πιο πολύ ήταν και η ονομαστική αναφορά που έκανε στην ομιλία του στον Αντώνη Σαμαρά και στον Κώστα Καραμανλή. Και είπε και πολλά άλλα, τα έχετε ακούσει και στις εκπομπές, που ακύρωσε όλη την λογική και το αφήγημα του επιτελικού κράτους αλλά και των τεχνοκρατών επαγγελματιών της εξουσίας που περιστοιχίζουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ευρύτερη και ηγετική ήταν και η ομιλία του Κυριάκου Πιερακάκη. Ένα παρόν και το ότι ετοιμάζεται για να πάρει τη σκυτάλη από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αν κάνουμε μια ευθεία προβολή, αυτοί οι δύο είναι που θα τους δούμε οψέποτε ανοίξει το θέμα της ηγεσίας. Τώρα όσο για τον Κωστή Χατζηδάκη και τον Άδωνη Γεωργιάδη, τους δύο αντιπροέδρους, επειδή γράφεται και αυτό, νομίζω ότι λειτουργούν συμπληρωματικά στο σύστημα Μητσοτάκη και με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα συνταχθούν σε αυτή την κατεύθυνση. Αυτά σε μια πρώτη φάση. Τώρα έχουμε και άλλα. Έχουμε. Ναι, γεννητούρια. Γεννητούρια το Μάιο και τριπλά κιόλας. Ο Αλέξης Τσίπρας το ανακοίνωσε για 26 Πέμπτου μέσα από ένα βιντεάκι στα social media. 26 Πέμπτου λοιπόν θα ανακοινώσει, αναμένεται, το κόμμα του. Η Μαρία Καριστιανού πάει για 21 Πέμπτου και ανοιχτό είναι ακόμη η ακριβής ημερομηνία από την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά, αλλά νομίζω ότι και εκείνος μέχρι το τέλος του μήνα ή αν όχι το τέλος, τις πρώτες ημέρες μέχρι τις 5 θα έλεγα εγώ του Ιουνίου θα το ανακοινώσει και ο Αντώνης Σαμαράς. Και για να μείνουμε και λίγο αρχικά στα δικά μας, στα της αριστεράς, το κόμμα Τσίπρα ενεργοποιεί διεργασίες μέσα στον υπόλοιπο χώρο και στα κόμματα της αριστεράς και στον ΣΥΡΙΖΑ και στην Νέα Αριστερά. Είχαμε την διαγραφή του Παύλου Πολάκη από τον Σοκράτη Φάμελο για την ανάρτηση αυτή που έκανε. Και έχουμε και έντονες διεργασίες και στην Νέα Αριστερά μετά την ανεξαρτητοποίηση του Φερχάτ Οζγιούρ και την παρέτηση από την πολιτική γραμματεία του Αριστίδη Μπαλτά. Αυτά για αρχή. Πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι. Είμαστε εδώ στο κόκκινο, στους 105,5. Και, ναι, κύριε Τοσουνίδη, καλησπέρα σας. Δεν ξέρω τι λένε οι άλλοι συνάδελφοι, προηγουμένως στο κόκκινο τώρα. Γιατί μας ζαλίζει νυχθημερών η ΕΡΤ του Μητσοτάκη, τι να σας πω.

Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, κυρία Μαρίνα. Τώρα για το αν συμφωνείτε, και επίσης και πάλι σας ευχαριστώ για τον διαγωνισμό αυτής της Eurovision και όσον αφορά το τραγούδι μας, άστο, λέει η κυρία Μαρίνα.

0: Λοιπόν, όπως σας είπα και προηγουμένως, είχε ενδιαφέρον το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και μόνο γιατί περίμεναν την ομιλία του Νίκου Δένδια και υπήρχαν μετά και αντιδράσεις, αλλά ας πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή που είναι ένας καλός συνάδελφος, ο Γιάννης Αλμπάνης. Τον διαβάζετε τα άρθρα του στο dnews.gr. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Με εξαιρετικά εύστοχες αναλύσεις και παρατηρήσεις ενίοτε. Να ξεκινήσουμε από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας για να σου ζητήσω ένα συμπέρασμα.
1: Ναι, νομίζω ότι ήταν από το συνέδριο στο συνέδριο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε σε αδρές γραμμές την προκλητική γραμμή της Νέας Δημοκρατίας, το αφήγημα με το οποίο θα πάει, το οποίο θα στηρίζεται στην σταθερότητα και θα προσπαθήσει να δημιουργήσει ένα δίλημα μεταξύ Μητσοτάκης ή αστάθεια, και όπου αστάθεια θα είναι ή ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης ή όποια άλλη κυβέρνηση συνεργασίας. Ταυτόχρονα, πέρα από την κίνηση αυτή του Μητσοτάκη, είχαμε την αρχηγική εμφάνιση του Δένδια και με διαφορετικό τρόπο του Πιερακάκη. Δηλαδή, από τη μια μεριά ο αρχηγός παρουσίαζε την προεκλογική γραμμή και από την άλλη τα βασικά στελέχη δηλώνανε παρόντες για την επόμενη μέρα. Σε κάθε περίπτωση ήταν ένα μεγάλο και πολύ ενδιαφέρον συνέδριο πολιτικά.
0: Μάλιστα. Και να πάμε στα δικά μας, στα της αριστεράς και τα μυστήρια της αριστεράς, λέω δικά μας για το κόκκινο, έτσι. Είχαμε και στον ΣΥΡΙΖΑ την διαγραφή από την κοινοβουλευτική ομάδα του Παύλου Πολάκη. Πώς το βλέπεις αυτό?
1: Ναι, νομίζω ότι μπαίνουμε πια, έχει αργήσει αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα Τσίπρα που θα παρουσιαστεί την επόμενη εβδομάδα στις 26 και πάνω σε αυτό, απέναντι σε αυτό, τοποθετούνται διάφορα στελέχη και από τον ΣΥΡΙΖΑ και από την αριστερά. Φαίνεται ότι το νέο κόμμα θα προκαλέσει ρήξεις στο εσωτερικό των κομμάτων, των υφιστάμενων κομμάτων που προέρχονται τόσο του ΣΥΡΙΖΑ και αυτών που προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ και θα αναδιατάξει την κατάσταση στο εσωτερικό της κεντροαριστεράς πρωτοβόντως και δευτεροβόντως της αριστεράς. Νομίζω ότι όπως φαίνουν τα πράγματα, το πιο πιθανό σενάριο αυτή τη στιγμή είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα, ως κόμμα δηλαδή, δεν θα συμμετέσει σε εκλογές με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, θα στηρίξει το ψηφοδέλτιο Τσίπρα, το κόμμα Τσίπρα και νομίζω και ένα σημαντικό κομμάτι της νέας αριστεράς θα αποχωρήσει τις επόμενες μέρες από το κόμμα και για να μπει στη διαδικασία στήριξης του νέου σχήματος. Αναφέρομαι κυρίως στην ομάδα γύρω από τον Αλέξη Χαρίτση και την Έφια Αξιόγλου και τον Άσο Λιόπουλο. Το ερώτημα βέβαια είναι αυτά που περιγράφουμε ήταν σε γενικές γραμμές το τι συμβαίνει, αλλά μέχρι να φτάσουμε στο τέλος έχει πολλά επεισόδια και είναι καθόλου εύκολη χειρισμία από όλες τις μεριές. Είναι δηλαδή τι ακριβώς θα γίνει. Υπάρχει ένα ερώτημα τι ακριβώς θα γίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ, πώς ακριβώς οι ενδιαφερόμενοι θα προσχωρήσουν στο κόμμα Τσίπρα και με τι ρόλους, αλλά και τι θα κάνουν όσοι επιλέξουν να μείνουν έξω ή όσοι κοπούν από την εκλογική λίστα του πρώην Πρωθυπουργού. Σίγουρα ξέρουμε αυτή τη στιγμή ότι ο Γαβρίλης Κελαρίδης έχει δηλώσει ότι δεν θα προσχωρήσει το νέο κόμμα και θα αναζητήσει συμμαχίες στον χώρο της ριζοσπαστικής αριστεράς. Και ξέρουμε και τις...
0: Έχει γίνει και μια επαφή του με τον Γιάννη Βαρουφάκη.
1: Δεν είμαι και σίγουρος τι ακριβώς επαφή. Καταρχάς, από όσο ξέρω εγώ, δεν έχουν μιλήσει οι δυο τους. Πιστεύω ότι υπάρχουν κάποιες επαφές, αλλά νομίζω κάποιες επικοινωνίες, αλλά νομίζω είμαστε πολύ στην αρχή ακόμα για να κρίνουμε αυτές τις συμμαχίες. Ένα ερώτημα πώς θα διαχειριστεί ο ΣΥΡΙΖΑ επίσης τον Παύλο Πολάκη και αν θα διαγραφεί τελικά και από το κόμμα τι θα αποφασίσει η Επιτροπή Διοντολογίας, αλλά και συνολικά με δεδομένο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ακόμα ένας οργανισμός με ιστορικότητα, βάθος, περιουσία, προσωπικό, με μεγάλη παρουσία στην ελληνική κοινωνία τις τελευταίες δεκαετίες. Είναι ένα ερώτημα τι ακριβώς θα γίνει, πώς ακριβώς θα είναι στην επόμενη μέρα.
0: Ας συμφωνήσουμε ότι και μόνο η παρουσία του κόμματος Τσίπρα, άσχετα από τις προθέσεις, δεν θέλω να κάνουμε τέτοια δίκη, ενεργοποιεί διαλυτικές διεργασίες στο εσωτερικό των άλλων δύο κομμάτων. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, νομίζω ότι στην ουσία αναδιατάσσει το τοπίο, πυροδοτεί ένα εκρηκτικό κλίμα στα εφιστάμενα σχήματα για να προχωρεί και προχωράει και με έναν τρόπο ασκεί πολύ μεγάλες πιέσεις σε αυτά ενίοτε ασφυκτικές θα έλεγα. Και υπάρχει ένα ζήτημα εδώ που το οποίο είναι και αυτό, γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ περίπλοκο. Μπορείτε και η περίπλοκη κατάσταση που αναδύεται. Διότι φαίνεται ότι στην πρώτη φάση του κόμματος Τσίπρα μπροστά θα μπουν στελέχη που δεν έχουν σχέση με τον ιστορικό ΣΥΡΙΖΑ. Συνήθως λέμε νέα πρόσωπα, δεν απαραίτητα νέα πρόσωπα στην ηλικία. Ναι. Είναι νέα πρόσωπα κυρίως στην πολιτική, είναι νέα πρόσωπα σε σχέση με τον χώρο τον οποίο εκπροσωπούσε μέχρι τώρα ο Τσίπρας.
0: Ναι, για να μην πάμε μόνο στους νέους, θα κατηγορηθούμε και εμείς για ηλικιακό ρατσισμό.
1: Ναι, δεν είναι, και δεν είναι και νέοι τώρα. Στην πραγματικότητα δεν είναι νέοι. Δηλαδή η εικόνα έτσι κι αλλιώς. Κακά τα ψέματα. Στην πολιτική, με την πολιτική, με αυτή την πολιτική, τη μεγάλη πολιτική, οι νέοι δεν πολύ ασχολούνται και δεν πολύ ενδιαφέρονται. Και χωρίς καμία εξαίρεση ό,τι αφορά τους πολιτικούς οργανισμούς, με την εξαίρεση ίσως του ΚΚΕ που έχει πολύ νεολαία στα πανεπιστήμια ή την εξοικονοβουλευτική αριστερά. Αλλά από εκεί και πέρα στο υπόλοιπο πολιτικό σύστημα, με το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα, οι νέοι μάλλον δεν πολύ ασχολούνται. Αλλά εδώ έχουμε όντως νέα πρόσωπα με την έννοια ότι δεν έχουν μεγάλη εμπειρία στην πολιτική. Επομένως πρέπει να δούμε ποια είναι αυτά τα νέα πρόσωπα, πρέπει να δούμε τις ικανότητές τους και θα έλεγα και σε δεύτερη φάση να δούμε πώς θα αξιοποιηθούν τα παλιά στελέχη. Τα παλιά στελέχη, τα στελέχη αυτά που είναι φτασμένα τώρα που είναι βουλευτές, έχουν είχαν κυβερνητικές θέσεις στο παρελθόν. Η γνώμη μου είναι ότι πολιτική χωρίς πολιτικούς δεν γίνεται. Πολιτική με ήτανο. Χωρίς πολιτικούς δεν γίνεται. Αυτό το έχουμε δει και στις περιπτώσεις και του Κασελάκη και του Σταύρου Θεοδωράκη. Αργά ή γρήγορα πιστεύω δηλαδή ότι και στο νέο κόμμα Τσίπρα οι πολιτικοί που έχουν γράψει κοντέρ, έχουν γράψει χιλιόμετρα στο κοντέρ τους, θα αναλάβουν πρωταγωνιστικούς ρόλους, πλαισιωμένο βεβαίως και με κάποια νέα πρόσωπα.
0: Όλη αυτή η διαδικασία όμως δεν δημιουργεί ένα ζήτημα και για το κόμμα Τσίπρα στο ξεκίνημά του?
1: Ναι, γι' αυτό είπα ότι είναι πολύ δύσκολο στη διαχείριση.
0: Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι δύσκολο για τον ΣΥΡΙΖΑ και για τη Νέα Αριστερά, όπου ενισχύονται διαλυτικές τάσεις, αλλά είναι και για το κόμμα Τσίπρα από το ξεκίνημα.
1: Είναι μια δύσκολη.
0: Μπορεί να το ευνοεί η διάλυση των άλλων κομμάτων, αλλά υπάρχει ένα ζήτημα ηθικής πολιτικής τάξης στο τι κάνει.
1: Ναι, υπάρχει καταρχάς το βασικό πρόβλημα, το έχουν τα άλλα κόμματα τώρα, γιατί υπό μία τυπικά του κόμμα Τσίπρα δεν το έχει αυτό το ζήτημα. Έχει όμως, έχετε δίκιο στο εξής. Ότι αναλόγως στους χειρισμούς που θα κάνουν, είτε το κόμμα Τσίπρα θα φανεί ότι εκπροσωπεί πραγματικά κάτι ρηξικέλευτο, θα εκπροσωπήσει το καινούριο στο χώρο της κεντροαριστεράς, είτε θα εκπέμψει μια αίσθηση, να το πω, μια αίσθηση έλλειψης ενσυναίσθησης, ευαισθησίας και ίσως και αλαζονίας. Δηλαδή δεν είναι τώρα τα κόμματα, δεν είναι κόμματα, δεν είναι αφηρημένες υποστάσεις. Είναι άνθρωποι, είναι ιστορικές πορείες.
0: Από τον ορισμό τους είναι ο οργανισμός και το πρόγραμμα. Αυτή η σύνθεση.
1: Πολιτικοί αγώνες που έχουν δοθεί. Δεν μπορούν αυτή η πορεία να διαγραφεί. Ειδικά όταν μιλάμε και για κόμματα που έχουν ιστορικό βάθος.
0: Ναι, άρα δεν είναι και δηλαδή, η αυτοδιάλυση που πρόβαλε ο Χατζησοκράτης. Τι σημαίνει έτσι?
1: Δεν είναι απλός ο χειρισμός. Ενίοτε τα κόμματα μπορεί να κλείνουν τον ιστορικό τους κύκλο και να αυτοδιαλύθηκε και να αλλάζουν. Υπενθυμίζω ότι ο συνασπισμός της αριστεράς και της πρόοδου αυτοδιαλύθηκε προσχωρώντας τον ΣΥΡΙΖΑ. Στο συνασπισμό ριζοσπαστικής αριστεράς. Υπάρχει αυτή η διαδικασία. Αλλά αυτό έγινε όταν είχαν πια οριμάσει τα πράγματα. Λέω λοιπόν ότι σε αυτό είναι πολύ περίπλοκοι χειρισμοί. Βεβαίως υπάρχει εδώ, πρέπει να σημειώσουμε από την άλλη μεριά το αντεπιχείρημα, ότι όλα αυτά γίνονται σε ένα πολιτικό περιβάλλον όπου ειδικά ο κόσμος που αναφέρεται στην κεντροαριστερά έχει την αίσθηση ότι τα εφιστάμενα σχήματα δεν μπορούν να δώσουν πραγματικές απαντήσεις. Αυτή η αίσθηση και αυτό το κενό που υπάρχει δίνει την ευκαιρία στον Τσίπρα να επιστρέψει. Θα κριθεί το νέο κόμμα αν μπορεί να καλύψει το κενό, αν μπορεί να δώσει απαντήσεις, και αυτό που λέει θα κριθεί, κρίνεται, ξέρετε, έναν τρόπο υλικό, αντικειμενικό, δεν είναι τι λέμε εμείς, κάποιοι δημοσιογράφοι, κάποιοι πολιτικοί αναλυτές. Λέμε ή θα φανεί από το πώς θα ανταποκριθεί ο κόσμος, αν θα συσπηρωθεί στο νέο κόμμα, αν αυτό το νέο κόμμα ξεπεράσει το Πασόκ στις δημοσιοποιήσεις και πολύ περισσότερο αν θα απειλήσει τον Μητσοτάκη. Στην πραγματικότητα το εγχείρημα Τσίπρα θα κριθεί από αυτό. Δηλαδή αν αποτελέσει το αντίπαλο, αν μπορέσει να αποτελέσει το αντίπαλο δέος στην Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είσαι καλά. Γιάννης Αλμπάνης, κυρίες και κύριοι, καλός συνάδελφος, αναλυτής, σχολιαστής στο dnews.gr. Λοιπόν, και πριν πάμε στο διάλειμμα, επειδή ξεκίνησα να σας το λέω, για να γυρίσω λίγο στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ήταν εκεί όταν έβαλαν τον Νίκο Δένδια που τον περιμένανε να μιλήσει Σάββατο μεσημέρι στις 3 η ώρα. Είναι η ώρα που πηγαίνουν οι σύνεδροι για φαγητό, έτσι ώστε να είναι άδεια η σάλα, και είχαν αρχίσει ήδη να φεύγουν και τα πούλμαν για τη Βόρειο Ελλάδα με τους συνέδρους. Μόνο που και εκείνος αντέδρασε, ενεργοποίησε το μηχανισμό του και μπήκαν κάποια 400 άνθρωποι μέσα, και μόνο για να μην μιλάει στις άδειες καρέκλες. Αυτά τα ωραία.
2: '91 και 4 στο κόκκινο. Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

0: 105,5 στο κόκκινο, κυρίες και κύριοι, επιστροφή στο στούντιο και το είπαμε, νέο ρεσάλτο του Ισραηλινού ναυτικού σε σκάφη της ανθρωπιστικής αποστολής Global Sumud Flotilla σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κύπρου. Σύμφωνα με το Al Jazeera, το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό έχει καταλάβει τουλάχιστον 25 σκάφη και έχει συλλάβει τουλάχιστον 100 ακτιβιστές που πρόκειται να μεταφερθούν στο λιμάνι του Ασντόντ. Σε ένα από αυτά, το Arnas Children, υπάρχουν και Έλληνες ακτιβιστές. Εδώ είναι, Βασίλη, το που ακούμε τον δικό μας τον Γαβριήλ. Να το ακούσουμε.
1: Είμαι ο Γαβριήλ Παπουτσάκης και είμαι μέλος του Global Sumud Flotilla. Τη στιγμή που βλέπετε αυτό το βίντεο, ο στόλος δέχεται αναχέτηση από τη σιωνιστική οντότητα. Καλούμε τις κυβερνήσεις να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των πληρωμάτων και του στόλου. Ελευθερία στην Παλαιστίνη, από το ποτάμι ως τη θάλασσα, νίκη στην αντίσταση.
0: Καλά κάνει ο Γαβριήλ και το αναφέρει το γεγονός, αλλά και κάνει έκκληση στις κυβερνήσεις. Πολύ φοβάμαι ότι δεν θα εισακουστεί, γιατί είναι σαφές ότι πρόκειται για πειρατική ενέργεια του Ισραήλ, ειδικά αφού γίνεται 240 ναυτικά μίλια μακριά από τις ακτές τους. Λοιπόν, πάμε και στα δικά μας. Καλησπέρα, λέει η κυρία Ζωή Φιλίππου. Ο Πουλάκης είναι στην ομάδα που βγάζει τα σκάνδαλα της κυβερνησάρας μας. Τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Η κυρία Θάλια από την Νίκαια. Γιατί θεωρείται όλη αδύνατη μια συμμαχία τύπου Μελανσόν που κέρδισε τις εκλογές αλλά ο Μακρόν τους έγραψε. Αυτοδιάλυση, είπε ο Ραγκούτσης από το 24. Δεν το θυμάμαι αυτό, αν το λέτε. Και η κυρία Στέλλα Κατσάνου, στο τέλος μην καταλήξετε ότι θα φταίει ο Τσίπρας για την διάλυση της Νέας Αριστεράς, η οποία ανεξαρτητοποιήθηκε και έφερε το ΣΥΡΙΖΑ πίσω από το ΠΑΣΟΚ. 3 χρόνια έχουν κάνει την δική τους πορεία κτλ. Λυπηρό να αρχίζουν πάλι να τρώγονται μεταξύ τους οι αριστεροί.

Λευτεριά στον ηρωικό λαό της Παλαιστίνης, επανέρχεται η κυρία Μαρίνα. Λοιπόν, το μόνο βέβαιο είναι ότι εμείς δεν είπαμε ότι θα κατηγορήσουμε, αναφέρομαι στην προηγούμενη κυρία, την κυρία Στέλλα. Δεν κατηγορήσαμε τον Τσίπρα, ούτε θα κατηγορήσουμε τον Αλέξη Τσίπρα ότι ευθύνεται για την διάλυση. Αυτό που είπαμε είναι ότι η ίδρυση του κόμματος Τσίπρα, και το είπαμε και με τον συνάδελφο τον Γιάννη Αλμπάνη, ενεργοποιεί διαδικασίες και διεργασίες στο εσωτερικό όλων των κομμάτων της ευρύτερης κεντροαριστεράς. Άμεσα και πιο κοντινά στον ΣΥΡΙΖΑ και την Νέα Αριστερά, όπου υπάρχει ένα ερώτημα για τους βουλευτές οι οποίοι σκέφτονται να αποχωρήσουν. Ήδη ο Φερχάτος Γκιούρα αποχώρησε, ήταν στην εκδήλωση της περασμένης Δευτέρας στο Χαλάνδρη που έκανε η πρωτοβουλία πολιτών. Υπάρχουν πληροφορίες και για άλλους βουλευτές οι οποίοι το σκέφτονται. Ας το κάνουν οι ίδιοι όταν θα έρθει η ώρα. Άρα αυτές οι διαδικασίες και οι διεργασίες έχουν ενεργοποιηθεί από μόνες τους. Δίκη προθέσεων δεν κάνουμε. Αλλά και στο ΠΑΣΟΚ υπάρχουν και εκεί. Υπάρχει μια επίδραση από το νέο κόμμα, είτε στην ηγεσία, αν το θέλετε, που νιώθει πια την ανάσα ενός υποίδρωση κόμματος στην πλάτη του και γι' αυτό κάνει κινήσεις, αλλά και στο εσωτερικό από τα στελέχη που και εκείνα αναζητούν εάν θα μείνουν δεύτερα με την θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης που κατέκτησαν άναυλα, ή εάν αυτή την αντιπαράθεση για την πρωτοκαθεδρία στο χώρο της ευρύτερης κέντρο-αριστεράς ξαναγίνουν τρίτη. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο τραγούδι για να επιστρέψουμε σε λίγο με τον δεύτερο καλεσμένο μας.

0: Λοιπόν, και να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο κύριος Μίλτος Ζαμπάρας, βουλευτής τελοακαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ. Τον βγάλαμε μάλιστα από την Ολομέλεια. Κύριε Ζαμπάρα.
1: Καλησπέρα καταρχάς. Καλησπέρα σε εσάς, στους ακροατές μας. Άκουγα τώρα τα τελευταία δευτερόλεπτα και το τραγούδι του Γιάννη Αγγελάκη από εδώ και πάνω. Ελπίζω να πάμε από εδώ και πάνω.
0: Γι' αυτό σας το έβαλα. Προς το παρόν όμως έχουμε κάποια ζητηματάκια.
1: Εντάξει. Κοιτάξτε, νομίζω ότι είμαστε αναμφισβήτητα σε μια περίεργη, θα έλεγα, όχι απλά δύσκολη φάση, βλέποντας όμως τη μεγάλη εικόνα και το ζήτημα που θεωρώ ότι είναι μείζον σήμερα, είναι η ενότητα του προοδευτικού χώρου και μιας και μπήκαμε κατευθείαν στην κουβέντα, η δημιουργία ενός αντιπαλού δέος που θα είναι απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να δεχτώ με τίποτα το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία πριν λίγες μέρες είχε συνέδριο, μίλησαν για την λογική, την εκτίμηση και την προσπάθεια να παραμείνουν στην εξουσία γατζωμένοι μέχρι το 30, κάτι το οποίο θα είναι προφανώς ολέθριο, καταστροφικό για την κοινωνία, όταν η ίδια κοινωνία έχει βάλει στο τραπέζι ένα άγιο κοινωνικό αίτημα για πολιτική αλλαγή. Άρα νομίζω ότι αυτό το πολιτικό σχέδιο οφείλουμε να υπηρετήσουμε, το πολιτικό σχέδιο αυτής της μεγάλης κοινωνικής αλλαγής. Αυτό πλανάτε, μην νομίζετε μέσα στην κοινωνία. Αυτό είναι το βασικό επίδικο.
0: Συμφωνώ, αλλά εμείς εδώ στην αριστερά μιλάμε για ενότητα και αυτή η συζήτηση για την ενότητα μας διασπά. Και στην αριστερά και στο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.

0: με λεκτικούς όρους, μόνο στα λόγια, πρέπει να τα αποδεικνύουμε και στην πράξη. Ο καθένας και καθεμιά από εμάς, αλλά και συνολικά ως μια αριστερή συλλογικότητα. Εγώ όμως οφείλω να κρατήσω αυτή τη στάση. Δηλαδή πραγματικά, τι να σας πω, από το 23 και μετά που είμαι βουλευτής, βλέπω μια σειρά από καταστάσεις, οποίες πολλές φορές καλούμαστε και εμείς οι ίδιοι να απολογηθούμε, να απαντήσουμε, διασπάσεις, αποχωρήσεις, διαγραφές κτλ. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να είναι ειλικρινά το τελευταίο, αν θέλετε, η τελευταία φάση μιας δύσκολης κατάστασης, να κοιτάξουμε μπροστά, να κοιτάξουμε την κοινωνία, θα έλεγα εγώ, και τα αιτήματά της, τα προβλήματά της, τα ζητήματά της, και να είμαστε παρόντες και παρούσες σε αυτή την διαδικασία. Δεν βλέπω κάτι άλλο, πραγματικά, και ειλικρινά δεν θέλω να μπω σε μια διελκυστίνδα, ούτε σε μια αντιπαράθεση, ποιος φταίει, ποιος δεν φταίει. Όλοι φταίνε, κατά την άποψή μου. Μπορεί να μην φταίνε όλοι το ίδιο, αλλά όλοι φταίνε. Και δεν μένω μόνο στην τελευταία διαγραφή του Παύλου του Πολάκη, προφανώς ενός μαχητικότατου βουλευτή και ενός φίλου και συντρόφου ιδιαίτερα αξιόλογου, αλλά αυτό είναι και μια απόρρια, κατά την άποψή μου, πολλών πραγμάτων που είχαν προηγηθεί και με ένα σωρευτικό τρόπο λειτουργούν σήμερα στον πολιτικό οργανισμό που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ισχύει τα τελευταία 3 χρόνια σε σχέση με όλα αυτά που σας περιέγραψα προηγουμένως. Άρα δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Ξαναλέω,
1: ναι, θα έλεγα ότι εντάσσεται σε μια συζήτηση που έχει ανοίξει. Είναι στο τραπέζι, κύριε Ζαμπάρα, τα περί διάλυσης ή αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Και υπήρχε, το ξέρετε, ας πούμε, ότι κυκλοφορούσε και πριν το πει δημοσίως ο Χατζησοκράτης.
0: Εντάξει, εγώ δεν υιοθετώ πραγματικά τέτοιες λογικές και τέτοιες προσεγγίσεις. Τα κόμματα δεν είναι εταιρείες για να διαλύονται και να ρευστοποιούνται. Τα κόμματα είναι συλλογικότητες ανθρώπων που πιστεύουν σε μια κοινή υπόθεση. Ανεξάρτητα τι σκέφτεται να κάνει ο καθένας και τι δρόμο θα διαλέξει, άλλωστε μια εθελοντική προσπάθεια είναι ένα κόμμα, αλλά ξαναλέω ότι με όρους αρχής, με όρους συνέπειας, με όρους αξιοπρέπειας, με όρους, αν θέλετε, μιας πιο συντροφικής και μια πιο συλλογικής λογικής που θα έπρεπε να είχαμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι το τελευταίο γεγονός ένα μεμονωμένο περιστατικό. Κατά την άποψή μου είναι η θριαλίδα και προφανώς έχει να κάνει και με τα προηγούμενα συμβάντα στο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω όμως αυτή τη στιγμή πραγματικά να πω και να εκθέσω την βασική εικόνα, την μεγάλη εικόνα που όλους θα πρέπει να μας βρει σε αυτή την όχθη και σε αυτή τη λογική, σε αυτή την προσέγγιση της εισπύρωσης των προοδευτικών δυνάμεων. Ο κόσμος περιμένει από εμάς. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο άγχος και μια πολύ μεγάλη αγωνία στον κόσμο, συνομιλώντας καθημερινά με πάρα πολύ κόσμο. Μια μεγάλη αγωνία το τι θα γίνει, το πώς πρέπει αυτός ο χώρος να πάει μπροστά, να συγκροτηθεί ένα αντίπαλο δέος, να υπάρξει πόλος απέναντι στο παρακράτος, στο καθεστώς, σε αυτή τη βρωμιά, σε αυτή την παρακμή που κυβερνάει και έχουν το θράσο να λένε ότι σκέφτονται μέχρι το 30 να πάνε αυτή την πολύ κακόγουστη ιστορία που λέγεται κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν περισσεύει ούτε χρόνος, ούτε κουράγια από τον κόσμο. Υπάρχει ελπίδα. Πρέπει να ξαναγεννήσουμε την ελπίδα στον κόσμο. Πρέπει να ξανασυζητηθούμε, πρέπει να βγούμε ξανά στην κοινωνία και να τελειώσει αυτή η ιστορία. Δηλαδή, νομίζω ότι μας αφήνει πάρα πολύ πίσω, πληγώνει τον κόσμο. Εγώ δεν θέλω τώρα να εκφράσω έναν διχαστικό λόγο. Προτιμώ να μιλάω καταγνωστικά. Έχω την άποψή μου, σας τη λέω.
1: Ναι, την είπατε την άποψή σας.
0: Συλλογικά και με έναν τρόπο ενωτικό, έτσι.
1: Και εγώ θα σας ρωτούσα για να σας αφήσω κιόλας ένα τελευταίο. Νομίζετε ότι πρέπει να συνεδριάσουν τα όργανα του κόμματος, η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή, για να συζητηθούν αυτά και να ξεκαθαρίσει η κατάσταση?
0: Εντάξει, αυτό το ζήτημα, κατά την άποψή μου, είναι εκ των όνων κάνερ. Ανεξάρτητα δηλαδή πώς αντέδρασε ο Παύλος ο Πολάκης, διαφωνώ κάθετα με τον τρόπο του και με το ύφος, αν θέλετε, απέναντι στο Σωκράτη Φάμελο. Δηλαδή θέλω να πω ότι η αριστερά πρέπει να έχει και μια διαφορετική, έτσι, αισθητική σε σχέση με όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι μια προσωπική άποψη, την κρατάτε, την πετάτε, δεν της δίνετε σημασία, δεν έχει. Μπορεί να μην έχει και καμία σημασία στο τέλος της ημέρας, αλλά λέω ότι ναι, επί της ουσίας συμφωνώ. Ανεξάρτητα από τον τρόπο, πρέπει να πάρθουν συλλογικές αποφάσεις για το μέλλον του κόμματος, για την πορεία του κόμματος, πώς θα πάμε, τι θα γίνει. Είναι αυτό που λέμε, πρέπει να καθαρίσουμε τα πιάτα μας, που λέμε στην Ελλάδα.

0: Αρμανία. Ναι. Πρέπει να είμαστε καθαροί. Πρέπει να είμαστε καθαροί. Θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε το άλλο. Τι προσανατολισμό έχουμε.
1: Ήσασταν την Δευτέρα, την περασμένη Δευτέρα, ήσασταν στην εκδήλωση της πρωτοβουλίας στο Χαλάνδρη.
0: Ναι, ήμουνα. Ήμουνα γιατί...
1: Δεν ακούγεται θέλω... λίγο έτσι παράτερο.
0: Ποιο πράγμα.
1: Το να είσαι στην εκδήλωση ενός υποίδρυσης άλλου κόμματος.
0: Όχι. Και μπορώ να σας πω γιατί δεν ακούγεται παράτερο. Γιατί εγώ είμαι με τη σύνθεση. Γιατί είμαι με τον πολλαπλασιασμό. Γιατί εγώ θέλω να πείσω Μητσοτάκης. Εγώ δεν θέλω να με κυβερνάει δεξιά. Και γενικότερα, ας πούμε, να φύγει αυτή η παρακμή και να έρθει μια κυβέρνηση προοδευτική που είμαι σίγουρος ότι θα τα κάνει καλύτερα. Όπως προσπάθησε και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και του Τσίπρα 15-19 να τα κάνει καλύτερα. Και ενώ έχασε, να σας θυμίσουμε, 32%, κρίθηκε θετικά. Γιατί πήρε 32% και γιατί κατάφερε μέσα σε δύσκολες περιόδους, παρά την προπαγάνδα, να κάνει και πράγματα που είχαν ένα κοινωνικό αποτύπωμα. Άρα μην τα μηδενίζουμε όλα.
1: Εμείς καθόλου δεν τα μηδενίζουμε. Αντίθετα, εμείς λέμε ότι κράτησε τη χώρα ο ΣΥΡΙΖΑ και κράτησε και την κοινωνία. Όχι μόνο την χώρα, γιατί για τη χώρα μιλάνε πολύ. Κράτησε και την κοινωνία η κυβέρνηση Τσίπρα.
0: Ένας βουλευτής.
1: Και γι' αυτό κιόλας δεν καταδικάστηκε, δεν αποδοκιμάστηκε έντονα το 2019. Μετά ήταν το ζήτημα.
0: Η στάση λοιπόν προφανώς και είναι μεγάλη κουβέντα, μπορούμε να την κάνουμε όποτε θέλετε και δημόσια για τα λάθη που γίνανε, που κατά την άποψη μου είναι πάρα πολλά. Εν πάση περιπτώσει, την κλείνω αυτή τη μικρή παρένθεση. Η στάση όμως ενός βουλευτή με το θάρρος να παρευρεθεί σε μια εκδήλωση θεωρώντας ότι πρέπει να συμβάλλει με τον τρόπο που μπορεί να συμβάλλει, έτσι δεν περιστρέφεται όλη γύρω από έναν βουλευτή, και δεν αφορά και την κοινωνία τι θα κάνει στο τέλος της ημέρας ο Ζαμπάρας, αλλά να δώσει ένα σήμα, να συμβάλλουμε ενωτικά, να συμβάλλουμε συσπηρωτικά, να συμβάλλουμε σε μια τέτοια κατεύθυνση, σε μια κατεύθυνση που θα δημιουργήσει προοπτική και διέξοδο στη χώρα, δεν θεωρώ ότι είναι κακό, δεν θεωρώ ότι είναι μεμπτό, ίσα-ίσα θεωρώ, έτσι χωρίς βερμπαλισμούς και αυτοαναφορικότητα, ότι είναι μια καθαρή στάση. Είναι μια καθαρή στάση. Αν μας ενδιαφέρει πραγματικά να υπηρετήσουμε ένα τέτοιο πολιτικό σχέδιο, αν δεν μας ενδιαφέρει, να το πούμε ότι δεν μας ενδιαφέρει, αλλά νομίζω ότι αυτό δεν θα έχει κάποια ιδιαίτερα καλή κατάληξη. Άρα εγώ σας λέω από θέση αρχής, που με πολύ καθαρό τρόπο τοποθετούμε, θέλω να βλέπω τη μεγάλη εικόνα, ο αντίπαλος είναι απέναντι, ο αντίπαλος είναι η δεξιά, δεν είναι τα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ ή των άλλων κομμάτων, είναι η δεξιά κυβέρνηση που η ρίση των παρόδο δεν είναι και δεξιά. Αυτό το πράγμα είναι ένα μόρφωμα σημειτικού, διεφθαρμένου, βρώμικο Πασόκ που ξέρει πολύ καλά τα κόλπα της διαχείρισης του χρήματος και όταν θέλουν να δώσουν το ιδεολογικό πρόσημο έτσι για Φερετζέ περισσότερο, Βορύδης, Άδωνης, Πλεύρης να βγαίνουν μπροστά για να λένε ότι είμαστε και δεξιοί τάχατες. Τάχατες με πολλές φορές ακροδεξιές απολύξεις. Αλλά αυτό το πράγμα δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Είναι αυτοί που ξέρουν πώς να λιμένονται το δημόσιο χρήμα και δεν είναι άλλοι από ένα σημαντικό διεφθαρμένο Πασόκ που είναι μπροστά σε όλα τα κόλπα και μέσα σε όλα τα κόλπα, στα Υπουργεία, στις Γενικές Γραμματείς, στα στελέχη, στους υπουργούς τους ίδιους. Λοιπόν, και αυτό το πράγμα το συγκεί το Μητσοτάκης. Και ιστορικά να το δείτε, αυτή η οικογένεια, είτε λέγεται Μπαμπάς Μητσοτάκης, είτε λέγεται Ντόρα, είτε λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτό το σύστημα πάντα προσπαθούσαν, ας πούμε, να χρησιμοποιούν για να είναι στην εξουσία. Αυτή είναι η ιστορία. Εγώ αυτό το πράγμα δεν το θέλω. Εγώ αυτό το πράγμα θέλω να φύγει, να μπορέσουν τα παιδιά μου να μεγαλώσουν σε άλλες συνθήκες, πιο αξιοκρατικές, πιο τιμές, με τον κόσμο του μόχθου, της εργασίας, να βγαίνει μπροστά, να παράγει, αυτός που αξίζει να προχωράει, να υπάρχει δίκαιη κατανομή του πλούτου. Τέτοια πράγματα θέλω να δω.
1: Μάλιστα. Και εμείς το ίδιο σε αυτά τουλάχιστον θα συμφωνήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζαμπάρα. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, ο κύριος Σάκης εδώ πέρα μου λέει: μετά το 19 Σπύρο δούλεψε η μαφία του ΟΠΕΚΕΠΕ για τα αποτελέσματα του 23. Καμιά αντίρρηση, κύριε Σάκη. Απλά το θέμα είναι ότι δεν φταίνε εκείνοι που μας νικάνε, φταίνε εμείς που χάνουμε. Τώρα μεγάλο είναι το μήνυμά σας, κύριε Χαραλάμπη. Κρατάω αυτό που λέτε από την αρχή, ότι να μας πει ποιος παρέδωσε το κόμμα μαζί με τη Singular το 19 και μετά που ήταν, όταν καταστράφηκε και λεραϊτήθηκε η χώρα χωρίς αντιπολίτευση. Δεν νομίζω ότι δεν είχε αντιπολίτευση. Μπορεί να μην ήταν αποτελεσματική όπως κρίθηκε εκ του αποτελέσματος, αλλά αντιπολίτευση υπήρχε.

Η κορύφωση της Νέας Δημοκρατίας, φυσικά της νεοφιλελεύθερης και ακροδεξιάς, νεοφιλελεύθερης, συγγνώμη, και ακροδεξιάς νουδού, λέει η κυρία Θάλια. Κυρία Μαρίνα, συμφωνεί με προηγούμενο μήνυμα για την νέα αριστερά. Όταν το σπίτι μου έχει πρόβλημα, δεν το εγκαταλείπω. Κάθομαι και προσπαθώ για το καλύτερο. Μάλλον τον Χατζηστικογκράτη θα πρέπει να τον διώξουν, αν και δεν περισσεύει κανείς. Είδατε. Πόσο μάλλον ο πλέον μαχητικός, εννοεί για τον κύριο Πολάκη. Αν και ξέρουμε τον χαρακτήρα του, πρέπει να τα βρουν.

Το θέτουν λοιπόν και οι ακροατές μας, το είπε και ο κύριος Ζαμπάρας, θα πρέπει να συνεδριάσουν, λέει, οι βουλευτές του κόμματος είναι, έχει την σημασία του τα όργανα και η πολιτική γραμματεία και η κεντρική επιτροπή, οπότε να ξεκαθαρίσει αυτή η κατάσταση και στον ΣΥΡΙΖΑ.

Ο κύριος Σάκης λέει ότι η Νοθεία κέρδισε, δεν χάσαμε εμείς. Ακόμη και αυτό μέσα στο πολιτικό παιχνίδι είναι. Τέλος πάντων, θα συμφωνήσω πάντως με τον κύριο Ζαμπάρα στο ότι ναι, η αριστερά θα πρέπει να τα βρει μέσα από διαδικασίες ενότητας έτσι ώστε να διαμορφώσει την άποψη εκείνη, τον φορέα εκείνο ή την συμμαχία εκείνη που να αποτελέσει αντίπαλο δέος στην Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όχι ότι και εκείνη είναι σε κάποια καλή, ιδιαίτερα καλή κατάσταση. Πάνω κάτω στο 20% είναι, και πριν ακόμη μπει στο πεδίο το κόμμα Καριστιανού και το κόμμα Σαμάρα. Δύο κόμματα που θα αφαιρέσουν από την ευρύτερη δεξαμενή. Ή αν το θέλετε υπάρχει και το άλλο ότι πόσοι θα μετέχουν τελικά στις εκλογές. Γιατί και μόνο εάν αυξηθεί το εκλογικό σώμα σε σχέση με τις ευρωεκλογές που είναι τα δείγματα των δημοσκοπήσεων, τότε αυξάνεται ο παρονομαστής, και επειδή αυτοί που θα μπουν στο εκλογικό σώμα μόνο στον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν πάνε, μειώνεται κατευθείαν και το δικό τους κλάσμα και το δικό τους ποσοστό.

Και ακριβώς αυτό ήταν που υπήρχε διάχυτο και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας το τριήμερο, γιατί αυτή ήταν η ανησυχία τους. Δεν είχαν ιδεολογικό και προγραμματικό πρόταγμα. Το μεγάλη τους αγωνία ήταν πώς θα κρατήσουν την εξουσία για μία ακόμη τετραετία. Είναι το μόνο που τελικά αποτελεί συνεκτικό στοιχείο. I asked them but they said the same. Didn't even ask my name. Και αυτό που ξεκαθάρισε ήταν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει ένα δικό του κόμμα, μικρό, μεγάλο, αδιάφορο, με αυτό να πάει στις εκλογές, με αυτό να συμμετάσχει στις διεργασίες της επόμενης μέρας που θα έχουμε οπωσδήποτε κυβέρνηση συνεργασιών. Εάν προκύψει αυτό που διαφαίνεται, ότι κανένας δεν συνεργάζεται μαζί του, να μπορεί να έχει τον δικό του άνθρωπο εκεί, που η επιλογή του είναι ο Κυριάκος Φιερακάκης. Τώρα το εάν καταφέρει να αποτελέσει ο Νίκος Δένδιας το αντίπαλο δέος στη συνέχεια και να το διεκδικήσει, ανοιχτό είναι. Η μεγάλη όμως, η μεγαλύτερη συζήτηση είναι εάν η Νέα Δημοκρατία παραβαίνει ο βασικός και κεντρικός φορέας της ευρύτερης δεξιάς ή εάν αυτή τη θέση θα αμφισβητηθεί όταν φτιάξει το κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, που θα έχει και την στήριξη και τη συμφωνία του Κώστα Καραμανλή. Θα ήταν μια εσωτερική δική τους υπόθεση που θα την παρακολουθούσαν με τρώγοντας popcorn, αν δεν ήταν όμως ακόμη στην εξουσία και με τις αποφάσεις τους καθορίζουν και πράγματα και καταστάσεις που μας αφορούν όλους. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήμασταν μαζί και αυτή την ώρα στο κόκκινο εδώ στους 105,5 στην κόκκινη γραμμή. Στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Γκουτζάνης, στη ρύθμιση των ήχων ο Βασίλης Κουτούβαλης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Μαριάνθη Πατσελή. Την παραγωγή της εκπομπής είχε ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης και την μουσική διαλέγει πάντα ο Γιάννης Πετρίδης. Καλό απόγευμα να έχετε και τα λέμε αύριο ξανά στις 3.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Διεθνής κατακραυγή για το νέο ρεσάλτο του Ισραηλινού ναυτικού σε σκάφη της ανθρωπιστικής αποστολής Global Summit Flotilla σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κύπρου. Σύμφωνα με το Al Jazeera, το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό έχει καταλάβει τουλάχιστον 25 σκάφη και έχει συλλάβει τουλάχιστον 100 ακτιβιστές που πρόκειται να μεταφερθούν στο λιμάνι του Ασδότ. Σε ένα από αυτά τα πλοία, το Arnas Children, επέβαινε και ένας Έλληνας ακτιβιστής. Το Global Summit Flotilla καταγγέλει παράνομη παρεμπόδιση της ανθρωπιστικής αποστολής προς τη Γάζα. Καθαρή κίνηση πειρατείας καταγγέλει το March του Gaza Greece, καλώντας σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών στις 6 το απόγευμα. Όπως είπε μιλώντας στο κόκκινο, ο Αντώνης Φάρας, μέλος του March του Gaza, επικοινώνησαν και με τις κυπριακές αρχές, χωρίς όμως να πάρουν θέση για την πειρατική επίθεση του Ισραήλ σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κύπρου. Για πειρατική κίνηση που παραβιάζει κάθε έννοια διεθνούς δικαίου, κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, καλώντας την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις προκειμένου να προστατευτούν τα πληρώματα του στόλου. Εργατικό δυστύχημα με ένα νεκρό σημειώθηκε στα Πατήσια στην οδό Ηλιαζερβού, όταν σε υποσταθμό ηλεκτροδότησης εκδηλώθηκε έκρηξη. Υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας 52χρονος εργαζόμενος του ΔΔΕ, ο οποίος πραγματοποιούσε τεχνικές εργασίες στο σημείο, υπέστη ισχυρή ηλεκτροπληξία και κατέληξε. Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί σε λιμενισμένο ταχύπλοο σημαίας Κύπρου στο νέο Μόλο Δραπετσόνα. Σύμφωνα με ανακοίνωση του λιμενικού, πρόκειται για 37χρονο άνδρα που εργαζόταν σε ιδιωτικό συνεργείο και τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια εργασιών. Διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΟΛΠ στο νοσοκομείο Αττικών. Η ανθρώπινη ζωή και η ασφάλεια στην εργασία δεν είναι διαπραγματεύσιμες. Η κυβέρνηση οφείλει να σταματήσει να διαφορεί για την προστασία των εργαζομένων και να συμμορφωθεί επιτέλους με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της, τονίζει σε δήλωσή του ο Κώστας Αρβανίτης, αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Για την ερχόμενη Τετάρτη καλούνται προς ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο εισαγγελέας του Αριουπάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας και ο διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης, προκειμένου να ενημερώσουν για την υπόθεση των υποκλοπών. Τώρα και επίσημα σε καθοδηγητικό ρόλο στη Νέα Δημοκρατία, η τοξική ομάδα αλήθειας, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι αναβαθμίζει επίσημα την ομάδα αλήθειας, δίνοντας τα μέλη της σημαντικές θέσεις στα κομματικά όργανα. Τέλος θέτει το ερώτημα αν η ομάδα αλήθειας επηρεάζει τη Νέα Δημοκρατία ή το αντίστροφο. Είναι αδιανόητο να κατηγορείται ο Σωκράτης Φάμελος για προσωπική ατζέντα, τόνισε η αναπληρώτρια γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Αναστασία Σαπουνά, μιλώντας στο Αξιόν 24, υπογράμμισε την ανάγκη ψυχραιμίας και συντεταγμένης λειτουργίας, σημειώνοντας ότι οι δημόσιες αντιπαραθέσεις δεν βοηθούν το κόμμα. Στις 26 Μαΐου αναμένεται να ανακοινώσει επισήμως την ίδρυση νέου κόμματος Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με ανάρτησή του στα social media. Δήλωση με τίτλο «Από τον κατακαιρματισμό στην ανασυγκρότηση, η πρόκληση της ενότητας των αριστερών δυνάμεων» διοργανώνει σήμερα η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ στις 7 το απόγευμα στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Παλίνης, στην οποία Πέτρου θα μιλήσουν οι Νίκος Κοτζιάς, Πέτρος Κόκαλης και Γιάννης Μπουλέκος. Επιστρέφουν στις έδρες τους οι στοιχείες των αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot που είχαν αναπτυχθεί σε Κάρπαθο και Βόρεια Ελλάδα για την προστασία της Βουλγαρίας. Όπως αποφάσισε σήμερα το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, δόθηκε και το πράσινο φως για την προμήθεια φρεγατών τύπου Μπεργκαμίνη από την Ιταλία. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στα Βορίζια Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου Κρήτης, με 6 συλλήψεις για υποθέσεις που αφορούν εκβίαση, εμπρισμούς, φθορές, καθώς και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη θαλάσσια περιοχή Μαγούλα του Γαλατά Τριζινίας εντοπίστηκε σωρός του 30χρονου άνδρα τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από χθες στην περιοχή. Τιμητική εκδήλωση για τον Νίκο Μουζέλη, έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες κοινωνιολόγους με διεθνή παρουσία, οργανώνει σήμερα το Ινστιτούτο Πουλατζά. Η εκδήλωση που θα μεταδοθεί και σε live streaming στις 6 το απόγευμα στο αμφιθέατρο της Εθνικής Πινακοθήκης Βασιλείου Κωνσταντίνου 50. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Πακιστάν κοινοποίησε στις Ηνωμένες Πολιτείες αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με πακιστανική πηγή, την οποία επικαλείται το Reuters. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, φέρεται να δήλωσε η πηγή, προσθέτοντας ότι οι δύο πλευρές συνεχίζουν να μεταβάλουν τις απαιτήσεις τους. Το Ιράν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχει καταθέσει σειρά προτάσεων μέσω Πακιστάν, ενώ συνεχίζονται οι διαφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίως στο ζήτημα του εμπλουτισμού ουρανίου και των κυρώσεων νέα άνοδο στις τιμές του πετρελαίου, με το πρέπει να ξεπερνά σήμερα τα 111 δολάρια το βαρέλι. Τα εμπορικά αποθέματα πετρελαίου μειώνονται πολύ γρήγορα, δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας στο περιθώριο της Συνόδου των Υπουργών Οικονομικών της ομάδας των G7 στο Παρίσι. Στις αθλητικές ειδήσεις για το NBA, οι Cleveland Cavaliers συνέτριψαν στο Detroit με 125-94 τους Pistons στο Game 7 των ημιτελικών της Ανατολής και προκρίθηκαν στους τελικούς της περιφέρειας όπου θα αντιμετωπίσουν τους New York Knicks.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις αύριο παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές αρχικά στη Δυτική Κεντρική Μακεδονία και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές το μεσημέρι και το απόγευμα σε Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Έως 25 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: '91 και 4 στο κόκκινο.

Καλησπέρες, καλησπέρες αδέρφια. Εδώ είμαστε στο Κόκκινο Θεσσαλονίκη, στους 91 και 4 στα FM, στο διαδίκτυο παρέα μέσω του avgi.gr, με μια ομπρέλα κόκκινη μόλις άνοιξε. Δημήτρης Γκουτζιαμάνης στη ρύθμιση του ήχου, Έλσας Περιδοπούλου στην παρουσίαση. Παρεούλα μέχρι τις 6, όπως κάθε απόγευμα, μπήκαμε σε νέα εβδομάδα, Δευτέρα 18 Μαΐου του 26 σήμερα και αριθμός εκπομπής 2504. Διεθνή ημέρα μουσείων σήμερα, με αρκετές εκδηλώσεις και θα σας τα πω παρακάτω, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα επισκεφτείτε με ελεύθερη είσοδο, να απολαύσετε και ξεναγήσεις και εκθέσεις και μουσικές. Και έχουμε μπροστά μας πάρα πολλά και πολλές εκδηλώσεις. Τα γεγονότα τρέχουν συνεχώς. Περάσαμε ένα Σαββατοκύριακο και με την αγωνία, εντός εισαγωγικών το βάζω, της Eurovision. Δέκατη θέση ο Ακύλας. Τον είχαν απογοητεύσει οι προσδοκίες που του φορτώσανε. Μάλλον τον απογοήτευσαν οι προσδοκίες που δεν υλοποιήθηκαν. Εν πάση περιπτώσει, και βέβαια, μαλώματα επί μαλώματων, χωρισμοί επί χωρισμών, στο πολιτικό τοπίο εννοώ. Και ο πολιτισμός καλά κρατεί πάρα αυτά. Έχουμε μπόλικα να πούμε, σας έχω και εικαστικά, σας έχω και βιβλίο, μια ατζέντα εκδηλώσεων γεμάτη και προσκλήσεις βεβαίως. Δύο διπλές για την Παρασκευή, 22 του μήνα. Να πάτε στο Θέατρο Τεχνών που είναι στην Κωνσταντινούπολη 45 και να δείτε το Birthmark A Dance Play. Από την ομάδα Choreology είναι, με 23 καλλιτέχνες παρακαλώ επισκηνής, στη σκηνοθεσία της Κωνσταντίνας Τσιοκάνου και του Μιχάλη Ποριάζη. Θα μιλήσουμε γι' αυτό μες τη βδομάδα, έτσι. Και είναι οι 22 και 24 του μήνα η παράσταση. Δύο βραδιές, 22 και 24. Οι προσκλήσεις διπλές είναι για την Παρασκευή 22. Οπότε με το γνωστό τρόπο, όταν στείλετε το μηνυματάκι σας, είτε μέσα στη σελίδα μας στο Facebook με μια ομπρέλα κόκκινη στο Messenger, είτε μέσω Viber στο 6970-609-900, βάζετε και τη λέξη θέατρο, εάν θέλετε να σας βάλω στην κλήρωση.

να σας βλέπω να έρχεστε και ξεκινάτε. Όσο πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι από την Τίνα Σκέμπρη, έχω ένα ειδώνι. Μελοποίηση Λαπαθιώτη, το έχουμε ακούσει και από άλλα πρόσωπα. Εδώ ακόμα μία μελοποίηση και ωραιότατη θα έλεγα, από τον Νίκο Ζουρνή αυτή τη φορά.

τι λέτε, ξεκινήσαμε ωραία μελωδικά το απογευματάκι, ε? Ευχαριστημένοι. Καλησπέριζω τον Γιώργο, καλησπέριζω την Άννα, καλή εβδομάδα σε όλους, λέει η Άννα. Καλή αρχή σε όλους, μικρούς και μεγάλους, που μπήκαν στο χώρο των εξετάσεων. Να μην ξεχνάμε ότι η γνώση και η πρόσληψή της πρέπει να είναι μια συνεχής διαδικασία. Το κάνουμε για τη δική μας εξέλιξη και μια αποτυχία δεν είναι αποτυχία, είναι απλά μια δοκιμασία και πάμε στην επόμενη. Κάθε εμπόδιο σε καλό. Και πολύ σωστά τα λες, Άννα μου, με όλα αυτά τα τελευταία που ζήσαμε και που υπάρχουν γύρω μας, έτσι. Μακριά από βαθμοθυρίες και μακριά από τη σκέψη ότι αν δεν περάσω στις εξετάσεις κάπου, έχω αποτύχει στη ζωή μου. Μακριά από αυτά, όσο γίνεται, να εψυχώνουμε τα παιδιά, γιατί πολύ κακό, μόνο κακό τους κάνει, όχι καλό. Καλώς και τον αγαπημένο μου Γιώργο. Καλησπέρα στο βελουδόφωνο Ερυθρό Αλεξίλιο. Ωραιότατος και ευγενέστατος όπως πάντα. Τώρα που λέμε και για Αλεξίλιο, Τρίτη, Τετάρτη, αύριο μεθαύριο, βροχές δίνουν πάλι. Έναν άστατο καιρό, ασταθείς γενικά η κατάσταση όπως λένε οι μετεωρολόγοι για αυτή τη βδομάδα. Και την επόμενη λίγο, δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, ανοιξιάτικο το λέω εγώ εντελώς. Μπορείς να φοράς κοντομάνικο και να είσαι άνετος στους κλειστούς χώρους, γιατί σκάς. Και βέβαια ένα πανοφόρι στους ανοιχτούς και ιδιαίτερως τις πρωινές και τις βραδινές ώρες. Οπότε, ακόμη και έτσι μπορούμε να το απολαύσουμε νομίζω.

Σας έλεγα ότι σήμερα είναι Διεθνής ημέρα μουσείων. Λοιπόν, από το πρωί υπάρχουν δράσεις, από το μεσημεράκι, στο Τελόγλιο για παράδειγμα, για μικρούς και μεγάλους. Και εκεί, στο Τελόγλιο, Αγίου Δημητρίου 159α, 8 και 4, θα βρείτε ένα μουσικό αφιέρωμα στην πειραματική σκηνή της τέχνης. Αυτή την ιστορική ομάδα που για χρόνια μας πρόσφερε και μας μίλησε στο θέατρο Αμαλία. Και θα υπάρχουν τραγούδια του Ηρακλή Πασχαλίδη και του Κώστα Βόμβολου από ιστορικές παραστάσεις πειραματικής. Και θα ερμηνεύσει η Ρούλα Μανισάνου με τον Βόμβολο συνοδεία στο πιάνο. 8 και 4 αυτό στο Τελόγλιο, ελεύθερη είσοδος, όπως το ίδιο ισχύει και στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Δύο συναυλίες θα δώσει η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, 6 ώρα η μία, 8 η άλλη. Με δελτία εισόδου βέβαια είναι εδώ, έτσι δείτε αν υπάρχουν και στο μουσείο να τα προμηθευτείτε. Και καλεσμένη είναι μουσική από Ελλάδα και Βουλγαρία. Και επίσης στη Δημοτική Πινακοθήκη, την Κάζα Μπιάνκα, που είναι Όλγας και Σοφούλη. Στις 8 υπάρχει συναυλία μουσικής δωματίου για μικρά σύνολα σε συνεργασία με το Κρατικό Οδείο Θεσσαλονίκης. Στο ΔΕ Μουσείο Μέρημνας Ποντίων Κυριών, που είναι Βασίλης Όλγας 107, η Διεθνής ημέρα μουσείων συνδέεται και συνδυάζεται, θα το έλεγα, και με την αυριανή επέτειο για τη γενοκτονία των ποντίων, των Ελλήνων του Πόντου. Και εγκαινιάζεται λοιπόν σήμερα στις 18:30 έκθεση αρχείων ιστορικής τεκμηρίωσης Ελλήνων Πόντος. Έχει σπάνιο φωτογραφικό υλικό, έχει αναπαραστάσεις μνημείων μέσω τεχνητής νοημοσύνης και αρχεία ιστορικής τεκμηρίωσης από τη συλλογή της Βαρβάρας Χαραλαμπίδου. Όλα αυτά στο Μουσείο Μέρημνας Ποντίων Κυριών Βασίλης Όλγας 107. Και βέβαια μπαίνετε και στα υπόλοιπα μουσεία, διάφορες δράσεις εκπαιδευτικές για μικρούς και μεγάλους και το κυριότερο να ξέρουμε ποια μουσεία έχουμε, παιδιά. Το συζητούσαμε πρόσφατα με αφορμή ένα βιβλίο του Στάθη Γκότση στην την περίοδο της Διεθνούς Εκθέσεως Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Ζούμε σε μια πόλη, δεν έχουμε ιδέα, οι περισσότεροι, οι πολλοί τέλος πάντων και πολλές, για το ποια μουσεία διαθέτει, ποια ευρήματα φιλοξενούν, ποιες δράσεις γίνονται. Και όταν πάμε εξωτερικό, σαν τρελή, να επισκεφθώ το περίφημο μουσείο του Λούβρου για παράδειγμα. Ναι, αλλά και εδώ καλό είναι να ξέρουμε πριν πάμε έξω για να μάθουμε. Και τέτοιες μέρες δίνουν πολύ καλή ευκαιρία, θαρώ. Λοιπόν, μην καθυστερείτε, σας περιμένω, βάζετε και τη λέξη θέατρο. Ξαναλέω, δύο διπλές προσκλήσεις για την Παρασκευή, 22 του μήνα. Ο προορισμός είναι το Θέατρο Τεχνών στην Κωνσταντινούπολη 45, για να δείτε την παράσταση χορού Birthmark and Dance Play από την ομάδα Choreology, με 23 καλλιτέχνες επί σκηνής. Τη λέξη θέατρο προσθέτεται σε όλα τα υπόλοιπα που θέλω να είναι και πολλά και χορταστικά και όμορφα και ό,τι άλλο σας ανησυχεί, μπορείτε να το γράψετε στο μηνυματάκι σας λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε κάτι από τα παλιά από ΕΚΜΕΚ και Φαλόμ Χιμένες, Βουέλβο Αμίν Ντολόρ.

Έτσι που λέτε έχουν τα πράγματα. Καλησπέρα στο Μάρκο και την Αντωνία. Πείτε μου πώς περάσετε και Σαββατοκύριακο. Θαλασσίτσα. Διάβαζα κάπου ποια είναι η σωστή θερμοκρασία για θάλασσα και σκεφτόμουν και τους φίλους φίλες εδώ που μου είστε ούτως ή άλλως θαλάσσια πτηνά. Σιγά μην περιμένετε τη θερμοκρασία. Μια χαρά είναι η θερμοκρασία τώρα. Δεν περιμένουμε να βράζει και ο τόπος. Τώρα που λέω βράζει, λοιπόν, στο Θέατρο Τεχνών, για το οποίο σας δίνω προσκλήσεις για την Παρασκευή, φιλοξενούνται, όπως έχουμε πει εδώ και καιρό, και παρουσιάζουμε κιόλας, παραστάσεις στο πλαίσιο της 15ης ανοιχτής θεατρικής σκηνής της πόλης, η οποία θα ολοκληρωθεί τέλη Μαΐου. 13 θεατρικά σχήματα συμμετέχουν συνολικά σήμερα και 21 του μήνα, 18 και 21 δηλαδή, η ομάδα Endgame παρουσιάζει το έργο της Αγλαίας Βετεράνη «Γιατί βράζει το παιδί στην Πολέντα» με ερωτηματικό. Έχουμε όμως πρόταση θεατρική για απόψε και για το Γερμανικό Ινστιτούτο Βασίλης Όλγας 66, το Άγριο Αίμα, τον Ουρκάνερ Πουλάτ και Τζένις Χιλτζή από την ομάδα Ars Moriendi σε σκηνοθεσία Θάνου Νίκα. Λίγες μέρες μείνανε, μέχρι 20 του μήνα θα παρουσιάζεται, μην το χάσετε. Και μέχρι 20 του μήνα πάει και το «Η κόλαση» του Ντάντε Αλιγκιέρι, performance βασισμένη στο πρώτο μέρος της θείας κωμωδίας του ποιητή, σε σκηνοθεσία Πάνου Δελληνικόπουλου, στο Θέατρο Αμαλία. Ενώ σήμερα και αύριο στο Artbox Φαργκάνη στην περιοχή της Καμάρας θα βρείτε το έργο «Ο θάνατος ενός ηθοποιού» σε σκηνοθεσία Άννας Μαρίας Ιακώβου από την ομάδα Ντουλτσινέα Κομπάνια, και επίσης σήμερα, αύριο και 20 του μήνα στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών το «Have you not seen enough» από την ομάδα χορού. Συνεκβανώ αυτή η παράσταση στο πλαίσιο του 12ου Φεστιβάλ Δάσους. Ξεκινήσαμε και με αυτά τα φεστιβάλ, που είναι δάσος τώρα αυτό, αλλά δεν είναι και δάσος, είναι σε κλειστό χώρο, όπως και το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ, το οποίο θα είναι σε κλειστό χώρο. Θα δώσουν και συνέντευξη τύπου μες τη βδομάδα για αυτές τις παραστάσεις. Όλα θα τα πούμε εδώ. Καλά να είμαστε. Λοιπόν, σας αφήνω με Γκάτζο Ντίλο να τραγουδούν τον Greek Bolero, που ουσιαστικά είναι μια διασκευή με απόδοση στα γαλλικά των στίχων που έγραψε ο Αλέκος Ακελάριος σε μουσική Γιάννη Σπάρτακου στο «Θα σε πάρω να φύγουμε». Την απόδοση στα γαλλικά έχει κάνει η Λιάννα Τσαπατσάρη.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κάθε σώμα κουβαλάει τη δική του ιστορία. Η ομάδα χορού Choreology μετά από τρεις sold out παραγωγές επιστρέφει με το Birthmark. 22 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Τεχνών, 23 χορευτές θα παρουσιάσουν τα δικά τους εκγενετή σημάδια υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Μιχάλη Ποριάζη. Προπόληση εισιτηρίων Hop Coffee Place, μέγας χορηγός Οπτικά Ζωγράφος.
3: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο κόκκινο.

0: Σας έλεγα που λέτε την προηγούμενη εβδομάδα τις εντυπώσεις μου, την Παρασκευή συγκεκριμένα σας τα έλεγα, για την ένατη Art Θεσσαλονίκη Fair που έτυχε να πάω στα Εγγένεια, έτσι, την Πέμπτη. Δεν θέλω να σταθώ εκεί βέβαια, η εκθεσία έγινε τελείως με επιτυχία. Θέλω να σταθώ σε ανθρώπους που είδα εκεί, που είχα χρόνια να τους δω, και ανάμεσά τους μία ζωγράφος την οποία την αγαπώ ιδιαιτέρως. Πόσα χρόνια πριν τη γνώρισα δεν θυμάμαι. Είναι πολλά όμως. Είναι πολλά. Ήταν στην αρχή που έκανα πολιτιστικό ρεπορτάζ ακόμη, έτσι. Ας μην τα αποκαλύψουμε όλα. Και κάθε φορά που βλέπω έργα της και κάθε φορά που βλέπω εκθεσή της χαίρομαι πραγματικά. Ανταμώσαμε λοιπόν και χάρηκα διπλά που ανταμώσαμε. Ειρήνη Κανά. Καλησπέρα σου, Ειρήνη μου.
1: Γεια σου, Έλσα μου. Χαίρομαι πολύ που σε ακούω.
0: Είχαμε χρόνια να ειδωθούμε, έτσι.
1: Ναι.
0: Και πολύ καλή ευκαιρία να τα πούμε. Είναι η έκθεση που εγκαινιάστηκε πριν λίγες μέρες στη Βεργίνα, στο χωριό μου, και συγκεκριμένα στο Πολυκεντρικό Μουσείο Εγών, το οποίο εξελίσσεται πολύ ωραία σε χώρο πολυσυλλεκτικό τεχνών, θα έλεγα. Πλάι σε αρχαία ευρήματα, ψηφιακή δουλειά κτλ. Μπαίνει και η τέχνη σε όλο το μεγαλείο.
1: Βεβαίως.
0: Γυναίκες μαγικές πήγες εκεί, έτσι λέγεται η έκθεσή σου.
1: Ναι, γυναίκες μαγικές, τον τίτλο τον έχει βρει η ιστορικός τέχνης, η κυρία Βελένη, ιστορικός τέχνης του μουσείου.
0: Η Θέμης Μελένη.
1: Ναι, η Θέμης, ναι.
0: Να, γιατί είναι και η Τζέννη, γι' αυτό λέω, για να το ξεχωρίσουμε.
1: Α, δεν το ήξερα αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Ναι, η οποία έγραψε και μια κριτική προσέγγιση, έτσι. Ένα κείμενο για τη δουλειά μου και ασχολήθηκε αρκετά, και την ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεμίσε...
1: Εκείνη και την κυρία Στρατούλη που είναι φορός.
0: Γεωργία Στρατούλη, βέβαια. Από ό,τι βλέπω από τις φωτογραφίες πάντως, Ειρήνη, γέμισε χρώμα ο τόπος, γιατί χρώμα έχουν τα έργα σου ούτως ή άλλως. Πάντα τις γυναίκες σου τις συνοδεύεις με χρώματα.
1: Ναι, γιατί το χρώμα είναι συνέστημα. Είναι συνέστημα, το σχέδιο, ας πούμε ότι είναι ο κανόνας, και το συνέστημα είναι το χρώμα. Εγώ είμαι της χρωματικής σχολής,
0: ναι,
1: και γενικά πρόκειται για καταγραφή συναισθήματος. Όχι μόνο όσον αφορά το χρώμα, αλλά και τις συνθέσεις, τις γυναίκες. Κάποιες τις αντιμετωπίζω έτσι σαν τοπία, να ενσωματώνονται στο χώρο, στον πλανήτη. Κάποιες άλλες τις βλέπω σαν γυναικείες, με αυτό που είναι, δηλαδή γυναικείες μορφές, και τις χαρακτηρίζω από το χρώμα που επιλέγω κάθε φορά.
0: Γυναίκες που εκπέμπουν τα πάντα, από αθωότητα, γλύκα, τρυφεράδα, σαγίνη, τα έχουν όλα. Είναι καινούργια έργα αυτά, Ειρήνη, από τα παλαιότερα που είχες?
1: Είναι των 10 τελευταίων ετών. Και πολλά από αυτά ανήκουν σε κάποιους συλλέκτες, οι οποίοι είχαν την καλοσύνη να μου τα δανείσουν. Για αρκετό καιρό, γιατί η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του Αυγούστου.
0: Ναι, θα πάει μέχρι 30 Αυγούστου.
1: Ναι.
0: Ξέρεις τι σκέφτομαι τώρα? Αυτή η θεματική σου, αυτή η επιλογή του να κινείσαι γύρω από τα γυναικεία πρόσωπα, πόσο έντονη την κάνει μια τέτοια έκθεση και με τον τίτλο «Τις γυναίκες μαγικές», αν τη βάλουμε πλάι σε όσα γίνονται καθημερινά τραγικά που ακούμε περί κακοποίησης ή δολοφονίας γυναικών, έτσι.
1: Ναι.
0: Με έναν τρόπο έρχεται συνειρμικά, ξέρεις, στο νου. Εδώ, κοιτάξτε, δείτε την πιο μέσα εικόνα. Αυτό τουλάχιστον σκέφτομαι εγώ.
1: Ναι, δεν το έχω σκεφτεί αυτό. Όταν ζωγραφίζω, όχι, όταν ζωγραφίζω, έτσι υπάρχει μια αυτοαναφορά της κάθε γυναίκας, ή έχει μια σε κάποιες τάσεις κοινωνικής συναναστροφής, ή που είναι γυμνές και κοίτα τον καθρέφτη. Όχι, βέβαια, το να ζωγραφίζεις σε στάσεις ευτυχίας, δεν είναι όλες έτσι, αλλά δεν σημαίνει ότι αγνοείς και την αντίθετη, είναι μια πρόταση και αυτό, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια είναι. Όχι, είναι η ομορφιά. Είναι η ομορφιά,
1: ναι,
0: κόντρα σε ό,τι πάει να τη μαυρίσει αυτό το πράγμα. Και ξέρεις, εγώ αυτό που δεν είχα σκεφτεί, που το διαβάζω τώρα σε ένα άρθρο, αλλά είναι έτσι, κάθε φορά που βλέπω τα έργα σου, είναι ότι βγάζουν μελωδία. Πραγματικά βγάζουν μελωδία.
1: Ναι, αυτό το είπε και η κυρία Βελένη, ότι ναι, το χρώμα είναι λίγο μουσική. Δεν ξέρω, αυτό λειτουργεί τελείως υποσυνείδητα. Δεν το έχω στο μυαλό μου. Εμένα με ενδιαφέρει κυρίως το χρώμα, με ενδιαφέρει αυτό που προκύπτει να υπάρχει μια εκφραστική δύναμη mm-hmm. στο έργο. Αλλά δεν το είχα συνδέσει ποτέ με τη μουσική. Mm-hmm. Τελευταία μου το... τελευταία παρατήρηση ήταν των τελευταίων θεατών, δηλαδή στην έκθεση που κάναμε στο μουσείο.
0: Ναι.
1: Και μου έκανε εντύπωση, γιατί δεν ξέρω, δεν είχε πάει ποτέ το μυαλό μου εκεί.
0: Να που γίνεται.
1: Ναι.
0: Και στο χώρο εκεί που απλώνονται στο Πολυκεντρικό Μουσείο Εγών, πώς είναι? Μερικά έργα εμένα μου θυμίζουν ότι θα μπορούσαν να είναι άνετα τοιχογραφία σε κάποιο αρχαιολογικό έβριμα. Θα μπορούσαν.
1: Αλήθεια?
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε, ναι, γιατί όχι. Υπάρχει πάντως, όπως λέει και ο κύριος Κονταϊβάζογλου σε ένα κείμενο που έγραψε, υπάρχει ένας διάλογος mm-hmm. με τις γυναίκες του μουσείου, γιατί το μουσείο είναι, θα έλεγα ότι αφορά περισσότερο στις γυναίκες. Mm-hmm. Έχει ωραία κοσμήματα, τα οποία είναι θεατρικά στημένα πάνω σε γυναικείες φιγούρες, το οποίο είναι θαυμάσιο και νομίζω ότι αυτό είναι... και έβριμα της κυρίας Κοταρίδη, της προηγούμενης ναι. εφόρου. Λοιπόν, υπάρχει ένας διάλογος ανάμεσα στις γυναίκες του μουσείου και στις ζωγραφισμένες, τις δικές μου. Mm-hmm. Νομίζω ότι δένουν αρμονικά. Δεν ξέρω για τυπογραφία, τι είπαμε, τυπογραφία, όχι, δεν θα το έλεγα. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι υπάρχει μία αρμονική.
0: Εναγνία σου
1: καλή
0: γίνονται.
1: Συνύπαρξη.
0: Εναγνία σου γίνονται, Ειρήνη, και το ότι θυμίζει τοιχογραφία και ότι θυμίζουν άλλα πράγματα σχετικά με τις γυναίκες. Αλλά είδες, αυτή είναι νομίζω η ουσία της τέχνης. Πώς σου γεννά πάρα πολλά συναισθήματα, εικόνες.
1: Μα ναι, ο καθένας οπτική του καθενός. Διαφορετικά. Ο κάθε θεατής έχει τη δική του ερμηνεία.
0: Φυσικά.
1: Γιατί, εντάξει, εγώ πολύ υποσυνείδητα να πούμε, έλεγε μια κυρία προχθές ότι ζωγραφίζω τον εαυτό μου. Mm-hmm. Δεν είχα καμία διάθεση να κάνω πορτρέτο δικό μου, αλλά τελικά υποσυνείδητα βγαίνει αυτό.
0: Κάτι τέτοιο. Πώς σου φάνηκε η Art Θεσσαλονίκη μια που βρεθήκαμε εκεί? Θέλω λίγο τη ματιά σου κυρίως σε νέο δυναμικό. Είδαμε έργα πολλών νέων παιδιών για ακόμη μια φορά.
1: Φοβάμαι ότι δεν είχα αρκετό χρόνο. Mm. Και δεν μπορώ να έχω έτσι μια πολύ υπεύθυνη άποψη, αλλά αυτά που είδα, γιατί σταμάτησα στο περίπτερο της Βάνας Ξένου, βέβαια,
0: ναι,
1: που είναι
0: εξαιρετικό, ναι, ναι,
1: τιμόμενο πρόσωπο. Εμένα μου έκανε εντύπωση, δεν ξέρω, το τριαντάφυλλο το Βαΐτς θα τον ξέρεις,
0: ναι,
1: θα
0: ναι,
1: τον ξέρεις,
0: ναι,
1: έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Αυτές οι σκιές που... προκαλεί στον τοίχο με τις κατασκευές του.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, νομίζω ότι τις βρίσκω πάρα πολύ γοητευτικές, εντυπωσιακές.
0: Μάλιστα.
1: Μ' άρεσε πολύ. Επίσης, μ' άρεσαν πολύ του κυρίου Μελίκη τα...
0: ναι.
1: Αυτή η μπαμπόγερη που είχε,
0: οι φιγούρες του.
1: Αποκριάτικες φιγούρες, μπαμπόγερη είναι.
0: Από το Λογογραφικό Μουσείο που έχει ούτως ή άλλως εκεί, στη Μελίκη. Κοντά,
1: ναι,
0: με τη Βεργίνα.
1: Ναι, δεν έχω πάει ποτέ.
0: Ευκαιρία.
1: Είναι πρώτη φορά.
0: Τώρα που έχεις, ναι, την εκθεσική ευκαιρία, λέω, είναι ό,τι πρέπει στη Βεργίνα, αν ξαναπάς.
1: Μακάρι να μπορέ. Θέλω πολύ να πάω. Θέλω πολύ. Δεν το ευχαριστήθηκα. Δεν το χάρηκα. Mm-hmm. Γιατί βέβαια υπήρχαν πάρα πολλά πράγματα να δούμε. Ο Δάνης ο Κοντζαϊβάζογλου.

0: Λάστιση, είναι θαυμάσιος χώρος.
1: Είναι θαυμάσιος και φαντάζομαι ότι έχει αλλοιωθεί κιόλας μέσα στα χρόνια, έτσι, αλλά παραμένει όμορφο όπως και να το κάνεις.
0: Από ποια άποψη έχει αλλοιωθεί?
1: Είχε περισσότερη φύση κάποτε. Τώρα έχει αλλάξει και αυτό το σκηνικό, αλλά κρατάει κάποια στοιχεία. Χωράνε εκεί οι γυναίκες μαγικές, σαν τις δικές σου, ανετότατα.
0: Ελπίζω.
1: Ειρήνη, Κανά, ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο και χάρηκα πολύ που τα είπαμε μετά
0: Εγώ
1: από καιρό.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ και όλη τη Μακεδονία. Δηλαδή είμαι πολύ συγκινημένη και είμαι ενθουσιασμένη από όλα αυτά που είδα.
1: Mm-hmm.
0: Είμαι γεμάτη ακόμα από όλα τα μουσεία της πόλης. Όλοι οι Μακεδόνες έχουν, μέχρι και τα κρασιά σας, είναι θαυμάσια. Παραγωγή κρασιών, πάγουλοι. Όλα είναι μαγικά.
1: Να
0: που
1: είσαι...
0: σημαίνει ότι ταιριάζουν οι μαγικές μου γυναίκες.
1: Βέβαια, εννοείται. Να είσαι πάρα πολύ καλά, Ειρήνη μου.
0: Ευχαριστώ
1: Χάρηκα
0: πάρα πολύ.
1: Πολύ. Και κοίτα, τι σου διάλεξα εγώ τώρα για να κλείσω. Αφού μιλάμε για γυναίκες, είπα να βάλω το Black Magic Woman του Σαντάνα. Τι λες?
0: Α, ωραία.
1: Μαγική γυναίκα.
0: Σαντάνα, θαυμάσια. Πολύ ωραία.
1: Σε αφήνω με αυτό, Ειρήνη Κανά. Σε ευχαριστώ
0: ωραία.
1: Από καρδιάς.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Χαιρετώ.

Μαύρη μαγική γυναίκα λοιπόν από Σαντάνα με την απίθανη κιθάρα του. Έτσι το συνδέσαμε με την έκθεση της Ειρήνης Κανά, αυτό το τραγούδι. Η έκθεση που έχει τον τίτλο «Γυναίκες μαγικές» και όταν κάνετε μια βόλτα ή ζείτε προς τα εκεί, να περάσετε από το Πολυκεντρικό Μουσείο Εγών, μια βόλτα εκεί στη Βεργίνα, μέχρι 30 Αυγούστου θα τη βρείτε την έκθεση εκεί. Καλησπέρισω και τον Γιώργο. Γιώργος. Έχουμε γεμίσει από Γιώργηδες, εννοείται. Και τη Μανάλ επίσης. Και τον Τόλι, τον αγαπημένο επίσης. Ο οποίος τόλισε εδώ, τον Κωνσταντίνο μάλλον. Και τον Τόλι βέβαια, αλλά και τον Κωνσταντίνο, ο οποίος Κωνσταντίνος μου λέει, εγώ πήγα λέει χθες στην έκθεση, ήταν φανταστική, τόσοι πολλοί καλλιτέχνες και καλλιτέχνητες με πολύ ψηλό επίπεδο τέχνης, για την ένατη Art Θεσσαλονίκη Fair μιλάω ο Κωνσταντίνος. Πήγα λέει επίσης στο θεατρικό ο κύκλος των χαμένων ποιητών, καταπληκτική, όλο το cast, η σκηνοθεσία, η ομάδα πίσω από τη σκηνή, μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση πώς έδειχνα να περνάνε οι μέρες. Τύπου fast forward. Πάρα πολύ ωραία δουλειά, παιδιά. Σας το είπα και για μικρούς και για μεγάλους. Και είναι εξαιρετική απόδοση της ταινίας του Peter Weir στο Σανίδη. Έτσι. Και ο Άκης Ακελαρίου σε πίθη. Είναι ο Captain My Captain.

Κλάσσα και τον Τίμο. Καιρό έχω να σε ακούσω. Ε, χαίρομαι πολύ. Λοιπόν, τώρα με τον καιρό, έτσι όπως θα είναι βροχερός, αύριο δίνει βροχές μετά τις 3 το μεσημέρι, Παρασκευή επίσης, κάτι καταιγίδες, Σάββατο, έχει δηλαδή, έχει εντάξει βροχούλες, κάποια πράγματα αλλάζουν. Ήδη διάβαζα για μια παράσταση που είχε προγραμματιστεί το Σάββατο στο Θέατρο Κήπου, όταν ένα παιδί μου μετράει τα άστρα για την ακρίβεια, δεν θα γίνει από ό,τι διαβάζω. Και διαβάζω τώρα και για την αυριανή εκδήλωση που γίνεται στην ενότητα 60 τελευταία χρόνια. Είναι η συνεργασία της παράλλαξης του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Κρατικού Θεάτρου Προάγγελος των 61 Δημητρίων. Ήταν να γίνει λοιπόν αύριο στην Οδό Σαφού, στο Βαρδάρι, η ενότητα δεκαετία 80, έτσι. Το έργο του Σάκη Σερέφα θα παρουσιαστεί. Μεταφέρεται στα πρώην συμφαγεία, στο λαμπατουάρ που λέμε, στον εσωτερικό χώρο. Να το ξέρετε όσοι και όσοι θα πάτε. Εδώ χρειάζεται εισιτήριο μηδενικής αξίας. Δεν ξέρω αν υπάρχουν διαθέσιμα ακόμη, αλλά να ξέρετε ότι αλλάζει χώρο. Οι παραστάσεις παραμένουν ίδιες, 8.30 το απόγευμα και 10 το βράδυ.

Γελάμε τον Γιώργο, τον αγαπημένο. Υπερβολές λέει, ότι είστε πάρα πολύ Γιώργηδες. Ένας είναι ο Γιώργος και δι αγαπημένος. Τα ξεχωρίζουμε ντε, αλίμονο. Όλο στο ίδιο το σακί δεν γίνεται, δεν γίνεται. Επαναλαμβάνω ότι έχω δύο διπλές προσκλήσεις για Παρασκευή 22 του μήνα. Birthmark είναι η παράσταση, είναι παράσταση χορού. Έτσι, να πάτε να τη δείτε στο Θέατρο Τεχνών που είναι Κωνσταντινούπολος 45, 9 η ώρα το βράδυ. 23 καλλιτέχνες επισκηνής, σκηνοθετή Κωνσταντίνο Τσιοκάνου και Μιχάλης Ποριάζης, από την ομάδα Choreology. Όλο αυτό. Και σας περιμένουν. Διεκδικήσετε. Σβάζετε τη λέξη θέατρο να σας βάλω στην κλήρωση. Λοιπόν, κλείνουμε, ένα λεπτάκι, αφού πω ακόμη ένα γεια στον Τίμο, δουλεύεις, υγεία και χαρά και δουλειά. Τι άλλο θες? Α, και αφού πω ότι να έχετε το νου για τους φίλους των οικαστικών και όχι μόνο, εδώ καλό είναι να είμαστε φίλοι σε όλες τις τέχνες, παιδιά, σε όλο τον πολιτισμό, σε όλο το φάσμα του πολιτισμού. Το Σάββατο, αλλά ποιος θα πάει Σάββατο, στις 7, ανοίγει η ένατη Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης. Είναι στα περίπτερα 2 και 3 της ΔΕΘ και στο ΜΟΜΟΣ που είναι μέσα το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, εννοείται, στη ΔΕΘ. Βέβαια το Σάββατο, ξαναλέω, τα εγκαίνια, 7 η ώρα, με υπουργό βεβαίως, Λίνα Μενδώνη. Τι, δεν θα ξαναρχόταν? Εννοείται. Δεν λέω άλλα. Πάω σε τραγούδι, σας περιμένω. Σελίδα στο Facebook με μια ομπρέλα κόκκινη στο Messenger και Viber 6970-609-900. Έτσι γίνεται η επικοινωνία μας. Σαν και ό,τι τραγουδάει Me and My Woman, έτσι, για να συνεχίσουμε με γυναίκες μαγικές και μοναδικές. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφω.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψωνιά?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Ε, πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
5: Η ώρα είναι 5.

5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Διεθνής κατακραυγή για το νέο ρεσάλτο του Ισραηλινού ναυτικού σε σκάφη της ανθρωπιστικής αποστολής με προορισμό τη Γάζα σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κύπρου, με το Global Summit Flotilla να καταγγέλει παράνομη παρεμπόδιση της αποστολής. Σύμφωνα με το Al Jazeera, το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό έχει καταλάβει τουλάχιστον 25 σκάφη και έχει συλλάβει τουλάχιστον 100 ακτιβιστές που πρόκειται να μεταφερθούν στο λιμάνι του Ασδότ. Μεταξύ των ακτιβιστών που έχουν απαχθεί από το Ισραήλ είναι και ένας Έλληνας, ο Γαβρίλ Παπουτσάκης, ο οποίος επέβαινε στο πλοίο Arnas Children μετά την απαγωγή του. Δημοσιεύτηκε το μήνυμά του, όπου μεταξύ άλλων καλεί την ελληνική κυβέρνηση να δράσει άμεσα και να εγγυηθεί την άμεση απελευθέρωσή του ως Έλληνα πολίτη, αλλά και την ασφαλή διέλευση του στόλου. Να δράσουν, να αναλάβουν επιτέλους τις ευθύνες τους και να διασφαλίσουν τη διέλευση των πλοίων στα οποία επιβαίνουν και Έλληνες πολίτες και την άμεση απελευθέρωση του Γαβρίλ Παπουτσάκη και όλων όσων έχουν απαχθεί παράνομα. Καλεί την κυπριακή και ελληνική κυβέρνηση το Μάρτς του Γκάζα Γκρις, απευθύνοντας παράλληλα κάλεσμα σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών στις 6 το απόγευμα, αντίστοιχη συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη, στο άγαλμα Βενιζέλου και σε άλλες πόλεις. Όπως είπε μιλώντας στο κόκκινο, Αντώνης Φάρας, μέλος του Μάρτς του Γκάζα, επικοινώνησαν και με τις κυπριακές αρχές, χωρίς όμως να πάρουν θέση για την παράνομη επίθεση του Ισραήλ σε διεθνή ύδατα και μάλιστα εντός της ζώνης έρευνας και διάσωσης της Κύπρου. Για πειρατική κίνηση που παραβιάζει κάθε έννοια διεθνούς δικαίου, κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ, καλώντας την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις προκειμένου να προστατευτούν τα πληρώματα του στόλου. Είναι πειρατεία και συνιστά ακόμη μια κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπιστικών αρχών, δηλώνει ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης και συμπληρώνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επιβάλλει αμέσως κυρώσεις στην κυβέρνηση του Ισραήλ. Την πειρατική ενέργεια του Ισραήλ καταδικάζει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Εργατικό δυστύχημα με ένα νεκρό σημειώθηκε στα Πατήσια στην οδό Ηλία Ζερβού, όταν σε υποσταθμό ηλεκτροδότησης εκδηλώθηκε έκρηξη. Υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 52χρονος εργαζόμενος του ΔΔΕ, ο οποίος πραγματοποιούσε τεχνικές εργασίες στο σημείο, υπέστη ισχυρή ηλεκτροπληξία και κατέληξε επί τόπου. Εργατικό ατύχημα με έναν 37χρονο εργαζόμενο τραυματία σημειώθηκε το πρωί κατά διάρκεια εργασιών σε λιμενισμένο ταχύπλο σημείας Κύπρου στο Νέο Μόλο Δραπετσόνας. Η ανθρώπινη ζωή και η ασφάλεια στην εργασία δεν είναι διαπραγματεύσιμες. Η κυβέρνηση οφείλει να σταματήσει να διαφορεί για την προστασία των εργαζομένων και να συμμορφωθεί επιτέλους με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της, τονίζει σε δήλωσή του ο Κώστας Αρβανίτης, αντιπρόεδρος του ΣΥΛΕΦ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Για την ερχόμενη Τετάρτη καλούνται προς ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας και ο διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης. Τα στοιχεία για την εκρηκτική αύξηση της περιουσιακής κατάστασης βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας την τελευταία επταετία αποτελούν πολιτική πρόκληση απέναντι σε μια κοινωνία που πιέζεται καθημερινά, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του. Όπως υπογραμμίζει, η αύξηση της περιουσίας των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας είναι εκρηκτική την τελευταία επταετία, την ώρα που η Νέα Δημοκρατία χρωστάει 500 εκατομμύρια ευρώ στις τράπεζες και η κοινωνία στενάζει κατά από ένα κλειστό γαλάζιο σύστημα εξουσίας που πλουτίζει προκλητικά πάνω στα ερείπια της κοινωνικής πλειοψηφίας. Τώρα και επίσημα σε καθοδηγητικό ρόλο στη Νέα Δημοκρατία, η τοξική ομάδα αλήθειας, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι αναβαθμίζει επίσημα την ομάδα αλήθειας, δίνοντας στα μέλη της σημαντικές θέσεις στα κομματικά όργανα. Τέλος θέτει το ερώτημα αν η ομάδα αλήθειας επηρεάζει τη Νέα Δημοκρατία ή το αντίστροφο. Είναι αδιανόητο να κατηγορείται ο Σωκράτης Φάμελος για προσωπική ατζέντα, τόνισε αναπληρώτρια γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Αναστασία Σαπουνά, μιλώντας στο Action 24, υπογράμμισε την ανάγκη ψυχραιμίας και συντεταγμένης λειτουργίας. Στις 26 Μαΐου αναμένεται να ανακοινώσει επισήμως την ίδρυση νέου κόμματος ο Αλέξης Τσίπρας, σύμφωνα με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επιστρέφουν στις έδρες τους οι συστοιχίες των αντιεροπορικών συστημάτων Patriot που είχαν αναπτυχθεί σε Κάρπαθο και Βόρεια Ελλάδα για την προστασία της Βουλγαρίας, όπως αποφάσισε σήμερα το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Δόθηκε και το πράσινο φως για την προμήθεια φρεγατών τύπου Περγαμίν από την Ιταλία. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στα Βορίζια Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου Κρήτης, με 6 συλλήψεις για υποθέσεις που αφορούν εκβίαση, εμπειρισμούς, φθορές, καθώς και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συλληφθέντες, σύμφωνα με πληροφορίες, κατηγορούνται ότι αφαιρούσαν με τη βία κτήματα από πολίτες, τα οποία στη συνέχεια καλλιεργούσαν παράνομα και δήλωναν τις εκτάσεις αυτές στον ΟΠΚΕΠΕ, εξασφαλίζοντας επιδοτήσεις. Εκδήλωση με τίτλο «Από τον κατακαιρματισμό στην ανασυγκρότηση, η πρόκληση της ενότητας των αριστερών δυνάμεων» διοργανώνει σήμερα η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ στις 7 το απόγευμα στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Παλίνης, συνοπείο Πέτρου. Θα μιλήσουν οι Νίκος Κοντζιάς, Πέτρος Κόκαλης και Γιάννης Μπουλέκος. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Πακιστάν διαβίβασε στις ΗΠΑ την απάντηση της Τεχεράνης στη νέα αμερικανική πρόταση, ενώ το ανώτατο όργανο ασφαλείας του Ιράν ανακοίνωσε σήμερα τη σύσταση νέου φορέα για τη διαχείριση των στενών του Ορμούς. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, φέρεται να δήλωσε πακιστανική πηγή στο Reuters, προσθέτοντας ότι οι δύο πλευρές συνεχίζουν να μεταβάλλουν τις απαιτήσεις τους από την πλευρά του. Εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι η διαδικασία των συνομιλιών και των διαπραγματεύσεων συνεχίζεται. Κοντά στα 108 δολάρια το βαρέλι έφτασε η τιμή του πετρελαίου Brent. Τα αποθέματα πετρελαίου εξαντλούνται ραγδαία, δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ, στο περιθώριο της Συνόδου των Υπουργών Οικονομικών της G7 στο Παρίσι. Στις αθλητικές ειδήσεις για τα play-off του NBA, οι Cleveland Cavaliers συνέτρεψαν στο Detroit με 125-94 τους Pistons στο Game 7 των ημιτελικών της Ανατολής και προκρίθηκαν στους τελικούς της περιφέρειας όπου θα αντιμετωπίσουν τους New York Knicks.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις αύριο παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές αρχικά στη Δυτική Κεντρική Μακεδονία και βαθμία στα υπόλοιπα. Υπηρετικά σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές το μεσημέρι και το απόγευμα σε Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Έως 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: ...91 και 4... ...στο κόκκινο...

0: Μπήκαμε λοιπόν στη δεύτερη ώρα με την ομπρέλα μας, με μια ομπρέλα κόκκινη εδώ στο Κόκκινο Θεσσαλονίκη, στους 91 και 4 στα FM, στο διαδίκτυο παρέα σας μέσω του avgi.gr, ο Δημήτρης Γκουτζιαμάνης σταθερά στη ρύθμιση του ήχου και η Έλσα Σπυριδοπούλου στην παρουσίαση, παρέα μέχρι και τις 6 όπως κάθε απογευματάκι. Ακούσατε πριν και στις ειδήσεις για το νέο κόμμα που θα ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας 26 Μαΐου. Τώρα γιατί ξεκινώ με αυτό? Γιατί με έναν τρόπο ο Αλέξης Τσίπρας χώνεται, για να το πω έτσι, στο καινούργιο βιβλίο του Παναγιώτη Γούτα. Η Μελωδία των Αγαλμάτων είναι ο τίτλος του βιβλίου, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Βακχικών και θα το παρουσιάσει αύριο Τρίτη στις 7 το απογευματάκι στον Ιαννό, που είναι στην Αριστοτέλους 7, παρέα με τον Βαγγέλη Τασιόπουλο και την Πελαγία Αγγελίδου. Αλέξης είναι ο ένας από τους πρωταγωνιστές, ας το πούμε, δεν είναι ο μόνος, στο βιβλίο του Παναγιώτη Γούτα, μαζί με τον Ισίδωρο και τρεις γυναίκες, έτσι. Αλλά κάπου βρίσκεται και ο Τσίπρας. Πώς τα μπλέξατε, κύριε Γούτα? Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Σπυριδοπούλου, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, το κάνει απολύτως επίκαιρο, γι' αυτό το λέω, έτσι.
1: Ναι, το μυθιστόρημα παίζει σε τρία χρονικά επίπεδα. Mm-hmm. Ξεκινάμε με τη δεκαετία του 80, που οι τρεις ηρωίδες είναι συμφοιτήτριες στη Φιλοσοφική Ιωαννίνων.
0: Ολυμπία, Ελπίδα και Άσπα, ναι.
1: Ακριβώς. Μετά από αρκετά χρόνια, εκεί γύρω στο 2006-2007, επανέρχονται, ξανασυναντιούνται και οι συναντήσεις τους γίνονται σε ένα μπαράκι στη Θεσσαλονίκη, mm-hmm. στον Ερμή Ανάδρομο.
0: Ναι.
1: Εκείνη η περίοδος είναι και η περίοδος, μια που αναφέρατε για τον κύριο Τσίπρα, που προωθήθηκε ως ηγέτης τότε του συνασπισμού, που πήρε το χρήσμα από τον Αλαβάνο.
0: Έτσι.
1: Τα θυμόμαστε τα γεγονότα. Uh-huh. Για να φτάσουμε και σε τρίτο χρονικό επίπεδο, στο σήμερα, όπου παρακολουθούμε τα κορίτσια των τριών ηρωίδων, που έχουν διατηρήσει αυτή τη συνήθεια των μητέρων τους να συναντιούνται και να λένε τα δικά τους, πάλι σε κάποιο χώρο τελείως όμως διαφορετικής αισθητικής, mm-hmm. και έτσι, από ό,τι ήταν το στέκι των μητέρων τους.
0: Έτσι, και βρίσκονται μάλιστα στην παρουσίαση του βιβλίου του Τσίπρα, η Θάκη, έτσι κάπως κλείνουμε, και λένε, ναι, μια τώρα... φράση ναι. ουσιαστική, γιατί γύρω από αυτή θα ρω ότι κινείται και όλη η ιστορία, ότι θέλουμε πίσω, ναι. τα χαμένα μας χρόνια και θα τα πάρουμε, με δυναμική, με απόφαση.
1: Ναι, αυτό το λένε οι μητέρες, mm-hmm. οι οποίες πλέον έχουν περάσει τα 60 χρόνια, ναι. Κρατούν όμως τη ζωντάνια, την όρεξη, τα οράματά τους, τον ενθουσιασμό τους. Αυτό, ναι. τώρα ο αναγνώστης θα το κρίνει, αν τη συμπαθήσει, μήπως τις βρει λίγο να εθεροβατούν ίσως, ή είναι, ας πούμε, μια υγιής αντίδραση αυτό που κάνουν, οπότε το αφήνω ανοιχτό το χαρακτηρισμό των τελευταίων τους πράξεων, ας πούμε.
0: Πάντως, κύριε Γούτα, αν μπορώ εγώ, ναι. να το πω ως αναγνώστρια, διαβάζοντας το βιβλίο σας, εγώ θα τις βρω απολύτως ρεαλιστικές. Με ποια έννοια? Είναι ένα βιβλίο, έτσι όπως το γράφετε και στην αρχή, το 17ο βιβλίο σας, πρέπει να πούμε,
1: που αφιερώνεται, και το 4ο μυθιστόρημα.
0: Και το 4ο ναι. μυθιστόρημα, που αφιερώνεται σε όλα όσα τελείωσαν παίρνοντας κάτι από τον εαυτό μας, διατρέχοντας όλη την ιστορία με τα πρόσωπα που δεν γνωρίζονται, ας πούμε, ο Ισίδωρος με τον Αλέξη, έτσι.
1: Ναι, από... ζουν παράλληλες ζωές και κάποιοι συναντιούνται από τους ήρωες, κάποιοι όχι.
0: Και κάπως μπλέκουν οι κύκλοι της ζωής με έναν τρόπο, και των γυναικών και των ανδρών που παρουσιάζεται, ναι. και έτσι Φωστά. Κυλά το πράγμα. Αλλά βλέπουμε όλη αυτή την αλλαγή των εποχών, των χρόνων, των ελπίδων, των ονείρων, των ανεκπλήρωτων ερώτων κτλ. Και φτάνουμε λοιπόν
1: σε οικογενειακές σχέσεις,
0: βεβαίως,
1: τα προβλήματα,
0: όλα,
1: ή
0: όλα
1: ακόμα
0: αυτά.
1: Αργότερα και των παιδιών με τις μητέρες τους, mm-hmm. γιατί τα παιδιά τράβηξαν διαφορετικό δρόμο από τις μητέρες, να μην το ξεχνάμε και αυτό.
0: Έτσι. Και φτάνουμε στο σήμερα, Όπου όμως η ζωή δεν σταματά, δηλαδή γι' αυτό λέω ότι έτσι θεωρώ ρεαλίστριες. Συνεχίζεις να πιστεύεις, να ελπίζεις και να αγωνίζεσαι.
1: Φυσικά.
0: Έτσι. Νομίζω
1: φυσικά
0: είναι και μονόδρομος με έναν τρόπο. Αν πεις
1: φυσικά
0: ότι
1: δεν
0: ζω.
1: Έχουν και άλλη διέξοδο αυτές οι γυναίκες. Δηλαδή
0: είναι.
1: Από το να πράξουν έτσι όπως πράττουν και να, ελπίζουν, να συνεχίσουν να ελπίζουν.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ από τη μεριά μου ελπίζω να πέτυχα να γίνουν συμπαθείς στους αναγνώστες και τις αναγνώστριες.
0: Μια χαρά συμπαθής είναι. Εγώ βέβαια συμπαθώ ιδιαίτερα στη συνονόμετη, την Έλσα, έτσι.
1: Α, που μάλλον,
0: καταφέρνει,
1: υπάρχει και Έλσα,
0: καταφέρνει τον Ισίδωρο που είναι και ντροπαλός, ας πούμε, ως και,
1: ναι,
0: και δεν θέλει
1: ναι.
0: γιατρούς, ως και εξετάζει να κάνει για χάρη της, επειδή είναι
1: μικροβιολόγος. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ηρώων και ηρωίδων που είναι θαμώνες σε αυτό το μπαρ,
0: mm-hmm.
1: άλλοι εν αγνία, δηλαδή άλλοι δεν θα γνωριστούν ποτέ, άλλοι θα γνωριστούν, θα φτιάξουν σχέσεις ζωής.
0: Ναι.
1: Και ο συγγραφέας έτσι κάπως αόρατος κυκλοφορεί και αυτός ως θαμώνας, παρατηρεί, κάνει σκέψεις με κάποια ποιητικότητα, θα το έχετε προσέξει αυτό.
0: Και με ποιητικότητα και με χιούμορ και τα πάντα όλα. Σαν μικρός κινηματογραφιστής, και ξέρετε αυτό μου γέννησε την απορία, επειδή ένα από τα έργα σας στο ΑΙΣΕ έγινε, ανέβηκε στη σκηνή.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια, παίχτηκε στο Αυλαία.
0: Μήπως έχουμε σινεμά παρακάτω.
1: Τι λέτε, μήπως
0: Μήπως έχουμε και σινεμά παρακάτω, θα ασχοληθείτε δηλαδή ή θα μεταφερθεί κάτι κινηματογραφικά. Το λέω γιατί αυτό, με κρυφή κάμερα που λέτε τους παρακολουθώ.
1: Ναι, ναι, ναι, όχι. λατρεύω το σινεμά φυσικά. Φαίνεται μέσα και στο βιβλίο οι αναφορές μου σε ταινίες του Κισλόφσκι.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Αλλά δεν έχω... Μένω σε επίπεδο παρακολουθήσεων και κάποιες φορές και κριτικών κειμένων για τον κινηματογράφο.
0: Κύριε Γούτα, τι κάνουμε με τα ακροτηριασμένα μας μέλη, έτσι κάπως το συνδέεται με τα αγάλματα. Και οι άνθρωποι, μισοί άνθρωποι, ψάχνουν το άλλο μισό, μισές ζωές ανθρώπων. Είναι κάτι που συμβαίνει σχεδόν σε όλους μας, με έναν τρόπο ή με τον άλλον.
1: Ναι, αυτό που λέτε και που έδωσε και τον τίτλο στο βιβλίο, η μελωδία των αγαλμάτων, είναι σκέψεις του ίδιου του αφηγητή, ο οποίος βλέπει, φαντάζεται μάλλον, τους ήρωές του σαν, όπως είναι έτσι καθισμένοι θαμώνες σε ένα μπαρ, σαν ακινητοποιημένα αγάλματα.
0: Mm-hmm.
1: Είναι και ακροτηριασμένα με την έννοια ότι κουβαλούν τις ουλές, τα προβλήματα του παρελθόντος, τις ασυνεννοησίες στην οικογενειακή του ζωή. Και αυτή την ακινησία τους, εδώ είναι και το θέμα, ας πούμε, του τι είναι η τέχνη και πότε ξεκινάει ένα συγγραφέας να γράφει κάτι και τι είναι η έμπνευση και όλα αυτά. Θέλει λοιπόν ο αφηγητής συγγραφέας με κάποιο τρόπο να τους δώσει πνοή και παλμό και κίνηση.
0: Mm-hmm.
1: Στην ουσία έτσι γράφει, δηλαδή γράφει το βιβλίο με λίγα λόγια. Ο συγγραφέας από κάτι ακίνητο, μια ακίνητη στιγμή, μια εικόνα, ένα συνέστημα, θα ξεκινήσει να γράψει. Αυτό υπονοεί δηλαδή,
0: ναι,
1: με λίγα λόγια και ο τίτλος και, και όλο το βιβλίο.
0: Και εκεί θα υπάρχει και μια μελωδία. Με έναν τρόπο μια μελωδία.
1: Είναι η ζωή η ίδια. Είναι οι ζωές όλων αυτών των ηρώων μαζί.
0: Mm-hmm.
1: Και αν σκύψει κάποιος και ακούσει τους ήχους, τις εξομολογήσεις τους, τις σκέψεις τους, τα όνειρά τους, τις απογοητεύσεις τους, ακούει αυτό που λέει και ο τίτλος του βιβλίου, τη μελωδία των αγαλμάτων.
0: Και τι ωραία η σύνδεση και με τον πίνακα του Έντουαρντ Χόπερ που έχετε στο εξώφυλλο.
1: Ότι ναι, ζούμε... ο οποίος παίζει και λειτουργικό ρόλο στο βιβλίο, δεν είναι απλώς ένας πίνακας.
0: Ναι.
1: Γίνεται και αναφορά και μέσα στο βιβλίο, όπως θα το έχετε προσέξει.
0: Βέβαια. Και πάρα πολύ ωραία αναφορά κιόλας. Αυτό το βλέμμα των ανθρώπων που διασταυρώνεται, ναι, αλλά δεν κοιτάζονται, σαν τον πίνακα ακριβώς.
1: Θεωρείται ένα αριστούργημα του Χόπερ. Δύο άνθρωποι σε μια καφετέρια ηλιόλουστη, που τα βλέμματά τους κοιτούν προς την ίδια κατεύθυνση, αλλά δεν κοιτάζονται μεταξύ τους.
0: Mm-hmm.
1: Είναι δηλαδή η μοναξιά στην ουσία των ανθρώπων, που ενώ μπορεί να βρίσκονται στον ίδιο χώρο, δεν πλησιάζει ο ένας τον άλλον. Και κάπως έτσι είναι και οι ήρωές μου σε αυτό το μυθιστόρημα.
0: Ακριβώς. Έτσι είναι. Αυτό είναι. Γιατί όπως το λέτε και κάπου αλλού, πολλές φορές είναι μπροστά μας πράγματα, αλλά είναι πολύ δύσκολο να τα δεις, να δεις τι συμβαίνει μπροστά σου.
1: Ναι. Πολύ σωστά, ναι.
0: Συμβαίνει ακριβώς έτσι στις ζωές μας μέσα. Και πόσο γοητευτικό επίσης ότι είμαστε όλοι άνθρωποι τόσο μα τόσο διαφορετικοί μεταξύ μας, αλλά υπάρχουν στοιχεία που συμπληρώνουν το παζλ όταν έρθουν και ενωθούν τώρα από τη μοίρα, επειδή το επιλέγουμε, και αυτό το αφήνεται, ας το αποφασίσει ο καθένας όπως θέλει, μεταξύ μας.
1: Ακριβώς. Εννοείται ότι είστε καλεσμένοι αύριο όλοι οι συντελεστές της εκπομπής και εσείς προσωπικά και οι ακροατές σας στον Ιαννό στις 7 η ώρα που θα έχουν μια συνομιλία με τον Βαγγέλη τον Τασιόπουλο, τον πρώην πρόεδρο της εταιρείας Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης, και αποσπάσματα θα διαβάσει από το βιβλίο η Πελαγή Αγγελίδου, η ηθοποιός που πρόσφατα έπαιξε στον Έκια 20 κιλά του Σάκη Σερέφα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή έχετε Κισλόφσκι και σας αρέσει και μας αρέσει, εγώ θα σας χαιρετήσω με μουσική από την ταινία Κόκκινη, την κόκκινη ταινία του. Σπίνεφ Πράισνερ, βέβαια, έτσι, Three Colors Red. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο, κύριε Γούτα. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.

Υπέροχος λοιπόν Πρέσνερ, θα τον βρείτε και μέσα στο βιβλίο του Παναγιώτη Γούτα, η μελωδία των αγαλμάτων, μια έκδοση από τις εκδόσεις Βακχικών. Αναζητήστε το, διαβάστε το και θα το βρείτε και αύριο βέβαια, Τρίτη, στις 7 το απόγευμα, στο βιβλιοπωλείο Ιαννό, στην Αριστοτέλους 7, όπου θα είναι εκεί ο συγγραφέας μαζί με Βαγγέλη Τασιόπουλο και Πελαγία Αγγελίδου. Καλώστηνα και τη Μάγδα, καλώστον και τον Αντώνη. Και κάτι γίνεται εδώ. Πριν ο Στέλιος μου έστειλε για έργα του με τα οποία συμμετέχει σε έκθεση στα Χανιά. Το λέω γιατί καίγομαι έτσι μόλις ακούω Κρήτη και Χανιά. Και τώρα βλέπω εδώ πέρα για το φεστιβάλ βιβλίου που θα είναι στα Χανιά. Πότε είναι κιόλας αυτό? Τώρα ο Σονούπο. Και θα είναι ο Ρουχάν Παμούκ στην παλιά πόλη των Χανίων. Α, σήμερα είναι εκεί στην... Ναι. Θα είναι σήμερα και είναι προάγγελος του 5ου Φεστιβάλ Χανίων αυτή η εκδήλωση. Όσοι και όσοι μας ακούτε προς τα εκεί, Θέατρο Μίκης Οδωράκης, 8 η ώρα. Θα είναι και ο δημοσιογράφος Παύλος Τσίμας και η μεταφράστρια του Παμούκ στα ελληνικά, η Στέλλα Βρετού. Να, αυτά τα ωραία γίνονται.

κατά τα λοιπά. Στο εδώ και τώρα, έτσι όπως κυλάει η ζωή, να θυμίσω ότι σήμερα μετακομίζει στο θερινό του σπίτι όλο το πακέτο με τις προβολές που οργανώνονται Cinefil Δευτέρες του Κέμες από τον Αλέξη Δερμετζόγλου και την παρέα του, στο Σινέα Πόλων δηλαδή, στη Σαρανταπόρου, Όλγας με Σαρανταπόρου. Καμία πατρίδα για τους μελοθάνατους. Με αυτή την ταινία γίνεται η έναρξη, ταινία των αδερφών Κόεν από το 2007. Και να πω επίσης ότι στο Μέγαρο Μουσικής στις 8.30 στο Γυάλινο κτίριο το Μη 2 έχουμε φεστιβάλ πνευστών με το ρεσιτάλ Νέοι Ορίζοντες στο κλαρινέτο, Πέτρος Ανδρεάδης στο κλαρινέτο, Κωνσταντίνος Λιανός στο πιάνο. Έτσι που λέτε, με τα σημερινά. Λοιπόν, θα κλείσουμε με εντελώς άλλο ηχόχρωμα, ολοκένουργιο από την Kovacs, A Perfect Crime. Έτσι, με αυτό κλείνουμε, καθώς μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο. Έχετε λίγο χρόνο να στείλετε τα μηνύματά σας. Βάζετε και τη λέξη θέατρο, αν θέλετε διπλή πρόσκληση για την Παρασκευή 22 του μήνα. Να πάτε στο Θέατρο Τεχνών και να δείτε τη χορευτική παράσταση Birthmark. Μην ξεχνιέστε.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Και 4.

Και μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της ομπρέλας και έχετε λίγο χρόνο, είτε μέσα στη σελίδα μας στο Facebook με μια ομπρέλα κόκκινη στο Messenger, είτε μέσω Viber στο 6970-609-900. Στέλνετε μηνυματάκι, το θέλω έτσι γεματούτσικο, με εικόνες, λέξεις, συναισθήματα, και βάζετε και τη λέξη θέατρο αν θέλετε να διεκδικήσετε διπλή πρόσκληση για την Παρασκευή 22 του μήνα να πάτε στο Θέατρο Τεχνών Κωνσταντινούπολης 45 και να δείτε την παράσταση Birthmark, a Dance Play από την ομάδα Coerology με 23 καλλιτέχνες επισκηνής. Έτσι, χορός, ωραιότατος. Για να μην τον ξεχνάμε και το χορό. 22 και 24 Μαΐου θα παρουσιαστεί αυτή η παράσταση στο Θέατρο Τεχνών. Και αύριο βέβαια ο καιρός τώρα δίνει βροχές μετά το μεσημεράκι, ωστόσο φαντάζομαι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα γίνουν και εκδηλώσεις που είναι προγραμματισμένες για την ημέρα μνήμης, έτσι, επέτειος γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου,

Ήδη σήμερα στις 8 εκδήλωση στο Μνημείο της Γενοκτονίας στην Πλατεία Αγίας Σοφίας. Και να δω λίγο και το αυριανό. Αύριο από τις 9 το πρωί στις 12 στην Πλατεία Αγίων Αναργύρων στην Ανοπόλη υπάρχει εκδήλωση.

Και να εξαιρέσουμε την αλλαγή στις παραστάσεις που σας είπα πριν τα 60 τελευταία χρόνια, που αντί για το Βαρδάρι η εκδήλωση με το θεατρικό έργο του Σάκη Σερέφα δεκαετία 80 «Η πόλη αλλάζει» θα πάει στα πρώην σφαγεία, στο Λαμπατουάρ. Κατά τα λοιπά, αύριο θα βρείτε στο καφενείο «Η Πρίγκιπος» τους «Υπείς μετά», είναι διασκευή του έργου του Αριστοφάνη από το Δαμιανό Κωνσταντινίδη, κάθε Τρίτη και Τετάρτη του Μαΐου στο καφενείο «Η Πρίγκιπος», έτσι είναι απέναντι από το τουρκικό προξενείο, Αποστόλου Παύλου 22. Επίσης, στο Σινέβα Κούρα αύριο 9:30, η τελευταία από ό,τι λένε τα παιδιά, αλλά να δούμε, προβολή του ντοκιμαντέρ Βίλμα, το τελευταίο αντίο, τον Κώστα Μπακερτζή και Κωστή Σταμούλη, και θα ακολουθήσει και συζήτηση μετά το τέλος της προβολής με Θωμά Κοροβίνη, Αργύρη Μπακερτζή και Γιώργο Τσιτηρίδη. Ενώ στη μικρή σκηνή αύριο στις 9 προβολή του ντοκιμαντέρ «Τα Ντεσιμπέλ του Λευκού Πύργου» του Δήμου Βοσενάκη. Ακόμη ένα ντοκιμαντέρ που έχει προβληθεί αρκετές φορές. Ακόμη μια προβολή αύριο στη μικρή σκηνή Επταλόφου 14 κάτω Τούμπα. Στέλιο, μάλλον δεν μ' ακούς. Στέλνεις ενημερωτικά, αλλά δεν μ' ακούς. Είπα για την έκθεση στα Χανιά. Την είπα. Και είναι και μακριά και είναι και λατρεμένο μέρος, Παναθεμάτο. Για να διεκτηνιστώ, εννοώ. Πάμε σε μουσική. Celeste, Love is Back.

Απίθανη φωνή δεν έχει η Σελέστε. Λοιπόν, καλησπερίζω και την Δάφνη, καλησπερίζω και την Εύη και τον Αντώνη, χαίρετε. Και βλέπω εδώ τώρα μια είδηση από την Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών. Είχε μια συνάντηση με το ΕΚΟΜΕΔ, δηλαδή τον Οργανισμό Οπτικοακουστικών Μέσων και Παραγωγών και Κινηματογραφικών, βεβαίως, με τον Λεωνίδα Χριστόπουλο, το Διευθύνοντα Σύμβουλο, συναντήθηκαν. Και από ό,τι λένε οι σκηνοθέτες, ήταν καλά τα νέα για στήριξη νέων σκηνοθετών του οπτικοακουστικού, για ψηφιοποίηση εμβληματικών ταινιών που συμμετείχαν, ελληνικών ταινιών που συμμετείχαν τα προηγούμενα χρόνια στα Διεθνή Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κανών, Βενετίας, Βερολίνου κτλ. Και για ετήσιο κινηματογραφικό φεστιβάλ αποκέντρωσης με ταινίες του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου. Τα βρήκανε, από ό,τι φαίνεται, στην πράξη. Να το δούμε, θα λέω πάντα.

στείνονται. Ελπίζω τώρα ο καιρός και εκεί να μην τα χαλάσει. Επίσης, την Τετάρτη 20 του μήνα, στη Μονή Λαζαριστών και πάλι στο πλαίσιο του 12ου Φεστιβάλ Δάσους, στο μικρό θέατρο της Μονής συγκεκριμένα, θα βρούμε την παράσταση «Το ψυγείο», το έργο δηλαδή, του Αργεντίνου συγγραφέα και κομίστα Κοπή, σε σκηνοθεσία Κατερίνας Νικολάτου και ερμηνεία Δημοσθένη Μιχαηλίδη. 20, 21 και 22 του μήνα θα παρουσιαστεί για τρεις βραδιές στο μικρό θέατρο της Μονής. Θα τα πούμε αύριο για αυτή τη δουλειά. Το Group Therapy πάλι, το έργο της Πέννης Φυλακτάκη που παρουσιάζεται στο Φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών σε σκηνοθεσία Λευτέρη Πλασκοβίτη, έχει πάρει και παράταση. Ήταν να ολοκληρωθεί 24 Μαΐου, αλλά πάει μέχρι και αρχές Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος. Ακόμη μια παράσταση χορού είναι αυτή από την ομάδα Rest in Beat σε χορογραφία Αναστασίας Τέι. Στο Artbox Φαργκάνη θα τη βρούμε 20 και 21 του μήνα και για αυτή θα μιλήσουμε αύριο. Ενώ έχω και δύο προβολές τώρα να σας πω, πολύ ενδιαφέρουσες. Στο Γερμανικό Ινστιτούτο θα γίνουν και οι δύο. Βασιλής Όλγας 66. Την Τετάρτη, 8.30, θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ Whisper and Shout του Dieter Schumann. Αυτό το ντοκιμαντέρ αφορά την underground μουσική σκηνή του 80 στην Ανατολική Γερμανία. Είναι ελεύθερες αυτές οι προβολές, στα γερμανικά με αγγλικούς υπότιτλους. Πρέπει να ξέρεις δηλαδή λίγο καλά αγγλικά, αλλά τέλος πάντων με τα συμφραζόμενα βγαίνει άκρη. Στις 27 πάλι του μήνα, την άλλη εβδομάδα, στον ίδιο χώρο, θα ακολουθήσει μια ταινία, παιδιά, που όσοι και όσοι δεν την έχετε δει, θα την απολαύσετε με την ψυχή σας. Μιλάω για το Soul Kitchen του Fatih Akin, η μόνη του κωμωδία, ίσως, έτσι. Στα γερμανικά και αυτή με αγγλικούς υπότιτλους, ελεύθερη είσοδο, εξαιρετικό. Και τι άλλο για την Τετάρτη. Τετάρτη έχουμε επίσης στο Μακεδονικό Κέντρο Συγχρονής Τέχνης 7.30 ένα ρεσιτάλ τραγουδίου με τη μέτζο σοπράνο Κασάνδρα Δημοπούλου, παραδοσιακή λαϊκή μουσική της Ευρώπης μέσα από κλασικούς συνθέτες. Είναι ο τίτλος. Θα τη συνοδεύσει την κυρία Δημοπούλου στο πιάνο Κωνσταντίνος Γκαρίπης. Ελεύθερη είσοδος και εδώ. Να τα λέμε και τα ελευθέρα εισόδου, γιατί μας χρειάζονται. Πάμε, συνεχίζουμε. Amy Winehouse, Me and Mr. Jones.

Άλλη φωνάρα υπέροχη που έφυγε όμως πολύ, πολύ νωρίς από τη ζωή. Λοιπόν, να κάνω την κλήρωση τώρα. Ας την κάνω την κλήρωση τώρα, να μου στείλετε και το OK ότι ακούσατε το ονοματάκι σας. Δύο νούμερα θέλω από το 1 ως το 9 να μου δώσεις, Δημήτρη. Ωραία. Για να δούμε ποιες πάτε, ξαναλέω, την Παρασκευή 22 Μαΐου στο Θέατρο Τεχνών, Κωνσταντινούπολη 45, 8.30 το αργότερο θα είστε εκεί. Να πάρετε με διπλή πρόσκληση στη θεσούλα σας και να δείτε το έργο Birthmark, a dance play από την ομάδα Chorology με 23 καλλιτέχνες επισκηνής. Και οι νικητές είναι Μανάλ Γκάμπερ και Κωνσταντίνος Καβούνης. Για στείλτε ένα OK ότι ακούσατε ονοματάκι. Μανάλ Γκάμπερ, Κωνσταντίνος Καβούνης, εσείς πάτε Παρασκευή στο Θέατρο Τεχνών. Και φυσικά περιμένω πάντοτε εντυπώσεις, εννοείται. Μανάλ Γκάμπερ, Κωνσταντίνος Καβούνης, σας ζητούν στο ταμείο να στείλετε ένα OK ότι ακούσατε όνομα. Να πω ότι μπροστά μας είναι και η εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Την ερχόμενη Δευτέρα ξεκινά. Όλα τα μικρά βιβλιοπωλεία, σχεδόν όλα σε όλη τη χώρα, για πέμπτη χρονιά συμμετέχουν. Θα πάει από 25 μέχρι 30 Μαΐου με εκδηλώσεις, γιορτές, παρουσιάσεις. Ευκαιρία να τα γνωρίσουμε όλα. Μέχρι τότε βέβαια να σας πω για την 5η 21, που γιορτάζουν καλά η μισή Ελλάδα, Κωνσταντίνος, Ελένη, Κωνσταντίνα, η μισή Ελλάδα. Την 5η πάντως ξεκινά στο Αρχαιολογικό Μουσείο και η συνεργασία της Κινηματογραφικής Λέσχης Θεσσαλονίκης με το Αρχαιολογικό. Θα τα πούμε με τον Κώστα Καρδερίνη μεθαύριο, νομίζω, αν θυμάμαι ότι έχουμε κλείσει ραντεβού για αυτή τη συνεργασία και τις προβολές. Η έναρξη πάντως θα γίνει με το οικαστικό ντοκιμαντέρ «Τα τραγούδια της γης» της Μαργκρέτ Ολίν. Είσοδος ανελεύθερη με σειρά προτεραιότητα, σκήνει και στο πλαίσιο του εορτασμού «Πράσινες πολιτιστικές διαδρομές», που είναι 21 και 24 Μαΐου με εκδηλώσεις στα μουσεία. Ελλάδο με τον Κωνσταντίνο. Το αυτοκίνητό σας ενοχλεί, που επαναλαμβάνω το όνομα. Ωραία, τώρα θα πάτε να το ξεπαρκάρετε αφού στείλατε και. Ευχαριστώ και τους γιο σας.

Και να πω επίσης για την Παρασκευή 22 του μήνα ότι στην παράσταση του έργου The Effect της Lucy Preble από την ομάδα Bloom Theater στο θέατρο Αμαλία, 22 του μήνα, έτσι. Μετά την παράσταση θα υπάρχει συζήτηση με επαγγελματίες από το χώρο της ψυχικής υγείας. Συνδέεται το έργο, θα καταλάβετε όταν το δείτε, οπότε θα έχει το ενδιαφέρον και αυτό. Επίσης Παρασκευή, καλεσμένη της Λέσχης Ανάγνωσης στο Αρχαιολογικό Μουσείο θα είναι η Λένα Διβάνη, γνωστή συγγραφέας, με το βιβλίο της «Έτσι τελειώνει ο κόσμος». Και στον Πολυχώρο Ινσίτου, στην Κασάνδρου 42, την Παρασκευή στις 8, θα παρουσιαστεί το βιβλίο ποίησης του Γιώργου Μπλιώνη «49 ρογμές». Είναι η δεύτερη έκδοση από τις εκδόσεις Ινσίτου. Ωραιότατο, το έχω στα χέρια μου, το διαβάζω και θα τα πούμε με τον Γιώργο Μπλιώνη την Τετάρτη. Έχουμε όμως και μια σειρά θεατρικών αναλογίων στο πλαίσιο της δράσης «Σελίδες ανοιχτές» που οργανώνει η ομάδα «Άνθρωπος στη θάλασσα». Τα λέγαμε λίγο καιρό πριν με την Κλέρη Χριστοπούλου που είναι επικεφαλής στην ομάδα. Αυτά τα θεατρικά αναλόγια θα φιλοξενηθούν στο Βαφοπούλιο. Την Παρασκευή λοιπόν γίνεται η έναρξη με τις «Καρέκλες», έργο του Θοδωρή Παπαϊωάννου, σε σχεδιασμό εμψύχωση Ματίνας Παγουλάτου και Κλέρης Χριστοπούλου και ερμηνεία Νατάσας Αστρινίδη. Και επίσης την Παρασκευή επιστρέφει στο θέατρο Αυλαία για τρεις βραδιές, 22, 23 και 24 του μήνα, ο περίφημος θάνατος του Ιβάν Ιλίτς, το έργο του Τολστόη που όποτε παρουσιάστηκε, παιδιά, αυτή η παράσταση που σκηνοθετεί Κωνσταντίνα Νικολαίδη με τον Γιώργο Γαλίτη και τον Θανάση Κουρλαμπά σε 18 ρόλους, έκανε πάταγο. Για να δούμε, μήπως τη δω κι εγώ αυτή τη φορά. 22 με 24 Μαΐου στο Αυλαία.

Τι άλλο να σας πω, για το Σάββατο φτάνουμε και ως εκεί. Σας είπα ότι θα γίνει αστεία ένα την Πιενάλε Σύγχρονης Τέχνης με εκδηλώσεις που θα πάνε μέχρι 5 Ιουλίου. Επίσης έχουμε το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Μνημείων στο Επταπύργιο με το Ρεμπέτικο Σύνολο Εργαστήρι που διευθύνουν ο Ιάκωβος Μωυσιάδης και Γιάννης Τσίπος. Είσοδος ελεύθερη. Αυτά βέβαια καιρού θέλοντος τώρα, γιατί και το Σάββατο έχει βροχές. Θα είναι ο Δημήτρης Σαμόλης στο 8-Ball στα Λαδάδικα το Σάββατο βράδυ. Επίσης γίνεται χαμός με τις παρουσιάσεις του. Μουσική συναυλία θα δώσει. Επίσης ο καιρός βοηθής την Κυριακή 24 πλέον Μαΐου στο Θέατρο Δάσους έχουμε την παράσταση «Ζωή μου ο άλλος», διοργάνωση Ιεράς Μητροπόλος και Γραφείου Νεότητας, μουσικοθεατρική είναι, με Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη, το μουσικό σύνολο Μαΐστρος και τον ηθοποιό Δημήτρη Αλεξανδρή. Πολλοί συμμετέχουν, έτσι. Και τα έσοδα θα διατεθούν σε υποτροφίες φοιτητών που χορηγεί Ιερά Μητρόπολης Θεσσαλονίκης. Και Σάββατο επίσης στις 9 στο Τελόγλιο Αγίου Δημητρίου 159α θα εμφανιστεί το φωνητικό σύνολο Πλειάδες, γιορτάζει τα 20 χρονά του. Ξαναλέω, εφόσον το επιτρέψει ο καιρός στους ανοιχτούς χώρους, κάποιες τώρα εκδηλώσεις μπορεί να μεταφερθούν, κάποιες να αναβληθούν, βλέποντας και κάνοντας. Λοιπόν, θα σας αφήσω με Μαντελέιν Περού, Dance Me to the End of Love. Χορέψτε μέχρι τέλους και εγώ κλείνω ομπρελίτσα μέχρι αύριο που θα είναι μια άλλη μέρα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
3: Η ώρα είναι 6.
0: '91 και 4 στο κόκκινο.
4: Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 6 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Ανεβαίνει και άλλο τραγικός απολογισμός των νεκρών σε χώρους εργασίας, καθώς δύο εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους μέσα σε μόλις ένα 24ωρο. Ένας 52χρονος εργαζόμενος του ΔΔΕ έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης σε υπαίθριο υποσταθμό στα Κάτω Πατήσια, όταν χτυπήθηκε από μέση τάση. Ένας 46χρονος οικοδόμος σκοτώθηκε στη Βουνοπλαγιά Ιωαννίνων, όταν καταπλακώθηκε από χώματα μέσα σε φρεάτιο κατά διάρκεια εργασιών σε έργα αποχέτευσης όμβριων υδάτων. Την ίδια ώρα, ένας 37χρονος εργαζόμενος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια εργασιών σε λιμενισμένο πλοίο στο Νέο Μόλο Δραπετσόνας. Η κυβέρνηση οφείλει να σταματήσει να διαφορεί για την προστασία των εργαζομένων και να συμμορφωθεί επιτέλους με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της, τονίζει σε δήλωσή του ο Κώστας Αρβανίτης, αντιπρόεδρος της ΛΕΦ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Και δεύτερο πλοίο της ελληνικής αποστολής που συμμετέχει στο Global Smooth Flotilla καταλήφθηκε από το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κύπρου. Σύμφωνα με το March του Gaza Greece, μετά το Anna's Children, στο οποίο επέβαινε Έλληνας πολίτης, καταλήφθηκε από τις Ισραηλινές δυνάμεις και το πλοίο Malcolm X. Όπως μετέδωσε το Al Jazeera, το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό έχει καταλάβει τουλάχιστον 25 σκάφη, ενώ έχει συλλάβει τουλάχιστον 100 ακτιβιστές, να δράσουν, να αναλάβουν επιτέλους τις ευθύνες τους και να διασφαλίσουν τη διέλευση των πλοίων στα οποία επιβαίνουν και Έλληνες πολίτες, αλλά και την άμεση απελευθέρωση όλων όσων έχουν απαχθεί παράνομα, καλεί την Κυπριακή και την ελληνική κυβέρνηση το March του Gaza Greece, απευθύνοντας παράλληλα κάλεσμα σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας αυτή την ώρα έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών. Αντίστοιχη συγκέντρωση και στη Θεσσαλονίκη, στο Άγαλμα Βενιζέλου, αλλά και σε άλλες πόλεις. Όπως είπε μιλώντας στο κόκκινο Αντώνης Φάρας, μέλος του March του Gaza Greece, επικοινώνησαν και με τις Κυπριακές αρχές, χωρίς όμως να πάρουν θέση για την παράνομη επίθεση του Ισραήλ σε διεθνή ύδατα και μάλιστα εντός της ζώνης έρευνας και διάσωσης της Κύπρου. Για πειρατική κίνηση που παραβιάζει κάθε έννοια διεθνούς δικαίου, κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, καλώντας την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις προκειμένου να προστατευτούν τα πληρώματα του στόλου. Είναι πειρατεία και συνιστά ακόμα μια κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπιστικών αρχών, δηλώνει ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ στο Ευρωκοινοβούλιο, Κώστας Αρβανίτης. Συμπληρώνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επιβάλλει κυρώσεις στην κυβέρνηση του Ισραήλ. Την πειρατική ενέργεια του Ισραήλ καταδικάζει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Για την ερχόμενη Τετάρτη καλούνται προς ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών ο εισαγγελέας του Αρίου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας και ο διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης. Τα στοιχεία για την εκρηκτική αύξηση της περιουσιακής κατάστασης βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας την τελευταία επταετία αποτελούν πολιτική πρόκληση απέναντι σε μια κοινωνία που πιέζεται καθημερινά, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του, σημειώνοντας ότι αυτή είναι η πραγματική εικόνα της ανάπτυξης του κυρίου Μητσοτάκη. Η κοινωνία να στενάζει και ένα κλειστό γαλάζιο σύστημα εξουσίας να πλουτίζει προκλητικά πάνω στα ερείπια της κοινωνικής πλειοψηφίας. Τώρα και επίσημα σε καθοδηγητικό ρόλο στη Νέα Δημοκρατία, η τοξική ομάδα αλήθεια, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι αναβαθμίζει επίσημα την ομάδα αλήθεια τους δίνει στα μέλη τις σημαντικές θέσεις στα κομματικά όργανα. Τέλος θέτει το ερώτημα αν η ομάδα αλήθειας επηρεάζει τη Νέα Δημοκρατία ή το αντίστροφο. Στις 26 Μαΐου αναμένεται να ανακοινώσει επισήμως την ίδρυση νέου κόμματος ο Αλέξης Τσίπρας, σύμφωνα με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επιστρέφουν στις έδρες τους οι συστοιχίες των αντιεροπορικών συστημάτων Patriot που είχαν αναπτυχθεί σε Κάρπαθο και Βόρεια Ελλάδα για την προστασία της Βουλγαρίας, όπως αποφάσισε σήμερα το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Δόθηκε και το πράσινο φως για την προμήθεια φρεγατών τύπου Bergamini από την Ιταλία. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στα βορίζια Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου Κρήτης με 6 συλλήψεις για υποθέσεις που αφορούν εκβίαση, εμπρισμούς, φθορές καθώς και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συλληφθέντες κατηγορούνται ότι αφαιρούσαν με τη βία κτήματα από πολίτες, τα οποία στη συνέχεια καλλιεργούσαν παράνομα και δήλωναν τις εκτάσεις αυτές στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εξασφαλίζοντας επιδοτήσεις. Εκδήλωση με τίτλο «Από τον κατακαιρματισμό στην ανασυγκρότηση, η πρόκληση της ενότητας των αριστερών δυνάμεων» διοργανώνει σήμερα η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία στις 7 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλίνης, συνοποιεί ο Πέτρου, θα μιλήσουν Νίκος Κοντζιάς, Πέτρος Κόκαλης και Γιάννης Μπουλέκος. Στη διεθνή επικαιρότητα, διπλωματικός μαραθώνιος με στόχο μια πιθανή συμφωνία ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου. Το Πακιστάν διαβίβασε στις Ηνωμένες Πολιτείες την απάντηση της Τεχεράνης στη νέα Αμερικανική πρόταση. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, φέρεται να δήλωσε πακιστανική πηγή στο Reuters, προσθέτοντας ότι οι δύο πλευρές συνεχίζουν να μεταβάλουν τις απαιτήσεις τους. Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Παγκάη, δήλωσε ότι η διαδικασία των συνομιλιών και των διαπραγματεύσεων συνεχίζεται. Σύμφωνα με το Al Arabi, για το Ιράν ζητά μια μακρά πολλών σταδίων εκεχηρία. Την ίδια ώρα, το Ανώτατο Όργανο Ασφαλείας του Ιράν ανακοίνωσε σήμερα τη σύσταση νέου φορέα για τη διαχείριση των στενών του Ορμούς. Τα αποθέματα πετρελαίου εξαντλούνται ραγδαία, δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ, στο περιθώριο της Συνόδου των Υπουργών Οικονομικών των G7 στο Παρίσι. Στο μέτωπο του Λιβάνου, 7 νεκροί από νέες Ισραηλινές επιθέσεις τη Δευτέρα, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Στις αθλητικές ειδήσεις, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου του Ιράν αναχώρησε για την Τουρκία προκειμένου να δώσει φιλικό αγώνα και να προχωρήσει στις διαδικασίες έκδοσης βίζας για το FIFA World Cup 2026 που θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Η FIFA έχει ξεκαθαρίσει ότι η διοργάνωση θα διεξαχθεί κανονικά, απορρίπτοντας ιρανικές προτάσεις για μεταφορά των αγώνων της ομάδας σε συνδιοργανώτριες χώρες όπως το Μεξικό ή ο Καναδάς.
4: Ο καιρός.
5: Νεφώσεις αύριο παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές αρχικά στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά. Σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές το μεσημέρι και το απόγευμα σε Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Έως 25 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
0: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Και ωραία, πάει για παιδί.

Για πάμε, για πάμε. Ωραία μέρα, ωραίο απόγευμα. Τι ωραία. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα και στο Δημήτρη Κουτζιαμάνη εδώ απέναντι με το στυλάτι Τραγιάσκα στην κονσόλα του ήχου. Μάνο Τζανακάκη στα υπόλοιπα. 91 και 4 στο κόκκινο. Θεσσαλονίκη και γύρω περιοχές. Διαδικτυακά από το avg.gr. Πάνω αριστερά στο καντράν. Ακούτε ζωντανά κόκκινο και Θεσσαλονίκη κάτω από την Αθήνα. Την επόμενη μέρα το πρωί στο Facebook το 91 και 4 αναρτά ο Νίκος στην εκπομπή και λίγο αργότερα και εγώ στην προσωπική μου σελίδα στα λατινικά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε έτσι αφρικάνικα και γυναικεία με το περίφημο Super Group σχήμα που ιδρύθηκε στο Μάλι το 2014, Les Amazones d'Afrique. Ένα σχήμα στο οποίο συμμετέχουν μεγάλα αλλά και λιγότερο γνωστά για το ευρύ κοινό ονόματα. Μεγάλη ιστορία στη μαλινέζικη μουσική Μαμάνι Κεϊτά, ακόμα μεγαλύτερη Ούμου Σανγκαρέ με την προσωπική της καριέρα και τις βραβεύσεις, και η Μαριάμ Ντούμπια, η οποία τώρα ταξιδεύει χωρίς τον Αμαντού που έφυγε από τη ζωή, από τους Αμαντού και Μαριάμ. Λοιπόν, εμείς πάμε να ακούσουμε το κομμάτι «Ο χορός των γυναικών». «Μούσας Dance», έτσι λέγεται, και θα πούμε και για τις συμμετοχές αυτές. Να πούμε ότι το super group αυτό, θα δούμε και το ακριβές line-up, θα βρίσκεται την τρίτη μέρα του εξαιρετικού World Music Festival στα Σκόπια Off Fest, που ξεκινάει Τετάρτη 3 Ιουνίου και έχει μπόλικα αφρικανικά ονόματα. Θα τα πούμε και θα τα παίξουμε, τα ήδη τα λέμε και τα παίζουμε. Λοιπόν, Παρασκευή 5 Ιουνίου, Les Amazones d'Afrique θα ακολουθήσουν την συναυλία του Καταλανού κιθαρίστα και παραγωγού Ραούλ Ρεφρί με τη φίλη μας τη Μαρία Ματσότα από την Κάτω Ιταλία. Λοιπόν, για να βάλουμε μπρος τον αφρικάνικο γυναικείο δυναμικό ήχο. Οι περίφημες Αμαζόνες που πήραν το όνομά τους από τις πολεμίστριες εκεί στην παλιά Δαχομέη που έγινε μετά Μπενίν. Πάμε!

Muscle Dance λοιπόν, από το δίσκο «Ο χώρος των γυναικών», Les Amazons de l'Afrique, δίσκοι τους κυκλοφορούν από τη Real World του Peter Gabriel 2, αν δεν κάνω λάθος, σε παραγωγή εδώ του περίφημου Jack Knife Lee, ο οποίος συμμετείχε στη σύνθεση μαζί με τον DJ και παραγωγό Najib Ben Bella. Οι κυρίες, η μαμά Νί και η Τα, η οποία σίγουρα θα βρίσκεται στα Σκόπια στις 5 του μηνός, του Ράρι με τις Amazon Da Freak. Η Ντομπέτνια ωραία, για αυτήν δεν ξέρω, γιατί έχει πολύ μεγάλη αυτόνομη καριέρα από την ακτή Ελεφαντοστού. Η Φαφά Ρουφίνο από την Μπενίν, που έδωσε και το όνομα στις Αμαζόνες, την πρώην Δαχομέη. Και η Κάντι Γκουίρα από την Μπουρκίνα Φάσο, στο συγκεκριμένο κομμάτι. Όπως είπαμε, την τρίτη μέρα του Off Fest στα Σκόπια, του World Music Festival, το οποίο γεννήθηκε ως παρακλάδι του περίφημου Jazz Fest που είναι κάθε Οκτώβριο στα Σκόπια, φοβερή δουλειά εκεί του θρυλικού παραγωγού Oliver Μπελοπέτα. 25 χρόνια το Off Fest, 3 με 6 Ιουνίου θα είμαστε εκεί βεβαίως και θα φέρουμε και ήχους και ρεπορτάζ επιστρέφοντας. Λοιπόν, η Ντομπετνιά ωραία συμμετείχε στο προηγούμενο κομμάτι. Πάμε να ακούσουμε το ολόφρεσκο σίγγλ της για το χωριό της που μόλις κυκλοφόρησε. Mon Village.

Από τα μεγάλα ονόματα της δυτικοαφρικανικής μουσικής, η Βοριανή Ντομπέτ Νιαωρέ, που στις 17 Ιουνίου θα κλείσει τα 44 της χρόνια. Ζει από το 1999 στην Γαλλία. Πατέρας της, ο περκασιονίστας, ο Μπόνι Νιαωρέ. Με GN γράφεται το Νιαωρέ, έτσι προφέρονται αυτά. Έχει κερδίσει και Grammy μαζί με την pop star India Airy όταν είχαν κάνει συνεργασία το 2010, αυτοδίδακτη με μουσικές, χορό, κρουστά και ένα πολύ εντυπωσιακό σοου και πολύ εντυπωσιακή, έτσι, με τα διάφορα χαϊμαλιά, πως πλέκει τα μαλλιά της και τα ρούχα που συνδυάζουν παραδοσιακές αφρικάνικες τέχνες και σύγχρονη μόδα. Πραγματικά εντυπωσιακή από τις μεγάλες στάρ. Να δούμε αν θα μας έρθει στα Σκόπια με τις Amazon Dafrik. Ο επόμενος καλλιτέχνης θα μας έρθει όμως στο ίδιο φεστιβάλ. Θα μας λέω, γιατί το πηγαίνοντας κάθε χρόνο και επειδή είναι η γειτονιά μας, πάντα πηγαίνω, σχεδόν πάντα. Ο κιθαρίστας, ο Μαλινέζος, ο Γκαούσο Σόμπρα Κουγιατέ, ο οποίος θα έρθει με το σχήμα Γκιτάρι Μπάρο, για το οποίο θα μιλήσουμε αμέσως μετά, από οικογένεια των παραδοσιακών τροβαδούρων Γκριό, μαθήτευσε δίπλα στον σπουδαίο κιθαρίστα Τζέλι Μάντι Τουνκάρ από τη θρυλική Ράγι Μπάντ, την μπάντα του Σιδηροδρόμου, και δίπλα στον αξέχαστο τραγουδιστή τον Κάσε Μάντι Τζιαμπατέ. Και εμπνεύστηκε πολύ και από τον Αλή Φαρκατούρε και έχει καινούριο δίσκο στην One World Music που κυκλοφόρησε την Παρασκευή. Γκαούσου Σόμπρα Κουγιατέ.

Ωραίες αφροπενιές λοιπόν από τον Γκαούσο Σόμπρα Κουγιάτε, Φαντζιάλα το κομμάτι από το δίσκο Σόμπρα Dance. Και το Σόμπρα που έχει ενσωματώσει στο όνομά του έχει να κάνει με την περιοχή καταγωγής στο νοτιοδυτικό, νοτιοδυτικό μάλλον, ναι, στην περιοχή Κουλικόρο. Λοιπόν, ο καλλιτέχνης αυτός, ο τραγουδοποιός και εξαιρετικός κιθαρίστας, ο Γκαούσου Σόμπρα Κουγιάτε, λοιπόν, έτσι, θα βρίσκεται με μια άλλη μπάντα, γιατί είπαμε το δίσκο του, που έχει και τον τίτλο Σόμπρα, που κυκλοφόρησε την Παρασκευή από την One World Records, φίλης Καρολίνα Βαγέχο στην Κοπεχάγη. Θα έρθει με την μπάντα και το σχήμα γκιτάρι μπάρο, λοιπόν, το οποίο απαρτίζουν ο Γκαούσου Κουγιάτε και ο Κερφάλα Διαμπατέ στις κιθάρες και ο Λασάνα Διαμπατέ, ο θρυλικός, στο αφρικάνικο ξυλόφωνο το μπαλαφόν. Ένας δίσκος που ηχογραφήθηκε στο Ντακάρ, στη γειτονιά Μαμέλ, έχει και τίτλο τέτοιο ένα από τα κομμάτια, το έχουμε παίξει στο παρελθόν. Μια πολύ σοβαρή παραγωγή του Ντούντου Σαρ, του διευθυντή του Dakar Music Expo, του Διεθνούς Μουσικού Meeting στο Dakar, ο οποίος έχει μανατζάρει και κάνει παραγωγές και με τον Γιούσου Ντούρ, και η Αγγλίδα η Λούσι Ντουράν, η παραγωγός με πολλούς αφρικανικούς δίσκους. Λοιπόν, γκιτάρι μπάρο, θα βρίσκεται το τρίο αυτό που έχει πιο ακουστικό ήχο. Λοιπόν, για να δούμε την πρώτη μέρα στο φεστιβάλ OFEST στα Σκόπια που κλείνει τα 25 του χρόνια μαζί με τους θρυλικούς BCUC που έχουμε απολαύσει και εδώ στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη, τους Νοτιοαφρικανούς, τους οποίους δεν θα προλάβουμε να παίξουμε σήμερα, νομίζω αύριο. Όπως είπαμε, την Παρασκευή 5 του μηνός Les Amazons d'Afrique, μιλάμε τώρα για το αφρικανικό στοιχείο που θα είναι έντονο, και την τελευταία μέρα το Σάββατο με Ματσούμ Ζάνγκο από Μοζαμβίκη και Ζαουόσε Κουίνς από Τανζανία. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε το τρίο γκιτάρι μπάρο σε ένα αφιέρωμα στην κογκολέζικη ρούμπα. Εδώ η μαλινέζικη ήχη δένουν με τη γλύκα της κογκολέζικης ρούμπα. Homage à la rumba congolaise. Γκιτάρι μπάρο. Thank you.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο Κόκκινο.

Πάμε γερά στο κάτι λιγότερο από δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Νέο κομμάτι και επερχόμενος δίσκος από έναν σπουδαίο μουσικό και φωνάρα, έναν Καστοριανό στα Χανιά, τον Άκη Πιτσάνη.

το F και το λέει The F στα αγγλικά και στα ελληνικά. The F λοιπόν, ο Άκης Πιτσάνης από τον επερχόμενο δίσκο του, τον οποίο περιμένω εν αγωνίως, που λέγεται This Dance, ή δηλαδή ένα λογοπαίγνιο μεταξύ της απόστασης, το distance και το χορό, this dance, το slang. Θα μας τα πει πιστεύω κάποια στιγμή. Τι να πει κανείς για αυτόν τον τεράστιο μουσικό και τραγουδιστή, γεννημένος στην Καστοριά. Ξεκίνησε τη μουσική από τα 7 του χρόνια παίζοντας μπουζούκι, σπούδασε μουσικολογία εκεί τότε στην περίφημη σχολή της Άρτας που ανήκει τώρα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σπούδασε και παραδοσιακή οργανωπία στην Καστοριά. Ό,τι πιάνει τα χέρια του είναι χρυσάφι, φτιάχνοντας όργανα, παίζοντας όργανα. Ένα πολύπλευρο παρελθόν, έχοντας παίξει και σε rock και metal μπάντες όπως η Τέλμα. Πάντα στα σταυροδρόμια Ανατολής και Δύσης, άλλοτε με ακουστικό και άλλοτε με ηλεκτρικό ήχο. Ζει στα Χανιά, διδάσκει κριτική λύρα στο Μουσικό Σχολείο Χανίων, αλλά και πολλά άλλα project. Τον έχουμε παίξει επανειλημμένα στην εκπομπή και με τη δισκάρα The Eastern Piano Project, ο δίσκος Ex Terra του πιανίστα και μουσικολόγου και δασκάλου του Νίκου Ορδουλίδη. Τον έχουμε παίξει και με τους Ροβιόλιδες, με τον φίλο μας τον Περικλή Βραχνό στο βιολί και τον Βαγγέλη Πασχαλίδη, που δεν παίζουν συχνά, έπαιξαν στο Άνω Πόλι Φέστιβαλ το Σεπτέμβριο, ένα σχήμα που αναβιώνει τα σαντουροβιόλια της Μύρνης, από εκεί και το Ροβιόλιδες. Να πούμε ένα ωραίο project που το είχα δει μόνο live τότε, που διοργάνωνε ο Μάκης Μπακλατζής, Τέρψης Όρκεστρα, Μπρατίμια, Λοξάνδρα κλπ. Θα τα πούμε σύντομα για τους Τέρψεις και με αυτόν και με την Αντριάννα. Κλείνει η παρένθεση. Ο Μάκης Μπακλατζής λοιπόν, θυμάμαι πότε ήταν, πρόπερση που οργάνωνε αυτές τις βραδιές που ξεκίνησαν στο Γιαπί και μετά πήγανε στο 8-Ball με τα παραδοσιακά τζαρμαρίσματα. Εκεί έκαναν μια εξηλεκτρισμένη εκδοχή των Καφέ Αμάν με τον Άκη Πιτσάνη και ένα-δυο άλλους μουσικούς, είχε βγει καταπληκτικό. Και έτσι λοιπόν αναμένουμε το This Dance. Ακούσαμε το F ή The F από τον πολύ χαρισματικό Άκη Πιτσάνη, ο οποίος έχει ένα απίστευτο τσάκισμα στη φωνή και όπως είπαμε παίζει τα πάντα και γουστάρε που λέμε. Εδώ έπαιξε τις κιθάρες, μπάσο και έκανε και τα φωνητικά, έγραψε μουσική και στίχους. Μόνο ο Νίκος Συγκλέτος έπαιξε drums. Και πάμε τώρα στο καινούριο single του James Μπαζδάνη, του Δημήτρη Μπαζδάνη, από τα Γιάννενα, ενός εξαιρετικού μουσικού που αρχικά έζησε στο Βόλο και τώρα έχει κατέβει στην Αθήνα. Εξαιρετικός τραγουδοποιός, συνεργάζεται με πάρα πολλές φωνές, κυρίως τραγουδίστριες. Το καινούργιο single είναι με την Αγγελική Παρδάλη που κυκλοφόρησε την Παρασκευή και νομίζω ταιριάζει στο δευτεριάτικο κλίμα, μια και λέγεται «Της Κυριακής στα Πόνερα». Εδώ με τον Δημήτρη μάλλον δεν πέρασαμε πολύ καλά την Κυριακή, οπότε πάμε να ακούσουμε «Της Κυριακής στα Πόνερα». Αγγελική Παρδάλη ερμηνεύει τον Δημήτρη James Μπαζδάνη, ο οποίος και παίζει κιθάρες, έγραψε μουσική, στίχους και έκανε και την παραγωγή.

Ολοφρεσκό κομμάτι της Κυριακής από τα Πόνερα με την Αγγελική Παρδάλη, μουσική, στίχους, κιθάρες, ενορχήστρωση, ο Δημήτρης Τζέιμς Μπασδάνης, ο εξαιρετικός κιθαρίστας και παραγωγός. Και πάμε τώρα στον καινούριο δίσκο συνεργασίας του Μιχάλη Χανιώτη με τον Βαγγέλη Καπράλο, τρίτος, αν δεν κάνω λάθος, στη σειρά, ύστερα από αρκετά χρόνια. Και όπως λένε οι δημιουργοί, ύστερα από ένα πεντάχρονο περιπετειώδης ταξίδι εν μέσω υφάλων και σκοπέλων, πιάσαμε επιτέλους λιμάνι. Βγήκε στην κυκλοφορία η νέα μας δισκογραφική δουλειά με τίτλο «Σωπαίνουν τα τραγούδια μας». Συνταξιδιώτες και αρρωγοί, σε αυτό το ταξίδι πολύ αγαπημένοι φίλοι, στιχουργικά συμπράττουν ο Θανάσης Παπακοσταντίνου, η Στέλλα Μωυσιάδου, η Λιζέτα Καλημέρη, ο Στάθης Νατσιός και μουσικά ο Τόλης Νύρας και ο Χρυσόστομος Μπουκάλης. Η συλλογή περιλαμβάνει 13 τραγούδια, 12 καινούργια και μια επανεκτέλεση με ερμηνευτές, τη Μάρθα Φριτζίλα, το Μάκη Σεβίλογλου, το Λάμπρο Βασιλείου, τον Τόλη Νύρα, τον Πέτρο Μάλαμα και την Εύα Σταμπουλίδου. Οι ενορχιστρώσεις είναι του Μιχάλη Χανιώτη, παραγωγή και από τις δύο και από το Βαγγέλη Καπράλο. Ηχογραφήσεις έγιναν στην Κοζάνη, όπου θα γίνει και η δισκοπαρουσίαση κάπου εκεί στα μέσα Σεπτεμβρίου. Θα τα πούμε όταν πλησιάζει ο καιρός. Πάμε να ακούσουμε την διάβρωση σε μουσική και ενορχήστρωση του Μιχάλη Χανιώτη, η στίχη του Βαγγέλη Καπράλου, ερμηνεύει η Μάρθα Φριτζίλα, ο Μιχάλης Χανιώτης παίζει μπουζούκι, ο Τόλης Νύρας ακουστική κιθάρα, ο Κώστας Κωστόπουλος ηλεκτρική, Χρυσόστομος Μπουκάλης κοντραμπάσο, ο Γρεβενιώτης, Γιάννης Αντωνιάδης κλαρίνο, Νίκος Καλύβας τύμπανα, Σταματίας Γουροπούλου τσέλο και Γιάννης Μιλωνάς βιολί. Λοιπόν, διάβρωση, Μιχάλης Χανιώτης, Βαγγέλης Καπράλος, ερμηνεία Μάρθα Φριτζίλα. Από το δίσκο «Σωπαίνουν τα τραγούδια μας» που μόλις βγήκε.

Σοπαίνουν τα τραγούδια μας, νέα δισκογραφική δουλειά σε μουσική και ενορχήστρωση Μιχάλη Χανιώτη, στίχους Βαγγέλη Καπράλου με την Μάρθα Φριτζίλα, και πάμε να ακούσουμε μια τουρκάλα που έχει ισπανικό επίθετο, έτσι νομίζω είναι καλλιτεχνικό, επηρεασμένη από το φλαμένκο και άλλες λάτιν μουσικές. Τα τελευταία δύο χρόνια ερωτοτροπεί με την Ελλάδα και έχει και μια συνεργασία με τον Δημήτρη Μπάκουλη και αναμένουμε και καινούριο κομμάτι και ζωντανή συνεργασία. Πάμε να ακούσουμε την Ελίφ Σάντσες.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Κάθε σώμα κουβαλάει τη δική του ιστορία. Η ομάδα χορού Choreology μετά από 3 sold out παραγωγές επιστρέφει με το Birthmark. 22 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Τεχνών, 23 χορευτές θα παρουσιάσουν τα δικά τους εκγενετή σημάδια υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Μιχάλη Ποριάζη. Προπόληση εισιτηρίων Hop Coffee Place, μέγας χορηγός Οπτικά Ζωγράφος.
2: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Στο κόκκινο. 105 και 5. Στο κόκκινο.
5: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στις 7 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Τουλάχιστον 3 πλοία της ελληνικής αποστολής που συμμετέχει στο Global Sumud Flotilla έχουν καταληθεί από το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κύπρου, με το March του Gaza Greece να αναφέρει πριν από λίγο ότι έχει χάσει επαφή και με τέταρτο πλοίο της ελληνικής αποστολής. Όπως μετέδωσε το Al Jazeera, το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό έχει καταλάβει τουλάχιστον 25 σκάφη να δράσουν, να αναλάβουν επιτέλους τις ευθύνες τους και να διασφαλίσουν τη διέλευση των πλοίων στα οποία επιβαίνουν και Έλληνες πολίτες και την άμεση απελευθέρωση όλων όσων έχουν απαχθεί παράνομα. Καλεί την Κυπριακή και Ελληνική κυβέρνηση το March του Gaza Greece. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας αυτή την ώρα έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών. Για πειρατική κίνηση που παραβιάζει κάθε έννοια διεθνούς δικαίου, κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, καλώντας την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις προκειμένου να προστατευτούν τα πληρώματα του στόλου. Είναι πειρατεία και συνιστά ακόμα μια κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπιστικών αρχών, δηλώνει αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ στο Ευρωκοινοβούλιο και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επιβάλλει άμεσα κυρώσεις στην κυβέρνηση του Ισραήλ. Την πειρατική ενέργεια του Ισραήλ καταδικάζει και το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ανεβαίνει και άλλο τραγικός απολογισμός των νεκρών σε χώρους εργασίας, καθώς δύο εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους μέσα σε μόλις ένα 24ωρο. Ένας 52χρονος εργαζόμενος του ΔΔΕ έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης σε υπαίθριο υποσταθμό στα Κάτω Πατήσια όταν χτυπήθηκε από μέση τάση. Ένας 46χρονος οικοδόμος σκοτώθηκε στη βουνοπλαγιά Ιωαννίνων όταν καταπλακώθηκε από χώματα μέσα σε φρεάτιο κατά τη διάρκεια εργασιών σε έργα αποχέτευσης ομβρίων υδάτων. Την ίδια ώρα, ένας 37χρονος εργαζόμενος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια σε λιμενισμένο πλοίο στο Νέο Μόλοδρα Πετσόνας. Την ίδια ώρα στη Βουλή, ο Κώστας Καραγκούνης αμφισβητεί ότι οι χώροι δουλειάς έχουν μετατραπεί σε παγίδες θανάτου, απαντώντας σε επίκαιρη επερώτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για τα ελλειπέστατα μέτρα υγείας και ασφάλειας. Ο Υφυπουργός Εργασίας επικαλέστηκε την επιθεώρηση εργασίας προκειμένου να αμφισβητήσει τα στοιχεία που παραθέτουν ομοσπονδίες, όπως η Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδας και Σωματεία για τα Εργατικά Ατυχήματα και Δυστυχήματα, παρουσιάζοντάς τα ως λαθροχειρίες. Στον απόϊχο της προκλητικής αρχιοθέτησης του σκανδάλου των υποκλοπών, καλούνται την Τετάρτη σε ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας και ο διοικητής της ΕΕΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης. Τα στοιχεία για την εκρηκτική αύξηση της περιουσιακής κατάστασης βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας την τελευταία επταετία αποτελούν πολιτική πρόκληση απέναντι σε μια κοινωνία που πιέζεται καθημερινά, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του, σημειώνοντας ότι αυτή είναι η πραγματική εικόνα της ανάπτυξης του κυρίου Μητσοτάκη. Η κοινωνία να στενάζει και ένα κλειστό γαλάζιο σύστημα εξουσίας να πλουτίζει προκλητικά πάνω στα ερείπια της κοινωνικής πλειοψηφίας. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στα βορίζια Ηρακλείου Κρήτης και στο Αμάρι Ρεθύμνου με 6 συλλήψεις για υποθέσεις που αφορούν εκβίαση, εμπρισμούς, φθορές καθώς και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συλληφθέντες κατηγορούνται ότι αφαιρούσαν με τη βία κτήματα από πολίτες, τα οποία στη συνέχεια καλλιεργούσαν παράνομα και δήλωναν τις εκτάσεις αυτές στον ΟΠΚΠ εξασφαλίζοντας επιδοτήσεις. Στη διεθνή επικαιρότητα, διπλωματικός μαραθώνιος με στόχο μια συμφωνία ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένε Πολιτείε για τον τερματισμό του πολέμου. Ανεπαρκή, θεωρεί ο Λευκός Οίκος, τη νέα αντιπρόταση του Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα του αξιός που επικαλείται ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο επανέναρξης των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν, καθώς η Τεχεράνη απέρριψε πολλά από τα αιτήματά του, συμπεριλαμβανομένου αυτού που αφορούσε την ανάληψη ουσιαστικών δεσμεύσεων για το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Παγκάη, δήλωσε ότι η διαδικασία των συνομιλιών και των διαπραγματεύσεων συνεχίζεται. Σύμφωνα με το Al Arabiya, το Ιράν ζητά μια μακρά πολλών σταδίων εκεχηρία. Την ίδια ώρα, το Ανώτατο Όργανο Ασφαλείας του Ιράν ανακοίνωσε τη σύσταση νέου φορέα για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ. Νέα προειδοποίηση από το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Τα αποθέματα πετρελαίου εξαντλούνται ραγδαία. Παρκούν για μόλις λίγες εβδομάδες, δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής του οργανισμού Φατίχ Μπιρόλ στο περιθώριο της Συνόδου των Υπουργών Οικονομικών της G7 στο Παρίσι. Στο μέτωπο του Λιβάνου, 7 νεκροί από Ισραηλινές επιθέσεις τη Δευτέρα, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Στο μεταξύ, ο ΙΕ απαιτεί από το Ισραήλ να λάβει όλα τα δυνατά μέτρα για να αποτρέψει πράξεις γενοκτονίας στη Γάζα, καταγγέλλοντας ενδείξεις εθνοκάθαρσης που παρατηρούνται εκεί και στη Δυτική Όχθη. Σε νέα έκθεση, η Πατή Αρμοστία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα δήλωσε ότι οι ενέργειες που διεξάγει το Ισραήλ στη Γάζα από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου του 2023 συνιστούν κατάφορες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου που σε πολλές περιπτώσεις ισοδυναμούν με εγκλήματα πολέμου και άλλες φρικαλαιότητες. 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν από πυρά ενόπλου σε εστιατόριο κοντά στην πόλη Μερσίνη της Τουρκίας, όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Στις αθλητικές ειδήσεις, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου του Ιράν αναχώρησε για την Τουρκία προκειμένου να δώσει φιλικό αγώνα και να προχωρήσει στις διαδικασίες έκδοσης βίζας για το FIFA World Cup 2026 που θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.
5: Ο καιρός.
6: Νεφώσεις αύριο παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές το μεσημέρι και το απόγευμα σε δυτική και κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Έως 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού με την Τίνα Μπατζιά.
0: ...91 και 4 στο κόκκινο.
7: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Globalista με έναν θρύλο της τζαμαϊκανής μουσικής, τον Αυγούστους Πάμπλο, ο οποίος έφυγε σαν σήμερα το 1999 στα 44 του χρόνια.

Ο θρυλικός ο Γκώστας Πάμπλο. Ο Γκώστας Πάμπλο, έτσι. Γεννημένος ως Χόρας Μάικλ Σουάμπι στις 21 Ιουνίου του 1953 στο Σεντ Άντριου της Τζαμέικα. Έφυγε σαν σήμερα νέος στα 45 του χρόνια το 1999 στο Κίνγκστον, ύστερα από κατάρρευση πνευμόνων. Είχε μια σπάνια νευρική ασθένεια, την μυασθένεια γκράβις, που είχε επίπτωση στους πνεύμονές του. Ρασταφάριαν, σημαντική μορφή της τζαμαϊκανής μουσικής, ως συνθέτης, performer, παραγωγός και της μουσικής roots reggae και της dub. Δραστήριος από την δεκαετία του 70 έως το θάνατό του, πολυοργανίστας, κιθάρα, όργανο, πιάνο, αλλά καθιέρωσε και την μελόντικα σαν όργανο στη dub και reggae μουσική. Ατελείωτες οι συνεργασίες και σπουδαίο το βιογραφικό. Εδώ ακούσαμε το ομώνυμο κομμάτι από τον θρυλικό δίσκο του 1976 που γραφόταν για 3 χρόνια από το 72 έως το 75, King Tubby's Meets Rockers Uptown, το ομότιτλο κομμάτι που βασίζεται ως dub εκδοχή στο Baby I Love You So του Jacob Miller. Ένας δίσκος με τον Carlton Barrett στα drums, γνωστό από τους Wailers του Bob Marley που μας έρχονται το καλοκαίρι στην Αθήνα, ο αξέχαστος Robbie Shakespeare στο μπάσο, όπως και ο Aston Barrett, και ο Earl Τσίνα Σμιθ στην κιθάρα. Ο Πάμπλο, ο οποίος έπαιξε μελόδικα, πιάνο, όργαν και κλαβινέτ. Το keyboard, το κλαβινέτ. Τεράστια μορφή της τζαμαϊκανής μουσικής, έζησε δυστυχώς πολύ λίγα χρόνια. Και τώρα πάμε σε ρέγγε απαλού. Τενιστική ρέγγε. Θυμάστε τον Γιάννικ Νοά με τα πολύ ωραία dreadlocks. Ο Γάλλος πρωταθλητής του τένις γεννήθηκε σαν σήμερα, 18 Μαΐου του 1960, στην Σεντάν της Σαρντέν, στην βορειοανατολική Γαλλία. Από Καμερουνέζο ποδοσφαιριστή πατέρα, τον Ζακαρί Νοά, και μητέρα Γαλλίδα, την Μαρί Κλέρ. Ύστερα από ένα τραυματισμό του, ο πατέρας επέστρεψε στο Καμερούν και έφερε και την οικογένεια. Εκεί ξεκίνησε να παίζει τένις ο Γιάννικ Νοά και τον ανακάλυψε στα 11 χρόνια ο σπουδαίος, ο Αφροαμερικανός πρωταθλητής, ο Άρθουρ Ας. Ο Νοά που κέρδισε το γαλλικό Open το 1983, έχει μπει στο International Tennis Hall of Fame το 2005, ήταν ο αρχηγός της γαλλικής ομάδας στο Davis Cup και στο Billie Jean King Cup. Μια καριέρα 20 ετών. Μέσα στην καριέρα αυτή λοιπόν άρχισε να ηχογραφεί τραγούδια, ρέγγε, με άφρο και pop επιρροές και συνέχισε βέβαια και μετά την αποχώρησή του από τα, πώς τα λένε αυτά, από τα γήπεδα του τένις. Λοιπόν, τα τερέν. Πάμε να ακούσουμε τον Γιάννικ Νοά στο Τζαμάφρικα. Η Τζαμάικα και η Αφρική ενώνονται για τον Γαλλοκαμερουνέζο τραγουδοποιό. Χρόνια του πολλά.

και από τη Σεντάν της Βορειοανατολικής Γαλλίας και στα σύνορα με Βέλγιο, όπου εορτάσαμε με τον Γιάννικ Νοά τα 66 του γενέθλια. Πάμε και στο νότο, στη Μασαλία, να ακούσουμε το ντουέτο Ουμπακ με Q στο τέλος και το κομμάτι Σιατίκ, και αυτό με Q στο τέλος. Ολόφρεσκη κυκλοφορία.

Αυτό ήταν το ντουέτο από τη Μασάλια Ουμπάκ, το πρώτο single Sia Tick από τον επερχόμενο δίσκο, νομίζω είναι το ντεμπούτο τους, Night Whip. Έτσι new jazz και ambient και ηλεκτρονικά ηχοχρώματα, ενδιαφέρουσα κυκλοφορία για τους Ουμπάκ. Λοιπόν, και πάμε σε ένα σχήμα που είναι πλέον θρυλικό, κάποτε το λέγανε, ήταν χαρακτηριστικό γκρουπ της νέας σκηνής της Γαλλίας όταν βγήκανε στο κουρμπέτι εκεί στις αρχές του αιώνα. Ο πρώτος δίσκος En attendant le caravan το 2001 για το εξαιρετικό τρίο La Rue και Ta Nuit, που ανακατεύει γαλλικό σανσόν με folk rock και πολλά άλλα στοιχεία από ρέγγι, από μουσικές του κόσμου. Ένα τρίο που προέρχεται από το θέατρο, το Théâtre du Fil του Παρισιού, έτσι και ποίηση χρησιμοποιεί και πολύ χιούμορ. Είναι τρίο, αν και στις ζωντανές του εκδοχές είναι περισσότεροι. Ο Florent Vantrigné στο ακορντεόν, Olivier Leite στην κιθάρα, όπως και ο Μουράντ Μισέ. Έχουν καινούριο κομμάτι οι πέτρες που αναπηδούν, Le Ricochet, κάτι σαν Rolling Stones δηλαδή, La Rue και Ta Nuit. Le Ricochet, το καινούριο του single, φρεσκότατο κι αυτό.

Λάριου Κετανού, καινούριο σίγγλ Ρικοσέ για το τρίο που ξεπήδησε από το Παριζιάνικο θέατρο. Και ταξιδεύουμε στη Γαλλία, ξεκινήσαμε βόρειο-ανατολικά στη Σεντάν με το Γιάννη Κνοά, πήγαμε μετά νότια στη Μασσαλία με τη Σιμπάκ. Ανεβήκαμε τώρα Παρίσι και πάμε και βορειοδυτικά, πάλι κοντά στο Βέλγιο, στη Λίλ, να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι από το καινούριο δίσκο των HK Le Saltimbanque, το σχήμα του Καντούρ Χαντάντι, του Γαλλοαλγερινού. Όπως είπαμε και παλιότερα και την προηγούμενη εβδομάδα που παίξαμε άλλο ένα σίγγλ, κάποτε μας είχαν έρθει στην Αθήνα σε ένα αντιρατσιστικό φεστιβάλ στην Ακαδημία Πλάτωνος. Πάμε λοιπόν, ολόφρεσκο, HK Le Saltimbanque, Ciao l'artiste.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: '91 και 4 στο κόκκινο.
6: Πέρασαμε σίως το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της εκπομπής Globalista. Χρόνια πολλά σε έναν σπουδαίο πιανίστα, κυρίως της Latin Jazz και της Jazz, και παίζει όλο το φάσμα της Latin μουσικής. Έχει μετακομίσει, μεταναστεύσει στη Νέα Υόρκη. Μιλάμε για τον Δημήτρη Σεβδαλή, που έχει διαπρέψει με πάρα πολλά γκρουπ με βάση την Αθήνα. Λαλοκούρα από το δίσκο που κυκλοφόρησε το 2017 στην Ankh Music με τίτλο Melodies from the Other Side.

Λοιπόν, αυτό ήταν το κομμάτι «La Locura», η τρέλα, από το δίσκο που είχε κυκλοφορήσει το 2017 στην Ankh Music ο Δημήτρης Σεβδαλής, ο οποίος έχει τα γενέθλιά του σήμερα. Τον έχουμε απολαύσει μέσα στα χρόνια με όλες τις πιο πολλές, τέλος πάντων, Latin μπάντες της Αθήνας. Ξεκίνησαν οι διεθνές συνεργασίες και πέρασε και από το Παρίσι, νομίζω, και ζει στη Νέα Υόρκη πλέον, όπου παίζει με διάφορα σχήματα, και μικρά Latin jazz και με μεγάλες Latin big bands. Χρόνια του πολλά, και πάμε να ευχηθούμε χρόνια πολλά και σε έναν άλλον. Να πω ότι ήταν Melodies from the Other Side, να ξαναπώ, ο δίσκος του Δημήτρη Σεβδαλή το 17 στην Ankh. Χρόνια πολλά λοιπόν και σε άλλον ένα φίλο καλλιτέχνη με τον οποίο έχουμε περάσει πολύ ωραίες στιγμές μέσα στα χρόνια και στη Θεσσαλονίκη και στο Ethnic στην Τριστινίκα και στο Λονδίνο. Ο σπουδαίος περκασιονίστας από τη Βενεζουέλα με ρίζες στο Τρινιντάντ, ο Williams Cumberbatch, έχει τα γενέθλιά του σήμερα. Ζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο Λονδίνο. Πέρασε και από ένα... είχε και ένα διάστημα στη Σουηδία, μετά επέστρεψε στην Αγγλία και εκεί πριν καμιά

σπουδαίος ο Ρομπέρτο Πλά, είχαν γίνει έτσι μπόλικοι αρώμα Καρύμπε και έχουμε τις πιο ωραίες αναμνήσεις όπως είπαμε. Πάμε να ακούσουμε το σχήμα του Williams Cumberbatch, το Tumbuaito, αυτό το σχήμα που ίδρυσε τη δεκαετία του 90 στο Λονδίνο και κατά διαστήματα είναι δραστήριο. Tumbuaito, Kenny Congo, χρόνια πολλά στον σπουδαίο περκασιονίστα που παίζει όλους τους πολύπλοκους Latin ρυθμούς και πολλούς ιδιαίτερους της Αφροβενεζουέλας.

Cumberbatch ή Cumberbatch, αν το πάω με πιο τρινιντάτικα, ποια είναι η ρίζα του ονόματος. Οι Βενεζουελάνοι το λένε Cumberbatch, από το Καράκας στο Λονδίνο. Πέρασε καιρό, όπως είπαμε, πριν 25-27 χρόνια και εδώ στη Θεσσαλονίκη, ως μέλος των Aroma Caribe, και έχουμε φοβερές αναμνήσεις και θυμόμαστε τα γρήγορα χέρια και την τρέλα του. Να του ευχηθούμε και πέρα από τα χρόνια πολλά και καλή ανακούφωση, γιατί υποφέρει από πονοκεφάλους αυτόν τον καιρό και μπαινοβγαίνει στα νοσοκομεία. Ακούσαμε την μπάντα του Μπαΐτο που ίδρυσε το 1994, λοιπόν, στο Λονδίνο. Ένα απόσπασμα από το άλμπουμ Otros Tiempos που κυκλοφόρησε το 1997. Λοιπόν, μεγάλο βιογραφικό, σάλσα, descarga, latin jazz, funk, αλλά και hip hop. Βασικός συνεργάτης του τζαζίστα του Nathan Haynes, και πολλά άλλα ονόματα χρησιμοποίησαν τα χρυσά του χέρια, μεταξύ των οποίων και η Björk και ο Goldie. Αυτά λοιπόν για τον Williams Cumberbatch από το Caracas της Βενεζουέλας. Ελπίζουμε να μας ξανάρθει. Και από τους γενεθλιάζοντες πάμε να αποχαιρετήσουμε και τους εκλειπώντες. Ο Clarence Carter, ο σπουδαίος Αμερικανός τραγουδοποιός και κιθαρίστας της R&B και της Soul, έφυγε πριν λίγες μέρες, 13 Μαρτίου, την Τετάρτη την προηγούμενη, στα 90 του χρόνια, στην Ατλάντα της Georgia. Γεννήθηκε τυφλός 14 Ιουνίου του 1936 στο Montgomery, το θρυλικό της Αλαμπάμα, ως Clarence George Carter. Έκανε μεγάλες επιτυχίες όπως το Sleep Away που θα ακούσουμε το 1968, από το δίσκο του This is Clarence Carter, το Backdoor Santa, εναλλακτικά Χριστούγεννα να το πω, το Patches του 1970 και το Stroking του 1986. Πάμε να ακούσουμε το Sleep Away που είναι σύνθεση των William Armstrong, Marcus Daniel και Wilbur Terrell. 1968 λοιπόν, Clarence Carter, καλό του ταξίδι.

Ο αξέχαστος Κλάρενς Κάρτερ, ο οποίος έφυγε στις 13 Μαΐου στα 90 του χρόνια, ο τυφλός τραγουδοποιός και κιθαρίστας της R&B και soul μουσικής, Sleep Away από το 1968. Διαμάντια που μένουν στο χρόνο. Και τώρα έχουμε ένα σπουδαίο bluesman και όχι μόνο, ο οποίος χθες είχε τα γενέθλιά του, που δεν είχαμε εκπομπή, μιλάμε για τον Taj Mahal. Αυτό είναι το καλλιτεχνικό όνομα του σπουδαίου αυτού κιθαρίστα και τραγουδοποιού των blues, γεννημένος ως Henry Sinclair Fredericks Jr. στο Harlem του Manhattan. 17 Μαΐου του 42 στα 84 του χρόνια, σπουδαίος bluesman, ξεκίνησε από gospel χοροδία, έβαλε την αφροκαραϊβική μουσική, καλύψο, ρέγγε, πήγε στις μουσικές του κόσμου, Ινδία, Χαουάι, Ειρηνικό, πάρα πολλές συνεργασίες, πάρα πολύ δραστήριος. Να είναι καλά, 1η Μαΐου κυκλοφόρησε ο νέος του δίσκος Time με την Phantom Blues Band. Θα ακούσουμε το κομμάτι Sweet Lorraine και όπως μου λέει εδώ ο μάστορας, ο Δημήτρης Γκουτζιαμάνης που ήταν βαρέολα στον ήχο, κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω. Τα λέμε μανιάνα και με νέες κυκλοφορίες και με επικαιρότητα. Έχουμε πάντα πολλά να πούμε και πολλά να παίξουμε. Δεν μας φτάνουν και όλη μέρα εκπομπή να είχαμε. Taj Mahal and the Phantom Blues Band, Sweet Lorraine, χρόνια του πολλά!

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 8.

Ήταν η οργανωμένη πολιτεία με το κράτος πρόνοιας να παρέμβει πριν φτάσουν τα πράγματα εδώ. Εμφανίστηκε μετά, καταγγελίες και να πάρει τα παιδιά και να στιγματίσει τους γονείς. Πού είναι αυτή η πολιτεία που θα στηρίξει όσους ζουν σε ακραία φτώχεια? Μετά είδαμε και άλλο σκηνικό τέτοιο, στους Αγίους Αναργύρους. Και εκεί τρόγλι, και εκεί εικόνα εγκατάλειψης. Και το θέμα είναι ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή που δεν υπάρχει και οργανωμένη αλληλεγγύη, έτσι. Δηλαδή τουλάχιστον τότε το 2011, το 2011, το 2013 κλπ. Που έγιναν τα κοινωνικά φαρμακεία, τα ιατρία. Είχαμε επανασυνδέσεις ρεύματο, τα θυμόσαστε. Η αλληλεγγύη για όλους και άλλα παρόμοια εγχειρήματα. Τώρα που, όπως λέει το τραγούδι, δεν υπάρχει χέρι να πιαστώ, να κρατηθώ, θα βλέπουμε παιδιά υποσιτισμένα και άρρωστα να κινδυνεύει η ζωή τους. Και τον κύριο Μητσοτάκη θυμωμένο με την ακρίβεια, αλλά τι να κάνω, δεν έχω μαγικές λύσεις. Λοιπόν, Δευτέρα 18 Μαΐου. Το 2026, μία σημαντική είδηση έχουμε πριν περάσουμε στα ταυτότητα του σταθμού. Στο σκάνδαλο των υποκλοπών, διορία 3 μηνών δίνει το Συμβούλιο της Επικρατείας στην ΕΕΠ να στείλει το φάκελο της άρσης απορρίτου του Θανάση Κουκάκη. Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας δημοσίευσε σήμερα την απόφασή της, 709 του 2026, με πρόεδρο τον Μιχάλη Πικραμένο, εισηγήτρια τη Σύμβουλη Επικρατείας Μαρλένα Τρυπολιτσιώτη. Έτσι, για να βλέπουμε τα ονόματα. Κατά τα λοιπά, τα εργατικά δυστυχήματα που πολλαπλασιάζονται, η πειρατεία του Ισραήλ στα σκάφη του στόλου της Ελευθερίας που κατευθυνόταν στη Γάζα, τα απόνερα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, οι ραγδαίες εξελίξεις στο χώρο της κέντρο-αριστεράς και ότι δεν έχει βρεθεί ακόμη κοινός τόπος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για να λήξει ο πόλεμος. Αυτά είναι τα θέματα που κυριαρχούν στην επικαιρότητα ως τώρα και θα μιλήσουμε για αυτά αναλυτικά στη συνέχεια. Εσείς ακούτε το κόκκινο από τους 105 και 5 το απογευματινό βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί με όλη την επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιάννος Ηλιάδης, στην επικοινωνία μαζί σας η Μαριάνθη Πατσελή, στην παραγωγή Κώστας Πιαντές και Χρήστος Μπλάνης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στο μικρόφωνο Ντίνα Μπατζιά. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας το 210-3217-777. Επίσης, να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στο σταθμό στο 698-58-759. Μας ακούτε και από τη σελίδα της Αυγής, αυγή.gr/το κόκκινο, καθώς και από τους συνεργαζόμενους σταθμούς σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα.

0: Λοιπόν, Ρεσάλτο, φοβερή πειρατεία του Ισραήλ, τουλάχιστον τρία πλοία της ελληνικής αποστολής που συμμετέχει στο Global Summit Φλωτίγια έχουν καταληφθεί από το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κύπρου με το μάρτς του Γκάζα. Γκρις, το ελληνικό δηλαδή, να αναφέρει ότι έχει χάσει επαφή και με τέταρτο πλοίο και τουλάχιστον 13 είναι οι Έλληνες που έχουν απαχθεί από το Ισραήλ. Θέλω να ακούσουμε τώρα πρώτα δύο ηχητικά, είναι από το μάρτς του Γκάζα, μιλάνε οι ίδιοι, δηλαδή το δεύτερο δεν ξέρω, το με τη σειρά. Πάντως μιλάνε η Γιάννης Αθματζίδης, Οδυσσέας Ηλιόπουλος, Δημήτρης Μπιτουλάς Κουρούσης, η Άννα Λαγωνικού, ο Βαγγέλης Θοδωράτος, ο Κωνσταντίνος Πλεύρης, καμία σχέση με το ΣΟΗ, ο Γιώργος Τσίρης, η Βίκη Κοτσόρη, και στη συνέχεια η Χριστίνα Δέση, Λούκα, ο Ιωάννης Δαπόλας, ο Παντελής Ραφαήλ Βλάχος, η Φευρονία Βόκαλη, που λένε ότι τους έχει απαγάγει το ελληνικό πολεμικό ναυτικό παρά τη θέλησή τους. Στη μία περίπτωση επιτέθηκε στο πλοίο Μπελέλα του Στόλου, στη δεύτερη περίπτωση επιτέθηκε στο Ιντιφάντα το πλοίο, το Last Dream. Για να ακούσουμε τι λένε οι ίδιοι.
1: Είμαι ο Γιάννης Αθματζίδης και είμαι Έλληνας πολίτης. Εάν βλέπετε αυτό το βίντεο, έχω απαχθεί από Ισραηλινές ή άλλες συνένοχες δυνάμεις παρά τη θέλησή μου. Καλώ την οικογένειά μου, τους φίλους μου και τους συντρόφους μου να ασκήσουν πίεση στην ελληνική κυβέρνηση να διακόψει κάθε συνεργασία με το Ισραήλ, καθώς και για την απελευθέρωσή μου, εμένα και όλων των άλλων απαχθέντων. Ελευθερία στην Παλαιστίνη.
2: Είμαι ο Οδυσσέας Ηλιόπουλος, είμαι Έλληνας πολίτης και αν βλέπετε αυτό το βίντεο, έχω απαχθεί παράνομα από τις δυνάμεις του Ισραήλ ή άλλες συνένοχες δυνάμεις, παρά τη θέλησή μου. Καλώ φίλους, οικογένεια και τους συντρόφους μου να ασκήσουν πίεση στο ελληνικό κράτος, ώστε να μην συνεχιστεί η συνενοχή στα σχέδια του Ισραήλ και να απελευθερωθώ τόσο εγώ όσο και οι υπόλοιποι απαχθέντες.
3: Ονομάζομαι Δημήτρης Μπιτουλάς Κουρούσης και είμαι Έλληνας πολίτης. Αν βλέπετε αυτό το βίντεο, σημαίνει ότι έχω απαχθεί από τις Ισραηλινές ή άλλες συνεργαζόμενες αρχές. Καλώ την οικογένεια, τους φίλους και τους συντρόφους μου να κάνουν τις απαραίτητες συνέργειες για να πιέσουν την ελληνική κυβέρνηση να επιστρέψω πίσω άμεσα σώος και αυλαβής.
4: Ονομάζομαι Άννα Λαγωνικού και είμαι Ελληνίδα πολίτης. Εάν βλέπετε αυτό το βίντεο, σημαίνει ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις, οι συμμαχές τους, μας έχουν απαγάγει σε διεθνή ύδατα. Καλώ την οικογένειά μου, τις φίλες και τις συντρόφισσές μου να απαιτήσουν όχι μόνο την απελευθέρωση τη δικιά μου και των συντρόφων μου, αλλά να απαιτήσουν η ελληνική κυβέρνηση να σταματήσει κάθε συνεργασία με το γενοκτόνο κράτος του Ισραήλ. Λευτεριά στην Παλαιστίνη.
5: Ονομάζομαι Βαγγέλης Θεοδωράτος και κατάγομαι από την Ελλάδα. Και αν βλέπετε αυτό το βίντεο, σημαίνει ότι έχω απαχθεί από Ισραηλινές ή άλλες συνένοχες δυνάμεις και κρατούμε παρά τη θέλησή μου. Καλούμε τα κινήματα αλληλεγγύης και όλη την ελληνική κοινωνία να βγουν στον δρόμο ενάντια στη γενοκτονία και τον εκτοπισμό του Παλαιστινιακού λαού και να απαιτήσουν την απελευθέρωση όλων των απαχθέντων. Λευτεριά στην Παλαιστίνη.
6: Είμαι ο Κωστής Πλεύρης, είμαι Έλληνας πολίτης. Άμα βλέπετε αυτό το βίντεο, έχω απαχθεί από τις Ισραηλινές κατοχικές δυνάμεις. Καλώ όλη την ελληνική κοινωνία, τους φίλους να ασκήσουν πίεση να γυρίσουμε πίσω. Πάνω απ' όλα, ελευθερία στην Παλαιστίνη.
7: Ονομάζομαι Γιώργος Τσίρης και είμαι Έλληνας πολίτης. Αν βλέπετε αυτό το βίντεο, σημαίνει ότι έχω απαχθεί από τις Ισραηλινές δυνάμεις κατοχής και τις συνεργαζόμενες κυβερνήσεις. Καλώ τους φίλους και συγγενείς μου να πιέσουν την ελληνική κυβέρνηση να απαιτήσει από το Ισραήλ την άμεση απελευθέρωση τη δικιά μου και των συντρόφων μου. Λευτεριά στην Παλαιστίνη.
8: Είμαι η Βίκη Κοτσόρη και είμαι Ελληνίδα πολίτης. Εάν βλέπετε αυτό το βίντεο, σημαίνει ότι έχω απαχθεί από Ισραηλινές ή άλλες συνένοχες δυνάμεις παρά τη θέλησή μου. Καλώ κάθε άνθρωπο, τους συντρόφους, τις συντρόφισσες, τους φίλους, τις φίλες, την οικογένειά μου, να ασκήσουν πιέσει στην ελληνική κυβέρνηση να σταματήσει κάθε συνεργασία με το κράτος του Ισραήλ και να απαιτήσουν την απελευθέρωσή μου και όλων των υπόλοιπων ανθρώπων που κρατούνται και έχουν απαχθεί παράνομα από το Ισραήλ. Λευτεριά στην Παλαιστίνη.
9: Είμαι η Χριστίνη Δέση Λουκά και αν βλέπετε αυτό το βίντεο, σημαίνει ότι έχω απαχθεί από Ισραηλινές ή άλλες συνένοχες δυνάμεις και κρατούμε παρά τη θέλησή μου. Καλώ τους συντρόφους στην Ελλάδα, τους συναγωνιστές και τις συναγωνίστριες να απαιτήσουν να διακοπεί οποιαδήποτε συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης με τις Ισραηλινές δυνάμεις και να ζητήσουν την άμεση απελευθέρωσή μου όπως και των υπόλοιπων συντρόφων.
10: Είμαι ο Μεταπόλας Γιάννης, είμαι Έλληνας πολίτης. Αν βλέπετε αυτό το βίντεο, θα απαχθεί από τις κατοικικές δυνάμεις του Ισραήλ. Απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση του υπόλοιπου συντρόφου. Δόξα και τιμή στην ελληνική αντίσταση, ελευθερία εξωτερική.
11: Ονομάζομαι Βλάχας Παντελής και είμαι Έλληνας πολίτης. Έχω απαχθεί από το Ισραήλ ή άλλες συνένοχες δυνάμεις και κρατούμε παρά τη θέλησή μου. Καλώ την οικογένειά μου, τους φίλους και τους συντρόφους μου να πιέσουν την ελληνική κυβέρνηση να απαιτήσουν την απελευθέρωσή μου, καθώς και των άλλων που έχουν απαχθεί. Ελευθερία στην Παλαιστίνη.
12: Είμαι η Φέδρα Βόκαλη και είμαι Ελληνίδα πολίτης. Εάν βλέπετε αυτό το βίντεο, έχω απαχθεί από τις Ισραηλινές ή άλλες συνένοχες δυνάμεις και κρατούμε παρά τη θέλησή μου. Καλώ την οικογένεια, τους φίλους, τις συντρόφισσές μου να πιέσουν την ελληνική κυβέρνηση να διακόψει κάθε συνεργασία με το Ισραήλ και να απαιτήσουν την απελευθέρωσή μου, καθώς και όλων των άλλων που έχουν απαχθεί. Λευτεριά στην Παλαιστίνη.
0: Λευτεριά στην Παλαιστίνη, βεβαίως. Αλλά έτσι έχουν τα πράγματα μέχρι τώρα. Είναι περίπου 13, όχι 13 μέχρι τώρα ξέρουμε. Σίγουρα είναι περισσότερα, δεν ξέρουμε για σιγουριά λέμε το 13 μέχρι αυτή την ώρα. Αλλά ξέρει περισσότερα να μας πει ο δικός μας Αντώνης Ζεργόπουλος, δημοσιογράφος μας, αναλυτής. Αντώνη, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, ξέρεις, παίξαμε από το μάτς του Γκάζα τα ηχητικά των παιδιών που λένε είμαι ο τάδε και
13: ναι,
0: έχουμε απαχθεί.
13: Νομίζω... Ναι. Είναι πολύ πολύ σημαντικό που ακούγεται, που ακούγονται αυτές οι φωνές αυτή τη στιγμή, σε αυτές τις πολύ κρίσιμες στιγμές στον αέρα του κόκκινου. Πρέπει να ακούγονται, πρέπει να ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν απαχθεί, όπου δεν ξέρουμε πού είναι, πού βρίσκονται, πού πηγαίνουν, ποιος τους πηγαίνει οπουδήποτε. Δηλαδή είμαστε στο σκοτάδι τελείως και είναι πολύ σημαντικό να ακούγεται στον αέρα αυτή η φωνή και αυτή η έκκληση για βοήθεια και από την ελληνική κυβέρνηση βέβαια που έχει και ευθύνη. Έτσι.
0: Και η ελληνική, να πούμε ότι έχει και η κυπριακή αυτή τη φορά.
13: Και η Κυπριακή φυσικά, και η Κυπριακή φυσικά.
0: Γιατί είναι
13: τώρα μιλάμε για την ελληνική επειδή μιλάμε για Έλληνες πολίτες.
0: Ναι,
13: αλλά
0: σωστό.
13: Η πλευρά της Κύπρου ουσιαστικά έχει λειτουργήσει ακριβώς όπως λειτουργήσε και η ελληνική κυβέρνηση πριν από περίπου μερικές εβδομάδες όταν έγινε για το αντίστοιχο ρεσάλτο στα ανοιχτά της Κρήτης. Πάλι
0: δηλαδή...
13: γινόταν η ίδια κατάσταση σε χώρο ο οποίος ήταν... Ναι. Για έρευνα και διάσωση της Ελλάδας τότε και της Κύπρου αυτή την φορά σήμερα. Έχουν επικοινωνήσει από ό,τι γνωρίζουμε από το μάτς του Γκάζα με το κέντρο έρευνας και διάσωσης της Κύπρου. Τους έχουν εξηγήσει ότι υπάρχει αυτή η κατάσταση, ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν εκπέμψει σήμα κινδύνου.
0: Mm-hmm.
13: Οπότε δημιουργείται και άμεσα η ευθύνη, η απόλυτη ευθύνη της Κύπρου να παρέμβει και να διασώσει τους ανθρώπους αυτούς, εφόσον βρίσκονται σε κίνδυνο. Η απάντηση που καταλαβαίνουμε ότι λαμβάνανε μέσω του τηλεφώνου ήταν ότι δεν έχουν λάβει το σήμα κινδύνου ακριβώς επειδή το Ισραήλ έχει διακόψει τις επικοινωνίες. Μπλοκάρει δηλαδή τις επικοινωνίες ώστε να μην μπορούν να στείλουν σήμα κινδύνου. Το σήμα το μετέφερε καθώς είχε συνταγμένες των πλοίων η πλευρά του Μάρτς του Γκάζα. Παρ' όλα αυτά δεν ξέρουμε ποια ήταν η αντίδραση του Κυπριακού λιμενικού, αν πήγε στο σημείο και τι συνέβη. Προφανώς υπάρχει μια κατάσταση πειρατείας για άλλη μια φορά σε διεθνή ύδατα, σε χώρο δηλαδή που κανένα κράτος, ούτε το Ισραήλ φυσικά δεν έχει δικαίωμα να παρέμβει και να σταματήσει την ελεύθερη ναυσιπλοεία. Έχουν απαχθεί άνθρωποι, ανάμεσά τους γνωρίζαμε για 9, φέρεται ότι είναι 13, μπορεί να είναι και περισσότεροι Έλληνες, δεν το ξέρουμε ακριβώς αυτή τη στιγμή. Είναι και το
0: γιατί
13: ακριβώς αυτό.
0: Επέβαιναν στα 5 πλοία που έφυγαν λίγες μέρες πριν από τη Σύρο.
13: Ναι, είναι τα πλοία που είχαν σταματήσει αμέσως ναι. μετά την επέμβαση στα ανοιχτά της Κρήτης,
0: ναι,
13: δηλαδή
0: ναι.
13: με την πρώτη πειρατεία. Και στη συνέχεια συνέχισαν αρκετά πλοία να κατεβαίνουν μαζί, δηλαδή και διεθνείς στο Λίσκος είναι, δεν είναι μόνο.
0: Ναι, συναντήθηκαν εκεί στη Μαρμαρίδα και λοιπά και συνέχισαν.
13: Mm-hmm. Τώρα, και συνέχισαν.
0: Δεν υπάρχει καμία ανακοίνωση από το Υπουργείο Εξωτερικών κάτι.
13: Αυτή τη στιγμή νομίζω μέχρι αυτή τη στιγμή που κοίταξα δεν υπήρχε κάτι.
0: Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή εδώ είσαι στο εξωτερικό και ένα πορτοφόλι σου κλέβουν και πας στην πρεσβεία σου.
13: Λοιπόν, τώρα την ώρα που μιλάμε, ναι. βλέπω ότι αρχίζει και έχει γίνει ένα διάβημα από το Υπουργείο Εξωτερικών, μόλις τώρα την ώρα που ρώταγες ήρθε αυτή η είδηση, για την ασφάλεια των Ελλήνων, διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών στο Ισραήλ για την ασφάλεια των Ελλήνων που βρίσκονταν στο Λίσκο. Πολύ αρχικές είναι οι πληροφορίες βέβαια ακόμα, δεν ξέρουμε ακριβώς τι αναφέρεται στην ανακοίνωση.
0: Ναι, θα το δούμε, αλλά πάντως κάτι κινείται αυτό.
13: Επικοινωνία της ελληνικής πρεσβείας στο Τελαβίβ με το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ για να δούνε τι συμβαίνει με τους ανθρώπους αυτούς. Να μην ξεχνάμε άλλωστε ότι στην προηγούμενη φάση, την προηγούμενη φορά που έγινε το αντίστοιχο στον ελληνικό χώρο έρευνας και διάσωσης. Mm-hmm. Αυτό που έγινε ήταν ότι καταλήξαμε στην απαγωγή του Τιάγκο Άβυλα και του Σάιφ Μπουκέσεκ, οι οποίοι μεταφέρθηκαν, οι υπόλοιποι άνθρωποι αφέθηκαν στην Ελλάδα και οι δύο αυτοί επελέγησαν και μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ, όπου έμειναν για 10 μέρες σε πολύ κακές συνθήκες κράτησης. Δεν ξέρουμε λοιπόν τώρα. Από ό,τι φαίνεται, μάλλον οι άνθρωποι αυτοί, οι δικοί μας, οι πολίτες, οι Έλληνες πολίτες, θα μεταφερθούν πιθανόν στο Ισραήλ. Αυτό καταλαβαίνω τουλάχιστον και από το διάβημα.
0: Ναι, γιατί αναφέρει και το διάβημα μόνο τις Ισραηλινές αρχές. Οπότε, ναι.
13: Δεν φαίνεται δηλαδή ότι έχει γίνει η ίδια συνθήκη να αφήσουν τελικά τους απαχθέντες σε κυπριακό έδαφος.
0: Ναι, ναι, ναι.
13: Τους έχουν πάρει προφανώς και έχουν φύγει.
0: Ναι, ναι, ναι. Αμέσως.
13: Αλλά αυτό το λέμε προφανώς, το λέμε με επιφύλαξη, γιατί δεν το ξέρουμε. Απλά είναι η εικόνα που λαμβάνω αυτή τη στιγμή.
0: Πάντως, για να επιτεθούν, η κοινή λογική λέει σε 25 πλοία, τουλάχιστον 25, μπορεί να είναι και άλλα, λέμε τώρα, θέλεις 500 στρατιώτες, έτσι, πάνω πλούς.
13: Δεν φύγεται στρατιωτών του Ισραήλ, νομίζω.
0: Αυτό είναι εντάξει, αλλά θέλω να πω είναι μεγάλη επιχείρηση. Δεν
13: προφανώς
0: είναι τώρα...
13: πολύ μεγάλη επιχείρηση, ναι. Και μάλιστα και έδωσαν και η κυβέρνηση του Ισραήλ έδωσε τα συγχαρητήριά της στον τρόπο με τον οποίο έγινε όλη αυτή η επιχείρηση. Ήδη δηλαδή έχει γίνει αυτή η ανταλλαγή φιλοφρονήσεων ανάμεσα στη κυβέρνηση και στρατό για το πόσο καλά τα καταφέρανε, ή όπως την προηγούμενη φορά πόσο καλά τα είχαν καταφέρει. Ναι.
0: Οπότε...
13: Το ότι έχουν παραβιάσει ουσιαστικά κάθε αρχή δικαίου της θάλασσας, διεθνούς δικαίου. Και βέβαια υπάρχει και η ευθύνη των χωρών οι οποίες το επιτρέπουν αυτό, έτσι. Γιατί υπάρχει και αυτό. Το θέμα δηλαδή της Ελλάδας και της Κύπρου για το πόσο εύκολα μπορούν να εκχωρήσουν δικαιώματά τους. Δεν είναι κυριαρχικά τα δικαιώματα που έχουν στον χώρο έρευνας και διάσωσης, αλλά είναι δικαιώματα τα οποία έχουν και θα πρέπει να τα διαφυλάσσουν, γιατί δεν είναι πάντα το Ισραήλ αυτό που θα κάνει τις πειρατείες, που να είναι και άλλες δυνάμεις που δεν μας αρέσουν.
0: Σωστό. Μοιάζει με την ιστορία με το διεθνές δίκαιο, έτσι. Γιατί και εδώ έχουμε παραβίαση του διεθνούς
13: το ίδιο,
0: δικαίου.
13: Το
0: αυτό το. Που έλεγε Μητσοτάκης τι μας αφορά, αλλά όταν του ήρθε για την Τουρκία, να δεις πώς μας αφορά.
13: Έτσι.
0: Κατάλαβες.
13: Έτσι είναι. Πότε δεν είναι μόνο σήμαντο, πότε δεν. Πότε, όταν το επιτρέπεις για κάποιον, δυστυχώς θα αναγκαστεί να το επιτρέψεις και για άλλους. Δεν μπορείς να επιλέγεις, εφόσον έχεις χωρίσει δικαιώματα.
0: Να τα έχεις εγκαταλείψει. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών από την πρώτη ώρα έχει καταδικάσει την πειρατική ενέργεια, γιατί έχει πολύ κόσμο, έχει και Τούρκους πάνω.
13: Ναι, φυσικά έχει πολλούς Τούρκους. Έχει τουλάχιστον δύο τουρκικά σκάφη, νομίζω, πλέον.
0: Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Κοίταξε, Αντώνη, το αφήνουμε εδώ. Έχουμε ένα διάβημα που λέει ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις των γεγονότων, λέει. Και έχει κάνει διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που μετέχουν στο στολίσκο. Αυτό έχουμε μέχρι τώρα. Αν τυχόν κατά τη διάρκεια της εκπομπής μάθεις κάτι παράπονο, παίρνεις ένα τηλέφωνο και σε ξαναβγάζουμε αν είναι. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση.
13: Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, αυτά με τον στόλο και με τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για το στολίσκο για την Γάζα. 25 πλοία, 13 οι απαχθέντες Έλληνες. 3 πλοία της ελληνικής αποστολής τα έχουν καταλάβει οι Ισραηλοί. Αυτά είναι. Και ένα διάβημα τέλος πάντων που λέει 5 πράγματα μέχρι στιγμής. Πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας και είναι ο τραγικός απολογισμός των θυμάτων σε χώρους εργασίας. Είχαμε καινούρια δυστυχήματα. Δυστυχώς 2 εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους μέσα σε ένα μόλις 24ωρο. Ο ένας είναι αυτό που λέγαμε στις ειδήσεις, ο 52χρονος του ΒΒΕ εργαζόμενος και ένας 46χρονος οικοδόμος στα Γιάννενα. Έχουμε και τραυματία 37χρονο στη Δραπετσόνα, εργαζόμενο που τραυματίστηκε. Το ξέρουμε το θέμα, μα αν θυμάμαι καλά, Το 2025 είχαμε αρνητικό ιστορικό ρεκόρ. Νομίζω 201 άνθρωποι, αν θυμάμαι καλά, έχασαν τη ζωή τους στη δουλειά. Είναι εδώ κοντά μας όμως ο κύριος Ανδρέας Στοημενίδης, είναι γραμματέας υγείας και ασφάλειας στην εργασία, πρόεδρος της ΟΣΕΘΕ. Καλησπέρα, κύριε Στοημενίδη.
14: Καλησπέρα, κύριε Πατζιά. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
14: Όντως...
0: Για πείτε μας, ναι, να θυμίστε μας λίγο τα στοιχεία. Έτσι, σωστά θυμάμαι. Και να μας πείτε και το 2026 τι γίνεται με τους θανάτους στην εργασία.
14: Όντως το 2025 η ανεξάρτητη διαρκής επιστημονική έρευνα της Ομοσπονδίας μας κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ σε σχέση με τις ανθρώπινες απώλειες στους χώρους εργασίας, με 201 εργαζόμενους να έχουν χάσει τη ζωή τους και 332 να έχουν τραυματιστεί σοβαρά. Αν θυμόσαστε, εμείς διεξάγουμε την έρευνα από το 2022, αλλά...
0: Ο κύριος Καραγκούνης δεν σας πιστεύει εσάς όμως.
14: Νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να πιστεύει.
0: Τι είπε σήμερα, τα ακούσατε σήμερα, ότι αμφισβήτησε ότι υπάρχουν χώροι εργασίας που έχουν μετατραπεί σε παγίδες θανάτου και είπε ότι η επιθεώρηση εργασίας. Λέει ότι η χώρα μας είναι στα χαμηλότερα επίπεδα εργατικών ατυχημάτων στην Ευρώπη.
14: Σήμερα το αμφισβήτησε πριν
0: σήμερα
14: από τα δυστυχήματα.
0: Στη Βουλή, ναι.
14: Πριν τα δυστυχήματα, φαντάζομαι.
0: Όχι πριν, το μεσημέρι. Τα δυστυχήματα έγινε, το ένα έγινε και νωρίτερα. Το μεσημέρι.
14: Μάλιστα.
0: Γιατί έκανε ερώτηση το ΚΚΕ και απαντούσε στη Βουλή σήμερα, επειδή δεν πήγε η Υπουργός. Απάντησε ο Υφυπουργός Εργασίας.
14: Πραγματικά είναι, είναι αδιανόητες αυτές οι ερμηνείες που γίνονται. Αντί να παραδεχτούμε την πραγματικότητα, να καθίσουμε σαν τραπέζι να συζητήσουμε πάνω σε αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση, για να μην χρησιμοποιήσω βαριές εκφράσεις, πραγματικά προσπαθεί να στηθεί ένα ιστορία το οποίο καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί, δεν έχει επαφή με την πραγματικότητα. Δηλαδή, μπορεί να ψάξει η κυβέρνηση αλλού, ίσως κάπου να βρει ένα ιστορία, σίγουρα όχι στις ανθρώπινες απώλειες. Να σας πω ότι και μέσα στο Σαββατοκύριακο από την Παρασκευή είχαμε άλλα δύο πολύ σοβαρά περιστατικά, δύο πολύ σοβαρούς τραυματισμούς και είχαμε και τον θάνατο ενός εργαζόμενου ακόμα, ο οποίος λιποθύμησε σε τεχνικό έργο, νομίζω στην Αλεξανδρούπολη. Δηλαδή,
0: να θυμίσω και ότι έχουμε και τον νεκρό από λεπτοσπύρωση στην Ηλία και πολλούς άρρωστους εκεί πέρα με τις συνθήκες που
14: ισχύουν και αυτά, και έχουμε και μία πληροφορία, δεν την έχω διασταυρώσει προς το παρόν, ότι έχουμε άλλο ένα αγρότη ο οποίος σκοτώθηκε τις τελευταίες δύο ημέρες. Άρα σε αυτό το περιβάλλον νομίζω το λιγότερο που θα πρέπει να υπάρχει είναι ηρεμία, σύνεση, σεμνότητα για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τα συγκεκριμένα, το συγκεκριμένο φαινόμενο της ανθρωποδυσίας. Και ξέρετε, όλο αυτό που έχει εξελιχθεί και με 65 ανθρώπινες απώλειες, για να σας δώσω το στοιχείο για το 2026.
0: 65?
14: 65 μέχρι σήμερα ακριβώς. Και 110 πολύ σοβαρούς τραυματισμούς. Όλο αυτό είναι μια πολιτική και ιδεολογική απόφαση να το αντιμετωπίσει μια κυβέρνηση, καθώς υπάρχουν οι πολιτικές, υπάρχουν οι στρατηγικές, υπάρχουν οι πρακτικές, υπάρχουν τα εργαλεία. Έχει γίνει δουλειά και σε εθνικό επίπεδο και από τους εταίρους σε μείζωνα ζητήματα όπως είναι της θερμικής καταπώνησης και της ίδρυσης φορέα ασφάλισης επαγγελματικού κινδύνου και επαγγελματικών ασθενειών.
0: Επαγγελματικών ασθενειών, μπράβο. Που μπορεί να οδηγήσουν και σε χρόνια αναπηρία. Έχουμε και τέτοια πράγματα.
14: Βεβαίως. Και είναι και το burnout και είναι και οι ψυχικές ασθένειες που θερίζουν αποτέλεσμα της εντατικοποίησης εργασίας των 13 ωρών εργασίας, των χαμηλών μισθών, της χαμηλής αγοραστικής δύναμης, του εργατικού εργασιακού περιβάλλοντος που προκύπτει μέσα από την ανισορροπία ανάμεσα στην εργοδοτική και την εργατική πλευρά. Αυτά τα ζητήματα λοιπόν πρέπει να αντιμετωπίσουμε και όχι να καθόμαστε να καταγγέλνουμε. Δηλαδή,
0: λαφροχειρίες, μίλησε για λαφροχειρίες, κύριε Στεμινίδη. Ότι οι συλλογικότητες, ξέρω εγώ, και τα συνδικάτα και αυτά που μετράνε δεν μετράνε σωστά. Ενώ ξέρουμε ότι, ότι οι εργαζόμενοι πιέζονται να μην δηλώσουν το ατύχημα ούτε στον ΕΦΚΑ.
14: Να σας πω, δεν προκαλείτε τώρα. Αλλά όντως είναι μια καλλιτεχνική και απαράδεκτες απαντήσεις αυτές που δίνονται. Θα μπορούσε η πολιτική εθνική ηγεσία, δύο χρόνια εκεί, έτσι θα μάθει λίγο καλύτερα ελληνικά και να έχει καλύτερα αποτελέσματα. Εάν προβείτε, ξέρετε, δεν μπορεί τώρα σε όλη την Ευρώπη να μας κάνουν για να στείλουμε πάνω σε θέματα.
0: Σας χάνουμε τώρα, σας χάνουμε. Δεν είναι καλή η γραμμή. Ναι, σας ακούμε, αλλά κάνει και κάτι περίεργα και μάλλον θα έχουμε κουράσει και τους ακροατές τώρα με αυτό.
14: Ποτέ τώρα.
0: Τώρα καλύτερα.
14: Ωραία.
0: Είχα τα
14: ακουστικά. Δεν μπορεί λοιπόν σε όλη την Ευρώπη να ζητούν συνεργασία μαζί μας για να συζητάμε πάνω σε καινοτόμες λύσεις πάνω στα συστήματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία και εδώ στην Ελλάδα η πόρτα να είναι σφραγισμένοι επάνω σε μία αιμονή ότι είμαστε καλύτερα στα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία από τη Φιλανδία, τη Σουηδία και τη Γερμανία και τη Δανία. Είναι δυνατόν να πιστεύει κάποιος ότι είμαστε καλύτερα? Επειδή υπάρχει μια συστηματική υποκαταγραφή, είναι δυνατόν να πιστεύει κάποιος ότι
0: αυτό
14: είμαστε?
0: Αυτό είναι. Κρύβεται η μαύρη αλήθεια, η μαύρη πραγματικότητα. Αυτό είναι.
14: Έτσι ακριβώς. Και πραγματικά κάποια στιγμή αυτό πρέπει να σταματήσει. Και ξέρετε, οι δικοί μας οι άνθρωποι σκοτώνονται, οι εργαζόμενοι σκοτώνονται και η κυβέρνηση μας επιτίθεται επειδή αποκαλύπτουμε την πραγματικότητα. Αυτό είναι αδιανόητο. Αυτό είναι αδιανόητο. Δηλαδή, το πιο λογικό θα ήταν να υπάρχει μια ένταση, μια φασαρία, ένας θόρυβος, επειδή
0: και να υπάρξει βρισκόμαστε... κινητοποίηση μπροστά σε αυτά τα στοιχεία, ας πούμε, μια σχετική κινητοποίηση.
14: Ακριβώς, σε αυτή την κατάσταση. Και αντί αυτού έχουμε, ας πούμε, κάποια στελέχη της κυβέρνησης να μας μαλώνουν επειδή κάνουμε καλά τη δουλειά μας και με τρόπο συγκεκριμένο και επιστημονικό. Και εδώ θα ήθελα να πω, θα ήθελα να πω ότι κανείς δεν μπορεί να μας υποδείξει πώς θα κάνουμε τη δουλειά μας, πώς θα διερευνούμε την έρευνά μας και κανείς επίσης δεν μπορεί να αμφισβητήσει το κύρος μας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο πάνω στα συγκεκριμένα ζητήματα. Εντάξει, εμείς είμαστε ανοιχτοί. Εγώ έχω ζητήσει με τον κύριο Καραγκούνη να συζητήσουμε κάποια στιγμή αυτά τα θέματα στο γραφείο του, είτε στην Ομοσπονδία μας.
0: Ναι,
14: θα τον καλέσουμε
0: τις
14: επόμενες ημέρες. Θα τον καλέσουμε. Ή επίσης δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί αποφεύγει τον δημόσιο ανοιχτό διάλογο, καθώς συνηθίζει να βγαίνει πριν από μας ή μετά από μας στα κανάλια και στα ραδιόφωνα, αποφεύγοντας το ζωντανό διάλογο. Λοιπόν, να καθίσουμε να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις, γιατί υπάρχουν λύσεις, και να μην κρυβόμαστε πίσω από μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα.
0: Έχετε δίκιο, κύριε Στομινίδη. Εξάλλου στη χώρα που έγινε η Βιολάντα, τώρα εντάξει, δεν μπορούμε να λέμε εύκολα τέτοια πράγματα, ότι δεν μετράμε καλά τους θανάτους από τα δυστυχήματα.
14: Θυμόσαστε, η μεγαλύτερη φασαρία έγινε τότε μετά τη Βιολάντα και συζητούσαμε, αντί να συζητήσουμε για το ποιοι ευθύνονται για αυτή την ιστορία και τι λύσεις πρέπει να δοθούν, συζητούσαμε για την μέθοδο καταγραφής.
0: Ναι.
14: Λοιπόν, αυτό βέβαια βοήθησε να καταλάβει η κοινωνία στο τι γίνεται συστηματική υποκαταγραφή στα εργατικά ατυχήματα.
0: Νομίζω,
14: και επίσης είναι πολύ σημαντικό να πούμε.
0: Να πούμε αυτό και να κλείσουμε, γιατί πάμε για break.
14: Βεβαίως. Είμαστε η μοναδική χώρα μαζί με την Πορτογαλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν καταγράφουμε επαγγελματικές ασθένειες, ενώ 2.000 με 2.500 άνθρωποι, σύμφωνα με τους διεθνείς οργανισμούς, χάνουν τη ζωή τους στη χώρα μας από ασθένειες που άπτονται του επαγγελματικού περιβάλλοντος.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Στομινίδη. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.
15: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
17: Αχα.
16: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
17: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
16: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω.
18: Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
19: Στο κόκκινο.
20: Στις 22 και 47, την ώρα που ο Κομίτης θα περνάει πάνω από την Αθήνα, εμείς θα είμαστε όπως πάντα εδώ, στα ραδιοφωνά σας. Ιστορίες από φίλους, γνωστούς και αγνώστους, η πιο λυπημένη μέρα της ζωής τους. Ίσως και η δική σου. Ράδιο 1, η πιο λυπημένη μέρα της ζωής μου. Μια θεατρική παράσταση με την Έλσα Λεκάκου και τον Χρήστο Πασαλή. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9 η ώρα, στο Θέατρο 104.
21: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: 105 και 5 στο κόκκινο, εδώ είμαστε πάλι. Την απαντιά στο μικρόφωνο. Ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού και βλέπω στο Βουλή Watch. Έχει κάνει κάτι γραφήματα για τα δηλωμένα εισοδήματα, τραπεζικές καταθέσεις, επενδύσεις και συμμετοχή σε επιχειρήσεις κλπ. Του συνόλου των βουλευτών και των συζύγων τους, ανακόμα ακόμα με βάση το πόθεν έσχεση που κατέθεσαν, και βλέπε εδώ εκτόξευση η Νέα Δημοκρατία, έκρηξη πλουτισμού στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Έβγαλε και ο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωση γι' αυτό. Θα μας τα πει όλα τώρα η Κατερίνα Μπρέγιαν, είναι στο τηλέφωνο. Κατερίνα, η πολιτική μας συντάκτρια.
1: Γεια σου Ντίνα.
0: Είσαι εδώ. Λοιπόν, τι γίνεται, έχει πάει η γραμμή πάνω. Το βλέπω της Νέας Δημοκρατίας. Του ΣΥΡΙΖΑ θέλω να σου πω ότι πάει κάτω, έτσι.
1: Έτσι είναι.
0: Έτσι είναι. Κάπου το Πασόκα στα ίδια περίπου.
1: Υπάρχουν και καταγεγραμμένα πλέον.
0: Πραγματικά δηλαδή.
1: Τα σκάνδαλα που πάνε και τα λεφτά που πάνε.
0: Εν τω μεταξύ δεν αυξήθηκαν οι μισθοί των βουλευτών, να πω. Είναι από όλα τα άλλα. Εντάξει, τι λέω κι εγώ τώρα. Ναι. Λοιπόν, για πες.
1: Πολιτική πρόκληση θεωρεί ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία την εκρηκτική αύξηση της περιουσιακής κατάστασης των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας την τελευταία 7 ετία, με βάση τα στοιχεία που βλέπεις και εσύ. Την ώρα που το 69% των νοικοκυριών δηλώνει ότι η οικονομική του κατάσταση επιδεινώνεται, οι πολίτες αδυνατούν να πληρώσουν ενοίκια, ρεύμα και σούπερ μάρκετ, η νέα γενιά ζει χωρίς προοπτική και η χώρα βυθίζεται στη διαρκή ανασφάλεια, την υποβάθμιση του κράτους δικαίου και των θεσμών, οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος που χρωστά στις τράπεζες 500 εκατομμύρια ευρώ, να μην το ξεχνάμε αυτό, εμφανίζουν θεαματικό πλουτισμό σε αντίθεση με την κατάσταση των βουλευτών των κομμάτων της αντιπολίτευσης, η οποία εμφανίζεται σταθερή. Αυτή είναι η πραγματική εικόνα της ανάπτυξης του κυρίου Μητσοτάκη. Η κοινωνία αναστενάζει και ένα κλειστό γαλάζιο σύστημα εξουσίας να πλουτίζει προκλητικά πάνω στα ερείπια της κοινωνικής πλειοψηφίας, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πρόκειται για μια κυβέρνηση που μοίρασε δημόσιο χρήμα στους ημέτερους, μετέτρεψε το κράτος σε μηχανισμό εξυπηρετήσεων, λαϊλά τις ευρωπαϊκούς πόρους, προστάτευσε καρτέλ και εγκατέστησε μια νέα ολιγαρχία γύρω από το Μαξίμου. Και καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ότι μόνο μια προοδευτική κυβέρνηση θα δώσει διέξοδο υπέρ των πολλών. Να πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σηκώνει και το θέμα, σήκωσε και
0: της ομάδας, και το θέμα
1: της ομάδας αλήθειας σήμερα, ναι.
0: Ψηφιστήκανε, το είδες. Καλά, όλοι οι μητσοτακικοί είναι, αλλά εδώ τώρα η ομάδα αλήθειας είναι και από κόσμο, ξέρεις, άλλο.
1: Και πάλι ποιος βλέπουμε πώς λειτουργεί το επιτελικό κράτος, έτσι, και αυτό είναι ένα δείγμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ αναδεικνύει τον καθοδηγητικό ρόλο που έχει στη Νέα Δημοκρατία και επίσημα η ομάδα αλήθειας. Με αφορμή αυτό ακριβώς την ανάδειξη των δημιουργών της ομάδας αλήθειας στις πρώτες θέσεις στα συλλογικά όργανα της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία με τον τρόπο αυτό υιοθετεί πλέον και επίσημα τον συγκεκριμένο μηχανισμό προπαγάνδας και δολοφονίας χαρακτήρων. Προφανώς η Νέα Δημοκρατία έκρινε ότι θα τις χρειαστεί στις επόμενες εκλογές. Το ερώτημα για το ποιος καθοδηγεί ποιον, η ομάδα αλήθειας τη Νέα Δημοκρατία ή η Νέα Δημοκρατία την ομάδα αλήθειας, αρχίζει να απαντάται, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοίνωσή του. Τώρα να πούμε ότι αύριο το πρωί έχει ο Σωκράτης Φάμελος, θα παραχωρήσει συνέντευξη στην ΕΡΤ στις 8 και σύμφωνα με το πρόγραμμά του στις 11 θα επισκεφτεί το Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού με αφορμή και την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας.
0: Αύριο είναι.
1: 19. Ναι, ναι, των Ελλήνων,
0: ναι,
1: του Πόντου.
0: 19, ναι, ναι. Στη Νέα Φιλαδέλφια, έτσι, αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, εκεί είναι. Να δώσω εγώ τη διεύθυνση. Είναι Φοκόν 11, Νέα Φιλαδέλφια. Για τους ανθρώπους που είναι εκεί, που μένουν εκεί κοντά, μήπως θελήσουν να πάνε. Στις 11, λοιπόν. Τώρα, απόψε έχει δύο εκδηλώσεις που έχουν ένα ενδιαφέρον. Η μία είναι που είναι Κοτζιάς, Κόκκαλης και Μπουλέκος, πάνω στην Ανατολική Αττική. Τώρα είναι σε εξέλιξη, ναι, δηλαδή. Και η άλλη είναι αυτό το με την νεολαία που κάνουν εκεί στο Κλακάζ, το μπαράκι.
1: Τρεις είναι οι εκδηλώσεις. Είναι
0: και του
1: Ινστιτούτου που λέγα.
0: Μπράβο, έχει και με αυτό, δεν με τη
1: που
0: Δούλου.
1: Που θα πάει και Σωκράτης Φάμελος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Έχει πολύ.
1: Είναι Είναι μπόλικες οι εκδηλώσεις. Την ίδια μέρα και πάνω κάτω την ίδια ώρα. Φυσικά όλες τα απόγευμα προγραμματίζονται. Λογικό είναι,
0: εντάξει, ναι, να μπορεί ο κόσμος να πάει. Ναι. Πάντως, υπάρχουν διεργασίες στον χώρο γενικότερα της κεντροαριστεράς. Θα δούμε τι θα γίνει. Είναι πολύ νωρίς.
1: Είναι ανακατατάξεις, έντονες οι διεργασίες. Και αυτό που βλέπουμε, αντίστροφα μετράει ο χρόνος βέβαια για την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με σημερινή ανάρτηση του πρώην Πρωθυπουργού, που αναφέρει ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα, και έδωσε, προσδιορίζει την χρονικά, ναι, την ανακοίνωση 26 Μαΐου. Αυτό που όλοι οι δημοσιογράφοι ρώταγαν όλο το προηγούμενο διάστημα.
0: Πότε, αυτό είναι.
1: Έμαθες
0: που θα είναι.
1: Όχι, επίσημα δεν έχει υπάρξει ενημέρωση. Τώρα εσύ λες για το Θησίο.
0: Ξέρεις γιατί όμως. Στο Θησίο.
1: Γιατί.
0: Έλα. Έγινε η τελευταία κεντρική προεκλογική με Τσίπρα το 19.
1: Οπότε να κλείσει ο κύκλος ο ένας, δεν ανοίξει ένα άλλο.
0: 19 Ιουνίου βέβαια έχει γίνει, τότε είχαμε εκλογές κλπ. Αλλά θέλω να πω ότι, ξέρεις, είναι ένα σημαδιακό μέρος. Τότε που χάσαμε, τώρα που ξαναρχόμαστε ή κάπως έτσι. Εκεί πήγε το μυαλό μου εμένα.
1: Τέλος πάντων, όπως και να έχει, το Θησίο είναι εντυπωσιακό, μέρος και όμορφο. Οπότε εντάξει,
0: θα τα δούμε τις επόμενες μέρες.
1: Επιλογές, φαντάζομαι. Θα δούμε πότε θα είναι.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατέρινα Μπραγιανή. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα. Πούμε εντωμεταξύ ότι για την ερχόμενη Τετάρτη καλούνται προς ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών εισαγγελέας του Αριού Πάκου Κωνσταντίνος Τζαβέλας και ο διοικητής της ΕΕ, ο Θεμιστοκλής Δεμήρης. Θα δούμε τι θα γίνει. Θα τα πούμε και αύριο το βράδυ δηλαδή. Επίσης ότι είναι αυτή η ιστορία, η αστυνομική επιχείρηση στα Βορίζια Ηρακλείου, μας απασχολεί πάλι. Θυμόσαστε πότε μιλάγαμε ξανά για τα Βορίζια. Και στο Αμάρι του Ρεθύμνου, 6 συλλήψεις υπάρχουν μέχρι τώρα. Υποθέσεις αφορούν εκβίαση, εμπρισμούς, φθορές και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπω ΠΚΠ, έτσι. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συλληφθέντες κατηγορούνται ότι αφαιρούσαν με τη βία κτήματα από πολίτες, τα οποία στη συνέχεια καλλιεργούσαν παράνομα και δήλωναν τις εκτάσεις αυτές στον ΟΠΚΠ, εξασφαλίζοντας επιδοτήσεις για τις συζύγους τους. Λοιπόν, αυτό.

0: Λοιπόν, αυτά από την Κρήτη, από τα Βορίζια και από τα Μαρίγια, τις συλλήψεις κλπ. Και μέσα στο κέντρο αυτού του πράγματος είναι ο ΠΚΠ. Δηλαδή, συγγνώμη, όλη η Κρήτη ήξερε τελικά. Αφού είναι ανακατεμένη πάρα πολύ. Όχι μόνο αυτοί που τα παίρνουν, ενώ οι σύζυγοι, τα σόγια, τα τέτοια. Εγώ απορώ. Να σου πω, Κώστα μου, είναι ο Κώστας Σαββόπουλος.
1: Καλησπέρα. Καλό βράδυ. Καλησπέρα.
0: Απορώ. Και για να σου πω κάτι, τους βουλευτές της αντιπολίτευσης. Δηλαδή, το πήραν ήδη όταν βγήκαν ο Φραπές και ο Χασάπης.
1: Είναι ένα ερώτημα αυτό είναι και φυσικά ερώτημα. Πρέπει να απαντηθεί. Πάντως.
0: Απαντηθεί.
1: Τον λοιπόν. Φραπέ και τον Χασάπη δεν τους είδαμε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Δεν ήρθανε.
1: Τους ψάξαμε κιόλας. Δεν τους είδαμε. Αυτή είναι η είδηση. Όπως δεν είδαμε και τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, έτσι.
0: Εννοείται. Να σου πω
1: δεν τους περιμέναμε να τους δούμε και το ξέραμε από πριν.
0: Από τα παιδιά που δουλεύαν απ' έξω. Έχω μια πληροφορία δηλαδή. Ναι, ναι. Έτσι, και που κάνουν κουμάντο για τα πάρκινγκ κλπ. Ωραία, κατάλαβες. Δεν έχουν δει πιο αγενείς συνέδρους στη ζωή τους. Γιατί αυτοί κάνουν εμπορικές εκθέσεις, κάνουν πολλά κομμάτια. Κάνουν πιο αγενείς συνέδρους, δεν έχουν δει στη ζωή τους. Λοιπόν, πάμε.
1: Γιατί ο κύριος Δένδιας είπε ότι είναι το κόμμα της ευπρέπειας η Νέα Δημοκρατία. Επομένως, αν ήταν αγενείς στο πάρκινγκ, υπάρχει. Κάποιοι φανταζόμαστε δεν θα ήταν όλοι αγενείς, κάποιοι εν πάση περιπτώσει. Υπάρχει ένα ζήτημα σε σχέση με το προφίλ.
0: Χαμός, έτσι. Για πες τα απόνερα.
1: Ταράχτηκαν τα νερά. Και τα απόνερα είναι ταραγμένα. Και τα νερά στο τριήμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας δεν ταράχτηκαν από τα πρωθυπουργικά σαλπίσματα περί ενότητας ή περί πανστρατιάς, αλλά από το γεγονός ότι είδαμε τους δελφίνους να κολυμπούν στα νερά και να προκαλούν πιτσιλιές στον κύριο Μητσοτάκη. Η πολιτική πλατφόρμα.
0: Παραστατικός όμως, δεν μπορώ να πω.
1: Και παραστατική και η δελφίνη. Γιατί. Η πολιτική πλατφόρμα που παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας με διαχωριστικές γραμμές από τις περίκλειστες καγκελαρίες των τεχνοκρατών και τους μισθοφόρους της εξουσίας, όπως είπε, καθιστά τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας σε βασικό εσωκομματικό αντίπαλο του Πρωθυπουργού και θα λέγαμε Ντίνα και σε δυνητικό πόλο έλξης των αντιμητσοτακικών φυλών, ενώ τα ανοίγματα των αντιπροέδρων Άδωνη Γεωργιάδη και Κωστή Χατζηδάκη προς τα κοινά των δύο πρώην πρωθυπουργών δεν έμειναν απαρατήρητα από τα ραντάρ του κυρίου Μητσοτάκη και μάλιστα δεν έμεινε απαρατήρητη και η κινητικότητα του ανιψιού που είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στους διαδρόμους και ελέγχει και ένα αξιοσημείωτο κομμάτι της Νέας Πολιτικής Επιτροπής. Στην πρώτη εικοσάδα της Νέας Πολιτικής Επιτροπής υπάρχουν και δύο στελέχη της ομάδας αλήθειας, δύο μέλη της ομάδας αλήθειας. Λέγεται, ακούγεται ότι η ομάδα αλήθειας είναι σφιχταγκαλιασμένη με τον κύριο Δημητριάδη. Επομένως, ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του.
0: Άρα, δηλαδή, μπορεί να πιέσουν και προς άλλη κατεύθυνση τώρα πια. Δηλαδή,
1: υπάρχει μια βρώμα, μια θυμολογία ότι η ομάδα αλήθειας και ο κύριος Δημητριάδης, εν πάση περιπτώσει αυτό το σύστημα, μπορεί να στηρίξουν τον Άδωνη Γεωργιάδη, αν και όποτε ανοίξει η ώρα της διαδοχής.
0: Κοίταξε να δεις. Από παλιά. Από τις αρχές που βγήκε η Νέα Δημοκρατία ήταν γνωστό στο Twitter ότι το payroll της ομάδας αλήθειας το έχει ο Άδωνης.
1: Ισχύει αυτό.
0: Δηλαδή οι Twitter-άδες το ξέρανε.
1: Φυσικά, φυσικά.
0: Αυτό. Οπότε ισχύει έχει αυτό. Μια λογική.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Φυσικά και η ομάδα αλήθειας και αυτό παίζει τον δίσκο του Άδωνη σε καθημερινή βάση. Τέλος πάντων, για όσους έχουν το κουράγιο να παρακολουθούν την ομάδα αλήθειας, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να παρακολουθούμε τα βιντεάκια αυτά. Από αυτό το πρίσμα, λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν δείχνει πλέον ένας παντοδύναμος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και γι' αυτό νιώσε την ανάγκη κατά το κλείσιμο των εργασιών χθες να στείλει μήνυμα προς τους δελφίνους και τους απόντες Κώστα Καραμαλή και Αντώνη Σαμαρά. Τι είπε, την ιστορία τη γράφουν πάντα οι παρόντες και όσοι συμμετέχουν στους αγώνες τους. Αυτό ήταν το μήνυμα που έστειλε προς κάθε κατεύθυνση. Επανήλθε δε στη δέσμευση περί εκλογών το 2027, επιβεβαιώνοντας Δίνα όλους όσοι υποστήριζαν ότι είχε ανοίξει αυτά τα φθινοπορεινά παραθυράκια των εκλογών, ώστε να περιορίσει τις αιστείες κριτικής εν ώψη του συνεδρίου. Να τους θέσει όλους σε εγρήγορση, να νιώσουν όλοι ότι είμαστε στην τελική προεκλογική ευθεία και να μην ασκήσουν κριτική στο συνέδριο προς τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Να συσπυρώσει κλπ.
1: Ακριβώς. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, τα περιθώρια επανασυσπήρωσης θεωρούνται περιορισμένα, γιατί ο διάδρομος προς την ανάκαμψη θεωρείται ναρκοθετημένος με βάση και το ένδο παραταξιακό περιβάλλον.

0: καθοριστικό. Και βέβαια περιμένουμε από εκεί και πέρα τις επόμενες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αν θα επιβεβαιωθούν πληροφορίες ότι θα έρθουν και νέες δικογραφίες μέσα στο καλοκαίρι που θα αναγράφουν και γαλάζια ονόματα. Ό,τι αυτό
1: έχουμε να τα δούμε αυτά. Έχουμε να τα δούμε. Έχουμε καιρό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα Σαββόπουλε. Αυτά λοιπόν από το χώρο της Δημοκρατίας. Νομίζω ότι οι περισσότεροι τα έχετε παρακολουθήσει αυτές τις μέρες, γιατί ακούτε και την εκπομπή του Κώστα, τον ακούτε και στο μεσημεριανό το μαγκαζίνο. Λοιπόν, βλέπω εδώ. Βλέπω εδώ ότι είναι 19 οι Έλληνες που εκτιμάται πλέον ότι έχουν απαχθεί. Δηλαδή από τους 13 έχουμε φτάσει στους 19. Υπάρχει οι ακτιβιστές που απήχθησαν, το λέω όλη την είδηση, για να όσοι άνοιξαν τώρα τους δέκτες τους να την έχουν την ενημέρωση από τις Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις, οι οποίες αναχέτησαν τον στολίσκο Global Sumud Flotilla που κατευθυνόταν προς τη Γάζα. Έχουμε και ένα διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών, κάλλιο αργά στο Ισραήλ, κάλλιο αργά παρά ποτέ. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών λοιπόν ανακοίνωσε ότι προέβη στο διάβημα προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων που συμμετέχουν στο στολίσκο. Λοιπόν, είναι κοντά μας, αν δεν κάνω λάθος, τον έχουμε ήδη στην τηλεφωνική γραμμή. Ναι, ο κύριος Θρασίβουλος Ευτυχίδης. Είναι διεθνολόγος, οικονομολόγος. Κύριε Ευτυχίδη, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα στους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά. Ήθελα να σας πω στα ελληνοτουρκικά, αλλά τώρα, επειδή έχουμε αυτό έτσι, το έκτακτο σήμερα γεγονός, θα ήθελα λιγάκι ένα σχόλιο σας για το αν πιστεύετε ότι η ελληνική πλευρά ανταποκρίνεται σωστά για να προστατεύσει και τους Έλληνες, εντάξει, τους Έλληνες ακτιβιστές που ξεκίνησαν από τη Σύρο με 5 πλοία, ας πούμε, και είναι μέσα στους απαχθέντες μέχρι στιγμής 19 άτομα. Ή αν δεν το κάνει καλά, τέλος πάντων, και δεν αρκεί ένα διάβημα, τι θα έπρεπε να κάνει κατά τη γνώμη σας?
2: Δεν μπορεί να κάνει πρακτικά κάτι η ελληνική κυβέρνηση. Το διάβημα είναι σωστό, πολύ σωστά έχει γίνει. Το Ισραήλ παραβιάζει μόνιμα, χωρίς να δίνει καμία σημασία οτιδήποτε έχει να κάνει, οτιδήποτε έχει σχέση με το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Δηλαδή ελεύθερη ναυσιπλοεία, ακόμη και στο δίκαιο του πολέμου επιτρέπονται επιτρέπεται η μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας, λειτουργεί μόνιμα παράνομα και έχει απέναντί της και τη δικιά μας την ανεκτικότητα. Την προηγούμενη φορά το είδαμε, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που... Προηγούμενη φορά μάλιστα ήταν και στα δικά μας...
1: Η τρίτη είναι.
2: Ήταν κοντά στα δικά μας... Χωρικά ύδατα.
1: Χωρικά ύδατα και τώρα είναι στις Κύπρου, εντάξει, αλλά παρόλα αυτά πρόκειται για Έλληνες. Αυτό είναι. Έχει την ευθύνη. Συνιστά παραβίαση. Εδώ και μια ερώτηση ακόμα: συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου.
2: Προφανέστατα υπάρχει η ελευθερία της ναυσιπλοείας για την οποία κόπτονται διάφοροι όσον αφορά τους στενά του ορμούς. Αλλά εδώ δύο φορές περισσότερο, γιατί ακόμη και με το δίκαιο του πολέμου η ανθρωπιστική βοήθεια θα πρέπει να διακινείται ελεύθερα χωρίς κανένα πρόβλημα και κανένα περιορισμό. Επομένως το Ισραήλ για άλλη μια φορά δεν δίνει σημασία στο διεθνές δίκαιο, έτσι έχει συνηθίσει να κάνει δυστυχώς, και με τη δική μας υποστήριξη. Εμείς δε που συχνά πυκνά αναφερόμαστε στο διεθνές δίκαιο, θα πρέπει επιτέλους να αρχίσουμε και να το εφαρμόζουμε, ενώ
1: αυτή η κυβέρνηση, κύριε Ευτυχίδη, το έχει αλακάρτ. Τη μία είπε δεν μας ενδιαφέρει για τη Βενεζουέλα, όπως θυμόσαστε.
2: Ναι, εγώ θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Είμαι από τους ανθρώπους που θυμούνται πάρα πολύ καλά. Επομένως, όταν γκρινιάζουμε εμείς για διεθνές δίκαιο, θα πρέπει να είμαστε εμείς οι πρώτοι που θα πρέπει να το εφαρμόζουμε. Έτσι.
1: Ναι.
2: Από αυτή την άποψη, πολύ σωστά έγινε το διάβημα, επιτέλους θα έλεγα.
1: Αλλά ενημέρωση όμως δεν έχουμε. Ποιος τους μεταφέρει, πού τους μεταφέρει. Ξέρουμε μόνο ότι απήχθησαν παρά τη θέλησή τους. Που έχουν πάει
2: και λοιπά. Είναι μόνιμη η διαδικασία αυτή από το Ισραήλ. Δεν είναι πρώτη φορά, ξαναλέμε. Δυστυχώς αυτά έχουμε καταφέρει με την επιλακτική εφαρμογή του διεθνής δικαίου, με την αδιαφορία μας, τους συμμάχους μας. Δεν ξέρω γιατί αυτοί οι σύμμαχοι τι προσφέρουν σε μας ώστε να παραβιάζουμε και εμείς

0: ή να κλείνουμε τα μάτια σε σαφέστατες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση σήμερα έκανε πραγματικά ό,τι έπρεπε να κάνει η ελληνική κυβέρνηση. Ένα διάβημα ήταν ό,τι έπρεπε.
1: Ωραία. Για να σας πάω και λίγο, σας πάω στα ελληνοτουρκικά. Θέλω να πείτε στον κόσμο, με απλά λόγια, τι είναι το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας και πώς επηρεάζει ή απειλεί την Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, οι Τούρκοι έχουν μία δικιά τους ερμηνεία του διεθνούς δικαίου. Η Τουρκία δεν έχει υπογράψει τη συνθήκη για το δίκαιο της θάλασσας. Επομένως, θεωρεί ότι τα ελληνικά νησιά, ότι τα νησιά γενικά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα, και από αυτήν την άποψη λοιπόν θεωρεί ότι κάποια από τα ελληνικά νησιά, έτσι, μια που δεν έχουν και υφαλοκρηπίδα, θα μπορούσαν να είναι δικά της. Απλά πράγματα. Για δε το Αιγαίο πρεσβεύει ότι κάποια νησιά δεν περιγράφονται στις συνθήκες ότι έχουν κορυφθεί στην Ελλάδα, και έτσι τους βλέπουμε να θέτουν ζήτημα κυριαρχίας ούτε λίγο ούτε πολύ για 152 νησιά σύμφωνα με τους Τούρκους. Καθαρά ζήτημα κυριαρχίας. Με την νομοθέτηση του συγκεκριμένου νομοθετήματος στην Τουρκία, η Τουρκία ουσιαστικά νομοθετεί τη μόνιμη ένταση στο Αιγαίο. Πιο απλά δεν μπορώ να το εξηγήσω.
1: Έχετε δίκιο. Η Ελλάδα τώρα, καταρχήν το νομοθετεί, πώς το εφαρμόζει, δεν είναι πολύ εύκολο. Γι' αυτό λέτε για την ένταση. Η Ελλάδα τι κάνει και τι πρέπει να κάνει?
0: Η Ελλάδα εδώ και καιρό θα έπρεπε να προχωρήσει τουλάχιστον στη χάραξη των γραμμών βάσης. Γραμμές βάσης είναι οι γραμμές εκείνοι που κλείνουν τους κόλπους και από τις οποίες μπορεί να ξεκινήσει η μέτρηση και για την υφαλοκρηπίδα, αλλά και ένα άλλο μέτρο που ίσως θα έπρεπε να κάνει και είναι σύμφωνο με το διεθνές δίκαιο, είναι η επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πολλοί αυτοί που λένε, μα τι, θα κάνουμε πόλεμο? Αν χρειαστεί για να περασπιστείς την πατρίδα, πρέπει να κάνεις και πόλεμο, έτσι. Αλλά εγώ δεν πιστεύω ότι η Τουρκία θα επιτεθεί
1: στην
0: Ελλάδα.
1: Θα το κάνει, ναι.
0: Έτσι, δεν είναι, η Ελλάδα δεν είναι κάποια αντάρτες του Κούρδες στα βουνά του Καντήλ να τους βομβαρδίζεις χωρίς να απαντάνε, ούτε είναι κάποιοι Σομαλοί ή Λίβοι αντάρτες τους οποίους οι Τούρκοι πειραματίζονται με τα ντρόνς τους. Η Ελλάδα μπορεί να αμυνθεί, επομένως κάποια στιγμή, και αν δεν θέλουμε να δούμε κάποια στιγμή μια τουρκική φρεγάτα να κάνει βόλτες εδώ στην παραλία της Θεσσαλονίκης για να πιούν τον καφέ τους οι Τούρκοι, θα πρέπει επιτέλους να απαντήσουμε σοβαρά. Σοβαρότητα σημαίνει, αν δεν θέλουμε τον πόλεμο, να ευαισθητοποιήσουμε επιτέλους τη συμμαχία, να ζητήσουμε πρακτικά να επιβάλλει κυρώσεις στην Τουρκία, να σταματήσουμε να τη στηρίζουμε και να τη χρηματοδοτούμε. Εμείς τη χρηματοδοτούμε την Τουρκία.
1: Μέσω, δεν ξέρω αν θυμάστε, λέτε το μέσο της συμμαχίας, εννοείται?
0: Ναι. Έτσι, μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν θυμάστε, η ελληνική κυβέρνηση είχε τη φαϊνή ιδέα να χρηματοδοτήσει και να ζητήσει τη χρηματοδότηση της, μάλλον να στηρίξει και την ανάληψη της Προεδρίας στο Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό από την Τουρκία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχουμε κάνει απίστευτα πράγματα. Αυτά λοιπόν θα πρέπει να σταματήσουν. Να δεχτεί πραγματική πίεση η Τουρκία, να δεχτεί επιτέλους χειρώσεις. Στο τέλος δεν αμφισβητεί μόνο ελληνικό χώρο, αλλά χώρο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και από εκεί και πέρα.
1: Ναι, πρέπει η Ελλάδα να το πάει και το θέμα, να πιέσει και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Φυσικά, αλλά θα πρέπει να την πιέσει στη βάση της επιβολής χειρώσεων.
1: Ναι.
0: Η Τουρκία επιλέγει αυτό το διάστημα, γιατί τον Ιούλιο έχουμε τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Είναι μια περίοδος φοβερής αστάθειας σε παγκόσμιο επίπεδο και μέσα σε αυτό το γενικό κλίμα αστάθειας επιδιώκει για άλλη μια φορά να εγγράψει με τον χειρότερο δυνατό αυτή τη φορά τρόπο μια ακόμη διεκδίκηση, η οποία είναι προφανέστατα παράνομη.
1: Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ευτυχίδη, που ήσασταν εδώ στο κόκκινο απόψε και μας τα εξηγήσατε έτσι ωραία και καθαρά.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ. Καλά. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ.
0: Γεια σας.
1: Και εμείς, επειδή σε λίγο θα κλείσουμε, μπορούμε να ακούσουμε ένα ωραίο της Αλέκα Ζουμί. Δεν το έχουμε? Μετά θα το παίξετε εσείς. Εντάξει, εγώ έλεγα πως το πούμε. Κάτσε να πω τα τελευταία νέα από τον πόλεμο. Δεν προλάβαμε να πούμε για τον πόλεμο. Λοιπόν, είμαστε σε διπλωματικό μαραθώνιο, ο οποίος δεν φαίνεται να απηχεί. Λοιπόν, στον αέρα η προοπτική ειρήνευση στη Μέση Ανατολή, ανεπαρκή θεωρεί ο Λευκός Οίκος τη νέα συνάντηση, τη νέα αντιπρόταση, κλείω, συνάντηση του Ιράν και τον τραυματισμό του πολέμου. Το Ιράν είχε στείλει την πρότασή του στο Πακιστάν και το Πακιστάν την έστειλε στην Ουάσιγκτον. Και τώρα λέει ο Τραμπ ότι είναι ανεπαρκής. Υπάρχει ένα δημοσίευμα του αξίως. Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο επανέναρξης των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν. Μια τρέλα ζούμε. Καθώς η Τεχεράνη απέρριψε πολλά από τα αιτήματά του, συμπεριλαμβανομένου αυτού που αφορούσε την ανάληψη ουσιαστικών δεσμεύσεων για το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι η διαδικασία των συνομιλιών και των διαπραγματεύσεων συνεχίζεται. Σύμφωνα με το Al Arabiya, το Ιράν ζητά μία μακρά πολλών σταδίων εκεχηρία. Την ίδια ώρα, το ανώτατο όργανο ασφαλείας του Ιράν ανακοίνωσε τη σύσταση νέου φορέα για τη διαχείριση των στενών του Ορμούς. Υπάρχει επίσης νέα προειδοποίηση από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Τα αποθέματα πετρελαίου εξαντλούνται ραγδαία, δήλωσε ο Φατίχ Μπιρόλ, είναι ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, στο περιθώριο της Συνόδου των Υπουργών Οικονομικών, τη G7 στο Παρίσι. Τώρα, στο μέτωπο του Λιβάνου, 7 είναι οι νεκροί από, σήμερα. 7 είναι νεκροί από Ισραηλινές επιθέσεις σήμερα και το λέει το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Ο ΙΕ απαιτεί από το Ισραήλ να λάβει όλα τα δυνατά μέτρα για να αποτρέψει πράξεις γενοκτονίας στη Γάζα, γιατί δεν έχει κλείσει αυτό το μέτωπο. Οι Ισραηλοί βαράνε σε τρεις μεριές, Λίβανο, Γάζα, Ιράν. Ο ΙΕ καταγγέλει ενδείξεις εθνοκάθαρσης που παρατηρούνται και στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη. Και τώρα βλέπω του Λιβάνου τα δεδομένα βγήκανε τώρα πριν λίγο. Λοιπόν, ξεπερνούν τους 3.000 οι νεκροί στο Λίβανο εξαιτίας των Ισραηλινών πληγμάτων από τις 2 Μαρτίου που ξεκίνησε. 3.000 Λιβανέζοι. Απίστευτο. Μεταξύ των νεκρών είναι 116 υγειονομικοί και 211 παιδιά. Με αυτό έλεγα να σας αφήσω, αλλά λέω να πω και δύο λόγια για τον αυριανό καιρό και να σας πούμε καληνύχτα. Συννεφιά θα έχει και αύριο. Σε άλλες περιοχές θα αυξηθούν και θα έχει και τοπικές βροχές, στα βόρεια βασικά και συνέχεια στα υπόλοιπα επιρροτικά. Σποραδικές καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα σε Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Στην Αθήνα όχι, έως 25 βαθμούς θα είναι αύριο η θερμοκρασία, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Με αυτά και μετά αλλά ήρθε η ώρα να σας πούμε καληνύχτα. Από την Τίνα Τιβαντζή, από όλους εδώ στο κόκκινο, γεια και χαρά.

0: το κόκκινο.
1: Στην αρχή είναι ο Θεός και πλήττει. Πλήττει μέχρι αηδίας.
2: Θυμάσαι?
1: Όχι. Δεν θέλω.
3: Κουρέλι, του Ντένις Κέλλη, στο θέατρο Χώρος. Σκηνοθεσία Σιμεών Κωστάκογλου.
2: Τι θα έκανες αν έβρισκες ένα μωρό στα σκουπίδια?
1: Θα το κρατούσες?
3: Δύο άνθρωποι χαμένοι στις μνήμες τους. Από 8 Απριλίου, κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9. Εισιτήρια more.com.
4: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105.5.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Των 5 και 5 στο κόκκινο.
8: 61-60. Πάμε για το τελευταίο σουτ. Ο Σπανούλης με την μπάλα στα χέρια. Σπανούλης στη διείσδυση. Πρίτεσης με τέλα χέρια. Ναι! Ναι! Ολυμπιακός. 7-10 πρώτο τέλος. Είναι πρωτοσύνη της Ευρώπης.
9: Final Four Stories σε ένα λεπτό με την Αλέκα Ζουμή.
10: Κωνσταντινούπολη 2012. Η μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία των τελικών. Κλείστε τα μάτια και κάντε το εικόνα. Κωνσταντινούπολη, Μάιος 2012. Η ΤΣΣΚΑ του Κυριλένκο και του Σισκάουσκας μοιάζει ανίκητη. Το ταμπλό γράφει μείον 19 στο 28 λεπτό. Στις εξέδρες του Σινάνε Ντέμ το κόκκινο χρώμα αρχίζει να ξεθοριάζει από την απογοήτευση. Αλλά αυτός ο Ολυμπιακός του Ντούσαν Ίβκοβιτς έχει άγνοια κινδύνου και έχει άλλα σχέδια. Με μπροστάριδες στο Σπανούλι και μια παρέα πιτσιρικάδων, Παπα-Νικολάου, Μάντζαρης, Λούκα, η διαφορά αρχίζει να ροκανίζεται. Πόντο-πόντο, άμυνα-άμυνα. Φτάνουμε στα τελευταία δευτερόλεπτα. Ο Σισκάουσκας, ένας από τους πιο εύστοχους παίκτες στην Ευρώπη, αστοχεί σε δύο βολές. Η μπάλα στα χέρια του Κιλ Μπιλ. Ο Σπανούλης διασχίζει το γήπεδο, τραβάει πάνω του όλη την άμυνα και την τελευταία στιγμή βλέπει τον Γιώργο Πρίντεζη. Η πάσα φεύγει, ο Πρίντεζης σηκώνεται για το κλασικό πεταχτάρι. Η μπάλα αναπηδά στη στεφάνη και μέσα. Το πεταχτάρι του Πρίντεζη χάρισε στον Ολυμπιακό το πιο απίθανο ευρωπαϊκό στην ιστορία. Μια στιγμή βγαλμένη από το απόλυτο μπασκετικό παραμύθι.
11: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Γρηγόρης Αζαριάδης, αντιβρόσγος και απουσιολόγος ο Θανάσης Λαζαρίδης. Ελληνική και ξένη αστυνομική λογοτεχνία στα πόδια σας.

0: Καλήνες πέρα να έρχονται. Εδώ είμαστε για μια ακόμη φορά, δαφνοστεφανωμένοι και δαφνοστεφανωμένες. Πρώτα απ' όλα σε σχέση με την εκπληκτική, το εκπληκτικό τριήμερο του Φεστιβάλ Άγκαθα, για το οποίο θα μιλήσουμε, και σε σχέση βεβαίως και σε σχέση με, το πρωτάθλημα που πήρε η ομάδα του φίλου μας του Άντι. Νομίζω ότι επειδή ακριβώς είναι θέμα δεκαετίας, νομίζω ότι πρέπει να τον... Όχι, εντάξει. Ήταν και πριν από τρία χρόνια. Εντάξει. Λοιπόν,
1: καλύτερη ομάδα που το άξιζε, έτσι να τα λέμε όλα. Εμείς είμαστε αντικειμενικοί. Καλύτερη ομάδα που το άξιζε, παιδιά. Εντάξει, να τα λέμε όλα.
0: Τι θα γίνει με αυτό το γλύφτη, ρε. Τι θα γίνει με αυτό το γλύφτη. Εγώ πάνω το πάω πολιτισμένα και μέχρι εκεί, αυτός εκεί να.
2: Θα υπερθεματίσει πάντα.
0: Εδώ είμαστε για μια ακόμη φορά. Το κόκκινο εγκληματίζεται. Ερχόμαστε με τον κύριο Αζαριάδη από την παρουσίαση ενός εξαιρετικού βιβλίου, νέου βιβλίου, για το οποίο μιλήσαμε την προηγούμενη φορά. Μιλάμε για την τρίτη γυναίκα του Αντώνη του Ζερβού, πριν από μερικές ώρες, υπήρχε η παρουσίασή του στη Δημοτική Πινακοθήκη του Πειραιά με εξαιρετικούς φίλους και φίλες και... Ναι. Ο Απόστολος Σαβαντάρη, έλα.
1: Του γνωστού μπουγατσοκατασκευαστή, έτσι.
0: Έτσι, όχι. Αντώνη Μπουγατσομεταφορέα.
1: Μπουγατσομεταφορέα, σωστό.
0: Λοιπόν, καλοτάξιδο να είναι, όπως και όλα τα πονήματα των αγαπημένων φίλων κτλ. Είπαμε λοιπόν, ανάποδα το πάμε. Μάλιστα. Ο κ. Μπαλούμης, αγαπημένος φίλος, είναι μαζί μας στον ήχο. Μαρία Πατσελή είναι στην επικοινωνία και βεβαίως αντιπρόσωπος Γρηγόρης Αζαριάδης, Ανάστη Λαζαρίδης, εκ δεξιών προς τα αριστερά. Εδώ είμαστε στο στούντιο, στο κόκκινο 105,5, στην έτσι κι αλλιώς μοναδική εκπομπή για το αστυνομικό, για την αστυνομική λογοτεχνία, και όχι μόνο, καθώς όπως πολύ καλά έχετε καταλάβει, ιερίστεν παρόδο, όπως έλεγαν παλιά, ασχολούμαστε και με θέματα αστυνομικής λογοτεχνίας. Να πούμε το μενού της σημερινής εκπομπής, αφού κάνουμε κάποιες κουβέντες σε σχέση με το φεστιβάλ και αφού ακούσουμε μια, θα έλεγα, εντάξει, έτσι και αλλιώς πανελλαδική, αλλά μπορεί να είναι και πανευρωπαϊκή αποκλειστικότητα, γιατί έχουμε τη χαρά να πάρουμε μια αποκλειστική, κάποιες αποκλειστικές δηλώσεις από τον Ρεβέρτε, από αυτόν τον εξαιρετικό κύριο, ο οποίος είναι, καλά μιλάμε για μούρη, δεν το ζητώ.
2: Τρομερή μούρη, και καθόταν στην ουρά. Περίμενε στην ουρά να μπει. Και του λέω, ρε άνθρωπε, του λέω, τι μπόμενο πρόσωπο είσαι, δεν μπες μέσα, ας πούμε. Πολύ ωραίος τύπος και απλά μην μασάτε τώρα. Ο Λαζαρίδης έχει βάλει κάποιο φίλο του εκεί πέρα που κάτι κουτσοξέρει από ισπανικά.
0: Όχι, θα καταλάβετε ο άνθρωπος. Καταρχάς ευγένεια, φίλος μου, και να γίνει ευγενικός.
2: Άσε που τα ακούει κιόλας.
0: Όχι ευγενικός.
2: Μας ακούει ο Ρεβέρτε τώρα.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο ήταν στην ουρά για να μπει στο φεστιβάλ, ήταν στην ουρά για να πάρουν υπογραφή του Ρεβέρτε. Ήταν και ο ίδιος. Είχε και ένα βιβλίο του. Και του λέω, τι κάνεις, ρε Αρτούρο, εδώ. Διχασμένη προσωπικότητα. Μου λέει, τρέχω γρήγορα, υπογράφω. Φοβερό ήταν.
0: Καλώς.
1: Αρτούρο Περές Ρεβέρτε.
0: Λοιπόν, γι' αυτόν τον εξαιρετικό κύριο, με τον οποίο θα ακούσουμε πολύ σύντομα τις δηλώσεις του, τις δηλώσεις αποκλειστικά στην εκπομπή Το Κόκκινο Εγκληματίζεται, αποκλειστικά στο Κόκκινο 105,5. Να πούμε δύο-τρία πραγματάκια. Εσείς είσαστε μέσα, άκουσα και κάποια άλλα. Ο τύπος ήταν βίος και πολιτεία, έτσι. Ήταν αστυνομικός, πολεμικός ανταποκριτής.
2: Ναι.
0: Πολεμικός ανταποκριτής, και το καταπληκτικό σε αυτήν την ιστορία, φίλοι και φίλες, είναι, όπως είπε, ότι η πρώτη του αποστολή ήταν στον Ατίλα.
2: Πράγματι.
0: Ήταν στον Ατίλα, όπου έλεγε φοβερά, όπου είπε φοβερά πράγματα. Έβλεπα τους Τουρκοκύπριους να φυλάνε τη γυναίκα τους, να παίρνουν όπλα και να πολεμήσουν τους εισβολείς, δηλαδή τους αλληλεπιστωτιστές που πέφτανε εκείνη την ώρα. Παιδιά. Και είπε κάτι, συγγνώμη αν σαν λαό σας στεναχωρήσω με αυτό που θα πω, σας βλέπω αρκετά όμοιους σε σχέση με τους Τούρκους, αισθάνομαι... Καταρχάς είπε ότι αισθάνεται οικείους, δικούς του ανθρώπους, αδέλφια δηλαδή, όλους όσοι συμμετέχουν στο τεράστιο πράγμα που λέγεται Μεσόγειος. Είτε αυτό είναι Αλγέρι, είτε αυτό είναι Αίγυπτος ή Κωνσταντινούπολη ή η Ελλάδα ή η Πειραιάς φυσικά, ή Μασαλία ή οτιδήποτε άλλο, ή Ισπανία, είναι δικοί μας άνθρωποι. δικοί μου άνθρωποι. Αισθάνομαι, δηλαδή, με τον ταξιτζή στην Κωνσταντινούπολη που πάει να μου πάρει τριπλή ταρίφα, πλακώνομαι γελώντας και του λέω τουλάχιστον διπλή, ρε παιδί μου, και τριπλή ταρίφα, μη με αυτό κτλ. Τον αισθάνεται. Ενώ λέει πηγαίνοντας στο Λονδίνο ή στο Χόλμη, δεν του ξέρω εγώ αυτού. Τι είναι αυτοί να πούμε. Αυτοί είναι άλλοι. Είναι βάρβαροι, δεν έχουν σχέση με εμάς. Ο άνθρωπος δεν είναι, δεν με μήτρατε. Και βέβαια,
2: είναι είπαμε... αλήθεια όμως αυτό, ρε φίλε. Και εμείς νιώθουμε μια συγγένεια. Τη νιώθεις τη συγγένεια, είτε είναι γλωσσική. Γιατί και εμένα δεν μας αρέσουν πιο πολύ αυτές οι γλώσσες οι μεσογειακές. Δεν είναι πιο τραγουδιστές, πιο. Δεν είναι αυτά εκεί που μιλάς μέσα από τα δόντια σου και. Είναι πιο.
0: Ναι,
2: οι άνθρωποι πιο κοντινοί μας.
0: Βέβαια, ξέρουμε ότι είναι.
1: Είναι πιο ζεστοί άνθρωποι.
0: Ξέρουμε τι σημαίνει και
1: όλα. Μεγάλο ρόλο παίζει άντε και η διατροφική κουλτούρα και τα φαγητά τους είναι περίπου ίδια και
0: ναι,
1: αυτά.
0: Όχι, βέβαια.
1: Αισθάνεσαι οικία, ρε παιδί μου. Λες ότι ξύλο να χτυπήσω όμοιγε, αν κάτι μου συμβεί, είναι δικοί μου άνθρωποι. Δεν θα φωνάξω και θα τρέξω να με βοηθήσουν.
2: Βέβαια, το άλλο, η Ισπανία δεν είναι ακριβώς μια ομογενοποιημένη χώρα.
0: Ναι, καλά δεν είναι. Εντάξει. Θυμόσαστε τι λέγαμε με τον καλό μας φίλο που είχε έρθει εδώ από τον Χιλιάνο που του έχω κάνει μια συνέντευξη πριν από δύο εβδομάδες. Ο οποίος έλεγε ότι σταματήστε να λέτε ότι είναι γραμμένα τα τάδε βιβλία ή ότι η γλώσσα που μιλάμε εμείς όλοι και οι Ισπανοί και η Λατινική Αμερική είναι Ισπανικά. Είναι Καστιγιάνικα. Στην Ισπανία μιλούνται τέσσερις γλώσσες. Η γλώσσα που επιβλήθηκε για διάφορους λόγους και με διάφορα στα Καστιγιάνικα. Μη λέτε λοιπόν Ισπανικά. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Γιατί έβαζε και τα στοιχεία, έτσι. Δεν είναι το συζητώ.
2: Ναι, βέβαια.
0: Είναι και Καστιγιάνικα, Γαέλικα, είναι Καταλωνικά και είναι και τα της, των Βάσκων, ας πούμε, τα Βάσκικα. Λοιπόν, να πάμε να ακούσουμε λίγο το Ρεβέρτε. Τι λέτε?
1: Ναι,
0: πάμε.
1: Βέβαια.
0: Για να δούμε λοιπόν τι μας λέει ο Αρτούρο Πέρεθ Ρεβέρτε που μας έκανε τη χαρά να έρθει στην Ελλάδα.
3: Λιτερατούρα πολιτιακά. Και το ραδιόφωνο είναι 105,5 στο κόκκινο. Τη σημασία στο κόκκινο.
4: Dice que es un programa de radio en un programa de izquierdas. Que dice que... Nada, que es el único programa...
0: Εξηγούμε στο Ρεβέρτε ποιο είναι το ραδιόφωνο και ποια είναι η κατεύθυνσή του. Ο άνθρωπος το κατάλαβε αμέσως και μπήκε στη διαδικασία. Πάμε.
4: Θες να κάτσεις, και αυτός για να το κάνει.
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Πρεφίρεσαι να είσαι σεντάδο. Λέει ότι άμα ζήτησες κάτσε και θα νιώθω.
3: Εντάξει, δεν είναι. Λοιπόν, η ερώτηση είναι η εξής. Τελικά η αστυνομική λογοτεχνία σήμερα είναι ο μοναδικός τρόπος για να έχει κανείς, να διατυπώσει κανείς κάποιες κοινωνικές απόψεις για τις αδικίες που συμβαίνουν στον κόσμο.
4: Tú crees que la literatura policíaca es la única forma de tener una opinión sobre lo que está pasando en la sociedad, que eso crees que es verdad?
6: No, hay muchas formas de tener una opinión, es una de ellas.
4: Λέει ότι δεν είναι ο μοναδικός τρόπος, δεν πιστεύει ότι είναι ο μοναδικός τρόπος, είναι ένας από αυτούς για να διατυπώνει τις κοινωνικές θέσεις η αστυνομική λογοτεχνία.
6: Pero como penetra en los mecanismos del alma humana,
4: αλλά επειδή η αστυνομική λογοτεχνία μπαίνει στην ψυχή του ανθρώπου,
6: es una buena aproximación directa al alma humana.
4: Είναι μια καλή προσέγγιση της ανθρώπινης ψυχής.
6: A los más elementales y peligrosos rincones del alma humana.
4: Τα πιο επικίνδυνα, τα πιο σκοτεινά σημεία της ανθρώπινης ψυχής τα προσεγγίζει η αστυνομική λογοτεχνία.
6: Es una buena profilaxis preventiva de lo que puede esperarse del ser humano.
4: Είναι μια καλή προφύλαξη για το ανθρώπινο είδος, από αυτά που μπορεί να κάνει το ανθρώπινο είδος η αστυνομική λογοτεχνία.
0: Και μια ευχή, ή αν θέλετε μια...
4: Dice que si puede saludar a los oyentes, a sus oyentes.
6: Claro que puedo saludarlos y además es un honor dirigirme a oyentes de un programa que se dedica a la literatura policial.
4: Leí que tiene timi tú una presidente de Sonagnostes en los programas que ascolite con la astronomía y logotecnia.
6: Es la única literatura que no ha agotado todas sus fórmulas.
4: Y ni monadiki logotecnia, astronomía y logotecnia, pueden ir un stereopsta óplatis.
6: Todo ha sido escrito ya en la historia de la cultura occidental.
4: Όλα έχουν γραφτεί στο δυτικό πολιτισμό.
6: Pero la literatura policial sigue inventándose a sí misma. Sigue viva, activa.
4: Η αστυνομική λογοτεχνία παραμένει ζωντανή και επαναεφαυρίσκει τον εαυτό της.
6: todavía sorprende al lector.
4: Ακόμα ξαφνιάζει τον άγνωστο.
6: Y en este mundo una sorpresa es siempre algo muy importante. Un lector ya tan cansado de todo como está.
4: Σε έναν κόσμο που ζούμε που ο αναγνώστης είναι πια τόσο αποκτισμένος και τα έχει δει όλα και τα έχει διαβάσει όλα, είναι σημαντικό να μπορούμε να το ξαφνιάζουμε.
0: Gracias.
4: Muchas gracias. Gracias.
7: Μπορούμε να αποφυλαθούμε, να πούμε στα ελληνικά το κάτι κόκκινο εκκληματίζεται. Αυτό.
4: Δεν μπορώ να το μεταφράσω τόσο εύκολα.
8: Όχι, πέσε για να πει μια φράση en grec.
6: No conozco nada de griego.
4: Θέλω να δοκιμάσω να το πει στα ελληνικά.
0: Όπως καταλαβαίνετε, η προσπάθεια ήταν άκαρπη. Καθώς είπε βέβαια και ο ίδιος, όσο και ο μεταφραστής του, ότι δεν υπάρχει η ευκολία να μιλήσει για, μάλλον στα ελληνικά, και μάλιστα μια τόσο σύνθετη για αυτόν έκφραση όπως το κόκκινο εγκληματίζεται. Αυτό ήταν λοιπόν ο Αρτούρο Πέρεθ Ρεβέρτε, ο οποίος με τις δικές του απόψεις μας έδωσε δύο πράγματα που έχουν να κάνουν με την αστυνομική λογοτεχνία και πώς αυτή η αστυνομική λογοτεχνία μπαίνει στην καθημερινότητα ή τέλος πάντων εξηγεί κάποια πράγματα που δύσκολα θα μπορούσε κανείς να τα συναντήσει σε άλλο είδος λογοτεχνίας. Αυτό ακριβώς, μέσα από αυτό ακριβώς το γεγονός, υπήρξε και η προσπάθεια του τριημέρου του Φεστιβάλ Άγκαθα. Θέλω να πω δηλαδή, πέρα από την προβολή των νέων βιβλίων, πέρα από την προβολή των νέων συγγραφέων ή παλαιότερων συγγραφέων, πέρα από τις συζητήσεις για μια σειρά πράγματα, ανοιχνεύεται ακριβώς το γεγονός αυτό. Το γεγονός δηλαδή το πόσο και με ποιο τρόπο η αστυνομική λογοτεχνία είναι κάτι παραπάνω από ένα παιχνίδι. Και αυτό θα μπορούσε να είναι και το ερώτημα για σας, για σήμερα, για την πρώτη μας ώρα, γιατί η δεύτερη ώρα είναι μια ώρα γεμάτη με φίλους και φίλες. Η ερώτηση δηλαδή, μάλλον η κουβέντα, έχει να κάνει με το πόσο, το έχουμε ξαναδεί, αλλά πρέπει να το δούμε και σε σχέση με την ελληνική λογοτεχνία, πόσο δηλαδή υπάρχει η δυνατότητα μέσα από την, ή εμφανίζεται μέσα από την αστυνομική λογοτεχνία η κριτική εν τέλει σε σχέση με τα κακώς κείμενα μέσα στην ελληνική πραγματικότητα και όχι μόνο. 6985-870-059 στο Viber, 210-3217-777 στο τηλεφωνικό κέντρο, γιατί σε
2: να
0: λίγο...
2: Να πούμε τι δίνουμε.
0: Ναι, βέβαια, γιατί σε λίγο, τη δεύτερη ώρα δηλαδή, θα έχουμε μαζί μας, Γρηγόρη...
1: Θα έχουμε μαζί μας την Κλέρη Θεοδόρου, γνωστή συγγραφέα, και θα δώσουμε το καινούργιο βιβλίο της, μόλις έχει βγει από το φούρνο, Αχνίζει, το «Μην το διαβάσεις». Είναι έτσι λίγο προκλητικός ο τίτλος. Μην το διαβάσεις.
2: Από το φούρνο βγήκε, αλλά έχει κάνει δύο ανατυπώσεις ήδη.
1: Δύο ανατυπώσεις ήδη.
2: Από το φούρνο.
1: Έτσι εμπορικά πάει.
0: Δουλεύουν οι φουρναροί, δουλεύουν και οι υπερορίες.
1: Κλέρη Θεοδόρου, εκδόσεις Ψυχογιός. Θα έχουμε την Κλέρη ζωντανά να μας μιλήσει. Δύο αντίτυπα λοιπόν από το «Μην το διαβάσεις», το καινούριο της βιβλίο. Οπότε στο 6985-870-059. 6985. 870-059.
2: Ο Μεροφορίδης θα δώσει τίποτα.
1: Και στο 210-321-777. Θα έχουμε
2: έτσι
1: παράλληλα και τον Αλέξανδρο Μεροφορίδη, ο οποίος...
0: Όχι τον γιατρό, τον άλλον.
1: Έχοντας 110 ταλέντα και ικανότητες, θα μιλήσουμε όμως με τον Αλέξανδρο για το περιοδικό Modus Operandi, το οποίο είναι το καινούριο περιοδικό και αυτό από το φούρνο ζεστό, και αυτό μόλις βγήκε. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η μοναδική σοβαρή έντυπη έκδοση για την αστυνομική λογοτεχνία, η οποία μάλιστα συμπεριλαμβάνει και...
2: Μοναδική δεν είναι, είναι μοναδική.
1: Μοναδική. Συμπεριλαμβάνει και πολλά διηγήματα γνωστών σημαντικών Ελλήνων αστυνομικών συγγραφέων. Είναι μια προσπάθεια η οποία γίνεται από τις εκδόσεις Νίκα.
0: Πώς λέγεται το βιβλίο, είπες?
1: Modus Operandi είναι το περιοδικό.
0: Διότι ως γνωστόν, Modus Vivendi και Modus Operandi.
1: Ναι, ναι.
0: Να μας κάποιος νομικός ή μη να μας εξηγήσει τι σημαίνουν οι δύο έννοιες και που χρησιμοποιούνται. Ήδη στο εμπαρόδο.
2: Και έχει και εκτός από διηγήματα, έχει και θεωρητικά κείμενα.
1: Θεωρητικά κείμενα, δηλαδή να φανταστείτε, γράφει και ο Πανούς, ας πούμε. Λοιπόν, είναι ένα περιοδικό τετράμινο, μια πολύ σοβαρή προσπάθεια, ποιοτικό και πραγματικά αξίζει την προσοχή όλων μας από τις εκδόσεις Νίκα.
0: Πάμε λίγο, Μισκούλα, νεαρέ μου, οτιδήποτε θέλουμε να ακούσουμε, κάτι όμορφο, διότι εσύ...

0: Λοιπόν, κύριε Γρηγόρη, σας ακούμε.
1: Να στείλουμε τις ευχές μας, παιδιά, σήμερα στο μεγάλο συγγραφέα και διαπρεπή νομικό Χρήστο Αζαριάδη, ο οποίος έχει τα γενέθλιά του. Συνωνυμία, καμία σχέση.
0: Να χαίρεσαι το γιο σου, ναι, να χαίρεσαι το γιο σου. Κατάλαβε ναι. Όταν έχεις μικρόφωνο, κάνεις ό,τι θέλεις.
1: Να χαιρόμαστε, το παιδιά, τον Χρήστο Αζαριάδη, που είναι μια μεγάλη μορφή στην ελληνική αστυνομική στην ελληνική λογοτεχνία. Λέω να χαιρόμαστε τον Χρήστο Αζαριάδη που έχει γενέθλια σήμερα.
0: Στον αέρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Okay.
1: Και πραγματικά ενώνουμε τις ευχές μας όλοι εδώ, και ο Άντι και ο Θανάσης.
2: Νομίζω ότι εντάξει, είναι ώρα να πούμε και το θέμα που θα ασχοληθούμε.
0: Έτσι, γιατί, σέμιλες,
2: εντάξει, είπαμε αυτά στην αρχή και τα λοιπά. Τώρα μπορούμε να πούμε ότι μαζευτήκαμε για να μιλήσουμε για την Eurovision.
0: Έτσι, ενώ, αυτό είναι,
2: αυτό δεν ήταν.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Τι λέει εδώ ο Γιώργος Αυαγγελόπουλος. Όποιος δεν διάβασε το «Έντιμοι άνθρωποι», σας αφαιρώσει χρόνο να το διαβάσει. Αριστούργημα. Χαιρετώ τα...
2: Κυκλοφορεί μια φήμη πάντως, παιδιά, ότι όποιος δεν ακούει την εκπομπή έρχεται το βράδυ στον ύπνο του Μάριος Ηλιόπουλος και το τραγουδάει το «Αγάπαμε». Οπότε εντάξει.
1: Και ο Απόστολος λέει «Το χαίρεσε, δάσκαλε». Ευχαριστούμε, Απόστολε. Να διαβάσεις εσύ, Θανάση, που είναι η Ιωάννα, η οποία στριγκάρει, η οποία ακούει την εκπομπή μας και ήρθε να μας δει για να δει πώς είμαστε. Νομίζαμε ότι δεν θα ξανακούσει την εκπομπή μας, αλλά παρά το ότι μας είδε, ξανακούει την εκπομπή.
0: Σας είδε.
1: Ναι. Νομίζω ότι αυτό.
0: Λοιπόν, σχετικά με την ερώτησή σας, πιστεύω ότι εξαρτάται εντελώς από τις προθέσεις και την τοποθέτηση του συγγραφέα. Αν είναι καλός, καταφέρνει το βιβλίο του να εισάγει τον κόσμο του. Οπότε τον βλέπεις με τη ματιά του κριτική ή πολιτικοκοινωνικά ουδέτερη. Παιδιά, να σας πω κάτι. Σε ένα βιβλίο αστυνομικής λογοτεχνίας μπορεί να ανοιχνευτεί η πολιτική τοποθέτηση του συγγραφέα?
2: Εντάξει, κοίτα, εγώ είμαι, να πω λίγο γι' αυτό, γιατί έχουμε ξανασυζητήσει. Έχω την αντίποση ότι ο αφηγητής και ο συγγραφέας είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Υπάρχει κάποιος ο οποίος σχεδιάζει την πλοκή και αυτός είναι ο συγγραφέας, σχεδιάζει την ιστορία, αλλά αυτός που την αφηγείται είναι ένας άλλος. Εγώ λέω ότι οι δύο ρόλοι πρέπει να είναι διακριτοί. Τώρα, επειδή δεν τα καταφέρνουμε όλοι, εγώ τουλάχιστον δεν είμαι σίγουρος ότι το καταφέρνω, αλλά είναι λάθος το να μπερδεύουμε τον αφηγητή με τον συγγραφέα. Θεωρώ δηλαδή πολλές φορές έχουμε αποδώσει προθέσεις σε ανθρώπους που μπορεί να μην είχαν. Υπάρχουν και άλλοι που το κάνουν άγαρμα όμως, Θανάση. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που προσπαθούν να σου περάσουν μια άποψη λίγο άγαρμα. Και αυτό θεωρώ.
0: Καλά, γενικά στη λογοτεχνία μας σημαίνει αυτό, όχι
2: ναι,
0: μόνο στην αστυνομική. Εγώ
2: είμαι λίγο,
0: όμως...
2: Ναι, έχεις δίκιο. Εγώ είμαι λίγο πιο πολύ της μπρεχτικής άποψης, ρε παιδί μου, ότι πρέπει να είσαι αποστασιοποιημένος από το κείμενο. Δηλαδή ο συγγραφέας πρέπει να είναι αποστασιοποιημένος από το κείμενό του. Το είπα τον Μπρέχτη. Για πείτε εσύ τι πιστεύεις, Γρηγόρη.
1: Εγώ πιστεύω ότι το έχουμε ξανασυζητήσει, Ράντι, ότι δεν μπορεί να μην δεις μέσα από τις γραμμές την τοποθέτηση του συγγραφέα. Είναι αυτό που λέω, ότι γράφεις ένα αστυνομικό, γράφω ένα αστυνομικό. Επιλέγεις για θύμα ένα βιομήχανο, επιλέγω ένα άστεγο. Εμένα από την αρχή κάτι μου λέει αυτό. Απ' την άλλη μεριά, για να μην πάμε στο στρατευμένο συγγραφέα, εγώ θεωρώ ότι στα θέματα που συζητάμε, τα κοινωνικά, ο συγγραφέας πρέπει, μην πω βαριές λέξεις, έχει χρέος, έχει αποστολή, πρέπει με τη ματιά του να δείχνει τη θέση του. Το πιστεύω ακράδαντα. Και από τον τρόπο που γράφεις, αυτό νομίζω ότι φαίνεται. Τώρα, αν όπως λες, αυτό γίνεται με έναν τρόπο ελαφρά αποστασιοποιημένο ή περισσότερο αποστασιοποιημένο, εγώ θεωρώ ότι ο συγγραφέας πρέπει να μας δείχνει ποιος είναι.
2: Εγώ δεν συμφωνώ, να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω αν το πετυχαίνω, αλλά δεν συμφωνώ με το ότι πρέπει. Δηλαδή.
1: Ναι, είναι βαριά κουβέντα.
2: Ναι. Εγώ έχω την εντύπωση ότι τα παρουσιάζεις τα ζητήματα. Αυτό που είπες τώρα, τι είπες, εγώ έχω ένα θύμα, ένα βιομήχανο και εσύ έχεις αστέγους. Εντάξει, ποιος είναι ο τέτοιος, ποιος είναι ο δολοφόνος?
1: Και αυτό παίζει ρόλο.
2: Αυτό παίζει ένα πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί θα μπορούσες να κάνεις ακόμα και εσύ, που δεν θα ανεχώσουν, τέλος πάντων, ξέρεις, μια ιστορία μετά, με αστέγους, έναν άνθρωπο.
0: Μετά, που... μετά, μην κοιτάς, μην ετοιμάζεις να το διαβάσεις.
2: Τι είναι?
0: Μετά, μετά. Μετά, μετά.
1: Θα το διαβάσεις εσύ, όχι εγώ.
0: Εγώ θα το διαβάσω γιατί εσύ έχεις άγνωστες λέξεις.
1: Θα το διαβάσω.
0: Ο φίλος ο Κατσιπάνος, ο Γιώργος, μας στέλνει κάτι πάρα πολύ εγκυκλοπαιδικά σωστό. Μας στέλνει, για να καταλάβετε.
2: Ωραίος, λοιπόν, ο κύριος Κατσιπάνος από το που είπαμε, το Λακανανία.
1: Από το Αγρίνιο.
0: Από το Αγρίνιο, το Λακανανία.
1: Και απευθύνεται στον Άντι και στο Φρυγαδέλη. Αλλά θα το διαβάσει αυτό.
0: Στον Άντι. Να, για το φίλο Άντι, ναι.
1: Θα το διαβάσει στο δεύτερο.
0: Έλα, πάμε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.

0: στο κόκκινο.
1: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.

0: Λοιπόν, το βιβλίο λέγεται Εντολή Άνωθεν. Από τις εκδόσεις Φραχικός. Μιλάμε για τον φίλο μας, τον Γιώργη τον Κατσπάνο. Γεια σου, ρε Γιώργη. Ο οποίος ακούει μάλλον την εκπομπή την επόμενη μέρα, γιατί εκείνη τώρα δεν μπορεί. Αλλά θα τα ακούσει, δεν μπορεί. Λοιπόν. Α, όχι. Τι, αφού έχει γράψει. Έχει στείλει το. Γιώργη, έχει δίκιο. Πάμε. Θα διαβάσω ένα μήνυμα το οποίο είναι, καταλαβαίνετε, είναι οδηγία προς ναυτιλωμένους. Λοιπόν, για το φίλο Άντι που δεν ξέρει τα φρυγαδέλια. Το φρυγαδέλι ή φρυγαδέλι με γιώτα, γιατί το προηγούμενο είναι με ύψιλον, είναι ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς παραδοσιακούς μεζέδες της Εντολοκανανίας και ιδιαίτερα του Αγρινίου. Πρόκειται για μικρά κομμάτια από αρνίσιο κατσικίσιο ή μοσχαρίσιο σηκώτη, τα οποία τυλίγονται με αρνίσια μπόλια, το λεπτό λιπόδες περίβλημα των ιδωσίων, και ψήνονται στα κάρβουνα ή στη σούβλα. Όταν έρθετε στο Αγρίνιο, γιατί κάτι ετοιμάζουμε με τον Αζαριάδη, μιλάμε για σουπιά μεγάλη, έχει υπόψη. Έτσι. Θα δοκιμάσετε και μπύρες τσαφωμένες. Αυτό θα το γευτείτε από κοντά. Προφανώς μιλάει για μπουζί, έτσι δεν το συζητώ. Λοιπόν. Να χαίρεσαι τον κύριο Γρηγόρη. Όσον αφορά το θέμα που συζητάτε, κανένας συγγραφέας δεν γράφει μέσα σε πολιτικό κενό. Οι ιδέες, οι αξίες και οι εμπειρίες του διαπερνούν αναπόφευκτα την αφήγησή του, ακόμα και όταν δεν το επιδιώκει συνειδητά. Η πολιτική του τοποθέτηση μπορεί να φανεί στις επιλογές των ηρώων, στον τρόπο που παρουσιάζεται η εξουσία, στη στάση απέναντι στην κοινωνική αδικία ή στο ποιοι τελικά δικαιώνονται μέσα στην ιστορία. Έτσι, ένα βιβλίο δεν είναι μόνο μια πλοκή και χαρακτήρες, αλλά και ένας καθρέφτης της κοσμοθεωρίας του δημιουργού του. Κατσπάνος Γιώργος από Αγρίνιο. Λοιπόν.
1: Και έρχεται η απάντηση από τον Τάκη.
0: Από τον Τάκη, ο οποίος η καταγωγή του είναι.
1: Από τον Τάκη η καταγωγή του είναι απάντηση, από την
2: αφιλοχία. Η απάντηση σε ποιο, στα φρυγαδέλια.
0: Τι άλλο.
1: Καλησπέρα στην παρέα. Καλό το φρυγαδέλι, ειδικά της αμφιλοχίας. Τον έσκησε με το Αγρίνιο. Αλλά το γαρδουμπάκι πολύ καλύτερο.
0: Εγώ διαφωνώ βέβαια, αλλά λοιπόν, και τα δύο.
1: Αγρίνιο, αμφιλοχία, γαρδουμπάκι, άσο ημίχρονο διπλό τελικό.
2: Νομίζω ότι είναι απαραίτητο να γίνει ένα
1: μια
2: κομμάτι.
1: Μια γευστική δοκιμή.
2: Ένα γευστικό πεντάλεπτο.
0: γιατί δεν έχουμε, για να έχουμε και εμείς άποψη δηλαδή. Όχι.
2: Λοιπόν, όχι, ο Γιώργος σωστά τα λέει και εγώ πιστεύω ότι βγαίνει. Μπορεί να βγαίνει από την εφημερίδα που παίρνει ο Δανέζης, γιατί παίρνει συγκεκριμένη εφημερίδα.
1: Ναι.
2: Αλλά ξαναλέω ότι θα μπορούσες να έχεις διαλέξει και τον κακό, έτσι. Δηλαδή όταν λέμε ήρωες είναι κάτι.
1: Χαρακτήρες.
2: Αλλά συμφωνώ. Ακόμα, Γιώργο, να σου πω κάτι. Φαίνεται πολύ και σε αυτούς που είναι απολιτικ. Οι άνθρωποι που είναι απολιτικ, θα το έχεις, επειδή εσύ δεν είσαι, θα το έχεις προσέξει ότι τα βιβλία τους είναι πολύ στεγνά σε αυτό. Δηλαδή η εικόνα που έχουν για τον κόσμο είναι αρκετά περιορισμένη.
0: Πρόσεξε όμως. Πάμε πολύ πίσω. Έχεις απόλυτο δίκιο, διότι η Άγκαθα Κρίστη δεν ήταν απολιτικ. Και φαίνεται σε όλη τη διάρκεια των βιβλίων της, κατά τη γνώμη μου. Αγαπάει συγκεκριμένη τάξη.
2: Ήταν τη συγκεκριμένη.
0: Την αγαπάει τη συγκεκριμένη τάξη και μάλλον την εκφιάζει τη συγκεκριμένη πράξη. Τάξη, συγγνώμη.
1: Πολύ προοδευτική.
0: Δεν λέει ευθέως.
2: Ναι,
0: αλλά
2: ναι.
0: Οποιοδήποτε ξέφευγε από αυτό ή ταραχοποιός, ταραξίας ή αναρχικός αναφέρονται.
2: Σοσιαλιστής.
0: Η λέξη σοσιαλιστής. Αναφέρονται αυτές.
1: Εγώ νομίζω ότι σε ένα βιβλίο έγραφε ότι ο Πουαρό διάβαζε την Αυγή.
2: Και άκουγε το κόκκινο.
0: ναι.
1: Μαζί με το Φάμελο που έλεγε ο φίλος.
0: Λοιπόν, η ερώτηση λοιπόν για όσους φίλους μπήκαν τώρα, η ερώτηση για τούτη εδώ την πρώτη μας ώρα είναι. Τελικά, πόσο επηρεάζει και με ποιο τρόπο η πολιτική τοποθέτηση του συγγραφέα το κείμενό του. Μιλάμε για την αστυνομική λογοτεχνία αποκλειστικά, αλλά έχω την αίσθηση ότι αυτό το συναντάμε και αλλού, για να μην θεωρούμε δηλαδή ότι
2: όχι,
0: τα
2: ισχύει.
0: Πράγματα.
2: Είναι πολύ σωστό πάντως αυτό που είπε. Ναι. Ότι δεν γράφει κενό.
1: Ακριβώς.
2: Αυτό ισχύει.
0: Δεν μπορεί, είναι δυνατόν ότι
2: θα μπορούσες να γράψει.
0: Μπορεί να βγάλει το δέρμα σου,
2: μια άχρονη και. Ναι. Για μια άχρονη κοινωνία, ας πούμε, να μην έχει πουθενά, αλλά πάλι θα. Φαινόντουσαν τα στοιχεία σου.
1: Δεν θα αναφερθώ στο μήνυμα της Χίλδας. Αν θέλεις να αναφερθείς εσύ, Θανάση, γιατί
2: είναι. Η Χίλδα δεν την είδαμε.
1: Ναι, όχι.
2: Την περιμέναμε.
1: Στέλνει ένα μήνυμα, ναι, μπορεί να το διαβάσει ο.
0: χρειάζεται να μας πει ο Έλρωη τι ψηφίζει, μεγάλο συγγραφέα, σκατόψυχος πολιτικά.
1: Κάποια άλλη λέξη ίσως, ναι, να είχαμε δηλαδή.
0: Τι, το σκατόψυχος
1: εννοείται. Ναι, δηλαδή εντάξει, θα μπορούσαμε να πούμε.
2: Να σου πω κάτι. Όχι,
0: σκατόμουτρο λοιπόν.
2: Ο Έλρωη το έχει πει, νομίζω ότι είναι έτσι κι αλλιώς συντηρητικός. Δεν νομίζω όμως ότι είναι ρε παιδιά και κανένας τύπος ο οποίος εκθιάζει του. Συγκεκριμένη εποχή.
0: Α, εννοείς το να βγαίνει και μέσα από τα κειμενά.
2: Ναι, δηλαδή εγώ τον Ελρόι ξέρω τι είναι μένα, αλλά...
1: Στέλνει παιδιά και η Κλέρη ένα ωραίο μήνυμα. Θεοδόρου, καλησπέρα και από μένα. Μόλις τέλειωσα το μάθημα και με έχετε κάνει να ονειρεύουμε φρυγαδέλια. Εμείς, Κλέρη...
0: Έχεις απόλυτο δίκιο εμείς να δεις εδώ.
1: Εμείς, Κλέρη...
0: Με αυτά που μας λέει ο Γιώργης. Και... Τελικά θα πάμε, μου φαίνεται, πακέτο στο Αγρίνι, στο τρίμερο όλοι μαζί, έτσι.
1: Εμείς πάντως...
0: Τάχα μου για τα βιβλία, τάχα μου και καλά,
2: ναι,
0: για τα βιβλία σας.
1: Εμείς, ναι, για να το συνδυάσω και με ένα ωραίο αστιάκι, Κλέρη, οι αναγνώστες μάλλον, οι ακροατές, αντί για φρυγαδέλια ονειρεύονται τα βιβλία σου. Γιατί όπως είπαμε και στην αρχή,
0: πες το πάλι,
1: δίνουμε δύο βιβλία της Κλέρης Θεοδόρου.
2: Χωρίς να το ξέρει.
1: Μην το διαβάσεις. Έτσι φρέσκο μόλις έχει βγει. Εκδόσεις Ψυχογιός. Δύο βιβλία της Κλέρης Θεοδόρου. Όχι το μην φας φρυγαδέλια. Το μην το διαβάσεις.
2: Μέχρι σήμερα που μιλάμε είναι το τελευταίο της. Γιατί ακριβώς. Αύριο μεθαύριο μπορεί να βγει κι άλλο.
1: Ανατυπώνεται Εκδόσεις Ψυχογιός ταχύτατα.
2: Λοιπόν, Κλέρη γράφει 6985
1: 870-050-059 6985-870-059 για τους αργόστροφους και 210-321-7777. Εν τω μεταξύ λέει σήμερα κανονικά θα είμαι στο Αγρίνιο. Κλέρη, φύγε τώρα, προλαβαίνει. Ο Κατσιπάνος τα έχει στη Θράκα.
2: Μόλις έβαλε τα κάρβουνα.
0: Ναι. Χρειάζεται να τα δεν ξέρει τα στέκια νομίζει το άνθρωπος. Ναι, φαίνεται, ναι, από την κορμοστασιά του. Φαίνεται.
1: Διάβασε τον Απόστολο που δίνει μια άλλη διάσταση στο θέμα.
0: Προσωπικά πιστεύω ότι είναι μια καλή βάση πολιτικής κοινής στο αστυνομικό, καθώς δίνει μια επιπλέον διάσταση στο επόμενο βιβλίο μου που σιγομαγειρεύεται πρωταγωνιστή η πολιτική σκηνή. Να!
1: Οπα,
0: να και οι απειλές.
1: Απόστολε,
2: τους όλους, Απόστολε.
1: Απόστολε, να μας διευκρινίσει αυτό το σιγομαγειρεύεται. Σε σιγανή φωτιά, τι εννοείς? 60 βαθμοί.
0: Όχι, όχι. Τι εννοεί? Πάρα πολύ απλά. Τι εννοεί? Πού βρίσκεται, σε ποιο σημείο βρίσκεται το βιβλίο? Αυτό είναι. Σε ποιο σημείο.
1: Έχει μπει στο γκριλ. Πού είναι?
0: Στο γκριλ σημαίνει το βάζει γιατί υπάρχει.
1: Όχι,
0: ήδη.
1: Ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, οι Έλληνες, το μεγαλύτερο μέρος των Ελλήνων που έχετε διαβάσει. Εγώ, επειδή έχετε διαβάσει πολύ περισσότερο από μένα, εγώ είμαι και νεαρός στο επάγγελμα κτλ. Στην όλη ιστορία.
1: Κάτσε γιατί υπάρχουν ύποπτα πράγματα. Μία Κατερίνα Θεοδόρου, Κλέρη Θεοδόρου, Κατερίνα Θεοδόρου. Δεν ξέρω
2: Κατερίνα
1: τη σχέση, παιδιά.
2: Είναι...
1: Πότε έρχεστε στο Αγρίνιο, θα έρθω να σας δω μετά φρυγαδέλη πάρτι. Λοιπόν, Κλέρη Θεοδόρου, ήρθες δεύτερη, η Κατερίνα Θεοδόρου προτεραιότητα. Φεύγουμε εμείς για Αγρίνιο μετά την εκπομπή.
0: Καλά, για φεύγουμε για την εκπομπή. Έτσι κι αλλιώς.
1: Μας περιμένει με φρυγαδέλη η κοπέλα.
2: Η Κατερίνα μας ακούει και είναι και εξαιρετική συγγραφέα.
1: Ναι.
2: Και τα χαιρετίσματά μας. Έλα ρε την Κατερίνα.
1: Ρε η Κατερίνα. Αλτσχάιμερ. Κατερίνα Θεοδόρου.
2: Έχει Αλτσχάιμερ ο Γρηγόρης. Ο Αλτσχάιμερ που σπέρνει
0: μεταξύ
2: τον δρόμο.
0: Μεταξύ άλλων έχει Αλτσχάιμερ, μάλιστα.
1: Σε λίγο μπαίνει στους 200 βαθμούς.
2: Κάτι ήθελες να πεις και ναι, σε διέκοψε. Εγώ λέω για τους Έλληνες ότι το πρόβλημα πολλών Ελλήνων, το οποίο φαίνεται στο... Εσείς λέτε τώρα για την κατεύθυνση ότι είναι πολλοί που κάνουν κατήχηση κτλ. Εγώ αυτό που λέω.
0: Όχι,
2: είναι
0: μέσα
2: ότι...
0: από την αστυνομική λογοτεχνία δεν νομίζω. Από τη λογοτεχνία υπάρχει αυτή.
2: Από τη λογοτεχνία υπάρχει.
0: Ναι. Εννοώ, καταλαβαίνετε την εκτός.
2: Ναι. Όχι ότι... εγώ νομίζω ότι αυτό που φαίνεται σε αρκετούς... Μάλλον αυτό που φαίνεται σε συγγραφείς, αμέσως το καταλαβαίνει ένας έμπειρος αναγνώστης, είναι πως έχουν διαβάσει. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που φαίνεται ότι δεν έχουν διαβάσει.
0: Γενικά εννοείς.
2: Ναι, ο ορίζοντας τους είναι περιορισμένος. Οι ιστορικές τους γνώσεις είναι περιορισμένες. Δεν το λέω για Έλληνες μόνο και τέτοια. Γενικά μιλάω για ότι φαίνεται σε ένα συγγραφέα ο οποίος έχει έλλειψη και δεν μπορείς να γράψεις, νομίζω. Γιατί αυτό που λέει ο Γιώργος ότι δεν είναι εν κενό. Ναι, δεν είναι εν κενό. Με τι θα το γεμίσεις? Με κάτι που δεν ξέρεις, με κάτι που δεν ασχολείσαι? Με τι, κάτι που δεν έχεις διαβάσει ποτέ?
0: Ναι, μωρέ. Και η τοποθέτηση στην.
2: Έτσι μπορείς να γράψεις μόνο να είσαι σε μια έπαυλη και να πεθάνει ο ένας και ποιος έδωσε το δηλητήριο. Ναι, και ήταν ο Μπάτλερ, ήταν η καλά. Καμαριέρα κτλ.
0: Είσαι όμως σε γυάλα σε αυτή την περίπτωση.
2: Σε γυάλα, ναι.
0: Έτσι,
2: ναι.
0: Εννοείται ότι είσαι σε γυάλα.
2: Μα υπάρχουν και αυτά, ρε παιδί μου. Εγώ δεν λέω τα κατακρίνω, ούτε τα βγάζω απ' έξω. Απλά λέω ότι, ξέρεις, όταν είναι να γράψεις κάτι το οποίο έχει να δώσει αυτό το ευρύτερο ψηφιδωτό που λες, το γύρω-γύρω, το τι υπάρχει, η πολιτική είναι σημαντικός παράγοντας, ρε παιδιά. Χωρίς να κάνεις, δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να μην έχεις υπόψη σου τι γίνεται.
0: Στείλτε λοιπόν τα μηνυματάκια σας, τη συμμετοχή σας για τα δύο βιβλία της Κλέρης Θεοδόρου, η οποία απαντάει σε σχέση με την Καταρίνα ότι καμία συγγένεια εντωμεταξύ, μόνο επιλεκτική. Μάλιστα. Στείλτε λοιπόν τα μηνυματάκια σας, 6985-870-059, 210-32-17-777. Πάμε λίγο μουσικούλα και συνεχίζουμε.

0: Και επειδή έχουμε βάλει και ένα στοίχημα εδώ με τα παιδιά, θα θέλαμε να μας στείλετε μηνυματάκια από πού μας ακούτε. Ενώ πέρα από το δεδομένο του λεκανοπεδίου κτλ. Θα είχε πραγματικά ενδιαφέρον, γιατί πραγματικά στο φεστιβάλ αποδείχθηκε ότι υπάρχουν κάποιες πυρήνες αντίστασης σε διάφορα σημεία της Ελλάδας, οι οποίοι μάλιστα λέει μαζεύονται και ακούνε την εκπομπή. Αν είναι δυνατόν δηλαδή, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα να πούμε. Λοιπόν, στείλτε μας από όπου μας ακούτε, έχει σημασία.
1: Να ξέρουν, Θανάση, τώρα και λόγω του φεστιβάλ, αλλά είναι και η εποχή, ο Μάιος είναι καλή εποχή, ότι έχει βγει πολύ πράγμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχουν βγει.
0: Εν ώψη του καλοκαιριού, λες.
1: Γιατί του καλοκαιριού,
0: αυτό υπολογίζουν οι εκδοτικοί εκεί, μην κοροϊδευόμαστε.
2: Η αστυνομική λογοτεχνία κάποτε είχε δύο εποχές για τους εκδότες. Η μία ήταν πριν τις γιορτές, Δεκέμβρη.
0: Λένε και τώρα.
2: Και άλλη, όχι, και άλλη πριν το καλοκαίρι. Αυτό ήταν περίπου 50-50. Τώρα έχει γίνει 80-20 υπέρ του καλοκαιριού. Γιατί αυτό το λέγαμε τον Άντι. Είναι λογικό το καλοκαίρι, 9 στους 10 θέλω να φύγω, να πάρω ένα βιβλίο μαζί να διαβάζω. Και το αστυνομικό είναι, δηλαδή οι εκδοτικοί εκεί βγάζουν ένα πολύ μεγάλο μέρος παραγωγής.
0: Εγώ πάντως θα έλεγα, έτσι, αυτό δεν είναι προτροπή, θα έλεγα στους φίλους και στις φίλες, ανοίξτε λίγο το μυαλό σας, ψάξτε και βρείτε νέους Έλληνες συγγραφείς και συγγραφείς, ενώ άντρες και γυναίκες, που, ή γενικά Έλληνες συγγραφείς, αξίζει το κόπο. Βεβαίως υπάρχουν εξαιρετικοί. Προηγουμένως ένας φίλος μας είχε γράψει για τον Παδούρα και το καινούριο βιβλίο του. Αλλά βεβαίως είναι εξαιρετικά και είναι μυθώδη. Βεβαίως και ο Ρεβέρτε είναι από τους κορυφαίους. Αλλά δώστε την ευκαιρία στην έκπληξή σας. Στο γεγονός δηλαδή ότι θα πάρετε όμορφα πράγματα και που ακουμπάνε με κάποιο τρόπο και στην ίδια την ιδιοσυγκρασία σας. Ξέρω εγώ, πολλά από τα ελληνικά αστυνομικά μυθιστορήματα κολυμπάνε κάπου εκεί δίπλα σας, δηλαδή είναι στο διπλανό σπίτι, είναι η συνοικία σας, είναι το νησί σας. Πάρτε το, ψάξτε το, είναι καλό.
2: Ο Απόστολος κάνει και ένα καλυμπράρισμα, παιδιά, μου λέει το 80-20 που είπα εγώ, το κάνει 70-30 και ναι. Πρέπει να δεχτώ και την Απόστολο του Απόστολου. Λοιπόν, έχουμε την Αλεξάνδρα τη γιατρά, λέει, μας ακούει από Πάτρα. Ο Αρίστος λέει ότι μας ακούει από το Κόκομο Ινδιάνας. Αρίστος, πας όλα τα ρεκόρ. Ινδιάνα Πέσερς, Κόκομο.
0: Δεν είναι ψέμα, γιατί είναι ένας φανατικός ακροατής της Θέκλας.
2: Μπράβο, μπράβο.
0: Ναι. Σε ευχαριστούμε.
1: Είναι το Κόκομο που λένε οι.
0: Που λένε, ναι.
2: Όχι, το Κόσοβο.
1: Beach Boys.
2: Το Κόκομο.

0: Ακριβώς, στην ταινία κοκτέιλ. Ταινία κοκτέιλ.
1: Μπράβο.
0: Που είναι ο Θεόκοντος και κάνει.
1: Μετά το Χιούστον πάμε και στο Κόκομο.
2: Λέτε ρε παιδιά.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος Ευαγγελόπουλος λέει: η Θεσσαλονίκη ακούει με τα μανία στο κόκκινο, εγκληματίζεται.
0: Και λέει και μια παπαρή.
1: Και ναι. Λέει και ότι θα ψηφίσει μονοκούκι.
0: Καριστιανού.
1: Καριστιανού.
0: Μάλιστα.
1: Όπα, Θαλής Λαδακάκος. Καλησπέρα και στο Γήθιο σας ακούμε.
0: Ναι, ρε.
1: Εμείς έχουμε για μεζέ την τζουχτή, μακαρονάδα με αυγά και μιτζήθρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θαλή, μιλήσει, κλείνε. Δηλαδή, τώρα μας έσκησε με τον πριγάνι. Μακαρονάδα, πόπου με αυγά και μιτζήθρα.
2: Ακόμαστε φαγωμένοι πάντως, παιδιά. Καλά, δεν να φάω από το πρωί.
0: Παιδιά, δεν το πιστεύετε ότι ο Κατσιπάνος.
1: Εδώ γίνεται,
0: γίνεται πόλεμο.
1: Γίνεται μάχη. Αγρίνιο,
0: Γιώργος Κατσιπάνος, διαβάζω. Με κοιτά και τα λοιπά. Με όλο το σεβασμό στους φίλους Αμφιλοχίας, η Γαρδούμπα είναι εξαιρετικός μέζες. Αλλά το φρυγαδέλικο Αγρινίου δεν είναι απλώς μέζες, είναι χαρακτήρας, στάση ζωής και τοπικό δόγμα. Η Γαρδούμπα σε καλεί για ένα τσιπουράκι. Το φρυγαδέλι σε κοιτάει στα μάτια και σου λέει: κάτσε, γιατί η βραδιά τώρα αρχίζει. Μα είναι φοβερό, ανάλυση ολόκληρη. Αν γινόταν διαγωνισμός, η Γαρδούμπα θα έπαιρνε εύχομαι μνήμα. Το φρυγαδέλι όμως θα σήκωνε το κύπελο και θα ζητούσε και δεύτερο γύρο. Και εννοείται ακόμα από Αγρίνιο. Άρα Γιώργη, καταλαβαίνεις γιατί θα έρθουμε σούμπιτι, έτσι δεν χρειάζεται.
2: Και μετά από όλα αυτά τα ωραία που ακούσαμε για την αστυνομική λογοτεχνία, πάμε να πούμε κάτι άλλο.
1: Σου λέω.
0: Και μετά από όλα αυτά τα ωραία, πάμε να φάμε το γιαουρτάκι μας στο σπίτι.
1: Αγρίνιο.
0: Στο σπίτι.
2: Μηδέν λιπαρά το γιαουρτάκι.
1: Αγρίνιο, αφιλοχία, άσο ημίχρονο διπλό τελικό έγινε το παιχνίδι.
0: Λοιπόν,
1: έγινε, ναι.
0: Καλά.
2: Άμα δεν έχετε βιβλίο, πείτε για το μεζέ της περιοχής σας.
0: Κανόνισε. Λοιπόν, περιοχές θέλουμε και περιοχές. Και κλείνει με αχνηστή μπουγάτσα, λέει ο Αποστόλος. Καλά, όπως και να είναι η μπουγάτσα, καλή είναι, δεν το ζητώ. Δεν είναι. Τα έχουμε πει αυτά και ο φίλος μας ο Αντώνης φρόντισε γι' αυτό χτες, αλλά προχτές μάλλον.
1: Στείλτε από πού ακούτε για το αργυρό μετάλλιο, γιατί το χρυσό δυστυχώς το έχει πάρει το κόκκομο Ινδιάνα ο Αρίστος. Παιδιά, λυπάμαι πολύ. Ο Χιούστον δεν έχει στείλει σήμερα ο Αντώνης, οπότε στείλτε για το αργυρό μετάλλιο, έτσι από όσο πιο μακριά μας ακούτε.
0: Αχ, και βεβαίως παιδιά για τις συμμετοχές.
2: Τα κοντά, που... ρε φίλε, γιατί τα μακριά. Τα του ζωγράφου και τα κοντά.
0: Έλατε.
2: Κοντά... Δεν κατάλαβα.
1: Τα κοντά μπορεί να φοβούνται.
2: Ναι. Ο Βλάχος τώρα εδώ πέρα, ρε φίλε. Ναι. Ο Βλάχος μεγαλοπιάστηκε. Μην με ακούνε στο Αμέρικα και τέτοια.
1: Αντί τα κοντά μπορεί να φοβούνται ότι μπορεί να του επισκεφθούμε. Τα μακρινά δεν έχουν τέτοιο φόβο.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Χτυπάει την πόρτα όλος με τις πιτζάμες. Ήρθαμε.
2: Δεν μυρίζω τίποτα, να του πεις. Δεν μυρίζω τίποτα. Δεν έφτιαξες.
0: Όχι, φίλε, δεν ήρθαμε να φάμε. Ήρθαμε να δούμε τι αστυνομικά διαβάζεις. Και καλά, τάχα μου και καλά. Έχω την ευκαιρία να δεν παραγγείλεις κανένα σαραντιά σουβλάκια. Έλα.
1: Από τον Απόστολο τον Καλογερόπουλο, που μας στέλνει φωτογραφίες από τα βιβλία του Ρόμπερ Βαν Γκούλικ από την Καντόνα. Ελπίζω μη μας ακούς από την Καντόνα, Απόστολο και εσύ. Και στέλνει αυτό το πράγμα.
0: Πολύ όμορφος τύπος αυτός. Ποιος? Ο συγγραφέας, ο Βαν Γκούλικ. Ναι. Ο Ολλανδός που γράφει.
2: Ωραίος, παιδιά, ωραίος.
0: Που γράφεται, γράφει για μια άλλη εποχή, για μια άλλη κουλτούρα κτλ.
2: Ναι, ναι, ναι. Ναι, και τα δύο μαζί, αυτό είναι το ωραίο της υπόθεσης. Ότι μαθαίνεις κάτι για το οποίο μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν έχει καμία εικόνα.
0: Ο Λαδακάκος λέει και σύγκλινο έχουμε, βέβαια.
1: Χοντρένει το πράγμα.
0: Τηγανιτό με αυγά και.
1: Χοντρένει. Μετά την τζουχτή έχουμε.
2: Εγώ δεν τα ξέρω αυτά πάντως, συγγνώμη. Πάρτε με μαζί να μου πείτε, αλλά δεν τα ξέρω αυτά. Δηλαδή μου φαίνονται όλες άγνωστες λέξεις.
1: Να αποκαλύψουμε άντι στα παιδιά γιατί λέμε, γράφτε μας από πού μας ακούτε. Γιατί η επόμενη σεζόν είναι το κόκκινο εγκληματίζεται, μπαίνει σε ένα βανάκι και κάνει περιοδία. Από πού μας στέλνετε αυτά.
2: Δοκιμάζει με ζέδες.
0: Όχι μόνο ο άλλος που γυρίζει να πούμε και τρώει σάντουιτς σε διάφορα γήπεδα.
2: Ο Φάνης, ναι,
0: ο φίλος μας ο Φάνης. Κάνε μας τη χάρη ο Φάνη. Δηλαδή φέρει και κανένα βρώμικο. Δεν το συζητώ. Δηλαδή μερικά από αυτά είναι όντως για αυτά. Αλλά εδώ μιλάμε για μεζέδες, δεν μιλάμε για.
1: Μπορεί να διαβάσεις παρακαλώ το μήνυμα της Μίνας για να μην φανεί ότι είναι πενιντάρικο κι αυτό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, η Μίνα λοιπόν, η οποία προφανώς. Δηλαδή συγγνώμη. Η σαρωτική ερμηνεία του Αζαρό το Σάββατο θα μείνει ασχολίαστη. Ο καλλιτέχνης συγκλώνησε παρά την απόπειρα μικροφωνικής δολιοφθοράς. Φαν κλαμπ εξωτικών αμπελοκήπων.
1: Είσαι η πρώτη που το λες για τη δολιοφθορά. Μπράβο, ρε Μίνα.
2: Τα γνώρισα τα παιδιά.
0: Τι ακριβώς έγινε με το μικρόφωνο. Εσύ είχες πρόβλημα ή το μικρόφωνο.
1: Εντελώς τυχαία, ένας φίλος, να μην λέμε όνομα, μου έδωσε το μικρόφωνο. Ήταν αυτό. Το πήρα από άλλο ηθοποιό, άλλου μονόπρακτου. Όταν λοιπόν το πήρα, εγώ έκανα κάτι διακοπές. Μετά ο σκηνοθέτης μου είπε δεν έπρεπε να το βάλει στην τσέπη του σακακιού. Και αλλού ακουγόσουνα, μου λέει, και αλλού δεν ακουγόσουνα. Δεν λέω ποιος φίλος μου το έδωσε, γιατί είμαστε και αδελφικοί φίλοι.
0: Λοιπόν, να πω κάτι. Επειδή ο κόσμος σου λέει τι λένε αυτοί. Στο φεστιβάλ Άγκαθα, λοιπόν, υπήρχε ένα κλου. Όπου υπήρχαν τρία μονόπρακτα που παίχτηκαν από 14-15 συγγραφείς, μεταξύ των οποίων ο κύριος Πρόσγος και ο κύριος Ζαριάδης, για να μην κοροϊδευόμαστε. Τρία μονόπρακτα λοιπόν που ήταν είτε εμπνευσμένα από διηγήματα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι.
0: Που είχαν,
2: των συλλογικών τόμων
0: που έχουν προηγηθεί. Και καταλαβαίνετε λοιπόν για τι πράγμα μιλάμε. Ήτανε λοστρές σούργελος, δεν το συζητώ καν και τα λοιπά. Στο πρώτο μονόπρακτο την μάχη έκλεψε ο κύριος Βρόσγος. Και στο τρίτο μονόπρακτο τη μάχη έκλεψε ο κύριος Αζαριάδης. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, έτσι. Έτυχε να είναι εδώ, έτυχε. Εγώ ήμουν απλά ο δυστυχής θεατής από κάτω που το άντεξα.
2: Εγώ το έδωσα το μικρόφωνο να το πω, αλλά έπαιζα στο τέλος χωρίς μικρόφωνο. Έπαιζα στο τέλος, αλλά εντάξει, αν είσαι ηθοποιός τώρα έτσι, μπάρει το καπνισμένος.
0: Ναι, έχει σημασία χρόνια στο
2: ναι, τώρα τόσες παραστάσεις.
0: Λοιπόν.
1: Για διάβασε και τις Νεκταρίες πριν κλείσει. Την
2: Νεκταρία που τη γνωρίσαμε στο φεστιβάλ.
1: Υπάρχει,
2: που
1: Νεκταρία ζει. Είναι μαζί μας, εδώ ζει.
0: Καλησπέρα σε όλους. Εδώ πιστή στο ραντεβού της εκπομπής και απόψε με το σημειωματάριό μου. Ευχές τον εορτάζοντα Ιού Αζαριάδη. Καλή επιτυχία στους συμμετέχοντες της κλήρωσης. Το βιβλίο είναι εξαιρετικό, το διάβασα ήδη.
2: Σήμερα το σημειωματάριο πάντως Νεκταρία είναι... Σπάμε δύο αυγά, προσθέτουμε λίγο baking powder και τέτοια. Δεν έχουμε πει τίποτα.
0: Μετά από προσεκτική έρευνα, κατέληξα πως η βασική ύποπτη για το άδειασμα του πορτοφολιού μου στο φεστιβάλ Άγκαθα είσαστε εσείς, με τις εξαιρετικές βιβλιοπροτάσεις σας. Ευχαριστώ για την ευγένεια και την καθοδήγησή σας. Ο μόνος κίνδυνος πλέον είναι να εξαφανιστώ για μέρες μέσα στα βιβλία που διαλέξαμε. Κύριε Άντι, χίλια ευχαριστώ. Χάρη σε εσάς η υπόθεση. Ποια βιβλία ακόμα να πάρω, εξιχνιάστηκε με απόλυτη επιτυχία. Είστε επικίνδυνα καλός συνένοχος στις βιβλιοπαρουσιάσεις, βιβλιοπροτάσεις. Κύριε Γρηγόρη, μεγάλη μου χαρά που σας ξαναείδα. Ευχαριστώ όλους και όλες για το υπέροχο χθεσινό απόγευμα. Σου παίρνω τώρα για να ακούσω την εκπομπή. Καλή συνέχεια. Φύγαμε και αμέσως μετά, η δεύτερη ώρα, είπαμε, είναι γεμάτη.

0: στο κόκκινο.
1: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργ Μπίχνερ.
2: Μια τραγικομωδία.
1: Ή και όχι.
2: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
1: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
2: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
1: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
2: Λιδία Στέφου,
1: Βασίλης Τσαλίκης,
2: Μιχάλης Ψαλίδας.
1: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
2: Εισιτήρια στο more.com.
3: Η ώρα είναι 10.
0: Και 5 στο κόκκινο.
4: 61-60. Πάμε για το τελευταίο σουτ. Ο Σπανούλης με την μπάλα στα χέρια. Σπανούλης στη διείσδυση. Πίτεσης με τώρα χέρια. Ολυμπιακός. Εφτάζει και τα πρώτο τέλος. Είναι πρωτοσύνη της Ευρώπης.
5: Final Four Stories σε ένα λεπτό με την Αλέκα Ζουμή.
6: Κωνσταντινούπολη 2012. Η μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία των τελικών. Κλείστε τα μάτια και κάντε το εικόνα. Κωνσταντινούπολη, Μάιος 2012. Η Τσεσεκά του Κυριλένκο και του Σισκάουσκας μοιάζει ανίκητη. Το ταμπλό γράφει μείον 19 στο 28 λεπτό. Στις εξέδρες του Σινάν Εντέμ το κόκκινο χρώμα αρχίζει να ξεθοριάζει από την απογοήτευση. Αλλά αυτός ο Ολυμπιακός του Ντούσαν Ίβκοβιτς έχει άγνοια κινδύνου και έχει άλλα σχέδια. Με μπροστάριδες στο Σπανούλι και μια παρέα πιτσιρικάδων, Παπα-Νικολάου, Μάντζαρης, Λούκα, η διαφορά αρχίζει να ροκανίζεται. Πόντο-πόντο, άμυνα-άμυνα. Φτάνουμε στα τελευταία δευτερόλεπτα. Ο Σισκάουσκας, ένας από τους πιο εύστοχους παίκτες στην Ευρώπη, αστοχεί σε δύο βολές. Η μπάλα στα χέρια του Κιλ Μπιλ. Ο Σπανούλης διασχίζει το γήπεδο, τραβάει πάνω του όλη την άμυνα και την τελευταία στιγμή βλέπει τον Γιώργο Πρίντεζη. Η πάσα φεύγει, ο Πρίντεζης σηκώνεται για το κλασικό πεταχτάρι. Η μπάλα αναπηδά στη στεφάνη και μέσα. Το πεταχτάρι του Πρίντεζη χάρισε στον Ολυμπιακό το πιο απίθανο ευρωπαϊκό στην ιστορία. Μια στιγμή βγαλμένη από το απόλυτο μπασκετικό παραμύθι.

0: Πάμε λοιπόν, το μήνυμα του Τάκη, 3-3 στις καθυστερήσεις, παιδιά. Υποκλίνομαι στο φρυγαδέλι, αλλά το γαρδουμπάκι είναι μια πιο extreme έκδοση του φρυγαδελίου. Περιέχει τα ίδια συστατικά, αλλά επιπροσθέτως έχει και γλυκάδια μέσα και πάνω από την πόλια είναι τυλιγμένο με αντεράκι. Ισοφαρίζουμε 3-3 το φρυγαδέλι του Αγριμίου. Καλησπέρα στο Στέλιο για από εμάς. Ο Στέλιος, ο οποίος καταγγέλει εδώ μια συνωμοσία και λέει: όλο για 50 κακού, εμένα ο Άντι 20 ευρώ μου είπε για κάθε εκπομπή και ας έγινε και δύο ώρε. Στέλιο, νομίζω ότι...
1: Ο Στέλιος είναι κάθε φορά, γι' αυτό δεν βγαίνουμε. Εδώ να δίνουμε 50 ευρώ κάθε φορά.
0: Μήπως παίρνεις, ας πούμε, σε μηνιαία βάση, να το καθορίσουμε και αυτό.
1: Είναι στο payroll ο Στέλιος.
0: Ναι. Μαρία Πάτσικουλη, πάλι υπέροχη εκπομπή.
1: Παιδιά, σας ευχαριστούμε, έτσι. Είναι φοβερά αυτά. Και το σου είπα το κλαμπ των Αμπελοκύπων, τα γνώρισα τα παιδιά. Με χαιρετίζουν στο φεστιβάλ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Εγώ, βέβαια, το εντυπωσιακό είναι ότι γνωρίσαμε και την Νεκταρία Ζαφύρη, δηλαδή.
1: Νομίζω ότι είναι φανταστικό πρόσωπο.
0: Ολόγραμμα. Όχι, ήρθαν αρκετά παιδιά και μας είδανε πραγματικά, και παιδιά από επαρχία. Και ήταν έτσι πολύ συγκινητικό να ακούμε μια φωνή, βλέπουμε ένα μήνυμα, τώρα ξαφνικά βλέπουν ένα πρόσωπο. Ελπίζω να μας ξανακούσουν.
1: Το φεστιβάλ, φίλε, πάντως είναι αυτό. Κυρίως είναι να δεις τους προσκεκλημένους, τέλος πάντων, που είναι δυνατά ονόματα. Να δεις Έλληνες που δεν τους έχεις ξαναδεί, αλλά έχει έτσι μια ατμόσφαιρα φιλική, χαρούμενη. Είναι ωραία.
0: Καλησπέρα, αγόρια. Μόλις συνδέθηκα, υπέγραφε μια ώρα ο Ζερβός, λέει η Ιωάννα. Δεν έχασες και πολλά, Ιωάννα. Ήταν μια ψημαχία μεταξύ φρυγαδέλη
1: και
0: γαρδούμπας, το οποίο έχει λήξει 3-3 το σκορ.
2: Τι λες, σκοπέδας.
0: Αλλά τώρα ετοιμάσου για να ακούσεις και άλλες γνωστές φωνές που τους ξέρεις.
2: Αχ, Θεέ μου.
0: Νεκτάρια Ζαφύρη, η χαρά ήταν δική μου.
1: Δηλαδή δεν άκουσε εμάς και τώρα ήρθε να ακούσει την κυρία Κλήρη Θεοδόρου, ναι, ναι, και τον, ναι, κύριο Μηροφορίδη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Επειδή είχε πάρα πολύ κόσμο ο Ζερβός, δηλαδή να φανταστείς ο Πανούσης που ήταν φιδωλός και γνωστός λάκων, δεν μίλησε παραπάνω από 45 λεπτά.
1: Okay.
2: Και όλα αυτά για να υποσκελίσει τον Γρηγόρη που μίλησε 46.
0: Όλα αυτά για
2: ο Γρηγόρης ήταν λάκων.
0: Να αποδείξει την αξία της σιωπής.
2: Ωραία τα φρυγαδέλια, στο δοξάτο δράμα στρώνουν οι τζιγεροσαρμάδες. Άλλο πράγμα είναι αυτό.
0: Άλκηστη.
2: Αυτά είναι, οι τζιγεροσαρμάδες είναι μικρά,
0: είναι σαν μπόλια αυτό, τυλιγμένο σε μπόλια, σηκώτια και τέτοια.
1: Αυτά που έχω, ρε, αντί για... Εγώ νομίζω ότι κάνουν εκπομπή με τον Λαζαρίδη και τον Ναζαριάδη, και τελικά κάνω με τον Πετρετζίκη και τον Μποτρίνη.
0: Άλκηστη, επειδή είναι η γυναίκα μου από την Καβάλα, τζιγεροσαρμάδες τρώμε πολύ συχνά στο σπίτι, αλλά είναι πολύ βαρύ πραγματικά.
2: Καλά, είναι, όλα αυτά είναι βαριά, παιδιά. Τώρα σοβαροί να είμαστε.
0: Δηλαδή,
2: είναι
1: αυτό, ποτέ αποτελείται.
0: Είναι όπως είναι το κοκορέτσι, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ενδιαφέρον.
0: Τυλιγμένα με την πόλια γύρω-γύρω, είναι μπουκιά και καροτίδα. Δηλαδή, αν έχει πρόβλημα, ας πούμε, με τις καροτίδες, άστο καλύτερα.
2: Στέκεται, ναι, στέκεται κομμάτι ολόκληρο. Εντάξει. Λοιπόν, να πάμε σιγά-σιγά, αφού πούμε ότι για μια ακόμη φορά ότι δίνουμε δύο από τα βιβλία της Κλέρης Θεοδόρου, Μην το διαβάσεις, εκδόσεις ψυχογιός. Ναι, ωραία. 6985-870-059 και βεβαίως 210-32-17-777, παίρνετε μέρος στην κλήρωση. Και πάμε να δούμε λοιπόν τι ακριβώς θα μας πει η καλή
0: μας συγγραφέα. Γεια σου, Κλέρη.
3: Καλησπέρα. Με έχετε κάνει και έχω πεινάσει τρελά, έτσι.
2: Εμείς να δεις εδώ που αυτό λέγα προηγουμένως.
1: Ποιος θα ξεκινάει αυτά, ρε παιδί μου, σε εμάς που μας τα φάγονται.
2: Ποιος θα ξεκινάει. Να, εδώ οι καλοί μας φίλοι, να πούμε, οι οποίοι
1: αντιλαμβάνουν σε τραπέζι και ακούν, έχουν ανοιχτό το ράδιο. Δεν είναι σαν και εμάς εδώ πέρα.
2: Ναι, στα παιδιά για κανονίσεις. Την επόμενη φορά φέρτε
1: και κάτι. Ναι.
0: Κλέρη, φύγαμε για Αγρίνιο. Εσύ θα κάνεις την παρουσίαση και εμείς θα σε περιμένουμε στο, πώς το λένε, στο φρυγαδέλι.
2: Στο μαγαζί του.
3: Κοίταξε, εγώ κανονικά είχα σήμερα παρουσίαση στο Αγρίνιο και ακυρώθηκε πριν από λίγο καιρό, Οπότε ναι, κανονικά εκεί θα ήμουν, θα έτρωγα φρικαδέλη τώρα, αλλά οκ. Okay,
0: πότε θα πας, έχεις ημερομηνία μήπως και χωράμε άλλοι 2-3 στο αμάξι.
4: Για σένα, για το βιβλίο ερχόμαστε.
2: Ναι, όχι.
3: Κοίταξε, γενικώς τις παρουσιάσεις για το βιβλίο πάμε, για το φαΐ ποτέ.
2: Ποτέ, ποτέ, δεν είναι τίποτα. Μετά είναι γνωστό ότι διαλύεται η παρέα. Και, έχουν, και έχει δοθεί το ραντεβού που θα πάμε.
4: Δεν θα φάω τίποτα κατά τη διάρκεια της παρουσίασης. Πριν και μετά μόνο.
0: Είμαστε όλοι ταλαιπωρημένοι και κουρασμένοι από το φεστιβάλ που έλαμψες πάλι. Σε είδαμε, σε χαρήκαμε. Ο λόγος που βγαίνουμε τώρα είναι να μας πεις 2-3 λόγια για το βιβλίο, το οποίο δεν προλαβαίνει την μία ανατύπωση μετά την άλλη, ούτε φρυγαδέλη να ήταν. Πες μας 2 λόγια για το καινούριο βιβλίο.
2: Καταρχάς, ο λόγος για τον οποίο καλή μας φίλη έχει αυτόν τον προκλητικό τίτλο, ποιος είναι?
3: Λοιπόν, από εκεί ήθελα να ξεκινήσω κι εγώ, γιατί θέλω να απαντήσω στον κύριο Βρόσβο καταρχάς. Δεν είναι ένα μαρκετινίστικο παιχνίδι και ας ακούγεται έτσι. Γιατί πραγματικά ο τίτλος έχει απόλυτη συνάφεια με την υπόθεση του βιβλίου και κέρια σημασία μέσα σε αυτό. Δεν απευθύνεται στον αναγνώστη, και αυτό είναι το σημαντικό, απευθύνεται στον αστυνομικό επιθεωρητή, τον Ρούπερτ Κίλλερ.
4: Ναι, οπότε,
3: ναι, για όποιον το διαβάσει θα καταλάβει και τι σημασία έχει ο τίτλος. Όχι ότι αυτή η απαγόρευση δεν εντριγκάρει, σίγουρα εντριγκάρει, γιατί αυτό το μήνα, όπως το ακούμε οι περισσότεροι.
4: Ωραίο είναι όμως, ναι, ωραίο είναι και διτό έτσι όπως το λες, δηλαδή και έχει να κάνει με το βιβλίο, αλλά και το παίρνει ο άλλος. Αναγκαστικά έτσι, ναι. Δηλαδή. Πολύ ωραίο. Ρε Κλέρι, ξέρεις τι θέλω να σε ρωτήσω? Ποτέ δεν σε έχω ρωτήσει και δεν σε ρωτάω κιόλας, αλλά τώρα που είμαστε στο νερό.
2: Μεταξύ μας δηλαδή.
4: Ναι, όχι, όχι. Ενδιαφέρει, ρε παιδί μου, γιατί είναι ένας άνθρωπος που γράφει πολύ. Καταλάβες, και με ενδιαφέρει γενικά αυτό. Πώς ξεκινάς, ρε Κλέρι, την ιστορία? Για πες. Έχεις μια ωραία ιστορία, έχεις 2-3 και διαλέγεις μία, και τι κάνεις μετά? Βρίσκεις χαρακτήρες, τι κάνεις? Για πες.
3: Λοιπόν, ξεκινάει πάντα από μία ιδέα που με κάποιον περίεργο τρόπο εκείνη την ώρα που έρχεται γίνεται ένα κλικ. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι εδώ έχω κάτι. Ας πούμε, στην προκειμένη περίπτωση η ιστορία ξεκίνησε από ένα podcast που άκουσα. Ένα podcast που λέγεται Weird Crimes, περίεργα εγκλήματα, δηλαδή είναι ένα γερμανικό podcast, και αναφερόταν σε μία αληθινή υπόθεση δολοφονιών που έγινε το 1922 σε ένα πολύ μικρό χωριό στην Βαβαρία, στη Γερμανία. Σε ένα απομονωμένο αγρόκτημα, 6 μέλη μιας οικογένειας μαζί με την οικιακή βοηθό βρίσκονται νεκροί. Το θέμα δεν είναι ότι έχουν δολοφονηθεί με έναν ιδρυτή τρόπο, αυτό είναι συνηθισμένο προφανώς. Το πρόβλημα είναι ότι ο δράστης, όπως φαίνεται, έχει παραμείνει για μέρες αργότερα στο σπίτι, φροντίζοντας τα ζώα, κατοικώντας κανονικά, τρώγοντας το φαγητό τους. Και είναι μια υπόθεση που παρά τις έρευνες και όλες τις θεωρίες, ακόμα και θεωρίες συνωμοσίας που ακολούθησαν για δεκαετίες, δεν επιλύθηκε ποτέ.
4: Εγώ ανατρέχιασα τώρα που το έπεσα. Αλήθεια τώρα, αυτό το ότι κάθισε εκεί και φόρτιζε τα ζώα. Και ναι, ανατρέχιασα.
3: Εμένα μου θύμισε εκείνο το παραμύθι. Ναι, με τους νεκρούς γύρω του και δολοφονημένους με σκεπάρνη, δηλαδή άγρια δολοφονία. Και μου θύμισε λίγο εκείνο το παιδικό το παραμύθι που πάει χρυσομαλούσα στο σπίτι με τα αρκουδάκια και τρώει το φαΐ του, σημάδι στο κρεβάτι. Δεν τα σκοτώνει βέβαια, αλλά μου έφερε αυτό στο μυαλό. Από εκεί και έπειτα αυτό συνδυάστηκε με μια άλλη ιδέα που μου είχε κολλήσει από κάποια χρόνια νωρίτερα. Το τι θα γινόταν αν μια οικογένεια Εβραίων κλεισμένη σε ένα υπόγειο όπως τους κρύβαν τότε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν μάθανε ποτέ ότι ο πόλεμος έληξε κατά της Γερμανίας και παρέμενε παγιδευμένη εκεί σε αυτό το υπόγειο. Η ιστορία λοιπόν έρχεται και δένει αυτά τα δύο περιστατικά, φυσικά με μυθοπλαστικό τρόπο, και από εκεί και έπειτα έχουμε το Πέλβομ, που είναι ένα νησί που έχει 6 ώρες παλήρια, 6 ώρες σάμποτη, περίεργα φωνικά αντικείμενα, ένα καρύδι, ένα τόσο καλά ξυμένο μολύβι, ένα κόκκολο από μπούτι κοτόπουλου, μια παλιά σφουγγαρίστρα και μια σελίδα χαρτί από ένα βιβλίο που υπήρχε ανέκαθεν στη βιβλιοθήκη, αλλά δεν διαβάστηκε ποτέ. Και όσον αφορά τώρα αυτό που μου λες με τις ιστορίες γενικότερα, όχι, δεν έχω ένα πηγάδι ιστοριών. Συνήθως όταν μου έρχεται κάτι, ξεκινάω και να το γράφω, αν πραγματικά με τραβήξει εκείνη τη στιγμή.
4: Ωραία. Ξέρεις τι μου θύμισε αυτό που είπες?
0: Ανατριχιαστικό,
4: το...
0: Κλέρι, ανατριχιαστικό. Δηλαδή η θερμοκρασία στο στούντιο έχει πέσει 10 βαθμούς μετά από αυτό που είπες.
4: Ξέρεις τι μου θύμισε, Γρηγόρη, αυτό που είπε η τέτοια, η Κλέρι, για το... να μην μάθει ότι έληξε ο πόλεμος, που δεν έχουν μάθει ότι είχε έληξε ο πόλεμος.
2: Το
4: Goodbye Lenin ήταν.
3: Ακριβώς, το Goodbye Lenin. Βέβαια, εκεί χιουμοριστική πιο πολύ το Goodbye Lenin, εδώ το πάμε σε ένα πιο σκληρό επίπεδο.
2: Η ταινία του Κουστούριτσα, που είναι κάτω από το έδαφος.
0: Λι Μάρβιν, το Σύρο Μιφούνε, που είμαστε εκεί στο νησί και πολεμάμε και έχει τελειώσει ο πόλεμος και δεν ξέρουμε, το θυμάστε.
4: Ναι, σωστά και αυτό.
0: Του Τζον Μπούρμαν, ταινιάρα.
2: Πρόσφατα βρέθηκαν κάποιοι Ιάπωνες που δεν είχαν...
0: Κλέρι, να σου πω κάτι όμως για αυτό που λες με την ίντριγκα. Άκου τώρα πολύ ευρηματικό μήνυμα από μια φίλη, η οποία λέει, γεια σας, αν κερδίσω το βιβλίο της κυρίας Θεοδόρου, σας υπόσχομαι ότι δεν θα το διαβάσω. Και λέει σε παρένθεση, ούτε μια τόση δασελιδούλα. Η άλκηση πολύ ωραία.
3: Ευτυχώς οι αναγνώστες δεν το παίρνουν κυριολεκτικά ως τώρα.
2: Ναι,
0: περιέργως πως κλαίρει, δεν φημίζομαι για την ευφυΐα μου. Με το που είδα τον τίτλο, πήγε το μυαλό μου σε αυτό που λες, ότι απευθύνεται προφανώς όχι στον αναγνώστη, αλλά στον αστυνόμο, τον ήρωα, τον...
3: Ναι.
0: Είναι πάντως πολύ έξυπνος, πολύ ιντρικαδόρικος τίτλος, όπως τα περισσότερα βιβλία σου νομίζω έχουν πραγματικά πολύ ωραίους τίτλους και ωραίο περιεχόμενο, δεν μένουμε στον τίτλο.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αυτό που ήθελα να μας πεις είναι αν μπορείς, έτσι, επειδή γράφεις πάρα πολύ, γράφεις χρόνια, γράφεις πολλά είδη, γράφεις και με άλλους, όχι μόνοι, κάνεις και άλλες δουλειές εκτός από το γράψιμο, έτσι, επιμέλειες, μπλα μπλα μπλα μπλα, παντού. Έχεις μια σφαιρική εικόνα της ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας. Χωρίς να μπούμε σε πειρασμούς, να μας δώσεις αυτή τη γενική εικόνα, πώς το βλέπεις. Το βλέπεις με αισιοδοξία, βλέπεις ότι να βγαίνουν ονόματα, έχουμε μέλλον, σε σύγκριση με τους ξένους, πώς να ήμασταν αραγές.
3: Κοίταξε, εγώ γενικώς, καταρχάς να ξεκινήσω από το ότι είμαι αισιόδοξος άνθρωπος. Οπότε βλέπω και όλο το κομμάτι με αισιοδοξία. Θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πάρα πολύ μεγάλα βήματα. Έχουν κυκλοφορήσει πολύ καλά βιβλία από Έλληνες συγγραφείς της αστυνομικής λογοτεχνίας, που πραγματικά δεν το λέω για να ευλογήσουμε τα γένια μας. Δεν έχουν να ζηλέψουν πράγματα από το εξωτερικό, το αντίθετο. Από εκεί και έπειτα όμως υπάρχουν κάποιες παθογένειες στην Ελλάδα που είναι πολύ δύσκολο να ξεπεραστούν. Δηλαδή, τι εννοώ με αυτό. Όταν κυκλοφορούν βιβλία που δεν έχουν περάσει καμία επιμέλεια, που οι συγγραφείς, όπως είπατε πριν, δεν έχουν διαβάσει ποτέ οι ίδιοι ούτε ένα βιβλίο, που βλέπουν μια σειρά στο Netflix και θεωρούν ότι μπορούν να γράψουν κάτι, ή που γράφουν με γνώμονα μονάχα ότι «Α, πώς θα γίνει να μου το πάρουν αυτό για σενάριο», τότε έχουμε και βιβλία που απογοητεύουν τους αναγνώστες και που σαν αποτέλεσμα, σαν συνέπεια από όλο αυτό, που σπρώχνουν πιο πολύ προς τη ξένη λογοτεχνία, γιατί τα χρήματα είναι περιορισμένα. Ο άλλος έχει ένα συγκεκριμένο budget να διαθέσει για βιβλία, οπότε θα πάει σε κάτι πιο δοκιμασμένο, κάτι που ξέρει ότι δεν τον απογοητεύει. Και γι' αυτό
4: μεγάλο.
3: Δεν δίνεται και ευκαιρίες σε νέους συγγραφείς, που είναι πολύ κρίμα.
4: Έχεις μεγάλο δίκιο και σκεφτόμουν τώρα το ότι τον Έλληνα τον τζουβαλιάζεις πολύ πιο εύκολα. Δηλαδή εγώ έχω ανθρώπους και στα social media και γενικά, ξέρεις, που λένε ότι γι' αυτό σταμάτησα, για αυτά που έλεγες μόλις πριν, γι' αυτό σταμάτησα να διαβάζω Έλληνες. Δεν θα το πει ποτέ κανένας αυτό για Γάλλους, ας πούμε. Δεν πει σταμάτησα να διαβάζω. Διάβασα ένα κακό Γάλλο, έτσι. Ας πούμε, πες ότι διάβασα κάτι που δεν θα έλεγε δεν διαβάζω Γάλλους. Σε εμάς είναι πάρα πολύ εύκολο να μας τσουβαλιάζει και τελικά κάνει κακό σε όλους.
2: Το ίδιο πράγμα που σημαίνει και με τον κινηματογράφο.
4: Και με τον κινηματογράφο. Ακριβώς. Και με τη μουσική.
2: Η ίδια αντίληψη. Ναι. Όμως πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι να περάσει ένα βιβλίο, και μιλώ στην Κλέρη επειδή έχουμε μια κοινή σχέση. Το Auf Deutsch bitte. Πόσο εύκολο είναι να περάσει ένα βιβλίο στη γερμανική λογοτεχνία ή στη γερμανική έκδοση?
3: Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και είναι κάτι που δεν το λέω, το λέω γνωρίζοντας την κατάσταση, γιατί το δοκίμασα.
2: Το φαντάζομαι, γι' αυτό σε ρωτάω.
3: Ναι, η απάντηση που παίρνεις, που πήρα μάλλον, και κατά μία είναι μια λογική απάντηση, είναι το γιατί να πάρουμε το βιβλίο μιας Ελληνίδας που μιλάει για τη Γερμανία. Δηλαδή, αν εγώ έγραφα πράγματα που συμβαίνουν στην Ελλάδα, ας πούμε, θα ήταν πολύ πιο πιθανό να γίνει κάτι τέτοιο. Από τη μία το αντιλαμβάνομαι, και το δέχομαι. Από την άλλη μου φαίνεται λίγο περίεργο, γιατί θεωρητικά θα έπρεπε να σε νοιάζει το κείμενο. Δηλαδή το αν σου κάνει ή δεν σου κάνει, ναι, το κείμενο.
2: Βέβαια, προφανώς.
3: Αλλά εντάξει, γενικώς τα πράγματα δεν είναι ζούγκλα εκεί έξω, το ξέρουμε όλοι.
2: Ναι, ναι, ναι. Απλά ναι. Επιβεβαίωση ήθελα, Κλέρι, κατάλαβες.
3: Ναι, ναι.
2: Μάλιστα.
0: Κλέρι, μια τελευταία δεν είναι ερώτηση. Υποσημείωσε ένας ακροατής εδώ. Στέρνη, uh-huh, λέει, επειδή σε συμπαθεί πάρα πολύ και θέλει να μπει στην κλήρωση για το βιβλίο κτλ. Δίνει και ένα τηλέφωνο από το Αγρίνιο Resort, το οποίο είναι κοντά στη γειτονιά σου, και κάνει delivery φρυγαδέλια σπίτι σου.
2: Καλά, όπως καταλαβαίνεις, μιλάμε για Γρηγόρη Αζαριάδη Ατόφιο. Δεν το συζητούμε.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά,
2: παιδιά. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ.
0: Άκου ευχαριστώ την εκπομπή μας και να τη διαδίδεις.
4: Σας ευχαριστούμε και τα φιλιά μας, Κλέρι μου.
3: Ευχαριστώ,
2: καλή πορεία, γεια χαρά.
3: Γεια σας.
0: Για διάβασε και το Δημήτρη πριν κλείσεις. Έτσι, γιατί...
2: Λοιπόν, ναι, θα το διαβάσω γιατί...
0: Χωρίς εικοσάρικο.
2: Ναι. Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι. Αληθεύει ότι μετά την εμφάνισή σας στο θεατρικό σανίδι του Άγκαθα δέχεστε προτάσεις για αλλαγή καριέρας? Βάλτε με και στην κλήρωση, γιατί με εντυπωσίαν τα λόγια της κυρίας Θεοδόρου, μάλιστα, Δημήτρης Χωνιανόπουλος. Έχουμε πει από την Άξο και τα λοιπά. Και βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, αυτός πρέπει να... Καλά, κοσάρικα και τα λοιπά. Από το εικοσάρικο το διάβασες?
4: Να σου πω κάτι, ναι, τώρα. Ναι, ναι. Είναι ο άνθρωπος από την Άξο.
2: Ναι.
4: Είναι φίλος εδώ της εκπομπής.
2: Ναι, ναι.
4: Δεν είπε όμως μεζέ, φίλε. Εκεί είναι από την Άξο, δηλαδή. Από το μέρος του
0: που έχει... Το αρσενικό.
4: Το αρσενικό, ας πούμε, που πεθαίνω εγώ.
2: Έχεις φάει αρσενικό?
4: Εγώ αν έχω φάει. Μπορώ να φάω 100 κιλά.
2: Ξέρεις, δεν είναι για όλους. Κατάλαβες γιατί το λέω? Ναι, επειδή είναι. Ξέρω εσύ έχεις σχέση με το αντικείμενο και με τον νησί και με το αντικείμενο. Πεθαίνω. Μην δεν είναι δύσκολο τη ρίξη.
4: Όταν δεν έτρωγα τυριά, με το αρσενικό είχα ζήτημα. Mm-hmm. Δηλαδή. Ξέρεις, αμόκ.
2: Σε άλλους αρέσει, σε άλλους είναι απεχθές.
4: Αλλά να πάω στην Άξο. Ναι, αλλά να πάω στην Άξο και να φάω το κεφάλι το κανονικό. Και όχι το τυποποιημένο τώρα στο σούπερ μάρκετ.
0: Βασίλη Τζινόπουλε, αλό, μόλις τώρα μπήκα, καλησπέρα. Τώρα που θα. Τώρα που θα ακούμε μουσική, στείλε για το αρσενικό κάτι.
2: Για το αρσενικό, όχι, για τον ντοματίνιο. Ναι. Λοιπόν, για πάμε λίγο μουσικούλα και τα λέμε.
4: Καλή μουσική.

0: φυσικά υπάρχουν και οι αντιδράσεις σε σχέση με την ποικίλου ενδιαφέροντος εκπομπή που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Γράφει λοιπόν η Ιωάννα προσθέτοντας ότι σταματήστε τα τεριά και τα κακορίτσια έλεος, εκτός αν ετοιμάζεστε για άλλη εκπομπή στο κόκκινο μαγειρικό ενδιαφέροντος. Βάλε μας ιδέες, δεν είναι μας ιδέες, όπου εμείς θα είμαστε απλά οι δοκιμαστές, έτσι εννοείται, το ζητώ να πούμε, να εδώ. Εμείς και ο κ. Μπαλούμης. Ο κ. Μπαλούμης θα έχει μάλλον να κάνει με το κομμάτι των γλυκών, τώρα που το σκέφτομαι, έτσι δεν το συζητώ. Και οι υπόλοιποι θα είμαστε παντός καιρού και όλα τα υπόλοιπα. Φυσικά τα λέω εγώ που είμαι ο πλέον προφανής σε σχέση με, με την λεμαργία, έτσι. Γιατί οι υπόλοιποι είναι, εντάξει, ψηλό. Ο Γρηγόρης είναι σκουράτζος.
1: Ο Άντης είναι κοκακόλας.
0: Ο Άντης λίγο έχει, δεν είναι σαν και εμένα τροφαντούλιδες. Λοιπόν,
1: επειδή, κοίταξε, η Ιωάννα μπήκε και αργά στην εκπομπή. Ο Άννα είχε γίνει ένα μεγάλο θέμα στην αρχή με το θέμα φρυγαδέλη γαρδούμπα, γι' αυτό έπαιξε έτσι. Έτσι δηλαδή δεν είναι κάτι.
0: Όχι ότι δεν ενδιαφερόμαστε εμείς, οι ακροατές μας κατευθύνουν.
1: Το ζήτησε το κοινό.
2: Οι ακροατές λέω μας κατευθύνουν. Φτάσει μέχρι τα εντόστια της αστυνομικής νομοτεχνίας.
0: Κατά κυριολεξίαν. Αυτό δεν είναι. Αυτό είναι σπλάτερ, δεν είναι αυτό.
1: Μπήκαμε στα σπλάχνα της.
0: Ναι. Σ' ακούσει ο Πανούς, σας πω εγώ.
1: Ορίστε, ναι, γράφει και ο Απόστολος, διάβασε το, μου είναι φίλος σου.
0: Θα έπρεπε σήμερα να κληρωθεί το βιβλίο μαγειρικής του νεκρού σεζύγου της Βαλεντάιν ή το χρυσό κουτάλι της Μάξουελ. Μάλιστα. Είδες.
1: Λοιπόν,
0: υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται μόνο με αυτά.
2: Είναι και ένα βιβλίο, δεν το θυμάμαι τώρα ακριβώς, ρε παιδιά. Είναι
0: ποιο?
2: Αυτό το δίδυμο, είναι από Μπέλ. Για πες τους, Γρηγόρη.
1: Δίδυμο.
2: Wes Craven, ποιους έχει?
1: Το Bow, τον Washington Poe και ναι, την Dilly Branson.
2: Δεν είναι ένα βιβλίο αυτονών. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα τον τίτλο, το οποίο, παιδιά, έχει ατέλειωτες περιγραφές με φαγητά και ατέλειωτες. Δηλαδή το γκουρμέ μέσα είναι το κύριο. Μιλάμε σελίδες τώρα, επί σελίδων, έτσι, με συνταγές μαγειρευτά και αυτά. Και εντάξει, είπαμε ότι έχει τουλάχιστον η μεσογειακή αστυνομική λογοτεχνία έχει πολύ φαγητό μέσα.
1: Ναι.
2: Υπάρχει το φαγητό, παίζει ένα.
1: Μονταλμπάν. Ναι, Μονταλμπάν.
2: Αλλά γενικά έχουν. Δηλαδή και ο Καμιλιέρη είναι έτσι.
1: Ναι.
2: Ενώ δεν είναι το ίδιο πράγμα, ξέρεις, με τους Βόρειους.
0: Όχι.
2: Δεν είναι ακριβώς το ίδιο.
0: Αλλά για να φύγουμε λίγο από το αυστηρά αστυνομικό και να πάμε στους φόνους, ξέρετε ότι υπάρχει βιβλίο με τις συνταγές της μαφίας. Το έχετε υπόψη σας? Οι συνταγές της μαφίας. Τι τρώνε οι μαφιόζοι? Οι οποίοι είναι πάντα Ιταλοί, οι οποίοι τρώνε πάντα μακαρόνια και βούτυρα και και τέτοια.
1: Το τελετουργικό, είναι η ιεροτελεστία είναι.
0: Το οποίο είναι εκπληκτικό, διότι περιγράφει μια μίνι ιστορία. Σκότωσε τον τάδε, αυτό κτλ. Και μετά πήγε όπου η γυναίκα του είχε αυτό. Και έχει τη συνταγή από κάτω και πώς φτιάχνεται κτλ. Το άλλο, η επόμενη. Αυτό. Είχαν σύναξη οι κάποντι κάποι, να πούμε, και τέτοια. Και τα βρήκανε και η μαγείρισα του έφτιαξε αυτό, η συνταγή από κάτω.
2: Εγώ το μόνο που ξέρω είναι ότι τις ελεμεντές του αναρχικού. Κανένα άλλο.
1: Κοίταξε, αυτό που λες, διότι Θανάση, υπάρχει ένα ritual, ένα τελετουργικό στο φαγητό. Εάν είναι δηλαδή εμείς οι τρεις τώρα και περιμένουμε κάποιον να έρθει εδώ, το οποίο θα δεν έχουμε να το σκοτώσουμε, θα φάμε συγκεκριμένη πάστα, κατάλαβες. Θα φας πάστα ματριτσιάνα. Αυτό είναι και το δείγμα που δείχνει στον άλλο ότι τον τρώμε.
0: Μάλιστα. Είναι... Λοιπόν, διαλυματάκια, συνεχίζουμε.
3: Στο κόκκινο.
4: Στην αρχή είναι ο Θεός και πλήττει. Πλήττει μέχρι αηδίας.
5: Θυμάσαι?
4: Όχι. Δεν θέλω.
6: Κουρέλι, του Ντένις Κέλλη, στο θέατρο Χώρος. Σκηνοθεσία Σιμεών Κωστάκογλου.
5: Τι θα έκανες αν έβρισκες ένα μωρό στα σκουπίδια?
4: Θα το κρατούσες?
6: Δύο άνθρωποι χαμένοι στις μνήμες τους. Από 8 Απριλίου, κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9. Εισιτήρια more.com.
7: Στις 22:47, την ώρα που ο Κομίτης θα περνάει πάνω από την Αθήνα, εμείς θα είμαστε όπως πάντα εδώ, στα ραδιοφωνά σας. Ιστορίες από φίλους, γνωστούς και αγνώστους, η πιο λυπημένη μέρα της ζωής τους, ίσως και η δική σου. Ράδιο 1, η πιο λυπημένη μέρα της ζωής μου. Μια θεατρική παράσταση με την Έλσα Λεκάκου και τον Χρήστο Πασαλή. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9 η ώρα. Στο θέατρο 104.
8: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
9: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
10: Εκατόν πέντε και πέντε.

mama, she got it sticking in the cameraman.

0: Οπότε ήταν ρεγάμα το βγάλαν το πρώτο του δίσκο σε επιμέλεια του Eric Clapton. Πότε ήταν, ξαφνικά λέει μια περίεργη κιθάρα, ένας τύπος Knopfler παίζει με ένα περίεργο τρόπο την κιθάρα και βγάζουν τον πρώτο του δίσκο. Νομίζω ότι ήταν χτες, ρε παιδιά.
1: Όχι. Πάντως εγώ τους είδα όταν δεν άκουγα, παιδιά. Δηλαδή το 80... ή 85-86 το σεφ δεν άκουγα πολύ. Δεν τους είχα εκτιμήσει. Ήταν λίγο πιο άγριος.
0: Πάρα πολύ κακά τα ηχητικά. Πάρα πολύ κακά.
1: Έπεσε 10 φορές. Έπεσε 10 φορές. Δηλαδή θυμάμαι δύο ήταν. Εγώ πήγα status quo και δεν ακούσαμε συναυλία. Ήταν όλη την ώρα έπεφτε το ρεύμα. Και στους τέτοιους δεν ήταν καλός ο ήχος. Στους Dire Straits.
0: Λοιπόν, έλα.
2: Επί του θέματος, παιδιά, τελευταία ευκαιρία, τελευταία υπόμνηση. 6985-870-059. 6985-870-059 και 210-321-777 για το βιβλίο της Κλέρης Θεοδόρου. Δύο αντίτυπα. Μην το διαβάσεις. Εκδόσεις Ψυχογιός. Διαβάζουμε λοιπόν και ένα τελευταίο μήνυμα. Έχει λήξει κουβέντα για τα φρυγαδέλια, αλλά κάτι λέει εδώ Τζινόπουλος. Άκουσα για φρυγαδέλια και τζιγεροσαρμάδες, αλλά αυτό που βάζει τέλος είναι τα γαρδουμπάκια, όχι όπως τα ξέρετε. Λοιπόν, γατάκια, ακούστε γλυκάκια. Τυλιγμένα σε μπόλια, δεμένα με
0: το αστεράκι. Θέλει να πει, όχι γλυκάκια, ναι, έτσι, ναι. Εντάξει.
2: Δεμένα με το αστεράκι. Λοιπόν, το βιβλίο με τις συνταγές μαφίας το έχω.
0: Βέβαια, ρε Βασίλη, εσύ θα το έχεις.
2: Για το αρσενικό, μάλλον ο Άντι έχει τη γευστική εμπειρία.
1: Πάντως, παιδιά, θα το κανονίσουμε αυτό έτσι μια μέρα. Να βρεθούμε με ακροατές. Όχι, να βρεθούμε με ακροατές, όχι τέτοιο. Να κανονίσουμε ένα τραπέζι, να βρεθούμε, να πιούμε και να δοκιμάσουμε και τέτοια. Τα φαγητά τους.
0: Ναι. Να δοκιμάσουν τα φαγητά τους ή εκεί που θα μας πάνε. Ή θα φέρουν οι ίδιοι, δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι είναι σπιτικά όλα αυτά.
1: Μπορούμε να το κάνουμε. Μπορούμε εμείς, παιδιά, αν θέλετε, και επίσκεψη στο σπίτι και τα λοιπά.
0: Ναι. Θα κάνουμε παρουσίαση τάπερ. Θα κάνουμε κανονικά.
1: Σήμερα έχω φακές. Σήμερα δυστυχώς έχω μπάμιες.
0: Λοιπόν, παρουσίαση τάπερ σας έχει τύχει, σας έχει τύχει.
1: Όχι,
0: στην οικογένεια κάπου, κάποτε. Όχι. Δεν σας είχε γίνει ποτέ.
1: Όχι, ρε φίλε.
0: Λοιπόν, το πιστεύετε. Καταρχάς, πάρα πολλές οικογένειες μεγαλώσανε. Μιλώ για αυτούς που κάνανε τις παρουσιάσεις, τους ανθρώπους που βγάζανε αυτό. Παιδιά, τελείωσε η ιστορία, έκλεισε στην Ελλάδα. Τέλος. Αυτό το πράγμα που όλοι έχουμε στα σπίτια μας, όλοι, το 90% έχουμε.
1: Χρηστικά.
0: Ναι. Τέλος. Τέλος. Όπως και μια σειρά άλλα πράγματα για να μην κοροϊδευόμαστε. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα μερικά πράγματα. Εσύ είχες μια αιμονή με ένα κυριούλι από την Αμερική. Για ξαναπέστανε.
1: Ποιο κύριο από την Αμερική,
0: έναν συνεγγραφέα έγχρωμο, τον καταπληκτικό Χάιντς.
1: Α, το Τζέστερ Χάιντς. Ναι, ρε φίλε, εντάξει, αυτό είναι καταπληκτικό σου.
0: Είναι όντως. Μετά θυμήθηκα ότι έχω διαβάσει το δύο βιβλία. Μετά.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Είναι μαύρος, έτσι.
0: Ναι.
1: Και ο τρόπος με τον οποίο γράφει ο ίδιος για τους μαύρους, την αφέλεια που είχαν, το πώς ας πούμε οι μπάτσοι, οι έγχρωμοι ήταν χειρότεροι,
0: βέβαια,
1: από τους μπάτσους.
0: Γιατί έπρεπε
1: λευκούς,
0: να αποδείξουν, βέβαια.
1: Γιατί έπρεπε να αποδείξουν. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, αλλά ξαναπάμε πάλι σε εκείνο το σημείο που λέγαμε, είναι τι σε ενδιαφέρει τελικά, ρε Θανάση, από την ιστορία. Ναι. Μένα με ενδιαφέρει όλο αυτό, όλο αυτό το πολιτισμικό.
0: Η περιδέωση, βέβαια.
1: Με ενδιαφέρει. Βέβαια. Οπότε... Και τώρα έχουμε τέτοιο, έχουμε Αλεξανδρό τώρα.
2: Έχουμε τώρα Θεσσαλονίκη.
0: Όχι. Πάλι λάθος τηλέφωνο έδωσες.
1: Έδωσε του γιατρού, του γαστροεντερολόγου. Ο Αζαριάδης έκανε ένα post και έχει ταγκάρει λάθος μυροφορίδη. Έχει ένα γαστροεντερολόγο.
0: Έλα και προσπάθησε. Αυτό σημαίνει ζωντανή εκπομπή. Έλεγες λοιπόν για το Χάιμς.
1: Ναι, έλεγα για το Χάιμς, γιατί και ο...
0: Καταρχάς, πόσα έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα?
1: Εγώ δύο ξέρω, ρε φίλε. Το Μπαμπάκι στο Χάρλεμ και το Χαμό στο Χάρλεμ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά έχω διαβάσει δηλαδή. Ήταν εκπληκτικά. Αλλά και ο Μόσλι. Απλά αυτός έχει, ρε παιδί μου, κάτι πολύ ιδιαίτερο. Εγώ και το χιούμορ του εκτιμώ και τη ματιά.
0: Ηλικία,
1: του. Ηλικία,
0: ενώ χρονολογία που γράφει.
1: Γράφει γύρω στο 50 κάτι, μέχρι...
0: Στις δύσκολες.
1: Ναι, δύσκολες. δύσκολες.
0: Δεν είναι τώρα. Δεν είναι, που δεν έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει ριζικά από τότε, αλλά είναι άλλου είδους τα προβλήματα. Άλλης, δηλαδή, το, η γνωστή ιστορία που έχει προκύψει σε σχέση με την δυνατότητα του ανθρώπου να αναπνεύσει, και όλοι καταλαβαίνουμε για τι πράγμα πρόκειται, είναι τωρινή ιστορία, δεν είναι το 50, αλλά παρόλα αυτά ας υποθέσουμε ότι από τότε έχουν συμβεί διάφορα. Εκείνο που μου είχε κάνει τρομακτική εντύπωση είναι πως ο γιος του Λούθερ Κίνγκ ήταν ηγετικός στέλεχος στους Ρεπουμπλικάνους.
1: Ναι ρε φίλε, ξέρεις ποια είναι, εγώ που θα το, επειδή θα είπες πεις για το παλιά και το τώρα, να σου πω τι είχε πει. Είναι ένας τύπος, λοιπόν, τον έχουμε αναφέρει και άλλη φορά, ο Walter Mosley, ο οποίος είχε έναν καταπληκτικό ήρωα. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι αυτός τι είχε κάνει. Είχε φτιάξει τον ήρωά του, μιλούσε για την Αμερική πριν το 50, και κάποια στιγμή τον σκοτώνει τον ήρωά του, τον Easy Rollins που είναι ο ήρωάς του, και στη συνέχεια από τις αντιδράσεις του κόσμου που του λένε ότι τι κάνεις, ας πούμε, για ποιο λόγο, ενώ αυτός έχει πει ότι ό,τι ήταν να πω για τον τίποτα είπα, ξεκινάει να ξαναγράφει, αλλά γράφει πια για το σήμερα, όχι για το παλιά. Και εκεί λέει ότι αντιλαμβάνεται τη διαφορά.
2: Ναι.
1: Τη διαφορά ενός νέγρου σήμερα με τη διαφορά ενός νέγρου τότε.
0: Μάλιστα.
2: Άλεξ, μας ακούς τώρα?
3: Ναι, καλησπέρα, παιδιά, σας ακούω.
1: Κατευθείαν από το Χαριλάου.
2: Ήσουνα για φρυγαδέλια Θεσσαλονίκης, νομίζω, για να μην το σηκώνεις, αλλά εν πάση περιπτώσει.
3: Είχαμε θέμα, έβαλες ένα πρώτο ξάδελφο στα τηλέφωνα του επεντρολόγου γι' αυτό.
0: Κατάλαβες. Κατάλαβε.
2: Ο πρώτος ξάδερφος έδωσε πενιντάρικο για να μπει στη θέση σου. Έτσι,
3: εντάξει,
2: να τα λέμε όλα.
3: Τακτοποιήθηκε όμως.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Μπήκε στην ιστορία μέσω του στοκόκκινου.
0: Τον πετάξαμε σε ένα χαρτάκι.
2: Σε καλησπερίζουμε λοιπόν εδώ.
3: Καλησπέρα σας.
2: Από το σύνδεσμο Χαριλάου, Σούπερ 3. Εντάξει, λοιπόν, να τα λέμε όλα.
3: Από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Ελλάδα. Το έχουμε πει αυτό, ο Βρόσκος το ξέρει.
0: Τα έχουμε πει, τα έχουμε πει.
2: Ναι, ναι.
0: Κάτι
2: ναι,
0: ακούγεται ναι. Τώρα για Γρηγορίου, φίλε, που τον κρατάτε.
2: Καλός, καλός.
3: Δεν ξέρω, για να δούμε. Αν τα αποτελέσματα είναι αυτά που βλέπω τώρα τελευταία, μακάρι, αλλά δεν είμαι σίγουρος.
0: Για πες, φιλαράκι, πώς τον εμπνεύστηκε στο τίτλο, το Modus Operandi, που είπαμε πριν ότι πρόκειται για το μοναδικό περιοδικό, ναι, σχετικά με την αστυνομική λογοτεχνία, που έχει και κομμάτι θεωρητικό, ναι, έχει και μεταφράσεις από ξένα άρθρα, έχει και διηγήματα, είναι πάρα πολύ ωραία δουλειά.
2: Πρωτότυπα διηγήματα,
0: το πιάσα στα χέρια μου και είναι εξαιρετική δουλειά, εξαιρετική εκτύπωση. Για πες.
3: Κοίταξε, η λογική, όπως ξέρετε πολύ καλά, είναι το ότι είναι στα βήματα του CLM, του Crimes and Letters Magazine, που ήταν έκδοση τριών τευχών από τα τέλη του 16 μέχρι τα τέλη του 17, και του Polar, το οποίο εκτός από τη 13η έκδοση που θεωρώ ότι ήταν η έκδοση για τον Κώστα τον Καλφόπουλο, από όλους τους φίλους του και τους ανθρώπους, τους συντελεστές του περιοδικού, 12 τεύχοι ήταν αυτά τα οποία είχαν βγει από το Polar με την αστυνομική θεωρία, από μια ομάδα συντακτική εξαιρετική κατά τη γνώμη μου, και μεγάλος θαυμαστής, και εγώ παρακολουθούσα κάθε καινούριο τεύχος. Τώρα έλειπε κάτι τέτοιο από τη στιγμή που αυτά τα δύο έντυπα δεν συνέχισαν για τον ΑΒ λόγο. Θεωρώ το ότι το να προσθεθεί το κομμάτι της λογοτεχνίας ήταν πάρα πολύ σημαντικό, επειδή ούτως ή άλλως το έχουμε συζητήσει και με τον Γρηγόρη, ότι οι Έλληνες συγγραφείς έχουν μια εντυπωσιακή παραγωγή, και η οποία παραγωγή περιλαμβάνει και υψηλή ποιότητα. Σε πολλές περιπτώσεις άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν βήμα για να παρουσιάσουν τη δουλειά τους, με τη μορφή των διηγημάτων βέβαια, γιατί στη μεγάλη φόρμα θα χρειαζόμασταν κάτι άλλο. Μπήκε στη διαδικασία του περιοδικού, ή το σκεπτικό μου για το περιοδικό, να περιλαμβάνει και λογοτεχνία μέσα. Συνεπώς άρθρα κριτικής και θεωρίας και άρθρα διηγήματα, μάλλον λογοτεχνίας, τα οποία θα πλαισιώσουν το περιοδικό σε ένα δεύτερο μέρος. Το πρώτο μέρος είναι το θεωρητικό.
0: Αγαπητέ, να ρωτήσω κάτι. Είμαι ο Θανάσης Λαζαρίδης. Καλησπέρα.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Πού μπορεί να το βρει κανείς? Εννοώ και στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχουμε 2-3 μηνύματα που ρωτούν, γι' αυτό το λέω, επειδή έχουμε αναγγείλει ναι. την συνέντευξη.
3: Είναι έτσι κι αλλιώς θα κυκλοφορήσει μέσω βιβλιοπωλείων το περιοδικό.
0: Μπορεί λοιπόν στα κεντρικά βιβλιοπωλεία να το αναζητήσει κανείς.
3: Σαφέστατα. Μάλιστα. Υπάρχει πανελλαδική διανομή από τις εκδόσεις Δίκας Ελληνική Παιδεία.
0: Ωραία.
3: Και φυσικά θα μπορεί να καλυφθεί, έτσι θα μπορούν να καλυφθούν όλες οι ανάγκες σε οποιοδήποτε σημείο ζητηθεί.
2: Άλεξ, το ωραίο είναι αυτό, επειδή σε ρώτησε για τον τίτλο, Άντι. Θυμάμαι.
3: Α, ναι, να το πούμε.
2: Θυμάμαι
3: το
2: στα νιάτα.
3: Το Operandi είναι μια διαδικασία η οποία υπάρχει και στην οικονομική. Διότι ο Άντι είναι και οικονομολόγος. Η οποία είναι ο τρόπος λειτουργίας κάποιου ο οποίος θα επιχειρήσει, είτε θα κάνει μια επιχειρηματική κίνηση, είτε όμως και στην εγκληματολογία, ο τρόπος λειτουργίας ενός εγκληματία.
0: Σε αντίθεση με το modus vivendi, έτσι, ναι, τα γνωστά.
3: Σε αντίθεση, ακριβώς. Σε αντίθεση με το modus. Έπεσαν διάφορες προτάσεις σχετικά με τον τίτλο του περιοδικού. Θεωρώ ότι το modus operandi είναι ένα πολύ.
2: Είναι εξαιρετικό. Απλά σου λέω ότι όταν προ 50 ετών στα νιάτα μου είχε βγει το μοτίβο δολοφόνου, συζητάγαμε με τον αείμνηστο το Σάμι το Γαβριλίδη. Και το μοτίβο δολοφόνου ήταν αυτή η μετάφραση. Η πρώτη πρόταση ήταν το modus operandi. Το οποίο δεν το είχε θεωρήσει ο αείμνηστος, ας πούμε, τόσο εμπορικό.
3: Τόσο εμπορικό.
2: Ότι θα καταλάβαινε ο αναγνώστης, ρε παιδί μου, μιλάμε το 2015, είναι 11 χρόνια.
3: Όχι, σήμερα, κατά τη γνώμη μου,
2: τώρα
3: πια είναι
2: κοινή.
0: Ναι, εντάξει,
2: είναι έκφραση, ρε παιδί.
0: Έχει κυλήσει πολύ νερό στα ποτάμια από τώρα.
3: Ναι, ακριβώς. Και το γεγονός ότι πλέον είναι και εύκολα προσβάσιμη η πληροφορία, η επιστημονική πληροφορία της επίλυσης ενός εγκλήματος. Οπότε εκφράσεις όπως modus

0: άπειρος, αλλά επειδή δεν ξέρω αν ξέρουν όλοι τον Αλέξανδρο, το περιοδικό είναι μία από τις πάρα πολλές δραστηριότητες που κάνει και επειδή είπε ο ίδιος και δεν θα το πει, δεν θα το βγάλει στη φόρα, τέλος πάντων, για το πόσο βοηθάει καινούριους συγγραφείς και τα λοιπά, έχει κάνει διάφορες προσπάθειες και πολύ πετυχημένες. Δηλαδή βγάζει ένα συλλογικό τόμο με συγγραφείς. Εντάξει, ξεκίνησε με συγγραφείς που έχουν κάποια σχέση με τη Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη Νουάρ. Και εκτός από αυτό, ο Αλέξανδρος έκανε μια καταπληκτική εκπομπή στο ραδιόφωνο κάποια στιγμή, καλή ώρα όπως και εμείς, με έναν τύπο που έβαζε ωραία μουσική όπως και εμείς.
1: Ναι, ναι.
0: Και ιστορίες, ναι. Είχε και ιστορίες εγκλημάτων, μυστηρίου, άλυτες υποθέσεις, με τον τρομερό, πώς το λένε, τι ήταν αυτός, τον Τρελέγκα, το θυμάμαι, τι ήταν όμως, ήταν detective, ήταν επιθεωρητής, αυτό δεν θυμάμαι. Τον Αλέξανδρο τον γνώρισα εγώ το 19 πάνω στο Θεσσαλονίκη που είχε έρθει στην παρουσίαση που είχα κάνει στους Χρήσιμους Ηλίθιους, κάνει πάρα πολλά πράγματα και έχουμε να δούμε και φαντάζομαι και ακόμα περισσότερο, ήταν υπεύθυνο στο αρχέτυπο. Τη έκδοση.
1: Είμαι ακόμα.
0: Είσαι ακόμα.
1: Ναι, θα βγάλουμε. Ναι. Θα βγάλουμε και καινούριο. Θα βγάλουμε και καινούριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοίταξε. Ναι, ήταν ένα podcast. Εν τέλει μετατράπηκε σε podcast. Ήταν μια ραδιοφωνική εκπομπή από ένα σταθμό της Θεσσαλονίκης το 1955. Εντάξει. Πολλά διαφορετικά, πολυμορφικά αποτελέσματα γενικά με την αστυνομική λογοτεχνία.
2: Αν χρειαστεί να κάνουμε μια αναφορά στις δραστηριότητες του Αλέξανδρου. Νομίζω ότι θα χρειαστούν 2-3 εκπομπές και δεν το λέω έτσι σαν κομπλιμέντο, αλλά ο Αλέξανδρος ασχολείται με οτιδήποτε έχει σχέση με την αστυνομική λογοτεχνία και κάποια στιγμή που θα μας κάνει την τιμή να έρθει στην Αθήνα, Αλέξανδρε, θα έρθει στο στούντιο να τα πούμε με πολλές λεπτομέρειες, γιατί πραγματικά αυτές οι δραστηριότητες αξίζει να αναφερθούν.
1: Εγώ σας απολαμβάνω, ειδικά σε αυτή την εκπομπή που σας ακούω live, πέρα από το γεγονός ότι σας συναντώ, όποτε σας συναντώ σας απολαμβάνω.
2: Και εγώ τους απολαμβάνω.
1: Με μεγάλη χαρά, οτιδήποτε θέλετε στη διάθεσή σας. Εγώ είμαι άνθρωπος ο οποίος από την εποχή που ασχολούμαι με τη δημιουργική γραφή, γιατί είμαι διδάκτορας δημιουργικής γραφής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, οπότε εξού και προέκυψαν όλα αυτά.
2: Μπράβο,
1: περί της αστυνομικής, που ήταν δική μου βέβαια αγάπη μεγάλη.
2: Μπράβο.
1: Πλέον είμαστε στην ευχάριστη θέση να δίνουμε διπλωματικές εργασίες στην δημιουργική γραφή.
0: Πες λίγο, φίλε, όμως για το βιβλίο που αξίζει τον κόπο. Όχι να πει για το βιβλίο, είναι διαμάντι. Δηλαδή
1: για
0: είναι πάρα πολύ χρήσιμο για το βιβλίο σου.
1: Α, για την πλοκή.
0: Βέβαια, ρε.
1: Ναι, έχω γράψει πρόσφατα την μόνη.
0: Δεν υπάρχουν
1: εργασία
0: και πολλά τέτοια.
1: Όχι, δεν υπάρχουν. Είναι η μοναδική η οποία έχει γραφτεί για την πλοκή στην πεζογραφία. Είναι ένα βιβλίο το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ χρήσιμο, ένα εγχειρίδιο. Θα έλεγα πιο πολύ με τη μορφή του δοκιμίου, όχι
0: εκδόσεις,
1: τόσο με την εγχειριδίου δημιουργικής γραφής.
0: Εκδόσεις.
1: Εκδόσεις επίκεντρο.
0: Ωραία, θα ξαναμιλήσουμε εμείς οι δύο κατά μόνας για την εκπομπή του Σαββατοκυριακού. Κατάλαβες τώρα, έτσι.
2: Κατάλαβες.
1: Λοιπόν,
2: ανοίγουν πόρτες.
0: Μας, γιατί εδώ δεν είμαι με σοβαρούς.
2: Μπράβο.
0: Τώρα εδώ με τα, εδώ τώρα με τα λιμά.
1: Όχι, κοίταξε, έχεις έναν πρωταθλητή και έναν δευτεραθλητή δίπλα σου.
0: Ναι, σε τι, α, ναι.
3: Κάνε παραγωγό να δεις καλό, ρε.
0: Και εγώ δευτεραθλητής είμαι, αγαπητέ, άστο.
1: Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο συζητούσαμε και το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι ότι το modus operandi στα βήματα των προηγούμενων περιοδικών εισάγει και τη θεωρία. Δηλαδή είναι, γράφω χαρακτηριστικά στην εισαγωγή του περιοδικού, το ότι μπαίνει η αστυνομική λογοτεχνία εύκολα στο αναγνωστήριο αλλά δεν μπαίνει ποτέ στο εργαστήριο, εννοώντας το ότι δεν έχουμε ψάξει ποτέ θεωρητικές προεκτάσεις του πώς γράφω και του γιατί γράφω αστυνομική λογοτεχνία.
0: Αυτό
1: για αυτά τα περιοδικά μόνο εμφανίστηκε.
0: Αυτό για δύο λόγους έχει γίνει, αγαπητέ. Πρώτον, γιατί δεν θέλουμε να κουμπίσουμε το συγκεκριμένο θέμα. Δεύτερον, γιατί αισθανόμαστε αμήχανοι απέναντι σε κάτι που δεν ξέρουμε. Έτσι, για να το πούμε και σοβαρά.
1: Πολύ καλή παρατήρηση. Παρατήρηση είναι πολύ καλή. Αλλά ευτυχώς υπάρχει πλέον πεδίο και δεν εννοώ μόνο του, μέσω του modus operandi, αλλά και από το Polar και από το CLM που άνοιξε λίγο σε αυτό το τομέα. Εδώ φανταστείτε ότι δίνουμε εργασίες για την αστυνομική λογοτεχνία και θεωρούμαστε περίεργοι. Ακόμα στην ακαδημαϊκή. Τώρα σιγά σιγά αρχίσαν οι φοιτητές και αυξάνουν τα δείγματα γραφής στην αστυνομική λογοτεχνία και γενικότερα στην λογοτεχνία του φανταστικού. Σε αυτό που οι Άγγλοι λένε

0: speculative fiction, δηλαδή λογοτεχνία του φανταστικού.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, ευχόμαστε η επόμενη ενημέρωση να γίνει στα Λαδάδικα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε, που είμαστε μαζί. Και ευχόμαστε καλοτάξιδο το περιοδικό και πραγματικά να βρει το ευρύτερο κοινό που το αξίζει για την αστυνομική λογοτεχνία.
0: Πρώτον, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και παιδιά, αναφέρομαι και στον Άντι και στον Γρηγόρη, επειδή γράφουν. Μαζί προχωράμε. Χίλια ευχαριστώ. Μαζί θα το κάνουμε. Μαζί θα προετοιμάσουμε.
2: Μαζί θα προχωρήσουμε. Μακριά, μαζί.
0: Μαζί θα τα φάμε. Έτσι,
3: θα τα φάμε έτσι ακριβώς. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Όσο και αν φαίνεται περίεργο, τελειώνουμε. Θα σας απαλλάξουμε από την ενοχλητική έτσι καλύτερος παρουσία μας. Λοιπόν, ποιος μπαλούμε στον ήχο, Μαρία Πατσέλη στην επικοινωνία. Να πούμε τους νικητές, ο Τάσος Αναστασίου και ο Γιώργος Παπαχριστοδούλου. Γιώργος Παπαχριστοδούλου και Τάσος Αναστασίου, οι δύο φίλοι που θα πάνε από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Από Τετάρτη, Πέμπτη, αφού πάρουν ένα τηλέφωνο, θα έχουμε ενημερώσει εμείς τον εκδοτικό οίκο για να πάρετε να παραλάβετε το τελευταίο βιβλίο του Κλέρης Θεοδόρου. Μην το διαβάσεις. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε λοιπόν σιγά σιγά. Ο κ. Βρόσγος, ο κ. Γρηγοριάδης και ο κ. Λαζαρίδης. Ακολουθεί η Θέκλα με τα υπέροχά της. Φιλάκια πολλά.
1: Καλή όρεξη. Φιλιά.
2: Ο Γρηγοριάδης λέει καλή όρεξη.

0: στο κόκκινο.
1: Το Μάιο η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.
0: Στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή, καθόμαστε στο κόκκινο απόψε. Ζωζ Μπαλουμί στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 00 59.

En el tiempo pienso tan feliz amado. En el tiempo pienso tan feliz amado. En el tiempo pienso tan feliz amado. En el tiempo pienso tan feliz amado. Feliz el anex era pues. En el tiempo para estar genes. O tanto fue su tamaño sus vinos. Και εγώ μένω να ρωτιέ με που έχουν πάει όλα. Αναρωτιέ με αν έχουν όλα φύγει. Αν έχεις φύγει κι εσύ, που έχεις πάει. Είναι μακριά από εδώ. Αναρωτιέ με αν μαζί σου έφυγε κι εγώ. Αν έφυγε η επιθυμία μου να φύγω ή η επιθυμία μου να μείνω εδώ. Είναι το γρασίδι πιο πράσινο εκεί. Είμαι καλύτερη εκεί. Είσαι καλύτερος κι εσύ. Πώς είναι το μέρος που πας όταν φεύγεις από εδώ.

είμαστε ακόμα να μην μας κάνουν κακό εκεί. Εσύ πια αρρώστια φοβάσαι. Εγώ ακόμα παριστάνω ότι δεν φοβάμαι τίποτα κι εκεί. Απλά ένα ρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν χάνεις από εδώ. Όταν σε κοιτάζω και ξέρω ότι απέναντί σου δεν στέκομαι πια εγώ. Αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν χάνεις από εδώ. Όταν σε κοιτάζω και ξέρω ότι απέναντί σου δεν στέκομαι εγώ. Που πας όταν φεύγεις από εδώ. Ξέρω ότι δεν είσαι μαζί μου. Ξέρω ότι δεν είσαι μαζί μου. Όταν δεν είσαι εδώ. Ξέρω ότι δεν θες να είσαι μαζί μου. Όταν δεν φεύγεις από εδώ. Όταν φεύγεις από εδώ. Ξέρεις που πήγες όσο δεν ήσουν εδώ. Μη φεύγεις τόσο συχνά από εδώ. Ξέρεις που πήγες όσο δεν ήσουν εδώ. Ξέρω που πας όταν φεύγεις από εδώ. Μη φεύγεις τόσο συχνά από εδώ. Ξέρω πάντα που πας όταν φεύγεις από εδώ. Ξέρω πάντα που πας όταν φεύγεις από εδώ. Ξέρω πάντα που πας όταν φεύγεις από εδώ. Ξέρω πάντα.

υπνοτιστική ατμόσφαιρα και στίχη κάπως σαν ψήθυρος. Και εδώ η Αλεξάνδρα επίθετη συμπράττει με την Μίνο CMI και ακούσαμε το single με τίτλο «Πού πας» που θα περιλαμβάνεται στο LP με τίτλο «Όχι πια δάκρυα» που θα κυκλοφορήσει από την Μίνο CMI. Και καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5. Αυτό το ωραίο βραδάκι εδώ παρέα με τον Ζορζ που φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι από μια επίσης νέα κυκλοφορία που έχουμε ήδη ακούσει κανένα δυο κομματάκια. Είναι η Ariane K. Στάση Λωτός.

Από το άλμπουμ Cinema Verité που κυκλοφορεί από την Vigo Records στις ψηφιακές πλατφόρμες και τώρα στο τέλος του μηνός θα κυκλοφορήσει και σε βινήλιο, ήταν η Ariana Kay στο κομμάτι Madonna και όχι η Στάση Λωτός που είχα καταρχάς πει να βάλουμε, αλλά μετά άλλαξα γνώμη, κάτι που πρώτη φορά μου συνέβαινε, δεν μου είχε ξανασυμβεί ποτέ. Ήταν το κομμάτι Madonna και καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 με καινούρια κομματάκια αλλά και άλλα παλιότερα που περιμένουν να ακουστούν στην πορεία της εκπομπής, γιατί ως γνωστόν εδώ δεν χαλάμε χατήρια. Μαζεύονται τα τραγουδάκια και λένε θέλουμε να ακουστούμε και εμείς εδώ τι τους λέμε, ελάτε, είστε καλοδεχούμενα όλα.

Πιστοί στο rock and roll, οι Vanilla Swing τους ακούσαμε στο Voodoo Voodoo και ακολουθούν οι Revanse με το τρίτο τους δισκάκι. Και εδώ έχουμε ωραίες συναντήσεις και ωραίες συνεργασίες, αφού στο δισκάκι συμμετέχουν ο Βασίλης Ράλης, ο Τάσος Κουφοδήμος, η Ολίνα Άλση, η Άννα Χρυσάνθου, ο Ηλίας Βαβακούσης, ο Πάρης Ρούπος, ο Κωνσταντίνος Πετρόπουλος και ο Θοδωρής Καρέλας. Θα ακούσουμε το κομμάτι που λέγεται «Το Σπίρτο».

Έξαλα τα κορίτσια. Έξαλα τα κορίτσια, Ήλος Μπίτσος. Και συνεχίζουμε με μια ισπανική εκδοχή του ανικανοποίητου. Διότι το ανικανοποίητο, φίλοι μου, υπάρχει σε όλες τις γλώσσες του κόσμου. Los Barlax, Satisfaction.

αυτή ήταν η Κοραλέρο στο κομμάτι La Burrita και ολοκληρώνουμε το πρώτο μισάωρο της εκπομπής μας με Adrián Quesada μαζί με τον Gabriel Garón στο κομμάτι

0: το κόκκινο.
1: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

Και εδώ τώρα έχουμε εκείνα τα παιδάκια που δεν χωράνε πουθενά, όπως λέει και το τραγουδάκι, και μπορεί και ο ήχος να μην είναι υψηλής πιστότητας και υψηλού επίπεδου, αλλά είναι οπωσδήποτε μια καταγραφή ενός τρόπου και μιας ιστορίας κάποιων ανθρώπων που εκεί στα 60's ορμήξανε με τις παρέες τους, είτε από το σχολείο, είτε από το κολέγιο, είτε από τη γειτονιά, και κάναν τις δικές τους μουσικές, και είναι ένα σύνολο από τραγουδάκια που απόψε αποφάσισαν να ακουστούν. Και όπως είπαμε και προηγουμένως, εμείς τέτοια χατήρια δεν χαλάμε. Ήταν η μπάντα που άκουγε στο όνομα The Elite, το κομματάκι ήταν το My Confusion. Και συνεχίζουμε με τους Zulus, the Zulus. Do you understand me?

Οι άνθρωποι, κυρίως είναι οι άνθρωποι, πάντα θα βρίσκουν τρόπους να διαφεύγουν. Αλίμονο σε εκείνες τις εποχές που είναι οι άνθρωποι κανονικοποιούνται από μικρή ηλικία και φέρονται σαν να είναι γέροι.

Καταπληκτικές μπαντούλες, πανάγνωστες, συγκινητικές περιπτώσεις, διάφορα, ξέρετε, σαν διάτοντες αστέρες που λάμψανε για λίγο και μετά άψανα. Χαθήκανε στο σύμπαν, αλλά το φως έρχεται αιώνες μετά, ταξιδεύει. Little Willie and the Adolescents. Get out of my life.

αυτά είναι. Η τρέλα της μετεφηβικής ηλικίας. Σκεφτείτε φίλοι μου ότι ακόμα και στο δικαστήριο, δηλαδή να κάνει κάποιος με μεγάλη χοντράδα, αν είναι, ξέρεις, 17-18 χρονών, έχει το ελαφρυντικό της μετεφηβικής ηλικίας ζώος. The Rats. The Rats Revenge. Διότι το αίμα βράζει, τι να τον κάνει στον άνθρωπο.

your mama better be here, baby. To walk you home from school.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5. Ολοκληρώνουμε σιγά σιγά την πρώτη ώρα της 2 ώρες απόψινής μας εκπομπής και αυτό το κύκλο με τα παλιά έτσι γκαράζ κομματάκια από τα 60's. Ακούμε την μπάντα με το όνομα The Lyrics, το κομματάκι They Can't Hurt Me.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Και ξεκινάμε ευχάριστα την, μη γελάς Ζορζ, την δεύτερη ώρα της απόψινής μας εκπομπής, φίλοι. Ακούσαμε το Terrapin. Ήταν ο Syd Barrett από το ντεμπούτο solo άλμπουμ του, που ηχογραφήθηκε το 1968, μόλις είχε φύγει από τους Pink Floyd, το The Madcap Laughs. Λοιπόν, εδώ έχουμε να κάνουμε με μια περίπτωση που διέφυγε, απέδρασε οριστικά και αμετάκλητα από την πραγματική πραγματικότητα, όντας εν ζωή. Εν μέρη λόγω θεμάτων που λέμε ψυχολογικών, αλλά και εν μέρη λόγω χρήσης διαφόρων ψυχότροπων και ψυχεδελικών ουσιών. Syd Barrett, σε αυτές τις ηχογραφήσεις, τον ρωτούσαν κάποια στιγμή, λέει, από τι τόνο είναι το κομμάτι, και εκείνος παίζοντας την Telecaster του γελούσε απλώς και έλεγε έχει πλάκα, δηλαδή γεια σου. Τι να πεις, φίλοι, δεν μπορούμε να κρίνουμε κανέναν άνθρωπο πώς θα την παλέψει να διανύσει την κατάσταση αυτή που λέγεται ζωή. Και εμείς καθόμαστε στο κόκκινο 105.5, εδώ παρέα με τον Ζορζ Μπαλουμί, που φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού, στον αριθμό 69 85 87 0059.

Το βράδυ της 18ης Μαΐου του 1980, παραμονή της περιοδίας των Joy Division στην Αμερική, ο Ιαν Κέρτις κλείνει την τηλεόραση αφού έχει παρακολουθήσει μέχρι τέλους την ταινία του Βέρναρ Χέρτζογκ Στρότζεκ. Κατόπιν βάζει στο pick-up το Idiot του Iggy Pop και στη συνέχεια μπαίνει το σκηνή της Μπουγάδας, γιατί ζούσε σε ένα σπιτάκι μαζί με τη γυναίκα του. Ξέρετε, από εκείνα που απλώνεται η Μπουγάδα στο living room ή στην κουζίνα, γιατί δεν υπάρχει βεράντα, δεν υπάρχει κήπος, αλλά και ο καιρός έξω είναι τόσο χάλια που τα ρούχα δεν πρόκειται να στεγνώσουν ποτέ. Μπαίνει λοιπόν το σκηνή της Μπουγάδας, φτιάχνει μια θηλιά και αυτό ήτανε. Μας χαιρέτησε.

Κάμποσα χρόνια μετά, αλλά και πάλι 18 Μαΐου του 2017, και αφού η γυναίκα του έχει κάνει πάμπολες κλήσεις οι οποίες μένουν αναπάντητες, ειδοποιεί έναν άνθρωπο που τον φρόντιζε, τύπου σωματοφύλακα ας το πούμε, ο οποίος σπάει την πόρτα και βρίσκει τον Chris Cornell στο μπάνιο νεκρό με ένα λάστιχο περασμένο στο λαιμό του. Ο Chris Cornell με αυτή τη φωνή που ακουγόταν άλλοτε οικία και έφραυστη και άλλοτε σαν να ουρλιάζει εξερευνώντας σκοτεινό ψυχολογικό βαρός, θέματα που έχουν να κάνουν με την κατάθλιψη, τον εθισμό, τη μοναξιά, τη θνητότητα και την απώλεια. Αυτός ο άνθρωπος που το φωνητικό του εύρος κάλυπτε τουλάχιστον 4 οκτάβες. 18 Μαΐου του 2017, ποιος ξέρει μετά από πόσο πόνο, διαλέγει να φύγει από τη ζωή με αυτόν τον τρόπο.

Κόψτε τα τηλέφωνα, πάψτε τα ρολόγια, το πιάνο κλείστε, πνίξτε την πανακελόγια, δώστε ένα κόκαλο στο σκύλο να ησυχάσει. Ο θρήνος άρχισε, το φέρετρο ας περάσει, τα αεροπλάνα από πάνω να στενάξουν, στον ουρανό ψηλά είναι νεκρός να χράψουν. Μαυγές κορδέλες βάλτε στα άσπρα περιστέρια, τα μαύρα γάντια οι τροχονόμοι έχουν στα χέρια. Ανατολή και Δύση αυτός, βοράς και νότος, χαρά της Κυριακής, της εβδομάδας μόχθος. Ήταν το φως και η νύχτα μου, τραγούδι, πάθος. Πίστευα αιώνια την αγάπη, μα ήταν λάθος. Τα αστέρια δεν τα λαχταρώ, πάρτε τα, σβήστε. Τον ήλιο ρίξτε τον και το φεγγάρι κρύψτε. Αδειάστε τον ωκεανό, διώξτε τα δάση. Τίποτε πια καλό ποτέ δεν θα χαράξει. Και αυτό ήταν το ποίημα του Winston Houghton με τίτλο Funeral Blues ή Stop All the Clocks.

φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 για το τέταρτο και τελευταίο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής. Ακούσαμε Brian Eno από το άλμπουμ Here Come the Warm Jets, ο Babies on Fire. Ακούσαμε μόλις από το νέο άλμπουμ Anna Calvi, εδώ μαζί με τον Matt Burn, στο κομμάτι Is This All There Is. Και ξέρετε, διαφωνούν οι φιλόσοφοι αιώνες τώρα. Διαφωνούν για το πώς οι άγγελοι μπορούν να χορέψουν στην άκρη μιας καρφίτσας. Βέβαια, αυτό εξαρτάται απολύτως από τι. Οι άνθρωποι χορεύουν αγκαλιασμένοι ή χορεύουν κατά μόνας.

Who's gonna save you now? Safe as houses. Ήταν ο τίτλος του κομματιού που ακούσαμε μόλις από τους Bleak Squad. Όπως λέει και ο φίλος μας ο Μίτσος, λέει, και να σωθείς δεν γλιτώνεις.

Κυριάκο, το Λυκούργο μας ακούει από τον Γκίζη. Πολλά φιλιά στο φίλο τον Αρίστο, μας ακούει από την Αμερική, από τον Κόκομο. Και στο φίλο μου τον Νικ Μάρος, που μας ακούει από τον Καναδά.

Και κάπως έτσι έφτασε η ώρα να σας καληνυχτήσουμε. Ακούμε Julius Lind, Led for Walk, αλλά ίσως και πάλι όχι. Ευχαριστούμε τον Ζορζ που τόσο ωραία φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Ευχαριστώ αληθινά εσάς για την παρέα και τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και αν ετοιμάζεστε για ύπνο, φίλοι, όνειρα γλυκά. Καλό ξημέρωμα.

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Το Μάιο η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
3: Η ώρα είναι 2.

να πονώ να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε γιατί μπορεί να παλαβώσω. Δεν αντέχω να σε βλέπω μάλλον να γυρνάς. Γιατί με κάνεις να πονώ να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε γιατί μπορεί να παλαβώσω. Πάψε

στο πόμο ρο μου πίσω έλα. Μην παράταση κάνω καμιά τρέλα. Στο τόπο χωρίς εσένα ζήσω δεν μπορώ. Σε αγαπώ πως να στο πω καλή μου πίσω έλα. Μην παράταση κάνω καμιά τρέλα. Γύρισε.

στο κόκκινο.

ανέμισες για μια στιγμή το μπόλερο και το βαθύ πορτό καλή σου μεσοφόρη. Αυγούστος ήτανε, δεν ήτανε θαρό, τότε που φεύγανε πουλούκια οι σταυροφόροι. Πατιέρες παγενάν του ανέμου συνοδιά και ξεκινούσαν οι γαλέρες του θανάτου. Στο ρογοβίζι ανατριχιάζαν τα παιδιά και ο γέρος έλιαζε ακαμάτης τα χαμνά του.

Καλησπέρα σε όλους. Το να τιμάτε το Γιάννη Κούτρα είναι σαν να μας τιμάτε όλους μαζί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.